0: η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
1: Καλαπάλα και τέτοιος.
2: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο. Δυο εκλεκτό.
1: Καλαπάλα και τέτοιος.
2: Μαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
1: Καλαπάλα και τέτοιος.
2: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Γιώργο.
1: Καλαπάλα και τέτοιος. Για πες.
0: Λέω, και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
3: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
0: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
4: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
5: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
6: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
0: Τσανάκα.
7: Ω, θα μην μου το λέτε, τι σου λέει, κάθετε.
6: Τσακίρι.
0: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
0: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
6: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
7: Όχι, μη μου το λέτε!
0: Καρδάκι με βαλί, το
6: λέω. Τι γίνεται, παιδί, δεν έχω πετύχει τίποτα. Τι διήμερο είπα!
7: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
8: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
0: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
9: Αμάνα μου.
0: Λοιπόν,
10: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
11: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
0: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
12: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
0: Κεφαλά, συγγνώμη.
6: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
13: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
0: Είπε για μία μωρό μέρα.
13: Για μία μωρό.
0: Συγγνώμη.
13: Γράψε.
0: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
14: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
0: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισε στα σαλά.
14: Με κοινόπισε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
15: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
16: Μου ρισβάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.
17: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ναι. Τώρα είναι ο Πάνος στην εκπομπή, λέει κάποιος. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Πιο χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτό για να καταλάβεις ότι ο Ρήλος είναι στην κονσόλα δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει. Ναι. Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Είναι η εκπομπή η από εδώ.
2: Το καραμπάκι!
0: Winsport FM 94,6. 10 λεπτά και μετά τις 9 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Mm-hmm.
1: Σήμερα
0: είναι Πέμπτη. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη. Το ρολόι μου λέει Τετάρτη.
1: Για κάποιο,
0: δεν ξέρω, πάει. Εχθές κάτι έπαθε και μου το βγάζει μία μέρα πίσω. Δηλαδή, εχθές 11 η ώρα το βράδυ, το είχα βάλει να φορτίσει και μου γράφει 5,5 ώρα. 5,5 ώρα το απόγευμα. Και λέω τι έγινε, το φοράω ανάποδα. Μετά όμως, όχι, λέω κανονικά το φοράω. Και δεν μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία. Μπορώ να αλλάξω την ώρα. Την ημερομηνία δεν μπορώ να την αλλάξω. Οπότε θα πηγαίνω μία μέρα πίσω. Με το ρολόι δεν πειράζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα δούμε.
1: Κάποιες πληροφορίες εδώ. Millennials είναι η Gen Y από το 81 έως το 96. Η Generation X είναι από το 80 και πίσω.
0: Mm-hmm. Και πιο πριν είναι οι Boomers.
1: Ναι, μετά είναι οι Boomers.
0: Gen Y.
1: Gen Y.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Εν τω μεταξύ,
1: Generation Z είναι από το 96 και μετά, τέλος πάντων, μέχρι το 2000.
0: Ποιος το ξεκίνησε αυτό με το Gen?
1: Δεν
0: είναι, και όμως το Gen Y είναι Millennials.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, από το 81 στο 96.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, Gen Z αυτό.
1: Γιατί είναι Millennials αυτοί και όχι οι επόμενοι, που γεννιούνται στην ουσία εκεί στην αρχή του.
0: Γιατί ζούνε, ρε παιδί μου.
1: Ζούνε.
0: Ναι. Okay. Μάλλον γι' αυτό.
1: Ό,τι πείτε. Μαζί σας. Θα το χαλάσω. Όχι ότι ο Σταθερόπουλος δεν φωνάζει με πάθος τον τίτλο της εκπομπής.
0: Τι λέτε,
1: Τι
0: λέτε.
1: Ξάλλου εκείνος το ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο.
0: Καλύτερος είναι ο Μπουρνάς, λέει από εδώ, από εκεί. Όχι, ψέματα. Λέει, στην αρχή λέει, ή από εδώ, δεν το λέω. Δεν το λέω.
1: Μουτρακιά.
0: Δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό. Αν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο στον Εβοϊκό ή στο Αιγαίο, που πει, όχι παιδιά, στον Εβοϊκό. Δεν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο και από ό,τι ξέρω οι λαγοκέφαλοι πάνε στα ζεστά.
1: Ναι,
0: στα ζεστά νερά.
1: Είναι κρύπου.
0: Όχι, παιδιά, πιστεύω ότι στον Εβοϊκό δεν θα δω ποτέ λαγοκέφαλο.
1: Μπήκα την προηγούμενη Δευτέρα. Απόγευμα. Πάγωσε το είναι μου.
0: Το ψυχούλα σου.
1: Την επόμενη μέρα ήταν καλύτερα, αλλά πάγωσε το είναι μου.
0: Ήταν καλύτερα όχι γιατί ζεστάθηκε, είναι γιατί το συνήθισες λίγο.
1: Μπορεί, μπορεί. Γιατί ίσως και γιατί ήταν και απόγευμα και δεν είχε την τρελή ζέστη, ενώ την επόμενη ήταν έτσι μεσημεράκι. Όπου Παναγία.
0: Αχ, αδερφέ, συγγνώμη, είπατε χθες. Α, δεν ήσουν εσύ χθες.
1: Όχι,
0: δεν είναι. Αποκλείεται να είπαν ότι έφυγα οριστικά. Θα μου το είχαν πει. Θα μου το είχαν πει. Όχι.
1: Ακοινώσει.
0: Ούτε από τη νέα σεζόν. Έχει ξεκινήσει ήδη η νέα σεζόν, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν περιμένεις τη νέα σεζόν να λείπω, θα πρέπει να ζήσεις και με αυτό.
1: Αν το ρολόι είναι με κουρδιστήρι, τραβά το ποινίο να έξω δύο σκάλες και γύρνα. Αφού είπε το φόρτισε, ρε εσείς.

0: Λοιπόν, μας στέλνετε τι χαμό γίνεται στην κάθοδο του Κηφισού. Όντως.
1: Κάνε τρακαρισματάκι.
0: Δύσκολα τα πραγματάκια. Και μετά το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Πετρουράλη. Και μετά, εκεί που λες εντάξει, οκ, okay, ας ξανοιχθούμε. Μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας, πάλι είναι κόκκινα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: κάτι θα έχει γίνει εδώ. Κάτι θα έχει γίνει, δε.
1: Τι έχει γίνει στην έξοδο του...
0: Της
1: Εθνικής που κάνει τον κύκλο του πάνω από το ΣΕΦ. Προφανώς κάποιος έφυγε από το δρόμο και προχτές είχε συμβεί αυτό, αλλά από την αντίστροφη μεριά, όπως φεύγουμε. Ένας τύπος με μια BMW είχε φύγει και είχε φύγει πάνω στα κυκλίδωματα. Προσέξτε ρε παιδιά, όταν.
0: Μπράβο, τώρα που το έπεισε, προσέξτε. Γιατί ήταν που δεν το έχεις πει μέχρι τώρα και δεν προσέχανε, κατάλαβες. Ναι.
1: Μάλια σε γλώσσα του Σταθάκη του συγχωρεμένου.

0: Καλημέρα Μαράκη, το ρολόι πάει καλά, εσείς είσαι στο μέλλον, ούτε ο Τσακ Νόρις δεν το καταφέρει αυτό.
1: Γιατί ρε παιδιά, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, μην μπερδεύετε. Εγώ για Πέμπτη είχα βάλει να μην έχω άδεια.

0: μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίκης.
1: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι. Τα λέμε σε λίγο.
2: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Βαρσελόνα κράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
1: Δεν δούλευε στη Ράντα.
3: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να φορέσει δύο φορές.
1: Πες το ρε, διάολα.
3: Δύο φορές.
1: Ραδιόφωνο.
3: Με τον έχω απέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του.
0: Αν αυτό δεν είναι
1: προβοκάτσια.
3: Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
1: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή να βάλει φυτρίλι.
3: Εδώ δεν.
1: Τριφίλι, τι λέω.
3: Φυτρίλι.
1: Γράφτο, γράφτο.
3: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
1: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο, λέει ο φίλος Πάτρος.
3: Πάτρος.
1: Πέτρος.
3: Μπορεί να είναι από εκεί.
1: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
3: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προφορά. Προσφορά.
3: Γράφε!
1: Της εταιρείας!
3: Γράφε!
1: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
3: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
1: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
3: Εντάξει, παιδιά, λέει τι βγάλαμε. Θα μπάρει δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
0: Βέβαια.
1: Τι είπε. Τι είπε ρε αλήθεια για τη μάνα μου.
3: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
1: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
3: Λοιπόν.
1: Αργά και σταθερά. Πάμε.
3: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
1: Άκω την εκπομπή. Την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
3: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι.
3: Αρτάκ και σε σένα βαλά. Και σε σένα αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο. Το σημειώνει τα σαρδάμ.
2: Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
3: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
1: Καπάκι.
3: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
1: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
3: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Νταλιάνη, συγγνώμη, Αντώνη, που κακοποίησα το όνομα, τόσο πολύ παρεξηγήθηκε, που μπερδέθηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
0: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
1: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Ποιος μου ξυπνάει το τζακίρι τόσο πρωί.
1: Ποιος?
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς, Γιώργο.
2: Πώς είστε?
1: Καλά, σου λέω.
2: Αδύο ενωσείτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κιτρινό μαύρο το μάτι.
0: Μια στατιστική να κάνουμε, 3-3.
2: Ναι, να πω βέβαια εδώ ότι η Μαρία μου φτάνει καλές εποχές που θα κοιμόμουν τέτοια ώρα.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Έγινες μπαμπάς. Σωστά, σωστά.
2: Να σε ευχάριστο το παράδειγμα.
0: Τέρμα, τέρμα.
2: Να πάει summer camp, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρω, ξέρω. Προετοιμασία κι εσύ.
2: Προετοιμασία και ο μικρός οπαρχιακά. Κοιτάξτε, αντίστοιχα, μακάρα την κάναμε εμείς στην εποχή του που λέω λόγος, αλλά να παίρνουμε 6 ώρες που τα μπάλα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας ενόχλησα για τον Λούκα Γιώβιτς, όπως αντιλαμβάνεστε, ο οποίος είναι πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση της συμφωνίας του με την ΑΕΚ για ανανέωση έως το 2029, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να φτάσουμε σε οριστικό deal. Τέτοιες που δεν δείχνουν ικανές να το χαλάσουν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά πρέπει να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όμως ακριβώς ισχύει. Και να περιμένουμε το οριστικό deal, ενώ και να εγγράφω να το πω πιο πολύ, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό που μεταφέρω είναι ότι η πεποίθηση και η, και αυτό που καταλαβαίνουν από τα σύμπτωμα, ζούμε να το πω σε ό,τι αφορά τον Λούκα, δεν δείχνει να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση στο επερχόμενο, ας πούμε, νέο συμβόλαιο έως το 2029, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι που λέγαμε χθες και με τον Νίκο τον Ζέλβα, ο οποίος με ρώτησε. Όχι ότι έχουμε φτάσει στη συμφωνία, για να παρεξηγήσουμε.
0: Αλλά υπάρχει καλή θέληση.
2: Για τα λεγόμενά μου, όχι ότι είχε γνωστοποιήσει ο Λούκα Γιώβιτς στους κοιτρινόμαυρους ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με την πρόταση που έχει γίνει. Η οποία με μπόνους επίτευξη όχι μπορεί και να φτάσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ας μιλάμε πιο πολύ για αυτά που θα είναι τα δεδομένα, θα φτάσει γύρω στα 2,6-2,7 εκεί. Προφανέστατα κάτι ίσως να έρθει ένα-δύο ατζέντες του, να περίμενε, ξέρω εγώ, μήπως ακούσει κάτι από κάποιο πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ξέρεις. Γι' αυτό και ακόμα δεν είχε δώσει το οριστικό OK, γιατί η πρόταση δεν έχει γίνει τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει γίνει πριν φύγει καν συγκεντρωθεί και φύγει καν για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αυτά ισχύουν στο ρεπορτάζ, γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Λούκα Γιώβιτς. Θα υπάρξει όταν θα ολοκληρωθεί και τελικά διαδικασία, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες και αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ψηλοάμεσο αυτό.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι, ναι. Και το ελπίζω για να μην ξεστραβήξει, γιατί και για τον Πίλιο γράφτηκε, όπως θυμάσαι, για οριστική συμφωνία. Αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση ακόμα. Και δεν έχουμε, γιατί παιδιά, έτσι το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες, γιατί βιαζόμαστε λίγο στα μέσα, το ξέρετε. Πώς είναι η κατάσταση, να το πω εγώ, το πει ο άλλος, λίγο ξέρεις, παλιακό αυτό, αλλά okay. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί αυτά είναι και διαδικαστές που θα τα ξέρεις, μία μετάφραση διαφορετική, ένα ζήτημα να προχύψει ακόμα, πρέπει απλά όχι να χαλάσει κάτι. Να το πάνε λίγο πιο μετά.
0: Να πάει λίγο πιο μετά. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Και πρέπει να είμαστε λίγο σε αυτό πιο έτσι σοφοί όσο μεγαλώνουμε.
0: Σωστό.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Σπάσε το καλό των Αγγλίδων. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσακής. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι πάρα πολύ κοντά στην ανανέωση του με την ΑΕΚ. Όπως μας είπε και ο ίδιος, απομένουν λεπτομέρειες. Υπάρχει καλή διάθεση. Τα έχουν σχεδόν βρει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, κάποιος πριν σε αποκάλεσε Silent Generation.
0: Ναι, μπήκα και το είδα.
1: 1928-1945.
0: Οριακά.
1: Μετά έρχονται οι Baby Boomers, 1946-1964.
0: Μπράβο, εκεί είναι.
1: Μετά έρχεται Generation X από το 65 έως το 80. Οι Millennials, όπως είπαμε, από το 81 έως το 96. Generation Z από 97 έως 2012. Generation Alpha από το 13 έως το 24. Και πλέον τρέχει η Generation Beta. Η Βίτα, τέλος πάντων, ναι, Βίτα, έτσι. Από το 2025 και θα πάει ως το 2039.
0: Συγγνώμη, ποιος είναι στο μέχρι το 2013,
1: μέχρι το 2013. Generation
0: Z. Generation
1: Z. Από το 97 έως το 2012.
0: Έως το 2012 και αμέσως μετά.
1: Generation Alpha. Από το 2013 έως το
0: 2024. Και Z και Alpha έχω.
1: Και εγώ την κόρη.
0: Έχω, λέγεται. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Λέει, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν την παλεύω μέχρι την άδεια. Καταρχάς, ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι, γιατί έχει φάει στο κεφάλι όλο το χειμώνα, όλη την κούραση. Τώρα ξέρεις ότι είσαι λίγο πριν την άδεια και λέω.
1: Κάτσε, παιδί μου να πέρασε.
0: Μια ώρα έχει μείνει, θα την πάω και αυτή να πάει στο καλό.
1: Απλά. Είναι γεμάτο το στομάχι.
0: Ακριβώς.

0: Ρε παιδιά, το έχω απορία, λέει κάποιος. Βγαίνει με ένα 2 ώρο οικονομικά στο ραδιόφωνο. Τόσο καλά πληρώνει ο Αλαφούζος. Κοίταξε, εξαρτάται. Καταρχάς τι παίρνεις για το 2 ώρο, πρώτον, και δεύτερον ποια είναι τα έξοδά σου.
1: Ναι. Τι οικονομικές απαιτήσεις, ανάγκες και πάγια έχεις, τέλος πάντων. Ναι.
0: Εξαρτάται. Κάποιος ρωτάει, διακοπές με ένα 2 χρόνο, λέει, τι προτείνετε?
1: Κάπου κοντά. Κάπου κοντά και καλύτερα όχι σε μέρος που δεν μπορεί να κινηθεί το αμάξι να σε γυρίσει την πόλη.
0: Σωστά. Ναι. Να έχει
1: μια μεγάλη πόλη.
0: Να έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει κάπου ένα ιατρικό κέντρο, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Καλά, αυτό ισχύει και με τα παιδιά γενικότερα. Ναι. Ή και με σένα. Με εμάς, τέλος πάντων. Αλλά με το παιδί, όταν είναι μωρό, ακόμα πιο πολύ. Εγώ θα έλεγα. Κάπου που να μην χρειάζεται να μετακινήσει με το αυτοκίνητο. Κοβάλαξε για να πας παραλία. Ιδανικά ένα ξενοδοχείο με πισίνα, ακόμα καλύτερα.
1: Ω, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, όσο λιγότερες μετακινήσεις, τόσο το καλύτερο.

0: Όχι, δεν θα προτρέψουμε κανέναν να καπνίσει.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ, λέει. Δεν πίνω δεν καπνίζει. Για ξεκίνα το. Μήπως νιώσεις καλύτερα.
0: Κάποιος βρίσκεται στο Apeldoorn. Ρωτήστε, λέει παρακαλώ, το Τσακίρι σε ποιο ξενοδοχείο είναι αποστολή της ΑΕΚ, αποστολή από την Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις. Όχι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω και πόσο μεγάλη είναι η πόλη.

0: Κυριακή βάφτισα ένα παιδάκι, πάντα άξιος. Πήγα σε ρί μετά το γλέντι στη δουλειά. Είμαι 36 ετών, ακόμα λαγοκοιμάμαι και στο αμάξι. Δεν το έχω πια. Είναι η ώρα που σου χτυπάει, έτσι.
1: Από την Κυριακή.
0: Η μέση
1: την
0: ηλικία, okay, την πόρτα και σου λέει.
1: Άνοιξε.
0: Μεγάλωσες.
1: Διακοπές με δίχρονο. Καλό λάδι, να το πείτε γιατί καίει.
0: Κλάμπα για Άννα, ναι. Ναι. Γιατί και συνδυάζει και το κάμπινγκ και τη θάλασσα και την πισινούλα που λέγει Μαρία και να το αφήσεις εκεί στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά να, για λίγο χρόνο για σένα και τη σύζυγο, είναι καλή περίπτωση. Και δεν είναι και πολύ ακριβά τουλάχιστον.
1: Πήγαινε ρε άνθρωπε σε ένα γιατρό να σου δώσει εξετάσεις, μην ακούσει τη ζαφυρά του. Δεν έδωσα καμία συμβουλή εγώ. Απλά είπα ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αυτό το... είναι ένα φαινόμενο. Αρινή κούραση λέγεται. Εντάξει, αν έχει κάτι παραπάνω από αυτό, εννοείται ότι πρέπει να κάνεις εξετάσεις.
0: Εκτός της αρινής κούρασης, με έχει διαλύσει και μέση η Λικόλ. Έχεις πολύ ορθοστασία εσύ. Ένα φίλο, παρακαλώ, στον πάνω του Ναγκτζή, δεν λέγει εμένα, από το κορίτσι του στο μόνιμο αμποτιλιαρισμένο Πειραιά.
1: Χαμός τον Πειραιά.
0: Τώρα το καλοκαίρι, Πειραιάς δεν πλησιάζει. Εν τω μεταξύ, εσύ τώρα που βρέθηκες και μεσοβδόμαδα στο Μαρμάρι, ας πούμε, ο κόσμος...
1: Καλά είναι. Χαιρετίσματα
0: έχει. Είναι πολύς, θέλω να
1: είναι
0: πω.
1: Είναι αρκετός για αρχές Ιουλίου,
0: γιατί
1: θα έλεγα.
0: Εγώ το ίδιο παρατηρήσα.
1: Είναι αρκετός. Ναι.
0: Εκεί που τέτοιες εποχές η παραλία καθημερινές ήταν ψιλοέρημη.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τώρα υπάρχει κόσμος. Φαντάζομαι ότι οι προτροπές του Άρη μας πιάσαν τόπο.
1: Η Βυσίνα λέει: δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα για δίχρονο. Ναι, δεν είπα να το αφήσει μόνο του για να.
0: Όχι, παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Σχεδόν σε όλες τις πισίνες πια υπάρχει και χώρο. Ναι, ας πούμε, να πατώνουν και να παίζουν.
1: Και το να φορτώνει ολόκληρο κατσιβελιό στο αυτοκίνητο με σαμπρελίτσες, καρεκλίτσες, αυτό το ένα το άλλο.
0: Και ιστορίες.
1: Και τι να σας πω, εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Αυτό. Αν δεν θεωρείς εσύ ότι δεν είναι καλή ιδέα, μην πάρεις το διχρονό και μην πάτε στην πισίνα. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή λέμε για γενιές, η Under 30 γενιά έχει το WhatsApp. Το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Τι άλλο?
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα, πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όπως έχει τη δική του ιστορία, συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Γιώργος.

0: Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 4,6.
3: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
4: 3-38 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 3-39. Όχι, 3-39. 3-38.
5: 3-3-3-3-3.
4: Το πάμε, λοιπόν.
3: Εξακολουθείς, μη γελάς τα στσακί σου. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
6: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες.
4: Καλά κάνετε.
7: Γράψτε, γράψτε.
8: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
1: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτέ. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
9: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
10: 6 ώρα από ένα εξτριβή σπορ σε ένα αθλέτη του Μπιλμπάου Τενερίφη. Τενερίφη.
11: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Σαρτζοπ Σαρτζέταπ. Σαρτζοπ Σαρτζέταπ. Πώς την είπαμε?
12: Τέλος πάντων.
11: Η Σαρτζοπ.
13: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
11: Δύο μπαταρίδες,
13: γράψτε.
11: Αμπουρίδες και τα λοιπά.
13: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
11: Μου βάλεις τώρα τέτοια μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
14: Τελειώ, ούτε πείτε.
15: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
11: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Συγγνώμη, από την κρίση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο, ναι, ναι, ναι.
0: Κάνουμε και τέτοια.
1: Οι απορίες που γεννιούνται στους ανθρώπους οι οποίοι mm-hmm. πίζουν στην κίνηση ναι. είναι παραδειγματικοί. Ο Ντεπόν Τζέιμς λοιπόν λέει, παίρνοντας στα δύο γεννήθηκε η εξής απορία. Οι καραφλοί μασόνοι ανήκουν στο εβραϊκό γλομπί. Ντροπή σας. Κάποιος άλλος λέει το δίχρονο και η λάδια. Επίσης τα συντάχτω. Α, συντάχτω. Με το μήνυμα που λέει ότι υπάρχουν κάτι πολύ ωραία all inclusive εκεί κοντά στα μέρη της Ζαφυρά του στο... Έλα, προς Ερέτρια και τα λοιπά. Ερέτρια.
0: Α, Ερέτρια. Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι σχετικά φθηνά για all inclusive βέβαια.
0: Είναι πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι. Και έχεις και τις πισίνες και τις θάλασσες πάρα πολύ κοντά. Και το δωμάτιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω πώς είναι μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά επειδή περνάω συχνά από εκεί πηγαίνοντας για Μαρμάρι, τα έχω δει. Ναι. Καλημέρα στον Κώστα από το Χαλάνδρι. Respect σε όποιον έβαλε την πρόβλημα. Παιδιά, ο Ρίλος το έβαλε, αλλά.
1: Αλλά καλημέρα... υπήρχε παραγγελία.
0: Καλημέρα μας στον Νίκο, τον Κουμπάρο. Hello. Mm-hmm. Είχα πάει προχθές, λέει, στην αυλία του Παυλίδη και ήταν και υπέροχο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να πω μπράβο στο σταθμό, γιατί είναι από τους ελάχιστους που παίζουν κομμάτια του. Ρίλος, παιδιά. Okay, εδώ,
1: ναι,
0: Ρίλος.
1: Ναι.
0: Ξεσήκωσε κόσμο εδώ πέρα το τραγούδι. Mm-hmm. Καλημέρα. Τι λέει ο Κουβάς, δίπλα μου σήμερα ο Κουβάς, αν εννοείς το Τζούβι, λείπει.
1: Αύριο.
0: Πιστεύω θα κερδίσει η Γαλλία. Πιστεύω θα κερδίσει.
1: Δύσκολα πάντως.
0: Δύσκολα, εύκολα νομίζω. Θα κερδίσει. Mm.
1: Όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι έβγαινα, Πέμπτη με Κυριακή. Έλα, μου το παίρνεις, παρέσε.
0: Να το βρήκα και κανονικά πήγαινα μάθημα το πρωί. Τώρα αν βγω, λέει, μέχρι αργά την άλλη μέρα είμαι χάλια. Ο Εργίν ούτε καν.
1: Ο Τσουβέλας το έχει, τα έχει πει. Σου λένε Παρασκευή να βγεις και λες Τρίτη δουλεύω.
0: Τι που δουλεύω, γίνεται.

0: Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μεριά. Άκουσα κάποιο πριν, έστειλε, δεν την παλεύει, κουράστηκε, περιμένει άδεια κτλ. Ενώ αν δεν περιμένει τίποτα, είσαι ελεύθερο, φρέσκο. Η άδεια είναι το πρόβλημα. Σου μαζεύεται και δουλειά μετά.
1: Έτσι. Σωστό. Και δημιουργεί και προσδοκίες, κατάλαβε.
0: Πού στέλνουμε μήνυμα με ψευδόνυμο?
1: Εδώ. Εκεί που έστειλες. Εκεί. Αν θες ένα ψευδόνυμο, αν θες να βρήσεις, αν θες να προσβάλλεις, εκεί. Εκεί που έστειλες. Το Live 24.
0: Καλημέρα στην Κέρκυρα, στον Θοδωρή, τον ταξίδι στο παράλιο άστρο. Τι ωραία να ήμασταν μέχρι εκεί. Μάλλον στο παράλιο άστρο είναι για οικογένειες με παιδιά επίσης. Ναι, Θοδωρή, είσαι στο αεροδρόμιο, συγγνώμη. Δεν έχω καλύτερο, λέει, να ξυπνάς με καύσωνα στην Αγγλία. Σε δύο μέρες κάθοδος Ελλάδα, χαρούλευε πονάκι στην TV και το ραδιόφωνο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 14 προπονητές έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των εθνικών ομάδων μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Εντάξει, 40 φεύγα ήταν η ομάδα,
0: 46.
1: Πώς ήταν η Μουζουράκης?
0: Παραγωγή.
1: 46 ήταν οι ομάδες, 48. 48.
0: 48.
1: 48.
0: Εντάξει, καλό το ποσοστό.
1: Καλό είναι το ποσοστό. Ανοίξανε και δουλειές.
0: Ναι, αν υπολογίσεις βέβαια ότι ο ένας έφυγε μέσα στο Μουντιάλ.
1: Δεν έφυγε μόνο ένας. Νομίζω παραπάνω από ένας.
0: Της Αλγερίας δεν έφυγε μέσα στο Μουντιάλ. Μετά την πρώτη ήττα. Της Τινησίας, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ Κούμαν, Νάγκελσμαν, Μπεκασέσε του Ισημερινού, Αγκύρε του Μεξικού, Μαρτίνες της Πορτογαλίας. Από Γκάνα λοιπόν ψάχνουμε προπονητή, από Νότια Κορέα, από Σκωτία, Τσεχία, Ιορδανία, Τινησία και Κροατία. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος ο Ντάλης που αποχώρησε. Mm-hmm. Δουλίτσες υπάρχουν, ορίστε.

0: Λοιπόν, σχετικά με τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, mm-hmm. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ξεκίνησε από φωτιά σε στρώμα.
1: Αχα.
0: Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Μένει να αποδειχθεί.
2: Φαντάζομαι δεν καπνίζε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως προσήχθη λέει ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.
1: Μάλιστα.

0: Είμαι από τους τυχερούς, λέει ο Θοδωρής, που έχω σπίτι στο Παραλιοάστρος και σε μια διετία θα την κάνω από Αθήνα. Ο καλύτερος είσαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο καλύτερος είσαι. Φυσικά και έχει πρεσάρισμα, τι ρωτάτε.
1: Εδώ σταλά για να βρίσκω. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω σε μια σύντομη απάντησή σας να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Επίσης, γενικά να προσέχετε γιατί μπορεί να βρέξει. Νομίζω κατά το μεσημεράκι.
0: Ναι.
1: Έχετε το νου σας.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στον Κουνταφού Πάντα.
0: Ο Δημήτρης Αεκάρα Βονιτσάρα λέει: αν μπορείτε, αποφύγετε την Αμαρουσίου Χαλανδρίου στην άνοδο προς Μαρούση, στο ύψος του γνωστού σούπερ μάρκετ. Γίνεται χαμός. Η Γαλλία λέει: κάποιος άμλος σήμερα περνάει. Πιστεύω ότι η έκπληξη θα γίνει με Βέλγιο που θα βγάλει έξω την Ισπανία.

0: Αμάν ρε Ρίγλο, δεν καπνίζει λέει. Μόνο στον Ευαγγελισμό στα οκτά κλεινά καπνίζει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, μια τέτοια είδηση, λείπει ο Τσουβέλλας. Αλλά θα πρέπει να την πούμε. Σύμφωνα με πολλά πολλά διεθνή δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μην κουρλώνεις τα μάτια και με τρομάζεις. Σκέφτεται να κρεμάζει οριστικά πλέον τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 34 ετών.
0: Ναι, μια καλή ηλικία να αποσυρθείς, Νεϊμάρ.
1: Ναι, εντάξει. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Βραζιλίας λοιπόν από αυτό το Μουντιάλ, σκόραρε και το τελευταίο γκολ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και το λέει, έλεγε στον Ρότερ, λέγα που θέλω να το ρίξω. Δεν θα το βάλω.
0: Σαν οχτάχρονο και τα έλεγε με τον τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, και ο άλλος το παντούσε. Α πούμε. Ωραία είναι.
0: Άλλος είναι καβάλα πάνω στο.
1: Δεν πειράζει. Ρε, ωραία είναι αυτά.
0: Δύο μηδέν τους βασιλιάνους έχω, όλα καλά.
1: Αρκεί να μην βρίζεις, να μην προσβάλλεις τον άλλο. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Πες μου από πού, εγώ θα το πιάσω. Πες μου από πού. Εντάξει, ωραία είναι αυτό.
0: Μεταξύ δεν είχαν δει ποτέ την αδερφή Χάλαντ, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω αν την έχεις.
1: Όχι.
0: Είναι ολόιδη. Ολόιδη.
1: Έχεις δει μια Ρωσίδα που είναι ίδια ο Χάλαντ?
0: Αλήθεια.
1: Και τρολάρει και κάνει υπάρχει ένα viral βίντεο που κάνει όλους τις εκφράσεις. Ναι, τις μορφάσεις. Είναι ίδιοι, ίδιοι, ίδιοι. Εντάξει.
0: Λες να μην ήταν και να ήταν αυτή.
1: Μήπως ήταν αυτή.
0: Ήταν αυτό ακριβώς. Είχαν τους ίδιους μορφασμούς και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, αδερφή του είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είναι ολόιδιοι.

0: πάμε τελευταίο διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
2: Με σταφή.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό, άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.

0: Κατευθείαν στο κρέας.
1: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
2: Τι θα κάνετε?
3: Τι να κάνετε?
2: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
3: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
2: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
3: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
2: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
1: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
3: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
2: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
4: κανονικά
2: έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα? Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
3: μπριζόλα
2: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
3: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
5: Και οφτέδες έχει.
3: Και οφτεδάκια.
2: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
6: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη?
1: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
6: Άρα καλό
7: να κάτσουμε εδώ, ε.
8: Ναι, έλα κάτσε για να κοιμηθεί, κάτσε μόνο μου, κάτσε.
7: Γιατί για να κοιμηθεί?
1: Όχι.
7: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
1: Ούτε καν.
6: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
6: Έτσι, με μένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Έλα για να κοιμηθεί, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
1: Όχι.
7: Δεν θα βρει για να κοιμηθεί, για μένα, για τον πατέρου.
0: Α, παράτα μας, αρέσει.
8: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
0: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιώργος Κυριαζόπουλος.
6: Μάγερα! Δύο φρικασέι!
9: Δεν καραγιώζει από μόνο τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
0: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
9: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
10: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
11: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
0: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
11: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
10: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
0: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
12: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
6: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
13: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
6: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
12: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
14: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
6: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσκα μια ώρα το τρελό μου και.
15: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
12: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατεστήμα?
15: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
12: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
6: Φάγανε.
15: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
6: Ποιος έφαγε?
15: Δεν με νοιάζει τώρα.

0: Το καινούργιο το άκουσες?
1: Όχι, όχι, δεν το άκουσα. Καλό.
0: Ωραίο. Καλό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Από τότε που ξεκίνησε η διαφήμιση του Τσούβι, θέλω να φάω ντολμαδάκια. Είναι θύμα του μάρκετινγκ.
1: Σε προκαλεί.
0: Κάποιος λέει: έχω ζήσει στο μακρύ γυαλό, λέει, στο νομό Λασιθή. Η παραλία είναι για παιδιά, διότι η θάλασσα σε 30 μέτρα περπάτημα είναι ρηχή μέχρι το γόνατο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι οι ρηχές θάλασσες είναι για τα παιδιά. Εξαρτάται την ηλικία.
1: Και το παιδί.
0: Εξαρτάται, δηλαδή, για παιδιά που είναι ενός 2 ετών και 3, μη σου πω, χρειάζονται προσοχή 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και σε μια ρηχή θάλασσα.
1: Μπορούν και στη ρηχή.
0: Γιατί μπορεί να γίνει το κακό ακόμα και σε ρηχή θάλασσα. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι απότομη θάλασσα και πάει βαθιά. Ακόμα και η ρηχή θάλασσα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Την καλημέρα μας την ψέρι μου.

0: Και στον Κώστα Εκάρα. Ο Νεϊμάρ νομίζω είναι ο μόνος που πίστευε ότι δεν έχει κρεμάσει ήδη τα παπούτσια του, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλη αλήθεια, είπες Μαρία.
0: Εντάξει, παιδιά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και πιστεύω ότι για κανένα ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολο να πει ναι, σηκώνομαι και φεύγω. Όσο και αν είχε και το νου του και σε άλλα πράγματα, τέλος πάντων, εκτός ποδοσφαίρου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα του Μέση. Γιατί όλοι ασχολούμαστε με το τι τρώει ο Ρονάλντο και τι δεν τρώει ο Ρονάλντο και άλλα πάλι κλπ. Όμως ο Μέση, που έχει τραβήξει και λίγο τα βλέμματα και λέει, ο Μέση, τον είχαμε στην Αμερική και λέγαμε ότι κάνει ζωάρα και αυτό, γιατί τέλος πάντων σε αντίθεση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που τρώει ένα κομμάτι πίτσα το χρόνο, κάνει ζωάρα κτλ. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ένας Ιταλός διατροφολόγος, ο Τζουλιάνο Πόζερ, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Μέση πριν από 12 χρόνια, ισχυρίζεται ότι τα 5 βασικά σημεία της διατροφής του είναι το νερό, το ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Το ποιο?
0: Το ποιοτικό. Ποιοτικό. Ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ελαιόλαδο το οποίο το πίνει.
0: Δημητριακά ολικής αλέσεως, λέει, φρούτα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Ωραία.
0: Αυτά βοηθούν στην αποκατάσταση των ιών του Μέση. Επιπλέον, ξηρή καρπή και σπόρη. Ο ποδοσφαιριστής επίσης καταναλώνει άπαχες πρωτεΐνες, ψάρι, κοτόπουλο, σύνθετους υδατάνθρακες, κοινόα. Και για να αντισταθμίσει, λέει, την έλλειψη πρωτεΐνης, καταφεύγει σε 3 πρωτεϊνούχα ροφήματα καθημερινά, ειδικά, λέει, τις μέρες των αγώνων. Εντάξει, normal πράγματα. Για πρωινό, λέει, καταναλώνει πάντα ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, καθώς και ένα μπολ γκρανιόλα, τοστ με ελαιόλαδο και μπανάνες καλυμμένες με μέλι. Το μεσημεριανό γεύμα αποτελείται από πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ψητό ψάρι, φρέσκα λαχανικά και κοινόα. Παιδιά, ναι, εντάξει. Okay. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Θέλω να σας πω ότι δοκίμασα κεφίρ.
1: Και?
0: Κοίταξε.
1: Ήταν σκέτο ή είχε γεύση?
0: Εννοείται ότι είχε γεύση. Δεν είμαι καμιά ανώμαλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ωραιότατο. Αυτό που έχει μέσα φρούτα, γεύση ροδάκινο, γεύση φράουλα, γεύση βατόμενο. Πάρα πολύ ωραίο, σας μουθύνω.
1: Okay.
0: Και όντως σε κρατάει. Είναι καλό, δηλαδή, άμα σε έχει πιάσει λίγο πείνα, θα σε κρατήσει κανένα 2 ώρες.
1: Ο άλλος δεν μπορείς να σηκώσει να έρθει για εκπομπή.
0: Ναι, αλλά του το δώσανε σκέτο. Σκέτο δεν πρόκειται και για κανένα. Μάλλον, κάτσε. Για πολλά λεφτά ίσως το δοκιμάσω. Για πολλά λεφτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Τι να τρώει κι αυτός, ότι του μαγειρεύουνε. Σωστά.

0: Είμαι ναυαγός, όπως λέει, είτε ξέρουν μπάνιο είτε όχι, τα παιδιά με τουλάχιστον μέχρι 5 ετών θα πρέπει να φοράνε μπρατσάκια ακόμα και σε ρηχές θάλασσες. Συμφωνώ. Υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο.
1: Το γυλαικάκι.
0: Όχι, την κουλούρα που μπαίνει μέσα το παιδί και κάθεται.
1: Να, αυτό είναι για μωρά.
0: Έτσι, ναι, εντάξει, και εννοώ. Στο δίχρονο μια χαρά θα κάτσει. Ναι. Αυτό είναι λίγο πιο τέτοιο. Και μην ξεχάσουμε και αυτό που έγινε τώρα εκεί στην Κεφαλονιά με την ναυαγοσώστρια που έσωσε 8, νομίζω, 7 ανθρώπους, 2 παιδιά και άλλους 7. Γιατί υπήρχαν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και κύματα και ο κόσμος δυσκολευόταν πάρα πολύ. Η κοπέλα έπεσε στη θάλασσα και έσωσε.
1: Μπράβο,
0: 7, όντως 7. Από έχει πρωτεΐνη είναι ο λαγός, όχι το κοτόπουλο.

0: Μην πάτε πουθενά το μωρό 2 χρονών. Θα σας το ματιάσουν. Καθίστε σπίτι να ξεκουραστείτε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει.
1: Ναι, έχουν παιδί 2 ετών και δεν ξέρουν τι τους περιμένει.
0: Να στείλω και μια καλημέρα στον Ενέο και τη Βιβί που είναι από εδώ και 9 μέρες. Γονείς διδήμων. Να τους ζήσουν.
1: Το σεβασμό μας.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το σεβασμό μας. Δίδυμα.
0: Πάμε σιγά σιγά.
1: Θέλετε να κοιμηθείτε κι εσείς. Εντάξει, να σας αφήσουμε. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους όσοι είναι κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30. Κάτω των 30. Έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Πάνος Ρήλος.
0: Ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Μπράβο, στα μόνο σου. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη.
0: Και αμέσως μετά.
1: Τι περίμενε. Έχουμε πρεσάρισμα. Και τους δύο μαζί. Τον έναν. Έκανε 2-1. 2-1.
0: Και τους δύο.
1: Και τους δύο. Μείνετε συντονισμένοι. Μην φύγει κανένας.
0: Γεια σας. Καλή ξεκούραση.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα από το πιο ζωντανό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε, καλά να περάσετε.
5: Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αράβους.
4: Στο καλύτερο θα σε κόψουμε με 5 γάμους. Ένας μικρός στρατός βρίσκεται στο στούντιο του Sport FM. Τόσους πολλούς, όχι μαζεμένους, μόνο σε διαδήλωση. Θα κάνουμε ένα live σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Χρήστο Θηδαίο, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, την κυρία Πάχου, είναι ο λόγος που έρχεται ο Πασχαλίδης εδώ, και τον μαέστρο μας...
6: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
4: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
6: Μα ήταν καλός που λέει και ο Ζωγανέζης, γιατί δεν πάει με άλλους.
4: Να ευχαριστήσουμε σύσσωμο το επιτελείο του Sport FM, το οποίο από το απόγευμα βρίσκεται εδώ για να έρθει αυτός ο ήχος στα αυτάκια σας.
7: Τον Παντελή, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη,
4: τον Ρίλο, τον μέχρι και τον Βασίλη Γερασίμου. Σήμερα, αυτά που έχω δει σήμερα εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξανακάνει ρε παλικάρια.
6: Ποιο?
4: Αυτό να...
8: Έρθουμε όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί.
6: Σε στούντιο, όχι.
4: Όχι σε στούντιο. Μιλάω για συναυλία.
8: Κάναμε στη Θέρμη, στο Φράγμα Θέρμης. Όλες απεργίες,
6: εκεί που έγινε... Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε λέμε πάλι εσείς.
4: Πάλι εσείς.
6: Προχθές στην ΕΡΤ πάλι τραγουδάγαμε με αυτή τη σειρά. Ο Χρήστος, μετά εγώ, μετά ο Βασίλης. Και έρχεται ο Βασίλης και λέει πάλι εσείς, ρε γάμο.
4: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Ζητάτε τραγούδια. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ορισμένους από εσάς αργότερα και να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα.
6: Εμείς, όχι, απλά κάνεις.
4: Δεν έχουμε δηλαδή πει ότι ο Βασίλης θα πει 3 τραγούδια.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια, ανά 2 όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε κάνει. Mm-hmm. Εγώ με τον Βασίλη, ο Χρήστος με τον Βασίλη
8: και εγώ με τον Χρήστο.
6: Ναι. Οι τρεις μας μαζί είναι αυτές οι δύο συναυλίες.
4: Που... Μια Θεσσαλονίκη και μια.
6: Και μια Αθήνα. Και βλέπουμε μετά, ξέρω εγώ.
4: Άμα σας κλείσω κανένα μαγαζί στην παραλία, δεν θα το κάνετε.
6: Στην παραλία, στην παραλία δεν μπορώ, γιατί εγώ...
4: Γιατί άμα βρούμε μια ωραία αποθήκη, γιατί...
6: Με πειράζει η γράση.
8: Νόμιζα σε ψαρό ταβέρνα.
4: Έχουμε θέμα με το χώρο, δηλαδή...
6: Με το χώρο χρόνο έχουμε.
4: Σαν πολλά δεν λέμε να ακούσουμε για τίποτα.
6: Ωραία.
4: Κάτσε μωρέ, είναι ακόμα ώρα.
6: Ο Βασίλης.
4: Είναι ώρα, τι ώρα. Ήρθε το τέτοιο, ήρθε. Ώρα είναι.
6: Ωραία, να μας πείτε τώρα εμείς εδώ πέρα, πείτε τι παραγγελίες υπάρχουν.
4: Δεν υπάρχει.
7: Δεν ζητάνε παραγγελίες γιατί τους αρέσουν όλα τα τραγούδια μας.
4: Μία παραγγελία έχω εδώ. Μία παραγγελία έχω εδώ.
6: Κακύρα,
4: μία παραγγελία.
6: Ποια κύρα και ποια μαντώνα, ποια κύρα. Κερκυραίκο είναι αυτό, ορίστε.
4: Ωραία. Εγώ έχω μία παραγγελία και αφορά μόνο το Θηδαίο, κανέναν άλλο.
6: Εντάξει, δέχομαι.
4: Πώς πάμε με αυτό. Αγάπησα.
6: Σιγά που δεν το παίξουμε.
8: Να το παίξουμε. Να ξεκινήσουμε.
6: Πάμε, πάμε.
8: Αυτό, αυτό.
6: Πόσο πολύ.
7: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλη παραγγελία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Κοιτάξτε. Φιλαδέλφια, ήμουν σχολείο, ε.
1: Ναι. Πριν πέσει στο γήπεδο.
2: Πολλά χρόνια. Εργατικές κατοικίες, βλάχ.
3: Δεν είχε υπεύρεθει το τσιμέντο.
2: Για παίξε, ρε, με το τίποτα.
1: Παίξω αυτό που σε παρακαλώ να ξανακάνουμε μετά από 40 χρόνια. Αν το θυμάσαι. Όχι αυτό. Αυτό το πούμε και τρεις μαζί μετά.
3: Ωραία, εντάξει.

0: Το θυμήθηκες. Καλά, είχες γεννηθεί τότε.
1: Όχι, είχα γεννηθεί, ναι, αλλά δεν τραγούδαγα.
0: Είναι στο πρώτο μεγάλο μου δίσκο.
1: Τον ομώνυμο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Αυτό είναι το 78, 79, πότε είναι. Μπας τόσο μέρα έπεσε στα χέρια μου το 79, ήμουν 10 χρονών και μετά...
0: Και ακούω τώρα τη φωνή σου πόσο νεανική είναι σαν την τότε δικιά μου.
1: Τι ωραία. Που είχε μέσα, αυτό είχε κάτι κομματάρες μέσα, είχε το «Με νικοτίνη δυνατή» και τον Bob Dylan. Είχε τα πουλιά της δυστυχίας, τα οποία έχεις να τα πεις 400 χρόνια και πρέπει να τα παίξεις ξανά.
2: Η μεγαλύτερη μιζέρια που είχε, είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα η Αλεξίου. Ακού να δεις. Αυτό το που σου λέω. Τη μεγαλύτερη σπατάλη, κάπως έτσι λεγόταν. Τη μεγαλύτερη σπατάλη.
1: Δεν πήρα μεταφορικά. Εμείς το πήρα μεταφορική. Νομίζαμε ότι έπρεπε μεταφορικά τη μεγαλύτερη μιζέρια και ψαρώσαμε.
2: Είναι σπατάλη μου. Δεν την μπορώ τη μιζέρια, λέει
1: παρά. Α, μάλιστα. Είχε το «Φεύγουν καράβια», είχε μέσα ένα και ένα.
2: Βέβαια. Τα μισά ήταν του Αντώνη του Βαρδί.
1: Ναι.
2: Όχι, τα πιο πολλά.
1: Αυτό είναι του Λουίς Λαχ.
2: Ναι, Καταλανός.
1: Ναι.
2: Και ένα άλλο που είχαμε μέσα, πάλι δικό του είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Παρακάτω, κάτι πιο σύγχρονο να παίξετε. Δικό σας, αγαπητέ.
2: Όχι, καλά είναι που είμαστε και έτσι και πίσω. Για να...
1: Ναι.
2: Πάμε στο Λουιζάκο.
1: Έλα.
3: Το πήρε την κιθάρα, ρε.
2: Θα το δώσουμε. Όχι, έχει δικιά του, δεν την έχω πάρει εγώ.

0: Ωραίος ήχος, μπράβο.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε πρόβα, γιατί θα μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα.
2: Και επειδή πάντα εκεί έξω υπάρχει ένας ακροατής ευτυχώς καταρτισμένος, λέει: Βασίλη, βαρέθηκα τα χωρατά, είναι το τραγούδι της Χαρούλας.
0: Α, μπράβο. Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, το κάλαβες.
3: Μπορείτε να
0: ναι, αλλά το θυμάται, ξέρεις γιατί. Γιατί ο ακροατής αυτός, ο φίλος, δεν έχει τραγουδήσει 850 τραγούδια.
3: Έχει μία. Ο κόσμος ανησυχεί.
0: Ευχαριστώ πάντως.
3: Υπάρχει Web TV, μπορείτε να δείτε ζωντανά την εκπομπή και αμέσως με τζόκι.
0: Σοβαρά, δεν έχω βαφτεί.
3: Δεν πειράζει.
4: Με τα χρώματα του πολέμου.
3: Η εκπομπή γίνεται, θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συναυλία και γιατί περνάμε αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Και γιατί ο κόσμος...
0: Όχι αυτές τις μέρες, 30 χρόνια.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, γίνεται στην καρδιά του Πειραιά, στην Νίκαια, αυτή η συναυλία. Δεν μιλάμε για διαδήλωση, δεν μιλάμε για συγκέντρωση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για ένα είδος όμως το οποίο πολεμάει τα κακώς κείμενα.
0: Είναι μια καλλιτεχνική έτσι παράθεση, όπως ήταν πάντα η θέση μας, που η θέση μας, αυτή η θέση που παίρνουμε συνέχεια. Και τρεις εδώ πέρα, ευτυχώς είμαστε άτομα που είμαστε μέσα στα πράγματα. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά που γίνονται. Είμαστε, θα έλεγα, στην υπηρεσία των αγώνων που έχουν αναλάβει, που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιοι από πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε το τραγούδι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα, αλλά μπορεί να συντροπεύσει και να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Που έχουν ξεκινήσει.
4: Ίσως να μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις.
0: Βέβαια.
4: Και να αλλάξουν οι συνειδήσεις.
0: Και επίσης προσφέρει πολιτισμό, που είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής. Δηλαδή, αν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγα σε κάθε διαδήλωση εκεί, πάλι εσείς. Αλίμονο αν δεν πάρεις θέση, δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνει.
1: Και το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε θέση πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης, ο καθένας από τη μεριά του, και ξέρετε κάτι, και η εργασία η δικιά μας δεν είναι και να, ούτε να βγάζουμε λόγους.
3: Το θέμα είναι να βρεθούμε όλοι στην ίδια μεριά.
1: Ναι.
3: Να βρεθούμε στην ίδια μεριά. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίτα, στην ίδια μεριά απολύτως.
3: Μας έχουν αναγκάσει να μην είμαστε στην ίδια μεριά. Στη μεριά έχει μεγάλο περιθώριο ο Μιλτιάδη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε
1: απέναντι στον φασισμό πρέπει να είμαστε όλοι.
3: Έχει και
1: όλοι στην ίδια μεριά.
3: Πολλές θέσεις.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας.
0: Ξέρετε, αλλά... ποια είναι μια παρατήρηση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα 30 χρονών, όταν γεννήθηκε, δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ούτε πολυτεχνία, ούτε μακρόνισο, ούτε παρελθόν.
4: Είχε αποσβεστεί.
0: Είχε αποσβεστεί. Και μεγάλωσε τελικά με reality, μεγάλωσε με μόδα, μεγάλωσε με τραγούδια, ξέρω εγώ, lifestyle.
1: Και επίσης, μεγάλωσε με απαξίωση της εργασίας, με την έννοια ότι...
0: Λόγω κάποιος ψεύτηξε στο εμβμάριας, ο πατέρας έδινε τα λεφτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια αίσθηση που εγκαθιδρύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όποιος εργάζεται και αμείβεται γι' αυτό, είναι ηλίθιος.
0: Αυτό λοιπόν το μοντέλο ήρθε από την Αμερική και έχει περάσει εκεί στην Αμερική και συνεχίζεται ακόμα. Ποτέ δεν πέρασαν από μια θέση πολιτικοποίησης τα παιδιά οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι. Μόνο βέβαια τα συνθηκάτα εκεί είναι γερά, τα οποία δεν είναι κομματικά. Κάτι που εδώ είναι κομματικά και είναι λάθος.
3: Για πάμε παρακάτω.
1: Τι, δεν θα πω το δελτίο αυτή τη φορά?
3: Εσύ δελτίο θα πεις.
1: Εντάξει.
3: Και η Μιρέλα θα κάνει μια live διαφήμιση.
1: Α, τέλειο.
3: Τον καθένα με την τρέλα του.
1: Ποιο θα πεις, Βασίλη, θα πεις τον πρώτο?
5: Ωραία, πάμε εκεί πέρα και...
1: Πες το πρώτο, έλα. Το θυμάσαι το δεύτερο εκεί, κάπου εκεί είναι. Έλα, βάλ τα γυαλιά σου, αγάπη μου.
4: Τα γράμματα τα βλέπω, το χαρτί είναι μακριά.
1: Αυτό το βλέπει ο Βασίλης.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναπεί έτσι αυτό, όχι έτσι.
1: Όχι.
0: Το έχετε πει στη συναυλία.
2: Κανένα δεν έχει ξαναπεί έτσι.
1: Ποτέ δεν έχω ξαναπεί. Αυτό πρώτη φορά το έχω πει εγώ. Μετά το έκανε επιτυχία ο Βασίλης. Τώρα το λέμε μαζί με τον Χρήστο. Γενικώς τα λέμε. Όπως λέει ο παλιός. Πρόσεχε τώρα, έκανε μια κορώνα που δεν υπάρχει στο τραγούδι. Αλλά ο παλιός λέει πάντα ότι τα τραγούδια πρέπει να τραγούν να τελειώνουν με τη φωνή. Κάθε φορά που τελειώνουμε εμείς. Η πιο λίγο αφελής και αυτό.
2: Τελειώνουμε με τη μουσική.
1: Τελειώνουμε με μουσική, να πούμε.
0: Ρε Μιλτιάδη, τι θες να πεις τώρα, ότι είσαι νέος και εμείς είμαστε γέροι, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
1: Εσύ δεν ξέρω τι. Όχι, είναι ο παλιός, δεν είπα.
0: Πολύ το έχεις. Τρίτη φορά που το λες, δηλαδή δεν σου πετάξω και τίποτα από το χάμο τώρα.
2: Δεν είμαστε νέοι, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι. Εδώ έχει ασπρίσει ο Χαρούλης, δεν είναι δυνατόν.
3: Εγώ είμαι ο πιο νέος παλιός.
1: Μπράβο. Τέλειο.
3: Έμα αυτό, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Άλλο ζητάει τα τσιγάρα του, άλλο ζητάει τι μπύρες του, άλλο ζητάει.

0: Σκασμός. Σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμης. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: Χαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ημερολόγιο ήθελε τη μέρα που θα φύγεις από τον Χρήστο.
4: Να το, εδώ είμαστε.
5: Μάστε. Θέλω να θα φύγεις να πούμε παρέα.
6: Και ραδιό.
7: Κάνε ένα ό,τι μπορεί.
8: Ό,τι μπορεί.

0: Μπράβο, Χρυσάκο μου, μπράβο. Μα τι ωραία τραγούδια είναι αυτά που γράφετε, ρε παιδιά.
1: Όχι.
2: Πες ένα δικό σου.
3: Κάτσε, γιατί έχουμε και παραγγελίες εδώ.
2: Από τα 850. Παιδιά, μια φορά, όταν παίζαμε μαζί το 2002 κιόλας, δηλαδή 11 χρόνια.
3: Τον Παράδεισο θέλω.
2: Τον Παράδεισο.
0: Καλά.
2: Πριν από 11 χρόνια, του λέω κάποια στιγμή, γιατί έρχεται κόσμο συνέχεια σε όλους μας, αλλά στο Βασίλη είναι και τρομακτικό αυτό. Του λέει, δεν είπες αυτό, δεν είπες. Προφανώς δεν έχει πει, δεν μπορεί. Και κάποια στιγμή του λέω, ρε Βασίλη, γιατί δεν λες να παγάσα και κανένα από δύο-τρία από αυτά. Και μου λέει, κοίτα, έχω υπολογίσει ότι αν παίξω μόνο τα ρεφρέν, πρέπει να τραγουδάω 7 μέρες.

τα φύλλα, τα κάψε το χιόνι. Κι αυτή η άνοιξη, ρε γαμώτο, ας μη μας ματώσει.

0: Είπαμε να μην χειροκροτάμε.
1: Μεταξύ μας τώρα, ένας τον άλλον. Και μεταξύ μας δεν είμαστε και μας βλέπουν και μερικοί, υποπτεύομαι. Μπάμπη, μας βλέπει κανείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένοι μόνο στο ίντερνετ εδώ, χωρίς εικόνα, γύρω στα 2.500 άτομα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο απίστευτο κάτω στο control. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο. Μιλάμε μόνο για το web, έτσι.
3: Εικόνα έχουν πάντως, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, άλλα τα σάκια θα πήγαινε στο στούντιο.
2: Όχι, κάνουν πολλά σχόλια εδώ. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια.

0: Ωραία το είπα.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι άλλος, ζητάνε αγαπητέ Χριστό, δεν είμαι άλλος. Και βέβαια, μισό λεπτό.
1: Παπακοσταντίνο και Πασχαλίδη, τίποτα.
2: Δεν είμαι άλλος.
1: Κοίταξε.
2: Βιλτιάδη μου, ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι για να τραγουδήσει Πάχου. Η οποία ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα της.
1: Σταματήστε να το λέτε αυτό, δηλαδή πλέον.
2: Εντάξει, θα το σταματήσω από αύριο.
1: Έγινε, δέχομαι. Αλλά όχι ετοιμετρικά.
2: Ας πει όμως και ένα τραγούδι. Ας πει και ένα τραγούδι.
1: Με τα λεμά βαθύτατα, αλλά σε λίγο θα το πιστέψω.
2: Ας πει και ένα τραγούδι.
1: Ποιο θες, παιδί μου, να πεις.
2: Θα πει ένα Καρσιλάμα.
1: Σώθηκες. Πες.
3: Θα παίξω το γνωστό.
2: Αυτό που δεν σα αρέσει.
1: Ναι. Του Θοδωρή Παυλάκου.
3: Ναι.
1: Ξέρω ότι ο Θοδωρή Παυλάκου είναι πολύ φίλο του.
4: Βέβαια, έχω τραγουδήσει και εγώ τραγουδία του Παυλάκου.
1: Έχω τραγουδήσει και ο Βασίλη. Το είμαι εντάξει.
3: Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα.
1: Το γνωρίζει.

0: Μπράβο, Μιρέλα. Μπράβο.
1: Φοβερό μήνυμα, έτσι.
2: Τι λέει.
1: Μήπως σου βρίσκεται ένας χάρτης γιατί χάθηκα στα μάτια της.
0: Ω, τέλειο.
1: Ω, παρέ.
2: Μου έφτιαξε το βράδυ.
0: Καλό. Φτιάξε το βράδυ, το ήταν χαλασμένο με τώρα. Για να ξέρουμε.
3: Ένα-ένα τα μάτια.
4: Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα τα βγάζεις.
4: Ένα-ένα τα μάτια.
0: Αυτές οι παύσεις είναι καταπληκτικές. Όλα τα λεφτά.
1: Μεθυσμένες άγκυρες, αλλά...
0: Θέλει τις μεθυσμένες άγκυρες τηλεφθός.
1: Ναι, θέλει μεθυσμένες
0: άγκυρες. Μεθυσμένες είναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τέτοια ώρα.
1: Παίξτες μεθυσμένες.
0: Πιο καλό απ' όλα είναι, θέλετε... Την πιο καλή ατάκα, αυτό μόλις έχει βγει το τραγούδι ένα χρόνο. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη και ο Μπενέτος με έχει πάει, παίζει ο Μητροπάνος με τον Τερζή. Και έχω πάει να τους δω, τον Τερζή εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά τότε. Και κάποια στιγμή πάμε στα Καμαρίνια, είναι 5 το πρωί ξέρω εγώ, είμαστε κάπως, ξέρω εγώ, η νυφαλιότητά μας είναι κάπως αμφιλεγόμενη γενικά. Πάμε μέσα και με γνωρίζει ο Τερζής και μου λέει, Φλαράκι, ένα να σου πω, αυτή η κομματάρα... Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Λέω ποιο, μου λέει οι βουλιαγμένες άγκυρες.
1: Αυτό είναι.
0: Και κάπου εκεί τελειώνουν τα έργα της θάλασσας. Οι βουλιαγμένες θάλασσες.
3: Πάθος, πάθος.
0: Όχι, δεν τις πει.
4: Λόγια της πλώρης.
0: Α, παίξουμε ένα κουμπλέ και ένα ρεφρέν.
3: Ναι, εντάξει.
4: Τελειώνουμε ωραία τα δικά μας.
0: Αυτό του τσακνί.
4: Όχι, είναι παλιό.
0: Εγώ δεν το έμαθα. Πες το. Πες το, δεν είναι και μεγάλο.
4: Όχι, έλα, πάμε τραγουδί.
1: Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιβαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Μίλτο, ρε.
3: Κάθε μέρα με κάνει μάθημα. Που γράφει Βασίλης Τιβαίος.
0: Ναι.
3: Ποιος είναι, ρε γάμο, τι
0: είναι ο Βασίλης
3: Τιβαίος.
4: Όπως ο Μαχαιρής και ο Τσακνής σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε το τραγούδι αυτό, το οποίο το αγαπάτε, το αγαπάμε και τρεις πάρα πολύ, αλλά στο ρεφρέν αυτό θα τραγουδάει ελληνικά και εσύ ιταλικά.
5: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία.
6: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αγνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ωραία και τα τρία.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι και να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα.
2: Το δελτίο φέρτε μου, παιδιά.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο.
0: Ναι, γιατί θέλει να κατουρίσει ο Χρήστος.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο. Το δελτίο σου είναι έτοιμο. Πάρ το δελτίο. Δεν προλαβαίνει να το πει.
2: Λοιπόν,
1: διάλειμμα και αμέσως μετά. Διάλειμμα και αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 1048 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, χαλή, πλαίσιο ειδήσεων με τον Μιλτιάδη Πασκαλίδη, παρακαλώ.
1: Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Sport FM, στη Μία, στο μικρόφωνο Μίλτος Πασκαλίδης. Για τη συνάντησή της με τον Δημήτρη Μελισανίδη και την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε η δήμαρχος περιοχής Έφυγα Ιτανά Αποστολάκη στον όπλο
2: του Ρεφέ. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Θα είναι ένα. Έχεις ακούσει άλλους εκπονητές πώς προλαβαίνουν να τα πούνε.
2: Έλα, ρε, άσε την κουβέντα, ρε.
1: Θα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις γιατί είναι απόλυτα νόμιμο, δήλωσε. Στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της πόλης η παρουσίαση του πλάνου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Διονύσου. Η Σκόντα Ξάνθη επικράτησε 2-0 του Άρη στα Πηγάδια στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Δύο δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικείς που παραμένουν τελευταίοι χωρίς νίκη. Μάνταλο στο 23 και Σολάρη στα 62 τα γκολ των ακριτών. Ο Ράινερ Μάουερ θα είναι ο νέος τεχνικός της Ξάνθης όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κεχαγιάς. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, δήλωσε ο Ζόραν Μιλίκοβιτς. Αντίστροφα μετράει ο Λουτσιάνο Φιγκερόα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές πιθανότητες για τον Αργεντινό να είναι στην αποστολή με τον Εργοτέλ Τετάρτη. Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου στους παίχτες στη θεσινή προπόνηση του ΠΑΟΥ. Εκτός προγράμματος οι τραυματίες Μπέρκ και Μαρινάκης. Αυτό είναι το Ολυμπιακού Βεντολέο. Πάμε για το επόμενο. Αναβολή για την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των στιβένων αγώνων καθώς ένας εκ των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη αγόρευε στην υπόθεση Άκη Τσοχατζόπου.
2: Ρε εσύ δεν είναι έκθεση το δελτίο, ρε. Έκθεση ιδεών κανείς.
1: Μάγκες έχετε τρελαθεί, τι μου βάζετε και διαβάζω. Η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά η έδρα έδωσε τελικά αναβολή, τονίζοντας ότι ωστόσο την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βγει απόφαση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, όταν και τελειώνει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
2: Εντάξει, δεν είναι καλά, δεν προσλαμβάνεσαι.
1: Κάτσε να πω και το Ολυμπιακού και θα με βρίζουν μετά. Περίπου 15 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Πάολο Μασάντο λόγω της κάκουσης που
2: υπέστη
1: στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Χάνει τα μάτς με Φωκικό, Πανιόνιο, Βέρεια αλλά και με Άντερλεχτ. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μίτσελ.
2: Ρε Βασίλη, να κοιμηθεί με αγκαλιά, άστο να τώρα τον εδώ.
3: Και πώς... το ΑΒΑ είναι γαλάκτωμα.
2: Έτσι αγόρι μου, έτσι.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Απέκτο είναι και μαδεύει.
1: Εγώ στο Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιδέος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Μιρέλα Πάχου,
3: Ανδρέας Αποστόλου.
1: Έτσι, ντε τον Ανδρέα, τον Αποστόλου. Έπρεπε να τον λέω πρώτο τον Ανδρέα για να ξεμπερδεύω.
3: Βέβαια. Ο Ανδρέας είναι στο πιάνο.
1: Είναι αδύνατο.
3: Στη συναυλία θα είναι άλλοι 12 μουσικοί απλώς.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο.
4: Έχουμε και πάγκο.
1: Το μεγάλο θέαμα κάποια στιγμή θα είναι. Τρεις μαχόμενοι με τις κιθάρες τους να ανέβουν σε ένα μεγάλο, πώς το λένε αυτό, και να παίζουν μουσική, να έρχεται ο κόσμος χαμηλά, φτηνά, οι τρεις σας όπως σας βλέπω εδώ χάμου, επάνω σε ένα πάλκο με ένα πιανάκι, να καθίσουμε όλοι παρέα και να το κάνουμε παρέα, γιατί αυτό που βγαίνει σήμερα από εδώ είναι εντελώς παρεΐστικο και εντελώς και νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητάει πια ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι είναι, η ψυχή των δημιουργών γυμνή, χωρίς φτιασίδι.
1: Μπράβο.
3: Έτσι γίνεται.
1: Μπράβο. Μεγάλη λοιπόν στιγμή για τον Sport FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του συγχολήπτου σταθμού που είναι όλοι εδώ παρόν. Και για να φτάσει αυτός ο ήχος έχουν κάνει υπερπροσπάθεια, διότι δεν έχουμε οργανωμένο στούντιο εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ένα στούντιο ραδιοφωνικό το οποίο σήμερα έγινε. Χρυσέ μου, βάλτε στο.
3: Ο Μιχάλης.
1: Αθόρυβο.
3: Ναι, βάλτε στο αθόρυβο. Όχι, μη βάλει εμά το αθόρυβο, αυτόν βάλε στο αθόρυβο.
1: Για να μην σου πω πού ακριβώς να το βάλει, βάλτε στο αθόρυβο.
3: Και εκεί αθόρυβο θα είναι.
1: Ωραία, λοιπόν,
3: και βάλτε και στη δόνη.
1: Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Έχουμε μια παραγγελία για τον Χρήστο εδώ και ώρα.
3: Έχουμε και εμεί παραγγελία για τον Χρήστο και εγώ και ο Ανδρέας. Αλλά η δικιά σα ποια είναι, η δικιά μα είναι η βροχή.
1: Πάρε, παιδιά, προηγουμένω.
3: Α, το δεν είμαι άλλο.
1: Δεν είμαι άλλο. Τι να κάνω.
3: Παίξτε βροχή τώρα που ζητάμε εμείς.
4: Α, παίξτε βροχή.
3: Ναι.

0: Μπράβο ρε.
1: Μπράβο ρε Χρήστο.
2: Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι. Το έχω... Με αυτό το τραγούδι έχω τρακάρει.
1: Φαίνεται.
2: Ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω ένα στιχάκι. Και γενικά είχα μια απέχθεια στο μελό τότε, να πούμε. Κάποια στιγμή οδηγούσα στην Κηφισίας και ακούω το Βασίλη να τραγουδάει «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και άσε με πάλι να καώ. Αντέχω για να γύρω ακόμα, η αγάπη θέλεις αγαπώ. Με ζώνουν τα φίδια», λέω, κάτι λάθος γίνεται. «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και όνειρο γίνε πλάνο μου». Και λέει «Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Και τα κάρω.
1: Και κόλλησες πάνω της.
2: Λοιπόν,
1: το κατάλαβα, νομίζω ότι οδηγούσε η γυναίκα για αυτό.
2: Μετά γνώρισα τον Άλκη και μετά θα τα πούμε.
1: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει τον Άλκη.
2: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει εδώ οι τρεις και έχω να σας κάνω, μόλις το πούμε μετά, έχω να σας κάνω μια πρόταση στον αέρα δεσμευτική. Να δεσμευτείτε στον αέρα δηλαδή. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό.
1: Άντε, ξεκίνα του.

0: Μπράβο.
1: Φίλοι τα γυαλιά μου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η θέση μας είναι... Έχω 15 στιχάκια που ο Άλκης μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα δίσκο.
2: Μετά το τρακάρισμα, λέει ένας φίλος, είπε στο αγύριστο κεφαλί.
3: Μετά το τρακάρισμα, όχι, μετά από. Σωστά, έχει δίκιο ο φίλος. Μετά από ένα άλλο τρακάρισμα. Γενικά τα αμάξια μου.
2: Τρακάρισμα.
3: Τα αμάξια μου είναι κουτουλιάρικα, έτσι λέω, ψαραντώνει.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και έπαθε αφιενικό και ήταν να το έβγαλε το αγύρι στο κεφάλι. Δεν γύρισε.
0: Λοιπόν, έχω να σας δεσμεύσω να κάνουμε το εξής. Έχω πριν φύγει ο Άλκης Αλκαίος, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα δίσκο. Με 12 καινούργια στιχάκια. Λοιπόν, να σας δεσμεύσω να το κάνουμε μαζί. Να τα φτιάξω και να έρθετε να τα τραγουδήσουμε παρέα. Του Άλκη.
1: Εννοείται.
2: Εννοείται.
1: Δεσμευτήκαμε. Δεσμευτήκαμε.
0: Παλαιότερος δικό σου είναι. Μετά πήραμε εμείς σκυτάλι. Και πιο παλιός του Θάνου βεβαίως. Ναι. Ο οποίος μας τον σύστησε και του τον χρωστάμε δηλαδή τον Άλκη.
1: Θάνος είναι ο μικρούτσικος.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραία. Έχουμε πολλή ώρα να ακούσουμε τον Βασίλειο όμως.
4: Θέλω να πάμε λίγο εκεί που ξεκινήσαμε.
3: Να πάμε.
4: Θα παίξω.
5: Σόλ μινόρε.
4: Να ζήσεις από τα ψηλά βουνά, ο Μίκης. Ο μόρφη.

0: όπως πετυχημένα λέει ο φίλος εδώ ο Αντώνης, όσα χαράτσια και αν μπορέσει να πληρώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια ζωή να ξεχρεώσεις. Καλά σου, Αντώνη.
1: Καλό.
2: Καλό. Άμα μου το είχε φέρει αυτό ο Οδυσσέας, μάλλον θα το γράφω. Τέλειο.
3: Ωραία. Ο Χρήστος έχει ώρα να τραγουδήσει.
2: Ναι. Όχι, με τι λέτε.
0: Πολύ ώρα να τραγουδήσει.
2: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνω πλάκα.
2: Τι.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
1: Ο ναι. Παλιός όχι τραγουδάει.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
1: Δηλαδή απλά είναι ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Είναι
1: πολύ
0: γενναιόδρος.
1: Είναι γενναιόδρος και είναι γήπεδο στους νέους.
0: Είναι αλλιώς, αλλά είναι και καλός ρε γάμο.
1: Καλός το συζητάω. Τζάμπα 40 χρόνια.
0: Έλατε.
1: Αν δεν τα καλός. Αυτό τα λέμε, αν είσαι καλός, γιατί δεν σε παίρνω για άλλη.
2: Και εγώ. Καταρχήν, αν είσαι καλός, δεν είσαι παλιός.
1: Σωστό. Δεν έχεις παλιώσει, δεν γίνεται.

0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, το οποίο αποφάσισα όταν το πέφτει. Ξέρω αν το πέφτει, θα φοβαδίεσαι. Όπου το. Αν το φοβαδίεσαι, το πέφτει, όπως όλοι. Το καράβι. Όπου το πέφτει.
0: Κάτσε, ρε, είναι νωρίς για το καράβι, ρε.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Να ζητήσω.
0: Για το κλείσιμο. Δεν πάμε για κλείσιμο ακόμα.
2: Όχι, ρε, τι κλείσιμο. Τώρα θα κλείσουμε. Τώρα αρχίσαμε.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή ο Παπακοσταντίνου ξύπνησε για πρωί πριν από 3 ώρες, δεν θέμε εμείς.
2: Μιλτιάδη.
3: Εγώ θα καληνυχτήσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω αύριο πρωί.
2: Μιλτιάδη, όλοι θα καληνυχτήσουμε κάποια
0: στιγμή. Κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε καθόλου. Από πού το παίζετε, εγώ θα καληνυχτήσω. Μην μείνω, ρε. Τι λε.
3: Πρέπει να φύγω, παιδιά, γιατί έχω παιδιά που πάω σχολείο.
0: Ναι. Όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα.
2: Και γυναίκες.
3: Δεν τα πάτε σχολείο.
2: Εγώ μία.
0: Εγώ καμία. Κάτσε, βρε. Κάτσε, ρε, να πούμε.
3: Σας καληνυχτώ, να σε καλά.
2: Γεια σου, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, κάτσε, να πούμε το καλά. Έλα, πούμε το καλά.
2: Έλα, πούμε. Άντε να λύσουμε.
0: Να σου πω μη το λέτε. Να το πούμε για την ευγενία αυτό.
3: Για την ευγενία, για την ευγενία.
0: Θα ακούει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα δώσουμε την ηχογράφηση της κόρης μου.

0: Σε λίγο, έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή πέρασαμε και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες, θα έλεγα αν θέλετε να κλάνουμε το κορντεόν.
1: Δεκτόν.
2: Okay.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτό το αίμα θα πρέπει να μην πάει χαμένο. Γιατί είχε χυθεί και άλλη φορά αίμα και το σύστημα προσπαθούσε να το, πώς να το πω, να το σκεπάσει όλο αυτό και τα κατάφερνε. Σε αυτή τη φάση όμως ήταν έτσι συγκυρία που δεν συνέφερε το κράτος και το παρακράτος να το σκεπάσει. Γιατί έχανε κουκιά, ψήφους. Τώρα λοιπόν ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να θυμηθούμε ότι έπρεπε να ζούμε σαν άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να απειλούμαστε από κανέναν.
3: Και πόσο άλλο αίμα έχει χυθεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό από εκεί ξεκίνησα. Και πόσοι άλλοι έχουν πηδήξει.
3: Ναι.
1: Έτσι.
2: Πόσοι έχουν σαλτάρει, σωστά.
1: Το θέμα είναι ποιες καταστάσεις δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όλοι αυτοί που αυτοκτονούν, όλοι αυτοί που είναι καταχρεωμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν να φάνε και τρώνε από τους κάδους των σκουπιδιών. Λοιπόν, ποιος είναι στην ουσία ο ηθικός αυτουργός αυτών? Νομίζω είναι η ίδια η πολιτεία, η οποία τώρα ξεκίνησε έναν ποταμό στα μέσα μαζικής ύπνωσης, με συγχωρείτε, ναι, ύπνωσης, τα μου ή τα λέω εγώ. Ένα ποταμό από διαφήμιση των πράξεών της, από διώξεις τελικά και τώρα, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, σήμερα βγήκανε καινούργιες δημοσκοπήσεις και είναι η Χρυσή Αυγή 5 κάτω και η Νέα Δημοκρατία 5 πάνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ποιον ωφελεί αυτό που γίνεται. Ντο Ματζόρε.
2: Ρε Ματζόρε.
1: Ρε Ματζόρε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και όπως λέει και ένας φίλος, το φασισμό βαθιά καταλαβαίνει, δεν θα πεθάνει μόνος του, τσάκισε τον. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή ανταμόνωση.
2: Καλή νύχτα, καλή ανταμόνωση.
1: Να ανταμώνουμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον Στέφανο Παλαιότολο, τον Παναγιώτη Ρίλο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα εδώ. Όλα τα παιδιά από την web που ήταν εδώ και ξενύχτησαν, τον Κώστα τον Κυριάκη, το Διονύση το Δεσίλα που παρέμεινε εδώ για να βοηθήσει όσο μπορούσε, τον Σταύρο το Χοδροθύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μαρούλι.
3: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
2: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
3: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM.
5: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα ασφαλώς. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ως συνήθως στις Παρασκευές, στο πλευρό μου, Brothers by Nikia, Βασιλάρας και Μιχάλης εδώ στην παρέιτσα μας και πάμε δυνατά και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Με αστική χρέωση sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τη φόρμα του Live 24, στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Μπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Χτες βράδυ είχαμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, που νομίζω ότι τελικά εμείς πιστεύαμε παραπάνω ότι το Μαρόκο μπορεί να του κάνει ντέρμπι το μάτς με τη Γαλλία. Δεν το πίστευαν οι ίδιοι τόσο πολύ από ό,τι φάνηκε. Η Γαλλία νομίζω ότι δεν κινδύνευσε καθόλου από τη σφιχτή ομάδα του Μαρόκου, που προσπάθησε περισσότερο να διαχειριστεί το παιχνίδι. Αλλά παρά το γεγονός ότι στην αρχή δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τη Γαλλία, στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς ξεκλείδωσε με ένα υπέροχο γκολ, αρχικά με ένα γκολ του Εμπαπέ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ και τα δύο. Να πούμε ότι έχασε και πέναλτι του Εμπαπέ. Στη συνέχεια άνοιξε το σκορ στο 60 με ένα γκολ που το λες και ποίημα, και λίγο αργότερα ήρθε και ο Ουσμάν Ντεμπελέ με άλλη μια πλασεδάρα να κάνει το 2-0 και κάπου εκεί η ιστορία έσβησε και η Γαλλία, όπως και στο προηγούμενο Μουντιάλ που εκεί πέρασε τον τελικό, αυτή τη φορά απέκλεισε το Μαρόκο για να πάει στους 4 και είναι η πρώτη ομάδα των ημιτελικών και περιμένει και εμείς περιμένουμε τη συνέχεια, η οποία περιλαμβάνει απόψε την αναμέτρηση της Ισπανίας απέναντι στο Βέλγιο. Ένα παιχνίδι με φαβορί και εδώ ξεκάθαρο την Ισπανία, αλλά και με την ομάδα του Βελγίου να έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι τώρα και να μην την έχει κανείς ξεγραμμένη. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλώς ακούμε για Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια, έλα, θα γίνει να ξεκινήσουμε, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Αργήσαμε, Γιώργο μου, αργήσαμε. Καλημέρα, καλώς σκου σε όλη την παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς Σαββατοκύριακο από τα Δελέρ, γιατί την άποψη ο Δημητρός. Βραζιλιάνοι έκαναν πάρει ταξιδεύοντας στα ελληνικά νησιά. Σάμπα στον πηγεμό για την Ιθάκη, λέω στις ασφάλτου. Καλησπέρα από Αστόρια, λέει ο Νίκος. Καϊζερσλάουτεν, Παναθηναϊκός, Λάτσιο και Γερμανία. Όλα αυτά μαζί. Καϊζερσλάουτεν, Μερακλής. Καλημέρα από Λευκοσία, Βαγγέλη. Και πάνω στέλνει ο φίλος μας ο Στέλιος. Καλημέρα και στον Στελάρα. Και πάμε και στη σελίδα της εκπομπής. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, όμορφο παιδά των FM. Καλό που σου ακούσε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στο Σπυράν τον IG. Είστε λέει από το Σουέτη Νύφης, όχι, του Γαμπρού. Ούτε. Τότε τη Σόη Λαλακάς. Παναγία μου. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο να έχουμε πάνω από τον δρόμο στενιο Αντώνης. Καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Εμπαπέ, τίποτα άλλο. Μακάρι να δούμε στον τελικό μια σύγκρουση Εμπαπέ Μέση και ο καλύτερος Αργεντινή ας κερδίσει. Και πάλι καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή Παρασκευή, στέλνει η Αλεξάνδρα, η φίλη μας. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Τα τη βέρα σου μέσα και την ξαναβρίσκει.
0: Τέτοιο. Τέτοιο κρυστάλλο,
6: ναι. Τι κάνεις?
0: Καλά, φιλαράκο μου, εσύ?
6: Επάνω θα πας?
0: Θα πάω και πάνω μια βόλτα, αλλά περισσότερο με συνέχεια για να πετάω τη βέρα και να τη βρίσκω.
6: Στη βοηδοκυλιά. Α, το γυναικοχώρι.
0: Στη βοηδοκυλιά εκεί και τα λοιπά, γιατί εκεί έχει καλές.
6: Α, ωραίο, εντάξει. Για άλογα και λοιπά.
0: Ναι.
6: Κοντά είμαστε. Έτσι πήραμε να σου πούμε μια καλή μέρα.
0: Θα καθίσετε μέρες.
6: Λίγες μέρες. Είναι το εύκολο το πέταγμα. Το μεγάλο θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Ναι. Κάνεις τώρα δηλαδή ένα τετραήμερα και θα κάνεις ένα δυνατό τον Αύγουστο, έτσι.
6: Έτσι.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Να περάσετε καλά.
6: Κάτι ακόμα γιατί είναι νωρίς για την ΑΕΚΑΡΑ. Θα δούμε.
0: Τώρα το μυαλό σου συνέχισε στην Πανέρα. Δεν είναι στην ΑΕΚΑΡΑ, θα τα γυρίσεις. Δεν τα γυρίσεις, θα την πεις στην ΑΕΚΑΡΑ.
6: Το Γιώβιτς τον έψησε ο γιος του και έμεινε, να ξέρεις.
0: Έλα ρε.
6: Σανταράκι. Γουστάρουν αυτοί εδώ, καλά περνάνε.
0: Γιατί να μην περάσεις καλά, κορόιδα είναι.
6: Όποιος άρθει εδώ, κορόιδα να φύγει.
0: Κορόιδα και ειδικά Σέρβος. Πλάκα κάνεις τώρα, ρε. Αυτοί κουμπώνουν εδώ, μπαμ, άμα περνάνε καλά.
6: Κατευθείαν, τα ξέρεις και από πάνω.
0: Έτσι είναι, φίλε.
6: Την καλημέρα μου στον Πάνο, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Καλό δρόμο, καλά να περάσετε.
6: Και μόλις έχουμε παραπάνω νέα από μεταγραφικά και λοιπά θα τα πούμε. Για το Μουντιάλ βλέπω επανάληψη τελικού Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
6: Και πιστεύω, αν και Αργεντίνος από μικρός πάντα, πιστεύω θα γίνει ότι έγινε το 86-90. Που το πήρε ο Μαραντόνα και μετά του το πήρανε με το αβαβά το πέναλτι. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται.
0: Να σου πω κάτι. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι ο Μέση είναι ο Μέση και όλοι οι άλλοι, αλλά σαν ομάδα η Γαλλία είναι πολύ πιο γεμάτη.
6: Ναι.
0: Είναι πιο γεμάτη ομάδα, φίλε. Πολύ
6: και
0: πιο
6: δεν έχει παίξει ακόμα όπως πρέπει να παίξει, πιστεύω. Δηλαδή...
0: Παίζει όσο τις χρειάζεται, τις βλέπεις ότι δεν χρειάζεται.
6: Τώρα. Δεν έχω δει πολύ Μουντιάλ, ζεστά πάει, γιατί με έχει κουράσει. Πολύ...
0: Θα σου κολλήσουμε κανένα σημοβάρο, θα γινόγησε να σε κουράσε, ρε.
6: Φίλε...
0: Οι ώρες εννοείς σε κουράσανε.
6: Όχι ρε Βαγγέλη, σαν χάντμπολ είναι το παιχνίδι. Γύρω, δεν ξέρω, δεν... Επειδή είσαι παλιός, θεωρώ ότι το θέαμα δεν είναι το ίδιο.
0: Όσο όλα τα παιχνίδια δεν είναι. Δηλαδή είναι μερικά μάτια τα οποία. Μερικά μάτια λέω. Μερικά παιχνίδια που δεν βλέπονται.
6: Σαν να βλέπουμε χάντμπολ, έτσι νιώθω.
0: Μερικά παιχνίδια που δεν βλέπονται, αλλά είναι και μερικά που είναι ωραία.
6: Ναι. Το ωραίο ήταν το Αργεντινή-Αίγυπτος.
0: Η Αργεντινή μας δίνει ωραία μάτς.
6: Αγγλία-Κροατία και κατά τύχη έκατσα και τα είδα, ας πούμε αυτά. Γιατί και οι ώρες ήταν δύσκολες και.
0: Τώρα κοίταξε, τώρα η ιστορία σε μάλλον θα σε τριμεράκι τώρα, έχει ξημέρωμα από Σάββατο προς Κυριακή.
6: Εκεί η Αργεντινή έχει... είναι 4 ώρα, πού να σηκώσεις τώρα.
0: Εγώ θα, αφού είναι Κυριακή δεν με νοιάζει, θα σηκωθώ εδώ.
6: Εσύ ναι. Θα θυμίσεις τον ημιτελικό Βραζιλία-Ολλανδία το 94 που ήμασταν όλοι ξύπνοι το πρωί, αν το θυμάσαι.
0: Το 94, δεν το θυμάμαι ρε φίλε.
6: Με τον γκολ του Ρωμάριο, φίλε.
0: Ναι, τον τελικό θυμάμαι, αλλά ότι το βλέπαμε ξημερώματα.
6: Νομίζω ότι το βλέπω μόνος μου και ξυπνάει και με το που βάζει γκολ ο Ρωμάριο έγινε Φιλαδέλφια η γειτονιά.
0: Πάντως ο ακροατής 0, υπάρχει ένας ακροατής που γράφει έτσι ακριβώς, ο ακροατής 0 λέει: παιδιά, δεν θα πάει Γαλλία τελικό ή θα αποκλειστεί από την Ισπανία. Δεν το αποκλείω.
6: Υπαρκτό σενάριο.
0: Ναι. Αν περάσει τους Βέλγους στην Ισπανία, είναι υπαρκτό σενάριο, ναι. Έγινε εσύ.
6: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Καλό τριμεράκι να περάσει το όμορφα, προσοχή.
6: Ευχαριστούμε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
7: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, όλα εσύ.
7: Καλά. Πρέπει να είναι και πιο ξενέρο τη οχτάδα του Mondial Ever αυτή.
0: Γιατί, ρε.
7: Ούτε και ένα ντέρμπι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Πάντα η οχτάδα είχε ντέρμπι, είχε Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, ξέρω εγώ, Ολλανδία. Ισπανία, Αγγλία.
0: Ναι.
7: Δεν έχει ένα ντέρμπι, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
0: Και άμα σου κάσουνε. Και άμα σου κάσουνε τώρα δύο ημιτελικοί, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία, τι θα πει.
7: Εντάξει, ημιτελική πάντα ντέρμπι ήταν.
0: Ναι, υπήρχαν πάντα κάποια outsider, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κανένα.
7: Για οκτάδα λέω, τόσο ξενέρο ότι οκτάδα έχει ξαναδεί. Στα Μουντιάλ. Δηλαδή, τέσσερα φαβορεί κλασικά. Τέλος πάντων. Πάμε στα βασκετικά. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο από το salary cap επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, βγήκαν οι κύριοι Αγγελόπουλοι και λένε, τους κάνανε ερωτήσεις για τους παίκτες και λένε ότι υπάρχει και ένα salary cap. Το ξέρετε. Φυσικά και το ξέρουμε, κύριε Αγγελόπουλοι. Ποιος πρώτος άρχισε να το ψηφιστεί στο salary cap? Ο Ολυμπιακός. Και πότε άρχισε να μπαίνει η ιδέα του salary cap? Όταν ο Παναθηναϊκός πλέον άρχισε να έχει τόσα χρόνια που η Τσεσεκά έχει τα τεράστια budget και η Real και η... Δεν έβαζε κανείς και η Φενέρ. Δεν έβαζε κανείς salary cap. Τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια έσοδα, τεράστια και τεράστια budget, Βαγγέλη, να σου πω ότι το budget του Παναθηναϊκού φέτος, ξέρεις πώς θα φτάσει.
0: Πες, γιατί λοιπόν, θέλω να σου απαντήσω μετά.
7: 43 εκατομμύρια η καθαρή που πάνε στους παίκτες και στο προπονητικό team. Με την εφορία πάει 55. Συν όλα τα, γιατί έχει τεράστια έξοδα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο προσωπικά και αυτά, πάνε πάνω από 70 χωρίς τον τελευταίο παίκτη που θα πάρει. Και βάλανε οι σοφοί ξέρετε έχουν βάλει όριο στο μπάτε στα καθαρά αγωνιστικά που θα παίρνουν οι παίκτες. Τι όρια έχουν βάλει στο salary cap? Οι αθεόφοβοι. 10 εκατομμύρια. Αν περάσει τα 10 εκατομμύρια, πληρώνεις φόρο πολυτελείας.
0: Εγώ διάβασα, πάρε μια ανάσα. Εγώ διάβασα εχθές ότι ενώ είχε πάρει η Ευρωλίγκα μια απόφαση, αφού μίλησαν προχτές οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, εχθές ανακοινώθηκε από την Ευρωλίγκα μια απόφαση να μην εφαρμοστεί το salary cap από την σεζόν 27-28. Αυτό διάβασα χθες εγώ. Ήταν το μέτρο να εφαρμοστεί, το μέτρο ήταν να εφαρμοστεί από 27-28. Αλλά η Λίγκα αποφάσισε να το τελειώσει πριν καν το εφαρμόσει. Και θα υπάρχει κάτι σαν soft.
7: Κύριε Βαγγέλη, Ράδιο Αρβίου λένε αυτό. Παιδιά, απλώς κάναν κάποιες ερευνήσεις.
0: Γιάννη, σε παρακαλώ. Γιάννη. Τα Ράδιο Αρβίλα, όταν λέω κάτι στο ραδιόφωνο, σε παρακαλώ, πρόσεχε πώς το χαρακτηρίζει. Εγώ τόση ώρα σε αφήνω να μιλάς, δεν είπα κάτι. Δεν είναι Ράδιο Αρβίλα. Ψάξτε το και θα δεις.
7: Χθες την εκπομπή του Παπαθεωρόλου άκουσα το Τσίμπο, ο οποίος είναι εξπέρτης αυτά.
0: Τι υποθάνωσε, ναι, για πες.
7: είπε ότι είναι 10, αυτό που ακριβώς σου λέω, ότι είναι 10 εκατομμύρια το όριο, απλώς βάλαν κάτι ελαφρύσεις, δηλαδή τα δύο ή τρία μεγαλύτερα συμβόλαια να μην μετράνε, και όταν ένας παίκτης κλείνει τριετία σε μια ομάδα, να μετράει το 50% αντί το 100%.
0: Άρα είναι κανονικό salary cap, δεν είναι. Εσύ όπως το ακούσε είναι κανονικό.
7: Έχει κανόνες ρε παιδιά, έχει κανόνες. Έχει κανόνες κάθε salary cap. Αλλά πάλι με 10 εκατομμύρια, άμα έχεις 16 παίκτες ρε φίλε, γιατί για αυτά τα μάτια ο Μπράντοβιτς θέλει να έχει 16 λέει Ευρωλίγκα τους παίκτες.
0: Δεν υπάρχει διάθεση για σφιχτό salary cap στην Ευρωλίγκα φίλε. Δεν υπάρχει διάθεση. Δεν ξέρω τώρα εσύ πώς...
7: Υπάρχει ρε. Βαγγέλη, πέρσι πλήρωσε ο Παναθηναϊκός 3 εκατομμύρια πρόστιμο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Φόρο Πολυτελείας. Το οποίο το πήραν οι άλλοι ομάδες. Το μοιράστηκαν οι άλλοι.
0: Οκ.
7: Λοιπόν. Και λέω ότι πρέπει να ανέβει. Ας υπάρχει σαλαρικά. Ας υπάρχει. Αλλά δεν μπορείς να υποχρεώνεις τον άλλον φίλε να έχει έσοδα 70 εκατομμύρια και να μην μπορεί να τα βάλει στην ομάδα. Πού θα τα πάει. Ένα από Παναθηναϊκός 50 εκατομμύρια έσοδα. Δεν θα τα βάλει στην ομάδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, οπότε τα λέω πριν γιατί θα έρθουν αυτά μπροστά μας. Έρχεται το NBA Europe. Αν δεν ανεβάσεις το salary cap, να το πας τουλάχιστον 20-25, θα έρθει το NBA Europe και θα σου παίρνει τους παίκτες, όλους τους παίκτες θα σου πάρει με τα δις που λένε ότι θα έρθουν. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, επανέρχεται η κανονικότητα της κανονικότητας, ο κανονικότητα. Το DNA του Παναθηναϊκού, θυμάσαι εγώ τον Αταμάν από την αρχή, δεν ήθελα, όχι γιατί είναι τόσο άσχημος προπονητής, που τελικά αποδείχθηκε και κατώτερος αναμενωμένου, γιατί δεν είναι αυτό το DNA του Παναθηναϊκού. Το DNA του Παναθηναϊκού ήταν η σκληράδα, το οργανωμένο και σκεπτόμενο μπάσκετ, η πειθαρχία και η άμυνα. Και η άμυνα. Ο Ζος τι κάνει τώρα. Πάει να επαναφέρει όλους τους παίκτες που πήρε, τους τέσσερις έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άμυνα, σκληράδα και μυαλό. Και θα πάρει. Και βλέπεις ότι αν θυμάσαι ο Ζος, ο Παναθηναϊκό Βαγγέλη πάντα είχαμε max 3 Αμερικάνους. Ποτέ δεν είχαμε πάνω από 3 Αμερικάνους. Ποτέ ο Ζος. Και τώρα ο Ζος τους βρήκε ήδη τους 3. Αν ήταν στο χέρι του μπορεί να παίρνει και 2. Τους 4 που πήρε είναι και 4 μη Αμερικάνοι και πιστεύω και ο πέμπτος θα είναι μη Αμερικάνος. Ετοιμαστείτε για μία τριετία, δεν ξέρω πόσους τίτλους θα πάρει, αλλά ετοιμαστείτε, δηλαδή η Παναθηναϊκή είναι στα κάγκια, παιδιά, υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός. Άμα στο Γιαννακόπουλος είχαμε γήπεδο 100.000 θα γέμιζε. Μας. Υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός. Και λέω στους Παναθηναϊκούς, ετοιμαστείτε για τρομερό μπάσκετ, δηλαδή αυτή την άμυνα του Ζω, την πειθαρχία, όλα αυτά που έπνιγε τον αντίπαλο, τώρα θα το κάνει επί τρία. Γιατί έχει και μπάτζετ τρομερό και έχει και τους κατάλληλους πλέον παίχτες να το κάνει.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
0: Έγινε, γεια.
7: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια, επίσης, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Ναι.
0: Καλημέρα.
8: Ναι.
0: Ναι, εσύ. Ναι. Εσύ είσαι, ναι.
8: Νίκος από Νέα Υόρκη, Αστόρια, Καζεσλάδρων Παναθηναϊκός.
0: Α, αυτός είσαι, καλώς τον να.
8: Βλέπω το Βέλγιο, κύριε.
0: Για κατάκτηση.
8: Για να περάσει στους τέσσερις.
0: Για να περάσει στους τέσσερις, ε. Λες να μετάξει έξω στην Ισπανία, δηλαδή.
8: Να πάρω τον Τραμπ τηλέφωνο.
0: Τον Τραμπ, τον Ιφαντίνο, ξέρω εγώ. Αν έχεις το ένα, έχεις και τα άλλα τηλεφωνολογικά.
8: Σας πέτυχα τις προάλλες στη δουλειά. Εγώ δουλεύω χειρορό στο Μανχάταν και σας πέτυχα τυχαία.
0: Στο Μανχάταν, ναι. Μάλιστα.
8: Ναι, δουλεύω και νύχτα. Τώρα είμαι ρεπό σήμερα.
0: Ωραία.
8: Εγώ είμαι Γερμανία και Παναθηναϊκός. Και Καζεσλάουτερ.
0: Ναι.
8: Να μην σας κρατάω άλλο. Θα σας ακούω. Να είστε καλά και
0: μάλιστα, καλό, καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε σένα εκεί στην Ξενιτιά, να είσαι καλά.
8: Θα κατέβω στην Ελλάδα σε ένα μήνα. Θα κατέβω στην
0: Ελλάδα. Έχει Ελλάδα το πρόγραμμα, έτσι.
9: Με το καλό.
0: Με το καλό και με υγεία να περάσει όμορφα.
8: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά,
8: να
0: είσαι καλά.
8: Καλά, για χαρά.
0: Γεια. Ρελό, πήγαινε στη Ρώρο στο Μανχάταν.
9: Στο σανσέρ να το κατεβάζω κόσμο.
0: Κοίταξε, εσύ και έχεις και χρωμοστασία, αλήθεια είναι. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι η Γαλλία δεν ταξιζεί? Η πιο ολοκληρωμένη ομάδα τουρνουά, τρομακτική. Μπονζούρ, Βαγγέλη, μπονζούρ, πάνω, μπονζούρ στα αδερφιά. Τα κυτρινό μαύρα και στο στούντιο. Μπονζούρ στο Τζόνταρ. Μπονζούρ, μπονζούρ, μπονζούρ σε όλο τον κόσμο. Bon weekend, λέει εδώ. Αναστάσεις.
9: Με έχει τρελή χαρά.
0: Ναι.
9: Λογικό.
0: Με έπληξε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και πάνω. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά, Γιώργος Ιδραυλικός. Γεια σου, Γιωργάρα, καλή δουλειά. Καλημέρα, παιδες, καλώς ήρθες πάνω. Καλή, σε θέλα από το εξωτικό 608. Καλημέρα, λέει, γίνεται να πετάξει τη Βέρα μέσα, λέει, και να μην την ξαναβρω, λέει ο Βασίλης. Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Ιχολύπτη της καρδιάς μας, Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Η Γαλλία δείχνει το απόλυτο φαβορί, πολύ γεμάτο ρόστερ και ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι πολύ δύσκολα. Αντιμετωπίζεται από οποιοδήποτε αντίπαλο. Για το Σίμου που είπε, λέει, ο φίλος, έχω πάει, λέει, το 90. Φανταστείτε, λοιπόν, παιδιά, πριν πατήσει πόδι, ότι σε μια παραλία ήμασταν 30 άτομα. Τώρα πλέον έχει και αυτή η μπιτσόμπαρα. Γιάννη, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν αυτά όλα. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Εγώ, πάντως, παιδιά, αφού αποκλείστηκαν οι δύο ομάδες μου φέτος, βλέπω με συμπάθεια την Αγγλία, λέει ο Ισάκ. Αχ, τι καλό λύση. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Προσωπικά το φετινό μου διάλειμμα σου ξενύχθησε στο τιμόνι, μας έχασε μια χαρά. Ωραία συντροφιά, Βαγγέλη, κρέμα που φεύγει ο Οσμάν. Μου άρεσε σαν παίκτης αλλά και σαν προσωπικότητα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαλάρωση. Γιάννη, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τον Τσέντι Οσμάν? Ότι υπάρχει κουβέντα γύρω από το όνομά του. Σίγουρα υπάρχει από την Εφέση και από την Φενέρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω γιατί μου λες ότι κρίμα που φεύγει κτλ. Θα το δούμε αυτό αν θα γίνει. Δεν λέω ότι αποκλείεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Καλημέρα, Τζίμις, Νέα Ιωνία, Πάναθα για πάντα. Χθες υπήρχε, λέει, μια μπασχετική εξέλιξη αξιαλόγου, τη Μωρέα Προμηθά Λιόλιο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα που του δέχεται. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέλνιο Δημητρός, πρώην τα Αίγυπτο, Νίκα Βούζα. Να με συγχωρείτε, λέει, αλλά μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις περί Ράδιο Αρβίλα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποσυντονιστώ. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο, Χρήστης, λέει ο Κίμωνας. Και οι ειδήσεις από το Sky, και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
10: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λυγικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με χμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάγης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινητών στο ανασπρόπυρο κατοικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Λεγγύη ηχολήπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
14: Αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
15: Μασονία των ηχολήπτων.
16: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
17: Το καλό φινάλι γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
16: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό. Κολοθό.
18: Βήμα μου έρθα το Λιπερνά.
19: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
20: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
21: Ο Διονύσης.
20: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
21: Α.
20: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζόρζου. Πώς το πα.
22: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
23: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
24: Σαν τσιφούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
23: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
25: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
26: Περιφερεια Βόλου. Το Β με Κ.
27: Έχουμε φίλες.
28: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
27: Φίλους. Μην ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, σαν γραφτή ιστορία.
29: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
30: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακίκουκιουεχέκο.
29: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
31: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση στα 38 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Mm-hmm. Έφυγε και αυτό. Έτσι, ας σπρώξουμε και τα άλλα σιγά σιγά. Σπρώξε εσύ, σπρώξε εδώ, να γίνει χαμός. Τζόλις Άρσεναλ και πάμε, λέει ο Άγγελος. Τζόλις Άρσεναλ και πάμε. Ναι. Να πάει ο Τζόλις στην Άρσεναλ, λέει. Το λες μόνο, ναι. Καλημέρα στην παράγκη, ρίχο λέπτε με ένα Bonnie Tyler, βάλε μας ακούσουμε παρακαλώ. Πρόσεξε να δεις, θα βάλουμε στις 7.30 εγώ λέω.
1: 7.30 λες.
0: Σε 7.30 λέω για να το ευχαριστούμε και θα βάλουμε, αν μου επιτρέπει, το αγαπημένο μου το Hero.
1: Ναι, ναι. Αυτό είχα ετοιμάσει.
0: Αυτό είχες. Μπράβο, υπέροχα, υπέροχα. Τι να πει κανείς για την Bonnie Tyler και τη φωνάρα της, τι να πει. Τι να πει, στα 76 της έφυγε αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό η Καψερή. Αλλά μιλάμε για φωνή η οποία δεν πάει να περάσουν και 300 χρόνια, 400, 500, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, πάνω σε όλη την παρέα. 9 και σήμερα για τις παραλίες της Πάργας Πρέβεζας. 8 και σήμερα για το δυνατό τραπέζι με αρχηγό Φώτη Εθέλ. Λίγο το Μαρόκο μπροστά τι στη Γαλλία, λέει. Ποιος γίγαντας κάνει τον deal για τον Αντρέ Λουίς να του ζητήσω αύξηση, λέει ο Μανώλης. Πραγματικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Δεν μας έκανε τη χάρη να βάλει άλλα δύο η Γαλλία. Καλή εκπομπή. Καλό σου κουνά έχουμε, λέει ο Παγωτατζής. Στοίχημα είχε παίξει αυτός.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Στοίχημα είχε παίξει.
1: Εντάξει, είχε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα το Μαρόκο.
0: Που να δεις, Γιάννη, ο θρύλος του τρομακτικού μπάσκετ θα παίξει με αυτούς που ήρθαν και με αυτούς που έρχονται και με τον πορταλητή προπονητή της Ευρώπης, λέει ο Γιάννης, στο Γιάννη των άλλων. Mm-hmm. Από Γιάννη σε Γιάννη το μήνυμα. Γιάννη στέλνει σε Γιάννη. Λοιπόν. Επίσης λέει, όντως λέει το salary cap 10 εκατομμύρια, αλλά έχεις λέει 3 συμβόλαια ως franchise players, λέει ο Αλέξανδρος από το δρόμο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλώς ήταν.
2: Τι κάνετε, αδερφιά μου?
1: Καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Τι κάνεις, Πανούλη μου?
1: Καλά, φίλε.
2: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, Βαγγέλη, εγώ
0: το
2: βλέπω Αγγλία-Γαλλία τελικό.
0: Τη βλέπεις Αγγλία, Γαλλία.
2: Είναι πολύ Εγγλέζοι τους Γάλλους. Είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω που μπορεί να τους παίξει στα ίσα. Αμυντικά τουλάχιστον.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία μπορεί να τους παίξει στα ίσα.
2: Οι Ισπανοί, να σου πω κάτι, τα έχουν όλα, αλλά δεν έχουν νιάρι. Έχουν ψεύτο νιάρι.
0: Πρώτη φορά είναι που μια Ισπανική ομάδα θα μεγαλουργεί χωρίς καθαρό νιάρι.
1: Ισπανοί μεγαλουργούσε χωρίς επιθετικό.
0: Φερνάντο Τόρες, λαραλαλαλαλα, Φερνάντο Τόρες.
2: Μοριέντες, είχε Βίγια, είχε Ραούλ. Τώρα δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Αυτός ο Σάμπαλ ξέρει μπάλα, αλλά είναι...
0: Τα βάζει.
2: Τα βάζει.
0: Τα βάζει. Τα βάζει. Βρίσκει πλεκτό. Αλλάζει και χτένισμα. Αλλάζει.
2: Τα βάζει. Τα βάζει. τώρα για το Κρίσεσεν.
0: Τι θες?
2: Κοίτα να δεις.
0: Πες το.
2: Είναι καλός παίχτης.
0: Ναι.
2: Κάνει να μην είναι τραυματίας και μας κάτσει καμιά πάβα.
0: Ο κύριος Κρίσεσεν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Κρίσεσεν θα πάει στην Ιταλία το Σαββατοκυριακό, στο πιο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο που κάνει τέτοιους ελέγχους. Θα περάσει ένα ξενυχτιστικό Σαββατοκυριακό που θα ψάξουν μέχρι και τα νύχια του. Και αν κριθεί ότι είναι καλά, θα υπογράψει με έναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα πρέπει να συμπληρώσει 50% συμμετοχών, όπα όμως προσοχή, όχι ολιγόλεπτων, θα μετράνε μόνο οι συμμετοχές που είναι άνω των 45 λεπτών. Για να τον κρατήσει και να τον αγοράσει. Τέτοια ρήτρα. Άρα δηλαδή πιο safe συμφωνία ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει.
2: Ναι,
0: έτσι, αν δει δηλαδή ότι το παιδί δεν κάνει, θα πάει το Δεκέμβρη κατευθείαν να πάρει άλλο αριστερό μπακ και δεν θα τον κρατήσει αυτόν για τη νέα σεζόν. Έτσι, τώρα θα δούμε.
2: Άμα περάσει τώρα τα ιατρικά τα τεστ, γιατί και αυτός λέει ότι είναι καλά, έτσι λέει.
0: Θα δούμε, σου λέω, θα πάει στην Ιταλία, σε ένα εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, καλό. Mm. Καλό, γιατί έχουμε πατήσει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι είναι και σοβαρός υπομονητής που έχουμε.
0: Όλος ο μηχανισμός λειτουργεί καλύτερα.
2: Ναι, ότι δεν βιάζεται να κάνουν μεταγραφές και να κάνουν ό,τι να είναι, όπως κάναμε παλιότερα.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ μια χαρά τα πράγματα. Τώρα θέλουμε ένα πολύ καλό άσο. Κάτι ακούγεται για Ρούμπιο, είναι αλήθεια?
0: Όχι.
2: Όχι. Ποιο νέο θα πάρει την ηλικία?
0: Βέβαια, ρε φίλε.
2: Αν είναι καλός παίξε ο Ρούμπιο, αλλά...
0: Εντάξει, δεν είναι στα καλύτερα του όμως τώρα, ρε φίλε, ο Ρούμπιο. Δεν είναι στα καλύτερα του.
2: Από NBA θα πάρει λογικά,
0: Τι να σου πω, Λεβέντη, δεν ξέρω, δεν αποκλείω να κάνει και καμία έκπληξη τύπου Αλέξα Αβράμοβιτς. Το θυμάσαι τον Αλέξα Αβράμοβιτς που τον είχε και στην Παρτιζάν, έναν σερβογκάρτάσο, αριστερόχειρα.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Κακός, πολύ κακός. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, καλό παίκτη. Ναι, αλλά δεν αποκλείω, σου λέω, να πάρει και κάτι τέτοιο πιο normal, δηλαδή. Γιατί οι κινήσει οι μεγάλε που ήταν να γίνουν γίνανε τώρα, αδερφέ. Αυτό κακά τα ψέματα, δηλαδή. Τα σημαντικά γίνανε. Ναι, και δεν μπορεί να πάρει και ένα παίκτη ο οποίο θα έχει απέτηση να παίζει γι' αυτό 20-25 λεπτά τώρα στον Άσο. Έχει πολύ κόσμο μαζεμένο εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει μάλλον κάποιον έτσι πιο ταπεινό. Χρήσιμο παίχτη, να είναι καλός και στην άμυνα, να είναι καλός και στη δημιουργία.
2: Ο Τζότζο κοιτάει αυτό, το κοιτάει την άμυνα, την κοιτάει πολύ.
0: Ναι. Φάνηκε αυτός με τα γραφές που έκανε, ρε φίλε.
2: Ναι, κάνει πολύ καλά γι' αυτό, γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς κι αυτός.
2: Ίσως και να σου πω κάτι, άμα είχε μείνει και ο Σόρτ, πέτω μπορεί να βάζει μάτια από την ομάδα τώρα.
0: Δεν τον ήθελε το Σόρτ ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν θέλει τέτοια κάρτα ο Μπράντοβιτς. Ναι, δεν θέλει τέτοια κάρτα.
2: Και η Manchester United, η ομάδα μου, πήρε τον Σάντες τελικά, δεν πήρε τον Άλλη.
0: Ο τον Άλλη πήγε στην Tottenham, έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο ρε φίλε, ναι. Καλή μεταγραφή, καλά.
0: Ο τον Άλλη πάει μόνο στις ομάδες μου. Μίλανε τότε να μην και τέτοια, έχει τέτοιο... δεν επιτρέπεται να πάει άλλο.
2: Ναι. Αλλά και εδώ ο Σάντες που πήραμε είναι καλός παιδίς.
0: Για να τον δω.
2: Είναι Βραζιλιάνος.
0: Για να τον δω. Στην πράξη θέλω να τον δω.
2: Ξαρόχταρο παιδί.
0: Στην πράξη. Λοιπόν, έγινε Πανούλη.
2: Έγινε, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά επίσης. Πάμε παρακάτω εμείς. Χριστούλης.
3: Όπ, εγώ.
0: Χριστούλης, λέω, Χριστός.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα,
0: Μιχάλη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Μιχάλη, κάθομαι εδώ τώρα 6 παρα 5 έξω από το γραφείο, από το στούντιο. Μαζί με τους δίδυμους εδώ πέρα, Βασιλάρα και Μιχάλη από Νίκη. Αν δεν τους έχεις γνωρίσει, θα τους γνωρίσεις άλλο Σάββατο.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καλημέρα,
0: κάθομαστε δυο μας και σκάει ο Ρίλος με το σακίδιο του, ξέρεις, το όμου, το καλεσικό, το αριστερό. Σκάει εδώ πέρα και εκείνη την ώρα παίζει «Δεν θα πέρα, δεν θα περάσει ο Φας». Και λέω, κοίταξε τι ωραίο σκηνικό, λέω τώρα, να σκάει ο Ρίλος με αυτή τη μουσική υπόκρουση. Και λέω, δεν θα πάρει ο Μιχάλης, λέω.
3: Ωραίος. Εσύ, Βαγγέλη, θα σε ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Πώς ήρθες στο Γαλλία-Ιράν?
0: Ποιο?
3: Γαλλία-Ιράν.
0: Καμπόζι Βιετνάμ, ποια Ιράν, αφού με το Μαρόκο παίζανε. Πλάκα μας κάνεις.
3: Με το Μαρόκο, εγώ με τη μετάδοση νόμιζα ότι παίζανε με το Ιράν.
0: Γιατί...
3: Το Νουναή μας τον λέγανε Ουνάκι.
0: Αυτό χτες.
3: Ο Ακίμ τον λέγανε Χακίμι.
0: Αυτό χτες. Αυτό δεν είναι, δηλαδή, είναι τρομερό.
3: Δηλαδή, εντάξει,
0: και κυριομεταξύ ο...
3: Τι είπα τόσο άσχημα τα αυτιά, ρε φίλε.
0: Πολύ, αυτό με τον... Ναι. Αυτό με τον Ουνάκι, δηλαδή, με έκανε έξαλλο. Με κάνει εξαλώ.
3: Γιατί με το Χακίμι, ο Αχίμ, τον άνθρωπο, τόσα χρόνια τον θέλουμε.
0: Λες και είμαστε...
3: Τι άλλο λέω, ρε φίλε. Νόμιζα ότι έπαιζε το Ιράν σου, λέω. Και η απόδοση της Ιράν, ψηλό ήταν.
0: Δεν έπαιξανε.
3: Δεν έπαιξανε. Λοιπόν, το τέρμα του είναι πολύ καλό. Πολύ καλό στο Μαδοπιλά.
0: Ο Μπονό.
3: Ναι,
0: αυτός αφού θυμάσαι και στη Σεβίλη δεν ήταν αυτός που έπαιρνε τα γύρω
3: παρέα. Ναι, πολύ καλό στο Μαδοπιλάκας όμως.
0: Αλλά τώρα έχει μεγαλώσει.
3: Έχει μεγαλώσει. Εντάξει, έχει μεγαλώσει, αλλά ωραίο τέρμα, πραγματικά.
0: Ναι, ήταν καλός και πάλι. Είναι καλός σταθερά.
3: Λοιπόν, έτσι που λες. Λέω, τι διάλογο. Δεν παράγει. Τι πόσο άσχημα που χτυπάει δύο ώρα από τα κουκάλια. Λέω, γάμο, το λέω. Τι κάθομαι για αυτό. Τέλος πάντων. Οι άνθρωποι δεν έτσι. Αλλά λίγο, ρε παιδί μου, δεν το σκουτάει ένας να τον πει, το λένε Ουάκι και τον άλλο το λένε Ουναή.
0: Τι να σου πω, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, γιατί λέω πάντα ότι εμείς λέμε με την προφορά την ελληνική. Ας πούμε, το έχω πει πολλές φορές, ας πούμε, κανονικά τους Ισπανούς θα πρέπει να τους λέω μόνο με θήτα. Βάσκεθ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε με την ελληνική την προφορά, δηλαδή. Δεν είναι.
3: Ναι, ρε φίλε τώρα. Και όπως έτσι, όπως τον καλούνε, την ώρα που.
0: Μα κοίταξε και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο ένας, ο Ουναή δηλαδή, τον είχαμε ένα χρόνο εδώ. Δηλαδή ένα χρόνο τον είχαμε εδώ, δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένας ξένος που το μαθαίνουμε τώρα.
3: Δηλαδή.
0: Και τον άλλο τον ακούμε μια ζωή, ναι. Πάση περιπτώσει τώρα, περιορέξεως, ας το.
3: Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, σχολιασμό κάνω, θα μου πεις κακεντρέχεια. Εντάξει, αλλά απλώς το λέω τώρα, γιατί πιστεύω ότι και άλλοι άνθρωποι.
0: Όχι, τα λέει, ξέρεις τι, κοίταξε, δεν είναι, πρώτα απ' όλα ο Χαϊκάλης έχει πολύ ωραία μετάδοση το παιδί. Έχει πολύ ωραία περιγραφή, να πω πρώτα το βασικό. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, και εμένα αυτά τα ξαφνικά, οι αλλαγές ξαφνικές, δεν μ' αρέσουν. Αυτές τις ξαφνικές αλλαγές. Τα βαφτίσματα αυτά.
3: Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Παιδιά, μη σκάτε πόσα λεφτά χαλάνε οι πρόεδροι. Είτε λέγονται Γιαννακόπουλοι, είτε Αγγελόπουλοι, είτε Μαρινάκηλοι, είτε Καλαφούζοι. Λεφτά έχουμε. Αφήστε. Και κανένα πρόστιμο να πληρώσουν και κανένα παίκτη να τον πληρώσουν παραπάνω. Δεν θα σκάσουμε.

0: Τι την άποψη το λέω.
1: Εγώ, παιδιά, κάτι μου λέει, σας ακούω όλους να λέτε ότι θα είναι Αργεντινή Γαλλία ο τελικός. Εμένα κάτι μου λέει θα σπάσει και δεν θα είναι αυτός ο τελικός. Δεν πιστεύω να είναι αυτός ο τελικός.
0: Εντάξει, εντάξει. Εγώ το λέω
1: καιρό
0: όμως.
1: Εγώ σου λέω ότι εγώ βλέπω ότι κάτι θα σπάσει και δεν θα είναι αυτός ο τελικός.
0: Και θα σπάσει, δεν ξέρω. Ο τελικός στην Αγγλία για μένα δεν είναι ο Κέιν σε αυτό το τουρνουά.
1: Ποιος?
0: Δεν είναι η διαφορά στην Αγγλία που την κάνει επικίνδυνη μόνο ο Κέιν. Για μένα είναι ο Μπέλιγκαμ. Έχει άλλη απόδοση σε αυτό το τουρνουά. Για μένα, έτσι όπως τον βλέπω, έχει πολύ ηγετικό ρόλο ο Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, φυσικά και έχει και βέβαια είναι και παιχτάρα ο Μπέλιγχαμ, έτσι δεν μας προκαλεί εντύπωση.
0: Παιχτάρα, παιχτάρα, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει σε πρώτο ρόλο.
1: Εντάξει.
0: Δεν μας συνηθίζει έτσι εύκολα. Αλλά τώρα τον έχω δει ότι...
1: Τώρα είναι η ώρα του, φίλε. Τώρα είναι η ώρα του.
0: Ναι, συμφωνώ. Αυτά για να πω, παιδιά, καλημέρα, μπλούζα του Ολυμπιακού. Σφυρίχτρα κρεμασμένη και καπελάκι με το σφυροδρέπανο, έτσι να πω μέσα. Και όποιος θέλει να με σταματήσει. Έλα, καλημέρα, πλάκια.
1: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα.
1: Ποιος είναι?
2: Έλα. Μόνο εγώ ξεκινάω με το έλα. Γιώργος από Λαύριο.
1: Έλα, Γιώργαρα, και εγώ τώρα με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, καταλαβαίνεις τώρα.
2: Παιδιά, θέλω να δηλώσω κάτι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Τότε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας όλοι σε αυτό, για πες.
2: Ακριβώς. Βγαίνει ένας θες και λέει, με σας μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτά, ρε, με σας μεγάλωσα. Εγώ δηλώνω ότι δεν σας ακούω. Γιατί δεν μεγάλωσα.
1: Ναι, και ούτε εμείς μεγάλωσαμε.
2: Δεν μπορώ να μην μεγαλώσω.
1: Με αυτή τη λογική δεν μεγαλώσαμε ούτε εμείς, μ' αρέσει.
2: Αφού
1: εσύ δεν μεγάλωσες και εγώ δεν μεγάλωσα. Και ο Πάνος δεν μεγάλωσε.
2: Δεν μεγαλώνουμε, ρε, η ζωή είναι μικρή.
1: Αυτό
2: εμείς δεν μεγαλώνουμε ποτέ.
1: Πώς περνά τα χρόνια, Γιώργο μου. Πώς περνά τα χρόνια, Γιώργο μου.
2: Ναι, αλλά πρέπει το spirit, η διάθεση να είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι καλά το πάμε, φίλε. Έτσι πρέπει να είναι
2: 100%.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι, μπράβο τώρα. Η ζωή φταίει που είναι μικρή, το είπε ο μεγάλος ποιητής. Παντελής Θαλασσινός.
1: Εγώ ξέρεις τι λέω. Εγώ λέω χρόνια καλά να είναι. Και μετά το δεύτερο, το πόσα πολλά θα είναι άλλο θέμα. Αλλά να είναι καλά. Να είναι καλά.
3: Έχουν παιδιά, το ζουν πιο έντονα όσοι έχουν παιδιά, γιατί το βλέπει να μεγαλώνει, δεν καταλαβαίνει πότε από το μεευτήριο έφτασε στο γυμνάσιο. Στο
1: και πάει στα πολυκαταστήματα μόνη να ψωνίζει κτλ.
3: Αυτά.
1: Από εκεί που την έχει με το καλά.
2: Έτσι, παιδιά, έχω τρία.
1: Ναι, τα χέρια σου.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Να τα χέρια σου.
2: Έτσι ακριβώς, πάνω έτσι ακριβώς είναι. Μεγάλο μου είναι 30, τα κλείσε προχθές.
1: Να είναι γερμανικό.
2: Από πότε τον είχα στο χέρι και τον έπλαινα, ξέρετε, κάτω από τη βρύση.
1: Ναι.
2: Σε όλο τον μπράτσο απλωμένο.
1: Και τώρα το βλέπεις, και τώρα το βλέπεις άνθρωπο ολόκληρο. Και άρα χρόνο λεπτά.
2: Και τώρα είναι ένα βουβάλι το οποίο με πιάνει με το ένα χέρι και με βάζει κάτω. Όχι παχύ, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε εμείς μικραίνουμε, αυτά μεγαλώνουν τώρα. Εμείς θα μικραίνουμε, έτσι πάνε αυτά.
2: Με το μυαλό φευγάτο, έτσι.
1: Τι να κάνουμε, ρε.
2: Με το μυαλό φευγάτο. Να ρωτήσω κάτι, ρε.
1: Παρακαλώ.
2: Στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα οι μεγάλοι το έχουν μυριστεί το χρήμα και έχουν ρίξει πολλά λεφτά στις ακαδημίες. Και έρχεται χρήμα. Και στο ΠΑΟΚ οι πωλήσεις πάνε μια χαρά. Και τον Ταλαβέρη πάρε δώσε. Στο μπάσκετ γιατί δεν το κάνουν? Υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που τους εμποδίζει?
1: Τι να τους εμποδίζει?
2: Να αναπτύξουν ακαδημίες, ας πούμε, και να φέρουν.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Και καλά ασχολούνται, αλλά επί της ουσίας.
2: Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, δεν μπορούν να πουλήσουν, φαντάζομαι. Δηλαδή τα συμβόλαια είναι διαφορετικά στο μπάσκετ στην Ευρώπη από ό,τι είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Τα συμβόλαια είναι διαφορετικά. Τι διαφορετικά, ρε φίλε?
2: Από ό,τι με το ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο δεν είσαι ένα παίκτη, τον τένις 3-4 χρόνια. Το πουλάς μετά, το σου κοστίζει ένα, και το πουλάς 15.
1: Και στο μπάσκετ μπορείς να κάνεις αυτό, ναι.
2: Τότε γιατί δεν το κάνουν? Γιατί βγαίνει όλοι και θέλουν συνέχεια, ας πούμε, βγάλαν περισσότερους, λέει, παίκτες στη Β' Εθνική ξένους. Αντί για δύο τους κάναν 4, τι ακούγαμε προχθές?
1: Τι να σου πω, φίλε. Τι να σου πω.
2: Ξέρω. Δεν έχουν μυριστεί το χώμα ακόμα. Μάλλον.
1: Όχι, πάνε για τον εύκολο δρόμο, εύκολο δρόμο και τον άμεσο δρόμο προς την επιτυχία. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο, γιατί ξέρεις είναι ένα επίπεδο πιο ψηλά στο μπάσκετ και διεκδικούν ευρωπαϊκά και τέτοια και δεν κοιτάνε καθόλου το...

0: το βάθος χρόνου. Κοιτάνε την άμεση αποτελεσματικότητα, να πάρω τους καλύτερους να νικήσω. Ενώ στο ποδόσφαιρο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, προσπαθούν οι ομάδες, γιατί έχουν πιάσει το νόημα ότι πρέπει να βγάζουν και δικούς τους παίχτες, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά και δεν σφυρίζουν και νομοθετικά. Δηλαδή διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ βάζοντας συνέχεια ξένους. Τουλάχιστον στην ΕΠΟ, ας πούμε, έχει αυτό το 21 ετών κάτω, δύο παίκτες,
0: τέσσερις. Με τα κύπελα, ναι, με τα κύπελα ήταν ένας, το έκαναν δύο.
1: Με τα κύπελα, δηλαδή είναι θετικές, ρε παιδί μου, είναι κάποια βήματα θετικά. Που δεν χτυπάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πει το με τον νόμο που όλοι είμαστε ελεύθεροι να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Ενώ στο μπάσκετ αντίθετα, λειτουργούν αντίθετα. Και μετά φυσικά η εθνική πάει πάτο, έτσι. Λογικό δεν είναι.
0: Λογικό τι είναι.
1: Κάνεις μεταγραφές. Κόκα, Γιάννης, το παιδί το φέρνουμε από την Αμερική να παίξει γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες.
0: Ποιον?
1: Τέλος πάντων, μια χαρά, παιδιά, κάτι για την...
2: Το Γιάννη τον φέρνει γιατί δεν υπάρχει άλλος τέτοιος παίχτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι λέμε.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι, συμφωνώ, ναι, τον ναι, αγαπάω, τον λατρεύω, δεν το λέω έτσι, αλλά δεν μπορεί όταν δεν υπάρχει ο Γιάννης να χάνει ομάδα από τη Ρουμανία.
2: Καλά, δεν το
0: σημαίνει. Καλά, δεν ήταν μόνο ο Γιάννης που έλειπε, λείπανε αρκετοί.
2: Ο Γιάννης για να κερδίσει
0: τους δομάνους. Κοίταξε, αυτό το πράγμα, παιδιά, με το άλλη ομάδα στο παράθυρο του Αυγούστου, άλλη ομάδα στο παράθυρο του Οκτωβρίου, άλλη ομάδα στο Ευρωμπάσκετ, δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένας από τους λόγους που ξεφτυλιστήκαμε τώρα και με την Πορτογαλία και με τη Ρουμανία είναι αυτός, ότι άλλες οι χώρες έχουν ένα κορμό 10 παιχτών και έχουν μία-δύο φίρμες οι οποίοι πραγματικά αυτοί δεν πάνε σε όλα. Παράδειγμα, η Πορτογαλία έχει ένα θηρίο που παίζει στο NBA, ο οποίος αυτός πάει μόνο στα μεγάλα τουρνουά. Αλλά οι υπόλοιποι 9-10 είναι εκεί. Καταλαβές. Δηλαδή δεν είναι σαν εμάς που παρουσιάζουμε σε κάθε συνάντηση εθνικής και κατά τα 8-12 τα διαφορετική δωδεκάδα. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι και υποτίμηση του θεσμού από μένα. Δηλαδή ότι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί να πάνε τα κορόιδα στα παράθυρα να ξεσχιστούν για να πάνε να παίξουν
2: οι
0: μεγάλοι στα τουρνουά τα σπουδαία. Καλά. Δεν είναι και αδικία και αυτό.
1: Ναι, είναι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, τι να κάνουμε στο ποδόσφαιρο μια εθνική ομάδα που να λέμε βάζουμε τώρα τα δεύτερα και όταν πάνε στο τουρνουά το και στα τελικά να πάνε μετά οι άλλοι. Όχι, ρε φίλε,
1: ναι,
0: δεν είναι
1: ναι, είναι βλακία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, σωστό.
0: Να καταλάβω για τον Αντετοκούνμπο που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μέχρι εκεί. Για πες.
1: Να πω κάτι πριν κλείσουμε το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Για όσους δουλεύουν στην εστίαση, παιδιά, είναι εφιάλτης.
0: Εκεί δουλεύεις, εστίαση δουλεύεις.
1: Λίγο υπομονή να πω στον κόσμο που έρχεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τα θέλει όλα τώρα και παγωμένα και δίπλα. Και καυτά και δίπλα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και άμεσα. Λίγο υπομονή, παιδιά.
0: Κουράγιο, φίλε. Κουράγιο.
1: Κουράγιο. Και λίγο υπομονή στον κόσμο, στους πελάτες. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια.
2: Να σε καλά.
1: Γεια.
0: Μα και στη Γαλλία λέει Ουναή το λένε, λέει. Ουναή. Χακίμι, λέει. Το AIDS. Ούτε στη Γαλλία λέει το λένε για τον παίχτη. Λέω Αναστάσεις Σαϊκάρα, σε ντροπέ. Εγώ ήθελα να πάρουμε, λέει, αυτό το μάγκα. Μόνο και μόνο για το όνομα. Φανταστείτε να μπαίναμε και στο Βοτανικό και να τον είχαμε αυτόν. Λέω ακροατής μηδέν.
2: Ναι.
0: Και εγώ ρίξα γέλιο χθες που διάβαζα τα δημοσιεύματα για το Ρικάρντο Μάγκας. Και σκέφτηκα το Βοτανικό Μάγκας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι θα πάει τελικά στην περίπτωση του Κριστιανσεν. Μπορεί και να ήταν και κολπάκι. Πάω να πάρω το Μάγκα και σφίξα τα γαλατά. Βέβαια, ναι. Πάω να πάρω το Μάγκα, γεια. Λοιπόν, θα βγάλουμε άλλη μία.
2: Πάμε.
0: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πάνω, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, Μοίρες Ηρακλείου.
3: Μοίρες Ηρακλείου.
0: Ναι.
3: Το έχεις καταλάβει τώρα.
0: Τι κάνουμε εδώ, πριν για κολλάμε.
3: Χαίρομαι που έχω γίνει φίλος σου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Όταν μπαίνουν διαφημίσεις, εδώ το πρόγραμμα διακόπτεται.
0: Βάζει διαφημίσεις δικές τους στο Ηρακλείο.
3: Δεν έχω, εντάξει, δεν έχει διαφημίσει εδώ πέρα και δεν βάζουμε μουσική.
0: Να.
3: Μετά, ποιος επαναφέρει το σταθμό.
0: Αυτή από εκεί.
3: Να τον ακούμε.
0: Αυτή από εκεί.
2: Η αυτόματο το πρόγραμμα.
0: Η αυτόματο το πρόγραμμα, ναι.
3: Ναι.
0: Αλλά γιατί από το Ηράκλειο.
3: Μπορεί να περάσει και 5 λεπτά παραπάνω και να μην ακούμε.
2: Χάνεται κομμάτι της εκπομπής, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Χάνεται που το έχει πει και ένας φίλος μου, Μιχάλης, από το Ηράκλειο, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω αν ξέρεις πότε θα ανακοινωθεί η πλατφόρμα για το Παναθηναϊκό.
0: Είμαστε αναμονή. Είναι, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Και χθες λίγο είχα μια κουβεντούλα σχετικά με αυτό το θέμα.
3: Υπάρχει περίπτωση να πάνε μαζί για να κόμπλωσε τέτοιο στο ίδιο κανάλι?
0: Τι για να κόμπλωσε?
3: Να πάει δηλαδή να γίνει για να κόμπλωσε το ίδιο και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
0: Μα το μπάσκετ αφού το πήρε ο Μιλοσκάη, το πήρε το μπάσκετ. Το μπάσκετ, η μπάσκετ λίγο, το πρωτάθλημα θα είναι, ναι, θα είναι στην πλατφόρμα μαζί με το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Όλοι α1 έφυγε από την ΕΡΤ, ήρθε στο Sky. Άρα δηλαδή ελληνικό πρωτάθλημα εντός έδρας Παναθηναϊκό και ελληνικό πρωτάθλημα εντός έδρας μπάσκετ και τα δύο θα είναι στην νέα πλατφόρμα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα κάλεσμα. Η Κρήτη, παιδιά, είναι άδεια.
0: Γιατί?
2: Άδεια.
3: Λοιπόν, δεν υπάρχει τουρισμός καθόλου.
0: Περίεργο.
3: Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κατέβει. Όπου είναι γάμος μπορεί να μπει μέσα, δεν τρέχει τίποτα. Μπαλαδιά δεν παίζομαι, οπότε σας καλούμε να κατέβετε στην Κρήτη.
0: Και όπου δείτε γάμο πείτε να φάτε.
3: Τα εστήρια είναι τσουχτερά, αλλά εντάξει, τα υπόλοιπα είναι πάμφθινα.
0: Μάλιστα.
3: Παραδικά δεν Ευαγγέλη δεν έχει τίποτα φέτος, ε.
0: Σοβαρά μιλάς.
3: Τίποτα. Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Πολύ εντύπωση μου κάνει για την Κρήτη.
3: Δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
3: Πραγματικά δηλαδή, επειδή σας ασχολούμαι τώρα με το τέτοιο.
0: Ναι, είναι πεσμένα.
3: Ούτε η Βόρεια Κρήτη απάνω έχει, αλλά ούτε και η Νότια Κρήτη. Είναι τελείως παραλίες είναι άδειες.
0: Θα γίνει κανένα σκάσιμο τώρα κατά τις 15 του μήνα. Θα γίνει κανένα σκάσιμο τώρα 15 του μήνα και κανένα μισή μήνα θα βράζει όλο το νησί. Δεν μπορεί τώρα η Κρήτη να μην έχει κόσμο τώρα, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
3: Όχι,
0: γιατί γενικά πάει καλά ο τουρισμός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι ανεβασμένος γι' αυτό το λέω.
3: Η Κρήτη είναι άδεια, όπως ακριβώς το λέω. Μιλάμε παραλίες άδειες.
0: Λοιπόν, άδειες και με αυτή την ατάκα η Κρήτη άδεια ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα.
3: Λοιπόν,
0: μου αρέσει σαν ατάκα.
3: Σας περιμένουμε όλους.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ψηλέμπες Viber λέει ο Τζορτάνακος.
2: Ναι, ναι, τώρα θα.
0: Ισχύει, λέει αυτό που λέει ο φίλος. Εμείς αεροδρόμιο λέει 16ωρο μέχρι Δευτέρα, ξημέρωμα. Οπότε όχι μέλι, ξινόγαλο και ξινό νερό. Καμία ζάχαρη και μέλι, λέει ο Ντάντε. Να σου πω κάτι πρώτα απ' όλα. Αδική στο ξινόγαλο που είναι εξαιρετικό και έχει και προβιωτικές ικανότητες. Έτσι είναι αυτό. Και δεύτερο, και το ξινό νερό Φλόρινας είναι εξαιρετικό για τη χώνευση κτλ. Κατάλα κουράγιο, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.
4: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
5: Γέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
4: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
6: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
7: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι.
6: Νικολάκη,
7: η οικογένειά σου.
6: Ο ίδιος
7: στο Twitter.
6: Δεν ήταν πολύ.
7: Συγγνώμη, ναι.
6: Συγγνώμη. Ήταν λίγο μακάβριο.
7: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
6: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
7: Παναγία μου. Ανατριχίλα.
6: Πραγματικά.
8: Ανατριχιάσαμε.
7: Πα.
8: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη μας ώρα. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με την Τζέι Πανορίλο στα ντεξ, τεχνική μου σχέση με λέγει στην παρέα, Βαγγέλη Συναραδιά στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας μέχρι 7.30 που βγάζουμε γραμμές, μέχρι 8 συνολικά στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνέ. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο τώρα, μηνύματα αργότερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παρασκευάς είμαι.
0: Έλα, Παρασκευάς.
1: Είμαι από τα Σεπόλια, αναγέννηση Καρδίτσας και ο σύζυγος της Μαρίας. Α, να θυμάσαι.
0: Σύζυγος Μαρίας.
1: Πού ήσασταν μαζί στο...
0: Α, ναι, ναι, το μαράκι, ναι, τι κάνεις, σου λέει.
1: Ναι, έχω καιρό να πάρω τώρα.
0: Έχεις καιρό, ναι, τι γίνεται, όλα καλά οικογένεια.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Το μαράκι παλιά μου συνάδελφος τι λέει, εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι σας.
1: Τώρα και τώρα είμαι λίγο πριν να πω εγώ στη δική μου δουλειά. Έχω και τη μικρή στα γενέθλια.
0: Πότε?
1: Δευτέρα.
0: Να τη χαίρεστε να τα καλωστήσει.
1: Απλώς το Σαββάτο θα τη τα κάνουμε.
0: Αφού βολεύει, ναι.
1: Μια γιορτούλα, ναι, εντάξει. Έτσι. Πήρα να πω κι εγώ για τα αθλητικά. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αρχίζουμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ήμασταν παιδιά που είχαμε ωραίους παίχτες, καλούς παίχτες, γρήγορο μπάσκετ, με καρφώματα, με θεαματικές φάσεις.
0: Με αυτοματισμούς, με αυτοματισμούς που λένε την μπασκετική.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω το ίδιο είναι, θα είναι και τώρα. Θεωρώ ότι και πέρσι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει, ακόμη και με τον Αταμάν. Αν ο Αταμάν είχε βάλει μυαλό, δηλαδή και δεν έπαιζε πρώτα-πρώτα χωρίς τον Χουάντσο στους τελικούς και χωρίς τον Φαρίτ. Θεωρώ ότι εκεί πονέσαμε πολύ και ακόμη δηλαδή και με τον Αταμάν. Θεωρώ ότι αν ήταν ο Σερέλης στους τελικούς θα το είχε πάρει. Εγώ πιστεύω. Με το Σερέλη πιστεύω αν είχε διώξει τον Αταμάν πριν στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, πιστεύω θα το είχε πάρει.
0: Να. Δεν το μάθαμε ποτέ αυτό όμως.
1: Ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι έτσι όπως ήταν η ομάδα, με αυτά που έκανε τα καραγκιοζηλίκια, με τη συνέχεια τεχνικές ποινές, να φωνάζει, να μπαίνει μέσα στο γήπεδο, να τον αποβάλουν συνέχεια το... γιατί μπορεί να έσπαγε τον ευθυδιασμό που λέγανε μερικοί, αλλά έσπαγε και τα νεύρα των.
0: Όχι, δεν είναι συμπεριφορά.
1: Και το δικό του των παιχτών. Συν τη άλλη, κάποιου παίχτε, όπως λες και εσύ, του είχε παροπλισμένου, ιδίω του Έλληνε. Και φάνηκε δηλαδή ότι κάποιοι παίχτε αξίζαν να παίζουν όλη τη χρονιά, αλλά του θυμήθηκε στου τελικού. Για τον ΑΒ λόγο. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Τολιόπουλος θα μπορούσε να παίζει τουλάχιστον 20 λεπτά.
0: Αποδείχθηκε αυτό και για τον Τολιόπουλο και για τον Σόρς και για τον Μίτογλου που τους είχε απ' έξω. Αποδείχθηκε
1: και πρωταγωνιστικό
0: αυτό,
1: ρόλο. Και πιστεύω θα είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τολιόπουλος. Συν της άλλης θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς πρώτα τώρα δεν θα μπορεί να κάνει και ο Ναν αυτά που έκανε.
0: Όχι, γιατί ο Μπράντος είναι πολύ περισσότερο τις λεπτομέρειες από τον Αταμάν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φορτωθεί μέσα ένα λεπτό δύο φάουλ και να μην του τραβήξει τον πάγκο. Καμία, ούτε σε μία στο δισεκατομμύριο.
1: Εκτός αυτού, μόλις θα πάει να φορτωθεί, να το δει ότι πάει να κάνει τα δικά του και ο Ναν, γιατί και ο Ναν το έχει καβαλήσει λίγο το καλάμι.
0: Το έχει καβαλήσει το καλάμι, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές στην ομάδα.
1: Μπράβο.
0: Ενώ πέρσι ο άλλος δεν ασχολήθηκε μαζί του.
1: Είναι κανονικός προπονητής.
0: Ο άλλος πέρσι δεν ασχολήθηκε μαζί του, φίλε. Δεν ασχολήθηκε μαζί του ο άλλος πέρσι. Ενώ ο Μπράντοβιτς το ξέρεις καλά και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος, επειδή ξέρουμε τι άνθρωπος είναι, ότι εγώ είμαι σίγουρος με το που ξεκινήσει την προετοιμασία θα το αρχίσει το επιπύλησμα.
1: Ο Αταμάν, πιστεύω ότι. Και έχει αποδειχθεί κιόλας αυτό. Σε κάθε ομάδα που είχε εθνές Δηλαδή κυρίως είχε πάντα ένα-δύο παίκτες που ήταν δηλαδή Λάρκιν, Μίσιτς. Είχε παίκτες που ήταν του σκοραρίσματος και τους άφηνε ελεύθερους να σκοράρουν. Έτσι έκανε και με τον Ναν στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν. Δηλαδή μόλις ήρθε ο Ναν και είδε ότι είναι πολυβόλο, ας πούμε, σαν στο σκοράρισμα, τον άφησε ελεύθερο να κάνει και ήταν... Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα του Ναν. Ενώ τώρα θα είναι ο Ναν του Παναθηναϊκού, πιστεύω.
0: Θα είναι ομάδα του προπονητή πλέον. Θα είναι πάλι ομάδα του προπονητή,
1: ναι.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι, όχι. Απλώς θέλω να πω ότι ο Ναν δεν θα είναι τώρα όπως θεωρούσε ότι είναι η ομάδα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς θα είναι το πρωτοβιολί. Αυτός θα κανονίζει, θα ελέγχει τους χρόνους, το πώς θα παίξει. Ποιος θα κάνει αλλαγές, δηλαδή δεν θα τον αφήνει μέσα κι ας είναι σε κακή κατάσταση ή έχει θολώσει το μυαλό του. Δηλαδή πιστεύω θα βάζει κάποιον άλλον ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό. Εγώ βέβαια θα ήθελα και έναν παίχτη που τελικά έκλεισε από ό,τι έμαθα. Θα ήθελα να τον είχα εγώ στη θέση 1.
0: Ποιον?
1: Το Mike James θα ήθελα. Γιατί αυτός ο παίκτης πιστεύω ότι...
0: Πού έκλεισε ο James?
1: Έκλεισε στην Ντουμπάι, το ξέρω. Το έμαθα. Αλλά πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης, εκτός ότι θα έκανε και λίγο ψυχολογικό ένα ηλεκτροσόκ λίγο στον Ναν, ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαι και ο πρώτος στο σκοράρισμα τώρα, στα γκάρτ τουλάχιστον, και τα γκάρτ, έτσι, γιατί θα... Στα φόργορ, με τον Γιαμπουσέλε, με Χέις Ντέιβις, με
0: Μπονκάμ. Εκεί είναι γεμάτος, είναι και γεμάτος. Αλλά εκεί, από ό,τι φαίνεται δεν πάνε στην περίπτωση του Τζέιμς και ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος είναι και ηλικιακός. Γιατί εκεί στους Άσους βλέπεις ότι ήδη έχεις μεγάλα παιδιά. Και νομίζω ότι θα πάρουν κάποιον πιο νέο. Λοιπόν, έγινε αρχηγέ. Ολοκλήρωση γι' αυτό να προχωρήσω.
1: Πάντως θεωρούσα ότι 1-2 χρόνια τα είχε, δηλαδή, και θα με τον Ομπράντοβιτς πιστεύω και ο Τζέιμς, δηλαδή, γιατί εντάξει αυτός δεν είναι εύκολος χαρακτήρας, πιστεύω θα ήταν μια χαρά να, και θα ήταν όπως ήταν παλιά που είχαμε παιχταράδες στα γκάρντ, είχαμε 5 και 6 γκάρντ που όλοι σκοράρανε, όλοι αμυνόντουσαν.
0: Θα δούμε τι απόφαση θα πάρει. Λοιπόν, έγινες, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα,
0: γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
2: Είμαστε αρχηγοί, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ορίστε, που έλασες και τον
2: Ιωσή. Δύο χρηστικές πληροφορίες. Δύο χρηστικές πληροφορίες. Μία. Μετά τα 8 λεπτά αναμονής, κάνε ένα δυνατό ήχο και χαμήλωσε τέρμα. Ενώ σας άκουγα πεντακάθαρα.
0: Ναι.
2: Μετά χαμήλωσε τέρμα. Αυτό τώρα είναι για να το δείτε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Μετά επανήλθε μόνο του. Μετά ξαναχαμήλωσε. Κάτι τέτοια κάνει.
0: Mm-hmm.
2: Τέλος πάντων. Τώρα ακούω καλά, καθαρά. Yeah. Δεν χρειάζεται να δυναμώσουμε τίποτα.
0: Yeah.
2: Όπως λέει και ο φίλος μου που το συμπαθώ, ας είναι Ολυμπιακός, ο Γιάννης. Είχε δίκιο καμία μια φορά που λέγε τον ήχο. Γεια σου φίλε Γιάννη από την Κύπρο, την όμορφη. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεύτερη χρηστική πληροφορία. Για ένα παλικάρι που έστειλε ένα μήνυμα. Επειδή εχθές το είπανε και το είπε ο Βασίλης Παπαθεοδόρου, κάτσε καλά να ακούσεις τι πρόταση απέρριψε ο Οσμάν. Ο Οσμάν δεν θέλει να φύγει από την ομάδα. Ούτε η ομάδα θέλει να τον αφήσει.
0: Ναι.
2: Απέρριψε συμβόλαιο 2.700 της ΕΦΕΣ.
0: 2.7 του χρονού.
2: Ναι, την ώρα που παίρνει 1.7 στον ΠΑΠ.
0: Παίρνει 1.7, το ξέρα, ναι.
2: Λοιπόν, το λέω γιατί το έχει πει έγκυρος άνθρωπος, δεν θα το λέω αλλιώς, άμα ήταν φήμη ή οτιδήποτε. Επειδή τον εμπιστεύομαι και πολύ καλά είναι πολύ κοντά στο ρεπορτάζ στο Μάξι, το ξέρουμε. Για 2.7 πέριψε. Ο Οσμάν δεν θέλει να φύγει. Και παραδόξως δεν το περίμεναν, όχι τώρα. Από τη στιγμή που ήρθε το παιδί, έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα. Δεν λέω δεν θα φύγει καθόλου ή δεν θα φύγει του χρόνου, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν είναι στην προτεραιότητά του τουλάχιστον τώρα να γυρίσει στην Τουρκία ή να πάει κάπου αλλού.
0: Κοίταξε, αυτή η απόρριψη του προτάσεις δείχνει ότι ο άνθρωπος θέλει να μείνει. Και εγώ πιστεύω ότι αφού απέρριψε τέτοια πρόταση, μάλλον θα μείνει έτσι. Γιατί εγώ αυτό έλεγα, ότι ίσως τον προκαλέσουν, ας πούμε, μια μεγάλη πρόταση και ένα ρόλο πιο σημαντικό, που σίγουρα στην ΕΦΕΣ ο ρόλος του θα είναι πολύ πιο σημαντικός αν πήγαινε, αλλά φαίνεται ότι αυτός θέλει να μείνει εδώ και να παλέψει για τη θέση του.
2: Ξέρεις γιατί,
0: Γιατί
2: ο Μπράντοβιτς παραπρά παραπρά παραπρά.
0: Εδώ Μπάρι, τη λέει ένα. Έχει ανοίξει μπιφ με την κονσόλα ο Ροδίτης, λέει.
3: Κανονικά.
0: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Μην ξαναμιλήσει για την κονσόλα μα, θα γίνει χαμό, ε. Άιτε τώρα.
2: Γιάννη, αλλά πώς ζω.
0: Ας τον πρόεδρο.
2: Τυχόνομαι παντού, θα πάρω τηλέφωνο σε Sky.
0: Πάρε, όπου θες.
2: Πάρε
0: όπου θες.
2: Πάρε την κονσόλα πίσω, φέρε την παλιά. Θέμε, την παλιά κονσόλα.
0: Πάρε το σηκώσε άλλος από την Ελληνοφρένη.
2: Ρε, με τις πάρσες. Α, ναι, ωραίος αυτός. Πολύ τον πω αυτό τον τύπο. Μέχρι τώρα ακούω τα βιντεάκια. Μα, Ρίλο, γιατί με τόση ώρα να μονεί, τι έκανες.
0: Βγάζει αξίδες.
3: Βγάζω κόσμο. Βγάζω κόσμο στη σειρά.
0: Είναι επαγγελματίας, φίλε. Ο Παναγιώτης είναι επαγγελματίας, παρακαλώ. Δεν θέλω να
2: φύγει. Ναι, ναι, ναι. Του βγάζω το καπέλο που δεν φοράω. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά. Ωρε, φίλε, τι πήγα να πάθω τώρα. Πήγα να πω. Like και κοινοποίηση παντού. Με ραδιά μου έχει κάψει
0: το μυαλό.
2: Μου έχει κάψει το μυαλό. Παιδιά, καλή εκπομπάρα. Καλό που σου ακούσε όλους. Υγεία, αγάπη. Και όταν γράφω υγεία, κύριε Νεραδία, θα το κόβετε το μήνυμα.
0: Εγώ δεν διάβασα το υγεία.
2: Βεβαίως. Κάθε μέρα μου το κόβω.
0: Ξέρεις τι βάρος ρίχνω σε αυτό το σκέλος. Στο ιστορικό. Μάλλον αποκεκτημένη ταχύτητα, φίλε Παναγιώτη.
2: Συγγνώμη. Δεν με θέτε στο
0: Απολογούμε, απολογούμε. Άστι κονσόλα έσχει όμως.
2: Εσύ τα κάνεις.
0: Και 8,5 ώρα και like και κοινοποίηση 8,5 ώρα που ξεκινάει το YouTube. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί 8 ώρα έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ με τον παππού.
0: Γρήγορα σούπερ μάρκετ για να δεις την εκπομπή από την αρχή.
2: Γεια σας.
0: Γεια. Γενικός γραμματέας είναι και στην εκπομπή. Λοιπόν, θες κονοθέσεις πρέπει για να μου βάλεις τη μουσική έτσι σιγά σιγά αυτές τις πονηριές. Αυτές τις πονηριές.
3: Τι να το κάνω.
0: Έλα λοιπόν, άκουσα με να σου πω κάτι.
3: Φίλες μου.
0: Το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια οδείς. Mm-hmm. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Autan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία ως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Autan Defense Extreme Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο. Break μικρό και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε με τηλέφωνα.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Τότε δεν στο cool.
6: Στην πόλη αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
8: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα. Είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Την

0: Ε, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σωστός, καλά τα λες. 40 εκατομμύρια λέει, έχει βγάλει μόνο από το NBA από τα συμβόλαια, Όσμαν, λέει ο Τσούβι που έρχεται. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά ξέρεις Τσούβι ότι αν άλλος είναι η φραγκοφόν παρουσιάση, δεν χαρίζει τίποτα ποτέ, δεν είναι έτσι απλά. Ναι, τι κι αν έχει βγάλει 40, υπάρχουν κι άλλοι που έχουν βγάλει και 50 και 100 και δεν αφήνουν, ναι. Να το πούμε αυτό. Πάμε, συνεχίζουμε με κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
6: Να ρωτήσω λίγο, ρε Βαγγέλη, κάτι.
5: Ναι, ρε φίλε, γιατί όχι.
6: Ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη να πάρει αυτούς τους παίχτες που έχει πάρει ως τώρα ή είχε ανάγκη να πάρει γκάρτ?
5: Για μπάσκετ, να μάθει γκάρτ. Είχε ανάγκη αυτούς που πήρε ως τώρα, δεν είχε ανάγκη, ρε φίλε. Δεν είδες πέρυσι ήταν.
6: Εγώ νομίζω ότι την ομάδα πιο πολύ την μπερδεύω για να κόβουν και το staff εκεί παρά τι φτιάχνει. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή έχει το Σλούκα που είναι 36 στα 37, έχει τον Γκραντ που είναι στα ίδια, έχει τον Τολιόπουλο.
5: Ο Γκραντ είναι 34.
6: Είναι όμως ένας βετεράνος.
5: Είναι 34. Για έναν καλό αθλητή 34 δεν είναι 37.
6: Αλλά δεν πάβει να είναι ένας βετεράνος και σε μια διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα που έχει 60-70 παιχνίδια, mm-hmm. Η διάρκεια του Γκραντ δεν μπορεί να είναι στάνταρ σύμφωνα με την ηλικία του. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ασώδιο, κυρίως στον Άσο. Παρά στο 3-4 που πήγε και μπέρδεψε την ομάδα.
5: Ποιος την μπέρδεψε την ομάδα?
6: Θα σου πω αμέσως. Εάν ήσουν εσύ ο Χουάντσο, θα καθόσουν στον Παναθηναϊκό να είσαι πίσω από 2-3 παιχτές. Ερώτηση κάνω.
5: Πρώτα απ' όλα, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ναι, ούτε κανένας εδώ πέρα δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό τον Μπράντοβιτς. Και πώς θα καταμεριστούν οι ρόλοι και πώς θα πάνε. Δεύτερον, είπες ότι ο Γιανακόπουλος μπέρδεψε την ομάδα. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι όσο υπάρχει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Παίχτες επιλέγει μόνο ο Μπράντοβιτς. Μπορεί να τον προτείνουν κάποιον αν δεν το θέλει και δεν θα τον πάρει ποτέ. Άρα μην βάζει τον Γιανακόπουλο στο ρόστερ.
6: Δηλαδή, Ευαγγέλη, μισό λεπτό.
5: Παρακαλώ.
6: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα ότι ο Παναθηναϊκός φέτος με αυτή την τριάδα ψηλών κάνει upgrade και όχι downgrade? Δηλαδή, με το Φάλο ο οποίος έρχεται από τον πάγκο τρίτος ουσιαστικά, γιατί τρίτος θα έρθει. Ο οποίος είναι και μεγάλος σε ηλικία. Με ένα Λεσόρο ο οποίος πέρυσι δεν έδωσε τα αναμενόμενα. Και με έναν Γιαμπουσέλε ο οποίος είναι 2 μέτρα σέντερ. Για 5 θα πάει. Για 5 θα πάει και θα κατεβαίνει και στο 4. Θεωρείς ότι είναι upgrade στην ομάδα των ψηλών?
5: Έχεις δει τους παίχτες που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό? Έχει έρθει ο Μπάντιο, έχει έρθει ο Μπόγκα, έχει έρθει ο Γιαμπουσέλε.
6: Ο Μπάντιο θα αντίρθε σαν superstar. Γιατί ο Μπάντιο.
5: Γιατί πέρα από τον Γκραντ δεν είχες ένα ισορροπημένο γκάρτ που να μπορεί να είναι και στις δύο πλευρές το ίδιο καλό.
6: Αλλά με τις ίδιες περγαμηνές ήρθε πέρσι και ο Σόρτς και φάνηκε ότι από τη Βαλένθια στον Παναθηναϊκό δεν είναι ένα τσιγάρο.
5: Από όσο ξέρεις τον Ομπράντοβιτς, με ποιους παίχτες συνονείται καλύτερα, με παίχτες τύπου Σόρτς ή με παίχτες τύπου Μπάντιο?
6: Με παίχτες τύπου Μπάντιο και Σόρτς, γιατί ούτε ο Σόρτς ήταν σοβαρό.
5: Εγώ το μόνο παίχτη κοντό που θυμάμαι να έχει ο Μπράντοβιτς στην καριέρα του 50 χρόνια είναι ο Άλλη που είχε στη Φενέρ που τον έβαζε να βαράζει τίποτα.
6: Εγώ μιλάω σαν ονόματα, ότι μια ομάδα δεν φτιάχνεται με superstars, δηλαδή βλέπω ένα πανηγυρικό κλίμα, ότι η ομάδα παίρνει, καλά κάνει και παίρνει και δεν το κατακρίνει κανένας αυτό και εννοείται ότι είναι θεμητό και σωστό, αλλά δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα μόνο με superstars. Θα υπάρξει θέμα στους χρόνους συμμετοχής.
5: Ναι, το 9 τι υπήρχε, φίλε. Το 9 τι υπήρχε στον Παναθηναϊκό.
6: Ήταν άλλες εποχές, ρε Βαγγέλη.
5: Ίδιος προπονητής ήταν. Ίδιος προπονητής δεν ήταν. Αφού μπορούσε να διαχειριστεί εκείνο το ρόστερ, γιατί να μην μπορεί αυτό?
6: Βαγγέλη, δεν κατηγορώ κανέναν απλά.
5: Δεν περιμένεις να δεις όμως. Βιάζεσαι, προτρέχεις.
6: Και άλλη δίψα. Μια κουβέντα κάνουμε, δεν βιάζεσαι.
5: Όχι, προτρέχεις. Προτρέχεις. Άμα δεις τον τρόπο που τοποθετήθηκες, μοιάζει σίγουρος ότι όλα έχουν γίνει στραβά. Δεν στο λέω, εσύ το πες.
6: Καταρχήν, εγώ να σου πω την αλήθεια μου, πιστεύω ότι ο Οσμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει. Και έχω ακούσει ότι θα φύγει κιόλας. Τώρα ο κύριος βγήκε προηγουμένως, είπε ότι έμαθε που του είπανε. Εγώ δεν τα πολύ εμπιστεύομαι αυτά.
5: Όχι, δεν έμαθε που του είπανε. Μετέφερε το ρεπορτάζ ενός ανθρώπου που δίνει ειδήσεις από τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ. Να κάνουμε ψέματα να πούμε.
6: Ναι.
5: Δίνει ειδήσεις.
6: Πάντως, εγώ ή Χουάντσο ή Οσμάν βλέπω να φεύγει. Να σου πω την αλήθεια.
5: Εγώ ο Χουάντσο δεν βλέπω να φεύγει με τίποτα. Ο Οσμάν σου φύγει. Ο Χουάντσο όχι.
6: Εγώ νόμιζα μήπως ο Χουάντσο φύγει για Ρεάλ, να σου πω την αλήθεια μου. Γιατί βλέπω ότι εκεί μαζί με Μπόγκα, μαζί με Κέις Ντέιβις. Δηλαδή, ξέρει, ψιλογεμίζει
5: κατά. Ο Μπόγκα θα παίζει παραπάνω στο 3, αρχηγέ.
6: Θα παίξει στο 3 μαζί με Οσμάν.
5: Θα παίζει αυτό παραπάνω εννοεί. Στο 3.
6: Ναι.
5: Αλλά εγώ λέω ότι επειδή είναι λίγο καλύτερος από εμάς τον μπάσκετ τον Μπράντοβιτς, όχι πολύ, ας περιμένουμε να δούμε τι σκέφτεται.
6: Δεν είναι τώρα κουβέντα κάνουμε για να περνάει και η ώρα.
5: Μπάσε βλέπουμε μια βεβαιότητα, ρε παιδί μου, ότι όλα έγιναν λάθος. Τώρα τι να σου πω.
6: Απλά θεωρώ, όχι ότι γίνανε όλα λάθος, απλά θεωρώ ότι η ομάδα έπρεπε να ενισχυθεί κυρίως στα γκάρντ. Κυρίως στα γκάρντ. Όχι και στο 3-4, κυρίως στα γκάρντ όμως. Κάτι ακόμα ήθελα να πω. Θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου για όλο αυτό, για όλη αυτή την ασέβεια που έδειξε στο πρόσωπο του συλλόγου ο Γόκαπ. Όλο αυτό που έχει γίνει, που βγήκε και μίλησε σε δημοσιογράφους για το ότι δεν τον σέβονται, γιατί εμέσως πλύνει τα φως, εννοούσε για το σύλλογο, ότι εγώ θέλω να κάτσω να πούμε. Σέβονται και έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι.
6: Πήρε η ομάδα ένα παίχτη τον οποίο δεν τον ήξερε κανείς, έπλασε την ομάδα γύρω του και τον βοήθησε και αυτόν να αναδειχθεί.
5: Ναι.
6: Έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο και τώρα βγαίνει και ζητάει τι. Ότι επειδή παίρνει ο Μοντέρο θέλω κι εγώ. Δεν είναι έτσι οι ομάδες. Συμφωνούμε σε αυτό.
5: Κοίταξε,
6: ότι δεν πρέπει, ότι αυτά συζητιούνται πίσω από κλειστές πόρτες.
5: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι θα έπρεπε να κάνει μια κουβέντα πρώτα εκ των έσω πριν βγει να πει όλα αυτά έξω. Από την άλλη, όταν είσαι ο Γόκαπ και έχεις γίνει Έλληνας και έχεις παίξει, από όσο ξέρουμε κι εγώ και εσύ και όλος ο κόσμος, πολλές φορές με προβλήματα, με τραυματισμούς, με ενέσεις, και έχεις δώσει και την ψυχή σου στην ομάδα και βλέπεις, ας πούμε, ας το Μοντέρο, βλέπεις το Μακιντάρι στα 32 του να έρθει και να παίρνει τα διπλάσια από σένα, θα γκρινιάξεις, πίστεψε με. Αλλά έπρεπε να το λύσει αλλιώς. Συμφωνώ μαζί σου.
6: Θα γκρινιάξεις, δεν πρέπει κανείς να μην γκρινιάξει.
5: Έπρεπε να το λύσει εσωτερικά.
6: Όμως μην βγαίνεις τώρα, στην
5: ναι. ομάδα. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι.
6: Και κάτι ακόμα θέλω να σου πω, Βαγγέλη, με αγάπη και να κλείσω. Χθες πήρε τηλέφωνο κάποιος κύριος και ζήταγε για ένα σκυλάκι να αγοράσει. Καλό είναι να αγοράζουμε από εκτροφία σκυλάκια και όχι από γέννες που κάνουν ιδιώσεις.
5: Αυτό το είπα και εγώ, να απευθυνθείς εκτροφείο.
6: Ναι, καλά έκανες και το πες.
5: Ναι.
6: Ξαναλέω και εγώ, γιατί υπάρχουν θέματα στα σκυλάκια που γίνονται από ιδιώτες και με υγείες και με όλα.
5: Όχι. Γιατί πρέπει με αποκτροφία για να έχουν και όλα και τα σκυλιά να έχουν πάρει και όλα αυτά που πρέπει. Εμβόλια κτλ.
6: Τα πρόσωπα της φημής. Ναι.
5: Τσιπάκια κτλ.
6: Να είστε καλά.
5: Καλή αρχή. Χάρηκα. Γεια. Λοιπόν, είναι και 30, δεν προλαβαίνουμε άλλη γραμμή. Περιμένουμε το δελτίο. Μέχρι τότε να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα. Άρε Τσούβι, δεν μπορώ να το διαβάσω τον αέρα αυτό. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο. Πάμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία. Νέα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
11: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
11: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
11: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
11: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
9: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
9: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
15: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
17: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Εδώ δεν υπάρχει κανείς.
19: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας. Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
18: Τώρα είναι.
19: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
18: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
19: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανίας. Τώρα.
18: Τώρα είναι, τώρα.
19: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
18: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, απίθανο δεν υπάρχει κανείς.
19: Κωστή, τώρα. Τώρα.
18: Τώρα είναι, τώρα.
19: Μπράβο,
18: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
19: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
20: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
18: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάρτη της Ιταλίας.
19: Α, αυτό δεν
21: αφήσω. Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
22: δε. Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε, να μου.
18: Ναι, ναι,
19: δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
23: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, με τη φωνάρα τη Bonnie Tyler που άφησε αυτό το μάτι ο κόσμο για αυτή από προχθές το βράδυ. Αλλά οι μουσικές της θα ζουν για πάντα. Λοιπόν, φέτος το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάνιθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είναι στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ατζέντα ημέρας, 10 η ώρα, αυτό είναι το σημαντικότερο. 10 η ώρα, Ισπανία-Βέλγιο, στο δεύτερο χρονικά προημιτελικό του κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου του 2026. Ήδη η Γαλλία βρίσκεται και περιμένει τον αντίπαλό της από την Ισπανία-Βέλγιο, ενώ το ξημέρωμα της Κυριακής θα μάθουμε και το άλλο ζευγάρι του παγκοσμίου κυπέλου του 2026. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Μπετονιέρα από Κοζάνη. Λέει η κυρία Καριστιανού έκλεψε ρυπόσυχη θέση με την παρουσία σου στο λαϊλητήριο. Καλημέρα στο Γιώργο Ποσίδη, είναι πανεπιστημιακός. Πάντα υγεία, boys, λέει ο φίλος μας. Τι άλλο έχουμε. Να επιδοτήσουν τα εισιτήρια, λέει. 8 μέρες, λέει, στο Κολυμπάρι και εισιτήρια 1600 χωρίς έξοδα στο νησί. Όχι, ρε φίλε, εξωτερικό και πάλι εξωτερικό και Τουρκία, λέει ο Δημήτρης. Έχω πολύ μήνυμα εδώ τώρα, να δούμε τι θα προλάβουμε. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη. Τρελή πόλη, πάλι ο θρύλος, 20 μοίρια ο Αντρέ Λουίζ στο MLS. Ναι, φοβερή πόλη είναι αυτή. 17,5 εκατομμύρια, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Καλημέρα όλη μέρα, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός. Βαγγέλη, καλημέρα, συγγνώμη, λέει. Απλώς άκουσα που έλεγε, λέει, ο φίλος για Οσμάν. Λέει, βγήκε ο πρόεδρος Εφές και είπε πως επίσημος Παναθηναϊκός του είπε πως ο παίχτης δεν πωλείται, λέει ο Θάνος. Έλα, ομαδάρα, καλημέρα, Βαγγέλη, στα extreme είμαστε κομπλέ, λέει. Πόσοι μπορεί, λέει, να παίξουν, λέει. Δεν έχουμε έλλειμμα. Στα extreme, και λέω, γράψει extreme και μπερδεύτηκα. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, κατά τα καταπράσινα μέγαρα. Το Σάββατο θα προσπαθήσουν να είμαι στο πάρτι και εύχομαι να έχουμε όλη υγεία. Να σε καλά, Γιωργάρα, σε περιμένουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ βλέπω Αγγλία λόγω του ότι φέτος παίξανε σε όλους τους τελικούς, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, παλικάρια. Καλή δύναμη σε όλους. Ένα ωραίο που διάβασα χθες, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακός. Γιατρέ, λέει, κάθε βράδυ βλέπω στον ύπνο μου ποντίκια να παίζουν ποδόσφαιρο. Πάρε αυτά τα χάπια. Να τα πάρω αύριο, γιατί απόψε έχουν τελικό. Ο Ισάκ, λέει, τι έγινε, ρατζιά, δεν διαβάζει το υγεία. Τα παίρνει από το Ιπποκράτιο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Θα μας ενημερώσει γιατί γίνεται με την νέα πλατφόρμα Sport FM TV για το χρονοδιάγραμμα για τις επίσημες ενημερώσεις. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Δημήτρη, δεν μπορώ να σε ενημερώσω ότι ακόμα είναι υπό διαπραγμάτευση το όλο σκηνικό. Άρα δεν έχουμε κάτι επίσημο να σου πω. Εικάζω ότι δεν μπορεί να πάει πίσω από τις πιο πέρα από τις 25 Ιουλίου. Πιστεύω ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε κάτι να σας πούμε. Καλημέρα από Χανιά, Βαγγέλη. Σου έστειλα, αλλά απάντηση δεν πήρα. Ελάτε, Χανιά, λέει. Εγώ θα λείπω μια εβδομάδα, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Θα βρω το μηνυματάκι σου μετά, ρε φιλαράκο μου, Μιχαλή. Πες του να βράσει μια μπάλα και να πίνει το ζωμό τρεις φορές τη μέρα. Καλό σου κοολούθε. Δεν ξέρω σου ποιον το λέει. Από πότε έγιναν superstar, ρε Βάγκο, λέει ο Μπαντιό Μπογκαφάλ. Πόσο μπάσκετ ξέρει, ρε Ατιμούτσικο, για τον τελευταίο φίλο, λέει ο Κώστας. Αφού υπάρχει γκρίνια, λέει, με τέτοιου παίχτε, εγώ θα πω για να κόπουλε φέρε πίσω του Τζάξον, του Μποχορίδε κλπ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ο φίλος δεν μας είπε όμως αν είναι Παναθηναϊκός, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους, καλό σου κουέ, ευχαριστώ για την παρέα Οδυσσέας από Κατάρ. Βαγγέλη, ξέρεις, λέει, αν προβλέπετε για την πλατφόρμα του Sky να κάνουμε συνδρομή και εμείς από Αυστραλία για να βλέπουμε τους αγώνες. Αυστραλία και Αμερική έχει μεγάλο Παναθηναϊκό κοινό και θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Θυμάσαι άλλωστε, Δημήτρη, ότι πέρσι ο Sky έδειχνε τα παιχνίδια στην Αυστραλία και την Αμερική. Φαντάζομαι ότι θα προβληθεί σίγουρα και το εξωτερικό κάτι. Βαγγέλη, πάνω την καλημέρα μου, ορθέρμο το Λοκαρνανία. Επίσης, καλημέρα στον Τόλι και στα φιλαράκια του στην Κερατέα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια σου, Χριστάρα, εσένα και την παρέα σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έλα, φίλε. Καλά είσαι.
1: Να σου πω, κάτσε λίγο.
0: Κάτσε λίγο.
1: Χρησιμοποίησε το αυτό.
0: Κάτσε λίγο. Κάτσε.
1: Για να σε ακούσω.
2: Για βάλω. Τι έγινε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πού είναι χθες.
2: Χθες είχα άχαστος. Πέμπτη.
0: Πότε γύρισες.
2: Τι εννοείς πότε γύρισα.
0: Από την επαρχία που ήσουν.
2: Ήμουνα Τετάρτη Κομωτινή.
0: Ναι.
2: Κομωτινή. Και γύρισα.
0: Πέρασε καλά στην Κομωτινή.
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έπιασε και βροχή.
0: Α, ναι. Στην παράσταση.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν κουνήθηκε κανένας.
2: Ναι, με ομπρέλες, ούτε εγώ. Και ο κόσμος έμεινε. Ο κόσμος έμεινε.
0: Θέλει επιστροφή.
2: Μα δεν ακούω αυτόν αυτή, ρε. Αφού τον αυτή μου έχει τελειώσει από τα ράδια, ρε. Θα είμαι τελείως μπάλος. Τι,
1: θα κάψω και τον Ρατζιάννη.
0: Κάνω ριλά, ρε.
2: Έχω, επειδή πήγα σε οριλά, κρατάω ήδη το 1,5 αυτή.
0: Εντάξει, το ακουστικό το ένα το έχει πιο πάνω, το άλλο πιο κάτω.
2: Είναι τα αυτιά μου, έτσι.
0: Α, είναι στραβά τα αυτιά.
2: Αν φορούσα γυαλιά, θα τα στραβά και τα γυαλιά μου. Αν φορούσα γυαλιά, θα τα στραβά και τα γυαλιά μου. Θα φύγαμε και αυτά έτσι.
0: Μάλιστα, και τι έγινε.
2: Καλά, πήρε και ο άλλος ο ακροατής. Δεν είμαι, λέει, αρνητικός, αλλά τα έχουν κάνει. Δεν τρέπεται ο Γιαννακόπουλος με τον Ομπράδο. Τι έχει φέρει.
0: Εγώ το μήνυμα δεν μπορούσα να το διαβάσω.
2: Θα το πω εγώ. Και μετά λέω εγώ, κάποια ποιο λόγο ζητάει. Και λέω, ο Μπαφές πήρε τηλέφωνο. Άσε ρε άνθρωπε να τα δει ο κόμμα του Ολυμπιακού. Αλλά μετά με τα σκυλάκια είμαι μαζί του.
0: Μετά συμφώνησε μετά.
2: Αλλά ήταν. Εντάξει, καλημέρα στο φίλο, αλλά ξύπνησε με νεύρο. Και τι είναι παγκόσμια κύπελα αυτά που βλέπουμε. Τι είναι ομάδα η Γαλλία. Ποιο θα μαρκάρει.
0: Όλα μαύρα.
2: Ο Ντεμπελέ, ωραία. Ο Εμπαπέ, ωραία. Ποιο θα μαρκάρει.
0: Συζυγικό καυγάμερο μου μαρτυράει αυτό.
2: Είχε πολλά νεύρα.
0: Το προηγούμενο βράδυ κάτι παίχτησε.
2: Από πού και πού ζητάει λεφτά ο κύριο Γόκαπ, δημόσια. Κύριε Γόκαπ. Τι νόμιζα να πάρουν λεφτά αυτοί.
0: Μάλλον χθε το βράδυ του ζητάει η γυναίκα του λεφτά για το Σαββατοκύριακο για ψάρια.
2: Είχε πολλά νεύρα ο φίλο. Αλλά μετά σου λέω με τα σκυλάκια. Λέω τι έπαθε ο παιχτάρα. Ρε παιχτάρα, μίλαγα στο ράδιο.
0: Το κάνει αυτό.
2: Ναι. Και ο άλλο λέει: εντάξει ρε παιδιά, ο Σμαν 2,7 και σου γράφω 40 εκατομμύρια πήρε χωρίς χορηγούς από το NBA.
0: Μόνο συμβόλα.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι πιο εύκολη μια απόφαση. Είσαι εσύ εδώ και έχει βγάλει 50 εκατομμύρια.
0: Μιλά αλλιώ.
2: 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μιλά αλλιώ.
2: Και σου λέω: αλλά σου δίνω εγώ 30% παραπάνω. Ξέρετε.
0: Δεν
2: σε βλέπω, ρε.
0: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί όμω που είναι φραγκοφόν που δεν αφήνουν τίποτα.
2: Ισχύει. Wacko φραγκοφόν.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι δηλαδή, το έχουμε δει που έχουν πολλά, αλλά θέλουν πάντα παραπάνω. Όπω λέω για του λογαριασμού, θέλουν μόνο αυτό. Ναι. Να φουσκώνει τίποτα.
2: Έχω δει και ταινία να ξεκινάει έτσι. Αλλά πού ήταν το Μαρόκο χθες που έδωσα εγώ Γαλλία για πλάκα.
0: Εξαφανισμένο.
2: Μα είναι ο Μαδάρα το Μαρόκο. Ρε για πλάκα
0: πιο πέρα. Κατώτερο των περιστάσεων.
2: Είναι δυνατόν να κερδίσει τη Γαλλία με το ίδιο ποδόσφαιρο που να παίζει το ίδιο πράγμα. Έτσι μπάλα στα πόδια.
0: Και δεν παίξαν το ίδιο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσαν να παίξουν.
2: Ποιο θα του προλάβει τον Μπουλελέ, τον Ντεμπελέ και τον Ποιο. Δηλαδή μπαίναν οι άλλοι και ήταν πιο γρήγορα από
0: την Ελλάδα. Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα το πάρουν, αλλά πιο γεμάτη ομάδα από αυτού δεν υπάρχει.
2: Αν δεν το πάρουν, είναι αποτυχία.
0: Και έχουν κάνει και ένα τρομερό επίτευγμα. Πηγαίνουν για τρίτη φορά ημιτελικά.
2: Ναι.
0: Κάτι το οποίο στο παρελθόν το έχουν κάνει μόνο η Βραζιλία και η Γερμανία.
2: Ποια Βραζιλία όμως?
0: 2, 6, 10.
2: Αυτή η Βραζιλία.
0: Αυτή η Βραζιλία κανονική.
2: Κανονική.
0: Μετά ρο.
2: Γιατί τώρα είναι η Βραζιλία.
0: Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Βάλντο,
2: εδώ τώρα μιλάμε για Βραζιλιάνους που δεν μπορούν να τριπλάρουν. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σαν τον Καζιγιάμα είχαμε πάρει αργό.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθός Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το FM 102,4.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Να ζήσετε!
4: Εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Hold it. Listen.

0: Λοιπόν, με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 υπάρχουν επιλογές εξόφλησης ως 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App. Μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Θέλω την κατανόηση σας που στείλατε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί θα προσπαθήσω λοιπόν να διαβάσω αυτό για τη Γαλλία και γιατί στείλατε και κάποια μηνύματα. Το έχω μπροστά μου, απλά ήταν ο Τσούβι πριν εδώ. Λοιπόν, είναι η τρίτη χώρα που τα καταφέρνει 3-4 προκρίσεις, μπαίνοντας αυτό πολύ στο κλαμπ. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο 2 φορές, από το 82 στο 90, 82, 86, 90 και από το 2 στο 2010, 2, 6 και 10. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μία φορά από το 94 ως το 2002 και μιλάμε για δύο ομάδες βέβαια που είναι πολύ ψηλά στις κατακτήσεις, με τη Σελεσάου να είναι κορυφαία με 5 και τη Γερμανία με 4. Οι Γάλλοι, αν τα καταφέρουν, θα ανεβούν και αυτοί στις 3. Και να θυμίσω ότι το πρώτο το πήραν μόλις το 1998. Καλημέρα στον Θοδόση από Γεωργόπουλο Transfer. Καλημέρα στον Πάπη το Μπεχταρά, στον Παντελή το φίλο μου από το Σίδνεϊ. Τώρα τα διαβάζω έτσι, παιδιά, δεν πάω σε όλα τα μηνύματα. Στέλνω μια καλημέρα στο Μάξιμο, στον Αλέξανδρο που όπως κάθε πρωί είναι εδώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση, τον Ζαχαρία, τον Φίλιππο, αλλά και τον Δημήτρη που έστειλαν μήνυμα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τι να πούμε τώρα, μουσικάρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό και για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Πανορίλο που ήταν στα DEX και στη τεχνική μουσική μελέτη. Την εβδομάδα σε έχω, δεν σε ρώτησα.
1: Την εβδομάδα είμαστε Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα μας το βάζει, εντάξει.
1: Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω.
0: Ωραία. Να συνοηθούμε κιόλα και για το άλλο Σάββατο. Mm-hmm. Λοιπόν, να σα πω ότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αν άκουσα καλά, πρέπει να το σοφάκι μέσα. Αν έχει πάρει καλά τα αυτή μου. Και αμέσω μετά μπουκάρει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο αποδότη από εκεί με τον Πανορίλο για τι επόμενε δύο ώρε. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σα στροφιά τι δύο προηγούμενε ώρε. Ευχέ. Για μια όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε υγεία στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλού σου κουαδερφιά.
1: Πού άλλου.
0: Πουθενά άλλου.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα. Top FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Πλαχιδίων τους λέω. Πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα Πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κριστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Extreme Jota Silva μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Nottingham. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη. Σόπαλες χωρίς τέρματα ήρθαν Δυνάμο και Εύω και Κλούς στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Το φανάριο που το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο στόχαστρο Μίντλεσμπρο και Blackburn Open Rise, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ, Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από το Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβανς. Στην απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράντου Μπαντίο. Σήμερα πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ιζακ Μπόγκα. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Sport FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερη κίτρινη πάντα στο κάδρο οι περιπτώσεις των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπερκ στην τουρκική Γκιστέπε. Ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Ιέλης, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Το Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της στον Τέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε και η Φυσιά. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει η Club Breeze για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Πίνει δύο αγωνιστικών στον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζάρελ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό, επέβαλε η FIFA. Έτσι, ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία, ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκριθούν τα τρία λιοντάρια. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Εσύ μου μιλάς. στην καρδιά μου. Εσύ μου.
7: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
7: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
8: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
7: σε μια μεγάλη live συναυλία.
8: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
7: Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ.
8: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
7: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
8: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
7: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
8: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
7: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να έχουμε μια καλή Παρασκευή. Φωτεινή, ζεστή θα είναι, αλλά είναι και επικίνδυνη. Σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας, η Ρόδος και τα γύρω νησιά μας είναι στο κίτρινο, υψηλού κινδύνου. Λοιπόν, το νου σας να διατηρήσουμε τη Ρόδο και τα άλλα νησιά με το πράσινο που διαθέτουν. Είναι το σπίτι μας, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και οφείλουμε βεβαίως να το παραδώσουμε, λέμε τώρα, στις επόμενες γενιές. Το PFM Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αισιόδοξα, φωτεινά, δυνατά. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα, μην ξεχνάμε τα τηλέφωνα. Στο σταθερό 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber με φωτογραφίες, με βίντεο, τόσα έχουμε γύρω μας. Στείλτε μας έστω μια καλημέρα. 69-3-73-48-3-48. Καλημέρα, καλημέρα, πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Σήμερα είναι της Οσίας Αμαλίας. Εγώ αν θυμάμαι καλά, ξέρω μία Αμαλία, την συγχωρεμένη βασίλισσα Αμαλία της χώρας, ξενόφερτη και αυτή, και μια άλλη Αμαλία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αμαλίες πολλές δεν συναντάμε, είναι ένα όμορφο όνομα βεβαίως. Η Οσία Αμαλία ήταν κάποια από το Βέλγιο, κάπου από εκεί τέλος πάντων, ενάρετη, με πολλές φιλανθρωπίες, και γι' αυτό η Εκκλησία μας την κατέταξε στους Αγίους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην επαρχία Βραβάντης. Ποια είναι αυτή? Είναι οι σημερινές, η πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες, όπως διαβάζω στο Σαν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Αμαλίες. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, γιατί και τα γενέθλια, η γενέθλια σήμερα είναι σημαντική για τον καθένα μας. Και γίνονται αυτές οι μέρες, ονομαστικές γιορτές και γενέθλια, ακόμα πιο σημαντικές, καθώς περνούν τα χρόνια και συνειδητοποιούμε την έννοια του χρόνου, πόσο γρήγορα φεύγει, πως η ζωή φεύγει και δεν σταματά. Καλημέρα, καλημέρα. Με αυτισμό είναι το παιδί που χτύπησαν εμψυχρό, πυροβόησαν εμψυχρό οι δύο αστυνομικοί. Ένα παιδί 20 χρονών που χαροπαλεύει, σήμερα θα πάνε να απολογηθούν. Και δημιούργησαν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το παιδί που ό,τι κι αν αποφασίσει η δικαιοσύνη δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία. 20 χρονών παλικαράκι με αυτισμό, θα μπορούσε να ήταν το παιδί όλων μας. Τι να πούμε αλήθεια για αυτή την Ελλάς. Ευτυχώς όμως αρκετές φορές βλέπουμε ότι έχουμε και μια άλλη Ελλάς, ανθρώπινη, με ανθρώπινο πρόσωπο, και εδώ στεκόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Τίτλοι τέλους για το ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, ενός σοβαρού έντιμου πολιτικού. Αυτή την εντύπωση μας δίνει, που δεν άντεξε να παρακολουθεί το διχασμό εντός των τυχών. Άρον άρον πήρε τις μετακινήσεις από το νοσοκομείο της Καρπάθου στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ μιας παιδιάτρου και μιας αναισθησιολόγου ο κύριος Χρήστος Ροηλός, ο διπεάρχης. Ναι, άρον άρον χθες. Κατά τις 3 η ώρα μπαίνω στο Facebook και βλέπω τις αναρτήσεις του Δημάρχου Καρπάθου Μιχάλη Φελούτζη με τις ανακλήσεις των μετακινήσεων μετά τον ξεσηκωμό της Καρπάθου. Με το ΕΚΑΒ στη Ρόδο να δείτε τι γίνεται και τι θα γίνει. Ναι, τώρα αρχίζουν και τα μαζεύουν. Ναι. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Αιγαίου, ο Γιάννης Ογρυπιώτης, έστειλε μια ανακοίνωση που λέει ότι τίποτα δεν ισχύει, αλλά όλο αυτό θα οι αλλαγές μέσα από συζήτηση με την τοπική κοινωνία, με τους αρμόδιους παράγοντες. Η δουλειά είναι στο μάστορι και πολύ καλά κάνουν οι πρόεδροι της Δυτικής Ρόδου και αντιδρούν. Σήμερα το πρωί έχουν σύσκεψη με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Τόπο, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Έχουν ξεσηκωθεί και πέτρες εναντίον τους. Τι να πούμε τώρα με αυτές τις, να τις ονομάσουμε, ανοησίες. Επίκαιος, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ρολόι προχωρά κανονικά. Να περάσουμε σιγά σιγά, να δούμε τους τίτλους των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από αυτές, από αυτούς τους τίτλους. Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα ασχολείται με τα ελληνοτουρκικά. Οι αιχμές Ερντογάν κατά Μητσοτάκη προσκρούν στο τείχος του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μακάρι, μακάρι. Και στο Νετανιάχου, ναι. Τώρα ποιος από τους δυο, Νετανιάχου, Τραμπ, βομβαρδίζουν από χθες το Ιράν. Και οι δυο κάνουν τις πάπιες ότι δεν ξέρουν τίποτα για το εν λόγω έγκλημα. Άλλη τίτλη από τη Δημοκρατική. Το εφετείο Δωδεκανήσου απέρριψε την έφεση Τούρκων για τις απαλωτριώσεις του 1940 στο Νιοχώρι. Διάβαζα μια τοποθέτηση του Γιάννη του Παρασκευά που ερχόταν με το καράβι και έβλεπε την παραλιακή ζώνη της Ρόδου στο Νιοχώρι. Με το ξενοδοχείο που έγινε τεράστιο, είναι περίπου σαν έκτρωμα στην περιοχή. Πώς αλλοιώθηκε αυτό το κομμάτι της Ρόδου από τα πιο όμορφα, το Νιοχώρι. Άκουγα πολλές φορές φοβερές ιστορίες από τους φίλους μου Τσιγάρο Γιάννη και Γιώργο Ζαχαριάδη. Τότε που ήταν παιδιά, που ήταν αλάνες στο Νιοχώρι, που έπαιζαν αυτά που έκαναν όταν ερχόταν ο ελληνικός στόλος. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει μείνει όρθιο, κυρίες και κύριοι. Άλλη τίτλη από τη Δημοκρατική. Παράταση λειτουργίας στις χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου με δανεικούς γιατρούς από την Αθήνα. Εργατικό κέντρο Ρόδου αντιδρά στη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Γιατί να μην αντιδράσει, αντιδρούμε όλοι σε αυτό. Απάντηση κόλαφο σε νικητιάδη για τις παραλίες. Τα έγγραφα του Υπουργείου αποδομούν την ερώτηση περί επιτελικού μπάχαλου. Το εφετείο σφράγισε τις ευθύνες για το τραγικό θάνατο του Νικόλου Τζανόπουλου στα δίκτυα των ιχθυοκλωβών. Αυτά από την Δημοκρατική. Να περάσουμε στη Ροδιακή να δούμε κάποιους τίτλους. Δεν έχουμε βέβαια πρωτοσέλιδο εδώ. Έχουμε το πρωτοσέλιδο της Τετάρτης. Έχουμε ψηλά ψηλά, είχαμε και τον κύριο Χατζή 2-3 μέρες. Έλεος, εντάξει, το εμπεδώσαμε. Όχι, το είπαμε αυτό. Ολοκληρώνεται μετά από 34 χρόνια, το είπαμε και αυτό. Για να δούμε, τίποτα καινούργιο. Ανακλήθηκε η μετακίνηση γιατρών από το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου στη Ρόδο. Άμεση ανταπόκριση και σωστός συντονισμός για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Κάζα Ντεπίνη. Είχαμε χθες παρέμβαση Χρήστου Μιχαλάκη για τη στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών στο αεροδρόμιο Ρόδου. Και όχι μόνο, μιλά και για το Γενάδη, ναι, και πολύ καλά κάνει ο Χρήστος ο Μιχαλάκης, θα τα πούμε μαζί του. Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης, να μείνουμε πιστοί στο πλάνο του προπονητή μας. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου, η ακρίβεια εξαντλεί την κοινωνία, άμεση ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις. Καλά, σωστά είναι αυτά, αλλά ποιος τα ακούει. Ραγδαίες εξελίξεις, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσουμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ρόδο στο αεροδρόμιο πρωταθλητής πάει τα κοντέρε με 7,2 εκατομμύρια επιβάτες, τα 5 μεγάλα έργα και το αγκάθι των Βρυξελών. Έδωσε συνέντευξη τύπου χθες η Φράπορτ, ναι. Για το ΕΚΑΒ είπε ότι δεν ισχύει τίποτα ακόμα, ναι. Τώρα κάνουν όλοι τον Κορέο, τον Κινέζο. Όμως παίζει και παίζει δυνατά. Αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας αναβαθμίζεται η υγειονομική ασφάλεια, χωρίς βέβαια να βάλει μία αστεία από την τσέπη της η Φράπορτ. Έχει τέτοια σύμβαση. Αυτοί που την έφτιαξαν πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανοι, αλλά τα πληρώνουμε όλα εμείς αυτά, έτσι. Δεν έχει κλείσει επίσημα το θέμα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ. Επίσημα, ναι. αλλά δεν θα πάει το ασθενοφόρο από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Αν θέλει το ΕΚΑΒ να βάλει άλλο πλήρωμα και άλλο ασθενοφόρο. Ραγδαίες εξελίξεις, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, Κώστας Φτάκλα στον Top FM, η τρίτη θητεία στην Προεδρία και υπόσχεση στον κόσμο, Γιάννης Μαρίνος στον Top FM, να μην τολμήσουν να έρθουν οι βουλευτές στα χωριά αν φύγει το ΕΚΑΒ. Ναι, πολύ σωστά τον βρίσκουμε. Αυτά κυρίες και κύριοι, και από τον Top FM, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Για να δούμε, 21 λεπτά μετά τις 8, είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, ένα τροχείο, δεν κάνω λάθος, όπως είδα στο συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, για να δούμε, κάπου προς την Ιξιά πρέπει να ήτανε. Μετά την Ιαλισόπρος αεροδρόμιο υπάρχει τραυματισμός οδηγού δικύκλου και μεγάλο μποτιλιάρισμα προς αεροδρόμιο. Ελπίζουμε με τον τραυματισμένο οδηγό να πάνε όλα καλά, γιατί αυτό είναι που μετράει. 22 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Θα καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Βασιλάκη, τον πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Ρόδου, αλλά και τον γύρο πολυδύναμων περιφερειακών ιατρίων στα νησιά μας. Κύριε Βασιλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βενιανάκη. Απλά να πω ότι στο θέμα πρόεδρου, είμαι πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπου υπάγεται και το Κέντρο Υγείας Ρόδου.
0: Ναι, είναι μεγάλος ο τίτλος και περίεργος και ο κόσμος δεν τα... και εμείς δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε.
1: Απλά
0: ναι, καλά κάνατε και το είπατε, ναι. Αυτός είναι ο σωστός τίτλος, θα το μάθουμε και θα τον λέμε. Λοιπόν, τι έγινε μετά τη βόμβα που πετάξατε και τη μεταφορά του ασθενοφόρου από Σορονή στο αεροδρόμιο?
1: Δεν πρόκειται για βόμβα.
0: Έτσι,
1: είναι μια... Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, από την αρχή θέλω να τονίσω ότι επουδενή θέλω να αντιδικήσω με κανέναν, ούτε με τον πρόεδρο της κοινότητας, ούτε με το εργατικό κέντρο, ούτε με τον κ. Μιχαλάκη, ούτε με κανέναν. Θα έλεγα ότι πραγματικά κατανοώ τις ανησυχίες τους όσον αφορά με τη στελέχωση και όλα αυτά που αναφέρουν. Όμως, από εκεί και πέρα, τα οποία και αυτό θα μοιριώσω, θα πω και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας πράγματι, και θα το αιτιολογήσω, έλαβε μια γενναία και ανθρωποκεντρική απόφαση, όχι μόνο στο ΕΚΑΒ, αλλά πρωτίστως για τη στελέχωση του αεροδρομίου Ρόδου. Κύριε Βενιανάκη, θα ξεκινήσω λίγο πιο παλιά. Όταν ακριβώς γινόταν η υπογραφή, η σύμβαση και η προκήρυξη, εν πάση περιπτώσει, για τα αεροδρόμια μας.
0: Ναι, κύριε Βασιλάκη, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε αυτή τη σύμβαση. Το ξέρουμε και το λέμε.
1: Όχι. Να σου πω. Εγώ καταρχάς δεν κάνω πολιτική, ούτε μικροπολιτική, ούτε κατακρίνω κανένα. Απλά λέω γεγονότα. Λοιπόν, το 2013... επί κυβέρνηση Σαμαρά
0: και Βενιζέλου,
1: έτσι, άρχισε ακριβώς να γίνεται αυτή η προκήρυξη, να καταγράφονται οι όροι κτλ. Λοιπόν, το 2014 δεν ήταν που άλλαξε, μου πήγε ο Τσίπρας.
0: Το 2015
1: ήδη υπήρχε η προκήρυξη, όπου σε αυτή την προκήρυξη θα φτιάχνανε κάποιοι ακόμη, θα διαπραγματευόταν, θα αλλάξανε κάποιους όρους, οι οποίοι όμως δυστυχώς δεν αλλάχθησαν και παρέμειναν έτσι οι ίδιοι ακριβώς οι όροι μέχρι σήμερα, μέχρι το 2017. Σας πληροφορώ ότι είμαστε το μόνο κράτος όπου η Fraport έχει υπογράψει τέτοια σύμβαση. Δεν θα καταλογίσω θέση σε κανένα, απλώς λέω γεγονότα. Ας πάμε απέναντι στην Τουρκία, στην Αντάλια. Το αεροδρόμιο το έχει Fraport. Όμως, κοιτάξτε, δείτε, εκεί πέρα υπάρχει μία ιδιωτική εταιρεία όπου έχει αναλάβει Fraport, και σας πληροφορώ ότι εκεί απέναντι Λειτουργεί 24 ώρες και είναι τελείο.
0: Κύριε Βασιλάκη, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Τουρκία. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Ρόδο. Αυτή η σύμβαση που ήταν λάθος, συμφωνώ. Δικαιολογεί όμως την κίνηση να πάρετε το ασθενοφόρο από τη Σορονή που καλύπτει τόσα χωριά με ηλικιωμένους, με παιδιά, με τουρίστες και να το φέρετε στο αεροδρόμιο.
1: Για ήρεμα, δεν χρειάζεται αγανάκτηση ούτε εκνευρισμό.
0: Μα μου λέτε Τουρκία το ένα το άλλο. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Θα σας πω ότι ο υπουργός ακριβώς, κυρία Βενιανάκη, έκανε τη γενναία πράξη.
0: Ποια γενναία, κυρία Βασιλάκη, να λειτουργεί το ιατρείο στο νοσοκομείο μέχρι τις
1: 3. Όταν μιλάτε εσείς, το κλείνω αμέσως. Τέλος. Απλά πράγματα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε όμορφο και απλά. Λοιπόν. Η γενναία πράξη, κύριε Βενενάκη, είναι το εξής. Ενώ ο νόμος αυτός του 2017 έλεγε σαφώς τι έπρεπε να γίνουν, παρόλα αυτά ο Υπουργός στη Βουλή μέσα στο κοινοβούλιο είπε «Ναι, κατανοώ την ανάγκη και παρά το νόμο που λέει, εγώ θα στελεχώ στο αεροδρόμιο». Πράξη την οποία και έκανε. Άσχετα αν αυτή ακόμη τη στιγμή έχει δώσει και βρίσκονται στα διοικητικά δικαστήρια σε νομικούς κυβόλους για να δούνε ποια είναι... Ποια είναι, ποιο είναι το σωστό και πώς πρέπει να τα καταλήξει. Ήταν και νέα απόφαση να τον αναλάβει. Ναι,
0: κύριε Βασιλάκη, ένα λεπτό. Με αυτή την ιστορία ασχολούμαστε 5 χρόνια. Αν τώρα ο Γεωργιάδης με τις υπηρεσίες του ξύπνησαν ξαφνικά και πήγαν στα δικαστήρια και περιμένουμε τη δικαστική απόφαση,
1: όχι,
0: με συγχωρείτε
1: ξύπνησε,
0: πάρα
1: κοιτάξτε.
0: Πολύ. Ξέρετε πόσες ερωτήσεις.
1: Κυρία Βελιονάκη, το κλείνω.
0: Γιατί, κύριε Βασιλάκη, το κλείνετε. Γιατί το κλείνετε. Το έκλεισε. Ο κύριος Βασιλάκης δεν αντέχει το διάλογο. Δυστυχώς. Βγήκε, είπε για τη μεταφορά του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Το ιατρείο πόσες ώρες λειτουργεί? Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ωράριο δημοσίου. Εντάξει. Τώρα αν θεωρούνε ότι αυτές είναι γενναίες αποφάσεις μετά από 5-6 χρόνια, μετά από τόσες επερωτήσεις και ερωτήσεις που έχουν καταθέσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων κομμάτων, εμείς τι να πούμε. Γενναία απόφαση, γενναία απόφαση. Να μας πούν όμως, γιατί, τι θα απαντήσουν σε ένα κάτοικο όταν τους πει αν πάνε το ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο, ότι αν την ίδια ώρα δεχθεί τηλέφωνο το ΕΚΑΒ για ένα περιστατικό στον Έμπονα και ένα στο αεροδρόμιο. Πού θα πάει το ασθενοφόρο, μπορείτε να μας απαντήσετε? Δεν μπορείτε. Ο κύριος Βασιλάκης επέλεξε να κλείσει το τηλέφωνο γιατί προφανώς έχει μάθει να το χαϊδεύουμε μόνο. Το χάιδεμα έχει και όρια όταν αφορά την υγεία, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 8. Λυπούμαστε, εκτιμούμε τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, το συμπαθούμε, γνωριζόμαστε από το 1821, όπως λέει και ο ίδιος, αλλά από εκεί και πέρα οφείλουμε να παρουσιάσουμε την άποψη της κοινωνίας και αυτό κάνουμε. Αν δεν τους βολεύει είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ζεις τον αγώνα.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 33 λεπτά μετά τις 8. Να σας δώσω μια είδηση που δεν είναι ότι το καλύτερο. Ότι έχουμε ένα περιστατικό με ένα παιδί 10 μηνών. Πνίγει και από αγγούρι που προφανώς έτρωγε και διακομίστη στο νοσοκομείο Αγίου Κυριακού στην Αθήνα. Στο Αγλαία Κυριακού, ναι, στο Αγλαία Κυριακού. Στη Ρόδο συνέβη αυτό. Όχι, δεν πρόκειται για από οικογένεια τουριστών, αλλά από ντόπιο παιδάκι. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, βεβαίως. Εμείς ευχόμαστε για το παιδί τα καλύτερα. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλάκης, ο Γιάννης, μας έκλεισε το τηλέφωνο γιατί δεν του αρέσει είναι ο διάλογος και τα επιχειρήματα. Ναι, μας έλεγε τι ισχύει στην Τουρκία με τη Φράπορ και για τις γενναίες αποφάσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για το αεροδρόμιο, για τη στελέχωση με γιατρό. Ασχολούμαστε πάνω από 5-6 χρόνια. Οι δε βουλευτές έχουν καταθέσει άπειρες ερωτήσεις στο κοινοβούλιο. Για να ξέρουμε τι γίνεται, δηλαδή. Προφανώς αυτά δεν άρεσαν στον κύριο Βασιλάκη, με όλη την εκτίμηση που έχουμε στο πρόσωπό του, και μας έκλεισε το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τον Παναγιώτη τον Εγγλέζο. Το Εργατικό Κέντρο παίρνει θέση για όλα αυτά και πολύ καλά κάνει. Το ασθενοφόρο δεν είναι VIP για τα συμφέροντα των λίγων. Κύριε Εγγλέζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βιγενάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με το ασθενοφόρο, θα σας το πάρουν από τη Σορονή για το αεροδρόμιο?
1: Είναι ένα έργο το οποίο επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε τέτοια εποχή όταν ξεκινάει το καλοκαίρι. Μάλλον προτεραιότητες για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σχεδιάζουν να ικανοποιήσουν τα δικά τους θέλω ή τα θέλω κάποιων των οποίων θέλουν να γίνουν αρεστοί. Δεν έχουν να κάνουν και δεν υπολογίζουν τους κατοίκους, τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, τους ανθρώπους, ακόμα και τους επισκέπτες που ζουν σε αυτή την πλευρά, σε μια πλευρά η οποία μπορεί να μην έχει πεντάστερα ξενοδοχεία, αλλά έχει κατοίκους. Δεν ξέρω αν στη Ζυγαριά θα ήθελε να είναι και εδώ γεμάτο πεντάστερα ξενοδοχεία όλη αυτή η πλευρά για να κοιτάξουν περισσότερο τους κατοίκους αυτούς που ζουν εδώ, που έχουν αποφασίσει να μείνουν εδώ. Εμείς ζούμε εδώ, είμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει κόσμο. Τα χωριά είναι γεμάτα. Μιλάμε για 7 χωριά στην ενότητα Καμήρου, αλλά και στην ενότητα Ταβίρου υπάρχουν άλλα τόσα χωριά, τα οποία αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμαστε από το κέντρο υγείας Έμπονα, στο οποίο είναι υποστηλεχωμένο. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και υπάρχει ένα ασθενοφόρο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά, στο κέντρο υγείας Έμπονα, σας είπα, το οποίο είναι, θυμίζει παλιές ελληνικές ταινίες.
0: Α, είναι τόσο καινούργιο, ναι.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε για πλήρη υποβάθμιση και ξαφνικά ένα πρωί ο κύριος Βασιλάκης ή ο κάποιος κύριος Βασιλάκης, δεν ξέρω ποιες εντολές, αποφασίζει να μεταφέρει από τη Σορονή. Η Σορονή ήταν ένας σταθμός του ΕΚΑΤ, το οποίο και εκεί δεν εξυπηρετεί. Και εκεί κακώς υπήρχε, γιατί έπρεπε να στελεχωθεί το κέντρο υγείας Έμπονα, αλλά παρόλα αυτά ήταν κοντά στα χωριά, ήταν στην πρωτεύουσα της ενότητας Καμήρου, το οποίο οι άνθρωποι εκεί εξυπηρετούσαν πάρα πολλά περιστατικά, και κάποια στιγμή καλό θα ήταν ο κύριος Βασιλάκης να μας πει τι έχει προσφέρει αυτό το ΕΚΑΠ, το σταθμό του ΕΚΑΠ Σορονή, τι μετακινήσεις έχει κάνει, τι έχει προσφέρει, για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν είναι απλά σταθμεύει εκεί και δεν βοηθάει. Και με το πρόσχημα που ντροπιάζει τους ίδιους εργαζόμενους, κατά κύριο λόγο, κύριε Αβγιανάκη, ότι θα τους παρέχει στέγη και τροφή, σαν πως οι άνθρωποι ήθελαν να φάνε, θα τους πάρει στο αεροδρόμιο για να έχουν πιο καλές συνθήκες και να τρώνε και να κοιμούνται πιο καλά. Αυτά σε κατόπιν εννοήσεως, βέβαια, και με τους εργαζόμενους τα λέω αυτά. Χωρίς να υπολογίσει την τοπική κοινωνία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που και η Φράπορτ εκεί έχει τα δικαιώματα, εκεί η Φράπορ υποχρεώνεται να έχει δικό της ασθενοφόρο, το έχει αγοράσει ήδη, να επαντρώνει η ίδια με πλήρωμα το ασθενοφόρο και να έχουν εκείνοι μάλλον ξεχωριστές προσλήψεις για την Φράπορ το ασθενοφόρο, ξεχωριστό προσωπικό στο ΕΤΑΤ, το οποίο δεν βγαίνει καθόλου από το χώρο του αεροδρομίου, αν και ακόμα και να συμβεί κάποιο προστατικό στα 10 μέτρα από εκεί που είναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πληρώνουμε την Φράπορ, την πληρώνουμε ήδη. Οι πυροσβεστικοί, οι πυροσβέστες απασχολούνται εκεί, τους πληρώνει το ελληνικό κράτος και προσφέρουν υπηρεσίες στη Φράπορτ.
0: Ενώ όλα αυτά θα έπρεπε να τα πληρώνει η κυρία Φράπορτ, έτσι. Αλλά εδώ είναι θέμα σύμβασης. Βεβαίως αυτοί που έφτιαξαν τη σύμβαση, κυρία Εγγλέζο, δυστυχώς. Εντάξει.
1: Εννοείται αυτό λέμε, αλλά δεν μπορούμε όμως η τοπική κοινωνία, κυρία Μηνιά, αυτή τη στιγμή ένα ασθενοφόρο υπάρχει στην Νότια Ρόδο και ένα στην δική μας πλευρά, στην δική πλευρά. Δηλαδή θα τα θυσιάσουμε όλα για τους τουριστές, για τον τουρισμό, δηλαδή οι ντόπιοι δεν υπολογίζονται.
0: Μα να βάλουν ένα ξεχωριστό ασθενοφόρο με πλήρωμα στο αεροδρόμιο, άμα αυτό θέλουν. Ή να υποχρεώσουν τη Φράπορτ να δίνει το ανάλογο κόστος στο Υπουργείο Υγείας. Κράτος είναι, η ελληνική κυβέρνηση είναι, μπορούν να υποχρεώσουν μια εταιρεία. Δεν κατάλαβα, είναι γερμανική.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όπως σας είπα, σε άλλα αεροδρόμια τι γίνεται και εδώ στη Ρόδο.
0: Οι γενναίες αποφάσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που μας έλεγε ο κύριος Βασιλάκης και στο τέλος μας έκλεισε το τηλέφωνο στη Μούρη. Ναι.
1: Ο κύριος Βασιλάκης, επειδή τον άκουσα και χθες και δεν, μάλλον θέλω να το ξανακούσω τα σίγουρα, δεν μπορεί να λέει ότι η προτεραιότητα έχουν η ζωή των τουριστών και όχι των ντόπιων κατοίκων. Θέλω να το ξανακούσω αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να ξανακούσω, γιατί ήμουν εγκινήσει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και άκουγα τι έλεγε. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το ψάξουμε και να το δούμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πολύ λυπηρό αυτό το γεγονός.
0: Δεν νομίζω να το είπε έτσι ακριβώς, γιατί πάνω απ' όλα είναι γιατρός ο κύριος Βασιλάκης. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή πάμε να εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες και να αφήσουμε τους ντόπιους.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Εγγλέζο, ούτε κι εσείς αδευτείτε.
1: Όχι, εμείς
0: οι πρόεδροι κινητοποιούνται.
1: Εμείς σαν εργατικό κέντρο αλλά και σαν κάτοικοι της περιοχής θα συμπαρασταθούμε στην απόφαση που θα πάρουν οι πρόεδροι εδώ και με την πρωτοβουλία και του Αντιδημάρχου Ενότητας Καμίου του κ. Τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε δηλώσει καταρχήν, γιατί αφορά και τους εργαζόμενους αλλά και όλο τον κόσμο, το ΕΚΑΠ στην περιοχή μας, ότι είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε απόφαση πάρτη να παραμείνει ο σταθμός, όχι μόνο να παραμείνει, να αναβαθμιστεί και να μπορεί να καλύπτει 24 ώρες το 24ωρο η βάση της Ορονής όλα τα περιστατικά.
0: Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Εγγλέζο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 43 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε επεισοδιακά με τον πρόεδρο του Τόμι, του Κέντρου Υγείας Ρόδου και των υπολείπων πολυδύναμων, ο οποίος άρχισε να μας λέει το τι ισχύει στην Τουρκία με τη Φράπορτ, έχει Φράπορτ εκεί, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται εκεί στα αεροδρόμια και για τη σύμβαση, την οποία εμείς πρώτη την έχουμε πει εδώ και καιρό ότι ήταν απαράδεκτη που φτιάχτηκε με τη Φράπορτ. Και στο τέλος βεβαίως μας έκλεισε το τηλέφωνο για τη μεταφορά του ασθενοφόρου, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Και αυτή βεβαίως την ιδέα, την πολύ έτσι εξαιρετική ιδέα, την αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας σε άλλο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Και από τότε έχει αρχίσει να γίνεται της κακομοίρας. Σήμερα το πρωί συνεδριάζουν οι πρόεδροι της Δυτικής Κοινότητας και βεβαίως ακούσαμε νωρίτερα τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Και τώρα θα πάμε σε έναν τουριστικό παράγοντα από τους πιο σημαντικούς της περιοχής, σε αντιπεριφερειάρχης, που ίσως θα περιμέναμε μια άλλη στάση, μια ουδέτερη στάση. Όμως ο Χρήστος ο Μιχαλάκης πήρε θέση. Γιατρού στο αεροδρόμιο με νέο προσωπικό, ασθενοφόρο στη Σορονή και το κέντρο υγείας στο Γεννάδη να λειτουργεί κανονικά. Που δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 3 και μετά, αν πάθεις κάτι, πρέπει να πας στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας. Πώς είδατε την ιδέα, αυτή την περίφημη ιδέα να μεταφερθεί το ασθενοφόρο από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας?
1: Κοιτάξτε, δεν περισσεύει το ασθενοφόρο για τα χωριά της Δυτικής Ρόδου και της Σορονής Ρόδου για να μετακινηθεί κάπου αλλού. Δεν εξυπηρετεί το ασθενοφόρο που εδρεύει στη Σορονή 2-3 χωριά. Εξυπηρετεί χωριά που είναι σε μια ακτίνα 25 και 30 χιλιόμετρα. Και αν χρειαστεί να γίνει μια διακομιδή, που πιστέψαμε δυστυχώς υπάρχουν αρκετές διακομιδές, το ασθενοφόρο από την περιοχή απουσιάζει πάνω από 2 ώρες. Άρα δεν είναι ένας πόρος που λέμε μπορεί να το διαθέσουμε και να πάει προς μετακίνηση. Εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Ρόδο, τα χωριά πάνω που είναι γύρω από το Προφητηλία. Και αν πάει στο αεροδρόμιο, τα χωριά μένουν ακάλυπτα. Και μιλάμε για αποστάσεις και για χρόνους που κάποιες φορές μπορεί να κρίνουν και ζωή.
0: Έτσι.
1: Και κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το διχαστικό ο τουρισμός και ο μόνιμος κάτοικος. Mm-hmm. Οφείλουμε να συνυπάρχουμε. Και είναι προαπαιτούμενο. Αυτό δεν μπαίνει καν σε θέμα συζήτησης, δεν θα έπρεπε να είναι καν σε θέμα διαβούλευσης αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το αεροδρόμιο, για το αεροδρόμιο, επειδή πιστεύω ότι είμαι από τους φορείς που έχω ασχοληθεί αρκετά με αυτό το θέμα. Εγώ έχω δύο επιστολές, δύο απαντήσεις από τη δεύτερη είπε
0: ναι.
1: Ότι δεν είναι δική τους αρμοδιότητα.
0: Ναι.
1: Σε απαντήσεις, όταν είχαμε στείλει τις επιστολές σαν Ένωση του Σχολογραφείου Δεκανήσου προς όλους τους αρμόδιους, είτε ήταν η Φράπορτ, είτε ήταν το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Μεταφορών, λάβαμε δύο απαντήσεις. Η μία ήταν από τη δεύτερη, είπε δύο φορές μάλιστα, σε δύο διαφορετικές περιόδους, ότι δεν είναι υποχρέωση τη δεύτερη, είπε.
0: Ποιανού είναι δηλαδή, έλεγε.
1: Και υπήρχε και ένα. Θα σας πω, δεν έλεγε. Και λάβαμε και μία εξώδικη απάντηση από τη Φραπόρτ.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Και μνημονεύαν ένα ΦΕΚ. Το ΦΕΚ αυτό λέει ξεκάθαρα ότι, και νομίζω το έχουμε ξαναπεί στο δικό σας σταθμό, ότι είναι ευθύνη του φορέα διαχείρισης. Και δεν τους υποχρεώνει μέχρι τα 7 εκατομμύρια να έχουν γιατρό. Ήταν υποχρεωμένοι να έχουν ένα άτομο στη βάρδια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αεροδρομίου, που να είναι ειδικός εκπαιδευμένος στις πρώτες βοήθειες. Όταν ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια διακίνηση, πράγμα που έγινε το 2025, εξισώνει, λέει μέσα, ή ένα γιατρό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, ή δύο ειδικά εκπαιδευμένους στις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή το ΦΕΚ εξισώνει το γιατρό με μένα που έχω κάνει πρώτες βοήθειες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Εμείς το 2026, πριν 1,5 μήνα περίπου, με ικανοποίησε, είδαμε ότι πήγε ο πρώτος γιατρός στο αεροδρόμιο και είχαμε είχαμε ακούσει ότι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα στελεχωθείς κατά το διάρκεια του 24ωρου.
0: Προς το παρόν είναι μέχρι τις 3 το μεσημέρι, δηλαδή ωράριο δημοσίου.
1: Ναι, μετά τις 4 δεν ούτε αρρωσταίνει ούτε χτυπάει κάποιος, το έχουμε ανάγκη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ο γιατρός, για να ξεκαθαρίσουμε και να είναι ξεκάθαρο αυτό, ο γιατρός δεν ήρθε, δεν έχει τοποθετηθεί από κάπου αλλού. Έχει μεταφερθεί από το.
0: Από το κέντρο υγείας Ρόδου.
1: Από το κέντρο υγείας ή από τα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Και αντί να κάνει βάρδια εκεί, πάει να κάνει βάρδια στο αεροδρόμιο.
0: Αυτή είναι η γενναία απόφαση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη κατά τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη. Ναι.
1: Και με μεγάλη μου λύπη, ότι αρκετοί το βγάλαν και ανακοινώσεις ότι ήταν κατόπιν ενεργειών και το κυνηγήσαν και το κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και στο κέντρο υγείας στο Γενάδη. Στελεχώνεται πέρα από τους δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσοι γιατροί είναι μόνιμοι στο κέντρο υγείας Γενατίου, οι υπόλοιπες βάλεις στελεχώνονται από το προσωπικό της Αρχαγγέλου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή αν η Ρόδος δίνει χρήματα, περισσότερα χρήματα. Είναι δεδομένο, δεν με νοιάζει ποια αρμοδιότητα είναι, δεν αφορά κανένα ροδίτη ποια αρμοδιότητα είναι. Εμείς οφείλει η πολιτεία να δει αν πρέπει να είναι η ευθύνη του φορέα διαχείρισης που είναι η Fraport. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Οτιδήποτε πρέπει να είναι στελεχωμένο. Το ιατρείο του αεροδρομίου με γιατρό ή με νοσηλευτές, χωρίς να είναι εις βάρος του μόνιμου κατοίκου ή των κατοίκων των χωριών. Δεν μπορεί να είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.
0: Και δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να τα σπρώχνει στη Fraport, η Fraport να τα γυρίζει πίσω.
1: Είμαστε ένα μπαλάκι πινκ-πονκ. Αυτή τη στιγμή είναι κουραστικό.

0: για τη μητέρα μου από ασθενοφόρο από τα Πολύνα. Ήρθαν τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο έφυγε από τη περιοχή για 2 ώρες. Αν συνέβαινε οποιοδήποτε άλλο περιστατικό στην κύρια περιοχή, θα περίμενε 2 ώρες. Αν είναι κάτι που μπορεί να περιμένει 2 ώρες, οκ. Okay. Αν δεν μπορεί.
1: Έλατε. Εκεί. Λοιπόν. Σηκώνουμε ψηλά τα χέρια. Κύριε Μιχαλάκη, νομίζω ότι η τοποθέτησή σας.
0: Να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Τα περιστατικά δεν κοιτάνε ούτε ρολόι, ούτε το χάρτη. Εντάξει. Και δεν μπορούμε να πούμε, όταν είναι λειψό κάτι, δεν έχει νόημα το να μεταφέρουμε το ένα πρόβλημα στο άλλο και να το παίρνουμε από εκεί. Και κάποια στιγμή, επειδή είμαι στο τουρισμό και ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια βάλεται πάρα πολύ, κάποιες φορές ίσως δίκαια, κάποιες φορές άδικα, ότι δουλεύεις βάρος των μόνιμων κατοίκων, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Ότι πάμε να εξυπηρετήσουμε τα αεροδρόμια και θα αφήσουμε κάποια χωριά στο έλεος του Θεού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο τουρισμός είναι το 97% του εισοδήματός μας. Βιοπορείται το κόσμος από εδώ και πρέπει να συνυπάρχουμε.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή άποψη, κύριε Χρήστο Μιχαλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα είπε όλα ο Χρήστος ο Μιχαλάκης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο εμείς.

Λοιπόν, προσπάθησα να μιλήσω με τον Γενικό Διευθυντή του ΕΚΑΒ στο Αιγαίο, τον κύριο Γιάννη Γρυπιώτη, ο οποίος είναι καινούριος, ο οποίος μου είπε ότι χρειάζεται άδεια από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και όταν τον ρώτησα ότι αν ισχύει αυτό, μου λέει, εσείς από ποιο σταθμό είσαστε, του είχα πει, από τον Top FM. Λέει, μπορείτε εσείς να μιλήσετε για το Sky? Λέω, όχι, τι δουλειά έχω εγώ να μιλήσω για το Sky? Εγώ μπορώ να πω για τον Top FM, για την εκπομπή μου. Μου λέει, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αυτή, ότι ήταν εντελώς αναρμόδιος ο κύριος Γιάννης Βασιλάκης, να σας το πω απλά, που βγήκε και το είπε. Προφανώς δεν το έκανε από μόνος του, έτσι, επειδή γνωρίζουμε χρόνια τον Γιάννη τον Βασιλάκη. Υποθέτω ότι το έκανε καλοπροαίρετα για να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη. Έλα όμως που η κοινή γνώμη από τέτοια δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, περίπου μου είπε ότι ήταν εντελώς, όχι ακριβώς, εντελώς αναρμόδιος να κάνει αυτή την τοποθέτηση. Αλλά όπως είπα, δεν το είπε από μόνος του. Κάποιοι του είπαν να το πει, προφανώς σε πακέτο με το γιατρό που καλύπτει το ιατρείο του αεροδρομίου, λέω εγώ μια εκτίμηση, μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι. Και τώρα έχουμε αυτόν τον ξεσηκωμό. Μετά τον ξεσηκωμό της Καρπάθου που τα πήρε ο Ροηλός άρον-άρον πίσω, ο κύριος Γρυπιώτης μου είπε ότι προς το παρόν δεν αλλάζει κάτι με το ασθενοφόρο Σορονής. Μάλιστα μου είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση με το ασθενοφόρο στον Έμπονα. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, ελπίζω. Θα κάνουμε έτοιμα προς το ΕΚΑΒ να μιλήσουμε με τον κύριο Γρυπιώτη. Είναι αυτά τα διαδικαστικά του δημοσίου. Έχεις βάλει έναν άνθρωπο σε μια υπεύθυνη θέση για όλο το Αιγαίο και δεν του δίνεις, και τον έχεις ικανό γι' αυτό, έτσι. Και δεν τον έχεις ικανό να βγει να μιλήσει για το φορέα που υπηρετεί. Τι να πούμε. Λοιπόν, 58 λεπτά μετά τις 8, σιγά σιγά θα σας αφήνω. Α, να σας πω για την Μπαστίδα προς τη ΔΕΙΑΡ. Εκεί με τα 5 σπίτια που δεν έχουν τηλέφωνο ακόμη μετά από έργα της ΔΕΙΑΡ. Τα υλικά τόσο καθυστερούν για να έρθουν, που μας είχε πει ο κύριος Βαγιανός. Τα 5 σπίτια εξακολουθούν να μην έχουν τηλέφωνο, γιατί ο τέλεη περιμένει υλικά για να πάει να το φτιάξει. Απαράδεκτες καταστάσεις. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348.
1: Αθλητική ενημέρωση από το bwinSport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Extreme Jota Silva μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Nottingham. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Ταχάλι ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για το Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με τον Γιαννούλη. Στο φανάρι, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΣΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο στόχαστρο Μίτλεσμπρο και Blackburn Open Race, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από το Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Κόρεϊ Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου, ανακοινώθηκε από δέσμευση του Κίναν Εβανς. Την απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράντου Μπάντιο. Σήμερα, πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζα Μπόγκακ, μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μανού Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του bwinSport FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο η περίπτωση των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκεστέπε. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χαριστοσιέλης, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της τον Ντέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε και φυσιά. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Σε ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει η Club Brugge για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή η απόδοση.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: Αποχαιρετάμε και εμείς την Bonnie Tyler που έφυγε χθες, τη στάρ τραγουδίστρια της δεκαετίας του 80. Πέθανε χθες ηλικία 75 ετών. Ακούσαμε το εμβληματικό τραγούδι της Total Eclipse of the Heart. Να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Εδώ είμαστε, Top FM. Ωραίες οι αναμνήσεις, αλλά πιο ωραίο είναι το τώρα, αυτό που ζούμε τη στιγμή αυτή, που την κάθε στιγμή. Λοιπόν, Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Ξεκινήσαμε με το θέμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, που έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Ρόδου και των λοιπόν πολυδύναμων ιατρίων των κύριων νησιών, τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, ο οποίος άρχισε να μας λέει για τη σύμβαση, την οποία πρώτη εμείς την έχουμε κατακρίνει. Ήταν απαράδεκτη αυτή η σύμβαση με τη Fraport, από όποιους και αν έγινε, από όποιους ξεκίνησε να καταρτίζεται και από όποιους από αυτούς που ολοκληρώθηκε. Μας πήγε στην Τουρκία. Κάποια στιγμή όμως βεβαίως θέταμε τα ζητήματα. Οι γενναίες αποφάσεις του Υπουργού. Ποια γενναία απόφαση, δεν κατάλαβα καλά. 5 χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα του γιατρού στο αεροδρόμιο. Έχουν κατατεθεί ένα κάρο ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Και τώρα πάνε να μεταφέρουν το ένα στενοφόρο που καλύπτει όλη τη δυτική πλευρά με ηλικιωμένους, με παιδιά, με τόσους ανθρώπους για το αεροδρόμιο. Να βάλουν νέο πλήρωμα, νέο στενοφόρο. Αφήστε το στενοφόρο στον έμπονα που είναι μουσιακό είδος, τέλος πάντων. Μας έλεγε ο Παναγιώτης Εγκλέζος ότι άμα το βλέπεις προέρχεται από ελληνική ταινία. Μιλήσαμε, όχι δημόσια, με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ του Αιγαίου, τον Γιάννη τον Γρυπιώτη, ο οποίος θέλει άδεια για να μιλήσει, και μας το είπε πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε δημοσιογράφος στο Top FM. Σωστά, σωστά. Μπορείτε να μιλήσετε για το Sky. Όχι, τι δουλειά έχω εγώ να μιλάω για άλλους σταθμούς. Λέει, το ίδιο ισχύει για τον κύριο Βασιλάκη, ότι δεν ήταν στην αρμοδιότητά του. Ο κύριος Βασιλάκης όμως, κάποιος του το είπε να το πει, για να ξέρουμε τι λέμε. Μας μπορεί να μας έκλεισε το τηλέφωνο στη Μούρη, αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε σωστοί και δίκαιοι σαν άνθρωποι και επειδή γνωρίζουμε χρόνια τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι τον έβαλαν να κάνει το λαγό. Ναι, αλλά το θέμα. Τσούζι. Αντιδράσεις, 10 η ώρα συναντιόνται στη Σορονή οι πρόεδροι της δυτικής πλευράς. Είδατε τι έγινε στην Κάρπαθο με τον ξεσηκωμό της Καρπάθου, με τις δυο μετακινήσεις γιατρών, μιας παιδιάτρου και μιας αναισθησιολόγου. Τα πήρε άρον-άρον πίσω ο κύριος Ροϊλός εντός της ίδιας ημέρας. Λοιπόν, μάλιστα μας είπε ο κύριος Γρυπιώτης ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοιο θέμα, ότι υπάρχει μια συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου για να δώσει στο ΕΚΑΒ, λέει, ένα σύγχρονο ασθενοφόρο που θα το βρει ο Δήμος. Και εν πάση περιπτώσει αυτή η δουλειά είναι του κράτους. Εντάξει, το είπαμε στον κύριο Γρυπιώτη και συμφώνησε μαζί μας. Όχι, φαίνεται μια χαρά ο κύριος Γρυπιώτης. Θα ζητήσουμε άδεια να μας δώσουν να μιλήσουμε μαζί του, που φτάσαμε. Άνθρωποι που διευθύνουν κρίσιμους τομείς, που είναι ικανοί γι' αυτό, και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε την ικανότητα του κύριου Γρυπιώτη, και να μην τους αφήνουν να μιλήσουν για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Αυτό είναι το δημοκρατικό καθεστώς εν έτη 2026. Λοιπόν, πάμε. Χθες έδωσε συνέντευξη η Fraport. Ναι. Στο Ρόδος Παλάς. Θα μπείτε βεβαίως, μπορείτε να μπείτε και στην σελίδα μας topfm1024.gr να δείτε αναλυτικότατα ρεπορτάζ ηχητικά για να καταλάβετε. Σε συνέντευξη παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης. Είπαν πολλά και διάφορα από την κίνηση, ότι έχει σπάσει όλα τα κοντέρ μέχρι το ΕΚΑΒ, το ιατρείο, το πάρκιν και την Ευρωπαϊκή Οδηγία που δημιουργεί ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο τον κύριο, Γιώργο Βίλο, ο οποίος μιλάει στην τουριστική κίνηση. Είναι ο διευθυντής, γενικό διευθυντής ανάπτυξης. Να πούμε ότι τα ρεπορτάζ όλα είναι της Μαρίας Κυπριώτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Βίλο.
1: Η Ρόδος είναι ένας προορισμός που έχει διαγράψει μεγάλη ανωδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε ότι και εμείς, σε ένα μερίδιο που μας αναλογεί, συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι η αύξηση της κίνησης ποτέ, δεν θα έλεγα ότι οφείλεται στο αεροδρόμιο, οφείλεται πάντοτε στον προορισμό και στην προσπάθεια που γίνεται από τους τοπικούς φορείς και τους τοπικούς επιχειρηματίες, βλέπε ξενοδοχεία, καταστήματα. Όλοι μαζί λοιπόν, γιατί είναι κοινή η προσπάθεια, έχουμε καταφέρει από το 2017, από ό,τι και ξεκίνησε η διαχείριση του αεροδρομίου από την εταιρεία μας, να αυξηθεί, να έχει διαγράψει μια αυξητική πορεία η κίνηση από 5 εκατομμύρια περίπου τότε στα 7 εκατομμύρια 7,1 πέρσι, και ευελπιστούμε ότι φέτος θα ξεπεράσουμε και τα 7,2. Είμαστε ένα αεροδρόμιο που συνεργαζόμαστε με 76 αεροπορικές εταιρείες, συνδεόμαστε με 30 χώρες και περίπου 150-148 για την ακρίβεια προορισμούς. Πέρσι είχαμε 4 νέες αεροπορικές εταιρείες που ξεκίνησαν τη δραστηριοποίησή τους στο αεροδρόμιο, 5 νέα δρομολόγια, περίπου 10 νέες συχνότητες υφιστάμενων δρομολογίων. Φέτος στο πρόγραμμα έχουμε 5 νέα δρομολόγια, 12 επαυξήσεις συχνοτήτων. Μέχρι στιγμής η κίνηση είναι ισχυρά ανωδική, παρόλο που υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις, ειδικά με το ξέσπασμα του πολέμου και λόγω της γεωγραφίας εδώ, δηλαδή της εγκύτητας σε πολλά εισαγωγικά στην περιοχή όπου υπάρχει το πρόβλημα. Παρά τα αυτά, αυτή τη στιγμή από αρχές Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, year to date, είμαστε στο συν 3%. Αλλά ειδικά ο Ιούλιος, παρόλο που σχεδόν έχουμε διανύσει το 1 τρίτο του μήνα, βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7%.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Βίλο, τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport. Τώρα να περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, η εφαρμογή της οποίας δημιουργεί καθυστερήσεις. Γι' αυτό μίλησε ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport, ο κύριος Σάββας Καραγιάννης. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτό, όπως πολύ σωστά επιδιορούσε, είναι μια ευρωπαϊκή νόρμα, η οποία πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα δεν είναι η νόρμα ως νόρμα περσέ. Το θέμα είναι η διαχείριση της λειτουργίας και της εφαρμογής αυτού του μέτρου. Και να μιλήσουμε με νούμερα. Στην πρώτερη κατάσταση, ο χρόνος ο οποίος ήθελε κάποιος, ο οποίος ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να περάσει έλεγχο, δεν ήταν παραπάνω από περίπου 30 δεύτερα. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό το μοντέλο να στείνεται, αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς, όταν λέω εμείς, ενώ όλοι οι φορείς διαχείρισης και λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων, είχαμε μιλήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Βρυξέλλες, είχαμε πει ότι κάντε ό,τι θέλετε, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό το οποίο θα υλοποιηθεί θα πρέπει να είναι σε επίπεδο χρόνου τουλάχιστον ίσο με αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή.
3: Τώρα πόσο είναι?
2: Είναι περίπου 5 φορές μεγαλύτερο. Στο καλό σενάριο. Στο καλό σενάριο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, σε αεροδρόμια τα οποία είναι περιορισμένου χώρου, όσες πύλες και να βάλεις, δεν μπορείς να βάλεις αμέτρητες. Ένα. Εδώ έχεις τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος δεν είναι τόσο πολύ γνώστης και φιλικά διακείμενος στο να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες, με την έννοια ότι την ώρα που πάει να βάλει το χέρι του, ας πούμε, και του λέει ο αστυνομικός, περίμενε για να πατήσω το κουμπί και να τραβήξω τη φωτογραφία, εκείνος μπορεί να μην το έχει καταλάβει και να το τραβήξει. Και ξανά πάλι από την αρχή. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν, εμείς και στα 14 περιφερειακά στεκόμαστε δίπλα στην αστυνομία για να μπορέσουμε να φροντίσουμε λίγο τον κόσμο και να τον κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολη σε εισαγωγικά τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος, έχουμε θέμα. Δηλαδή, όταν μια διαδικασία για να ολοκληρωθεί παίρνει 20, είχε μέχρι 30 δευτερόλεπτα και τώρα παίρνει 2,5 λεπτά.
0: Λοιπόν, αυτά για την Ευρωπαϊκή Οδηγία που δημιουργεί καθυστερήσεις κατά τη Φράπορτ. Ναι. Και τώρα να πάμε στα επίμαχα θέματα, στην κάλυψη την 24ωρη με γιατρό του αεροδρομίου. Η Φράπορτ δεν έχει καμία ευθύνη. Ξεπέρασε και τα 7 εκατομμύρια, είναι του Υπουργείου. Το Υπουργείο όμως θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο να αναγκάσει τη Φράπορτ να χρηματοδοτεί αυτές τις λειτουργίες του Υπουργείου Υγείας εντός αεροδρομίου. Αυτό έπρεπε να κάνει. Είναι κράτος, είναι κυβέρνηση, και όταν λέμε κράτος εννοούμε ότι όταν θέλει το κράτος να επιβάλλει, το κάνει. Γιατί δεν το επιβάλλει στη Φράπορτ? Έχουν πάει στα δικαστήρια, λέει, για να δούνε ποιος έχει την ευθύνη για το γιατρό στο αεροδρόμιο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σάβα Καραγιάννη, τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας, τι λέει για την ιατρική κάλυψη.
2: Η στάμενη κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Από τις 8 μέχρι τις 4 το στελεχωμένο ιατρείο λειτουργεί με ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την πρώτη μέρα την οποία λειτουργήσε το αεροδρόμιο, ένα από τα πράγματα τα οποία κάναμε ήταν τα εξής. Να στελεχωθεί με υλικοτεχνική υποδομή το ιατρείο αντίστοιχη με αυτή ενός νοσοκομείου. Το δεύτερο το οποίο κάνουμε και κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι όλοι οι άνθρωποι του αεροδρομίου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την επαφή με τον άνθρωπο, με τον επιβάτη, περνάνε ανατακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδεύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ως πρώτος άνθρωπος ο οποίος θα λειτουργήσει περιστατικά που έχουν να κάνουν με πρώτες βοήθειες. Αυτό ήταν δεδομένο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχει ανοίξει ήδη ο διαγωνισμός από το Υπουργείο Υγείας για τη στελέχωση του ιατρείου σε μόνιμη βάση και για τις υπόλοιπες βάρδιες. Μέχρι τότε οι υπολοιπόμενες ώρες καλύπτονται από on-call από την υγειονομική περιφέρεια. Η νομοθεσία λέει ότι αεροδρόμιο το οποίο λειτουργεί όλο τον χρόνο, καλή ώρα το Σιρόδος, οφείλει να έχει 24 ώρες παρουσία σε γιατρό. Φυσική παρουσία, όχι. Υπάρχει on-call μετά τις 4, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά, μέχρι να
3: κλείσει. Και Σαββατοκύριακο που έχει μεγάλη κίνηση το αεροδρόμιο.
2: Νομίζω ότι εκεί φροντίζουν και κάποιες ώρες είναι και φυσική παρουσία ο γιατρός εκεί.
0: Οι σχετικές ερωτήσεις έγιναν από τη δικιά μας, τη Μαρία την Κυπριώτη, και έπρεπε έτσι. Αν δεν ρωτούσαμε αυτά, τι θα ρωτούσαμε? Να βάλει το χέρι η Φράπορτ στην τσέπη της? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τώρα πάμε να ακούσουμε το ΕΚΑΒ. Για το ΕΚΑΒ έχει ενδιαφέρον. Το γνωρίζει η Φράπορτ, μάλλον θα το κίνησε και όλο το θέμα. Και λέει ότι λόγω των αντιδράσεων καθυστερεί, αλλά σύντομα θα πέσουν οι υπογραφές. Το ακούτε, κύριε Γιάννη Μαρίνο, να ακούσουμε τον κύριο Σάβα Καραγιάννη.
2: Ανεξάρτητα με το τι βγαίνει ο καθένας και τοποθετείται δημόσια, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι η ακόλουθη. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συνεννόηση μεταξύ ημών και της διεύθυνσης του ΕΚΑΒ για να βρεθεί μια κοινή λύση, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να πραγματοποιηθεί. Δεν έχει κλείσει αυτό. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε παραπάνω πληροφορίες για αυτό. Είδα και κάποια δημοσιεύματα εχθές από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της υγείας, οι οποίοι το θεωρούν θέσφατο και μάλιστα αναφέρθηκαν και στο τι υποδομή υπάρχει μέσα εκεί. Εμείς σαν αεροδρόμιο έχουμε φροντίσει και έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε όταν αυτό με το καλό εξελιχθεί και πραγματοποιηθεί, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν για να στελεχώσουν αυτή τη βάση να τα βρουν όλα έτοιμα. Σε αυτή τη στιγμή τη χρονική που συζητάμε όμως, δεν έχει γίνει κάτι επίσημο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε σε συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ.
0: Τα είπε ο κύριος Σάββας Καραγιάννης, ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της Φράπορτ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να μεταφερθεί το ασθενοφόρο της Ορονής στο αεροδρόμιο με τις συζητήσεις που έχουμε με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Τι άλλο πια πιο καθαρά να μας πει ο άνθρωπος? Ότι σε λίγο να ηρεμήσουν κάπως τα παιδιά που αντιδρούν και σε λίγο το ασθενοφόρο, όπως και η πυροσβεστική, ολόκληρο σταθμός, βεβαίως όλα αυτά με έξοδα του ελληνικού δημοσίου. Η Φράπορτ ούτε ευρώ. Πάνε απευθείας στο γερμανικό κράτος, ναι. Μας τα είπε για το ΕΚΑΒ. Γι' αυτό το νου σας εκεί, εσείς οι πρόεδροι της δυτικής πλευράς. Η δουλειά είναι στο μάστορι, λένε στο χωριό της μάνας μου και του πατέρα μου, στο Μιλοπόταμο. Λοιπόν, ακούτε, δεν τα λέμε εμείς, ούτε κάνουμε υποθέσεις εμείς. Ο κύριος Βασιλάκης ήταν ο λαγός που βγήκε και το είπε. Για να μην πέσουμε από τα σύννεφα, εντάξει, να μας προετοιμάσουν σιγά σιγά. Ναι, όμως και δεν σκέφτηκαν ότι ξαφνικά να το έκαναν, οι δράσεις πάλι θα υπήρχαν. Μπορεί εκεί να είχαμε καμιά κατάληψη στο αεροδρομίο, εντάξει. Γιατί εδώ τα παιδιά της δυτικής πλευράς δεν είναι... δεν ανέχονται να παίζουν με την υγεία τους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ούτε και εμείς ανεχόμαστε με τη δική μας. Λοιπόν, τι μας έμεινε από τη Φράπορτ... 31 λεπτά μετά τις 9 να ακούσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Βίλο. Το λέω σωστά, Τάνια Δρακιού? Ναι. Διευθυντής ανάπτυξης της Φράπορτ, ο οποίος αναφέρεται στο άλλο υπέροχο θέμα υπέρηξη του αεροδρομίου και εντός του αεροδρομίου, το πάρκινγκ. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Βίλος.
4: Δηλαδή η Ρόδος, σύμφωνα με τις μετρήσεις που δεν είναι μετρήσεις Φράπορτ, είναι διεθνείς κανόνες, είναι μέχρι στιγμής η χωρητικότητά της θεωρείται επαρκής.
3: Υπάρχουν πολλά παράπονα από την δημοτική κοινότητα Παρατεσίου.
4: Θα σας πω.
3: Δεν ξέρω, είστε σε συνεργασία, σε επαφή.
4: Θα σας πούμε τι κάνουμε.
3: Κάνει κάποιες προτάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Σε συνεννόηση με τον Δήμο για μονοδρομήσεις, να βρεθούν κάποιοι άλλοι που υπάρχουν.
4: Θα σας πω ότι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς έχουμε επενδύσει πολύ στο κομμάτι του πάρκινγκ. Από τότε που επαναλάβαμε, φτιάξαμε ένα οργανωμένο πάρκινγκ. Φτιάξαμε οργανωμένο πάρκινγκ για λεωφορεία και για minivans, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί πολύ το φαινόμενο της συμφόρησης. Φτιάξαμε long term parking, λίγο πιο έξω από το αεροδρόμιο, και ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει κάποιες πρόδρομες εργασίες, επέκταση του long term parking. Επίσης ξεκινάμε, και αυτά θα είναι έτοιμα που σας λέω μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού, και επέκταση του parking των λεωφορείων και των minivans. Δηλαδή τα επεκτείνουμε για να δημιουργήσουμε, να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη Φράπορτ. Τα ηχητικά όλα αυτά είναι επιμέλεια της Μαρίας Κυπριώτη που ήταν εκεί. Κάλυψε τη συνέντευξη από το DOP FM. Ενημερωθήκαμε από τους κυρίους Βίλο, ναι, και Σάβα Καραγιάννη, αυτό τον ξέρουμε, τον έχουμε γνωρίσει πριν από κάτι, 1-2 χρόνια. Γίναμε πιο σοφοί, δεν θα το έλεγα. Απλά ξεκαθάρισε το θέμα με το ΕΚΑΒ και για τον γιατρό, ότι παρακολουθούν και προφανώς ελέγχουν και το Υπουργείο Υγείας πόσο γρήγορα τα κάνει. Αυτοί να συνεισφέρουν, ούτε κουβέντα. Για το ΕΚΑΒ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις η Φράπορτ με το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του ασθενοφόρου από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό, μάγκες της δυτικής πλευράς, πάρτε τις σωστές αποφάσεις. Η κοινωνία θα σας στηρίξει. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πόσο έχουμε πάει? 33 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 10 Ιουλίου. Η Ρόδος και τα γύρω νησιά είμαστε στο κίτρινο, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γι' αυτό κανονίστε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 22 41 0 79 914.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
1: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Top FM 102,4.

κακό χωριό, λέει, τα λίγα σπίτια. Τώρα όλοι σχεδόν έχουν μετακομίσει στην Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και σωστά είπε ότι να μηνύσω τον Άδωνη, θα του στείλω λουλούδια. Πήρα και μια μονάδα πάνω στις δημοσκοπήσεις. Αυτά που έλεγε ότι είναι τυχοδιώκτης, ότι έχει πάρει χρήματα, κάτι τέτοια, ενώ ότι του ερχόταν έλεγε. Γιατί λέει, λουλούδια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ να με εξυπηρετεί μια μονάδα πάνω. Και την ίδια ώρα σκάει βεβαίως Ανδρουλάκης, ο οποίος παγιώνεται και μαζί του το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ας δούλευε καλύτερα το προηγούμενο διάστημα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να σας πω, επανέρθω σε αυτό που σας έλεγα για το μωράκι. Όπως διαβάζω στη Ροδιακή είναι 10 μηνών, αυτό που πνίγει και χθες το βράδυ τρώγοντας αγκούρι όπως μάθαμε εμείς. Μεταφέρθηκε στα επίγοντα, η κατάσταση σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ροδιακής, οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν ένα κομμάτι που είχε τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του. Αλλά τελικά επειδή η κατάσταση ήταν αρκετά σοβαρή, το μεταφέρθηκε το μωρό στο Αγλαία Κυριακού. Μακάρι να πάνε όλα καλά με το μικρούλι. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου, η οποία σήμερα έπιασε τις παραλίες στο τραμπολίνο. Ελπίζω να μην βρίσκουμε ψηλά στο τραμπολίνο έτοιμη για βουτιά. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Όχι, δεν ανέβηκα στο τραμπολίνο, γιατί ως γνωστόν έχει τραγηθεί σχετικά πρόσφατα δεν θα πρέπει κανείς να ανεβαίνει στο τραμπολίνο. Βέβαια, αυτό δεν έγινε, καθότι μετά τη σφράγιση είδαμε εικόνες με λουόμενους να εξακολουθούν να ανεβαίνουν και να κάνουν μακροβούτια από εκεί. Ωστόσο, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμη νωρίς ή αν βάλαμε μυαλό. Πάντως δεν υπήρχε άνθρωπος πάνω στο τραμπολίνο. Δεν υπάρχει πινακίδα μπροστά. Υπάρχουν κάποιοι κόνοι τριγύρω, γνωστή πορτοκαλί απαγορευτική κόνη. Τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να τη στήσουμε εκεί για να σου πω αν συνεχίζει το φαινόμενο αυτό. Πάντως είναι αλήθεια ότι γινόταν μετά τη σφράγισή του.
0: Καλό είναι βέβαια να κρατηθούμε μακριά από το τραμπολίνο, από τη στιγμή που είναι επικίνδυνο, μην έχουμε άλλες ιστορίες.
1: Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες έτσι έκριναν και θα πρέπει να υπακούσουμε σε αυτό. Δεν αξίζει ένα μακροβούτι για να πάρουμε το οποιοδήποτε ρίσκο. Ας ελπίσουμε να αντιληφθούμε, να αποκατασταθεί και να παραδοθεί ξανά ασφαλές. Είναι ένα τοπόσιμο, ένα
0: σύμβολο. Ναι, ο Δήμος, όμως, ο Δήμος όμως δεν βλέπουμε να κινείται, ή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ο Δήμαρχος βγήκε, θα το αναλάβουμε, είναι δικό μας, είναι, δεν είναι κλπ. Ναι, αλλά πέρα από αυτό, το τραμπολίνο όσο το αφήνουμε, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση. Δεν βλέπουμε να κάνει κάτι πέραν των δηλώσεων ο κύριος Κολιάδης.
1: Αλήθεια είναι αυτό, από τότε που σφραγίστηκε δεν είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη, κάποια άλλη ανακοίνωση. Αναμένουμε, πάντως βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε πιθανολογούμε εκτός άλλης εξέλιξης ότι η σεζόν, τουλάχιστον το ένα μεγάλο μέρος της, έχει χαθεί για το τραμπολίνο.
0: Και βέβαια να υπενθυμίσουμε, Κυριακή, ότι αυτό είχε φτιαχτεί
1: επί
0: Κουσουρνά, όταν ήταν αντινομάρχης.
1: Το θυμάμαι.
0: Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία, το ξέρουν. Μπορούσαν άνετα να ενημερωθούν από το Στάθη και να προχωρήσουν σε αυτά τα χνάρια. Ούτε και αυτό το κάνουν.
1: Δεν γνωρίζω, δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση. Θα το ρωτήσουμε και αυτό με την πρώτη ευκαιρία.
0: Λοιπόν, για δώσ' μας μια εικόνα από την παραλία, ναι, γενικά εκεί στο Έλλη.
1: Απλά να πω ότι θυμάμαι και λόγω της ιδιότητάς του ως τεχνικού, τέλος πάντων, μηχανικού, ο κύριος Κουσουρνάς, να είναι ο ίδιος πάνω στο τραμπολίνο μαζί με, με τους εργάτες και να επιβλέπει και να φτιάχνει και εκείνος. Και θυμάμαι μας είχαν πάει με μια βαρκούλα.
0: Καλά κάνεις και τα υπενθυμίζεις, να ακούνε οι νεότεροι τι έκαναν οι προηγούμενοι.
1: Ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ρεπορτάζ, διότι μας είχαν πάει μέσα με βαρκούλα και παίρναμε τις δηλώσεις ενώ ο κύριος Κουσουρνάς ήταν πάνω στο τραμπολίνο και εμείς μέσα στη βαρκούλα.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, ναι, για δώσ' μας μια εικόνα εκεί από την παραλία στο Έλλη μέχρι το Ενιδρίο, τι βλέπεις, τι εικόνα.
1: Όπου έχουν κατέβει αυτό που λέμε οι ξαπλώστρες, είτε πρόκειται για τα καταστήματα που έχουν πάρει το χώρο εκεί που εκμεταλλεύονται συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας, είτε πρόκειται για ξενοδοχείο, είναι περιποιημένα με τις ξαπλώστρες κτλ. Όπου δεν έχουν κατέβει ακόμη οι ξαπλώστρες, φορές βλέπουμε, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, ένα νέο πόστο στείνεται, βλέπουμε κάτι πασαλάκια ανάμεσα σε δύο, ανάμεσα σε δύο πόστα όπου έχουν κατέβει ξαπλώστρες, είναι πιο περιποιημένα κτλ. Βλέπουμε να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλος χώρος όπου φαίνεται ότι τώρα στείνεται αυτό, τώρα δηλαδή τα φτιάχνουν.
0: Εκεί σε ένα πόστο κοντά στο καζίνο, το πρώην Μπάγια, κάπως έτσι, εκεί η κατάσταση πώς είναι?
1: Εκεί έχουν κατέβει ξαπλώστρες και λειτουργεί όπως λειτουργούσε όλα τα χρόνια. Τώρα όσο προχωράμε προς το ενηδρίο, είναι λίγο η εικόνα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος έχουν κατέβει ξαπλώστρες και είναι η εικόνα που γνωρίζαμε. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα από ό,τι βλέπουμε εδώ που τώρα στείνεται, είναι σαν να ξεκινάει τώρα η σεζόν δηλαδή. Εδώ η κατάσταση βέβαια δεν είναι και τόσο καλή, βλέπουμε και η τουαλέτα είναι αποκλεισμένη και γενικά επειδή στείνεται τώρα βλέπουμε και ένα μικρό φορτωτάκι μέσα στην παραλία. Είναι λίγο σαν να βρισκόμαστε σε φάση προετοιμασίας για τη σεζόν και όχι στο peak της, στο high season που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν είναι και μια εικόνα που θα θέλαμε να βλέπουμε τώρα έτσι όπως έγινε και με την ΕΤΑΒ. Εκείνη αναλαμβάνει και τη συντήρηση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις τουαλέτες, με όλο αυτό τον καθαρισμό τους, τους ναυαγοσώστες. Υποτίθεται ότι η ΕΤΑΒ τα έχει αναλάβει αυτά.
0: Από Μασέρ πώς πάμε φέτος?
1: Από Μασέρ η αλήθεια είναι ότι ερχόταν στο αστυνομικό δελτίο, θυμάμαι παλαιότερα τέτοιες περιπτώσεις. Φέτος δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο συχνό το φαινόμενο αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα κατέβηκαν και οι ξαπλώστρες στις παραλίες, οπότε κοίταξε, η εικόνα τώρα όπως τη βλέπω που είμαστε λίγο πριν το ενηδρίο δεν είναι και η καλύτερη, θα αλλάξει όμως γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα στείνουν εντός εισαγωγικών το πόστο αυτό, δεξιά και αριστερά όμως είναι κανονικά σημαίνες, εξαπλώστρες και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να πούμε πάντως ότι μας ενθουσιάζει η εικόνα αυτή που βλέπουμε αυτή.
0: Και μιλάμε για την πιο πολυσύχναστη παραλία της πόλης Ρόδου.
1: Την πιο κοσμική παραλία της πόλης, ναι.
0: Από τις πιο, η πιο όμορφη, ξέρω εγώ, η πιο καλή, που όλοι έχουμε κολυμπήσει και κολυμπάμε, εντάξει. Και την έχουμε κάνει, όχι εμείς, σαν τα μούτρα μας, κάποια άλλη τέλος πάντων. Ναι.
1: Είναι λίγο διαγυμνού οφθαλμού, θα θέλαμε να βλέπαμε μια διαφορετική εικόνα. Ακόμα δηλαδή και τον εξοπλισμό εδώ, εννοώ για τις ομπρέλες και τα λοιπά, να μην βλέπουμε πλαστικές καρέκλες, δηλαδή θα θέλαμε να είναι κάπως διαφορετική η εικόνα, τουλάχιστον σε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της. Ναι. Και βέβαια οι τουαλέτες να είναι περιποιημένες, καθαρές και τα
0: λοιπά. Να έχει ένα παγωσώστη που δεν πρέπει να έχει, Ναι, σίγα μην έχει.
1: Τώρα εγώ δεν βλέπω, ναι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και αυτό το αναλαμβάνει η ΕΤΑΒ.
0: Όχι, τώρα δέσαμε. Ναι.
1: Είναι από τις παραλίες που έχουν ναυαγοσώστες, κατ' εξοχήν.
0: Ναι, θα το είχε αναλάβει ο Δήμος αν υπέγραφαν προγραμματική σύμβαση για συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κυριακή, μας έδωσες μια πολύ καλή γεύση από την ωραιότερη παραλία της πόλης, στην περιοχή Έλλη και από το τραμπολίνο. Προς το παρόν δεν βλέπεις κανένα, αλλά αργότερα σε έχουμε επιφυλάξεις, ναι. Καλά θα κάνει όμως να μην ανεβαίνει κανένας, εντάξει. Οι ταμπέλες απαγορευτικές υπάρχουν, Κυριακή?
1: Δεν είδα εκείνη που είχε τοποθετηθεί όταν είχε σφραγιστεί, που είχαν τοποθετήσει, ναι, τοποθετήσει στο λιμεναρχείο εκεί μια ταμπέλα στην είσοδο εκεί στα σκαλάκια. Όμως τριγύρω υπάρχουν κόνοι απαγορευτικοί.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί εμείς οι ντόπιοι το ξέρουμε, δεν ξέρω, πρέπει να είναι ενήμεροι όμως και οι τουρίστες, έτσι, πρέπει να τους προστατεύσουμε. Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια διεθνής γλώσσα ότι απαγορεύεται.
0: Ναι, είναι διεθνής γλώσσα, αλλά εντάξει τώρα, εντάξει. Μιλάμε για νέα παιδιά, για έφηβους, για 20 χρονών, 22, εντάξει, που βράζει το αίμα τους, πώς να το πω αλλιώς. Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Κυριακή Πετρίδου, ζωντανά έχουμε και εμείς τα live μας, ε? Δεν έχετε παράπονο. Από όλα διαθέτει η εκπομπή. Από τηλέφωνο που μας κλείνουν στη Μούρη, σαν τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, τον οποίο τον ξέρουμε πόσα λέει 30 χρόνια. Φανταστείτε να μην γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια. Τι πρόκειται να γίνει. Αλλά τώρα δεν θα μας λέει τι γίνεται στην Τουρκία. Να μας πει για αυτά που γίνονται στη Ρόδο και στη χώρα μας. Εντάξει. Και γενναίες αποφάσεις του Αδόνιδος, να το πω σωστά. Εντάξει, τις γενναίες αποφάσεις τις έχουμε δει με τις εκατοντάδες επιρωτήσεις και ερωτήσεις που έχουν φτάσει στη Βουλή. Εντάξει. Λοιπόν, και μη θέλει τώρα να τα καταπίνουμε κι εμείς αυτά αμάσιτα. Δεν γίνεται. Εντάξει, εμείς πάνω απ' όλα υποκλεινόμαστε και στηρίζουμε την κοινωνία. Την τοπική κοινωνία. Εκεί ανήκουμε και αυτή στηρίζουμε. Λοιπόν, και όποιος πάει κόντρα στην υγειονομική θωράκισή της, είμαστε απέναντι. Λοιπόν, αυτά για να μην παρεξηγιόμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει, δεν ακριβώς. Φύγαμε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κριστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε Kansas City, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στη συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Εξτρέμ Ζωτά Σίλβα μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Νότιχαμ. Στην τελική ευθεία βρίσκονται μεταγραφές Στάνης και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για το Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την ερχόμενη εβδομάδα οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη. Το φανάρι που το υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομέος βρέθηκε χθες το τρόπαιο της πρωτοθλήτριας ΑΕΚ, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο Στόχαστρο, Μίτλεσμπρο και Blackburn Open Race, σύμφωνα με Anglo Reporter. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάταρα στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από το Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπτη υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Κόρεϊ Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Την απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Σάκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράντου Μπαντίο. Σήμερα πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ιζα Μπόγκα. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μανού Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Sport FM. Εντύπωση προσπάθειας για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο περιπτώσεις των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία ανοίξε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Στην τελική ευθεία, αν ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι, βρίσκεται η Arsenal. Σύμφωνα με τη Sun, ο Έλληνας εξτρέμ είναι μία ανάσα από τη μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία προσφέρει στην Club Breeze ένα ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Λάβ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, αφού έχουμε υγεία, αφού χαμογελάμε, αφού αγαπάμε και μας αγαπούν, αφού έχουμε ψηλά την αξιοπρέπειά μας και πίστη μέσα μας αυτό που κάνουμε, στηνόμαστε στις επάλξεις, στις ραδιοφωνικές, καθημερινά. Αυτό κάνουμε και σήμερα.

0: 102,4 Υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται όπως κάθε Παρασκευή αλλά και κάθε μέρα μαζί μας από την Αθήνα. Ξέρω ότι μας ακούει αυτή την ώρα κάπου στο Παγκράτη. Κάθεται μπροστά σε ένα υπολογιστή, εργάζεται, δουλεύει, στατιστικά στοιχεία.
1: Ξέχνα τους νόμους.
0: Και από αυτά μας στέλνει μια λίστα με 100 τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο κάθε Πέμπτη βράδυ. Από αυτή τη λίστα εμείς αντλούμε τα καλύτερα, αντλούμε τη δεκάδα, την πρώτη δεκάδα που υπάρχει στη λίστα. Έχουμε στη διάθεσή μας ό,τι καινούριο κυκλοφορεί. Και είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή για να σας το παρουσιάσουμε βέβαια. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Στο site μπορείτε και να διαβάσετε τις ειδήσεις που κυκλοφορούν.

Ό,τι παίζει λοιπόν περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο και σύμφωνα με την τιμιγορία ενός υπολογιστή που βγάζει αποτελέσματα, θα το παρουσιάζουμε, το παρουσιάζουμε και θα το παρουσιάζουμε κάθε Παρασκευή. Στο κατόφλι, αν θέλετε, του Σαββατοκύριακου. Μιας και είναι Παρασκευή όμως και είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 10, προγραμματίστε Σαββατοκύριακο. Πού θα πάτε, με ποιους θα πάτε και τι θα κάνετε. Δεν θα σας πούμε εμείς. Εμείς απλά σας λέμε μια καντάδα στο ξεκίνημα της εκπομπής της σημερινής.

Χθες είχαμε Γαλλία, Μαρόκο 2-0. Πιο Μαρόκο, δεν υπήρχε Μαρόκο στο γήπεδο. Ό,τι ώρα έπαιρναν μπάλα ο Εμπαπέ με τον Ντεμπελέ, ξεσήκωναν τον κόσμο. Δεν ξέρω, αλλά ο προπονητής του Μαρόκου έκανε λάθος στην εκτίμηση του παιχνιδιού. Αυτή την εντύπωση έχω. Γιατί το λέω αυτό? Δεν γίνεται, ρε παιδιά, σε τέτοιο μάτς, τέτοιο επίπεδο, να παίζεις άμυνα 90 λεπτά. Δεν γίνεται.

αυτός και αν μπήκε στο γήπεδο για να φάσεις όποιο λίγα γίνεται. Και να πω και κάτι άλλο, ευτυχώς και τερματοφύλακας του Μαρόκου, όχι τίποτα άλλο. Εμπαπέ στο 60, Ντεμπελέ στο 66 και τέλος.

έτσι δεν μπορώ να... Τώρα τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε ένα Diamond League από το Μονακό στις 9 το βράδυ στην ΕΤ1 και στην ΕΤ2 μια ώρα αργότερα το Ισπανία-Βέλγιο. Καλό παιχνίδι. Με κοιτάς και κλαις. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το παρακολουθήσετε.

Αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, γιατί έχουμε σε εξέλιξη ακόμα το Ρόδος Καπ, το 21ο Ρόδος Καπ. Ιστιοπλοϊκός αγώνας του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης. Ύστερα από τις τρεις αρχικά ιστιοδρομίες, Κος, Νήσιρος, Τύλος, Ρόδος, το Ρόδος Καπ φτάνει στο τέλος του. Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής μέρας περιλαμβάνει μια παράκτια διαδρομή εδώ στο νησί μας στη Ρόδο. Στις 11 το πρωί θα ξεκινήσουν τα σκάφη από τις κάτω πέτρες και θα τρέξουν μέχρι την Καλυθέα για να επιστρέψουν για τερματισμό στο Ζέφυρο και συγκεκριμένα στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Ασιάθρ, καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 10 ναυτικών μιλίων. Αυτά σε ό,τι αφορά τη σημερινή μέρα.

0: Στα 19 λεπτά μετά τις 10 είμαστε με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο σήμερα Παρασκευή και κάθε Παρασκευή.
1: Αν κάπου τύχει να με δει.
0: Αποτέλεσμα που βγάζουν, βγαίνει μάλλον από τα airplay των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου και από τις επιλογές του ακροαματικού κοινού φυσικά.
1: Να νιώσεις ως το τέρμα.

Είναι η ώρα που Μαδάμ τη Μαργαρίτα ξέρετε. Αυτός είναι ο Χρήστος ο Μάστορας. Που έρχεται και αυτός με τις μέλισσες στη Ρόδο. Θα το πούμε το πρόγραμμα ξανά άλλη μια φορά σε λίγο. Γιατί αύριο έχουμε έναν επισκέπτη ακόμα.

Με τη Μαργαρίτα του Χρήστη του Μάστορα θα πάμε βέβαια στο δελτίο ειδήσεων αυτής της ώρας, στα διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας, πριν περάσουμε σε τραγούδια που είναι σε άνοδο, βρίσκονται σε άνοδο, χτυπούν την πόρτα της δεκάδας όπως λέμε και αρέσουν πολύ στον κόσμο που μας ακούει.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου. Το πιο

0: ξεκινήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να καταγράψει φέτος το αεροδρόμιο της Ρόδου, αγγίζοντας τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάβας Καραγιάννης, το Διαγόρας αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της εταιρείας σε κίνηση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 45% από το 2017. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο 3%. Την ίδια ώρα πάντως η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες ουρές που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου για επιβάτες εκτός Σέγγεν. Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, ο χρόνος ελέγχου ανά άτομο έχει πενταπλασιαστεί, φτάνοντας στα 2,5 λεπτά, και για την εξομάλυνση της κατάστασης υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία. Η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα έργων στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπως επεσήμαναν οι κύριοι Βίλος και Καραγιάννης. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των χώρων στάθμευσης, αντιπλημμυρικά έργα, μόνωση των κτηρίων και αναδιαμόρφωση του διαδρόμου προσγείωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Ρόδου κάποιες ημέρες στη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο θα λειτουργήσει ένας νέος αυτόνομος σταθμός για ιδιωτικά τζετ. Από τη διοίκηση πάντως τονίζεται ότι η χωρητικότητα του αεροδρομίου παραμένει απόλυτα επαρκής, ενώ οι συνεχείς μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν προκαλείται η χορύπανση στην περιοχή. Δεν έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒΟ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τόνισαν χθες ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάβας Καραγιάννης, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη η συνεννόηση και οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη της Fraport διαβεβαίωσαν ότι οι υποδομές για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα θα είναι έγκαιρα έτοιμες αν τελικά επιτευχθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Πάντως η σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόσληψη του Ιωάννη Αγγέλου Χατζηγιαννάκη Κοκκίδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑΡ. Μετά από αξιολόγηση 5 υποψηφίων, ο κ. Κοκκίδης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη συνέντευξη με 7,4 στα 10. Η θητεία του νέου Γενικού Διευθυντή θα διαρκέσει όσο και η εναπομείνασα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αύριο Σάββατο στη Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η Γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ, προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα και ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι ψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: μέσα.
1: Ίσως, ίσως αύριο μας τραγουδούν ο Νίκος ο Απέργης και η Δάφνη Λόρενς μαζί. Είναι το PFM με στυλ ψυχαγωγικό μέχρι τις 12 το μεσημέρι τουλάχιστον. Τουλάχιστον λέω, γιατί ίσως να χρειαστεί να πάρουμε χρόνο και από την επόμενη ώρα.
0: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σε
1: 102,4 και 97,4. 6 9 37 348 348, το τηλέφωνο, πληκτρολογείτε στο τηλέφωνό σας για να μπείτε στο Viber το δικό μας. Να μας γράψετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, να μας στείλετε κάτι, να μας έλθει εδώ στο στούντιο του Top FM, αλλά ας ακούσουμε τον Νίκο τον Απέργη τι μας λέει.

Είπαμε πως στη Λίνδο ήταν στις 4 του μήνα ο Σταν με την Κουλκουβίνη. Είναι αύριο 11 του μήνα ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Είναι στις 18 του μήνα η Έλλη Κοκκίνου και στις 25 ο Γιώργος Σαμπάνης. Αυτά λέει το πρόγραμμα της Λίνδου. Προγραμματίστε λοιπόν την έξοδό σας, εσείς που αρέσκεστε κυρίως σε μια άλλου είδους διασκέδαση από αυτές που ζείτε καθημερινά. Σε ένα παλιό σαλόνι. Αλληλούια, λένε η Ελένη Φουρέιρα, ένα τραγούδι που ξανανεβαίνει. Είχε ανεβεί στο παρελθόν, ξανανεβαίνει τώρα.

εγώ απλά να προσθέσω στην έλευση των stars, των επώνυμων αν θέλετε του ελληνικού τραγουδιού στο νησί μας. 1η Αυγούστου η Ιουλία Καλυμάνη, 8 Αυγούστου οι Μέλισσες με τον Χρήστο Μάστορα, 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστος δηλαδή, Πέτρος Ιακωβίδης. Και 22 του μήνα, 22 Αυγούστου, ο Θοδωρής Φέρης.

Εξακολουθεί να βρίσκεται σε άνοδο η Ήβη Αδάμου με την ξελογέστρα. Στα 16 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Έχω την αίσθηση ότι έχετε αναχείρηση.

Καλησπέρα λέμε στην Ομογένεια αυτή την ώρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Είναι στις Αυστραλέζες και στις Τέπες τώρα εκεί στις Ερήμους. Παίρνεις το τζιπάκι και πας σαφάρι Παναγιώτη. Στο μυαλό μου κάνεις σαφάρι. Καλά τα λέω. Καλημέρα λέμε και στο Λάζαρο τον καλημέρι που μας ακούει.

0: Η Λένα Ζευγαρά μετά τα σκοτεινά φεγγάρια μας φέρνει άλλη μια επιτυχία της. Γεμάτη υποσχέσεις βέβαια. Θα. Για να πω καλημέρα εδώ δίπλα, στο διπλανό το edit. Στον τεχνικό μας τον Κώστατο Στρατζόπουλο. Του άρεσε πολύ η Λένα η Ζευγαρά.
1: Θέλω να ακούσω, ξέρεις κι απλά το λες. Μου τα ζεις χίλια δύο αστέρια κι ουρανούς.
0: Καλημερούδια κύριε τεχνικέ μας.

Επιτέλους τραγούδι με μπουζούκι. Κοντεύουμε να το εξαφανίσουμε. Κοντεύουμε να βάλουμε το ελληνικό τραγούδι στο ράφι. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

αφού τα σπάσει η Αναστασία. Να μην μείνει τίποτα, γράψτε τα στο. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά τα διαφημιστικά θα μπούμε στη δεκάδα. Έχουμε ψηλό ανακατατάξεις, ψηλό.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
12: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε το Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Με στυλ ψυχαγωγικό θα πάμε μέχρι τις 12. Υπάρχει το Viber στο οποίο μπορείτε να μπείτε πληκτρολογώντας το κινητό σας 6937-348-348.
13: Μη βιάζεσαι, μα κάθε πράγμα στον καιρό του.
12: Καλημερίζω, καλησπερίζω, λέω καλό απόγευμα, καλό βράδυ αν θέλετε, σε όλη την ομογένεια, σε, όλο, σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που έχει περάσει τα ελληνικά σύνορα. Και μπαίνουμε στη δεκάδα τώρα.
13: Στα ραντεβού με τη θέα.
12: Θέση νούμερο 10. Ιουλία Καλυμάνη. Τα καλύτερα που έλκονται.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον καλό, τον Τεό του Μοσχού.
1: Εδώ που θα χωρέσει.
0: Μα περισσότερο καλημέρα θέλω να πω στους φίλους μου τους καλούς στο νησί της Κο. Στον κουμπάρο μου τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του. Στον καλό μου φίλο τον Παναγιώτη τον Τρουμούλη. DJ Μοντάνα, σφραγίδα για τον νησί της Κο. Στους αδερφούς Σεγρέδου. Στον Αντρέα τον Γκαϊσερλή οικογενειακός. Στον Γιώργο τον Πίτσι και την ομάδα του όλη.
1: Φτυχία σου μια χάρη σου ζητώ. Λιγάκι να προσέχεις την καρδιά.
0: Και σε όλα τα παιδιά του αθλητισμού που γνωρίζω καλά. Έτσι για να μην ξεχάσω κανένα, όχι τίποτα άλλο και παρεξηγηθώ στο τέλος. Γιώργος Χόνδρος, ο Κιτς.

Νατάσα Θεοδωρίδου, αυτό ήταν το φορτηγό. Φεύγουμε από το φορτηγό όμως για να πάμε κάπου αλλού. Μπορεί να είναι Παρασκευή σήμερα, αλλά η Δευτέρα και μάλιστα σε ρεμίξ εκτέλεση παίζει πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο.

Καλώς τους φίλους μου, τους καλούς από το βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου. Καλημερίζω τον Ηλία, τον Βασιλαράκη και τον Χρήστο τον Μπουχούνα.

Ο ένας ξέρει μπάλα από αυτήν που κλωτσάμε στα δημοτικά γήπεδα. Ο άλλος ξέρει από την άλλη την μπάλα του παρκέ. Από την εποχή που ήμασταν μαζί στο σχολείο, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα, λεβέντες!

Μάλιστα, η είδηση μόλις με ήρθε και εντάξει, θα την σας τη μεταφέρω όπως μου ήρθε στους δέκτες σας. Στιγμές απόλυτου πανικού και τρόμου έζησαν νωρίς το πρωί σήμερα, Παρασκευή δηλαδή, οι επιβάτες αεροσκάφους της Ryanair, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Μια ώρα μετά την απογείωση, ένα σοβαρό τεχνικό ατύχημα προκάλεσε αποσυμπίωση στην καμπίνα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου. Το ρολόι έδειχνε περίπου 6 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το κρατικό κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, ο ισχυρός θόρυβος προήλθε από την αποκόλληση ενός κομματιού από τον κινητήρα του αεροσκάφους. Το συγκεκριμένο αντικείμενο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα από τα παράθυρα της καμπίνας, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει και να δημιουργηθεί αυτός όλος ο θόρυβος. Τελικά έχω την αίσθηση ότι τέλος καλό, όλα καλά, γιατί η σωτηρία αποδείχθηκε διπλή. Καθώς από τη μία πλευρά ήταν δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας του και από την άλλη αντέδρασε ανακαριέα η διπλανή του, του επιβάτη που του έσπασε το παράθυρο, επαναλαμβάνω. Τα πάντα να μπαίνουν, αρκεί να σε έχουν, να είναι η ψυχή σου η άλλη μίση. Ξέρεις πολλούς τη ζωή τους να δίνουν, δίπλα σου λίγα λίγα. Από το περιστατικό και λόγω της φοδρότητας του αέρα, αφού άνοιξε το, έσπασε το παράθυρο, ο 60χρονος αλλοδαπός υπέστη κάκωση στον αυχένα με την κατάσταση της υγείας του, ευτυχώς να μην εμπνέει σοβαρή ανησυχία με βάση τα πρώτα στοιχεία. Στο μεταξύ, με το ατύχημα αυτό, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν έχασε την ψυχραιμία του. Πραγματοποίησε άμεσα αναστροφή και προσγείωσε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο αεροσκάφος, όπως καταλαβαίνετε, της Ryanair, πηγαίνοντας στον προορισμό τους. Συμβαίνουν και αυτά, και μάλιστα στον αέρα. Ξέρεις πολλούς, λέει ο Πάνος ο Κιάμος.

Σε ένα ακόμα τραγούδι θα πάμε πριν μπούμε στην πρώτη τριάδα της λίστας της σημερινής, για να ακούσουμε πρώτα όμως δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα μετά το χτύπημα της καμπάνας από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Θέση νούμερο 4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να καταγράψει φέτος το αεροδρόμιο της Ρόδου, αγγίζοντας τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, το Διαγόρας αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της εταιρείας σε κίνηση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 45% από το 2017. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο 3%. Την ίδια ώρα πάντως η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες ουρές που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου για επιβάτες εκτός Σέγκεν. Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, ο χρόνος ελέγχου ανά άτομο έχει πενταπλασιαστεί, φτάνοντας στα 2,5 λεπτά, και για την εξομάλυνση της κατάστασης υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία. Η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα έργων στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπως επεσήμαναν οι κύριοι Βίλος και Καραγιάννης. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των χώρων στάθμευσης, αντιπλημμυρικά έργα, μόνωση των κτηρίων και αναδιαμόρφωση του διαδρόμου προσγείωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Ρόδου κάποιες ημέρες τη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο θα λειτουργήσει ένας νέος αυτόνομος σταθμός για ιδιωτικά τζετ. Από τη διοίκηση πάντως τονίζεται ότι η χωρητικότητα του αεροδρομίου παραμένει απόλυτα επαρκής, ενώ οι συνεχείς μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν προκαλείται η χορύπανση στην περιοχή. Δεν έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τόνισαν χθες ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη η συνεννόηση και οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη της Fraport διαβεβαίωσαν ότι οι υποδομές για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα θα είναι έγκαιρα έτοιμες αν τελικά επιτευχθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Πάντως η σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόσληψη του Ιωάννη Αγγέλου Χατζηγιαννάκη Κοκκίδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑΡ. Μετά από αξιολόγηση 5 υποψηφίων, ο κ. Κοκκίδη συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη συνέντευξη με 7,4 στα 10. Η θητεία του νέου Γενικού Διευθυντή θα διαρκέσει όσο και η εναπομείνασα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αύριο Σάββατο στη Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η Γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ, προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα και ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4.

Στουτγάρδη, good morning. Πάμε να πούμε και άλλες καλημέρες, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θέση νούμερο 2, εκεί στη θέση νούμερο 2 ζητάμε το λογαριασμό λίγο πολύ.

Καλημερίζω τον Γιάννη τον Βιτόρη από την Κάρπαθο, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του από την όμορφη Πάφο στην Κύπρο. Καλημέρα στον Μιχάλη τον Γιαννουκά. Καλημέρα στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά. Καλημέρα στη Μαρία. Και χρόνια πολλά για την άλλη Μαρία, ξέρετε εσείς. Καλημέρα στο Μανώλη τον Κώτη που είναι μαζί μας, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στον Ιμπραήμ Νταουσατζή, στο φίλο τον Καλό τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Καλημέρα επίσης στο Φαλιράκι, στον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους, στα Θαλάσσια Σπορ.

0: πει και σε μένα.
1: Καλημέρα στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας τον Σάβα, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στο Σταύρο τον Σαλακενό. Στην Ειρήνη την Αναστάση, καλημέρα στο Διαγόρα του Μουστάκα, στη φίλη μου την Κατερίνα. Λίγο το λογαριασμό. Στο Σάββα τον Μπαούρη, στον Τεό τον Μοσχού, στον Πετρόπουλο τον Γιώργο, στον Νίκο τον Χούλη. Καλημερίζω τον Βαγγέλη τον Κουνενό, τον Γιάννη τον Αμαδί, τη Ροδία τη Στελά. Τον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά, την Ευαγγελία Μοσχού Μαθιού. Καλημέρα στον Τζίμι, στο Τζίμι τον Ποζατζή. Τον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Άλκη, τον Πανάκη εκεί στη Βάρκιζα στην Αθήνα. Γείτονας του Νότι είναι. Μπορώ να έχω λίγο τόλο. Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά και... στην Εύη την Αργυρού, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου. Καλημέρα στη Μαρία την Ξενάκη, στον Μπάμπη τον Μπουρνή, το μαέστρο μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Ελπίζω να το έχετε προγραμματίσει το Σαββατοκυριακό. Τώρα είμαστε στο 2, ε. Πρέπει να πάμε στο 1 σε λίγο.

0: Και πιάνουμε κορυφή. Στην κορυφή της σημερινής λίστας μας, σε ό,τι αφορά τα τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, συναντάμε ένα καλλιτέχνη που θα έρθει και στη Ρόδο, το Θοδωρή το Φέρι. Θέση νούμερο 1.
1: Και ορκιζόσουν ότι μ' αγαπάς, χωρίς να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Και αφού έχουμε το χρόνο, σε λίγο θα πάμε σε κάτι διαφορετικό.
1: Έπρεπε να πούσω.
0: Θα πάμε να θυμηθούμε τα live μας.

Τώρα, από ό,τι ξέρετε κι εσείς, στον υπολογιστή σας έχετε μια ένδειξη στο φάκελο, στους φακέλους σας που λέει «Αγαπημένα». Πάτησα κι εγώ το «Αγαπημένα» και ακούστε τι μου έβγαλε. Άντε Παναγία μου, πάμε σιγά σιγά. Θα σας πάω πίσω στο 2007 τώρα. Αυτό μου έβγαλε το «Αγαπημένα». Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να μην είναι αγαπημένα, το ξέρετε κι εσείς καλά.

Πες ότι επιστρέφεις εσύ και τα υπόλοιπα άστα στον κόσμο σου. Νότης που βρέθηκε στην ΚΟ, στο μνημόσυνο της αδερφής του. Έχοντας μαζί του, μάλιστα, από ό,τι έμαθα, πληροφορήθηκα και τα δυο του τα παιδιά. Τα

2007 λοιπόν, νύχτες μαγικές, για να μην συνεχίσουμε άλλο γιατί η ώρα είναι 59 λεπτά μετά τις 11, ένα λεπτό πριν από τις 12 δηλαδή. Όταν το τραγούδι αυτό το έπαιζε τότε, θυμάμαι, ο Παναγιώτης ο Αγκοπιάν, ώρα του καλή του παιδιού. Ο Νότης γύριζε προς το μέρος της ορχήστρας και έκανε το μαέστρο. Γιατί του άρεσε αυτό που άκουγε. Μας άρεσε και εμάς, ρε Νότη, αλλά πού είσαι. Χαμένος είσαι.

Καλημέρα, κουμπαρούλη, καλημέρα. Είναι αυτό που έλεγες κάποτε. Γύρω-γύρω, όλοι στη μέση ενότηση. Έτσι λοιπόν κλείνουμε σήμερα με Notion Live. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομογένεια που μας ακούει για τη στήριξη στην εκπομπή μας και στο σταθμό μας. Τα ξαναλέμε και πάλι Δευτέρα το πρωί στις 10. Να είστε καλά!

0: Το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής επιτρέψτε μου να τα αφιερώσω σε ένα φίλο καλό από τα παλιά. Έχουμε δουλέψει μαζί και όταν έπαιζα νότι στο μαγαζί που δουλεύαν μαζί, εκείνος μου φώναζε από απέναντι από τον μπαρ να βάλω
1: σφάλισε τα μάτια σου
0: Παναγιώτης Λιδάκης.
1: Έναν κρατάνε κοντά σου μια βραδιά.
0: Καλημέρα αδερφέ.

Είναι διαφορετικό το να σας το λέω εγώ, να προσπαθώ να σας το περιγράψω, και διαφορετικό να το έχετε νιώσει, να έχετε πάει εκεί που τραγουδάει, να τον έχετε απολαύσει, να έχετε δει την αντίδραση του κόσμου, να έχετε δει τις επιφημίες του κόσμου. Εκείνη την ανεπανάληπτη εικόνα που μπορούσες να ζήσεις και να απολαύσεις και να... από οποιοδήποτε μέρος και διάζωμα των καταστημάτων όπου εμφανιζόταν. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το fm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
9: Στα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, για να μην μπερδευόμαστε. Ακριβώς στα μεσάνυχτα, λοιπόν, Αγγλία-Νορβηγία, ή Νορβηγία-Αγγλία, όπως αναφέρονται σωστά. Και 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή-Ελβετία, για να συμπληρωθεί το καρέ των ημιτελικών. Οι ημιτελικοί, να πούμε, παιδιά, για να μην μπερδεύεστε και να μην αγχώνεστε, εκεί δεν θα χρειαστεί να ξενυχτήσετε. Γίνονται Τρίτη και Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ωραιότατη ώρα, ευρωπαϊκή θα λέγαμε, ό,τι πρέπει για παραγγελίες, για σουβλάκια, για πίτσες, για ό,τι τραβάει η ψυχή σας, έτσι. Και ο τελικός, φυσικά, και αυτός θα είναι την ίδια ώρα, 10 η ώρα, την επόμενη Κυριακή. Οπότε μια χαρά. Έτσι, όποιος θέλει να δει μικρό τελικό, εντάξει, μεταξύ μας τώρα αγκάρια είναι. Τον καταργήσαν στην Ευρωλίγκα, μήπως να τον καταργήσουν και στο Μουντιάλ. Θα πρέπει να κάτσει ξημερώματα, όχι ξημερώματα, μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή να δει τον μικρό τελικό του Μουντιάλ, της παρηγοριάς. Εντάξει, χωρίς ιδιαίτερη αξία για τις ομάδες. Κάτι πρέπει να πάρουν εκεί πέρα οι ομάδες, μόνο γι' αυτό διεξάγεται. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής, να πούμε ότι είναι η B365, είναι μαζί μας, είναι κοντά μας για αυτό το δίωρο. Και φυσικά θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα και τα μπασκετικά που ρωτάτε πολύ εδώ πέρα. Ξεκινάμε όμως με μια ποδοσφαιρική είδηση. Να πούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Στάνιτς, τον παίχτη, τον Σέρβο μεσοεπιθετικό που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Και να πούμε ότι έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο μάτς της Λουντογκόρετς. Κάτι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί στο ότι οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει και ο Ολυμπιακός την πρότασή του σε επίπεδα πολύ ψηλά, πάνω από τα 8 εκατομμύρια, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο Ηρακλής Αντιπάς, που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Οπότε και αυτό το πράγμα πηγαίνει προς καλή κατεύθυνση. 24χρονος Άσος, όλα δείχνουν ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Θα έχουμε και αργότερα, βέβαια, τον Κώστα Νικολακόπουλο για τα νέα του Ολυμπιακού, και λίγο μετά τη 1:15. Οπότε θα μας τα πει αναλυτικά. Λοιπόν, αυτά. Πώς μου φαίνεται η μεταγραφή κινήσεις ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη? Εντάξει, κοίτα, η ΑΕΚ έχει ακόμα δρόμο, έχει ακόμα να κάνει τουλάχιστον 2 κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ και Άρης έχουν λιγότερες εκκρεμότητες, να το πούμε έτσι. Πολύ καλές κινήσεις έχουν κάνει ως τώρα και οι τρεις ομάδες. Εγώ θέλω να δω συμπληρωμένο το παζλ για να μπορέσουμε να κρίνουμε, έτσι. Ο Άρης, δηλαδή, ακόμα έχει να περιμένει την απάντηση του Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος περιμένει όμως ακόμα το NBA. Αν καταφέρει να τον πάρει ο Άρης, μιλάμε για τρομερή μεταγραφή. Θα είναι η καλύτερη μεταγραφή στο επίπεδο πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που είναι ένα δικό τους level. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο, γιατί του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση. Δίνει χρήματα, πολλά χρήματα, και στον Παναθηναϊκό, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Άρης περιμένει και το Λαρετζάκι, που η υπόθεση του Λαρετζάκι φαίνεται πως είναι συνυβασμένη και με το θέμα του Παπανικολάου. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός προφανώς και πρώτα θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή του Παπανικολάου, την ανανέωση, προκειμένου μετά να αφήσει το Λαρετζάκι να φύγει. Ο Λαρετζάκι έχει συμφωνήσει με τον Άρη, είναι δεδομένο αυτό. Σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, είπαμε ότι έχει κλείσει 2 ξένους, ενώ καινούριους, γιατί έχει μείνει ο Φίζελ, έτσι προφανώς, έχει μείνει ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι και σε καλό δρόμο η επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Έχει κλείσει τον Όλεϊ, έχει κλείσει τον Έλλη Τζόζεφ, πάει να πάρει ένα playmaker και ένα τεσάρι ακόμα. Έχει ανανέωσει και ο Φίζελ, να πούμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί τις επόμενες κινήσεις για την ΑΕΚ, που θα είναι άλλες 2, άλλες 3, κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, για τον Άναλη που λέτε, παιδιά, έχει φύγει από την ΑΕΚ, δεν πρόκειται να παραμείνει, είναι δεδομένο αυτό. Αποκτήθηκε άλλωστε και παίκτη στη θέση του ο Νόλεϊ. Ο Λεκάβιτσιος, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα παραμείνει ως Έλληνας. Έχουν κινηθεί διαδικασίες, και επειδή ο Λεκάβιτσιος, εκτός από το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει και τα χρόνια στην Ελλάδα, έχει και Ελληνίδα σύζυγο, έχουν και παιδάκια, οπότε είναι πιο εύκολο να τρέξει το πράγμα. Λοιπόν, θέλει ο φίλος μου ο νέαρχος time out, και εγώ δεν του χαλάω ποτέ χατήρι, οπότε πάμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα, και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δε μου λε, Χθες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύγκρατη κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
18: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
19: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχετε στείλει. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα περισσότερα, όσα προλαβαίνουμε τέλος πάντων, γιατί είναι και πολλά. Λοιπόν, το FIFA World Cup παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Να πούμε βέβαια ότι και ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο, το πρόσεχε Σάββατο, από τις 12 ως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χρονδοθύμιο και τον Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Οπότε να είστε εκεί και σίγουρα, όπως είδατε και στις προηγούμενες εκπομπές που βγήκαν από εκεί, και καλοί καλεσμένοι και ωραία δώρα και έτσι ευχάριστη ατμόσφαιρα. Και φυσικά πάμε σε ένα ωραίο έτσι φινάλε Μουντιάλ. Ένας φίλος που με ρώταγε όπως το βλέπω, από το Νάκοτ και μετά νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος αρκετά. Όχι όλα τα παιχνίδια, υπήρχαν και σούπες, όπως ας πούμε το τελευταίο μάτς της Κολομβίας με την Ελβετία που ήταν νομίζω το χειρότερο στα νοκάουτ. Αλλά γενικά έχουμε δει καλά παιχνίδια. Για τόσο εξαντλητική σεζόν και για παιχνίδια που γίνονται και σε κακές ώρες για τους παίχτες εννοώ, νομίζω ότι έχουμε δει καλό επίπεδο απόδοσης των παιχτών. Τέλος πάντων, λοιπόν, ρωτάτε εδώ πέρα τι έφταξε στα παράθυρα στην Εθνική. Παιδιά, τα πάμε τη Δευτέρα αναλυτικά. Νομίζω ότι έγινε κακή εκτίμηση από τον προπονητή, από όλοι όσους τέλος πάντων εμπλέκονται στη διαδικασία. Θεώρησαν όπως και εμείς θεωρήσαμε, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος μας έλεγε ότι πριν από αυτές τις αναμετρήσεις με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, ότι θα χάναμε έστω και ένα μάτς, θα λέγαμε εντάξει, υπερβάλλεις. Θεωρήσαμε ότι ένα minimum roster σε επίπεδο ταλέντου θα μας έφτανε για να καθαρίσουμε. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όταν έχει τελειώσει η σεζόν, πολλοί παίχτες αδειάζουν και σωματικά και πνευματικά, και μετά άντε να τους ξαναμαζεύεις 10 μέρες μετά και να εμφανιστούν σε καλή κατάσταση για να παίξουν. Και κάπως έτσι την πατήσαμε και τώρα τρέχουμε. Δεν θα πω και δεν φτάνουμε, γιατί πιστεύω ότι φτάνουμε. Αν είμαστε μια καλή έτσι, κλίση και παρουσία αντίστοιχα στα τέλη του Αυγούστου, να κάνουμε πρωτίστως το διπλό με την Ουκρανία, όχι στην Ουκρανία, γιατί στη Ρίγα θα γίνει το μάτς. Και μετά, αν καθαβαίνουμε να κερδίσουμε και την Ισπανία, νομίζω ότι όλα θα πάρουν το δρόμο τους και έχουμε καλές πιθανότητες να προκριθούμε. Αν γίνει καμιά ήττα από την Ουκρανία, μετά, παιδιά, ζορίζει πολύ το πράγμα. Και λέω από την Ουκρανία, γιατί την Ουκρανία ανταγωνιζόμαστε πλέον. Το Μαυροβούνιο, την Ουκρανία, τη Γεωργία, αυτούς ανταγωνιζόμαστε. Όχι την Ισπανία. Η Ισπανία με 5-1 και με εύκολους αντιπάλους πλην ημών στην δεύτερη φάση, λογικά θα κάνει τουλάχιστον πιστεύω 4 με 5 νίκες σε αυτή την φάση. Λοιπόν, ο Μπάντιο λέει θεωρείται άσος, λέει στο 2. Παιδιά, γκάρντ είναι, χειριστής είναι. Απλά δεν είναι ορισμός του playmaker, γι' αυτό δεν το λέμε ας πούμε ότι είναι ορισμός του άσου. Αλλά μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις τον γκάρντ. Όχι παραπάνω όμως, γιατί δεν τον βοηθάει και το μέγεθος του. Εικόνα για τους Ιταλούς που μπήκαν στην ΑΕΚ. Παιδιά, καταρχάς οι Ιταλοί που μπήκαν στην ΑΕΚ δεν μπήκαν για να βάλουν λεφτά τώρα, έτσι. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ουσιαστικά μπορεί να υπάρξει εμπλοκή τους και σίγουρα έχει υπάρξει εμπλοκή τους για το φάκελο και όλα αυτά που έχει κατατεθεί για υποψηφιότητα για license στο NBA Europe. Μπορούν να εμπλακούν μόνο αν γίνει δεκτός ο φάκελος ΑΕΚ και πάρει license, έτσι. Τότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή πρόκειται για μια επένδυση που και με βάση όσα έχει πει και το NBA Europe και η FIBA, έτσι, αντίστοιχα στις ομάδες, θα αποφέρει σύντομα κερδοφορία. Δηλαδή στην πρώτη τριετία, όπως έχει πει το NBA Europe στις ομάδες, θα βγάλουν τα λεφτά που έχουν βάλει για το φάκελο και αμέσως μετά θα αρχίσουν να έχουν κερδοφορία. Δηλαδή ότι μπαίνει από εκεί και πέρα θα είναι κέρδος. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι κερδοφόρο. Δηλαδή δεν θα είναι όπως ας πούμε γίνεται στην πλειοψηφία των ομάδων στην Ευρωλίγκα που είναι ζημιογόνες. Αυτό τουλάχιστον λέει το NBA Europe, έτσι. Γιατί οι Αμερικανοί, βάσει της φιλοσοφίας που έχουν για άλλα τα σπορ, δεν υπάρχουν ζημιογόνες εκεί, εταιρείες, επιχειρήσεις ή ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και οι χειρότερες ομάδες του NBA έχουν κερδοφορία. Γιατί ξέρουν να πλασάρουν το προϊόν και δεν ανοίγονται και πέρα από αυτό. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί εκεί πέρα, salary cap, χιλιάδιο πράγματα τα οποία εξασφαλίζουν αυτή την δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωλίγκα χίλια καλά έχει σε επίπεδο θεάματος, ανταγωνισμού και όλα αυτά, αλλά αυτό το πράγμα ακόμα δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει και παρά το γεγονός ότι αυξάνονται τα έσοδα των ομάδων, γιατί αυξάνονται δεδομένα τα τελευταία χρόνια και το ενδιαφέρον του κόσμου αντίστοιχα, βλέπουμε ότι αυξάνονται μάλλον πολλαπλάσια και τα κασέ των παιχτών. Και όποια χρήματα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα εξοικονομούσαν ή τέλος πάντων θα μπορούσαν να κερδίσουν, όχι, αλλά ίσως να μειώσουν τη χασούρα τους οι ομάδες της Ευρωλίγκας, τα χάνουν επειδή ξαφνικά τα συμβόλαια για έναν α ή β λόγο έχουν πάει στο Θεό μέσα σε ένα-δύο καλοκαίρια. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Αφενός μεν ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να τα δίνουν αυτά τα χρήματα, μεταξύ των οποίων είναι και οι δικές μας, οι δύο ελληνικές. Υπάρχει η Dubai BC. Όταν υπάρχουν γερά πορτοφόλια που δεν τους νοιάζει να υπάρχει ισοσκελισμός εσόδων-εξόδων, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να διαλυθεί η αγορά που λένε. Εντάξει, εγώ δεν ακούω τώρα τα παράπονα που εκφράζονται κάποιες φορές και από τους μεγάλους ότι διαλύεται η αγορά με κάποιες κινήσεις. Εγώ δεν το εισπράττω αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι και οι ίδιοι έχουν διαλύσει την ελληνική αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, με τον τρόπο που κινούνται. Που έχουν πάρει οποιουσδήποτε παίχτες και έχουν ανεβάσει τιμές στο Θεό σε επίπεδα που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Τώρα που το παθαίνουν ενδεχομένως αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Παιδιά, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Το μεγάλο όχι απαραίτητα σε μέγεθος, σε πρεστής, σε ιστορία. Το μεγάλο οικονομικά. Δηλαδή, οι ομάδες Ευρωλίγκας φαγώθηκαν να βάλουν την Dubai BC μέσα για να αυξήσουν τα έσοδά τους, υποτίθεται. Που τα αυξήσανε. Όχι κάτι εντυπωσιακό, έτσι, μην τρελαθούμε. Και τώρα, να δείτε που ήδη από φέτος και πιστεύω και τα επόμενα χρόνια θα κλαίνε εντός πολλών εισαγωγικών και πάλι που έρχονται οι Άραβες και ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό είναι μια επιλογή που έγινε. Ας πρόσεχαν, οι ίδιοι ψηφίζουν εκεί ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, τι γίνεται, λέει, με Τζόζεφ, Βόκαπ και Ντόρσεϊ. Αν δείχνει, λέει, ασέβεια στους δύο τελευταίους. Παιδιά, τα λέγαμε και την άλλη φορά. Είναι η αλήθεια κάπου στη μέση. Από τη μία είναι δύο παιδιά τα οποία κάνανε μια πολύ καλή σεζόν. Βοηθήσανε πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε καν. Και από την άλλη υπάρχει και το δίκαιο της ομάδας που σου λέει. Έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο. Το συμβόλαιο έχει αυτή τη διάρκεια και είχε συμφωνηθεί σε αυτό το διάστημα να παίρνει αυτά τα λεφτά. Όπως ας πούμε πέρσι ο Ολυμπιακός που δεν πήρε την Ευρωλίγκα ή πρόπερση που δεν πήρε ούτε την Ευρωλίγκα ούτε το πρωτάθλημα. Δεν γύρισε ο Αγγελόπουλος να πει Α, Βόκαπ, Α, Ντόρσεϊ, Α, ξέρω εγώ, Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν τότε. Αντί να πάρει το χ ποσό που έχουμε συμφωνήσει, θα πάρει χ πλην τόσο. Έτσι και τώρα σου λέει που πήρε στην Ευρωλίγκα και πήρε το πρωτάθλημα και η σεζόν είναι απόλυτα πετυχημένη. Δεν θα πάρει χ συν τόσο. Έτσι. Αυτή είναι η λογική. Εγώ βέβαια δεν ακούω και μου είχε άσχημα. Όσο άσχημα να σας πω την αλήθεια, μου ήχησαν οι δηλώσεις του Walkup για ότι ήθελε μεγαλύτερο συμβόλαιο ή ας πούμε τα tweet του πατέρα του Ντόρσεϊ. Άλλο τόσο άσχημα μου ήχησε και αυτό που είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ότι κάποιοι όταν σέρνονται οι παίχτες λέει ζητάνε να παίρνουν τα ίδια λεφτά. Ναι, αν μιλάμε πάντως για τον Ντόρσεϊ και για τον Walkup, δεν νομίζω ότι σέρνονταν ποτέ. Ο Μεν Ντόρσεϊ τη μία χρονιά ήταν παραγωνισμένος και όταν πήρε τις ευκαιρίες και τον χρόνο που έπρεπε, ξέχωρα από κάποια προσωπικά ζητήματα που είχε το παιδί, έδειξε τι μπορεί να κάνει. Θυμίζω πέρσι στους τελικούς ήταν ο MVP του Ολυμπιακού. Ο The Walkup όταν έλειψε ήταν λόγω τραυματισμού στη μέση. Δεν ήταν ποτέ απόν, ας πούμε, ή κακός αγωνιστικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο γύρω στο Φαλιρικό Δέλτα, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στις κυκλοφορούς Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την εμπριστική επίθεση το 2010 σε υποκατάστημα της Μαρφίνης της Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Μείωση 10 λεπτών αναλύτρω στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου, που τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέτος, τώρα προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η αντιτρομοκρατική. Τραγική κατάληξη είχε υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, στο οποίο είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του και διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4.30 τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, για το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να καταγράψει φέτος το αεροδρόμιο της Ρόδου, αγγίζοντας τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, το Διαγόρας αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της εταιρείας σε κίνηση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 45% από το 2017. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο 3%. Την ίδια ώρα πάντως η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες ουρές που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου για επιβάτες εκτός Σέγκεν. Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, ο χρόνος ελέγχου ανά άτομο έχει πενταπλασιαστεί, φτάνοντας στα 2,5 λεπτά, και για την εξομάλυνση της κατάστασης υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία. Η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα έργων στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπως επεσήμαναν οι κύριοι Βίλος και Καραγιάννης. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των χώρων στάθμευσης, αντιπλημμυρικά έργα, μόνωση των κτηρίων και αναδιαμόρφωση του διαδρόμου προσγείωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Ρόδου κάποιες ημέρες στη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο θα λειτουργήσει ένας νέος αυτόνομος σταθμός για ιδιωτικά τζετ. Από τη διοίκηση πάντως τονίζεται ότι η χωρητικότητα του αεροδρομίου παραμένει απόλυτα επαρκής, ενώ οι συνεχείς μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν προκαλείται η χορύπανση στην περιοχή. Δεν έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τόνισαν χθες ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη η συνεννόηση και οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη της Fraport διαβεβαίωσαν ότι οι υποδομές για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα θα είναι έγκαιρα έτοιμες, αν τελικά επιτευχθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Πάντως, η σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόσληψη του Ιωάννη Αγγέλου Χατζηγιαννάκη Κοκκίδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑΡ. Μετά από αξιολόγηση 5 υποψηφίων, ο κ. Κοκκίδης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη συνέντευξη με 7,4 στα 10. Η θητεία του νέου Γενικού Διευθυντή θα διαρκέσει όσο και η εναπομείνασα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αύριο Σάββατο στη Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η Γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ, προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα και ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Top FM 102,4.
10: Ντέιβις λέει για Μπουσέλε Φαλ. Ναι, εντάξει, αν παίζουν όλοι αυτοί μαζί, που μπορεί και να παίζουν, όπως τους γράφεις φίλε μου, τον Μπόγκα ξέχασες. Που είναι, μπορεί να είναι και ο καλύτερος αμυντικός από όλους αυτούς. Και μάλλον είναι και ο καλύτερος αμυντικός από όλους αυτούς. Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπράντοβιτς το είδε πολύ καλά από την πρώτη μέρα που ήρθε. Δηλαδή, πώς πήγαινε ο Αταμάν και έλεγε: εγώ θα φτιάξω μια τόσο ποιοτική, ταλαντούχα ομάδα που θα τους κερδίζουμε όλους από την επίθεση. Και απέτυχε γιατί ο Παναθηναϊκός μπορούσε να βάζει σε κάθε μάτς 90-100 πόντους. Αλλά η σταθερά μιας ομάδας πρέπει να είναι πάντα η άμυνα. Και εκεί ο Παναθηναϊκός είχε πολύ ανισορροπία. Δηλαδή, έψαχνες με το κι άλλη να βρεις έναν καλό αμυντικό σε κάθε πεντάδα του. Έτσι. Και όταν, ας πούμε, υπήρχαν παιδιά μέσα που ήταν καλή αμυντική, έχανε λίγο την επιθετική του σβελτάδα ο Παναθηναϊκός. Αλλά το πρόβλημά του, το βασικό, ήταν η άμυνα την τελευταία διετία του Παναθηναϊκού. Σε αντίθεση με την πρώτη σεζόν, που στο τελευταίο τρίμηνο ήταν τρομερός αμυντικά. Ο Μπράντοβιτς το διέγνωσε αυτό και οι πρώτες κινήσεις που έχει κάνει, οι τέσσερις πρώτες, γιατί λογικά θα γίνει άλλη μία, άντε δύο το πολύ, ήταν όλες με αυτό το γνώμονα. Δηλαδή να πάρει παίκτες οι οποίοι θα φέρουν αμυντική ισορροπία, αμυντικό φίλτρο, σκληράδα, ενέργεια, αθλητικότητα στον Παναθηναϊκό. Και ο Μπάντιο και ο Μπόγκα και ο Γιαμπουσέλε και ο Φαλ. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, έτσι, αλλά με κοινό ότι είναι όλοι τους πάρα πολύ καλοί αμυντικοί. Στους τρεις από τους τέσσερις, αν εξαιρέσουμε τον Γιαμπουσέλη δηλαδή, η άμυνα είναι το πρωτεύον στοιχείο τους ως χαρακτηριστικό. Δηλαδή είναι πρώτα καλύτερη αμυντική και μετά κοιτάς το επιθετικό κομμάτι. Ο Γιαμπουσέλη είναι πιο ισορροπημένος σε αυτό. Καλός αμυντικός είναι, δεν είναι κακός. Αλλά είναι και ένας πολύ καλός επιθετικός. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι κινήσεις ως τώρα. Αλλά εγώ θα το πω τώρα, να το αφήσω ως έχει. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού αν δεν πάρει έναν πολύ καλό playmaker που δεν θα θέλει πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του, αλλά θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Και επίσης θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο λάθος αν φύγει ο Όσμαν. Έτσι. Και λέω τον Όσμαν γιατί ενώ έχει πλέον ο Παναθηναϊκός πολλούς παίκτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, θέλει έναν χειριστή ακόμα πέρα από τον Ναν και τον Σλούκα, δηλαδή να φτιάξει πράγματα με την μπάλα στα χέρια. Μπορεί να φτιάξει, θα μου πείτε, και ο Φαλ ή και ο Χέις Ντέιβις. Ο Φαλ που έχει καλή πάσα, ας πούμε, ή ο Χέις Ντέιβις που είναι καλός δημιουργός και αυτός από το post κυρίως. Αλλά θέλεις και ένα παίχτη ο οποίος να μπορεί να επιτεθεί κάθετο στο καλάθι, και νομίζω ότι και με τον Ομπράντοβιτς θα δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία. Θα είναι λάθος. Δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Παναθηναϊκός τον διώχνει, τον Όσμαν. Έτσι, ίσως εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι και ο ίδιος δεν θέλει με τίποτα να φύγει. Και ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν θέλει με τίποτα να τον χάσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να τα φέρει η μοίρα. Η ΕΦΕΣ πάντως που έκανε μια κρούση έφαγε πόρτα. Το είπε ο ίδιος ο general manager της ομάδας προχθές. Ο Μπόγκα λέει δεν έχει μακρινό σουτ. Μια χαρά μακρινό σουτ έχει ο Μπόγκα, φίλε μου. Απλά πρέπει να τον βγάλεις ελεύθερο. Δεν έχει σουτ από τρίπλα. Η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει το Σρέντερ και το Βάγκνερ και τραβάνε όλη την προσοχή, ξέρει να τον εκμεταλλεύεται τον Μπόγκα και στα τουρνουά της Γερμανίας έχει κάτι 40% στο τρίποντο. Αυτό, αν αυτό δεν το θεωρείς καλό τρίποντο, δεν είπαμε ότι είναι ο Αλβέρτης ή ο Στογιάκοβιτς ή ο Πρέλεβιτς, αλλά είναι ένας καλός σουτέρ. Δεν είναι killer δηλαδή που τα βάζει ασάλιωτα, αλλά είναι ένας πολύ καλός σουτέρ. Και ειδικά για έναν τόσο καλό αμυντικό να έχει και αυτό το ατού είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει πώς βλέπουμε το Μαϊάμι ως τώρα. Έχει ακόμα να κάνει πολλές κινήσεις. Δεν είναι πολλοί παίχτες που έχουν παραμείνει. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει έναν καλό χειριστή που να μπορεί να απειλεί και το καλάθι. Σουτέρ έχει βάλει, μπορούμε να πούμε, τριγύρω από τον Γιάννη. Και ο Τιμ Χάρνταουεϊ που αποκτήθηκε. Και πιστεύω ο Γιώβιτς φέτος θα είναι καλύτερος από μακριά. Γιατί πέρσι ήταν αρκετά άστοχος. Και φυσικά ο Κόνουεϊ που πήρε από τον draft είναι πολύ καλό σουτέρ. Νομίζω ότι θέλει κάποιες κινήσεις ακόμα όμως για να γίνει ανταγωνιστική η ομάδα και να βρει ισορροπία και να βρει χημεία και όλα αυτά. Η άμυνά τους θα είναι πολύ καλή, νομίζω, δεδομένα. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα αποκτήσουν για να ενισχυθούν περαιτέρω. Λοιπόν, ο νέαρχος θέλει time out. Όχι, ο time out θέλει νέαρχο, δύσκολο. Αν και όλοι θέλουν νέαρχο, και ο time out θα μπορούσε να θέλει νέαρχο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά.

0: goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνει υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.

0: Δεν θα έχουμε μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
4: Λοιπόν, ένας φίλος Ντάινο Νουαήλ δεν έχει κάποια πρόταση που να του κάνει μέχρι τέλος καλοκαιριού. Αν θα μείνει στην Τζιρόνα, ρωτάει. Παιδιά, στην Τζιρόνα αποκλείεται να μείνει, γιατί η Τζιρόνα έπεσε, αν δεν κάνω λάθος. Και ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει και πολύ τις μετοχές του και νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Αλλά με την εικόνα που είχε και τα νούμερα που έγραψε και όλα, 2 γκολ, ας πούμε, στα νοκάουτ και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι για τα μέρη μας πλέον ο Νουαήλ. Είναι για να παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα και είναι και σε καλή ηλικία. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον περιμένουμε. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης, λέει, αν όχι ο Ρούμπιο, λέει, θα ήταν ιδανικός, λέει, αλλά δεν θέλει. Παιδιά, ο Ρούμπιο είναι 36 ετών. Δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα χρόνια και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του σε καμία περίπτωση, γιατί έκανε μια πολύ καλή σεζόν στον BCL. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο θυμίζω ότι έφυγε από το NBA και έφυγε και από την Ευρωλίγκα, γιατί είπε ότι δεν άντεχε την πίεση για λόγους ψυχικής υγείας κτλ. Που είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι, για όλο τον κόσμο. Αφού ο άνθρωπος ο ίδιος ορίζει τη ζωή του και τι τον κάνει ευτυχισμένο και τι τον γεμίζει. Επέλεξε να πάει να κλείσει την καριέρα του, τέλος πάντων, να παίξει τα τελευταία του χρόνια στο μπάσκετ, στην Πανταλώνα από όπου και ξεκίνησε. Τώρα να αφήσει την Πανταλώνα και να πάει στον Παναθηναϊκό, όπως λέτε εσείς, ας πούμε, δεν το βρίσκω λογικό, γιατί θα ξαναμπεί σε μια συνθήκη πίεσης που γι' αυτό το λόγο έφυγε, ξαναλέω, από το NBA και από την Ευρωλίγκα, την Μπαρτσελόνα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και εκτός αυτού, εγώ δεν έχω ακούσει καθόλου ότι υπάρχει κάτι τέτοιο υπαρκτό στην επιφάνεια. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί σοβαρά με την περίπτωση του Ρούμπιο. Αν μιλάγαμε για 5 χρόνια πριν, έτσι, και ο άνθρωπος δεν είχε αυτά τα ζητήματα ψυχικής υγείας που ο ίδιος είχε αποκαλύψει και δεν είναι και τίποτα μεμπτό, έτσι, όλος ο κόσμος μπορεί να έχει τέτοια ζητήματα, ακόμα και αυτοί που φαίνονται ή είναι πλούσιοι, ευτυχισμένοι και όλα αυτά, μπορεί από μέσα τους η ψυχούλα τους το ξέρει. Ξαναλέω, πριν 5 χρόνια θα σας έλεγα με τα μπούνια, δεν το συζητάμε, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα υπάρχει τέτοιο θέμα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, λοιπόν, αυτά. Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ναι, περιμένουμε. Το Ρούμπιο, λέτε, ο φίλος τον είδα σαν έλεγα. Να μιλάμε για μάγο της μπάλας. Ναι, παιδιά, τη συζητάμε. Παιχταράς μεγάλος. Ο άνθρωπος έπαιξε τόσα χρόνια στο NBA. Έτσι, και για μένα είναι και υποτιμημένη η καριέρα του. Δηλαδή, θυμίζω ότι είχε κάνει στο Μούντο Μπάσκετ του 19, που ήταν με μια όχι πολύ καλή αποστολή της Ισπανίας. Και ο άνθρωπος έκανε όργια. Αλλά μιλάμε για το 19, πριν προκύψουν όλα αυτά τα ζητήματα που είχε ο Ρούμπιο. Λοιπόν, πάμε Νίκο Αθανασίου, πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καθότι ο Παναθηναϊκός έχει εξελίξεις, είχαμε χθες το βράδυ την εξέλιξη με τον αριστερό μπακ και πλέον περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Έλα Νικόλα, τι κάνεις φίλε?
5: Καλημέρα Χρήστο μου, μια χαρά εσύ?
4: Καλά είμαστε.
5: Θα ξεκινήσω λίγο με κάτι διαφορετικό για να καθαρίσουμε γρήγορα και μετά να πάμε στα μεταγραφικά. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Πάξι Παναθηναϊκός.
4: Το εκτός, έτσι.
5: Το εκτός. Ωραία. Είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια γιατί το γήπεδο είναι μικρό, είναι 230. Mm-hmm. Τη Δευτέρα θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας. Okay. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω θα εξαντληθούν, αλλά okay, αν δεν εξαντληθούν, την Τρίτη θα είναι διαθέσιμα για όλους. Είναι πάρα πολύ λίγα, ο καθένας μπορεί να πάρει ένα για τον εαυτό του και ακόμα ένα, δηλαδή 2. Οπότε τη Δευτέρα κυκλοφόρουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάω.gr, όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το ταξίδι που δεν είναι εύκολο.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν είναι στη Βουδαπέστη, σωστά, που είναι και μια υπέροχη, φανταστική πόλη. Πρέπει να πας στη Βουδαπέστη και μετά να οδηγήσεις περίπου 2 ώρες για να πας σε αυτό το υπέροχο χωριό της Ουγγαρίας, το οποίο έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Πάξη. Τώρα από εκεί και πέρα για τα μεταγραφικά. Χθες ο Παναθηναϊκός στην τελευταία του προσπάθεια, πραγματικά στο 90, τις καθυστερήσεις να βγάλει άκλη με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, τα κατάφερε. Οι αλεπούδες άλλαξαν στάση, μπήκε και πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ο δανεισμός με οψιόν αγοράς. Το θέμα έχει ξεμπλοκάρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ανατροπή μιλάμε, ο Παναθηναϊκός έγινε γνωστό και χθες, είχε βάλει στην τελική ευθεία τον αποκτήσει τον Ρικάρντο Μάγκας από τη Sporting Λισαβόνας. Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής όλο αυτό το διάστημα,

0: Μα και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν έχει επιμείνει για κανέναν άλλον όσο για τον, για τον Κρίσιας. Είναι δείγμα του πόσο πολύ τον πιστεύει και θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί μέσα από αυτή τη μεταγραφή να πάρει σε χαμηλή τιμή έναν παίχτη που μπορεί στο μέλλον, εκτός από τα πράγματα που θα του δώσει το παρόν, να του φέρει και πάρα πολλά χρήματα. Και εσύ και ο τεχνικός διευθυντής έκαναν τα πάντα για να του κάνουν το χατήρι, να το πω έτσι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, πάντα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Οπότε ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βγάλει άκρη με την Λέστερ και να έχει μπροστά του μια συμφωνία που είναι με οψιόν, συγγνώμη, με δανεισμό, ωραία, μέχρι το τέλος της σεζόν, και μια οψιόν αγοράς η οποία θα ενεργοποιηθεί μόνο, ξαναλέω το μόνο με κεφαλαία γράμματα, μόνο εάν ο Κρίστιανσεν παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού και πάνω, ωραία, και λεπτά μετρούν και συμμετοχές βασικά μετρούν μόνο αν μπορεί από ένα ημίχρονο και πάνω. Δηλαδή αν κάνει λιγόλεπτες συμμετοχές τύπου 15, 20 λεπτά, 5 λεπτά, 3 λεπτά, 7 λεπτά, δεν μετράνε στο 50% των συμμετοχών που πρέπει να
1: πάρει. Άρα είναι για εξασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι εξασφαλισμένος. Η οψιόν αγοράς είναι σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα, το είχα ξαναπεί, είχε πάρα πολύ καλή επαφή με τον τεχνικό διευθυντή της Λέστερ, ο οποίος ήταν θετικός στον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς. Ο πρόεδρος της ομάδας ήταν αυτός που επέμενε για άμεση πώληση. Προφανώς θα είδαν οι άνθρωποι και θα κατάλαβαν όσο περνούσαν οι μέρες και όσο η αγορά άρχισε σιγά σιγά να κινείται, καθώς πηγαίνουμε και προς την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου, ότι δεν θα ήταν και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να βρουν κάτι άλλο και σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε αν έρθει το πράσινο φως, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Τεράστιος αστερίσκος, το λέγαμε ακόμα και την εποχή που δεν φαινόταν φως σε αυτή την υπόθεση, ότι για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει ο Κρίστιανσεν σε ιατρικά που θα περάσει. Καμία σχέση με τα τυπικά ιατρικά που έχουμε σε κάθε μεταγραφή. Έτσι, θα εξεταστεί σε ένα ειδικό κέντρο στην Ιταλία τις επόμενες ημέρες, δεν έχει σημασία ποια μέρα. Εάν εκεί είναι οκ, τότε αυτός ο δανεισμός θα ολοκληρωθεί και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει και αυτό το κενό στο ρόστερ του με έναν παίχτη ο οποίος πέρσι αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, έπαιξε μόνο 234 λεπτά και όχι 234 παιχνίδια όπως είπα χθες. Ωραίο θα ήταν να έχει παίξει 234 παιχνίδια σε μια χρονιά, 234 λεπτά. Αλλά ένα παιδί στα 23, ο προπονητής θεωρεί ότι μπορεί στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό να κάνει τα πράγματα που έκανε στην Κοπεχάγη και ανάγκασε τη Λέστερ να δώσει ένα σκασμό λεφτά, αν θυμάμαι καλά, 15-16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Οπότε ο Παναθηναϊκός, έχοντας και αυτό το deal, αυτή τη συμφωνία που είναι, ξαναλέω, με αρκετές δικλείδες ασφαλείας, προχωρά σε αυτή την περίπτωση. Αν κάτι ομιγέννητο δεν πάει καλά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να το ψάξει, να το δοκιμάσει και αυτό.
0: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη παίκτη καλό.
1: Τον
0: Κυριακόπουλο, έτσι, ο οποίος πήγε αρκετά καλά πέρσι.
1: Μια χαρά πήγε, μια χαρά.
0: Αν κάτι δεν πάει καλά, ξαναλέω το οποίο τα πεύχομαι, υπάρχει ο Ιανουάριος, που εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα διορθώσει ένα, ας το πούμε, πιθανό λάθος ή τέλος πάντων, για να το πω σωστά, μια πιθανή κακή εξέλιξη με τον Κρίστιανσεν. Να πω επίσης ότι αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής πίεζε από τη δική του πλευρά, γιατί έχει συνεργαστεί με τον Ίστρουπ. Καταλαβαίνει ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια μεγάλη επιστροφή στην καριέρα του, γιατί ανεξάρτητα από το θέμα του τραυματισμού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λέστερ έχει υποβεβαστεί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Την τρίτη εθνική της Αγγλίας.
1: Σωστό.
0: Το Κρίστιανσεν ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα του δανέζικου ποδοσφαίρου και διεθνής, οπότε είναι η μόνη φορά ίσως που βρίσκω λογική για κάποιον ποδοσφαιριστή να φύγει από την Αγγλία και να είναι στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, είναι ναι, καλά, προφανώς.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι τρίτη εθνική. Ναι, στην Αγγλία η τρίτη εθνική του αγγλικού ποδοσφαίρου μπορεί να έχει την ποιότητα και τη δυναμική των μισών ομάδων, μην πω και παραπάνω, της ελληνικής Super League, αλλά δεν πάει να είναι τρίτη εθνική. Εντάξει.
1: Και για παίχτη ο οποίος θέλει να επιστρέψει από τραυματισμό, δεν ξέρω και πόσο βολική είναι και σαν στυλ παιχνιδιού εκεί πέρα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό. Πολύ φυσικά, αλλά πολύ.
1: Ναι, δεν λέω ότι είναι. Είναι όσο να είναι.
0: Οπότε,
1: και το δικό μας αποτέλεσμα είναι σκληρό, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι από τα πιο σκληρά.
0: Όχι τόσο όμως, ναι.
1: Αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι σκληρό.
0: Άλλη σκληράδα, άλλου είδους.
1: Άλλου είδους.
0: Να πω ότι θα έχουμε εικόνα, δηλαδή οριστική, αν δηλαδή το deal θα ολοκληρωθεί ή όχι, Δευτέρα-Τρίτη. Mm-hmm. Οπότε κάνουμε λίγες μέρες υπομονή, έχουμε Παρασκευή. Και ξαναλέω, αν κάτι στραβώσει ο Μιγιάννη, τότε το Παναθηναϊκός, αν είναι διαθέσιμη ακόμα η περίπτωση του Μάγκας, θα πάει στο Μάγκας.
1: Ωραία. Αύριο τι θα δούμε στο φιλικό?
0: Αύριο καταρχήν θα δούμε τη Λεωφόρο και πάλι από κοντά. Αυτή είναι η είδηση. Συγγνώμη. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Πολύ ιστορικό παιχνίδι. Θα δούμε, νομίζω, για τουλάχιστον 60 λεπτά τους παίκτες που έχει στο μυαλό του πιο πολύ από κάποιους άλλους. Ναι, δηλαδή και στο φιλικό με τον Άγιαξ, αν θυμάσαι, δεν άλλαξε την ενδεκάδα ολοκληρωτικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει έρθει μια ωραία ερώτηση τις προηγούμενες μέρες, παιδί μου, που έλεγε ότι αν θα έπαιζε ο Παναθηναϊκός αύριο, ξέρω εγώ, με την Πάξη,
1: θα πιστεύετε
0: ότι θα ήταν η ενδεκάδα, ναι. Βέβαια, εντάξει, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας θέματα τραυματισμών, πράγματα που μπορεί να έχει δει ο προπονητής σε προπονήσεις που εμείς δεν ήμασταν παρόντες, όπως την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνα. Μπορεί αύριο στο φιλικό και στο φιλικό της Τετάρτης με τη Rapid κάποια παιδιά να του δείξουν κάποια πράγματα και να τον βάλουν στις σκέψεις, αλλά κάποιες θέσεις, νομίζω οι περισσότερες, νομίζω, έχουν ξεκάθαρους καθόγους. Δηλαδή ο Νιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια. Αν και ο Τσάπας έχει μπει πολύ δυνατά και εκεί θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι μέσα στη χρονιά, την υγεία τους να έχουν και δύο. Ο ένας στόπερ θα είναι ο Ντεφράι, τον οποίο αύριο περιμένουμε να δούμε να κάνει ντεμπούτο και να παίρνει και περισσότερο χρόνο συμμετοχή στη Βιέννη, οπότε να είναι βασικός με την Πάξη. Ο παρτενέρ του είναι ένα καλό ερώτημα. Mm-hmm. Αν θα είναι δηλαδή ο Κάτρης, και αν θα είναι ο Ίγκασον, αν και ο προπονητής θα βάλει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ στη θέση του αριστεροπόδαρου στόπερ, δηλαδή τον Τουμπά, ή αν θα πάει με δύο δεξιοπόδαρους, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Νομίζω οι δύο χαφς, αυτό 4-2-3-1 προβάδισμα έχει ο Καμαρά με τον Τσέριν. Ο Τσέριν κάνει μια καταπληκτική προετοιμασία, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Μπροστά του ο Γιάγκουσιτς, στο ένα φτερό ο Αντίνο φυσικά. Δεξιά νομίζω ο Ζαρούρη και σε ντεφόρο Τετέι. Mm-hmm. Σε αυτούς θα έδινα έτσι ένα προβάδισμα.
1: Λογικό μου ακούγεται κιόλας, δεν μου κάνει κάτι έκπληξη, έτσι.
0: Σωστά. Δηλαδή, ξαναλέω, υπάρχει όμως μια θέση ανοιχτή που είναι στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Και για δεξιά θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη εκεί, γιατί η εικόνα του Τσάπρα στην προετοιμασία και στα φιλικά, ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, ήταν λες και το παιδί έπαιζε 5 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
1: Μην τους δούμε και τους δύο μαζί σε κάποια μάτς. Δεν λέω τώρα για την Πάξη, που σωστό, θεωρητικά είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός. Αλλά σε πιο απαιτητικά μάτς εκτός έδρας, ξέρεις, το κάνουν πολλοί προπονητές. Βάζουν δύο μπακ, ναι, που είναι ο ένας τουλάχιστον, γιατί και οι δύο εδώ έχουν επιθετικές mm-hmm. αρετές. Οπότε μπορούν και να εναλλάσσονται και όλα.
0: Άλλο τώρα για στόπερ. Λέω κάθε μέρα γίνομαι κουραστικός, αλλά δεν πειράζει. Πάντα ο Βαντρόγγελεν είναι στο κάδρο, δεν έχει φύγει ποτέ. Εκεί γίνεται μια παρτίδα σκληρού πόκερ με τους Τούρκους.
1: Εμείς είμαστε τόσο μεγάλοι, φίλε Νικόλα, που όταν ακούω Βαντρόγγελεν μου έρχεται το Φαμπρόγγελεν στο μυαλό. Είμαστε τόσο γέροι. Θα ακούει κανένας 15χρονος, 20χρονος, για λέει τι είναι αυτό το Φαμπρόγγελεν.
0: Έχεις προλάβει Βαντρόγγελεν να
1: πει. Εννοείται, τι. Αγάπη μεγάλη. Εγώ ήμουν και εθνική Ολλανδία τότε αυτό και τρομερός.
0: Κάτι έφερε, πόσο είσαι?
1: Εγώ είμαι 45 κλεισμένα.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, έχουμε 5-6 χρόνια διαφορά, ίσως γι' αυτό.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι, δεν το προλάβες.
0: Σαν όνομα, ναι, αλλά.
1: Τρομερός.
0: Άγνωστος, Πολωνός θερματοφύλακας, ίσως εκεί να είναι λίγο τον γκάπ, ας το πούμε, δεν είναι γενιά ολόκληρη, την πενταετία. Πολωνός θερματοφύλακας,
1: έτσι. Αντεσά, εντάξει, οκ.
0: Τελειώνει εκεί. Πιο πριν δεν έχω.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Δεν θυμάμαι. Υπάρχει πάντα και τον Κασαμά. Όχι ο Extreme Rangers, ο στόπερ της Μπάλτικα που έχει προταθεί, είχαν γράψει δόσεις τις προηγούμενες μέρες. Είναι μια περίπτωση που την έχει κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα από τα λίγα φετινά δημοσιεύματα από το εξωτερικό που έχουν βάσει. Οπότε αυτό έχουμε στο μυαλό μας, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε γρήγορα τη μεταγραφή του Ντεφράι και είχαν καλή εικόνα και η υπόλοιπη κεντρική του αμυντική, έχει πάρει έτσι ένα χρονικό περιθώριο να δουλέψει με μεγαλύτερη ιδέα τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού και να περιμένει και τον Βαντρόγγελεν. Τώρα, αν κάτι άλλο προκύψει και αρέσει περισσότερο, και θα πάμε και εκεί για μια ανατροπή. Για το οκτάρι δεν υπάρχει κάτι, το Γιάννης δεν έχει παγώσει για τα καλά και δεν υπάρχει και κάποιο άλλο όνομα που να μπορώ να πω ότι απασχολεί αυτή τη στιγμή.
1: Εκτιμάς ότι έχει στην άκρη το μυαλό του το Γένσεν και ίσως παίζει και με το χρόνο, γιατί σου λέει άλλοι ακόμα δεν βρήκανε.
0: Κοίταξα, ποτέ μη λες ποτέ. Δηλαδή θυμάμαι κάθε μέρα να λέω ότι οκ, 1%, 5% για τον Κρίστιανσεν. Δεν μπορείς ποτέ να πεις δεν γίνεται με τίποτα. Πώς να το πεις δεν γίνεται με τίποτα. Εδώ μιλάμε για ένα παζάρι που έχουμε ακόμα 10 Ιουλίου.
1: Α, καλά είσαι, ναι. Ούτε στα μισά δεν είμαστε.
0: Αρχές Σεπτεμβρίου. Και έχει αποδείξει η ίδια η ζωή ότι ποτέ μιλές ποτέ δεν μπορείς να πεις κακό στον εαυτό σου μόνο κάνεις. Κοίταξα να δεις, όσο ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι στη Μπρέντφορντ και ψάχνεται, εγώ δεν λέω δεν πρόκειται να γίνει με τίποτα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, 13-02-10 Ιουλίου, εντάξει, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Και θα γίνει κάτι μόνο εάν ο ίδιος, έτσι, επιστρέψει στη διαπραγμάτευση και πει παιδιά εντάξει οκ, σας ζητούσα τρέλες, θέλω να έρθω, ελάτε να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε με φυσιολογικούς οικονομικούς όρους. Αλλά ο Παναθηναϊκός εκεί, συγγνώμη και κλείνω, έχει ξεψαχνίσει την αγορά, έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά εκεί αντιλαμβάνουμε ότι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός μια κίνηση όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά ποδοσφαιρικού χαρακτήρα επίπεδου Γένσεν. Δηλαδή και να δώσει αρκετά χρήματα και να δώσει ψηλό συμβόλαιο και να πάει να παίξει το πάρκι να του κάνει τη διαφορά. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νικολά.
0: Εγώ, Χρήστο μου, να
1: σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με λίγο over από τον νέαρχο που μαγαρό κοιτάζει. Αλλά είναι φίλο και θα τα ξεπεράσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη ή τον Νικολά. Θα δούμε. Είναι Kinder έκπληξη. Είναι μία, ναι. Οπότε το αφήνω ανοιχτό, έτσι. Αν θα ακούσετε τη γαϊδρο φωνάρα του Νικόλα ή τη Σοφία που είναι πιο έτσι απαλή στα αυτιά και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
5: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Πόνι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Top FM 102,4.
11: Στέμελες θα αγωνίζεται ο Αντρέ Λουίς μετά τη συμφωνία των Πειραιωτών με την Kansas City. Δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση των Ρέτσου και Γιάρεμτσουκ. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Κρίστιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έφτασε ο Παναθηναϊκός σε ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου. Θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν πράσινη για την ολοκλήρωση του deal. Την ερχόμενη εβδομάδα τα νεότερα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Ένωσης για το πρώτο φιλικό παιχνίδι την Κυριακή με την Ντεγκράφσαπ. Ανεπίσημο ντεμπούτο αναμένεται να κάνουν Κάιρεν και Ζούμπκοβ. Πιθανό να πάρει λεπτά συμμετοχή ο Αλεξίου. Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 25χρονο στόπερ της Τέλτα, Κάρλος Ντομίνγκες κάνουν λόγο ισπανικά μέσα. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται σήμερα το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία με τους παίκτες του Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζουν αύριο την Τβέντε σε φιλική αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη. Για να υπογράψει το συμβόλαιο του αναμένεται ο Σάντα Μαρία, μια ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά και ο Ταχάλι. Στην τελική ευθεία προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι βρίσκεται η Arsenal. Σύμφωνα με τη Sun, ο Έλληνας εξτρέμ είναι μια ανάσα από τη μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία προσφέρει στην Club Reason ένα ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπολής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. The Wings for FM 94,6, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και ο Ιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό και το τυπικό σκέλος δηλαδή της μεταγραφής αυτής ολοκληρώθηκε. Παίχτης των Πράσινων λοιπόν για την ερχόμενη τριετία ο Ιζακ Μπόγκα, ο Γερμανός forward, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους. Σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη, υποθέτω, για τα τυπικά να μας τα μεταφέρει. Και να κάνουμε ίσως έτσι και μια σύντομη κουβεντούλα για το τι ακόμα περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ουσιαστικά μέσα σε πολύ λίγες μέρες, ουσιαστικά μια κίνηση απομένει, δύο το πολύ, για να κλείσει και τον σχεδιασμό του για την νέα σεζόν. Πολύ γρήγορα, πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα περίμεναν πολύ μετά την πρόσληψη του Ομπράντοβιτς, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι προφανώς ο Ομπράντοβιτς είχε ήδη στο μυαλό του τι χρειαζόταν. Και όταν υπάρχει και ο Μπράντοβιτς και όταν υπάρχουν και τα λεφτά, αυτά τα πράγματα μπορούν να τελειώσουν πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτά και από την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ιζακ Μπόγκα. Για τον Ολυμπιακό, να σου λέω, λέει, αν παίζει για Σεγγέλια. Όχι, φίλε μου, Σεγγέλια καταρχάς έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και δεν νομίζω ότι ψάχνει παίχτη με τέτοια στοιχεία ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι ο Σεγγέλια σε αυτή την ηλικία θα ερχόταν να παίζει 12 λεπτά, ας πούμε, γιατί τόσα θα περισσέψουν από το Βεζέκοφ στο 4. Έτσι. Ένα φίλο εδώ λέει: έχω γίνει Ολλανδία από Φαν Μπρόκελεν και Φαν Μπάστεν. Αδικό μου είναι αυτό. Και μετά έγινε Άρσεναλ το 95 λόγω Μπέρκαμπ. Σωστό. Κάπω έτσι κι εγώ. Εγώ έγινε Άρσεναλ λόγω Ιαν Ράιτ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και μετά όταν ήρθε και ο Μπέρκαμπ και μετά ο Ανρί, γίναμε άρρωστοι. Έτσι. Βέβαια μετά κάναμε μια 20ετία να δούμε πρωτάθλημα. 22 χρόνια για την ακρίβεια μέχρι να το πάρουμε φέτος. Αλλά οκ. Εντάξει. Λοιπόν, αναμονή τέλος. Οπότε πάμε να πάρουμε και το Champions League που μας λείπει τώρα κάποια στιγμή. Να δούμε. Αν θα έχει φέτος δυνατό ρόλο ο Σλούκας, βέβαια, ένας φίλος. Φυσικά και θα έχει. Παιδιά, με τον Ομπράντοβιτς ο Σλούκας είναι. Επικοινωνούν, πώς να το πω, χωρίς να μιλάνε. Με τα μάτια που λένε. Και είναι η προέκταση του προπονητή στο γήπεδο Σλούκας. Και επειδή θα έχει πλέον και δίπλα του παίχτες να τον θωρακίζουν στο κομμάτι που υστερεί, δηλαδή την άμυνα, νομίζω ότι μπορεί να είναι και πολύ πιο επιδραστικός. Και επίσης και δεν θα χρειάζεται να λιώνει το κορμί του στον παριά για να τελειώνει τη σεζόν τραυματίας όπως φέτος. Δηλαδή, μην ξεγελιέστε ότι φέτος ο Σλούκας, αντίθετα με άλλες χρονιές που φόρτσαρε από, ξέρω εγώ, από τον Γενάρη-Φλεβάρη και μετά, ειδικά όσο περνούσαν τα χρόνια, φέτος αναγκάστηκε υποχρεώθηκε να το κάνει νωρίτερα και γι' αυτό ίσως και στο τέλος έβγαλε αυτούς τους τραυματισμούς. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να μας πει και για τα του Μπόγκα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλά. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Μπόγκα για τρία χρόνια, μετά από τρία χρόνια. Το όνομα του είναι Ιζακ, παρεμπιπτόντος.
0: Ιζακ, ναι, το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος.
1: Ναι. Γιατί ξέρεις, πριν αυτή ξέρεις, η αμφιβολία.
0: Έχουμε βαφτίσει για πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Μπάντιο και Ιζακ, έτσι, για να τα λέμε όπως πρέπει. Τρία χρόνια, έτσι, και το ποσό λίγο πάνω από τα 12 συνολικά, έτσι.
1: Για ποιον?
0: Για τον Μπόγκα. Όχι για τον Μπόγκα, μπερδέθηκα. Το Ιαμπουσέλη είναι αυτό. Ναι.
1: Γύρω στα 6,5 είναι του Μπόγκα.
0: Στα 6,5. Πολύ καλά.
1: Συνολικά για τρία χρόνια.
0: Και τώρα μένει μια κίνηση.
1: Ναι, μένει μια κίνηση ακόμα. Χωρίς καμία βιαστήνη προφανώς ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάποια περίπτωση στην αγορά που να κάνει κλικ στους ανθρώπους της ομάδας. Κατά τα ψέματα, αν το δούμε και στην Ευρώπη και στον eBay, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιος έτσι παίκτης που, ας πούμε, μπορεί να καλύψει τα θέλω του Μπρέντοβιτς.
0: Σωστό.
1: Οπότε, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται για την τελευταία του κίνηση. Θα περιμένει να δει τι μπορεί να προκύψει. Ούτως ή άλλως ακόμα έχουμε 2 μήνες για να ξεκινήσει η σεζόν.
0: Σωστά.
1: 2,5 περίπου, ναι.
0: Παραπάνω, ναι. Σχεδόν, ναι. Σχεδόν.
1: Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάποια έτσι διασύνη από τους Πράσινους.
0: Ακούσαμε πριν και τη συνέντευξη που πήρες από τον Μπάντιο. Για πες μας έτσι λίγο ένα. Όχι τι είπες, πώς τον άκουσες εσύ, ρε παιδάκι μου. Νομίζω ότι έχει αυτοπεποίθηση αυτό το παιδί και είναι άνιωθο λιγάκι.
1: Όπως και τον Μπόγκα, έτσι τον Μπάντιο, δηλαδή επειδή ξέρεις τον Μπόγκα, τον από κοντά. Πολύ ταπεινή και οι δύο.
0: Ναι.
1: Γενικά, σχέδιες γραμμές. Πολύ έτσι αποφασισμένοι να παίξουν τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα πάντως, με το που αναφέρθηκε το όνομα ο Μπράντοβιτς, είχανε, ξέρεις...
0: Λογικό.
1: Και οι δύο να είναι ένα από τα καλύτερα. Μπόγκα, έξω, ξέρεις, γνωρίζεις και έχεις ανέστηκε με το Ζούτς. Ναι, ξέρεις, αυτό τώρα είναι μέσα στη ζώνη να δούμε πώς θα κυλήσει. έτσι να βρέθουν και με τους καινούριους συμπαίκτες. Αν και οι περισσότεροι έχουν τεθεί αντιμέτωποι πάρα πολλές
0: φορές. Ναι, ναι. Σίγουρα.
1: Το Μπόγκα με τις εθνικές και μετά και στην Ευρωλίγα. Ο Μπάντιο φέτος έπαιξε με τον Παναθηναϊκό 7 μάτς συνολικά αντιμέτωπος. Ήρθε 5 στα play-off και άλλα 2 στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγας. Οπότε αναγνωρίζεται πολύ καλά και εκείνος δηλαδή με τους Παναθηναϊκού. Αυτά
0: σε ωραία. Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω, γιατί ρωτάει και πολλοί κόσμος. Τι γίνεται με τον Λιόπουλο? Γιατί λέγαμε ότι προφανώς τον υπολογίζει ο Μπράντοβιτς και τα λοιπά, και για τον ελληνικό κορμό, για το πρωτάθλημα κυρίως. Αλλά υπάρχει πλέον και αυτό το έντονο ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ, που δίνει χρήματα, καλά χρήματα, πολύ καλά χρήματα και στον Πέστη και στον Παναθηναϊκό. Τι μαθαίνεις εσύ? Μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί πέρα?
1: Εντάξει, είναι δύο οι δρόμοι, ας πούμε, από να το πούμε έτσι. Ή θα κρατήσει τον Λιόπουλο για μια αναπροσαρμογή συμβολαίου, γιατί προφανώς του δίνει και πάρα πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ή το δεύτερο, να τον δώσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ και να πάει στη Θεσσαλονίκη ο Λιόπουλος. Του δίνει γύρω στο εκατομμύριο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή διπλάσια από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Που ήταν ήδη πολύ καλά λεφτά. Αλλάξαν τα δεδομένα πλέον στην αγορά.
1: Τον Παναθηναϊκό παίρνει το καλύτερο συμβόλαιο της ζωής του, έπαιρνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω το μεγαλύτερο ήταν 3,50 που είχε στον Άρη το τελευταίο, κάτι
1: τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, σίγουρα θέλει να συζητήσει στον ελληνικό του κορμίο και δίνει αρκετά καλά λεφτά στον Παναθηναϊκό. Τις πληροφορίες που προκύπτουν λένε ότι είναι γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια περίπου τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκό. Απλά τώρα πρέπει να πάρει μια απόφαση από κοινού, δηλαδή από την πλευρά του ΠΕΡ και την πλευρά του Παναθηναϊκού, να ξεκαθαρίσει ο Μπράντοβιτς τι ρόλο θέλει για τον Τολιόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ Τολιόπουλος να παίκτης. Και να δούμε το οριστικό, την οριστική κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Για να δούμε, είναι στην ουσία αυτό που είπα, είναι δύο, ή θα μείνει ο Τολιόπουλος και θα γίνει μια αναπροσαρμογή συμβολέου με να πάρει κάτι παραπάνω, ή θα πάει στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε break κατευθείαν. Ακούσατε, Μπόγκα επίσημα για 3 χρόνια και γυρίζουμε για να πάμε σιγά σιγά και στον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Η Winsport FM 94,6.
11: Untergeben lassen bleiben.
0: Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρήλος που έχει έρθει τώρα λίγο να αντικαταστήσει τον έρχο ήταν στους Offspring τις προάλλες, αλλά μπορεί να εμπνεύσει και από εκεί σίγουρα. Λοιπόν, όπως λέει και ο κύριος εδώ, ο ερμηνευτής, τον θέλει γρήγορα και σε λίγο θα τον έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε και το θέμα με τον Στάνιτς που θυμίζω ότι έμεινε εκτός αποστολής της Λουντογκόρτζ για το προσεχές της παιχνίδι. Κάτι μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν ξέρω, τον έχουμε. Όχι, σε λίγο θα τον έχουμε. Λοιπόν, είπαμε παιδιά για τον Όσμαν και τον Χουάντσο και τον Γκραντ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός θέλει όλους τους παίκτες να τους κρατήσει. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει κάτι είναι αν πάει κάποιος παίκτης και πει: παιδιά, μήπως δεν παίζω πολύ. Μήπως να φύγω καλύτερα. Μήπως έχω καλύτερη πρόταση από το εξωτερικό. Εκεί ίσως ο Παναθηναϊκός να το σκεφτεί. Έτσι. Αλλά από μόνος του να πάρει την πρωτοβουλία να παραχωρήσει, να πουλήσει, να αφήσει ελεύθερο παίχτη ή τέτοιο επίπεδο, νομίζω ότι δεν προκύπτει από πουθενά να το κάνει. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, γιατί ο κόσμος ρωτάει τι γίνεται με το Στάνιτς μετά και την εξέλιξη που μεταφέραμε νωρίτερα, ότι έμεινε εκτός αποστολής από το προσεχές παιχνίδι της Λουντογκόρετς και αν αυτό σημαίνει κάτι για τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
10: Καλά, καλά, Χριστό. Για το Στάνιτς έχουμε πει εδώ και μέρες ότι αυτό που περιμένουμε είναι να κλείσει άμεσα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό περιμένουμε, να τελειώσει ιστορία. Όπως λένε οι πληροφορίες άλλωστε, έχει δώσει ok η Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό να διαπραγματευτεί πλέον με τον Στάνιτς και να τελειώσει και με αυτόν. Μέχρι τώρα που συζητάμε δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που πραγματικά περιμένουμε είναι να κλείσει δηλαδή μεταγραφή ως το δυνατόν πιο γρήγορα για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται ότι θα είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Οπότε πάμε με αυτά τα οποία περιμένουμε, επαναλαμβάνω, είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι δεν έχει διαψευστεί κάτι από όσα λέγονται για την επικείμενη αυτή μεταγραφή. Θα έλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο φεύγει ο Αντρέ Λουίς, έρχεται ο Στάνιτς και περιμένουμε και το Ρόκα επίσης, όπως έχουμε πει.
0: Ναι, ναι.
10: Δεν λέμε ότι είναι η ίδια θέση, αλλά είναι επιθετικογενείς παίκτες.
0: Εκεί πίσω από το φόρο, τέλος πάντων.
10: Υπό αυτή την έννοια, για τον Αντρέ Λουίς, ναι, υπάρχει στον Ολυμπιακό τουλάχιστον τρεις προτάσεις αυτή τη στιγμή. Είναι από τη Γουλφς, από την Πόρτο και από το Κάνσας. Η καλύτερη είναι από το Κάνσας. 2 εκατομμύρια ευρώ, 22 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε αυτή αναμένεται να είναι ο προορισμός του Βραζιλιάνου. Mm-hmm. Εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα και κάνουν κάποια νέα αντιπρόταση η Πόρτο, η Γουλφς ή επανέλθει η Μπενφίκα, η οποία και αυτή ενδιαφέρεται. Η ουσία είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αντρέ Λουίς θα αποτελέσει παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Το είχαμε καταλάβει, μπορώ να πω, από κάποιο σημείο και μετά ότι δεν θα είχε πολύ μέλλον, αλλά okay, εδώ εννοώ σαν να μην μπορούσε, ας πούμε, να προσαρμοστεί κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, ας το πούμε έτσι.
0: Πάντως για να φτάσει σε τέτοια νούμερα, αυτοί τον έχουν δει καιρό, έτσι, και πριν τον Ολυμπιακό προφανώς, και νομίζω για αυτά τα νούμερα.
10: Ναι, αν τον έβλεπαν με τον Ολυμπιακό, με τα ωραία σούτ αυτά που είδαμε και στο πρωτάθλημα που έπαιξε, ξέρω εγώ κλπ. Λοιπόν, ας τα αποφύγουμε οπότε αυτά τα σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντρέ Λουίς τα είχε πάει τόσο καλά στον πρώτο γύρο, στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, με γκολ και ασίστ πολλές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, που αν θυμάσαι από τότε έδιναν οι Wolves με την Μπενφίκα 17 εκατομμύρια ευρώ είχαν φτάσει να δίνουν. Και σωστή. Τώρα η Wolves δίνει 14 και άμα ανέβουμε, σου λέει, δίνουμε άλλα 5 αν επιστρέψουμε στην πρώτη κατηγορία. Αλλά από και έχει τα 19 σίγουρα από το Κάνσας. Βλέπω ότι μετά τον Μπεπ Μπιέλ και τον Βέλντε.
0: Ναι, οι Αμερικανοί.
10: Ναι, έχει βρει ο Ολυμπιακός τους εκστρέμ που δεν του πιάνουνε, τους στέλνει στο...
0: Τουλάχιστον είναι κάνει απόσβεση, ναι, κάτι είναι.
10: Και είναι και κάτι τα λεφτά κιόλας, ας πούμε, για όλους. Για όλους. Για τον Στάνιτς τώρα, πράγματι, η Λουντογκόρετς έχει σήμερα δύο φιλικά, πρέπει να πω. Ένα νωρίς και ένα το απόγευμα. Στο πρώτο δεν έπαιξε. Τώρα τι να σας πω, αν θα παίξει το δεύτερο. Αυτό δεν αλλάζει πάντως την όλη εικόνα που έχουμε, είτε παίξει είτε δεν παίξει, ξέρω εγώ, ότι βρισκόμαστε στο φινάλε της μεταγραφής και οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη. Ο Ολυμπιακός υποτίθεται είναι να τελειώσει τώρα, λέω υποτίθεται, ξέρεις, είναι να τελειώσει τώρα και τον Ρόκα και επίσης να πάρει ένα χαφ. Δεν είναι τυχαίο το ότι ακούγεται εδώ και καιρό το όνομα του Άμραμπατ ή ότι ακούστηκε τώρα το όνομα του Μπρόζοβιτς. Δεν λέω, λέω ότι είναι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, οι πιο δύσκολες, αλλά είναι ενδεικτικό, ας πούμε, των προθέσεων και των διαθέσεων του Ολυμπιακού να κάνει, ας πούμε, να πάρει κάποιον κεντρικό χαφ που θα κάνει τη διαφορά. Υπό αυτή την έννοια το λέμε. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Τζολάκη. Αν επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι θα έρθουν προτάσεις σοβαρές για τον Τζολάκη, όπως έχουμε ξαναπεί, σε μια τέτοια περίπτωση η πιθανότερη έως βέβαιη εξέλιξη θα είναι, και εφόσον φύγει ο Τζολάκης, θα είναι να αποκτηθεί ο Ζωζεσά από τον Ολυμπιακό. Αλλά όμως ας περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Τζολάκη, γιατί ο Ολυμπιακός αυτό που θα ήθελε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να επεκτείνει το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι το άλλο.
0: Ναι, ναι.
10: Για πάρα πολλούς λόγους θα ήθελε να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Εάν όμως δεν γίνει αυτή η εξέλιξη, δεν προκύψει αυτή η εξέλιξη και έρθει η πρόταση η οποία είναι από 20 εκατομμύρια και πάνω, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν.
0: Σωστά, σωστά. Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε και το διαζύγιο του Φρανσουά Μοντέστο με τη Γιουβέντους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι για τον Ολυμπιακό μελλοντικά, γιατί έχουμε δει στελέχη να επιστρέφουν.
10: Ναι, προς το παρόν τώρα ήρθε ο Πορτογάλος.
0: Ναι, καλά, ναι.
10: Ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα όταν είχε τον πιο στενό του συνεργάτη στην Κιμαράες, γιατί ήταν πρόεδρος στην Κιμαράες, θυμάσαι, πώς το λένε, ο Πορτογάλος που έφερε τώρα ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, ο Καρντόσο.
0: Ο Καρντόσο.
10: Μπράβο. Και ο πιο στενό του συνεργάτη λοιπόν στην Κιμαράες, στο δεξί του χέρι που λέμε, ανακοινώθηκε σήμερα γενικός διευθυντής στη Ριο Άβε. Είναι σαφές δηλαδή ότι έχει το team του στο, πώς το λένε, στον όμιλο, στον γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι, έτσι. Ο Ελκαμπή αποκλείστηκε το Μαρόκο, δυστυχώς δεν έπαιξε καθόλου σε όλα τα παιχνίδια πλην ενός με την IT. Τώρα έχουμε 10 Ιουλίου, θα πάρει μια άδεια τουλάχιστον 15 ημερών μέχρι τις 25 Ιουλίου. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπολογίζεται για το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού 4 Αυγούστου.
0: Ναι.
10: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπολογίζεται. Αλλά ας έρθει τέλος πάντων, ας ενσωματωθεί και βλέπουμε, ας πούμε, στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, η οποία θα έχει και αλλαγές στην πορεία. Τώρα η ομάδα θα παίξει το φιλικό το δεύτερο, το Σάββατο, θα επιστρέψει, αύριο Σάββατο θα επιστρέψει, θα ξαναπάει η Ολλανδία και εκεί όταν θα ξαναπάει η Ολλανδία δεν θα έχουμε αλλαγές σε σχέση με τους 27 παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα.
10: Περιμένουμε μήπως βάλει, αν θα βάλει και το Ζώτα αύριο, αν και με πολύ λίγες, ας πούμε, προπονήσεις, ξέρω εγώ.
0: Πάντως, αν κρίνουμε από την εικόνα του Κλέιτον τις προάλλες, νομίζω ότι ο Ελκαμπή θα μπει κατευθείαν βασικός, μου φαίνεται, στην Ευρώπη.
10: Για να δούμε. Αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω ότι στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι να παίξει βασικό σεντερφόρο Γιάρεμτ.
0: Ο Γιάρεμτ, ναι.
10: Ναι, αυτή
0: και
10: είναι.
0: Υπάρχει και ο Ταρέμι, έτσι, όταν θα μπει και αυτός, που θα έχει λίγες παραπάνω μέρες από τον Ελκαμπή.
10: Ο Ταρέμι θα είναι, ναι, με την έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία θα είναι το δεύτερο στάδιο.
0: Ναι, ναι.
10: Σίγουρα ο Ταρέμι θα είναι πιο
0: Και πολλές μέρες από την Καμπή, ναι.
10: Πιο κοντά στην ομάδα. Ναι, πιο κοντά στην ομάδα. Οπότε εκεί είμαστε. Ε.
0: Ωραία.
10: Αν και έχουμε και μετά το απόγευμα σήμερα.
0: Εννοείται, οπότε... εννοείται. Θα σας ακούσουμε.
10: Άντε, τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε για το ημίωρο, να πούμε ότι υπάρχει μια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό και να πούμε ότι έχουν πολύ μεγάλους ρυθμούς διάθεσης στα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό. Θυμίζουμε με την Κρασκόπρε στη Λεωφόρο. Είχαν φύγει, μέχρι σήμερα το πρωί 9.670 εισιτήρια. Άρα αυτός ο αριθμός είναι προφανώς και ήδη μεγαλύτερος. Και όπως αναφέρεται, όλα τα. Όλες οι θέσεις, τα corner να το πούμε έτσι, είναι γεμάτες αυτές οι θύρες από κόσμο ήδη, όπως φυσικά και οι θύρες 9-10, οι θύρες 6-7 σε ποσοστό περίπου 90%. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη κινητικότητα, μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει πολλοί κόσμος στο αυριανό φιλικό, γιατί καταλαβαίνετε είναι και το πρώτο φιλικό, η πρώτη εικόνα διαζώσης που μπορεί να έχει ο κόσμος από την ομάδα του Νίστερ, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στα φιλικά και ειδικά στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, που ήταν και έτσι πιο ασφαλές το κριτήριο, και έχει να κάνει φυσικά και με το γεγονός ότι είναι ένα από τα τελευταία, όχι το τελευταίο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός παιχνίδι στη Λεωφόρο. Έχουμε ξαναπεί ότι θα παίξει και με την Κηφισιά μέσα στη σεζόν, θα παίξει και κάποιο αποχαιρετιστήριο, δυνατό φιλικό από ό,τι λέγεται, όταν θα φτάσει η στιγμή τέλος πάντων να αποχωρήσει οριστικά από την Λεωφόρο Παναθηναϊκός, αν έτσι κύκνει ο άσμα στο γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα αύριο Σάββατο βραδάκι και θα έχει μάλλον δροσούλα κατά τις 9, πιστεύουμε, αν και οι μετεωρολόγοι δίνουν υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, πάμε σε break. Όχι πολιτικό δελτίο ειδήσεων, το φάγαμε, το χωνέψαμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα έχουμε full like, γιατί θα πάμε και Ολλανδία με τον Θοδωρή Καρβουνιάρη και στο τέλος θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα.
12: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
13: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να καταγράψει φέτος το αεροδρόμιο της Ρόδου, αγγίζοντας τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, το Διαγόρας αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της εταιρείας σε κίνηση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 45% από το 2017. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο 3%. Την ίδια ώρα πάντως η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες ουρές που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου για επιβάτες εκτός Σέγκεν. Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, ο χρόνος ελέγχου ανά άτομο έχει πενταπλασιαστεί, φτάνοντας στα 2,5 λεπτά, και για την εξομάλυνση της κατάστασης υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία. Η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα έργων στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπως επεσήμαναν οι κύριοι Βίλος και Καραγιάννης. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των χώρων στάθμευσης, αντιπλημμυρικά έργα, μόνωση των κτηρίων και αναδιαμόρφωση του διαδρόμου προσγείωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Ρόδου κάποιες ημέρες στη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο θα λειτουργήσει ένας νέος αυτόνομος σταθμός για ιδιωτικά τζετ. Από τη διοίκηση πάντως τονίζεται ότι η χωρητικότητα του αεροδρομίου παραμένει απόλυτα επαρκής, ενώ οι συνεχείς μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν προκαλείται η χορύπανση στην περιοχή. Δεν έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τόνισαν χθες ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη η συνεννόηση και οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη της Fraport διαβεβαίωσαν ότι οι υποδομές για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα θα είναι έγκαιρα έτοιμες αν τελικά επιτευχθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Πάντως η σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόσληψη του Ιωάννη Αγγέλου Χατζηγιαννάκη Κοκκίδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑΡ. Μετά από αξιολόγηση 5 υποψηφίων, ο κ. Κοκκίδη συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη συνέντευξη με 7,4 στα 10. Η θητεία του νέου Γενικού Διευθυντή θα διαρκέσει όσο και η εναπομείνασα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αύριο Σάββατο στη Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η Γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ, προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα και ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι ψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
14: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
15: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
16: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
17: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
18: Άλλη στην υγειά μας!
17: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
19: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
20: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
15: Top FM 102,4.
0: Και 18-19 ευρωπαϊκών.
21: Ο Νίκολης αυτές τις μέρες θα δει πράγματα στην προετοιμασία, θα εξετάσει, θα δοκιμάσει, αυτό κάνει δηλαδή όλες αυτές τις μέρες, θα μιλήσει με τους παίκτες του, τους μιλάει. Στο ξενοδοχείο υπάρχουν κομμάτια όπου τους δείχνει βίντεο με θεωρία κτλ. Και μετά θα πάρει τις αποφάσεις του αν χρειάζεται η ομάδα κάποια ή κάποιες κινήσεις επιπλέον ακόμα και εκτός προγραμματισμού αρχικού. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές οι μέρες είναι ανάγνωσης.
0: κριτήριο και τα φιλικά προφανώς, έτσι όσο δυναμώνουν κιόλας.
21: Εννοείται, εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι στα φιλικά που θα ξεκινήσουν την Κυριακή, τον Γεωργίου θα το δούμε ως στόπερ.
0: Ωραία, ωραία. Για τον Νίκολιτς θα να σε ρωτήσω. Προφανώς, δεν ξέρω, πέρσι ήσουν στην προετοιμασία, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
21: Όχι, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν, όχι, όχι, όχι, γράψε λάθος τότε. Όχι. Τον βλέπεις φέτος ανάλογα, έτσι, αυστηρό, ανάλογα, απαιτητικό. Εντάξει, προφανώς δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία του, αλλά ξέρεις, όταν έχεις πετύχει κιόλας, άλλο να είσαι πρώτη χρονιά στην ομάδα και άλλο να σε ξέρουν ποιος είσαι και τι είσαι. Τον βλέπεις πιο ήπιο, ίσως λίγο έστω και, και κατά τι.
21: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
21: Ίσα-ίσα, επειδή έχω μιλήσει και με τα παιδιά που ήταν και στην προετοιμασία πέρσι, βλέπω ακόμα πιο απαιτητικό τον Νίκολιτς. Mm-hmm. Ο Νίκολιτς έχει τη φιλοσοφία ότι το περσινό, ότι πήρε το πρωτάθλημα και έκανε αυτό που έκανε στην Ευρώπη, είναι η αρχή. Πρέπει να δοθεί συνέχεια. Και για να δοθεί συνέχεια η ΑΕΚ πρέπει να γίνει πολύ καλύτερη. Για να γίνει πολύ καλύτερη χρειάζονται μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη ο Νίκολιτς. Γνωρίζει βασικά ότι έχει ανέβει ο πύχης και θέλει να τον ξεπεράσει κι άλλο. Mm-hmm. Αυτό γνωρίζει ότι θα συμβεί εάν ξεχαστεί το περσινό, η επιτυχημένη περσινή σεζόν δηλαδή, και η ομάδα ξεκινήσει όχι από το 0 που ξεκίνησε πέρσι, να το πούμε υποθετικά, ότι ξεκινάει από το 1.
0: Αλλά για να φτάσει,
21: ναι, για να ξεκινήσει, για να ανέβει κι άλλα σκαλιά, χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζονται κινήσεις, χρειάζονται μεταγραφές, χρειάζονται βελτίωση και ατομική και ομαδική. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύει καθημερινά και αυτός με τους βοηθούς του. Οι οποίοι αναλαμβάνουν και αρκετά μεγάλο ρόλο στις προπονήσεις. Σήμερα, ας πούμε, χωριστήκαν στο πρώτο κομμάτι αμυντική, επιθετική και κεντρική και εναλλάξ. Δουλεύανε με τους βοηθούς του. Μετά το τακτικό κομμάτι της άσκησης τακτικής ανέλαβε ο Νίκολιτς αποκλειστικά, αυτός είναι οδηγίες, αυτός ήταν μέσα στο γήπεδο, αυτός ζητούσε πράγματα. Mm-hmm. Δεν φωνάζει, δεν θα τον ακούσουμε να φωνάζει, αλλά ο τρόπος που μεταφέρει πράγματα και σε ομιλίες του, αλλά και η φιλοσοφία του γενικά, αυτό που θέλει να περάσει στον οργανισμό είναι ότι ξεχνάμε τον περσινό και πάμε να ανέβουμε επίπεδο κι άλλο μέσα στη σεζόν. Άρα αυτό θα συμβεί μέσα από πολλή δουλειά.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ στα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα τουλάχιστον, μετά την επιτυχία, έκανε βήματα προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός όπως τα έπρεπε.
21: Ναι, ναι.
0: Για πολλούς λόγους, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι και μεταγραφές που δεν είχαν γίνει ίσως αυτές που θα έπρεπε και χιλιάδες άλλα πράγματα.
21: Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι δεν υπάρχει ψυχασμός στην ΑΕΚ μετά το περσινό πρωτάθλημα. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
0: Σίγουρα και μόνο το Champions League που είναι μπροστά, μια προοπτική που την επιζητά για πολλούς λόγους. Ο σύλλογος και η ομάδα και ο κόσμος είναι κάτι πολύ, πολύ σπουδαίο.
21: Και το πρωτάθλημα. Δεν θέλουν να φανεί ότι ήταν πυροτέχνημα το περσινό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, γιατί οι άξιοι συνεχόμενα πρωταθλήματα έχουν πάρει από τα 90s.
21: Δηλαδή. Έφηβος ήμουνα και τώρα.
0: Ωραία. Τελευταίο ερώτημα θέλω να σου κάνω. Από τους πιτσιρικάδες, γιατί οι πιτσιρικάδες φέτος μπαίνουν στη ζωή μας και παραπάνω λόγω και της υποχρέωσης για το Super Cup, για το κύπελο κτλ. Ποιος είναι αυτός που σου έχει κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση ως τώρα?
21: Κοίτα, αυτό είναι ένα ερώτημα που γίνεται συνέχεια, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να πω ότι βιαζόμαστε να βγάλουμε, ξέρεις, τον επόμενο Κωνσταντέλια, να το πω Έλληνα. Μέχρι τώρα είναι ο Χριστακόπουλος αυτός που έχει ξεχωρίσει.
0: Το δεξί μπακ που λέγαμε πριν, έτσι.
21: Το δεξί μπακ, ναι, 19 χρονών ο Σπύρος. Ο Χριστακόπουλος είναι αυτός που παίζει δεξιά, είναι αυτός που παίρνει μέρος και στις ασκήσεις τακτικής και στα διτέρματα να αντιθέσει με τους άλλους μικρούς. Δηλαδή τώρα αν έπαιζε η ΑΕΚ μάτς με τον Όφη την άλλη εβδομάδα, όπου χρειάζονται δύο μικροί, θα σου λέγω ότι θα παίξει ο Καλοσκάνος μαζί με τον Χριστακόπουλο. Mm-hmm. Όχι ο Αλεξίου, δηλαδή που τώρα μπήκε το παιδί τις τελευταίες μέρες προπονήσεις και σιγά σιγά θα αρχίζει να μπαίνει ενδεχομένως και αυτός στις ασκήσεις τακτικής και στα διτέρματα.
0: Mm-hmm.
21: Αλλά είναι νωρίς να πούμε και για τον Χριστακόπουλο και για τα άλλα παιδιά δηλαδή. Μπορεί να είναι και άδικο, είτε υποθετικά είτε υποαρνητικά δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάνα ρεμπό θα δώσει ο coach τίποτα, κανένα μισό ή τίποτα τέτοιο?
21: Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος να είναι καλά, μας έδωσε χθες ένα ρεπό το απογευματάκι.
0: Okay.
21: Μας είπε κιόλας φεύγοντας, δεν έχουμε προπόνηση, μας το ανακοίνωσε εμάς οι δημοσιογράφοι δηλαδή, πηγαίνετε πιείτε μια πήρα.
0: Ωραίος, μια χαρά.
21: Ήταν εκεί παίχτες, κάνανε μια βολτούλα έτσι, όχι όλοι, κάνανε μια βολτούλα στο ωραίο κέντρο του Άπελτον.
0: Ωραία, και Κυριακή το πρώτο φιλικό, έτσι, 5 η ώρα με την Κράψη.
21: Ωραία. Αλλά σήμερα πάλι διπλή προπόνηση. Μία το πρωί και μία το απογευματινό.
0: Εντάξει, είπαμε, μην χαλαρώσουν και πολύ. Ωραία.
21: Όχι, δεν χαλαρώσουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Θοδωρή.
21: Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, ακούσαμε Θοδωρή Καρβουνιάρη από το Άπελτον της Ολλανδίας, εκεί που γίνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ, η οποία παίζει το φιλικό με την Τεγκράφσαπ. Είναι Κυριακή στις 5 το απόγευμα αυτό το match. Υπάρχει και μετάδοση από την Κοσμοτέ TV, οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Γενικά υπάρχει εικόνα ως τώρα από τους μεγάλους όλους, από τους Big Four τουλάχιστον. Θέλει break ο Νέαρχος. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
23: Τι παίζεις εκεί?
24: Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
24: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
23: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
25: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο.

0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Εδώ είμαστε πάλι. Να πούμε ότι υπάρχει μία ακόμα ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό που έχει να κάνει με τα διαρκείας. Ότι υπάρχει κινητικότητα και στα διαρκείας που βγήκαν προχθές, τις προάλλες τέλος πάντων, στις θύρες 17α και 17β μετά από όσου του Γιάννη Αλαφούζου στην προνομιακή τιμή των 280 ευρώ. Έχουν ήδη φύγει τα 1000 από τα 2500 εισιτήρια που είναι η χωρητικότητα σε αυτές τις δύο θύρες. Άρα υπάρχει ζήτηση και σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από το φιλικό που είπαμε ότι μέχρι το πρωί είχαν φύγει 10.000 εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Αυτά και από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει forward για Ολυμπιακό, λέει ποιον θεωρώ κατάλληλο. Εγώ θα έπαιρνα ένα παίχτη ο οποίος θα μπορούσε να ακουμπήσει και στο 4 και στο 5, θα έλεγα περισσότερο παρά στο 3, γιατί στο 3 θα παίζει πολύ και ο Φουρνιέ, υπάρχει και ο Παπα-Νικολάου που λογικά θα ανανεώσει, μπορεί να παίζει και σχήματα με 3 γκάρντ Ολυμπιακό σε κάποιες περιστάσεις, οπότε μπορεί να βγει η δουλειά εκεί πέρα. Σίγουρα πάντως δεν πρόκειται να είναι η λογική λέει ότι δεν θα είναι κάποιο συμβόλαιο μεγάλο ή κάποιο παίκτη που θα θέλει να παίζει πάρα πολύ ώρα, θα έχει απέτηση τέλος πάντων. Γιατί ξαναλέω, εκεί υπάρχει ο Βεζένκοφ, ο οποίος παίζει και πολύ και ανθεκτικός είναι και συνεπής είναι, οπότε δεν νομίζω ότι χωράει να έχει κάποιον παίχτη, ας πούμε, τύπου που έλεγε ένας φίλος πριν, το Σεγγέλια, για παράδειγμα. Ή ας πούμε το Λεντέι που έχει υποθεί από άλλους φίλους παλιότερα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ερώτημα θέτει εδώ ένας φίλος. Όταν βλέπεις αγώνα, λέει, θέλει σουβλάκι και κοκακόλα, λέει, ή πίτσα και μπύρα, ένας φίλος. Παιδιά, περιορέξως, εγώ θα έλεγα και τα δύο. Έτσι, απλά όχι από το ίδιο κατάστημα, γιατί όποια πουλάνε είναι πιτσαρίες και πουλάνε σουβλάκια ή όποια είναι σουβλακερί και πουλάνε και πίτσες, είναι χάλια το ένα από τα δύο συνήθως. Έτσι. Κάντε δύο διαφορετικές παραγγελίες. Να πάρουν λεφτά όλοι οι άνθρωποι και οι τηλεβεράδες, φίλοι μας. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Ωραία, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Τι κάνεις, φίλε, πώς είμαστε?
9: Γεια σας, κύριε Πέσο, τι κάνετε?
8: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
9: Καλά.
8: Δεν σε ακούμε πολύ καθαρά βέβαια. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Μας κάνουν παρεμβολές, δεν ξέρω. Θα πρέπει να σε ξανακαλέσουμε αν είναι, γιατί δεν είναι καλό το σήμα. Θα το ξανακαλέσω ο Μανώλης απ' έξω. Ένα λεπτάκι θα τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μας λέει για το Pyro Show που έγινε την Τετάρτη στα Γιάννενα για τα 60 χρόνια του Πας, λέει. Ναι, καλά, ο Πας, παιδιά, ούτως ή άλλως έχει και πολύ λαό. Απλά πρέπει να βρει μια διοίκηση, να τον κουβαλήσει, να τον βάλει σε μια τάξη και να επιστρέψει. Γιατί και κόσμο έχει πολύ και εκπροσωπεί και μια πλευρά της Ελλάδας που δεν έχει εκπροσώπηση αυτό το διάστημα, τέλος πάντων, στη μεγάλη κατηγορία. Και χρειαζόμαστε ομάδες που έχουν λαό, έτσι, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, θέλουμε ομάδες που έχουν λαό. Λοιπόν, ξαναπάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Για να δούμε τώρα τον ήχο, είναι καλύτερος. Έλα, Γιώργο.
9: Χαίρετε.
8: Ωρα καμπάνα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Μια χαρά είμαστε.
9: Πώς είμαστε, όλα καλά?
8: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
9: Και εμείς καλά, δόξα τω Θεώ.
8: Mm-hmm. Περιμένεις και εσύ την Κυριακή για τις πρώτες εικόνες, να υποθέσω?
9: Σίγουρα θέλουμε να δούμε λίγο την πρωταθλήτρια και εμείς ξανά.
8: Mm-hmm.
9: Καιρό έχουμε, η αλήθεια είναι. Αλλά και θα είναι και ευχάριστο, γιατί θα είναι ξεμούδιασμα και δεν είναι, ξέρεις, σοβαρά συμπεράσματα. Ούτε θα κάνει κανείς πόρισμα για την χρονιά που έρχεται για την ΑΕΚ από αυτό το παιχνίδι. Ωστόσο είναι σημαντικό να δούμε λίγο τους κιτρινόμαυρους, λίγο τις σκέψεις του coach, έτσι πως ανταποκρίνονται, ποια ζευγάρια θα βάλει να δοκιμάσει για να δει ο ίδιος, έτσι.
8: Τα νέα αποκτήματα, έτσι, σίγουρα.
9: Ορίστε.
8: Τα νέα αποκτήματα, να δούμε το Ζούμκοφ, το Γκάιρινεν, τα πιτσιρίκια.
9: Δεν ξέρω και πόσο θα παίξουν, αλλά έχει σημασία να δούμε πολλά πραγματάκια. Αλλά όχι για να βγάλουμε ουσιαστικά συμπερασματάκια.
8: Ναι, η ΑΕΚ δεν έχει και υποχρέωση άμεσα, έτσι, έχει τον μεγαλύτερο χρόνο μέχρι να παίξει. Ένα μήνα θα έχει. Από την Κυριακή ένα μήνα ακριβώς, έτσι, για τον πρώτο της επίσημο.
9: Ακριβώς ένα μήνα από την Κυριακή, όπως θα πω, 12 Ιουλίου είναι την Κυριακή και 12 Αυγούστου παίζει το πρώτο της παιχνίδι. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικό το δεύτερο τμήμα κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας στο Κιτρινόμαυρο. Είναι εκεί όπου θα κάνουν και άλλα φιλικά, άλλα τρία φιλικά, τα οποία θα είναι ένα κλικ πιο σημαντικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δουλειάς και της, να το πω πιο απλά, άφηξης στο σκεπτικό του αγωνιστικό της ομάδας του Νίκολιτς, δηλαδή να ανταποκριθεί. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν από αυτή την πλευρά μόνο το φιλικό τεδί, το να δούμε λίγο να εξομιλιάζει η ομάδα και να τη δούμε μετά από καιρό. Και ίσως λέω αυτό, από αυτό που είπε σχετικά με τα πρόσωπα. Κάτι άλλο όμως από αυτό το φιλικό να μην περιμένει ο κόσμος.
8: Εντάξει.
9: Με τη Γκράφτσαπ, σίγουρα είναι πιο βατός αντίπαλος, να το πω έτσι. Από εκεί πέρα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να το δει το παιχνίδι και από την κοσμότητα να θυμίσουμε, αλλά και όσοι θέλουν να βρεθούν από τις γύρω περιοχές στο γήπεδο, υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΕΚ, υπάρχει ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων με πολύ πολύ φτηνές τιμές, 5-7,5 ευρώ, κάτι τέτοιο. Μπορεί να τα δουν όλοι στα site και να είναι έτοιμοι. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα στο υπόλοιπο ρεπορτάζ, να πούμε ότι στην Ένωση είναι μια πιο ήσυχη μέρα από ότι η χθεσινή που είχε ζητηματάκια, το γεγονός της δημοσίευσης, μάλλον των νέων δημοσιευμάτων στο Μεξικό, στο οποίο εγώ ξαναλέω εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση σε αυτό το την αναφορά για την επιθυμία του Ορμπελίν Πινέδα να συνεχίσει στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προστρεφνάμε απλά, γιατί δείχνει και το ότι δεν υπάρχει καμία έτσι τρέλα για επαναπατρισμό και πάει λέγοντας. Αλλά και το θέμα του Γιώβιτς, το οποίο εννοείται ότι είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί και τυπικά το θέμα του, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες και σήμερα δεν έχουν ξεπεραστεί αυτές οι λεπτομέρειες, να το πω έτσι. Προκειμένου να φτάσουμε σε οριστικό deal και ένα νέο οριστικό απρόπτωτο, αυτό θα γίνει, Χρήστο μου.
8: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
9: Απλά χρειάζεται να βιαζόμαστε κιόλας.
8: Ναι, σωστά.
9: Όταν είναι γίνει και θα το ανακοινώσει η ΑΕΚ και θα γίνει όσο και στο κοινό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλει η ίδια η ΑΕΚ να επικοινωνήσει.
8: Προφανώς.
9: Έτσι είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κάτι.
8: Εννοείται. Εγώ θέλω σε άλλο να σε πάω. Επειδή υπάρχει το θέμα με τα back εσχάτως. Ναι. Δηλαδή συνεχίζουν, ναι, γράφουν για τον Ben Rice, ένας έγκριτος, αρκετά έγκριτος ξένος, ναι, δημοσιογράφος, ο Ben Jacobs, θες ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Middlesbrough και Blackburn. Τι, ναι, γίνεται για εκεί.
9: Εκεί βέβαια, mm-hmm, στο νησί, εμάς δεν μας έχει ενοχλήσει κάποιος, είναι επιβεβαιωμένο αυτό από το ρεπορτάζ.
8: Okay.
9: Δεν υπάρχει δηλαδή έστω μια ερώτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος που λέμε.
8: Να.
9: Δεν ξέρω αν θα προκύψει. Μπορεί να θέλουν πρώτα να ρωτήσουν τον παίκτη, ξέρει να δουν αν είναι θετικός και μετά να απευθυνθούν στην ΑΕΚ. Αλλά μέχρι και σήμερα το πρωί δεν έχουν απευθυνθεί στην ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω.
8: Mm-hmm. Ένα αυτό. Υποθέτω ότι αν υπάρξει κάποια πώληση, υποθέτω του Ben Rice, προφανώς και θα υπάρξει αντικατάσταση. Έτσι.
9: Βέβαια.
8: Και το δεύτερο είναι με αυτά που ακούμε για τον Γεωργίεφ, ότι ως τώρα χρησιμοποιείται μόνο ως στόπερ και επειδή θέλει να δει πώς λειτουργεί και εκεί το πράγμα και δεν βιάζεται να πάρει άλλον στόπερ ο Νίκολιτς, μήπως ας πούμε τελικά αντί να αποκτηθεί ένας ακόμα στόπερ, μείνει ο Γεωργίεφ ως τρίτος, τέταρτος, τέλος πάντων.
9: Μέχρι και χθες δεν ψάχναμε για μπακ.
8: Mm-hmm. Okay.
9: Να αλλάξει αυτό σήμερα, τι να σου πω. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί μπορεί να δουν πέντε πράγματα και να αναθεωρήσουν ένα-δύο κομμάτια. Έχουν το χρόνο άλλωστε. Το είχαμε πει ότι το θέμα του στόπερ δεν είναι αντίστοιχη προτεραιότητα.
8: Δεν είναι πήγη προφανώς.
9: Είχαμε το πιστόλι στον κροτοφό, όπως θέλουμε με τον Γκάιρινεν. Αλλά εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, μαθαίνω και από ό,τι ρωτάω, στόπερ κοιτάει. Με την ομάδα που ανοίξει ο παίχτης θα έρθει σε επαφή όταν τελειώσει με τον ίδιο, αλλά με τον παίχτη και δεν θα μπορούσε να το ξέρω, όσο τι είναι, είναι με ένα τρακόλι, είναι και ένα νομιστικό κορυδίδο, αλλά το που ξέρω είναι ότι είναι με μιλάει με κεντρικό αμυντικό ΙΑΕΚ, που θα είναι και στην ίδια ευθεία με κουμπί και ρέλβας. Δεν έχω ακούσει να κοιτάει για δεξιμπάκ. Αν και θα ήταν πολύ μεγάλη μου έτσι χαρά, να το πω. όπως και αν δεν βλέπει η ΑΕΚ, δεν το έχω ξαναπεί. Ωστόσο, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ αφορμείται με αρκετούς αμυντικούς καθόλου.
8: Ωραία.
9: Μα καλά είναι να θεωρήσουμε, να αλλάξει αυτό στο δικό μου κεφάλαιο, ώστε να γίνει total αναβάθμιση.
8: Θεωρείς ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει αυτό, γιατί υπάρχει σαν σκέψη και σε πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Δηλαδή να υπάρχει ένα καλύτερο ή πιο τέλος πάντων κλασικό δεξιμπακ πίσω από το Ρότα που όλοι τον εμπιστεύονται και να υπάρχει σίγουρα κάποιος καλύτερος από τον Πίλιο και τον Μπένεξ που δώσανε πράγματα την περασμένη σεζόν, αλλά ο κόσμος θεωρεί, ας πούμε, ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει κάτι καλύτερο εκεί πέρα. Ρωτάω λοιπόν αν η πιθανότητα πρόκρισης της ΑΕΚ στη League Face του Champions League οδηγήσει στο να πάρει εκεί να παίχτη ακόμα και μετά από την πρόκριση. Δηλαδή να είναι τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ.
9: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Κοίταξε, αν κρίνουμε το πώς λειτουργεί ο Ριμπάλτα μέσα σήμερα, όχι. Πέφτει θα πει, έτσι δεν είναι.
8: Δεν σ' ακούσαμε λίγο καθαρά γιατί πάλι έκανε κάποιες παρέμβασεις.
9: Συγγνώμη, λέω ότι έτσι δεν πρέπει να λειτουργούμε, βάσει των όσων γνωρίζουμε.
8: Ναι, προφανώς, εννοείται.
9: Εγώ αυτό κρίνω από αυτό που έχω δει. Επιπρόσθετα νομίζω ότι θα ήταν πιο επικοδομητικό παύλα έξυπνο να έχει αποκτηθεί ένας, αν θεωρείς ότι θα πρέπει μετά, ας πούμε, να έχει αποκτηθεί ώστε να κλειδώσει την παρουσία στο League Fest Champions League.
8: Ναι.
9: Κατάλαβες.
8: Σωστά.
9: Να έχει έρθει πιο νωρίς, να δουλευτεί και πιο νωρίς. Γιατί να παίξεις, ας πούμε, ρίσκο ή να... Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Και δεν τον βλέπω να λειτουργεί έτσι ο Ριμπάλτα. Προσωπικά αποκλίνομαι στον τρόπο λειτουργίας του και αποτελεσματικότητάς του, αλλά δεν κοιτάνε πάνω. Δεν κοιτάνε πάνω του μήνες, δεν είναι το τρίτο τώρα.
8: Και νομίζω και κάνει ένα σχεδιασμό η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα εν προκειμένου. Δηλαδή, όχι έναν Unbe Champions League και έναν Unbe Europa League.
9: Όχι,
8: ένας
9: μπράβο, έτσι ακριβώς. Καλά, έτσι. Αυτό θα ήταν και λίγο παράτερο. Έτσι, λίγο παράδοξο για επαγγελματίες σοβαρούς ανθρώπους. Mm-hmm. Οπότε, ναι, έτσι όπως το λες, είναι Χρήστο. Ένας είναι ο σχεδιασμός και εκτελείται σύμφωνα με την συμφωνημένη άποψη λοιπόν, έτσι, όλων των ηθινότητων. Δηλαδή όλων. Του Νίκολης και του Ριμπάλτα. Ο
8: Μαρισιόπουλος
9: απλά πληρώνει.
8: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι λογικό είναι. Μετά την πρώτη χρονιά νομίζω ότι το κατάλαβε και ο ίδιος ότι έτσι καλύτερα λειτουργεί το πράγμα και δικαιώθηκε και ο ίδιος πανηγυρικά. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία.
9: Όχι, παιδιά. Εντάξει, λογικό είναι. Η ΑΕΚ είναι πολύ μπροστά στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Είναι λογικό να είμαστε ήρεμοι.
8: Ναι, μέρε μέτια έχουν μείνει λίγα πραγματάκια.
9: Ναι, δηλαδή ψάχνει το κεντρικό της αμυντικό, άντε να βρει άλλον έναν παίχτη.
8: Σωστά.
9: Να για χάφη ή για μεσοεπιθετικός. Όπως μέσα.
8: Ωραία.
9: Άρα δεν έχει. Ευτυχώς έχει διατηρήσει βέβαια και το ρόστερ της. Αυτά που θα μας απασχολήσουν αυτό το μήνα που τρέχει τώρα μέχρι και τον Αύγουστο είναι ανανεώσεις. Γιώβιτς, ανανέωση Ριμπάλτα, ανανέωση Πινέδα.
8: Αυτά, ναι.
9: Αυτά είναι που θα μας ταλαιπωρήσουν εντός εισαγωγικών.
8: Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
9: Τιλιά.
8: Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και σιγά σιγά να τα μαζέψουμε αφού ευχαριστήσουμε πολύ το χορηγό μας, την Bet365 που ήταν μαζί μας για αυτό το δίωρο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη, λογικά, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη ήταν στην παραγωγή. Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, μπαμ και κάτω, με Σταύρο Χονδοθύμιο, Μπάμπη Χριστόγλου ή Μπάμπη Χριστόγλου, Σταύρο Χονδοθύμιο, όπως προτιμάτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή, παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά, εδώ στην εκπομπή για το μπάσκετ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να βρείτε δροσούλα, έτσι, να προσέχετε λίγο τις μετακινήσεις αυτές τις ώρες τις δύσκολες που θα βαράει περισσότερο ο ήλιος και όλα καλά θα πάνε. Να είστε καλά.
10: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
15: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
16: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Top FM 102,4.
17: Εκτής του Παναθηναϊκού ακτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την απόκτησή του μέχρι το 2029. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράνκο Μπάντιο σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον Big Win Sport FM. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Στάνιτς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς έμεινε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Προς MLS ο Αντρέ Λουίς με την Kansas City να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στους Ερυθρόλευκους. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Κρίστιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έφτασε ο Παναθηναϊκός σε τεστ εξειδικευμένου κέντρου. Θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του deal. Προς sold out το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο καθώς έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει αύριο από τη χώρα μετά το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε. Σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο στόπερ της Τέλτα Κάρλος Ντομίνγκες στη Θεσσαλονίκη. Για να υπογράψει το συμβόλαιό του αναμένεται ο Σάντα Μαρία μια ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά και ο Τάχα Άλι. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινοι τις προσπάθειές τους για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Kansas. Ο Γκρέκ Μπράουν της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της περασμένης σεζόν στη στοίχημαν GBL. Τη βεβαιότητά του ότι ο Προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Στη Μύκονο Μπέτσον θα συνεχίσει την καριέρα του ο DJ Φάντεμπεργκ. Ενίσχυση για το τμήμα Απόλλων του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting Στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1 με τη μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία. Σέντρα στις 11, κάλυψη από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κα

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του Ίξο. Έξω από εδώ ο Μανώλης Μουζουράκης.
1: Του Ίξο. Ίξο. Όξο. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε ταυτόχρονα στούντιο. Σε αφήνω λίγο να μπεις πρώτος. Να μην με κοιτάς και αγχώνεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Και έρχεται τρέχοντας ο Μανώλης Μουσουράκης, μου φέρει την ατζέντα.
1: Η οποία είναι καινή.
0: Λέω, όπα, λέω, θα έχουμε κάτι.
1: Θα έχουμε θέματα, ναι.
0: Δέστη.
1: Ένα μάτς.
0: Ισπανία, Βέλγιο στις 10. Ματσάρα, μεν.
1: Καλό μάτς. Εντάξει.
0: Αυτό να σου πω κάτι. Το ξέρω και από μόνος μου, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν χρειαζόταν να μου το δες.
0: Κάτι μου κάνει νόημα. Μανώλη, πες μου, αγόρι μου. Και τένις, λέει, αλλά το τένις δεν μου το έχει γράψει. Έχουμε και τένις, κύριοι. Έχουμε ημιτελικά σήμερα. Ανδρών.

0: Και έχω και το συνονόματο μου στέλνει.
1: Παραλίες.
0: Από την Καβάλα, όχι, τον πατρίωτο εκεί. Όπου, τα μέρη μου.
1: Όχι οπουδήποτε, από την Καβάλα.
0: Τι ωραία. Να σε καλά, ρε Σταύρο.

0: Και έχει λοιπόν στις 3.30 τον Φέρι με τον Ζουβέρεφ, ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος ημιτελικός, γιατί είναι σε 2 ώρες μετά, δεν ξέρω γιατί υποθέτουν ότι θα πάει τόσο νωρίς το πράγμα. Ο πρώτος αγώνας είναι ο Σίνερ με τον Τζόκοβιτς. Ματσάρα, ματσάρα, ματσάρα, θα ήθελα να είναι ο τελικός αυτός.
1: Εντάξει. Βες ότι είναι ο τελικός.
0: Ναι. Μην με χαλάσουν τα χατήρια και κάδιες.
1: Όχι.

0: Και τι είδαμε χθες?
1: Εντάξει, μια Γαλλία που πέρασε πάνω από το Μαρόκο.
0: Έπαιζε μόνη της.
1: Να.
0: Και κρίμα, γιατί αυτό το Μαρόκο μπορούσε να παίξει, νομίζω.
1: Δεν έπαιξε.
0: Όντως δεν έπαιξε.

Να πούμε ότι η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι η ανανέωση της συνεργασίας του Ριμπάλτα με την ΑΕΚ. Μέχρι το 2029 λοιπόν θα παραμείνει τεχνικός διευθυντής.

0: Το πέναλτι λέει του Εμπαπέ χθες ήταν για σας πέναλτι ή μόνο εγώ είμαι λέει τρελός που δεν το είδα? Σταμάτησε από το καυτό Λονδίνο 35 βαθμούς.
1: Λίγο τρελός είσαι.
0: Λίγο καυτό Λονδίνο, ναι. Έπαιξε το ρόλο του.
1: Κάτσε σε σκιά.
0: Έλα ρε, σύρε, πώς δεν είναι, τον βρίσκει καθαρά. Εκτός αυτού γκρινιάζαμε γιατί και καλά όλη η διαιτητική ομάδα ήταν Αργεντινή και θα έσπαζε τους Γάλλους. Βαριά λιμάδια μες στη ζωή μου και κάνουν μάγια. Και μια σκέφτομαι για το πέναλτι, δεν μπορώ πλέον αυτή τη μάστιγα, γιατί σε μάστιγα έχει εξελιχθεί, να κάνουν όλοι βήματα και χαλαρά να σταματάν ένα βήμα πριν το είναι μπάλα για να εκτελέσουν το πέναλτι. Αν δεν ψαρώσει ο τερματοφύλακας και πέσει, μετά είναι τόσο ασθενές το χτύπημα και τόσο αδιάφορο το πέναλτι που συνήθως το πιάνει ο τερματοφύλακας. Πήγαινε εκεί, μπαπ, μάκι και βάρα.
1: Ας βουρντούνατι.
0: Έμα.
2: Και μήνες μόνο μια μάμνηση κακιά.
0: Και άντε να το κάνω εγώ και εσύ. Να το κάνουν τώρα οι κορυφαίοι. Δηλαδή, τέλος πάντων, μη

0: 94,6.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι όντως λέει καυτό το Λονδίνο, ασυνήθιστες θερμοκρασίες για τον τόπο, λέει ο Στάθης. Οπότε.
1: Ελάτε στην Ελλάδα που είναι καλά.
0: Να προσέχετε. Ναι, ρε φίλε, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εδώ το 35 βαθμούς, όπως έλεγε χθες ο Θεός Ευθυμίου από τη Λάρισα, 35 βαθμοί είναι μια νορμάλ καλοκαιρινή μέρα για αυτούς. Και ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν. Στην Αγγλία, παράδειγμα, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό γιατί δεν χρειάζεται.
1: Και αυτοί που πουλάνε κλιματιστικά τι θα γίνουνε, κλέφτες?
0: Μα δεν.
1: Να βάλουν.
0: Δεν έχουν σου λόγο.
1: Πάμε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με λύπη μου, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο αναξιόπιστος ο Sport FM, θέλω να καταγγείλω κάτι που συνέβη προχθές. Συγκεκριμένα στην εκπομπή σας, κύριε Ονδροθύμιο και κύριε Μπάμπη.
1: Α, είστε ο κύριος που μίλησε μαζί.
2: Κέρδισα ένα δώρο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε 2 ώρες μετά από ειδοποίηση ήμουν εκεί για να το παραλάβω. Η κυρία που ήταν εκεί στην είσοδο μου είπε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και θα ήθελα να πάρω κάτι άλλο, κάτι κάλτσες να μου δώσει. Όταν αντέδρασα,
1: παρουσιάστηκε ο Θυμίος,
2: ο οποίος μου είπε ότι το ζήτημα θα λυθεί.
1: Και όντως θα λυθεί.
2: Μάλιστα προσφέρθηκε και μάλιστα προσφέρθηκε να...
1: για την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί, σωστά.
2: Αυτό λοιπόν έγινε προχθές το απόγευμα και θα συνομιλούσαμε εχθές μέχρι το μεσημέρι για την επίλυση. Έστειλα μήνυμα λοιπόν εχθές το μεσημέρι, υπενθυμίζοντας το ζήτημα στον κύριο Χοδροθύμιο, ο οποίος μου απάντησε ότι σύντομα θα επιληθεί.
1: Ακριβώς.
2: Θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχει φτάσει σήμερα Παρασκευή, μεσημέρι, και ακόμα το φοβερό αυτό ζήτημα δεν έχει επιληθεί.
1: Υπήρχε
0: μια επιπλοκή.
1: Τα δώρα πολλές φορές δεν τα έχουμε κρεμασμένα στα αυτιά.
0: Το ξέρει, ήρθε εδώ ο κύριος.
1: Ναι.
0: Σας είπα,
2: μισό
0: λεπτά. Μισό λεπτά.
2: Δεν θα έπαιρνα το δώρο.
0: Δεν θέλετε να με ακούσετε.
1: Θα το πάρετε πάντως το δώρο.
0: Φυσικά θα το πάρετε. Το δώρο. Ναι. Το ότι δεν το πάρετε άμεσα γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα το οποίο ήταν μπροστά και είδατε τι έχει γίνει, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Και ότι πήραν και όλα τα υπόλοιπα δώρα εκεί, απλά με το συγκεκριμένο έρχε να γίνει μια παρανόηση. Είναι έτσι ή δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνετε, αλλά βγαίνετε να πείτε πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι νωρίς το μάτς.
1: 10 η ώρα.
0: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, που είναι νωρίς.
1: Τι είναι αυτό.
0: Είχα συνηθίσει να είναι εκεί κατά τις 12. Να κάνεις τη βόλτα, να κάνεις το. Το φαγάκι, το ποτάκι, να πάει να γυρίσει. Τώρα 12 η ώρα θα έχει τελειώσει.
2: Τι κάνεις μετά.
0: Είδε πως μάθαμε.
3: Για τα μάτια μιας μικρής.
0: 35 λέει στην Αγγλία είναι σε 45 βαθμοί. Λέει τα σπίτια είναι φούρνοι, κλιματιστικά έχουμε γίνει, λέει, έχουν γίνει λέει, από παντού sold out. Δεν βρίσκεις να αγοράσεις, λογικό είναι. Παγάκια λέει και παγωτά λέει. Τα σούπερ μάρκετ δεν βρίσκονται ούτε αυτά.
1: Νεράκι, νεράκι, νεράκι.

Μεταξύ άλλων, ξέρετε ότι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών της βενζίνης αφού αυξήθηκε 24 την προηγούμενη εβδομάδα και πήρε άνοδο λίγο παραπάνω από τα 34, τώρα θα μας μειώσουν στα 10 λεπτά. Το δούλεμα ρολόι που λένε.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να καταγράψει φέτος το αεροδρόμιο της Ρόδου, αγγίζοντας τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάβας Καραγιάννης, το Διαγόρας αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της εταιρείας σε κίνηση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 45% από το 2017. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο 3%. Την ίδια ώρα πάντως η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες ουρές που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου για επιβάτες εκτός Σέγκεν. Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, ο χρόνος ελέγχου ανά άτομο έχει πενταπλασιαστεί, φτάνοντας στα 2,5 λεπτά, και για την εξομάλυνση της κατάστασης υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία. Η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα έργων στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπως επεσήμαναν οι κύριοι Βίλος και Καραγιάννης. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των χώρων στάθμευσης, αντιπλημμυρικά έργα, μόνωση των κτηρίων και αναδιαμόρφωση του διαδρόμου προσγείωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Ρόδου κάποιες ημέρες στη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο θα λειτουργήσει ένας νέος αυτόνομος σταθμός για ιδιωτικά τζετ. Από τη διοίκηση πάντως τονίζεται ότι η χωρητικότητα του αεροδρομίου παραμένει απόλυτα επαρκής, ενώ οι συνεχείς μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν προκαλείται η χορύπανση στην περιοχή. Δεν έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τόνισαν χθες ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάβας Καραγιάννης, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη η συνεννόηση και οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη της Fraport διαβεβαίωσαν ότι οι υποδομές για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα θα είναι έγκαιρα έτοιμες, αν τελικά επιτευχθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Πάντως, η σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόσληψη του Ιωάννη Αγγέλου Χατζηγιαννάκη Κοκκίδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑΡ. Μετά από αξιολόγηση 5 υποψηφίων, ο κ. Κοκκίδη συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη συνέντευξη με 7,4 στα 10. Η θητεία του νέου Γενικού Διευθυντή θα διαρκέσει όσο και η εναπομείνασα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αύριο Σάββατο στη Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η Γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ, προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα και ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
2: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Κάτρι, Σιρβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέ, Γιάγκουση, Τσαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδη, Κοντούρη, Τάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Κυριόπουλο, Μπινιάρη, Λάβδα, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.

Μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του Ριμπάλτα με την ΑΕΚ, έχουμε δηλώσει τόσο τον κύριο Ηλιόπουλο όσο και από τον κύριο Ριμπάλτα. Ο Ηλιόπουλος λέει: είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά η οικογένειά μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ όμως δεν πήγα διακοπές, οπότε πρέπει να φορτίσουμε τις δικές μας μπαταρίες και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και τα μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου και του δίνει το λόγο το βίντεο που έχει ανεβάσει η ΠΑΕΑΚ. Και ο Ριμπάλα λέει ότι πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά. Θα πάμε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη.

0: Νομίζω ότι...
1: Εύκολα, δύσκολα Ισπανία ή...
2: Εύκολα, δύσκολα Ισπανία, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δύσκολο. Έκανε την υπέρβασή του το...
1: Ξέρεις τι γίνεται, και εγώ θέλω να περάσει Ισπανία. Δεν θέλω να ζήσω το χθεσινό, ρε φίλε. Θέλω να δω κάτι.
2: Καλά, τι να κάνουμε τώρα, να τους κάνουμε ένα...
1: Και θεωρώ ότι το Βέλγιο θα παίξει λίγο πιο
2: μακάρι,
1: προς.
2: Μακάρι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην το βολεύει, να μην το συμφέρει.
2: Μακάρι να παίξει. Καλά, δεν μπορεί να παίξει και κάτι άλλο το Βέλγιο.
1: Αυτό λέω, οπότε θα ξεμητήσει θέλοντας και εμείς.
2: Θα είναι αναγκασμό, έτσι λέγαμε βέβαια και το Μαρόκο, ότι θα έπαιζε, αλλά δεν έπαιξε. Είναι το... Το παίρνω την πρόκριση, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για όλες τις ομάδες και έτσι προσαρμόζονται ίσως.
1: Συμφωνώ, αλλά από την άλλη πρέπει να δεις λίγο και τι ομάδα έχεις, τι παίχτες έχεις, τι μπορεί να παίξεις. Δηλαδή αυτή η ομάδα χθες το Μαρόκο αδείξε τον εαυτό της, νομίζω. Mm-hmm. Που γιατί στην τελική δεν προκρίθηκε κιόλας.
2: Δεν ήταν αυτό που,
1: ναι,
2: που είχαμε δει τις προηγούμενες, στα προηγούμενα μάτς.
1: Θεωρώ ότι εάν είχε... Η αλήθεια είναι ότι ήταν outsider, αλλά εάν είχε λίγες πιθανότητες να διεκδικήσει πρόκριση, δεν ήταν με αυτόν τον τρόπο. Διότι όταν σε πιέζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, 1, 2, 3, 5, 10,
2: έχει σκοράρει. Ακριβώς. Ναι.
1: Δεν γίνεται να παίζεις άμυνα τόσο χαμηλά, αλλά τα στόπερ της ειδικά, στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα, ειδικά στο πρωτομήχρονο, έπαιζαν πάνω στη γραμμή.
2: Ήταν σφουγγαρισμένα πιο μπροστά.
1: Σύρπα πάνω στη γραμμή, δηλαδή πόσο να αντέξεις. Όταν έχεις παίκτες να αντιμετωπίσεις που και μισό μέτρο να τους δώσεις θα σουτάρουν. 1, 2, 3. Έβαλε την κολάρα ο Εμπαπέ. Σχόλασε ο χρόνος. Επίσης, κλείσου πίσω. Προσπάθησε να βγεις σε διάρκεια επιθέσεις, να κάνεις κάτι.
2: Δεν βγήκε καθόλου.
1: Είσαι χωρίς τελική, νομίζω, στο πρώτο μήχρονο έκανε μία στο τέλος.

0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Ο Απόστολος είμαι από το Σικάγο, το καταχόκκινο.
0: Καλώς τον Απόστολο.
2: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σαν μπορείς, γιατί σε ακούμε πολύ χαμηλά.
1: Ένα λεπτό.
2: Βέβαιος. Το Σικάγο τώρα εκεί θα είναι πρωί.
0: Πρωινό.
1: Καλύτερα τώρα.
2: Τώρα ναι. Τώρα σαν να είσαι εδώ στο Παγκράτη. Ναι. Τη Σικάγο, την Παγκράτη.
1: Οκ.
2: Τι ώρα είναι εκεί.
1: Τώρα είναι 7 παρά 20.
0: Όπου θα είναι.
1: Χάρα. Είμαστε 8 ώρες.
2: Χάρα.
0: Ωραία.
2: Καλή σου μέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, με αυτή τη Γαλλία που είδαμε χθες, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μεγαλύτερο φαβορί από τη Γαλλία? Δεν νομίζω.
2: Όχι, όπως μας έχει δείξει όλο το τουρνουά.
0: Ότι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο φαβορί. Αμέσως μετά είναι οι Ισπανοί.
2: Δηλαδή ακόμα και όταν...
1: Αναρωτιόμαστε. Ναι, αναρωτιόσασταν πού ήταν το Μαρόκο, πού τους κατάπιανε.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πήρε το κέντρο, οι Γάλλοι πήραν το κέντρο εύκολα και μπορούσαν να δημιουργήσουν οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο ευκαιρίες.
2: Μα αυτό είναι το θέμα. Το πλάνο του Μαρόκου δεν μπορεί να είναι τα μπορώ να πίσω και. Δηλαδή, εάν δεν τους βγάλω και λίγο από την περιοχή μου με κάποιες αντεπιθέσεις για να με φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργήσω καταστάσεις. Όσο σε εγκλωβίζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, αποκλείται να μην το βάλει.
1: Μα στο δεύτερο μήχρονο μπήκε καλύτερα το Μαρόκο και πίεσε, προσπάθησε να πιέσει δηλαδή. Ευκαιρία κλασική δεν έκανε και οι άλλες αντιπιθέσεις ήταν φωτιά. Μπορούσαν να βάλουν
2: ακριβώς,
1: τρία γκολ τουλάχιστον.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, μεν θα παίξεις πίσω, αλλά όχι τόσο και μόνο πίσω. Επίσης, δέχεσαι τον γκολ από τον Εμπαπέ στο 60, πόσο το δέχτηκες. Δεν γίνεται σε 35 λεπτά να μην μπορέσεις να βγάλεις τρεις φάσεις σημαντικές ενώ είσαι στο Μαρόκο.
1: Α, δεν μπορούσανε, τους κατάπιανε. Δηλαδή, εκείνος ο Ραμπιό έκανε απίστευτο παιχνίδι, ήταν παντού. Δηλαδή, υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν στην επίθεση το Μαρόκο και νόμιζες ότι η Γαλλία είχε 15 παίχτες, όχι 11. Δηλαδή, καλύπτανε πάρα πολύ καλά τους χώρους.
0: Δεν τους μετρήσαμε αυτό... πάντως, αλλά μπορεί να ήταν και 15.
1: Ήταν απίστευτο ο τρόπος που παίζουν. Σήμερα το πέσαμε.
2: Όχι, εσύ ολοκλήρωσε, θα ρωτήσω μετά αυτό που θέλω.
1: Ωραία, τώρα με το Ισπανία-Βέλγιο, οι Ισπανοί έχουν δείξει ότι είναι κοινικοί και το Βέλγιο ότι...
2: Έχει μια αφέλεια.
1: Ότι να είναι. Δηλαδή έχει μια αφέλεια, οπότε θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
2: Και εγώ νομίζω θα είναι καλύτερο από χθες. Να σου πω, εκεί στην Αμερική τώρα πώς αντιμετωπίζαν μέχρι τώρα, μέχρι τη στιγμή που ήταν οι ΗΠΑ μέσα στη διοργάνωση και πώς την αντιμετωπίζουν τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Όχι,
2: τίποτα.
1: Η κουλτούρα γύρω από τον αθλητισμό εδώ είναι τελείως διαφορετική από την ευρωπαϊκή κουλτούρα και από την κουλτούρα των υπόλοιπων χωρών του κόσμου. Εδώ είναι show business,
0: είναι show,
1: θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή θα φύγουν από το γήπεδο, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Και έχουν και μία αφέλεια και οι ομάδες τους στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Εγώ δεν ξέρω γιατί πάνε στο γήπεδο.
2: Για να το ζήσουν όλο αυτό το show.
1: Όχι, πάνε για να πιούνε.
0: Να πιούνε, να κάνουν τα λαβέρι.
1: Ναι, πάνε πριν τον αγώνα μία ώρα, ας πούμε όταν γίνεται το American Football. Πάνε τον αγώνα τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα. Στείνουν τα αυτοκίνητά τους έξω στο πάρκινγκ. Βγάζουν πισταριές. Ψήνουν και αρχίζουν να πίνουν. Σταματάνε να πίνουν μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή για αυτούς είναι μια αφορμή.
2: Αφορμή
1: είναι. Δεν είναι. Είναι μια αφορμή για να πιούν. Δεν είναι αφορμή για να βγουν έξω το σπίτι. Δεν έχουν την ίδια αθλητική κουλτούρα που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Και κατά τα συνέπεια ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή είναι show business, δεν είναι κάτι άλλο. Και θα τελειώσει το παιχνίδι και θα μείνουν εκεί. Ωραία, τέλειωσε. Πάμε σπίτι τώρα. Έχουμε άλλο πράγματα να κάνουμε.
2: Σου λέει υπάρχει ακόμα εδώ.
1: Τόσο μεγάλο μέρος.
2: Νταβαντούρι, ναι, υπάρχει εδώ πιωτό.
1: Και το άλλο που ήθελα να πω για αυτό το τουρνουά είναι νομίζω ένα μέτριο τουρνουά συνολικά με τον αριθμό των αγώνων που γίνανε. Θα έχουμε να θυμόμαστε το παραλίγον κάτω της Αργεντινής στα δύο παιχνίδια, την κολάρα που πέταξε το παιδί από το Κάπο Βέρντε, από το πλάι, αυτό το απίστευτο γκολ, και πιο πολύ μάλλον θα θυμόμαστε για τα γύρω-γύρω, για τα γύρω-γύρω, πολύ γενιά ψυχή εκεί πέρα, για τα γύρω-γύρω παρά για το αγωνιστικό. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
2: Συμφωνώ. Εγώ κρατάω και δύο πραγματάκια ακόμα που και εμένα δεν με έχει καθυλώσει αυτό το Μουντιάλ, δεν το θέλω από τα καλύτερα που έχω δει. Κρατάω ότι πολλά μάτς κρίθηκαν από το 85 και μετά, τουλάχιστον μας κράτησαν το ενδιαφέρον, και ότι κάποιοι μεγάλοι πρωταγωνιστές όντως αποδείχθηκαν πρωταγωνιστές και μέσα στο γήπεδο και όχι μόνο απ' έξω βάσει ονομάτων.
1: Δηλαδή, για το Μέση λέμε τώρα.
2: Το Μέση, τον Εμπαπέ, τον Κέιν, τον Χάλαντ. Δηλαδή, πολλοί πηγαίνουν ως πολύ μεγάλα ονόματα σε μεγάλα τουρνουά και δεν τα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν. Τώρα τουλάχιστον οι ηγέτες των ομάδων, οι περισσότεροι πήραν την ομάδα τους από το χεράκι.
1: Τώρα που είπαμε, Μέση είναι μεγάλη υπόθεση που έχουμε τύχει σε αυτή την περίοδο που παίζει αυτός ο παίχτης. Δηλαδή, είναι εξωπραγματικός. Είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή όσο πει για να το πείτε, δεν θα το διανοώ το πριν 15 χρόνια, ας πω ότι.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ο Winsport FM και το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο. Με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
3: bwinSport FM 94,6.

0: στο μεταξύ ο Τάχα Άλλη, ο 28χρονος εξτρέμ που φαίνεται να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του δικέφαλου. Όσο όμως να λέει ότι
1: είναι πολύ υδραυλικός.
0: Είναι μαμούνι. Το θυμόμαστε περισσότερο από τα παιχνίδια της Μάλμε. Μπορώ, λέει, να το επιβεβαιώσω, ναι, υπάρχουν, λέει, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να σχολιάσω. Ουσιαστικά μας λέει για το ενδιαφέρον των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, της ομάδας του ΠΑΟΚ, επιβεβαίνει μέχρι εκεί, όχι ότι είναι κοντά ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στη Μάλμε, έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο, είπε δεν είναι αυτή η αίσθηση που υπάρχει, δεν είναι όμως ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, μπορώ να επικεντρωθώ μόνο σε αυτό που κάνω εδώ τώρα, αλλά τάφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

0: Στο μεταξύ, υποδοχή ηρώων της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου κατά την άφηξή τους στην πατρίδα τους μετά τον απόξυμο από την Αργεντινή. Άλλωστε, οι Αιγύπτιοι θεωρούν
1: το κάνανε λίγο λύσα.
0: Ναι, θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί, οπότε έχουν πέσει με πολύ ψηλά το κεφάλι και όντως πέσαμε στο κεφάλι. Εγώ από πέραν των διαιτητικών ή όχι.
1: Αλλά μέχρι εκεί ήταν, δεν μπορούσαν και κάτι άλλο.
0: Και να σου πω κάτι, το είχε στο χέρι στο παιχνίδι και κατάφερε να το χάσει.
1: Okay.
0: Δηλαδή πήγε να κάνει, όντως έφτασε το σημείο να κάνει την υπέρβαση.
1: Είσαι 2-0 μπροστά και στο 80, γκολ, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ακριβώς για το λόγο ότι η ομάδα έδειξε αυτά τα στοιχεία, η Ομοσπονδία ανανέωσε τα συμβόλαια των Χωσάμ Χασάν και του αδερφού του, του Ιμπραήμ Χασάν. Οπότε μέχρι το 2030 θα βρίσκονται στο τιμόνι.
1: Κάνα ψηλό τους έδωσα.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Να πούμε ότι αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές αυτοί είχαν αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μαγκντή.
1: Ήταν εκείνη η υπουργία.

0: Η Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολαίου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Καταλανού, τον οποίο ο Μάριος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε μέλος της οικογένειας της Ένωσης. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού, άκτορ και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον Big Win Sport FM. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Στάνιτς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς έμεινε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Προς MLS ο Αντρέ Λουίς με την Kansas City να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στους ερυθρόλευκους. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Κρίστιανσεν με υποχρεωτική όψιον αγοράς, έφτασε ο Παναθηναϊκός σε τεστ εξειδικευμένου κέντρου. Θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του deal. Προς sold out το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο, καθώς έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει αύριο από τη χώρα μετά το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε. Σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Θέλτα Κάρλος Ντομίνγκες στη Θεσσαλονίκη. Για να υπογράψει το συμβόλαιό του αναμένεται ο Σάντα Μαρία μια ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά ο Ταχάλι. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινοι τις προσπάθειές τους για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Kansas. Ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της περασμένης σεζόν στη Στίχημαν GBL. Τη βεβαιότητά του ότι ο Προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Στη Μικόνο Μπέτσον θα συνεχίσει την καριέρα του ο DJ Φάντεμπεργκ. Ενίσχυση για το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting Στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League καθώς συμμετέχουν Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1 με τη μετάδοση να αρχίζει στις 9 το βράδυ. Η Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία. Σέντρα στις 11, κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη. Ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4, 7 λεπτά μετά τις 3. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο και σήμερα, 10 Ιουλίου του 2026, ημέρα Παρασκευή, ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Σπορ FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Μείνετε εδώ μαζί μας για να τα πούμε αθλητικά και σήμερα, όπως κάνουμε πάντοτε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. 6937 348 348 είναι το Viber του σταθμού. Το παρακολουθεί και ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου. Αν μη μου φύγει κάτι, Μιχάλη, μου λες, έτσι ξέρεις εσύ. Σε παρακαλώ, ωραία. Ευχαριστώ και να πω και καλησπέρα σε αυτούς που με ακούν μέσα από το διαδίκτυο, στα φιλαράκια εδώ που μου στέλνουν συνέχεια από το Messenger και τους ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι σήμερα είναι λίγο μια χαλαρή ημέρα όσον αφορά την ειδησιογραφία αναφορικά με τα τοπικά, έτσι, ερασιτεχνικά. Έχουμε βέβαια και Μουντιάλ, θα έχουμε σε λίγο και ρεπορτάζ, θα ακούσουμε σε λιγάκι. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, για να δούμε τι κινείται, κυρίες και κύριοι, σε αθλητικό επίπεδο εντός και λίγο και εκτός συνόρων δωδεκανήσου, λόγω των εξελίξεων στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Είχαμε τη νίκη της Γαλλίας χθες επί του Μαρόκο με 2-0, πρόκριση δηλαδή στις 8 ομάδες του παγκοσμίου κυπέλλου που βρίσκεται σε εξέλιξη και από πολλούς λίγο πολύ αναμενόμενο. Κάποιοι περίμεναν μήπως έχουμε κάποια έκπληξη. Δεν είχαμε τελικά, γιατί πιστοποίησε η Γαλλία την ανωτερότητά της και πέρασε εναντίον του Μαρόκο. Σήμερα στις 10 έχουμε Ισπανία-Βέλγιο, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και εδώ νομίζω με λογικό φαβορί, δεν ξέρω αν πρέπει να πω τη λέξη μεγάλο φαβορί, την Ισπανία βέβαια. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά το βράδυ.

0: Είναι ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Θα πάμε σε λίγο και στο ρεπορτάζ μας, να ακούσουμε έτσι κάποια πράγματα περισσότερο όσον αφορά τα τοπικά. Θα πούμε βέβαια και άλλα όσον αφορά τα τοπικά αεραστεχνικά πρωταθλήματα, χωρίς η σημερινή μέρα να έχει πολλά όσον αφορά τις ανανεώσεις, τις μεταγραφές κτλ. Εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε και να τα αναλύσουμε μέχρι και το φινάλε, μέχρι και τις 4, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσω πηγαίνοντας λίγο μία βόλτα ως τη Δημηλιά. Έχουμε καιρό να το κάνουμε. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Στέργος Ωσαρικάς. Θέλω να τον καλησπερίσω στην εκπομπή. Ξεκινάω με αυτό. Έχουμε καιρό να πάμε ως τη Δημηλιά, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, πώς προετοιμάζεται όσον αφορά το ρόστερ, αλλά και άλλα οργανωτικά ζητήματα τα οποία νομίζω τα κοιτούν οι άνθρωποι του Αντρομήτου από τώρα. Στέργο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, είχαμε λίγο καιρό να τα πούμε, γι' αυτό σε καλέσαμε να δούμε πώς προετοιμάζεστε, τι κάνετε και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το ρόστερ αυτή τη στιγμή, Στέργο, εν ώψη της μεγάλης επιστροφής στην πρώτη κατηγορία.
1: Σωστά. Και ο βασικός στόχος με τον προπονητή της ομάδας και όλη η διοίκηση ήταν να κρατήσουμε τα περισσότερα παιδιά, το οποίο το καταφέραμε κιόλα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τώρα προσπαθούμε, έχουμε κλείσει κάποιους προσφεριστές. Mm-hmm. Νομίζω σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Ο βασικός κορμός μένει λοιπόν, έτσι δεν θα έχει διαφοροποιήσεις. Ο κορμός ο τελευταίος, ο πρόσφατος.
1: Σωστά. Mm. Σχεδόν όλος.
0: Σχεδόν όλος.
1: Ναι. Έχουν ανακοινωθεί και κάποια παιδιά που έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Άστε τον ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα έχετε λίγο δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί. Θεωρητικά πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Αντρόμητος?
1: Θα περάσει τις 7.
0: Θα περάσει τις 7, θα πάει κοντά στις 10.
1: 8, 9, εκεί δεν ξέρω, μπορεί να πάει και 10, αλλά
0: ναι,
1: εκεί,
0: κοντά, εκεί κοντά στις 10, εντάξει, κατανοητό.
1: Ναι, εκεί είμαστε.
0: Είναι...
1: Έχουμε και αλλαγή κατηγορίας, πρέπει να βοηθεί η ομάδα, το ξέρουμε.
0: Ναι. Χωρίς να αλλάξει η φιλοσοφία, έτσι, δεν αλλάζει η φιλοσοφία.
1: Όχι, αν δείτε ήδη και από τις μεταγραφές που έχουν ανακοινωθεί,
0: ναι,
1: η φιλοσοφία του Αντρομήτου δεν αλλάζει. Mm.
0: Και,
1: δεν αλλάζει.
0: Και πάνω εκεί θα κινηθεί στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, όσο και αν είναι δύσκολο το εγχείρημα, γιατί πολύ σωστά λες και εσύ, δεν είναι εύκολη η πρώτη κατηγορία.
1: Όχι, καθόλου. Και να σου πω τώρα που τη ζω και από μέσα,
0: ναι,
1: καλά, είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα νόμιζα τα πράγματα.
0: Από ποια άποψη το λες το πολύ χειρότερα? Οικονομικά?
1: Ναι.
0: Α, οικονομικά.
1: Περισσότεροι ποδοσφαιριστές νομίζουν ότι είναι επαγγελματίες. Δεν είναι... Και να ξέρετε ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν τα προβλήματα με τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Μακάρι να βγω ψεύτης. Σε 5 χρόνια δεν ξέρω ποιος θα ασχολείται με το πόσο.
0: Αυτό είναι ο πολύ μεγάλος προβληματισμός που θέτουμε και εμείς πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο και το συζητάμε και μας απασχολεί. Είναι θέμα παραγόντων, πιστεύεις? Δηλαδή, αν οι τιμές έπεφταν...
1: Είναι θέμα νοοτροπίας, εγώ θα πω.
0: Νοοτροπίας παραγόντων κυρίως ή γενικά τώρα? Τι θα έλεγες?
1: Γενικά. Αν θέλετε να το ξεκινήσω, είναι το ξεκίνησα κάποιοι παράγοντες, το συνεχίζουν παίχτες, το συνεχίζουν γονείς παιχτών.
0: Mm.
1: Δηλαδή πας να μιλήσεις με παιδί 17 χρονών και σου λέει μπαμπάς, με το παιδί το ίδιο είναι ανήλικο, μιλάς με το γονιό του.
0: Ναι.
1: Και σου κάνει ερώτηση τι θα πάρει.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να πάρει, τι να πάρει.
0: Έχουμε γιατί ξεφύγει δηλαδή, έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι. Αλλά ξέρετε, είναι ότι... Σε βάθος χρόνου θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ναι, ήδη το βλέπουμε μπροστά μας. Εντάξει, είναι...
1: Δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Έρχονται πολύ αυτό χειρότερα, που... λες. Έρχονται πολύ χειρότερα, ναι.
1: Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Βέβαια όλα αρχίζουν και τελειώνουν στους παράγοντες. Τι θέλω να πω, χωρίς τώρα να τους βάζω ότι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά αν... αλλά μπορεί να την έχουν τελικά. Ναι, αν δηλαδή υπήρχε κάποιο πλαφόν σε συνεννόηση, δηλαδή, παιδιά, εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε πάνω από αυτά τα χρήματα.
1: Και δεν βγάζω τον εαυτό μου από μέσα. Μην το παίζω. Οι παράγοντες εννοώ και εμείς.
0: Ναι.
1: Και ο Ατρόμητος, όλοι μαζί.
0: Κάποια στιγμή παρασύρεσαι κάποια στιγμή. Έτσι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, γιατί θα πρέπει να βοηθήσεις την ομάδα σου.
0: Ναι.
1: Πώς θα τη βοηθήσεις. Όταν δεν βρίσκεις, κάποια στιγμή λέει ή θα το κάνω ή η ομάδα θα εκτεθεί.
0: Ναι.
1: Όπως κι άλλοι το κάνουν όπως εμείς. Κανένας δεν θέλει να το δώσει.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που βλέπουμε που κουράζονται οι παράγοντες και μπαίνουν, γιατί κάποιοι μπαίνουν 1-2 χρόνια, 3 ξέρω εγώ, και φεύγουν. Γι' αυτό το λόγο φεύγουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δύσκολο.
0: Άρα εδώ τι πρέπει να γίνει, μια συνεννόηση παραγόντων καταρχήν.
1: Είναι πολύ, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί έτσι με μια κουβέντα. Είναι, μην νομίζετε ότι έχω και τη λύση για να σας την πω. Αν την είχα τη λύση, πιστέψτε να την πάλευα. Δεν την ξέρω τη λύση. Σίγουρα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, να πει ο καθένας την άποψή του. Δεν ξέρω. Μπορεί και σε κάποιους να μην ενοχλεί. Να ενοχλεί εμάς.
0: Νομίζω...
1: Μπορεί να το κάνουμε αυτά χρόνια και να μην τους ενοχλεί καθόλου.
0: Ναι. Νομίζω ότι ενοχλούνται πλέον όλο ένα και περισσότεροι.
1: Μπορεί να ακούει κάποιος παράγοντας τώρα και να πει άμα δεν μπορείς κάτσε τη βήτα, κάτσε τη γάμμα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, τώρα αν έχει δίκιο, δεν ξέρω, αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι η πλειοψηφία πλέον των παραγόντων ενοχλείται από αυτή την κατάσταση. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ναι.
1: Και απλά φεύγει.
0: Ναι, φεύγει. Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Κάποια στιγμή φεύγει, απογοητεύεται. Αλλιώς το περίμενε, αλλιώς το βλέπει. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν νιώθεις και εσύ απογοήτευση. Αν δηλαδή πλέον.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να το πω. Όχι καθόλου. Εμείς έτσι κι αλλιώς η παρέα που έχουμε φτιάξει εκεί είναι η ίδια, δεν έχει. Νομίζω μια επιτυχία σε μια ομάδα κάθε χρόνο όταν τελειώνει η χρονιά είναι να μην υπάρχει παρέτηση παράγοντα. Εγώ έτσι βλέπω.
0: Ναι, σωστό.
1: Όσο εμείς δεν έχουμε παρέτηση παράγοντα και είμαστε οι ίδιοι και μπορεί να μπει ακόμα κανένας μαζί μας,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι πάμε σωστά.
0: Παίχτες
1: αλλάζουν, όλα αλλάζουν. Αν δεν έχεις παράγοντες δεν μπορείς να έχεις ομάδα. Οπότε από τη στιγμή που οι παράγοντες είμαστε οι ίδιοι και προχωράμε ενωμένοι, δεν φοβόμαστε.
0: Ναι.
1: Και περνάμε και όμορφα. Εμείς έτσι αλλιώς
0: το σημαντικότερο.
1: Μας αυτή είναι, θα παίξουμε, θα την παλέψουμε την κατηγορία, εννοείται ότι όχι με κάτω τα χέρια, με πολύ ψηλά τα χέρια. Ναι, η ομάδα θα παρουσιαστεί, πιστεύω, πολύ ανταγωνιστική. Θα την παλέψουμε και θα πάω το διασκεδάσουμε πάλι. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, αυτό είναι.
0: Είχαμε την αποχώρηση του Διαγόρα Βατίου. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα προβληματισμού και σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω τι ακούσες ή αν ακούς ότι πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες, να μην βρουν λύσεις κτλ.
1: Είναι έλλειψη παραγόντων. Δεν είναι, δηλαδή Διαγόρας Βατίου, δεν τους ξέρω και προσωπικά τους ανθρώπους από τον αθλητισμό του ξέρω, αλλά ξέρω ότι δεν είχαν και κανένα οικονομικό πρόβλημα. Και όπως ο κύριος Καμπούρης είχε πει και όλο ότι δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι έλλειψη παραγόντων, είναι αυτό που λέω. Αν δεν έρθει κόσμος να βοηθήσει τις ομάδες, θα βγούμε σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι από το οικονομικό που έρχεται.
0: Ναι.
1: Εμείς βέβαια για να το γυρίσουμε και λίγο,
0: ναι.
1: η διοίκηση δουλεύει για να τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Ήδη έχουμε κάνει μια εκδήλωση. Τον Ιούλιο έχουμε τον πανηγύρι στον Άγιο Συλλάβου, πάμε και εμείς. 8 Αυγούστου φέρνουμε τον Μαργαρίτη.
0: Ναι. Σε μια σημαντική μεγάλη συναυλία, 8 Αυγούστου. Στο γήπεδο, έτσι, ναι. Στο γήπεδο θα γίνει αυτό, ε.
1: Ναι, στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εκεί τώρα προετοιμαζόμαστε για όλο αυτό, γιατί όντως είναι μεγάλο
0: το event.
1: Και από ό,τι βλέπουμε και από τις κρατήσεις και όλα, ναι, θα πάμε, το ξέρω το Θεό, θα πάμε δυνατά.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Είναι η περίοδος που δουλεύει η διοίκηση.
0: Ναι, ναι, η καλοκαιρινή περίοδος. Βέβαια. Αλλιώς πώς να βγει η χρονιά στην Α. Είναι δύσκολη. Σωστά. Θα είναι δύσκολη η χρονιά στην Α. Πάντως. Νομίζω ότι το καλό με τον Ατρόμητο είναι ότι δεν πάει ποτέ από εκεί που μπορεί να τον πάει η τσέπη του, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν φορτώνει προβλήματα στο σύλλογο, έτσι, από ό,τι το αντιλαμβάνουμε.
1: Σίγουρα, υπάρχει προγραμματισμός, σχεδιασμός και η διοίκηση και καταρχήν πρώτα μιλάμε με τον προπονητή μας. Ο προπονητής θα μας δώσει την καθοδήγηση. Τον εμπιστευόμαστε πλήρως. Ο Γιώργος είναι πια, έκλεισε 4 χρόνια στην ομάδα, πάει για 5. Υπάρχει ένας σχεδιασμός και το σωστό αυτό είναι, προσεγγίζουμε μέχρι εκεί που φτάνουμε.
0: Ναι, μέχρι εκεί που είστε σίγουροι ότι θα ανταπεξέλθετε.
1: Νομίζω ότι έχει και ένα όνομα η ομάδα, ότι δεν έχει φύγει κανένας που να μην είναι ικανοποιημένος και τακτοποιημένος από την ομάδα. Mm-hmm. Οπότε και δεν υπάρχει και λόγος να το χαλάσουμε.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό το τονίζω, ότι ναι. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποσχέσεις, διάφορα, μετά δεν υλοποιούνται, γκρίνιες, μουρμούρες, δεν φεύγουν ικανοποιημένοι ούτε οι μεν ούτε οι δε. Εντάξει, διάφορα, τα ξέρεις αυτά.
1: Σίγουρα. Αλλά μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει ο προγραμματισμός και είναι όλα τακτοποιημένα. Μέχρι τώρα. Θέλω να ελπίζω ότι θα μείνουμε το ίδιο και δεν θα έχουμε προβλήματα.
0: Το χωριό Στέργο τι λέει, φαντάζομαι ακούς συζητήσεις, προφανώς περιμένουν πώς και πώς την πρώτη κατηγορία, άρα μάλλον θα έχετε και πολύ κόσμο στο γήπεδο, αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα και έχουμε και μεγάλη βοήθεια, το έχουμε πολλές φορές από το χωριό, έτσι όπου και αν παίζαμε ήμασταν εντός έδρας. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα έχουμε την ίδια στήριξη. Βέβαια φέτος εμείς προετοιμάσουμε τον κόσμο ότι δεν είναι χρονιά πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Είναι από την αντίθετη μεριά και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και ενωμένος και στα δύσκολα αποτελέσματα. Γιατί σίγουρα η Α κατηγορία θα έχει δύσκολα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Εκεί πρέπει να φανείς οικογένεια και ομάδα. Αν το καταφέρουμε και αυτό, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν έχουμε παράπονα τον κόσμο.
0: Όλα αυτά τα χρόνια όσο είσαι εκεί, έτσι.
1: Σωστά. Και εμείς δείχνουμε πράγματα και μας ανταμείβει και ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Ξέρω ότι έχετε βάλει και πολύ προσωπική εργασία όλα τα άτομα του Συμβουλίου, γιατί είστε ένα Συμβούλιο που γενικά πιάνουν τα χέρια του. Έτσι, να το πω έτσι λαϊκά δηλαδή, κάνετε πάρα πολλά στο γήπεδο, σε διάφορες κατασκευές, από εδώ από εκεί, οπότε νομίζω αυτό ο κόσμος, του αρέσει του κόσμου, έτσι, είναι νομίζω το σήμα του εθελοντισμού εκεί στη Δημηλιά, πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
1: Επίσης έχουμε και ένα μεγάλο ατού προσών, είναι και ο πολιτιστικός είναι μαζί με την ομάδα, δηλαδή, σε οτιδήποτε κάνουμε είναι δίπλα μας. Και μας στηρίζει ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού και η εθελοντική ομάδα που έχουμε,
0: ναι,
1: του χωριού. Οπότε, όπως το πες, όταν πας ενωμένος, πας δυνατά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που έχει καταφέρει η Δημηλιά γενικότερα, δεν ξέρω σε πόσο βαθμό το έχουν καταφέρει τα υπόλοιπα χωριά, χωρίς δόση υπερβολής τώρα, έτσι, πρέπει να είστε το φωτεινό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν και άλλα χωριά έχει σε τόσο υψηλό ποσοστό αυτό τον εθελοντισμό, την προσωπική εργασία, τη συνεργασία με τον πολιτιστικό και πάει λέγοντας.
1: Αν στα μικρά χωριά δεν λειτουργήσεις έτσι, νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε ο πολιτιστικός θα μπορεί να κάνει αν δεν το βοηθήσουμε, ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε αν δεν μας βοηθήσει, ούτε η εθελοντική, ούτε καταρχήν και μέσα στους συλλόγους, μην νομίζει, ανακατεμένοι είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλος ο Ατρόμητος σχεδόν είναι στην εθελοντική. Οπότε κάποιοι γυναίκες κάποιων του Συμβουλίου είναι στον πολιτιστικό. Δηλαδή όλο το χωριό εθελοντές είναι. Άμα το πιάσεις και το μετρήσεις, ανακατεμένοι είμαστε. Πάμε όλοι μαζί, πορευόμαστε και νομίζω γι' αυτό βγαίνει και στην ομάδα και ο πολιτιστικός έχει δράσεις πάρα πολλές και κάνει πράγματα για τα παιδιά του χωριού. Έχει μπαλέτα, έχει πράγματα που και εκείνος δωρεάν που δίνει στα παιδιά. Οπότε, ό,τι μπορούν να κάνουν και εκείνοι.
0: Στέργο, το μεγάλο όραμα αυτής της διοίκησης ποιο είναι για τον Ατρόμητο, τι συζητάτε, ποιο είναι το, ο πολύ πολύ μεγάλος στόχος?
1: Κοίταξε, τώρα που φτάσαμε, θα δεν μπορείς να έχεις όραμα αγωνιστικό παραπάνω, να μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Από εδώ και πέρα είναι σε εγκαταστάσεις ό,τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε και να φτιάξουμε.
0: Το γήπεδο δηλαδή, εστιάζεται στο γήπεδο, έτσι.
1: Αυτό, αυτό. Ναι, ναι, που έχει και καθημερινή δουλειά. Τώρα έχουμε βάλει και ένα στόχο άλλο.
0: Ναι.
1: Να φτιάξουμε, είναι το, έχουμε το 5x5 στη Δημηλιά, που είναι εκεί στο δημοτικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε, κάνουμε κινήσεις, θέλουμε να γίνει 9x9 αυτό.
0: Ναι, για να το χρησιμοποιεί για να είναι... και η ομάδα για κάποιες προπονήσεις, ε.
1: Για βοηθητικό.
0: Ναι.
1: Γιατί το χειμώνα είναι δύσκολα μες στο χώρο του. Αν καταφέρουμε και το φτιάξουμε αυτό 9x9, να μπορέσει να κάνει η ομάδα και η προπόνηση, να είναι και οι ακαδημίες εκεί, να πάει και η αντρική εκεί, νομίζω ότι θα έχουμε λύσει κατά 50% τα προβλήματα της ομάδας.
0: Να αποφορτιστεί, λες, το βασικό γήπεδο τη χειμερινή περίοδο. Ναι. Εντάξει, σίγουρα όταν έχεις γήπεδο με φυσικό χορτάρι, πρέπει απαραίτητος να έχεις βοηθητικό. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω αν έχετε μετανιώσει που αντί για πλαστικό το κάνατε χορτάρι φυσικό.
1: Όχι, μα και αύριο να μας λέγατε ότι αυτού να βάλουν πλαστικό, δεν το θέλει.
0: Άρα δεν έχετε αλλάξει γνώμη επ' αυτού.
1: Όχι. Είναι η χαρά της διοίκησης το πλαστικό. Δεν αγγίζεις, δεν φτιάχνεις, δεν κάνεις. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, τη μέρα που πήγαμε εκεί, έχουμε δει διαφορά στους τραυματισμούς στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τεράστια. Δηλαδή, μη κακό, πίσω ψηλό, δεν έχει τραυματιστεί παίχτη 4 χρόνια μες στο κήπεδο.
0: Ναι, ναι. Άρα είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα της υγείας.
1: Μα δεν είναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο παίζει μπάλα στο πλαστικό και το ίδιο στο φυσικό. Ειδικά δηλαδή από τώρα που το γήπεδο είναι σχεδόν σε εξαιρετική κατάσταση ήδη, μέχρι το Δεκέμβρη που θα πιάσει ο βαρύς χειμώνας, το γήπεδο είναι πολύ πιο όμορφο να παίζει στο φυσικό.
0: Ναι.
1: Και μετά, επειδή δεν βγαίνουμε έξω και κάνουμε και προπόνηση για αυτό, υπάρχουν προβλήματα, το ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό θα ρωτούσα. Αλλά τώρα, ότι και φέτος εκεί θα βγάλετε αρκετές, όλες τις προπονήσεις εκεί, έτσι, και στην προετοιμασία, εκεί θα γίνει, ε.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά, πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ ο Ακουσίλαος, τα παιδιά στις Φάνες, όταν χειμώνιασε και είχαμε προβλήματα, μας βοήθησαν πάρα πολύ και παίρναμε το γήπεδο και πήγαινε η ομάδα από εκεί.
0: Μεταφερθήκατε εκεί για προπονήσεις.
1: Ναι, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες γινόταν εκεί.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
1: Για να κρατήσουμε το γήπεδο σε επίπεδο να μπορεί να γίνεται αγώνας. Και πέρσι είχε χαλάσει το γήπεδο, χάσαμε και 2 αγώνες. 2 αγώνες κάναμε στις Φάνες.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Σωστά.
1: Καλοκαιρίες.
0: Ναι, και κάτι που επηρέασε την ομάδα, γιατί έχει συνηθίσει στο γήπεδο της, στο φυσικό, όταν πηγαίνει στο πλαστικό, έχει θέματα.
1: Πέρσι, επειδή είχαμε πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα και επειδή θέλαμε και γήπεδο για να παίξουμε και θέλαμε, ήμασταν καλύτεροι εκτός έδρας. Δηλαδή οι ήττες έγιναν μέσα στη δουλειά, δεν έγιναν εκτός. Μας βοηθούσε το πλαστικό και το μεγάλο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα δεν σας επηρέασε.
1: Όχι, όχι. Φέτος νομίζω θα μας βοηθήσει η δουλειά.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Θα το δούμε. Μιας που το λες τώρα που το αναφέρεις, όντως τώρα που το σκέφτομαι, γυρίζω λίγο, κάνω flashback. Πραγματικά θυμάμαι και εγώ ότι μέσα στη Δημηλιά είχατε ζητήματα πέρσι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Στέργο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, να περνάνε όμορφα, υγεία. Και εδώ είμαστε στο ποδόσφαιρο, το χειμώνα πάλι θα περάσουμε όμορφα.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ο Στέργος Αρικάς, ο πρόεδρος δηλαδή του Ατρομήτου Δημηλιάς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε γεύση για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα, οργανώνεται κτλ. Εν ώψη της μεγάλης της επιστροφής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να καταγράψει φέτος το αεροδρόμιο της Ρόδου, αγγίζοντας τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, το Διαγόρας αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της εταιρείας σε κίνηση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 45% από το 2017. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο 3%. Την ίδια ώρα πάντως η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις μεγάλες ουρές που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου για επιβάτες εκτός Σέγκεν. Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, ο χρόνος ελέγχου ανά άτομο έχει πενταπλασιαστεί, φτάνοντας στα 2,5 λεπτά, και για την εξομάλυνση της κατάστασης υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία. Η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα έργων στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπως επεσήμαναν οι κύριοι Βίλος και Καραγιάννης. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των χώρων στάθμευσης, αντιπλημμυρικά έργα, μόνωση των κτηρίων και αναδιαμόρφωση του διαδρόμου προσγείωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Ρόδου κάποιες ημέρες στη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο θα λειτουργήσει ένας νέος αυτόνομος σταθμός για ιδιωτικά τζετ. Από τη διοίκηση πάντως τονίζεται ότι η χωρητικότητα του αεροδρομίου παραμένει απόλυτα επαρκής, ενώ οι συνεχείς μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν προκαλείται η χορύπανση στην περιοχή. Δεν έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τόνισαν χθες ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βίλος και ο Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Σάββας Καραγιάννης, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη η συνεννόηση και οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Τα στελέχη της Fraport διαβεβαίωσαν ότι οι υποδομές για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα θα είναι έγκαιρα έτοιμες αν τελικά επιτευχθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Πάντως η σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόσληψη του Ιωάννη Αγγέλου Χατζηγιαννάκη Κοκκίδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑΡ. Μετά από αξιολόγηση 5 υποψηφίων, ο κ. Κοκκίδη συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη συνέντευξη με 7,4 στα 10. Η θητεία του νέου Γενικού Διευθυντή θα διαρκέσει όσο και η εναπομείνασα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αύριο Σάββατο στη Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η Γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ, προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα και ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλη στη δουλειά μας!
7: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στα 20 λεπτά περίπου πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Και βέβαια υπενθυμίζω ότι είμαστε μαζί σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε να δούμε κάποιες ειδησούλες με ανανεώσεις κυρίως. Ο Στέλιος Δελιγιάννης παραμένει στον ΠΑΟΚ Ρόδου όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος. Ο Εθνικός Αρχίπολης απέκτησε τον Κώστα Μάλιο από τον Άρη Αρχαγγέλου σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας χρονιάς. Ο Κώστας Παπαϊωάννου ανακοινώθηκε ότι παραμένει στον αθλητικό όμιλο Κάλα Βαρδών που συνεχίζει το σχεδιασμό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο νεαρός Άγγελος, Μιχαήλ Άγγελος Λαμπριανός παραμένει στον Άγιο Ισίδωρο και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο Ατρόμητος Δημηλιάς ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάβα Σαΐτη που μέχρι και πρόσφατα έπαιζε στον Ακουσίλα Οφανών. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Επίσης στις Ακαδημίες της Ρόδου ανακοινώθηκε ότι παραμένει ο έμπειρος προπονητής Αντώνης Οικονόμου και όπως λέει η ανακοίνωση η πολύχρονη προσφορά του εγγυάται την αθλητική και ηθική διαπαιδαγώγηση των νεαρών αθλητών. Να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Άγγελο που στέλνει εδώ τα μηνυματάκια του μέσα από το Messenger. Ναι φίλε, ο Κώστας Φτάκλας θα είναι ο νέος πρόεδρος του Φίβου Κρεμαστής. Δεν ξέρω κάτι από μεταγραφές, όμως να σου πω που με ρωτάς, θα περιμένουμε να τις δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Καλησπέρα και στον Γιάννη, θα πω σε λίγο για Μουντιάλ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, θα το κάνω σε λίγο, με αφορμή τη νίκη της Γαλλίας και κυρίως το ρόστερ της Γαλλίας και ένα σχόλιο σε σχέση και με το μεταναστευτικό ζήτημα της Ευρώπης. Θα το κάνω σε λίγο όμως, να μείνω λίγο σε τοπικούς ρυθμούς αν μου επιτρέπεις αγαπητέ φίλε. Για τον κολοσσό που μου λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης, ναι, έχει ανακοινωθεί, παραμένει, θα φοράει τη φανέλα του Κολοσσού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και για τον Μπένσον που μου λες, είχε ανακοινωθεί προχθές, ναι, την Τετάρτη είχε ανακοινωθεί. Μιλάμε για 23χρονο Αμερικανό που είναι απόφυτος του κολεγίου DePaul Blue Diamonds. Υπήρχε και σχετική ανακοίνωση, είναι προχθεσινή αυτή η μεταγραφή που είχε ανακοινώσει ο Κολοσσός. Ποδοσφαιρικά αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου η ΕΠΣ Δωδεκανήσου υπενθυμίζει στα σωματεία της δύναμής της ότι εκπνέει τότε, εκείνη την ημέρα δηλαδή, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, ενώ σήμερα η ΕΠΣ έχει βγάλει και μια ανακοίνωση μέσω της οποίας ευχαριστεί τη ΔΕΙΑΡ και τον πρόεδρό της Σωτήρη Βαγιανό, ο Παναγιώτης Διακοφώτης, ο πρόεδρος δηλαδή, και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθότι όπως λέει αντιμετωπίσαμε πρόσφατα ένα σημαντικό πρόβλημα του γηπέδου της Ένωσης στο Καρακόνερο και η ανταπόκριση ήταν άμεση και καταλυτική. Και συνεχίζει η ανακοίνωση, παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ έδειξε ενδιαφέρον για τον συντονισμό, ενώ τα συνεργεία εργάστηκαν με επαγγελματισμό, συνέπεια και αξιοσημείωτη ταχύτητα για την αποκατάσταση. Σε μια εποχή που η καθημερινότητα είναι δύσκολη, η άριστη λειτουργία και η φροντίδα για ένα τόσο πολύτιμο αγαθό όπως το νερό απαιτεί θυσίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε τη δημοτική επιχείρηση να λειτουργεί υποδειγματικά με ανθρώπους που στέκονται δίπλα στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Να πω καλησπέρα στο φίλο το Κώστα, με ρωτάει αν με γεμίζει η εικόνα των διαιτητών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η εικόνα η αγωνιστική τώρα, τι εννοείς, γιατί έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού αγαπητέ φίλε και
πώς είναι συνολικά πλέον το προφίλ του διαιτή, που είναι καλωδιωμένος και με κάμερα στο δίπλα πάνω από το αυτί, έτσι. Δεν λέω εντυπωσιακά κάποια πλάνα με αυτή την κάμερα, μέσα από το γήπεδο δηλαδή, την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Αλλά να πω την αμαρτία μου, εμένα αυτή η εικόνα του διαιτητή, η άκρος ηλεκτρονική ή, για να μην πω άκρος ηλεκτρονική, η πολύ ηλεκτρονική, δεν με πολύ γεμίζει, αγαπητέ φίλε. Αν εννοείς, μου στέλνει διευκρινιστικό ή αγωνιστική, εδώ λέει ο φίλος. Εντάξει, έχουν γίνει λάθη, όπως γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται λάθη. Δεν είμαι από αυτούς που εύκολα ασκώ κριτική στα διαιτητικά λάθη. Πρέπει να γίνει δηλαδή κάτι ιδιαιτέρως εξόφθαλμο για να μπω σε διαδικασία να το σχολιάσω, αγαπητέ φίλε, καθότι ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κάποιος διαιτητής και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή τη δουλειά, να κάνει αυτό το λειτουργήμα, εν πάση περιπτώσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και θέλει πάρα πολλά για να μπορείς να το κάνεις. Οπότε, επειδή το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, επέτρεψέ μου να πω ότι δεν μπαίνω εύκολα στη διαδικασία του να σχολιάζω λάθη κτλ. Εντάξει, τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών, κατά την άποψή μου, πάντοτε θα γίνονται λάθη από όλους, δυστυχώς φαίνονται πιο πολύ τα διαιτητικά λάθη, κανένας δεν σκέφτεται όμως τα λάθη που κάνουν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και πάει λέγοντας, το εύκολο θύμα πάντοτε και η εύκολη κριτική, ο εύκολος στόχος είναι ο διαιτητής και αυτό για μένα είναι άδικο, πέρα για πέρα άδικο, έτσι, πραγματικά. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η κατάσταση και πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Για να αλλάξει νομίζω ότι άπαντες θα πρέπει να αρχίζουμε να αλλάζουμε φιλοσοφία και να αρχίζουμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο από μια διαφορετική οπτική γωνία και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει αρχικά να ενημερωθούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο κάνοντας ένα μίνι σεμινάριο, μια ενημέρωση για τους κανονισμούς, γιατί πάρα πολλοί πηγαίνουν στο γήπεδο, οι περισσότεροι κακά τα ψέματα, χωρίς να ξέρουν τους κανονισμούς ή πιστεύουν ότι τους ξέρουν ως ένα βαθμό, δεν τους ξέρουν όμως. Είναι ένα κομμάτι σύνθετο αυτό το θέμα των κανονισμών και επειδή είναι πάρα πολύ σύνθετο θα πω ότι δεν είναι μόνο να ξέρεις τους κανονισμούς, τους κανόνες της διαιτησίας και τις τροποποιήσεις που υπάρχουν, γιατί γίνονται ένα σωρό τροποποιήσεις κάθε χρόνο. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό για να μπορείς να έχεις σφαιρική άποψη. Θα πρέπει να μπορέσεις να μπεις και στη ψυχολογία ενός αγώνα και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και αν δεν έχει παίξει κάποιος ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το καταλάβει, να το κατανοήσει το πόσο δύσκολο είναι να είσαι στην ψυχολογία ενός αγώνα. Τέλος πάντων, δεν το επιμικρύνω περισσότερο για να μην φάω όλο το χρόνο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό, ένα θέμα σοβαρό, θέμα συζήτησης. Λοιπόν, λέω κάποια πράγματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το χθεσινό παιχνίδι, με αφορμή μάλλον το χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο 2-0 και την πρόκριση για την Γαλλία. Θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά παρακολουθώντας χθες το παιχνίδι και επειδή έκανα

βρίσκεται σε εξέλιξη, τουλάχιστον 16 από τους 26, τουλάχιστον 16 είναι οι ίδιοι μετανάστες ή παιδιά μεταναστών πρώτης γενιάς. Ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες καταγραφές με ευρύτερο ορισμό της οικογενειακής καταγωγής που ανεβάζουν τον αριθμό ακόμα και στους 19 ή και 21. Εδώ λίγο δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Γι' αυτό λέω η 19 ή 21. Όποιο και αν είναι όμως από τα δύο, είναι ένας τεράστιος αριθμός. Και αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα της σημερινής εθνικής ομάδας προέρχεται από ποδοσφαιριστές, από οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Το στοιχείο αυτό δεν είναι μια κατηγορία. Δεν κατηγορώ τώρα έτσι, ούτε μιλάω ρατσιστικά απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ένα ηχηρό καμπανάκι και μια ένδειξη των δημογραφικών αλλαγών που γνωρίζει η συγκεκριμένη χώρα, η Γαλλία, και που έχει, νομίζω, εφαρμογή αυτές οι δημογραφικές αλλαγές και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, εννοείται. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ξαφνικά. Από το Μουντιάλ του 1998 μέχρι σήμερα, η σύνθεση της Εθνικής Γαλλίας αντανακλά σταθερά τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές και τη διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Και το ερώτημα τώρα δεν είναι αν οι συγκεκριμένοι αθλητές είναι Γάλλοι. Το ερώτημα είναι πώς και γιατί αλλάζει τόσο βαθιά η ίδια η Γαλλία, πώς και γιατί αλλάζει τόσο βαθιά η Ευρώπη γενικότερα. Και εδώ αρχίζει μια πολιτική συζήτηση και θα μπορούσαμε να βάλουμε πάρα πολλούς προβληματισμούς κατά την άποψή μου. Ποιος αποφάσισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει δημογραφικά? Πότε ρωτήθηκαν οι πολίτες της Ευρώπης, οι Γάλλοι για παράδειγμα, πότε ρωτήθηκαν αν επιθυμούν αυτή τη δημογραφική αλλαγή? Οι Έλληνες πότε ρωτηθήκαμε τι θέλουμε, πώς είναι η Ελλάδα του αύριο που οραματιζόμαστε? Οι Ευρωπαίοι ερωτήθηκαν? Πόσες κυβερνήσεις ζήτησαν καθαρή λαϊκή εντολή για πολιτικές που επηρεάζουν τη φυσιογνωμία των κοινωνιών για πολλές γενιές? Ρητορικά τα ερωτήματα, αντιλαμβάνεστε, δεν θα πάρουμε απαντήσεις, αλλά εγώ δημοσιογραφικά τα καταθέτω. Και φυσικά θέλω να τονίσω ότι όποιος θέτει αυτά τα ερωτήματα πολύ συχνά αντιμετωπίζεται με χαρακτηρισμούς αντί για επιχειρήματα. Και αντί να ανοίξει ένα σοβαρός διάλογος για τα όρια της μετανάστευσης, την ενσωμάτωση, την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας των εθνών της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, όλων των χωρών, η συζήτηση αυτή κλείνει πριν καν ξεκινήσει, επειδή έτσι μεθοδεύεται. Η εθνική Γαλλίας δεν είναι το πρόβλημα, το χρησιμοποίησα ως παράδειγμα, είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά τις επιλογές των τελευταίων ετών, και το πραγματικό ερώτημα προφανώς δεν αφορά το ποδόσφαιρο ή αν θέλετε μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορά το πώς θα μοιάζει η Ευρώπη, πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, σε 20 ή 30 χρόνια. Ποιος αποφασίζει για αυτή την πορεία και αν οι ευρωπαϊκοί λαοί θα έχουν ουσιαστικό λόγο σε μία από τις σημαντικότερες δημογραφικές αλλαγές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε, δεν ξέρω αν σας ενοχλεί, αν σας πειράζει. Εμένα όμως με προβληματίζει πάρα πολύ έντονα αυτή η δημογραφική αλλαγή, και ναι, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο, με προβληματίζει πάρα πολύ έντονα το γεγονός ότι η εθνική Γαλλίας που νίκησε χθες και προκρίθηκε έχει σχεδόν το 90% του ρόστερ της με ποδοσφαιριστές μεταναστών. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, δεν θα πω κάτι περισσότερο, ας το κλείσουμε εδώ, δεν έχει νόημα να πούμε κάτι περισσότερο, το αναφέρω ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, όπως το κάνουμε ενίοτε εδώ κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, γι' αυτό και λέγεται και πέρα από το σκορ, βάζοντας κάποιους προβληματισμούς, θέματα συζήτησης κτλ. Κτλ. Λοιπόν, λίγο πριν από το φινάλε, συντονισμένοι
Πάντοτε στο Top FM 102,4 στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Γκρομίδα, τον προπονητή μου. Στέλνει μήνυμα μέσα από το Messenger. Λέει, ξεκίνησα με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο πριν 25 λεπτά την ώρα που μιλούσες με το Σαρικά. Ακόμα είμαι στο Κοσμοπόλιταν. Κάνεις και ένα σχόλιο για το κυκλοφοριακό. Καλό μεσημέρι, λέει. Τραγική κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ προβληματικό θέμα και αυτό και πραγματικά η Ρόδος έχει αλλάξει πολύ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει θέμα με το κυκλοφοριακό και αυτό που λέει ο Νίκος ο Κρομίδας είναι αγανάκτηση πολλών, όχι μόνο δική του, όλων μας πραγματικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, σημεία των καιρών. Αλλά πραγματικά πρέπει να δοθούν

Λοιπόν, και για να αποφορτήσουμε την ατμόσφαιρα μετά τους προβληματισμούς και τους σχολιασμούς, να κλείσουμε μουσικά, δεν έχουμε άλλο χρόνο εξάλλου. Απλά να υπενθυμίσω, 5 με 6 θα είναι μαζί σας ο Παύλος Ντοκοουπίλ. Σε λίγο μετά το τραγούδι... Α, μου λέει, συγγνώμη, είπα ο προπονητής, είναι ο ξάδερφος του προπονητή. Συγγνώμη, άδερφε, συγγνώμη, να μην γίνει και παρεξήγηση, έτσι. Είδα Νίκος Κρομίδας στο μήνυμα, νόμιζε είναι ο προπονητής, είναι ο ξάδερφος. Εντάξει, το διορθώνω, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Φυσικά και σε θυμάμαι από τα Μαριτσά που ήσουν παλιά στη διοίκηση του Ηρακλή. Το κυκλοφοριακό πάντως δεν αλλάζει, έτσι, είτε είσαι ο ξάδερφος είτε είσαι όποιος είσαι, εν πάση περιπτώσει. Να σε καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Είναι ένα ζήτημα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να κλείσουμε μουσικά. Και επειδή θέλουμε έτσι να αποχορτήσουμε λίγο την ατμόσφαιρα, θα ακούσουμε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Brian Ferry, που θεωρείται και διαχρονικό δείγμα. Δεν θεωρείται? Νομίζω. Πάμε, για βάλε λίγο να ξεκινήσει και μετά θα πω τον τίτλο. Πάρα πάρα πολύ αγαπημένο της δεκαετίας του 80, Slave to Love, Brian Ferry, και είναι κάτι που είχε αποκαλύψει ο ίδιος, ότι ήθελε να γράψει ένα απλό, διαχρονικό και άμεσα αναγνωρίσιμο τραγούδι, και το πέτυχε πάρα πάρα πολύ. Ας το θυμηθούμε, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 3, χαιρετώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ ως το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολαίου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι, ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμά του. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Στάνιτς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της με τη Λουτοργόρετς, έμεινε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Προς MLS του ο Αντρέ Λουίς με την Kansas City να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον δανεισμό του Κρίστιαν Σεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έφτασε ο Παναθηναϊκός. Σε τεστ εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του deal. Το sold out, το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Grasshopper στη Λεωφόρο, καθώς έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει αύριο από τη χώρα μετά και το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε. Σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Τέλτα, Κάρλος Ντομίνγκες, στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του αναμένεται ο Σάντα Μαρία, μία ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά και ο Τάχα Αλή. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινοι τις προσπάθειές τους για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Cast. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της περασμένης σεζόν της Stigman GBL. Τη βεβαιότητά του ότι ο Προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Στην εικόνα Μπέτσον θα συνεχίσει την καριέρα του ο DJ Φάντεμπεργκ. Ενίσχυση για το τμήμα πόλου του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Αν υποπονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, τόνισε. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting Στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond Link, καθώς συμμετέχουν Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 με την μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του την Γαλλία. Σέντρα του αγώνα στις 11, τηλεοπτική κάλυψη από το ERT Sport 2. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το FM 102,4.
7: Ζουν σωστά το αποκορύφωμα του Μοντιάλ. Στο The Ελληνικών Sports Park, έναν υπεσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευηξίας που μόλις άνοιξε. Δε στους δύο μετελικούς 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thelinicon.com.gr. Για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Linicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Κέρσα, τι γίνεται?
8: Τι γίνεται,
7: πώς είμαστε, καλά, πώς είμαστε?
8: Σε καλή κατάσταση.
7: Καλή είμαστε, καλά είμαστε εκεί.
8: Μια χαρά, μια χαρά. Ανακοινώθηκε και η Ριμπάλτα, οπότε ναι. Είμαστε...
7: Μη σε αναλάβει ο Μαραθιανός μόνο.
8: Τι να αναλάβει, τι να μας πει ο Μαραθιανός εντός.
7: Ξέρω εγώ ρε φίλε, μη μάθει τίποτα, γιατί εσείς ξεπεριλάβει.
8: Τον είδαμε και χθες σε εκδήλωση κορυφαίου ραδιοτηλεοπτικού ομίλου.
7: Ναι.
8: Ομίλου ΜΜΕ.
7: Ναι.
8: Δεν έχει να μας πει κάτι.
7: Μάλιστα.
8: Δυστυχώς.
7: Μάλιστα. Τι γίνεται, το μάστο, δε θες. Το είδες, τι συζήτηση, αφού μαζί το είδαμε. Τι ωραία ερώτηση.
8: Το δεύτερο. Κοίτα, παραμένει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Η Γαλλία είναι τρομακτική.
9: Δεν λέτε ότι εξηγήθηκα. Δεν λέει ο Τάσος που με είχε παίξει όλο το βράδυ. Ναι. Να δούμε το μάτσο ότι εξηγήθηκα.
7: Πρέπει κύριε Κέτσε να ομολογήσουμε ότι ο διευθυντής προγράμματος
9: και παραγωγισμός
7: έκανε τα λόγια πραγματικότητα.
9: Εάν και μέχρι παρά δύο κάποιοι αμφέβαλαν.
7: Ναι, βεβαίως.
8: Ναι.
7: Μετά του βγάλαμε το καπέλο όμως. Κανονικά.
8: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος πλέον Λεβέντης, κάποιοι δεν πίστεψαν. Αλλά στο τέλος πιστέψαν όλοι.
7: Ναι.
8: Πραγματικά, όντως. Είδαμε το πέναλτι και αυτά, αλλά μέχρι να φύγουμε εμείς τόσο δεν είχε καταφέρει να σκοράρει.
7: Όχι. Όχι.
8: Η Γαλλία μετά.
7: Ναι.
8: Πάντως, κοίτα, έκανε το Μαρόκο να φαίνεται μικρή ομάδα, αρέσει. Που είναι καλή ομάδα το Μαρόκο, έτσι. Αυτό είναι το περίεργο,
7: ναι,
8: για τη Γαλλία, ναι. Το περίεργο, το εντυπωσιακό δηλαδή, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει ομάδα που θα μπορέσει να την κοντράρει πραγματικά. Τώρα εδώ που φτάσαμε είναι με τελικά τελικός για τη Γαλλία, οπότε εκεί θα δούμε.
7: Ναι, κοίταξε το χθεσινό μάτς, αυτό που λες συμφωνώ, εγώ βλέπω μια ομάδα ρε φίλε, πέρα ότι έχει εκπληκτικούς παίκτες, δεν το συζητάω, έτσι. Έχει τρομερή αμυντική λειτουργία.
8: Ναι.
7: Και σε τέτοιο τουρνουά, σε μια τέτοια διοργάνωση, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν έχεις την ποιότητα μπροστά να βάζεις γκολ όποτε θέλεις και δεν δέχεις εκεφάσεις, πώς θα το χάσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
8: Και αυτό είναι μαγεία του Ντεσάμπ. Γιατί...
7: Βέβαια είναι μαγεία του Ντεσάμπ.
8: Από
7: βέβαια.
8: Τότε που έχει πάρει την ομάδα, επειδή έχει τόσο ταλέντο, καταφέρνει και τους κρατάει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν τους αφήνει να ξεφύγουν.
7: Ναι.
8: Είναι πάντα οργανωμένη η Γαλλία.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
7: Ναι.
8: Και κάθε φορά, δηλαδή 18, 22 και τώρα, εμφανίζονται και καινούργιοι παίχτες, δηλαδή.
7: Ναι.
8: Ατελείωτοι παίχτες.
7: Λοιπόν, από όμως θα είσαι μια ώρα μαζί μας, έτσι.
8: Ωραία.
7: Οπότε θα το ξεκαθαρίσουμε. Όπα, για να ξέρει ο κόσμος. Την πρώτη ώρα θα έχουμε Κέτσε. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε Νικολακό. Οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ στέλνετε μηνύματα την πρώτη ώρα μέχρι τις 5 και οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά τις 5. Απλά για να μην γίνει μπέρδεμα ή κάποιοι στέλνετε μηνύματα χωρίς να μπορούν να τα
8: παρακολουθούν. Τα οργάνωσε πάλι δηλαδή ο Σταύρος Αγωνιδοθήμιος σε χρόνο ρεκόρτα.
7: Βεβαίως ο άνθρωπος είναι άστο τώρα, είναι μάγος. Είναι ο Μέση της διεύθυνσης προγράμματος τώρα.
8: Δηλαδή αν του το ζήταγες μπορεί και εσένα να έβρισκε τρόπο και εσύ να είσαι μία ώρα.
7: Αυτό ρε φίλε πώς θα γινόταν.
9: Τι είπε το τελευταίο. Δεν το άκουσα.
7: Ότι αν του το ζήταγα θα ήμουν και εγώ μια ώρα. Πώς θα γίνει αυτό.
9: Να σου πω κάτι.
7: Αυτό δεν γίνεται φίλε.
9: Ρε χλαπάτσες του τον FM. Τώρα που πλησιάζουν οι μέρες των αδειών. Τι με έχετε πέρασει σπάτουλα. Τι καλός που είναι ο Σταύρος και τι εξαιρετικό ο Σταύρος. Δεν τρέπεστε λίγο.
7: Ρε φίλε λέμε καλές κουβέντες. Δεν θέλεις να λέμε καλές κουβέντες για σένα.
9: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι το timing περίεργο.
8: Εμείς απλά αναγνωρίζουμε ρε παιδί μου.
9: Τώρα που είναι να πάρει τα άδεια αναγνωρίζετε.
7: Ναι βεβαίως, βεβαίως, πάντα. Στο τέλος της σεζόν αναγνωρίζουμε κύριε Σταύρο, πάντα.
9: Σας αφήνω να συνεχίσετε τη θεάρεστη εκπομπή σας.
7: Έγινε, έγινε.
8: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Κύριε Νέαρχε, έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε για το μάτς και σε.
8: Έγινε, έγινε, έγινε. Some
10: people call me the space cowboy. Η Winsport FM 94,6.
11: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel
12: ναι.
11: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό.
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
19: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
18: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
19: Σωστός ο παίχτης.
20: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
21: Τι έπαθε εσύ αυτός?
20: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
24: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
25: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
24: Έχουν βάλει και καύσιμα.
25: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
26: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε έτσι που λες για τη Γαλλία. Κωστή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια, βέβαια εσύ δεν μπορεί να το πεις γιατί είσαι Αργεντινή, φουλ.
8: Όχι, δεν μπορώ να το πω.
7: Στα δικά μου μάτια είναι το φαβορί. Στα δικά μου
8: άλλο
7: μάτια.
8: Τι θέλουμε και στα δικά μου. Η Γαλλία είναι από την αρχή. Εγώ και από το πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, ψάρωσα. Γιατί θυμάσαι το πρώτο ημίχρονο ήταν τραγικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το μάτς με τη Σενεγάλη. Μπράβο. Ήταν τραγική η Γαλλία.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Και μετά μέσα σε ένα τέταρτο έβαλε δύο γκολ, είχε 4-5 φάσεις, δηλαδή ό,τι θέλει να κάνουμε. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Και, ναι. Και σου λέει, είπα χθες για το Μαρόκο, γιατί για μένα τάσο το Μαρόκο έχει καταξιωθεί πλέον σαν μεγάλη ομάδα στο Μουντιάλ.
7: Ναι,
8: δηλαδή είναι δεύτερο Μουντιάλ σερί.
7: Ναι, και να σου
8: έφτασε 8.
7: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι μια ομάδα που αν μη τι άλλο λες, ότι φάσεις κάνει, έτσι δεν λες για το Μαρόκο γενικά.
8: Ναι, ναι. Και είδες τώρα και αυτό το ημίχρονο που ήταν μαζί και μετά ναι, στο δεύτερο ξέρω
7: ναι,
8: εγώ.
7: Ναι.
8: Ήταν σαν, έπαιζε σαν μια μικρή ομάδα απέναντι στη Γαλλία. Ναι. Δεν μπορούσε να, ουσιαστικά να κάνει τίποτα.
7: Ναι,
8: περίμενε πότε θα συμβεί το μοιραίο.
7: Εγώ νομίζω να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω δεν μπορούσε, φιλέ.
8: Ναι, δεν μπορούσε. Αυτό ναι, δεν
7: δε μπορούσε. Δεν είναι δε θέμα φιλοσοφίας. Κατάλαβες.
8: Όχι, όχι. Γιατί το είδα που το γράφανε και πολλοί και συνάδελφοι και στο ναι. Facebook ότι έπαιξε πολύ παθητικά. Πώς να παίξει.
7: Ναι, δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά. Τι να κάνουμε. Οι άλλοι δεν παίζονται. Τι να κάνουμε.
8: Εδώ δεν είχαν χώρο και κάνανε τέτοιου συνδυασμού και πέρασαν αυτές τις φάσεις. Δηλαδή σκέψε να του έδινε και χώρο τώρα. Τι μπορούν να σου κάνουν.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τι συζητάμε.
7: Το σημερινό πώς το βλέπεις?
8: Εντάξει, τώρα είναι άλλο μάτσο αυτό. Κοίτα, το Βέλγιο πήρε πολύ τα πάνω του με τον τρόπο που προκρίθηκε.
7: Ναι.
8: Και είδαμε ότι την Αμερική τη διέλυσε, που η Αμερική ήταν καλή ομάδα. Ναι. Το συζητάγαμε, δηλαδή σε όλα τα προηγούμενα μάτς, όταν ξεκίναγε το μάτς η Αμερική ήταν φαβορή. Ναι. Παρ' όλα αυτά που είχαν γίνει και τελικά πιστεύω ότι επηρέασαν την ομάδα της Αμερικής.
7: 100% πιστεύω επηρέασαν.
8: Τις πλακίες του Τραμπ και
7: την. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι, να ξέρεις, πιστεύω ότι αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία μπορεί να ήταν και πιο ανταγωνιστική.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι. Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Γιατί και γι' αυτός ήταν άσχημο. Ναι. Άλλο τώρα. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γίνεται τώρα κάτι τόσο κόντρα στο ποδόσφαιρο, στους κανονισμούς του. Στην ιστορία του, ας πούμε, του ποδοσφαίρου και να είσαι εσύ τώρα. Ήταν άσχημο και για τα παιδιά της Αμερικής. Τέλος πάντων. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικό μάτς.
7: Ναι. Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
8: Το σημερινό.
7: Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Και εγώ το ίδιο. Α δούμε. Ισπανία-Βέλγιο στις 10 ώρα το βράδυ. Να πούμε.
8: Και πολύ ανταγωνιστικά θα είναι και τα αυριανά.
7: Καλά.
8: Δηλαδή και η Ελβετία με την Αργεντινή σίγουρα θα τη δυσκολέψει πάρα πολύ. Την Αργεντινή-Ελβετία.
7: Αυτό να πούμε ότι είναι 4 ταξιμάτια της Κυριακής.
8: Ναι. Ναι.
7: Και το άλλο είναι στις 10, νομίζω. Αγγλία-Νορβηγία, κάτσε να το δω.
8: Θα σου πω. Η 10 ή 12, κάτσε να το δω.
7: Νομίζω ότι είναι 12, φίλε.
8: 12.
7: Μάλιστα. Ωραία. Ξεκίναγε τη Ριμπάλντα.
8: Ναι. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Χαβιέρ Ριμπάλντα. Είναι ένα θέμα που το χειρίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ήθελε πάρα πολύ να, μετά τον Νίκολιτς, το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, να κλείσει και τον Ριμπάλτα. Υπήρχε ούτως ή άλλως μια πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Γύρισε ο Ριμπάλτα μετά από τις διακοπές, κάναν μια συνάντηση οι δυο τους, τα βρήκαν σε όλα, και στο οικονομικό αλλά και στο πλάνο της ομάδας από εδώ και πέρα για την επόμενη τριετία. Και έτσι ανανεώνει μέχρι το 2029 και Ριμπάλτα. Και νομίζω ότι πλέον από σήμερα και τυπικά έτσι από σήμερα ξεκινάει ένα νέο τριετές πλάνο για την ΑΕΚ με δύο ανθρώπους επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, που προέρχονται από μια μεγάλη επιτυχία στην πρώτη τους χρονιά. Ουσιαστικά και για τον Ριμπάλτα είναι η πρώτη χρονιά, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που έφτιαξε αυτός, και ο Νίκολιτς ήταν η πρώτη χρονιά ούτως ή άλλως. Πήραν το πρωτάθλημα, καλή πορεία στην Ευρώπη. Φτιάχτηκε μια ομάδα που όσο παίρνει ο καιρός γινόταν και καλύτερη, που και αυτό είναι σημαντικό, ανεξάρτητα που στο τέλος κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και να μην το έπαιρνε ούτως ή άλλως η σεζόν ήταν πολύ καλή για την ΑΕΚ. Και έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος αυτό που όλος ο κόσμος της ΑΕΚ ήθελε και σίγουρα πάνω από όλους το ήθελε και ο ίδιος, γιατί δύο δικές επιλογές είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα και ήθελε να δώσει μια μεγαλύτερη προοπτική. Και έτσι έχουμε μια τριετία μπροστά μας τώρα με Ριμπάλτα Νίκολιτς. Εντάξει, βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ τα συμβόλαια δεν εξασφαλίζουν, αλλά τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και με αυτά που βλέπουμε είναι μια, πώς να το πω, μια συνταγή που λειτουργεί πολύ καλά στην ΑΕΚ και κατάφερε να τη διατηρήσει και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει σίγουρα αύξηση και στο οικονομικό. Και για μένα είναι πολύ σημαντική η παραμονή του Ριμπάλτα στην ΑΕΚ, γιατί είναι ένας άνθρωπος με ένα σπουδαίο βιογραφικό και όλο αυτό το διάστημα που συνάδει, έχουμε δει το όνομά του διάφορες φορές σε ρεπορτάζ ομάδων και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το ότι αποφάσισε και αυτός να δεσμευτεί για την ΑΕΚ για άλλα 3 χρόνια, για μένα δείχνει ότι βλέπει και αυτός ότι υπάρχει μια προοπτική στην ΑΕΚ, και είναι κάτι που σίγουρα τους φίλους ΑΕΚ μπορεί να τους κάνει περισσότερο αισιόδοξους για το μέλλον. Τώρα, επειδή είναι και Παρασκευή σήμερα, να πούμε ότι την Κυριακή ΑΕΚ έχει το πρώτο τους φιλικό με την The Grab Shop. Είναι συνήθως ο Νίκολιτς σε αυτά τα μάτς, όπως είδαμε πέρυσι, χρησιμοποιεί 2 δεκάδες. Ήδη σε αυτές τις πρώτες μέρες προετοιμασίας πράγματι δουλεύει με 2, έτσι φαίνεται να δουλεύει με 2 δεκάδες, με συγκεκριμένους παίχτες, και είναι και κάποιοι παίχτες που είναι εκτός, μπορούμε να τους δούμε λίγο στο φιλικό, αλλά φαίνεται ότι είναι πίσω στις επιλογές, το ξέραμε. Άλλωστε μιλάω για Ελίασον και για Ιούμπισιτς που είναι και υπό παραχώρηση, και δεν είναι στους 22 ας πούμε που χρησιμοποιεί. Επίσης είναι και από τους νεαρούς που έχει πάρει μαζί, βλέπουμε ότι μαθαίνουμε καθημερινά από την προετοιμασία ότι συνεχώς χρησιμοποιεί το νεαρό το Χρυστακόπουλο σαν δεξιμπακ. Δηλαδή ο Ρότα και ο Χρυστακόπουλος στον μπακ αυτή τη στιγμή. Ο Γεωργίεφ, παρότι από το Γενάρη που είχε έρθει ήταν συνέχεια δεξιμπακ στις προπονήσεις, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας είναι στόπερ. Και πάνω σε αυτό να πω ότι είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Δηλαδή αυτή τη μεταγραφή του στόπερ που έχουμε πει ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει, ας κρατήσουμε έτσι κάποια αμφιβολία γι' αυτό, γιατί αν συνεχίζει ο Γκουργκέβ να παίζει center back, η ΑΕΚ είναι καλυμμένη εκεί με 5 παίχτες και μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να αποκτηθεί άλλο δεξιμπακ ή παίχτη σε άλλη θέση. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Η ΑΕΚ έκανε τις 2 βασικές μεταγραφές με τον Ζούκοφ και με τον Κάιρινεν. Και νομίζω από εδώ και πέρα, αν δούμε κάτι άλλο σε τέτοιο επίπεδο παίχτη, θα είναι για μετά το τέλος της προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει την προετοιμασία ο Νίκολιτς για να καταλήξει και οριστικά στο τι θέλει επιπλέον σε προσθήκες. Μιλάω για προσθήκες αυτού του επίπεδου, έτσι, δεν λέω για νεαρούς ή κάτι άλλο που πιθανόν να έρθουν στην πορεία. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη περίπτωση για έναν μεσοεπιθετικό, ας πούμε στη θέση του Περέιρα και του Ζωάο Μάριο, που έχω ξαναπεί ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο όταν ξεπερδέψει την Πεσίκτας. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες η ΑΕΚ να του κάνει πρόταση και να το ξαναδούμε και του χρόνου, το παίχτη που με τον κόλ που έβαλε στο Παναθηναϊκό έδωσε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, να το ξαναδούμε και του χρόνου στην ΑΕΚ. Αυτά ναι. Τάσο.
0: Ωραία. Επειδή πάει τώρα και πάμε για πολιτικό δελτίο, καλύτερα να περιμένουμε λίγο τα πω λίγο αργότερα, μετά να μην κόψουμε, να τα πω αμέσως μετά. Πάμε σε ένα πολιτικό.
8: Τάσο, διάβασα και άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή προπόληση στο φιλικό,
0: Ναι. Έχουν φύγει 10.000 εταιρεία, έχουν μείνει κάποιες λίγες θέσεις στην 6 και στην 7. Υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, μπορώ να πω, κινητοποίηση στον κόσμο, γιατί ο κόσμος και έτσι βλέπει κάποια πράγματα να γίνονται.
8: Ναι.
0: Και την εικόνα της ομάδας βλέπει και τον προπονητή βλέπει και μια σιγουριά, βλέπει και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις να έχουν γίνει που να είναι σύμφωνα με τα θέλη του προπονητή και όλο αυτό αποτυπώνεται. Το θέμα είναι για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να τους κρατήσεις. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τον κόσμο και να φέρει και άλλο κόσμο στο γήπεδο, πλέον στο ΆΚΑ. Γιατί αύριο παίζει ρόλο, θα γίνει και στη Λεωφόρο και δεν ξέρω και πόσα παιχνίδια θα γίνει στη Λεωφόρο.
8: Γιατί υπήρχε και ο φόβος ότι δεν θα ξαναδεί και τη Λεωφόρο ο κόσμος.
0: Ναι, κοίταξε, μπορεί τώρα να σου πω, κάποια μας στη Λεωφόρο θα γίνουν πιστεύω. Δεν θα είναι πολλά. Θα είναι 2, θα είναι 3 ακόμα. Μπορεί αυτοί που θα πάνε το Σάββατο να μην μπορούν να πάνε όταν θα γίνουν τα άλλα παιχνίδια. Καταλαβαίνεις.
8: Σωστό, ναι, γιατί δεν θα είναι πολλά.
0: Ακριβώς.
8: Δεν ξέρουμε καν αν θα είναι.
0: Μπράβο. Ναι. Οπότε κάθε παιχνίδι σε αυτή την έδρα έχει σημαντική σημασία. Έτσι. Θα το δούμε, θα τα πούμε όλα.
8: Πάντως, το καλό θα είναι, αν μου επιτρέπεις, γιατί τα έχω ζήσει και με την ΑΕΚ, είναι πολύ καλό αυτό να δείχνει ο κόσμος ότι βλέπει κάτι καλό και ανταποκρίνεται. Απ' την άλλη, ξέρεις, επειδή πάντα υπάρχουν δυσκολίες στα καινούργια εγχειρήματα, πρέπει να και ο κόσμος λίγο, δεν το λέω σε συμβουλή, δεν είμαι κάποιος να συμβουλεύω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά πρέπει, ξέρεις, να έχεις και λίγο υπομονή και να μπορείς να αντέξεις και αν κάτι στραβώσει.
0: Μπορώ, να σου, μπορώ να σου πω με πάσα βεβαιότητα ότι ο κόσμος, εδώ, μιλάμε για τον κόσμο τώρα που πηγαίνει στο γήπεδο, έτσι, γιατί
8: με τα σούσια
0: δεν ασχολούμαστε για άλλες ομάδες, είναι το 1%, εμείς δίνουμε σημασία ενώ αποτελούν το 1%. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει στηρίξει όσο δεν πάει άλλο την ομάδα σε πολλές περιπτώσεις. Και τι θέλει να δει? Θέλει να δει, ρε παιδί μου, κάτι που να του αρέσει στο γήπεδο. Αν αυτό το δει και μία και δύο στραβές να γίνουν, θα είναι εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Καταλάβες, γιατί το έχω ζήσει σε κάποιες
8: φορές. Πάντως αντικειμενικά βλέπει κάτι που είναι πάνω σε μια ποδοσφαιρική λογική.
0: Μπράβο.
8: Εγώ δηλαδή, σαν κριτής απ' έξω, αυτό λέω. Και βλέπουμε ότι και είναι καλό αυτό ότι και ο κόσμος το βλέπει αυτό.
0: Ναι.
8: Δεν περιμένει κάτι εντυπωσιακό ή κάτι. Αρκεί να βλέπει κάτι να γίνονται κάποια σωστά βήματα, ρε παιδί μου, στις ομάδες.
0: Και επίσης το φίλο που μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει για το γήπεδο πάνε ούτε ο Νίστρουπ τους πάει ούτε οι κινήσεις. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το γήπεδο έπαιξε πέρσι και κάποια μας τα play-off και σε κάποια μας το γήπεδο ήταν μισογεμάτο. Άρα πάνε και για τον και για το ποδόσφαιρο που βλέπουν και για τις κινήσεις και τη βλέπουν φέτος κάτι διαφορετικό. Στο λέω στο φίλο που εκεί πιστεύει ότι μόνο για το γήπεδο πάνε. Το γήπεδο πέσει, έχει πέσει ο Παναθηναϊκός τηλεφόρο. Δεν γέμιζε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακοπής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργής στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενεύει ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολλή, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα, ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρειο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένα σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα διοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρα στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24-ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλες στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα!
6: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Και από εκεί πέρα, εφόσον παίξει, να υπάρχει μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας κατάλαβε ότι άλλο περιθώριο δεν υπήρχε χθες. Είτε θα έλεγε ναι στους όρους που έβαλε ο Παναθηναϊκός, είτε ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε να πάρει το Μάγκας, κάτι που ήταν πολύ προχωρημένο. Τους δέχτηκε τους όρους του Παναθηναϊκού, τους είπαμε και πριν. 50% συμμετοχών και οψιόν αγοράς που είναι κάτι πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω το ενίκιο για μια χρονιά είναι 500.000. Και έτσι ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό υπάρχει συμφωνία. Τι εκκρεμεί? Εκκρεμεί αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός θα στείλει τον παίκτη σε ένα ειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Δεν θα περάσει απλά από ιατρικές εξετάσεις. Θα πάει σε ειδικό γιατρό, σε έναν από τους κορυφαίους στο θέμα με τα γόνατα. Θα κάνει και τις εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις που πρέπει να γίνει, να κάνει. Και εφόσον το κέντρο αυτό ανάψει το πράσινο φως, δηλαδή διαβεβαιώσει τον Παναθηναϊκό ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα θέμα και ότι μπορεί τον παίκτη άφοβα να τον πάρει και να τον υπολογίζει, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί και ο παίκτης Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάπου εκεί θα είναι στην Αθήνα για να υπογράψει και να τον υπολογίζει Ο Νίστρουπα άμεσα, επειδή κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, θα είναι άμεσα διαθέσιμος. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα εκεί, κάποια αμφιβολία, τότε χωρίς, αυτό θα το λέμε τώρα για να το ξέρει ο κόσμος, χωρίς ο Παναθηναϊκός να πει το παραμικρό για τα ιατρικά, διότι πάνω απ' όλα σέβεται τον ποδοσφαιριστή και σέβεται και τους προσώπους, και έτσι πρέπει να κάνουν οι ομάδες που σέβονται γενικά έναν παίκτη που μιλάνε μαζί τους και τελικά δεν γίνεται μεταγραφή. Δεν θα πει τίποτα, θα προχωρήσει εφόσον είναι διαθέσιμος ο Μάγκας τότε ή σε κάποιον άλλο αριστερό μπακ. Έτσι είναι η κατάσταση με τον Κρίστενσεν. Αυτή είναι η ανατροπή. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο προπονητής τον ήθελε πάρα πολύ, ο Κοτσόλης έκανε το σωστό και το έκανε και με τους όρους που εξασφαλίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός οικονομικά δεν θα πάθει τίποτα εάν γίνει κάτι άσχημο. Είπα ο ξυλό, αν τέλος πάντων παίξει δεν παίξει. Αγωνιστικά μπορεί να πάθει. Γι' αυτό και το Γενάρη, εφόσον δεν παίξει ο Κρίστενσεν, θα έρθει αριστερό μπακ. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, στο θέμα το αγωνιστικό, να πούμε ότι καταρχάς ότι έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κρασικόπη αύριο στη Λεωφόρο. Φιλικό παιχνίδι και έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια. Είναι πραγματικά από τα αξιοσημείωτα. Δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει ότι κάτι διαφορετικό φέτος γίνεται. Είδε και την ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είδε μια ταυτότητα, μια φιλοσοφία που βάζει ο νέος προπονητής. Βλέπει και τις μεταγραφικές κινήσεις και βλέπει μια προοπτική. Θέλει να πάει και για το γήπεδο, βλέπει και όλα αυτά. Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια στην 6 και στην 7. Στο 10% των εισιτηρίων, τα υπόλοιπα έχουν πουληθεί. Θα έχει 13.000 κόσμο αύριο, θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Για το παιχνίδι αυτό, να πούμε ότι έγινε σήμερα και σήμερα προπόνηση, πολύ δυνατή προπόνηση και σήμερα. Και μετά το τέλος της προπόνησης, ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. 25 παίκτες είναι, Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτσι, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέ, Γιάγκος, Σαντίνο, Ζαρουρί, Γκάσον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Σταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Νομίζω ότι αύριο θα παίξουν κάποιοι παίκτες 90 λεπτά. Δεν λέω θα είναι πολλοί, θα είναι λίγοι, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δίνει αυτούς που σκέφτηκε βασικούς περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να είναι απόλυτα έτοιμοι, όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στο παιχνίδι με την Πάξη. Θα δούμε τον Ντεφράι για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό σχήμα ή θα μπει αλλαγή, αλλά θα τον δούμε. Τα υπόλοιπα νομίζω αύριο στο γήπεδο. Μαθαίνω τις τελευταίες προπονήσεις ότι έχει βγει μια κούραση στους παίκτες. Αυτό μπορεί να το δούμε και αύριο, δηλαδή μην υπάρχει φρεσκάδα, να είναι λίγο βαριά τα πόδια. Το λέω για να μην ανησυχήσει ο κόσμος αν αύριο δεν δει κάτι και δεν του αρέσει. Γιατί το ζητούμενο είναι να είναι η ομάδα έτοιμη στο παιχνίδι με την Bucks. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε μηνύματα ΑΕΚ.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, ξεκινάω τάσο με δύο μηνύματα που δεν είναι για εκακριβώς, αλλά φωνάζουν μαραφιανός από μακριά. Λοιπόν,

0: χρονιάς. Αυτό είναι με το τελικό σε Super Cup με τον Όφη 12 Αυγούστου. Τώρα αν αποφασιστεί να φορεθεί σε κανένα φιλικό στην Ολλανδία, εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Αφού η ΑΕΚ δεν θα έχει φιλικό στην Αθήνα έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, γιατί σαν πρόβα ας πούμε εν ώψη Ευρώπης υπάρχει επίσημο παιχνίδι και πολύ έτσι, σημαντικό, κρίνεται ένας τίτλος, που είναι αυτό το παιχνίδι που είπα με τον Όφη στο Ηράκλειο. 12 Αυγούστου, 8 η ώρα, έχει βγει η ώρα και με την ευκαιρία να πω ότι τα εισιτήρια, επειδή πολύ ρωτάτε, θα κυκλοφορήσουν από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ διοργανώνει το τελικό του Super Cup, όπως και το κύπελλο Ελλάδος, και σίγουρα θα πάρουν και οι ομάδες εισιτήρια και θα υπάρχουν φαντάζομαι και ελεύθερα στην αγορά για όποια θέλει να πάρει. Καλησπέρα παιδιά, Λεωνίδα Σαϊκάρα από Φραγκφούρτη. Πότε είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος? Η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι στις 16 Ιουλίου. Πλησιάζει η μέρα που θα μάθουμε την κλήρωση. Ένας φίλος ρωτάει για έναν στόπερ με ένα όνομα. Είπα και πριν φίλε μου ότι θα καθυστερήσει αυτή η μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στην προετοιμασία, έχει κάνει τις μεταγραφές που ήθελε τις δύο. Τους δηλαδή που ήθελε τον Καέλινεν και τον Ζούπκοφ, εκτός από τους νεαρούς που έχει πάρει, και θα δούμε και μπορεί κάτι να αλλάξει εκεί. Δηλαδή πάρει στόπερ, δεν ξέρω, μήπως αποφασίσει να πάει με τον Γκυργίεφ και να πάρει παίξει σε άλλες θέσεις, θα το δούμε αυτό. Τόσα πια είναι αλήθεια για τον Ρόγκιτς, απολύθηκε λόγω ότι πήγε στο ΣΕΦ και αν ναι το θεωρεί σωστό? Ο Ρόγκιτς, θα θυμίσω, είναι ο βοηθός του Νίκολης που είχε απολυθεί στη μέση της σεζόν. Ναι, για αυτόν τον λόγο απολύθηκε. Και δεν απολύθηκε επειδή πήγε στο ΣΕΦ, απολύθηκε επειδή τον είδε στην τηλεόραση. Ο Νίκολης δεν ήξερε καν ότι είχε πάει εκεί και ο Νίκολης το θεώρησε ότι έλειψε σεβασμό προς το πρόσωπό του και γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση. Ήταν καθαρά προσωπική του απόφαση. Και αντικατέστησε μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, το αντικατέστησε με τα δύο νέα μέλη του τεχνικού team που ήδη δουλεύουν για την ομάδα την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Ποιος είναι ο παίκτης που έχει κάνει τη μεγαλύτερη θετική εντύπωση στην προετοιμασία? Δεν είμαι εκεί, αλλά εντάξει, μιλάω κάθε μέρα με τον Φόδωρα και στον αέρα και εκτός. Κοίτα, μπορούμε να πούμε από τους νεαρούς ο Χρυστακόπουλος, χωρίς να λέμε μεγάλα λόγια βέβαια, γιατί πάντα στις προετοιμασίες και άλλες φορές έχει συμβεί κάποιοι νεαροί να ξεχωρίζουν και μετά όμως στην πορεία της σεζόν να μην δικαιολογούν αυτό, ούτε στην πορεία καν της καριέρας τους κάποιοι. Και από εκεί πέρα είναι κάποιοι παίχτες που είναι πιο έτοιμοι. Αυτό έχει να κάνει κυρίως πολλές φορές και με τη σωματοδομή και τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Είναι κάποιοι παίχτες, ιδίως κάποια βαριά κορμιά που αργούν να βρουν ρυθμό μετά τις διακοπές. Εντάξει, από ό,τι μου έλεγε ο Φόδωρας, εντάξει, ο Ρώτα είναι κάτι που το περιμένουμε. Είναι αυτός που είναι, το ξέρουμε. Είναι ήδη έτοιμος δηλαδή, φαίνεται. Ο Μαρίν μου είπε, έτσι που συζητάγαμε σήμερα, ότι είναι πολύ καλά. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο Ζήμι. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλοι δεν... Θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά. Η ΑΕΚ δεν έχει κλείσει ούτε εβδομάδα προπονήσεων. Θα δούμε κάποια πράγματα και στο πρώτο φιλικό. Εντάξει, είναι νωρίς να πούμε κάτι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ο μεσοπιθετικός θα πάρει ομάδα, θα έρθει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα περιμένει η ομάδα της ευκαιρίας του ΙΑΚ της ευκαιρίας του Αυγούστου. Δεν υπάρχει βιασύνη ούτε γι' αυτό. Και είπα και πάλι ότι να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι και Ζωμάριο ο συγκεκριμένος παίχτης, που τον ξέρουμε, θα φύγει από την Μπεσίκτας, αλλά και αυτός προφανώς θα θέλει να φύγει με τους όρους του. Γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, 2 εκατομμυρίων, δύσκολα θα βρει τέτοιο συμβόλαιο. Και στην ΑΕΚ να έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει τέτοιο συμβόλαιο. Οπότε πιθανόν να θέλει να βάλει και μια αποζημίωση. Εκεί θα χρειαστεί υπομονή. Αλλά και να μείνω Ζωάο, θεωρώ ότι ναι, θα περιμένει μια ευκαιρία όπως είχε πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο. Ας πούμε, θυμάστε πώς έγινε αυτή η μεταγραφή, μέσα σε λίγες ώρες έκλεισε. Μόλις ο Ζωάο πέρυσι είχε ξεκινήσει και στα ευρωπαϊκά μάτια της Μπεσίκτας, στα προκριματικά που είχε δώσει το καλοκαίρι, έπαιζε, ήταν βασικός. Αποφάσισε ο νέος προπονητής, γιατί άλλαξε γρήγορα προπονητή Μπεσίκτας, ότι δεν είναι στα πλάνα του, τον Πυριακ. Μπορεί να πάρει μια τέτοια περίπτωση. Ποιο είναι το που λένε μου για φέτος, ρωτάει ένας φίλος, δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Θα το ανακοινώσω όταν το αποφασίσω. Να θυμίσω πέρυσι ήταν ο Ρέλβας, έτσι. Γιατί Εντάξει, είχα καταστρέψει κάποιες καριέρες στην αρχή αυτής της συνήθειας με τα που λένε, αλλά από ένα σημείο και μετά το διόρθωσα λίγο. Το πρώτο που θα πάρει ήταν ο Γιαννιώτα, Θάσο. Πολλοί ίσως τώρα θυμήθηκαν ότι έχει περάσει από την ΑΕΚ.
1: Για συνέχισε. Και η επόμενη, ποια είναι τα επόμενα που λένε.
0: Είχα πάρει το Σάχοφ. Με επιτυχία. Είχα πάρει τον ένα δεξιμπάκ που είχαμε Πορτογάλο και αυτός
1: έφυγε.
0: Ναι, έφυγε κακή κακός τέλος πάντων.
1: Και πώς το γύρισε το χαρτί.
0: Το γύρισα, ξεκίνησα με Κοϊτά, που βέβαια και αυτός ενώ ξεκίνησε καλά τη χρονιά που τον είχα που λένε, μετά ήρθε ο Μαρσιάλ και δεν έπαιζε και πάρα πολύ. Ναι. Τώρα νομίζω με Ρέλβας τα πήγα καλά, εντάξει.
1: Μια χαρά τα πεις με ρε, ο Ρέλβας ήταν αποκάλυψη ρε.
0: Αποκάλυψη.
1: Ο Ρέλβας ήταν αποκάλυψη, γιατί ήταν ένας στόπερ ο οποίος 4 εκατομμύρια δεν κόστησε στην ΑΕΚ πέρσι.
0: 300.
1: Δεν ήταν αυτό που λέμε ψαγμένη περίπτωση. Ναι, μεν τα λεφτά ήταν αρκετά για στόπερ, πολλά. Uh-huh. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος δεν τον ήξερε πολλοί κόσμος όταν ήρθε.
0: Ναι, ναι. Όχι, πήγε πολύ καλά.
1: Και
0: όντως ήταν τα λεφτά πολλά, αλλά τώρα είναι πολλά περισσότερα
1: ακριβώς.
0: Αυτά που θα πρέπει να δώσει κάποιος για να τον πάρει.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή ήταν κερδισμένη, ήταν η έξω όλα τα επίπεδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ελπίζω, λέει ένας άλλος φίλος, στη μέση σεζόν να μιλάμε πάλι για βοηθό προποντή όπως με τον Αλμέιδα, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, φίλε, εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό για τον βοηθό προποντή του Αλμέιδα. Να σου πω την αλήθεια. Και δεν πιστεύω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο. Τη δεύτερη χρονιά δηλαδή που δεν ήταν. Γιατί θυμίζω ότι έμεινε μόνο ένα χρόνο. Δεύτερη χρονιά που δεν ήταν, η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Όλη τη σεζόν και δεν νομίζω ότι, ας πούμε, έχασε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική επειδή είχε αλλάξει ο βοηθός. Και ούτε πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και τώρα με τον.
1: Τον Παολίνιο λένε, λες.
0: Τον Παολίνιο, ναι, τον Παολίνιο λένε, ναι, όντως. Πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι που το θυμούνται.
1: Ναι.
0: Ότι έπαιξε. Λοιπόν, να δούμε και ένα κανάλι. Και σε Χρυσακόπουλο πρέπει να ξεκινάει βασικός με τον Όφη. Εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας. Πάντως, τώρα αν ήταν τα πράγματα, αυτός και ο Καλοσκάμος θα ξεκινούσαν. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τότε είναι και ο Αλεξίου. Θα δούμε. Ποιος θα είναι ο δεύτερος νεαρός. Ο Καλοσκάμος φαίνεται σίγουρος. Και μάλιστα ενώ στις πρώτες προπονήσεις το χρησιμοποιούσε σε διάφορες θέσεις, τώρα τον έχει περισσότερο στα δεξιά. Οπότε ίσως για εκεί τον προορίζει. Γιατί Ελίασον και Λίμπησης, όπως έχω πει, στις ασκήσεις τακτικής και σε κάποια διπλά δεν συμμετέχουν. Δηλαδή κάνουν ή είναι μπαλαντέρι, τέλος πάντων. Και τη θέση δεξιά την έχει μόνιμα στη μία ομάδα Ζούπκοφ και στην άλλη ο Καλοσκάμης. Ένας φίλος λέει πρέπει να πάρουμε δεξιά αριστερό μπακ στη θέση του ένας θέση του Περέρα, ανεξάρτητα αν θα έρθει πάλι ο Ζωάο. Εντάξει, τώρα είναι λίγο υπερβολή. Αυτό θα το δούμε όμως. Θα δούμε, μπορεί ο προπονητής όντως να σε δικαιώσει και να τα κάνει, να ζητήσει όλα αυτά. Θα δούμε. Και έτσι ο Κουρέας, μάλλον κουτές αυτός να γράφεις. Υστερεί λίγο θα προσπαθεί την μπάλα και να συνδέεται με τους συμπέρασμους του φέτος, πιστεύεις θα είναι καλύτερος. Σωστή παρατήρηση, έχει άλλο στυλ τεχνικιού ο κουτές, αλλά νομίζω ότι και αυτός θα χρειαστεί όπως και πέρυσι, παρότι δεν έγινε βασικός, βοήθησε σε πολλά παιχνίδια και έβαλε και κρίσιμα γκολ και στην Ευρώπη. Και νομίζω τώρα δεύτερη χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερα. Ο προπονητής τον υπολογίζει. Μόνιμα συμμετέχει δηλαδή στις δύο αυτές τις ενδεκάδες. Είναι στη μία από τις δύο. Στη μία είναι ο Κοϊτά, δηλαδή στην άλλη αυτός. Σαν αριστερός μεσοεπιθετικός. Και πιστεύω ότι θα το δούμε αρκετά φέτος. Θα το δούμε αρκετά. Άλλη περσίδα έχει πρόθεση να πουλήσει το ζώο. Δεν νομίζω. Θέλει να τον αφήσει ελεύθερο με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος για αυτήν. Αν βλέπω τον Αλεξίνα Τσουλά, εντάξει παιδιά, τρεις μέρες είναι το παιδί. Σίγουρα μιλάμε όμως για ένα παίχτη που είναι αρχηγός, ήταν στην αρχηγός την Πλημαβέρα της Ίντερ, βασικός στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος. Είναι ένα παιδί που έχει προοπτική. Τώρα από εκεί πέρα, στο χέρι του είναι και στη ΣΑΕΚ βέβαια, να τον αξιοποιήσει. Ωραία, είχα αρκετά μηνύματα για τόσο, οπότε συνέχισε.
1: Να είσαι καλά ρε Κίτσε. Τα λέμε Δευτέρα.
0: Έγινε φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Για χαρά. Λοιπόν, να πούμε, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Lincoln Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μη λείψεις ούτε εσύ. Δέσου με τελικούς 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικός 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.thelinicon.com.gr Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenic Sports Park εντελώς δωρεάν. Πάμε σε ένα δελτίο και επιστρέφουμε με Νικολακό.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλίδης. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλντα, καθώς έγινε γνωστή ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα, με πρωινή προπόνηση συνεχής και προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανε να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξή του στον Big Win Sport FM. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πέτα Στάνιτς στον Ολυμπιακό έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από στολή του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς, έμεινε ο Σέρβος μέσος, παρακτώ το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον Κρίσιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έφτασε ο Παναθηναϊκός σε εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου. Θα υποβληθεί 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείς που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του δανεισμού. Προς sold out το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ πριν το αυριανό φιλικό με την Τβέντε σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Έλα Κάρλος Ντομίγκες στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει αναμένει του Σάντα Μαρία μια ανάσα και ο συντός εξέρμ τάχα άλλη τη μαθήτα της λήψης και οδύνη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζώνης σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ΑΣ. Συνεχίζει η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίνδυνοι προσπάθειες για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τους Sporting Casas. Θετικό συνεδεχόμενο ο παίκτης. Ο Γκρέγκ Μπράουν της ΑΕΚ ψηφίστηκε πιο θεαματικός παίκτης περασμένη σεζόν στη στίχημα GBL. Τη βεβαιότητα ότι ο προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της ΕΑ για ανάκληση πιστοποιητικού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Ενίσχυση για το τμήμα απόλυτο του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δηλώσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον, το απόψινο meeting στίβου στο Μονακό, στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτος Εντόγκλη και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ με τη μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία. Σέντρα στις 10, τροπική κάλυψη από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπορτέρς.

0: Ρόδος εν τον Παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Top FM 102,4.

Η ώρα μας να ξεκινάμε σιγά σιγά εδώ στο Top Kiss 4. Να σας καλησπερίσω, να είστε καλά. Στο η ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Top Kiss 4 είναι και σήμερα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, ο Παύλος Δοκοπούλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6.

Πάντα σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, ματσάρα απόψε στις 10 το βράδυ. Ο προημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Παρασκευή, ωραία ώρα πραγματικά. Έτσι, θα το απολαύσουμε το απόψινό. Από εκεί πέρα να δώσω και τελικά αποτελέσματα του κούντου στοιχήματος, γιατί έχουμε αρκετά παιχνίδια τα οποία ολοκληρώθηκαν. Λοιπόν, στο 15-0 το Μπότε Βράτσα με την Άρτα έληξε στο 1-0 Άσος, σημείχρονο 0-0. Στο 15-04 Βολσμπέργκερ με την Μέταλιστ Χάρκιφ 3-3, σημείχρονο 2-2. Μιλάμε πάντα για διεθνή φιλικά. Στο 15-05 Βιεξίστα Κρακοβίας με την Ρουχορζόφ 2-0 Άσος, σημείχρονο 0-0. Στο 15-07 Ζλίν Ντούκλα Μπάνσκα Μπίστριτσα 2-1 Άσος, σημείχρονο 1-1. Στο 600 Μπρισμπέιν Ρόαρ Γιούθ με την Ρότσεντέιλ Ρόβερς 4-1 Άσος, σημείχρονο 1-0. Στο 602 Peninsula Power με την Winom Wolves 0-0 Χ. 603 Green Gully με την Altona Magic 1-3 διπλό ημίχρονο 0-1. Στο 15-09 Slaven Belupo με την Debreceni 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0. 604 Dodeon City με την South Melbourne 0-2 διπλό ημίχρονο 0-1. Στο 15-10 MacArthur Rams με την Bankstow City Lions 1-1 Χ ημίχρονο 0-1. Στο 15-11 του κουμπονιού Birmingham Huddersfield 3-1 στο σημείχρονο 1-0. Στο 605 Oakley Cannons Avondale 2-0 μάλλον άσος σημείχρονο 1-0. Στο 15-12 Glenorchy Knights Kingborough Lions 0-2 διπλό σημείχρονο 0-1. Στο 15-13 Λάγκεστον United Riverside Olympic 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0. 606 Preston Lions Hume City 2-1 άσος ημίχρονο 0-0. Στο 607 Σουγόν Τζεονάμ Dragons 5-0 άσος στο ημίχρονο 2-0. Στο 608 Σεονάν City με την Γκίμαε 2008 0-1 διπλό από ημίχρονο. Στο 15-14 Χράντς Κράλοβε με την Νόζερλαντ 3-0 άσος ημίχρονο το ίδιο 3-0. Και τελευταίο τελικό στο 609 Σαντόγκ Ταϊσάν με την Yunnan Yukun 4-3 άσος ημίχρονο 3-1. Ένα ακόμα διεθνές φιλικό βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα αυτή. Στο 15-16 η Victoria Plzeň με την Young Boys 0-2 στο 31 το λεπτό.

Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος είναι κοντά μας παρεπτόντος ο Μανώλης Φρατζής, ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει στην παρούσα φάση της υποθέσης της Καταβιάς. Έτσι είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά σιγά τα πάντα για να μπορέσει να παραμείνει η ομάδα ζωντανή και να κατέβει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Οπότε θα φοβιάσουμε αυτό το νέο ξεκίνημα το οποίο επιχειρούν οι κυτρινόμαυροι της Νότιας Ρόδου. Από εκεί πέρα στα ποδοσφαιρικά μας, στην τρίτη εθνική κατηγορία, τα πράγματα είναι γενικά ήρεμα σήμερα και χθες ήταν. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκαν κάποιες ιδιαίτερες ειδήσεις από τους τέσσερις της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Παρεπτόντως, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για την ποδοσφαιρική οικογένεια των Απολλώνων Καλυθιών, καθώς θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του Κώστα Παστεργίου, ο οποίος μας αποχαιρέτησε τόσο πρόωρα, τόσο ξαφνικά. Κανείς δεν το πιστεύει ακόμα, η αλήθεια είναι. Στις 8 το πρωί, στον γύρο νεκταρίου, στο Φαλτηράκι,

Πρόσωπο Αστεριού, πραγματικά λησμόνητος με τεράστια προσφορά και στα ποδοσφαιρικά πράγματα, στον Απόλλωνα Καλυθιών, στη Ρόδο, έτσι και όπου χρειάστηκε. Ήταν πάντα παρόν και με κοινωνική προσφορά επίσης. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό ότι τη σκητάλη την πήρε και η οικογένειά του, έτσι, γιατί το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε αντιστεφάνων έπιασε τόπο. Καθώς η οικογένειά του, τα μέλη της οικογένειάς του πρόσφεραν αθλητικό υλικό στα δύο δημοτικά σχολεία των Καλυθιών. Προσεχώς αυτό θα το κάνουν και στο γυμνάσιο και στην Ακαδημία του Απόλλωνα Καλυθιών.

να είναι γεροί άνθρωποι, να τον θυμούνται με αγάπη. Και άλλοι μόνοι να είναι ο αγαπημένος Κώστας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νεότερα περιμένουμε στις αρχές της εβδομάδας από τον Ιάλισσο. Γενικά εκεί επικρατεί μια ζυνηνεμία το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν γίνει δουλειά, έτσι. Αθόρυβα δουλεύουν οι άνθρωποι του Ιάλισσου. Από ό,τι πληροφορούμε, υπάρχουν στα σκαριά αυτή τη στιγμή 6-7 μεταγραφές, κλεισμένες ουσιαστικά, έτσι. Απλώς περιμένουν το τυπικό. Καμία ομάδα δεν κάνει ανακοινώσεις, έτσι, αν θέλει να λειτουργεί σοβαρά, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει πως τα δελτία βρίσκονται στα χέρια της. Οπότε έρχεται ενίσχυση σημαντική. Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές προέρχονται εδώ από τον άτομο μας.

Ενώ οι ανανεώσεις συνεργασιών έχουν ολοκληρωθεί ή σχεδόν ολοκληρωθεί, έτσι ο βασικός προμόνος ο οποίος έχει ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, μιλάμε για 8-9 ποδοσφαιριστές, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι θα παραμείνουν έτσι για να στηρίξουν την ομάδα και στην περιπέτειά της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στον Γιάλισο που συνεχίζουν παρεκτόντως να κυνηγάνε και την υπόθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάρτες βρίσκονται εδώ και κάποιες μέρες στην διάθεση του κοινού. Η κίνηση είναι ικανοποιητική. Με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει την έκκλησή της στον πλάθο κόσμο της περιοχής, έτσι να σπεύσει να δώσει τη στήριξή του αγοράζοντας μια κάρτα διαρκείας για τα εντός έδρας μάτς της νέας σεζόν.

Στο γόνατο μεταξύ υπάρχει νεότερη εξέλιξη και τρίτο γκολ για την Young Boys στο 15-16 στο διεθνές φιλικό με την Victoria Plzeň. 0-3 λοιπόν, λίγο πριν να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, για τον Γιάννησο, τα είπαμε έτσι, περιμένουμε νεότερα από τις αρχές από της εβδομάδας θα ενεργοποιηθούν τα πράγματα. Από εκεί πέρα στην αέρα υπάρχει μια γενική ηρεμία τις τελευταίες ημέρες. Περιμένουμε βέβαια και άλλες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας. Απλώς υπάρχει μια πάυση μετά από ένα διάστημα έντονης δραστηριότητας και αρκετών ανακοινώσεων. Και για τα πράγματα που δεν κινούνται, και αυτό σίγουρα εντείνει την ανησυχία, επειδή την ανησυχία είναι στον Διάγορα. Έτσι, μην τα ξαναλέμε. Περιμένουμε να βρεθούν οι άνθρωποι να στηρίξουν τον Νίκο Σαβαίδη, προκειμένου ο Διάγορας να είναι κανονικά πάνω στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Εγώ τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα, μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τον Εθνικό Αρχίπολη, ο οποίος δεν θέλει να δυναμώσει για τη νέα σεζόν. Ο Εθνικός, ο οποίος έκανε δικό του τον Κώστα Μάλιο, έτσι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, ο Κώστας Μάλιος για πολλά χρόνια στον Άρη Αρχαγγέλου. Από τον οποίο αποχώρησε φέτος και θα ενισχύσει πλέον την ομάδα του Σάσα Γιώνοβιτς στο νέο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Ο Εθνικός, ο οποίος, εντάξει, οι άνθρωποι του λένε πως ο πρωταθλητισμός δεν είναι αυτός ο σκοπός, σίγουρα όμως θέλουν μια καλή πορεία και στο πίσω μέρος του μυαλού του σίγουρα υπάρχει και η προοπτική της υπέρβασης, χωρίς να το λένε όμως.

Απλώς να θυμίσω πως σε περίπτωση που ανοίξει θέση στην πρώτη κατηγορία, ο Εθνικός Αρχιμόλης είναι ο πρώτος επιλαχών, έτσι, αν απευθύνει η Ένωση πρόσκληση σε ομάδα Β' κατηγορίας. Ο Εθνικός, ο οποίος στους ειδικούς συντελεστές, οι οποίοι καθορίζουν την κατάταξη των δευτεραθλητών αυτή τη στιγμή, προηγείται του Διγενή αρχικά και του ΠΑΟΚ ΚΟΣ στην συνέχεια, που είναι ο δεύτερος των ομιλονίσων.

Και αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στις 20 Ιουλίου, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία. Τότε είναι που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής. Οπότε να δούμε αν θα προκύψει κοινή θέση και πώς ακριβώς θα το χειριστεί η Ένωση. Αν θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων ή λιγότερων. Και αν για τις 16 είναι εφικτό, γιατί κανένας από τους τρεις της δεύτερης κατηγορίας αυτή τη στιγμή δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει το μεγάλο βήμα εφόσον του δοθεί ευκαιρία.

Λίγο πριν πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα, να δώσω και μια ανακοίνωση της Ρόδου αφορά την Ακαδημία της. Και μιλάμε για την ανανέωση συνεργασίας με τον Αντώνη Οικονόμου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον Αντώνη Οικονόμου, σταθερά για τα πράσινα θύματα υποδομών.

Οπότε έτσι και αλλιώς φαντάζομαι ότι τώρα που εσύ επανήλθε ο Γιάννης κάπως το σχήμα αυτό του τεχνικού επιτελείου δεν πρόκειται να αλλάξει στην Ακαδημία. Γι' αυτό περιμένω από τη Ρόδο είναι να μάθουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ενδεχομένως και το όνομα του νέου προπονητή της ανδρικής ομάδας.

Όπως και τις πρώτες μεταγραφές για μια Ρόδο η οποία για αυτή θα αρχίσει να προετοιμάζεται έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση για το πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Μιχάλη, πούμε σε διάλειμμα τίτλους πολιτικών ειδήσεων να ακούσουμε από τον Top FM και από εκεί πέρα θα υποδεχτούμε, θα καλωσορίσουμε αμέσως μετά τον Μανώλη Φρατζή για να κουβεντιάσουμε για τα της καταβιάς.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακοπής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργής στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενέβη ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα. Ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένα σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα διοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρας στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24-ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι, εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Gear Sport. Πάμε στην Καταβιά να ασχοληθούμε λίγο και με την ομάδα της Νότιας Ρόδου. Κοντά μας είναι ο Μανώλης Φρατζής. Καλησπέρα, Μανώλη. Λοιπόν, εντάξει, προσπάθησε εξής να ανοιχνεύσω λίγο έτσι με ποια ακριβώς ιδιότητα πρέπει να σε προσπονήσω τυπικά, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται, γιατί είσαι κάνει και προπονητής, είσαι κάνει και γενικός αρχηγός, διοικητικός παράγοντας και είσαι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κρατά στα χέρια σου τα ηνία έτσι και δρομολογείς τις εξελίξεις στην ομάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι μόνος, έτσι. Αυτό λέγαμε πριν από λίγο, ότι εν πάση περιπτώσει έχει αρχίσει να ζωηρεύει το πράγμα.
1: Και αν πάτε αυτοί που ήμασταν και πέρσι, τα ίδια άτομα, κανένας δεν έχει αποχωρήσει, μπορεί να κάνει ένα-δυο άτομα ένα βήμα πίσω. Αλλά δεν είμαστε ομάδα.
0: Οπότε αυτός ο πυρήνας παραμένει, έτσι, πυρήνας ζωτικός για την Καταβιά, για να συνεχίσει να υπάρχει κατά ψέματα, έτσι, γιατί χρόνια τώρα οι ίδιοι άνθρωποι ασχολείστε με το σύλλογο.
1: Είμαστε χρόνια τα ίδια άτομα. Κάπου έχουμε κουραστεί αυτό όλοι μας. Αλλά δεν θέλουμε να διαλύσει η ομάδα. Θέλουμε να διαλύσει, θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει, οπότε ήταν μονόδρομος για μας η Β' κατηγορία.
0: Μανώλη, μονόδρομος γιατί? Τι ήταν αυτό το οποίο εσύ σας δυσκόλεψε τόσο πολύ στην πρώτη κατηγορία πέρυσι? Θυμίζω ότι η ομάδα έπαιξε στην πρώτη κατηγορία, υποβιβάστηκε και επανήλθε, έτσι, μέσα στον αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή δεν σας χαρίστηκε κάτι,
1: Παύλο, και πριόπερση η ομάδα δεν υποβιβάστηκε.
0: Ναι, σωστά, ναι, έχεις δίκιο. Άσχετα, επέλεξε να...
1: Ο Φίβος δεν ήθελε να ανέβει, αλλά εμείς είχαμε δικαίωμα να δηλώσουμε συμμετοχή στην Α' κατηγορία και από μόνοι μας πάλι διαλέξαμε το δρόμο της Β' κατηγορίας. Αλλά μετά πήραμε το πρωτάθλημα με μεγάλη διαφορά πόντων και κατά κάποιον τρόπο.
0: Μανώλη, δεν έχεις καλό σήμα, κάπου σε χάνω. Δεν σε ακούω σταθερά. Μπορείς να μετακινηθείς ενδεχομένως, έτσι να κλείσεις, να ξαναπάρουμε. Δεν ξέρω τώρα αν γνωρίζει και το χώρο που κινείσαι και έχει καλύτερο σήμα.
1: Τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα καλύτερα, ναι, σαφώς. Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις, ακούγεται λίγο παράξενο όλο αυτό, παράξενο, ξενίζει. Δηλαδή μια ομάδα η οποία δύο φορές κερδίζει το δίκημα συμμετοχής σε πρώτη κατηγορία και κάνει πίσω. Από την άλλη πάλι σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις μια ομάδα χωρίς στόχους και όταν σου βγαίνει μια πορεία πρωταθλητισμού πρέπει να την ακολουθήσεις.
1: Ναι, έτσι έγινε. Φέτος, για να μιλήσουμε για τη χρονιά που πέρασε, πέρσι μάλλον, κάναμε ρεκόρ εξόδων. Για μας το γυαλό είναι πολύ χαμηλό, είναι στο μισό των άλλων ομάδων, στο 1%. Αλλά για μας ήταν ρεκόρ. Εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε σε τέτοιο ρυθμό. Ξοδέψαμε του κόσμου τα λεφτά για μας και η ομάδα έμεινε στην αυτή, ίσα που έμεινε στην κατηγορία. Οπότε θέλουμε να το αλλάξουμε. Φτάνουμε αυτή την θελουσία να πούμε έξοδο στη Β' κατηγορία. Από ότι αυτό που βρεθήκαμε και συζητήσαμε, θα πάμε το μισό budget το περσινό, που είναι μια χαρά για τη Β' κατηγορία.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ξέρεις, τις ομάδες δεν τις υποχρεώνει κάποιος να βάλουν τον πύχη στα οικονομικά τους τόσο ψηλά. Θα μου πεις, είναι η συνθήκη που σε πιέζει όταν έχεις να κάνεις με τον ανταγωνισμό και πρέπει να σταθείς.
1: Από την άλλη. Τα ταξίδια πέρσι.
0: Γι' αυτό. Όχι, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν το τολμήσατε στην πρώτη κατηγορία ακόμα και με ένα χαμηλότερο μπάτζετ. Έτσι, και με την αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών που πήραν χρόνο συμμετοχής, αν θέλεις, και στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και σταθήκαν καλά. Ναι. Παιδιά όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Κασκαμπάς, έτσι, δηλαδή θυμάμαι τώρα κάποιους ενδεικτικά.
1: Ναι. Εμείς το σκεφτήκαμε διαφορετικά, να χτίσουμε από την αρχή την ομάδα. διαλέξαμε και κρατήσαμε 6 έμπειρους ποδοσφαιριστές. 6 έμπειρους ποδοσφαιριστές που ζουν στον άξονα της ομάδας και θα αντίσουμε τη ομάδα, θα την πλαισιώσουμε με νεαρά άτομα. Καταφέραμε και κρατήσαμε τους 4 μικρούς που είχαμε, που είναι κάτω των 20, 18, 17,5. Κρατήσαμε, οπότε έχουμε μια ισχυρή βάση 10 ατόμων.
0: Και φυσικά θα συνεχίσετε προσανατολισμένοι πλέον στην πιτσιρικαρία, να υποθέσω, έτσι, για τις επόμενες κινήσεις.
1: Ναι. Μέχρι τώρα, εντάξει, δεν έχουμε ανακοινώσει μεταγραφές, γιατί αν δεν πάρουμε τα φυσικά στο χέρι, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε για να είμαστε σίγουροι. Έχουμε σχεδόν 5 παιδιά σαλαντούχα, που είναι όλοι 17 και 18 χρονών. Οπότε μετά από αυτό πάμε χωρίς άγχος να βρούμε άλλους 4-5 μικρούς καλούς ποιητικούς

0: Ναι. Ο Κώστας ο
1: Καβουκλής.
0: Ο Δράμης. Διαλέξαμε τον έμπειρο τερματοφύλακα, διαλέξαμε δύο έμπειρα στόπερ και δύο χαφ αυτό.
1: Πέρα από τα αγωνιστικό, ξέρεις, γιατί... Ναι.
0: Που παίζουν χρόνια στην ομάδα και την αγαπάνε, έχουν ένα διαφορετικό δέσιμο, γιατί όταν παλέψαν τα παιδιά, παλέψανε να κρατήσουν την ομάδα στην αλφα κατηγορία και καταφέρανε. Και μετά εμείς ξαφνικά τους λέμε, παιδιά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, θα πάμε στη... αυτά τα παιδιά, εντάξει, δεν θέλαμε παραπάνω από 5-6 έτους. Γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε αυτό με τους μικρούς. Είμαστε μια χαρά, είμαστε μια χαρά.
1: Όχι, αναφέρομαι συγκεκριμένα, ξέρεις, στους έμπειρους γι' αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολλά χρόνια και σε μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι άνετα μπορούν να παίξουν στις ομάδες πρώτης κατηγορίας. Και υποθέτω πως οι προτάσεις δεν τους έλειψαν κιόλας. Οπότε, ξέρεις, ήθελα να ανοιχνεύσω λίγο αυτό το δεσμό που έχουμε κατά βιά, έτσι. Που μένουν σε μια ομάδα και δεν κοιτάνε, ας πούμε, και την τσέπη τους. Να το πω απλά και ομά, έτσι, λίγο παραπάνω.
0: Εντάξει, άμα έχει ο άλλος και παίζει 8-9 χρόνια στην ομάδα, εντάξει, έχει ένα διαφορετικό δέσιμο.
1: Πέρα από το άγχος και την αγωνία που ζήσατε, έτσι, δεν πάβει κατά βιά να τα κατάφερε και να κρατήθηκε στην κατηγορία. Τι άλλο σας άφησε αυτή η χρονιά, αυτή η περιπέτεια η φετινή?
0: Εντάξει, μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, γιατί βάσει της αγωνιστικής εικόνας που έδειξε η ομάδα, δεν πήραμε τους πόντους που έπρεπε να πάρουμε. Μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε άλλους 7-8 πόντους και να είμαστε στις βαθμολογίες. Δεν είναι αυτό. Είχε πολύ τρέξιμο στο οικονομικό κομμάτι, πολύ τρέξιμο. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ στο τέλος με 4 συνεχόμενα ταξίδια. Σε 35 μέρες ταξίδευσαμε 4 φορές και οι 3 ήταν με διανυκτέρευση. Εκεί δεν αγχωθήκαμε, αλλά τα καταφέραμε.
1: Τώρα ένα ακόμα ερώτημα. Ναι, γιατί κατά βία θα κατέβει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας. Είναι μια ομάδα όμως, παρόλο που θα στηριχθεί ως επιτοπλίστων σε νεαρά παιδιά, δεν πάβει να έχει εμπειρία στελέχη, δεν πάβει και τα παιδιά αυτά να έχουν μια εμπειρία από την πρώτη κατηγορία. Οπότε δεν αποκλείεται, έτσι, να σου βγει μια πορεία η οποία να σου δώσει δυνατότητα να διεκδικήσεις πράγματα. Εκεί πώς θα τα αντιμετωπίσετε?
0: Άσε να γίνει αυτό, Γιώργο. Βλέπω. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε. Γιατί αλλιώς είναι να έχεις μια ομάδα με νεαρούς και να πας καλά και να γίνει κάτι έτσι αμφιβολικό εμάς. Οπότε πας με αυτούς που έχεις. Πας με αυτούς που έχεις. Το κύριο δεν θα αλλάξει ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να λέγει. Είμαστε μια ομάδα χωριού, αλλά εμείς κάνουμε προπόνηση και παίζουμε. Οπότε, και επειδή είμαστε μια, μπορώ να πω, σοβαρή ομάδα, μπορούμε να γίνουμε προσέλξεις για τα νεαρά παιδιά, για τα νέα παιδιά μέσα στην πόλη. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό με μεγάλη προσοχή προπονητή το Θόδωρα το
1: Σαχινίδη,
0: ο οποίος έχει την εμπειρία και την ικανότητα που δουλεύει με μικρά παιδιά.
1: Ξέρεις, είπες, είμαστε ομάδα χωριού. Δεν ξέρω πως και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για την καταβιά, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα, έτσι, να νιώσει και τον σφιγμό, τον παλμό της τοπικής κοινωνίας, έτσι, να δώσει και μια ζωή στην καταβιά τα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω, αυτό επηρεάζει συνολικά την ομάδα, το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ως παράπονο, ή είναι κάτι το οποίο το έχετε συνηθίσει και έχετε συμβιβαστεί με αυτό?
0: Η ομάδα λείπει από το χωριό πολλά χρόνια. Και το χειμώνα το χωριό δεν έχει πολλούς κατοίκους μόνιμους. Δεν είναι σαν το καλοκαίρι που διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται αυτός ο χειμώνας. Αυτό το ότι δεν παίζουμε στο χωριό έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Ο κόσμος πάντως είναι κοντά για την ομάδα και

0: ενισχύει και η οικονομία.
1: Και σε αυτό θέλω να ρωτήσω, αν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από την Καταβία και μένουν στη Ρόδο είναι κοντά στην ομάδα, έτσι, την στηρίζουν, έρχονται στο γήπεδο, σας κάνετε να αισθάνεστε εκπρόσωποι της κοινότητας ποδοσφαιρικά?
0: Είμαστε εκπρόσωποι της κοινότητας. Όχι, δεν το ζούμε ότι είμαστε. Το είμαστε γιατί κανένας δεν λέει ΑΕΚ, δεν λέει Καταβία.
1: Καλά, ΑΕΚ λέει μόνο, Κυπριώτης ο Γιάννης, έτσι, για ευνόητους λόγους. Θέλω κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη ομάδα και με τέτοια χρώματα, έτσι, ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι και ο Βόλος. Κάποτε είχαμε 8-10 ποδοσφαιριστές που ήταν ΑΕΚ και ερχόντουσαν και παίζαν για αυτόν τον λόγο.
1: Εντάξει, και αυτός ίσως είναι και ένας τρόπος, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μαδόνι με αυτά, σε ευχαριστώ. Ναι.
0: Να πάνε όλα καλά φέτος. Να μπορέσουμε να δείξουμε τα παιδιά που μείνανε την πρόοδο που είχαν πέρσι να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Γιατί είναι ταλαντούχοι και οι τέσσερις, και οι τέσσερις, και ο Πρεκεζές, και ο Κασκαμπάς.
1: Τώρα ακούγεται το δικό μου μυαλό και δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Και ο Τούτσις που έμεινε και ο Καλούδας είναι παιδιά που είναι πολύ ταλαντούχα. Και περιμένουμε φέτος να συνεχίσει την ερωτική πορεία που είχαν.
1: Κοίταξε, τα παιδιά αυτά παρεπιόντως.
0: Ναι. Επειδή τους είπα όλους, είπα τους 9 από τους 10, ο 10ος είναι ο Γιάννης ο Πελεκάνος, που ήταν για μια απώλεια για μας πέρσι. Ένα παιδί που είναι 25 χρονών, αλλά είναι πολύ έμπειρος, πολύ έμπειρος, και επειδή είχε ένα πρόβλημα πέρσι με το πόδι του, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Και αυτό το πράγμα το πλήρωσε αγωνιστικά. Γιατί για την Καταβία είναι πολύ σημαντικός παίχτης ο Γιάννης.
1: Μαγάρα είναι γερός πραγματικά να έχει αφήσει όλα αυτά πίσω του και να επανέλθει. Γιατί όντως το θυμόμαστε εσύ πριν από μια διετία, εν πάση περιπτώσει, έκανε μια φοβερή χρονιά. Και τον πήγε πίσω αυτός ο τραυματισμός που είχε στο γόνατο. Έτσι, ταλαιπωρήθηκε για μήνες. Η αλήθεια είναι, αλλά ευτυχώς το ξεπέρασε.
0: Αλλά τώρα είναι εντάξει το παιδί. Είναι εντάξει και ξεκινάει κανονικά προετοιμασία. Ήδη δηλαδή αυτός είναι στο γυμναστήριο και δουλεύει κανονικά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έγινε. Αυτά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να ευχηθώ έτσι, κάθε επιτυχία, να το απολαύσετε, να είστε ήρεμοι πρώτα απ' όλα. Να φύγει αυτό το άγχος το οποίο.
0: Έχει μεγάλη διαφορά η Α με τη Β. Έχει μεγάλη διαφορά. Εκεί έχει συνεχές τρέξεων και αυτά. Τώρα βλέπουμε τώρα ότι είναι μια περίοδο μεταγραφών και είμαστε σε ηρεμία, γιατί πάντα κρατούσαμε μια βάση πάντα όλα τα χρόνια και κρατήσαμε και περισσότερους, αλλά ζοριζόμασταν να βγούμε τα 8. Τώρα βλέπω ότι είμαστε πραγματικά πόλος έλξης είμαστε.
1: Να σου πω, το βλέπεις γενικά ότι υπάρχει το τελευταίο καιρό μια τάση από ποδοσφαιριστές αρκετούς πρώτης κατηγορίας να βλέπουν ως μια καλύτερη προοπτική τη β' κατηγορία, γιατί είναι πιο ερασιτεχνική, ενδεχομένως την πιο ξεκούραστη, έτσι, και δεν έχει τόση πίεση τόσες υποχρεώσεις.
0: Να σας πω κάτι. Έχει αρκετή. Καταρχάς είναι 2 μήνες λιγότερη σεζόν στη Β' από ό,τι στην Α. Είναι Αύγουστος από την προετοιμασία. Δηλαδή, Α κατηγορία ξεκινάς αρχές Αυγούστου.
1: Το τέλος Ιουλίου, εκεί δεν υπάρχει.
0: Αυτό φεύγει. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αυτό φεύγει και πάει αρχές του Σεπτέμβρη. Αυτός ο μήνας για τα παιδιά που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, που δουλεύουν βραδινές δουλειές.
1: Στον τουρισμό,
0: ναι, βέβαια. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε και πάλι.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Έγινε, να είσαι καλά.
0: Η ευχή σου να πιάσει το.
1: Έγινε. Λοιπόν, αυτά. Ακούσαμε τον Μανώλη Φρατζή λοιπόν για την Καταβιά. Ένα λεπτό πριν από τις 6, μια γρήγορη ματιά και στο κουπόνι του στοιχήματος εντωμεταξύ, να δούμε από το παιχνιδάκι το οποίο παίζεται ανάμεσα στην Victoria Pilsen και την Young Boys το 15-16, 1-3 έχουν μειώσει οι γηπεδούχοι στο 53ο λεπτό.

Αυτό ήταν και το τελευταίο Topic Sport για την εβδομάδα αυτή. Έτσι να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο δροσερό Σαββατοκύριακο κοντά στους δικούς σας ανθρώπους. Για να ανταμώσουμε ξανά την Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Η πρόθεση του να ορίζει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιήσει ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα πλήρως θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησής τους που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5-16 εβδόμου. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα με πρωινή προπόνηση συνέχισε και η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την Κάρινα ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράγκου Μπάντιο σε συνέντευξη στο Big Win Sport FM. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πέτρα Σάνι στον Ολυμπιακό εναντί 9 εκατομμύρια ευρώ εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς. Έμεινε ο Σέρβος μέσος, υπακτώ τον ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον Κρίστιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έφτασε ο Παναθηναϊκός. Εξετάσει εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του δανεισμού. Προ sold out το αυριανό φιλικό με την Grasshopper Λεωφόρο. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ και το αυριανό φιλικό με την Τβέντε σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό του Σέλτα Κάρλος Ντομίνγκες στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει αναμένει τον Σάντα Μαρία μια ανάσα και ο συζητός εξτρέμ Τάχα Άλλη. Η βαθύτητα, η θλίψη και ο δίνη του για τον άδικο χαμό 15χρονος αθλήτης της ομάδας Άννας Μαρίας Φανταζόνη και το αρχαίο δυστύχημα εξεφρασίου ΑΣ. Συνεχίζει η αναζήτηση στο πέρα από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινες τις προσπάθειες για την επιστροφή του Μανού Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Kansas. Θετικός ο ενδεχόμενο παίκτης. Ο Γκρέγκ Μπράουν Διξάκ ψηφίστηκε πιο διαματικός παίκτης περασμένη σεζόν στο στοίχημα GBL. Τη βεβαιότητα ότι ο Προμηθέας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της ΕΑ για ανάκληση πιστοποιητικού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χρήστος Μίλας. Ενίσχυση για το τμήμα απόλυτο του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνού σπουδαριστού Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτη ενσαρμοζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το αποψινό meeting στήμπου στο Μονακό, στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτο Σεντόγλου και Ελίνα Δέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Ερτένα με τη μετάδοση να αρχίσει σε 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκεται απέναντι στη Γαλλία. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2. Στο στόχαστρο της Τσέλσι βρίσκεται ο Εντουάρντο Καμαβιγκά με τη Ρεάλ ωστόσο να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Και επίσημα νέος προπονητής της Πορτογαλίας ο Ζόζε Ζέζους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλη στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
13: Top FM 102,4.
14: Πάμε να φέρουμε τα νάσκελα. Θέλω να βρω το συνδυασμό μου και το προορισμό μου.

0: Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά και δεν είναι ανάγκη να είστε και εσύ ανάμεσα σε αυτούς, δηλαδή δεν χάνετε και τίποτα. Ξέρουν ότι είμαι ένας άνθρωπος που δύσκολα ενθουσιάζεται, αλλά πρέπει να πω ότι από αυτό το διαμάντι που μας έχει δώσει ο Νυχτοκρόλης, για μας θα είναι πάντα ο Νυχτοκρόλης, και έφερε σήμερα ο Πάνος Μπουρνάς, δηλαδή ακόμα ένα όπλο που έβγαλε από τη φαρέτρα του. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος. Θα ήθελα δηλαδή να σηκωθώ. Αν θέλω να σταματήσει η εκπομπή μόνο και μόνο για να σε συγχαίρω μέχρι τις 8 πάνω μου. Μπράβο.
1: Μια να κάνω σαν κυρία.
2: Σαν κυρία θα κάνω.
1: Μια θα κάνω σαν γυναίκα. Και μια σαν μωρό. Βρω μυστικό σύνδεσμο.
0: Και αν θυμάμαι. Και αν θυμάμαι καλά, με την Καλομήρα τότε και με το My Secret Combination, το οποίο θα σου πρότεινα να είναι. Να το ακούσουμε στο καπάκι. Δεν θέλω να κάνω υποδείξεις τη δουλειά σου πάνω μου, αλλά αν μπορείς να το βάλεις. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, ας πούμε, τα πήγε αρκετά καλά τότε. Εντάξει, δεν φτάσαμε, ας πούμε, να διεκδικήσουμε την νίκη, αλλά ήταν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Έχω την εντύπωση ότι αν πήγαινε με αυτή την διασκευή, έτσι, μέσω Νυχτοκρόλη, μπορεί σήμερα, έτσι, ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του έθνους, που είναι προφανώς το Euro, το Conference του Ολυμπιακού, έτσι να τα λέμε όλα αυτά. Η Eurovision που κατακτήσαμε, σίγουρα θα είχαμε βάλει και αυτό, και αυτό.
2: Έλα να πάρω τη Ανάση, έχω φωνάρα, έχω σωματάρα, είμαι καταπληκτικός. Είμαι και κυρία και γυναίκα και μόνο ταυτόχρονα.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο τις συστάσεις. Νομίζω ότι ήδη ακούσατε, το είπα, ότι ο Πάνος Μπουρνάς θα έχει τη βασική ευθύνη για τα περισσότερα πράγματα, τα μουσικά τουλάχιστον ακούσματα που θα φτάσουν μέχρι τα αυτάκια σας. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου έχει την επιμέλεια και τη διεύθυνση, θα έλεγα, της παραγωγής. Και ο Νικόλας Ακτύπης, που είναι στο μικρόφωνο, είναι στην ευτυχιστέρα θέση εδώ και πολύ καιρό του να είναι ολομόναχος στο στούντιο. Πάνω να πει ότι η κριτική η Λέρα μας έχει αφήσει, όχι για πάντα. Για κάποιους δυστυχώς, όχι για πάντα, μας άφησε, ζήτησε προαναχώρηση, διότι 9 η ώρα φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά το καράβι που θα τον πάει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να του ευχηθούμε να μείνει για πάντα εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου.

Τώρα, Τρίτη είχε βγει η Καλομήρα, σύμφωνα με φίλο ακροατή που έχει στείλει ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Εντάξει, πάρα πολύ καλό. Ανέβηκε στο βάθρο σε περίπτωση που μιλάγαμε, ας πούμε, για Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά πιο καλύτερο που θα έλεγε τώρα ο Γιωγονίδης από το τρίτο, δεν είναι το δεύτερο. Και ακόμα πιο καλύτερο από το δεύτερο, δεν είναι το πρώτο. Έλα, με έχει κολλήσει ο νυχτοκρόλης. Δηλαδή, εντάξει, κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Ήρθε η άγια και ώρα και στιγμή να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να το κάνουμε, θα πούμε περισσότερα, εντάξει, θα ανέβουμε σιγά σιγά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Φαντάζομαι κάπως έτσι θα καλωσορίσουν σε μερικές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Γιώργο τον Μαραθιανό, ο οποίος από σήμερα βρίσκεται σε άδεια. Απλά πήρε, όπως είπαμε, μια προαναχώρηση, όπως θα λέγαμε, στο στρατό, δικαιώνοντας διαφόρους ανθρώπους, τους οποίους δεν θέλω να ονοματίσω, αλλά μιλάμε για τον Τάσο Νικολογιάννη. Τώρα, είμαστε ειλικρινείς, μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, που τον έχουν χαρακτηρίσει πρόεδρο του ΕΟΤ, υπουργό τουρισμού κτλ. Οκ, εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Έχει και μια πατρίδα την οποία πρέπει να επισκεφτεί. Εντάξει, βέβαια και την Αθήνα τώρα σε σχέση με το Ηράκλειο. Δεν τη λες και την άκρια του κόσμου που εδώ μας λέει ο κύριος Μιχαλόπουλος, αλλά οκ. Okay, όπως και να το κάνουμε, όταν λείπεις μακριά από το σπίτι σου, όταν λείπεις μακριά από το σπίτι σου.
1: Την πατρίδα σου να μείνεις και μην ξαναφύγεις.
0: Γι' αυτό μακάρι να έχει μια καλή επαγγελματική πρόταση, όπως τότε, ας πούμε, που δούλευε στον τοπικό τύπο με τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Με τη συνέντευξη ο σύντεκνός μας, ο Σαρμπέλ. Να βάλουμε και ένα Σαρμπέλ μετά το Μιχαλόπουλο. Να βάλουμε.

Μαζί μας μπορεί να μην είναι ο Γιώργος Μαραθιανός, αλλά είναι η Superbet. Το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, από την οποία λείπει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος. Εγώ θα το τονίζω σε κάθε ευκαιρία, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Φυσικά οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και όπως πάντα, όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και τώρα που ο φίλος μου εδώ πάνω στον Μπουρνάς αποφάσισε λίγο έτσι να μας ανεβάσει με σαρμπέλ, μάλλον εγώ το αποφάσισα γιατί εγώ το ζήτησα, αλλά δεν έχει σημασία. Να σας πω ότι σήμερα σας έχω ένα δωράκι έτσι προσωπικό. Ένα αντίτυπο. Ελπίζω να με κράξει ο φίλος μου ο Τζόρτζης όταν θα κάνω όλη τη διατύπωση. Από το βιβλίο «Η χώρα όνειρο», εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Όσο παράξενο και αν σας ακούγεται, είναι συγγραφής. Μπορεί να γίνει δικό σας. Στέλνετε απλά το ονοματάκι σας και το τηλεφωνάκι σας, εφόσον είστε εδώ εντός Αττικής, προφανώς, για να μπορέσετε να το παραλάβετε κιόλας. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Ξαναλέω, χώρα όνειρο, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Στέλνετε το μήνυμά σας και με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του Facebook, 2 λέρες μόνο στο λογαριασμό της εκπομπής. Full tonus, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται, με ελληνικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο στο Instagram. Περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας, όχι μόνο για το βιβλίο, αλλά και οτιδήποτε σας απασχολεί. Μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ για σας. Στο TikTok μη στέλνετε μήνυμα. Στο TikTok μπορείτε να μπαίνετε στο λογαριασμό, να δείτε κανένα παλιό βίντεο κτλ. Βεβαίως και μέσω του Live24, www.sportpavlafm.gr. Ανοίγει εκεί ο player, μας ακούτε, μας γράφετε, όπως σας λέω καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Για κάποιο λόγο ο Γιώργος έχει αφισιονάδος εκεί έξω. Λευτεριά στον καταπιεσμένο τουρίστα. Όχι και καταπιεσμένος τώρα. Εντάξει, το δεύτερο σκέλος τουρίστας, ναι, το έχουμε. Μεγάλο το γκέλ που έχει κάνει ο Νυχτοκρόλης. Για μας είναι πάντα Νυχτοκρόλης. Δηλαδή κάποιος λέει η καλύτερη διασκευή που έχω ακούσει ποτέ. Ποιος λέει αυτό το μυστικό συνδυασμό? Το θέλω, το ποθώ. Κοίτα, αν μπει στο YouTube και βάλεις Νυχτοκρόλης, θα σου βγάλει το νούμερο ένα, τη μεγάλη επιτυχία με την οποία έγινε γνωστός ο συγκεκριμένος. Και από εκεί πέρα στα προτινόμενα είναι σίγουρο θα το βρεις. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή και εγώ και ο Πάνος, αν δεν μας δώσετε λεφτά, δεν σας λέμε το όνομα. Και ο αποδιοπομπαίος Μάγλος λέει: σήμερα που είσαι μόνος, βάνω πρώτος εγώ πλάτη και βάζω το θέμα. Ας μας πει, λέει το κοινό, ποια άλλα τραγούδια θα ήθελαν διασκευασμένα από τον Νυχτοκρόλη. Ξεκινάω με το The Eye of the Tiger. Κοίτα, ναι, αλλά περίμενε. Το μάτι της τίγρης το έχουμε. Δηλαδή έχει γίνει ήδη. Δεν είναι καλό να πατήσει τη δουλειά κάποιου άλλου. Εντάξει, πέρα από τη διασκευή, το μάτι της τίγρης δεν έχει πει The Eye of the Tiger αυτολεξί στα αγγλέζικα, δηλαδή και η εφηθόδη. Ρε Σιπάνο. Και το έχει πει και στα ελληνικά. Εντάξει, τέλος πάντων, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εσύ κάθε φορά που ακούς κάτι που σου κάνει γκέλ. Τάκ,

Είναι φοβερό πάντως ότι χρησιμοποιεί εδώ ο καλλιτέχνης μια ορολογία που τότε φάνταζε να έρχεται από το μέλλον και σήμερα όλα αυτά ουσιαστικά έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν. Τι ISDN. Γι' αυτό λέω, ο πρώτος ας πούμε που ανακάλυψε τον τροχό για χιλιάδες χρόνια μνημονεύεται, ενώ ο άνθρωπος που ανακάλυψε το CD ήδη αποτελεί παρελθόν, δεν σε ενδιαφέρει καν.

Εμφανίστηκε και ο Αριστοτέλης εδώ, ο ρέφερη της καρδιάς μας. Λέει, Νικόλα, μοναχός σήμερα. Α, φοβήθηκα. Θα τον φτιάξω εγώ από αύριο, λέει, το δικό σου. Θα αναλάβω την ευθυγράμμισή του μαζί με τη διαιτητική ομάδα μου. Όταν θα ξαναέρθει για δουλειά θα είναι αγνώριστος. Ναι, προσπάθησε να τον κάνεις λίγο καλύτερο όμως. Βέβαια, όταν μιλάμε για τόσο κακή ποιότητα έτσι αλλιώς, αναγκαστικά μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει. Μόνο να βελτιωθεί.

Κώστας ο ποδηλάτης της καρδιάς μας, ο οποίος θέλει τρανσιές και μπότες και γκόες και τέτοια, αν θέλετε στέλνετε παραγγελιές, ίσως παίξουμε την επόμενη Παρασκευή, θα δούμε. Λέει ότι σφινάκι χαρακτηρίζει το δελτίο του Γέροντα και το δικό σου λέει όμως τη μία σφινάκι ήταν, κοίτα, εγώ είχα βάλει 6 ειδήσεις. 6 ειδήσεις ήταν όλες και όλες. Οπότε ήταν πραγματικά ένα σφινάκι. Το δελτίο το οποίο εκφώνησε νωρίτερα ο Μιάου, ο κύριος Κώστας Μιάου δηλαδή, για εσάς που δεν ξέρετε, είχε γύρω στους 42. Απλά ο άνθρωπος, εντάξει, είναι, πώς λέγανε παλιά, τον πετό ταχείας πήξεως. Είναι τέτοιος, δεν πιάνεται.

Και ο Εργοτρελάρας αναφέρει αντίστοιχα κομμάτια τα οποία όταν γράφτηκαν φαινόταν ότι ήταν high-end τελείως της εποχής, αλλά πλέον τα έχουμε ξεχάσει. Λέει, και αναφέρει το apisti.com. Και μάλιστα μου αρέσει γιατί λέει apisti.com. Και για τους ρομαντικούς της τεχνολογίας, η τηλεκάρτα του Βαρδί. Κοίτα, εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις 6.30 με Ευαγγελιστή Λουκά και ηλεκτρονική εποχή, το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στον νέο μου φίλο, το Σπύρο το λογιστή, με τον οποίο μιλήσαμε για πρώτη φορά σήμερα. Δήλωσε φανατικός της εκπομπής, αλλιώς θα κάναμε και business μαζί. Και θέλει να ακούσει ηλεκτρονική εποχή. Μετά τις 6.30 πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μια έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος μιας 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση F-35. Σε δηλώσεις του νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν ανέφερε σχετικά με τα F-35 πως όσο υπάρχει πολιτική βούληση από τους δύο ηγέτες, Τραμπ και Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά στα κατάλληλα βήματα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τόνισε ο Χακάν Φιντάν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακοπής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργής στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενέβη ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολυμπής, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα, ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα διοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρα στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24-ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι, εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τα Κακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

Τα φιλιά μου και στον ως εδώ και μη παρέδες που λέει καλησπέρα Νικόλα, τυχερός ο κριτικός που πάει στους Αγίους Τόπους. Βάλε λέει το Welcome to the Space. Δεν ξέρω, με κοιτάζει λίγο παράξενα ο Πάνος, θα το κοιτάξουμε. Και Κοσμά να βάλεις, Βλάκα Μπουρνά. Δεν το λέω εγώ. Μεταφέρω ξανά μήνυμα του Τζόρτζ που το ξέρουμε. Λέει και Κοσμά να βάλεις, Βλάκα Μπουρνά. Το ποιος, εσύ Βλάκα συγγραφέα ακτύπη, το αντίτυπο του βιβλίου που κληρώνεις να το βάλεις εκεί που ξέρεις, μπίπ το σπίτι σου. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ρε Τζόρτζ, στείλε και το τηλέφωνό σου, μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής. Όπως κάποιος άλλος που το αγόρασε, μου λέει δεν μου άρεσε το χαρτί. Τι δεν σου άρεσε το χαρτί, το βιβλίο σου άρεσε. Δεν μου άρεσε, λέει, το χαρτί. Άσε μας ζήσυχους. Βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο ο άνθρωπος. Σου λέει ήταν πολύ σκληρό, ξέρω εγώ, τι να πω.

Δεν ξέρω πώς πάει το ραντεβουδάκι του φίλου του Παναγιώτη που λέει: Νικόλα, είμαι με καινούρια τέλος πάντων. Τύπησα στο αμάξι, σας ακούω για πρώτη φορά. Κανόνισε να με κάνεις να ζήλει. Αν και πιστεύω ότι τώρα που λείπει ο ανεπρόκοπος συνάδελφος, η επιτυχία είναι δεδομένη. Ωραία. Θα ήθελα, ρε φίλε Παναγιώτη, να μας πεις. Α, έχει απαντήσει για το πώς πάει ως τώρα και ο τα κόκκινα για να μην κατέβει.

Βέλος ο Δημήτρης λέει: Δεν μπορώ. Κάθε φορά που λες για super predictor, σκέφτομαι τεστ εγκυμοσύνης που εκτός από την πρόβλεψη κάνει και πρόληψη. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Και μια και τώρα η κουβέντα, αλήθεια, κάποιος από εσάς είχε ένα τέτοιο μαντάτο? Δηλαδή, είτε αν μας ακούει κάποια κυρία αυτή τη στιγμή, αν το έχει χρησιμοποιήσει και είχε μαντάτο, ή κάποιος κύριος εκεί έξω, ότι ήρθε κάποια στιγμή προσωπική του σύντροφος κρατώντας το predictor στα χέρια και του λέει: Ξέρεις, you're gonna be the daddy. Αν έγινε στην Καλιφόρνια ή αλλιώς, θα γίνεις πατέρας. Αν έγινε εδώ στα Τρίκαλα, ξέρω εγώ. Εμένα δεν μου έχει συμβεί.

Αν με ρωτάτε και δεν με ρωτάτε, αλλά θα απαντήσω μόνος μου, εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα από τα κορυφαία κομμάτια που έχει πει ο Λεπά και είναι βέβαιο θα μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα, αλλά δυστυχώς οι ξένοι για μία ακόμη φορά υποφθαλμιούν οτιδήποτε ελληνικό, ακόμα και αν αυτό είχε αγγλικό στίχο. Φίλος λέει, αν υπάρχει άλλη βερσιόν των συνθετικών μόνο για Λιξούρη, που αντί για θα τρελαθώ λέει θα ζουρλαθώ, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Α, και άλλος λέει, για να σου

αυτό με το predictor προϋποθέτει το να έχει προηγηθεί πράξη. Έχεις ένα δίκιο. Υπάρχει χιδέα επίθεση από φίλο ακροατή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του στον Τζόρτζι, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Λέει: το βιβλίο προορίζεται για ακροατές με μια σχετική μόρφωση. Εσύ τι σχέση έχεις με αυτό? Εξ όσων γνωρίζω, είναι μορφωμένος και ο Τζόρτζι με πολλά πτυχία. Δηλαδή, μας τα έχει. Λες και έχουμε κάνει δικατσά εδώ πέρα, ας πούμε. Έχουμε γνώση των όσων συμβαίνουν. Απλά τυχαίνει να έχει και καλύτερο γούστο σε σχέση με τα. Αυτά που μπορώ να γράψω εγώ ή ο Νίκος ο Κλάψης. Παραδόν, άλλοι μου κάθονται και μου διαβάζουν Άρλεκιν. Δηλαδή, τι να πω, σε σχέση με Άρλεκιν είναι καλύτερο το δικό μας το βιβλίο. Έχει συμβεί, λέει, θεϊκό σκηνικό με κοπέλα που σκάει με το τεστ εγκυμοσύνης. Ο φίλος της νομίζει ότι είναι τεστ COVID, είναι θετική και φρικάρει. Ναι, τελικά μήπως φρίκαρε περισσότερο μετά. Δεν ξέρω.

Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει ένα απόσπασμα που λέει χαμός, κάτσε να δω, χαμός με το μοντέλο από τη Μόσχα που είναι σωσία στο Έλινγκ Χάλαντ και όντως πραγματικά η ομοιότητα είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Πάντως έχω και εγώ μια γνωστή που κάθε φορά που την βλέπω νομίζω ότι βλέπω το Χάλαντ ή κάθε φορά που βλέπω το Χάλαντ νομίζω ότι είναι η Μαρία, θα πω, δεν λέω κάτι άλλο και μάλιστα λέω και ένα όνομα πολύ κοινό που σε κάποια ευκαιρία που χάρει ο Χάλαντ κάποια στιγμή λέει, δεν πας στο διάλογο και εσύ ρε μαράκι, επιλέξει.

Ένα μήνυμα έχει στείλει η φίλη μας η Νίνα, η Σοφίλου Κανόπιτα, το οποίο έχει δημιουργήσει μερικά μικρά ισχυμικά επεισόδια εδώ στο στούντιο και σε μένα και στον Πάνο Μπουρνάδια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί. Για λέει, θα μπορούσε να γίνει και αντίστροφη διασκευή, να βγάλουμε το Πασόκ Anthem. Okay, αν και λείπει ο γνήσιος Πασοκτζής της εκπομπής, ο Γιώργος Μαραθιανός, ρε εσύ Σοφίλου Κανόπιτα, στείλε ένα μήνυμα να μας πεις τι ακριβώς εννοείς με αυτό. Άμα είναι για κάποιον ύμνο του Πασόκ, δηλαδή μπορώ να καταλάβω. Σχετίζεται μήπως με το Λεπά, με το Πρέθλες. Μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να δεις, θα πρέπει να δεις τη φάτσα του Μπουρνά αυτή τη στιγμή. Πιθανόν τον Μπουρνά θα έλεγε το ίδιο για μένα. Θα πρέπει να δεις τη φάτσα του Ακτύπη. Αλλά δεν το έχουμε. Λουκανόπιτα, κάνε κάτι.

Λοιπόν, μέχρι να στείλει και η Σοφή Λουκανόπιτα αλλά και οι υπόλοιποι τα δικά σας μηνύματα, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή ο Πάνος Μπουρνάς εργάζεται πυρετοδός για να δει τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει το Πασόκ Άνθεμ. Και σε περίπτωση που έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, θα επανέλθουμε μετά τις 7 και το σφινάκι, όπως θα το κάνουμε, δελτίο του Κώστα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
6: Για να υπογράψει ένα μέντο Σαντα Μαρία, μια ανάσα και ο συντός εξέρουν τα χάλι, τη βαθύτητα της θλίψης και οδύνη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρέας Πανταζώνης σε τροχαίο δυστύχημα, εξέφρασε ΑΣ. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγκνουσον. Εντείνουν νικήτρια της προσπάθειας για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Kansas. Την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Ηρακλής. Ενίσχυση για το τμήμα απόλυτου Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστού Δημήτρη Νικολάηδη, ο οποίος μέχρι πρώτη ως αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο με την Ξύπου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτο Σεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κύριο πρόγραμμα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ με τη μετάδοση να αρχίσει σε 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης να βρίσκει απέναντι τη Γαλλία. Σέντρας 10, τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΕΝΑ Σπορ. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μαργιακή ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ότι μορμάνουν σκουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λεπτά μόνο.

0: Μπορεί να έχετε το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμέ.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμάν αμάν.
3: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
0: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσω. Περίπτωση.
2: Αμάν αμάν.
4: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
5: Θέλω να το πω ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
4: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
5: Μια καλοκουδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
6: Τι τέσσερα, πού δεν είστε εσείς, πού δεν είστε εσείς.
5: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
6: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στο ένα.
1: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Αμάν αμάν.
1: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Τι είπα τώρα.
0: Ο ρήτρας.
1: Τι είπα άνθρωπος. Και έχω πει τρομερό έτσι.
0: Πολύ δυνατό.
1: Ναι.
4: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφίριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Κάνε ακαϊντίν του ρήτρα.
4: Λέω πως μας ο καλός Ρουφιάνος το χάρη, Μπελατσόντε.
0: Μπελατσόντε, ωραίος.
4: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
0: Καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν.
4: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
0: Α, ναι, σωστό.
4: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
0: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
0: Η Ακαϊντίν, ναι.
4: Με την Ακαϊντίν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, τι έγινε, νεάρχε.
7: Γέννηκες έμπλαστα.
4: Γέννηκες.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.
8: Έλα ρε, τσίκι, τι φίδι, περιμένεις να βγει. Σιγά Παναγία μου. Ξεκινάμε πολύ δυνατά φέτο. Και πολύ καλή φέτα που λέει εδώ το μαγαζίνα.

0: Κάνετε χαβαλέ με τη σαπίλα σας, λέει η φίλος εδώ. 1.000.000 μυαλά στο εξωτερικό αφρόκρεμα για να κάθονται οι σαπιοδεξιοπρασινάκηδες σε δημόσιες συχνότητες. Μια καταγγελία την οποία εγώ νιώθω, ας πούμε, την ελάχιστη ντροπή που χρειάζεται για να τη μεταφέρω σε όποιους ακούνε εκεί έξω να το κλείσουν. Να το κλείσουν το μαγαζί, να τελειώνουμε.
1: Εγώ είμαι η περσόνα. Θανάση μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Με σπασία μου, φίλες. Μια τραγουδά τώρα, φύγε, έλα.
0: Πιθανόταν ο ίδιος ή να είμαστε αντιμέτωποι με ένα κύμα καταγγελιών. Όλα τα νούμερα έχετε μαζευτεί εκεί μέσα.

0: Φίλο λέει: έχετε επικυρώσει τα πτυχία του Τζόρτζι με σφραγίδα λερών. Πού να στείλω και τα δικά μου να τα λερώσετε? Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος, παιδιά. Γενικότερα, ό,τι προβλήματα έχετε, απλά θα πρέπει να βιαστείτε. Για την άλλη εβδομάδα θα βγω κι εγώ σε άδεια. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποιο συνωστισμός τώρα, αλλά θα προλάβουμε όσο περισσότερο μπορούμε να διεκπεραιώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές υποθέσεις. Ακτύπη, μέχρι τώρα η εκπομπή πέφτει πιο χαμηλά λόγω απουσίας του κριτικού. Συνέχισε έτσι, μην αγχώνεσαι, χειροτερεύει η κατάσταση, να είσαι σίγουρος.
1: Κόφτε το μπουζούκι, κόφτε το μαλάκα.
0: Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα αφιερώνουμε στους φίλους που καταγγέλουν, αλλά παρόλα αυτά δεν αλλάζουν συχνότητα. Έλα, παραδέξτε το. Δεν έρχεσαι στο δάσος για το

φίλος λέει, όταν έμαθα ότι είμαστε έγκυοι, έπαιζα PlayStation. Μη στα πολυλογώ, 3 χρόνια τώρα, μετά, ακόμα δεν έχω πιάσει χειριστήριο. Έπρεπε να έχεις μείνει, δηλαδή τα χεράκια σου να τα έχεις χρησιμοποιήσει σωστά. Λέει φίλος, γιατί να γελάμε με τους Έλληνες τραγουδιστές που ερμηνεύουν αγγλικά τραγούδια. Έχετε ακούσει αγγλικά τραγούδια με ινδική ή πακιστανική προφορά? Εμείς δεν κοροϊδεύουμε καθόλου. Και γι' αυτό θα βάλεις και Εφηθόδη μετά, έτσι. Εφηθόδη το μάτι της τίγρης. The Eye of the Tiger, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Καθόλου δεν τα κοροϊδεύουμε.

Για το φίλο που συνεχίζει την επίθεση και λέει το διάλειμμα, ραγιά, άδεια, μάθε να μιλάς, λες στο δημοτικό. Απλά, αδερφέ, το διάλειμμα δεν γράφεται έτσι όπως το γράφεις. Δεν γράφεται έτσι. Δηλαδή, στο διάολο πια, όχι εσύ, αλλά αφού έτσι αλλιώς είσαι μπροστά σε μία οθόνη για να στείλεις το μήνυμα, γκουγκλαρέ το ρε πρώτα τουλάχιστον να βγεις από πάνω. Πας να την πεις και κάνεις και τη σακλαμάρα. Και τώρα περιμένω πάλι τα μήνυματά σου. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτα τα περνάμε από μία εφαρμογή. Δεν χρειάζεται. Λέει και το ίντερνετ θα σου πει την αλήθεια. Πώς γράφεται αυτή η λέξη. Διάλειμμα, δίλημα. Δύο είναι οι δύσκολες. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με τα super social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

βάλω οπωσδήποτε, λέει, οπωσδήποτε για την ακρίβεια το X Factor Audition στο Fear of the Dark, να ακούσει πώ τραγουδάνε οι Έλληνε. Εδώ, παιδιά, ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία μοιραστήκαμε με τον Πάνο τον Μπουρνά. Δηλαδή, εκεί βέβαια ξεπέρασε τα όρια, εγώ το είπα. Δηλαδή, δεν τα αντέχω να το ξανακούσω αυτό άλλο.

Πάντως καταγγέλει ο κόσμος ότι δεν έβαλες ποτέ το ποιος αυτός από Κοσμάς Ghost του Κόρφου. Απλά στο υπενθυμίζω. Στο υπενθυμίζω, μην κοιτάζεις έτσι, λες και είναι η πρώτη φορά που με βλέπεις. Μάλιστα λέει να σκεφτείτε ότι ο τύπος λέει καθιέρωσε αυτή την έκφραση πολύ πριν βγει το γνωστό απαντητικό πληρωμένο κλισέ, δηλαδή το ποιος αυτός. Οκ, okay, θα το βάλουμε. Μην ξύνεσαι, ρε. Θα έρθω εγώ, θα στο βρω εγώ, μην ανησυχείς. Απλά μετά θα έρθεις να κάτσεις και εσύ λίγο στο μικρόφωνο. Δεν κάνω εγώ τη δικιά σου δουλειά έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Όταν έχει αγώνα, δεν χωρά να καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Η απόλαυση όμως από Cosmas Goes του Κόρφου είναι παντοτινή. Μου την είπε για τα ελληνικά να μην και για τα εγγλέζικα τώρα. Τόσα λεφτά έχουμε χαλάσει φροντιστήρια. Κρίμα είναι.

Ο φίλος ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, που δέχθηκε την αήθεια επίθεση του Τζόρτζ νωρίτερα, λέει: όπως όλοι οι δικυκλιστές, έτσι και εμείς κάνουμε πότε-πότε καμιά για να περνάει η ώρα. Πάντα κράνος αδέρφια. Πάντως, λέει, οποία τιμή ο Τζόρτζης ασχολήθηκε μαζί μου. Ναι, ακριβώς τώρα νιώθεις σίγουρα ευλογημένος. Την τοποθεσία όπου βρίσκεσαι. Πάντα κράνος.

Ο φίλος ο Τζον λέει: μήπως να κάνεις podcast το βιβλίο, γιατί βαριόμαστε να το διαβάσουμε. Μήπως να κάνω ακόμα πιο kinky το διαγωνισμό και να πω ότι ο νικητής θα κερδίσει μία ανάγνωση του βιβλίου από μένα στο προσκεφάλι του. Δηλαδή να το κάνουμε ακόμα και έτσι. Πάντως υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματάκι σας και το τηλεφωνάκι σας μέσω μηνύματος για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση που θα κάνουμε σε περίπου 30 λεπτά από τώρα, 35, για ένα αντίτυπο του βιβλίου Χώρα Όνειρο από τις εκδόσεις Πατάκη. Νίκος Κράψης, Νίκολας Ακτύπης. Τι να κάνουμε, έπρεπε να συνεργαστούμε.

Η Βερόνικα Ιτριναβίτισσα, η οποία έχει προμηθευτεί ήδη το βιβλίο «Χώρα Όνειρο», η «Χώρα Όνειρο», λέει: «Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Στο επόμενο βιβλίο, λίγο μεγαλύτερη γραμματοσυρά, το δώσαμε να το διαβάσουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι», λέει. «Εντάξει, ρε παιδί μου, γι' αυτό υπάρχουν όμως και τα γυαλιά πρεσβειοποίηση. Υπάρχουμε και εμείς, λέει, τι θα κάνουμε. Σιγά μην το βγάλουμε τώρα σε πλακάτ. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή δεν σκέφτεσαι. Μετά θα χρειαζόταν, θα είχαμε άλλο πρόβλημα μεταφοράς. Θα ήθελες ένα συνεργείο να σου μεταφέρει το βιβλίο. Δεν είναι καν τόσο μεγάλο, έλα ρε Βερόνικα.

Ο Βασίλης λέει: Νικόλα, καλησπέρα. Το επόμενο βιβλίο να το τυπώσετε σε διπλά φύλλα για να είναι πιο μαλακό. Θα είναι και πιο ακριβό, το ξέρεις, ε. Άμα πας διπλό, τριπλό, τετραπλό φύλλο, πάει πιο πολύ. Ποιος! Εκτός αν θες να τα κολλήσουμε.

φιλιά μου στο Τζόρτζι που αποχωρεί από την παρέα και πολύ που κράτησες σήμερα. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από Δευτέρα. Α, δεν κλείνει η εκπομπή. Τον Τζόρτζι αποχαιρετώ. Δεν πάμε καλά. Καλησπέρα, κύριε Νικόλα. Πώς λέγεται ακριβώς το τραγούδι με τον τράπερ που τραγουδάει τα παπάκια, θα παίξει αμέσως τώρα. Είναι η εκδοχή του Σμάστορα. Όχι αμέσως τώρα. Σε λίγο. Συγγνώμη πάνω, σε εξέθεσα. Το λέει. Δεν το λέει ακριβώς γιατί είναι AI φάση Σμάστορας.

Πού είναι η άλλη λέρα να ακούσουμε κανένα Σαρδάμ, λέει ο φίλος που υπογράφει ως εμπρός αητέ δικέφαλε ο Μιχάλης από Κύπρο. Καλή εκπομπή. Γιατί εμείς δεν κάνουμε Σαρδάμ εδώ? Δηλαδή, σήμερα τα καλά σου. Δηλαδή, έτσι γίναμε γνωστοί τέλος πάντων στο Πανελλάδιο, στο Πανελλήνιο, με τα Σαρδάμ. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι, εγώ το λέω την πρώτη μου φορά και δεν εννοώ τίποτα άλλο και τίποτα παράξενο. Το πρώτο μου Σαρδάμ που νομίζω ήταν ότι περισσότερα από 3.000 σπίτια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χιλή μετά από πλημμύρα. Εντάξει. Και δηλαδή δεν μπορεί ένα σπίτι να έχει το δικό του σπίτι, δεν κατάλαβα. Ξεσπιτωμένο θα είναι. Α, ο Τζόρτζης στέλνει και στον Κώστα το ποδηλάκι της καρδιάς και λέει: να σε καλά ρε βλάκα Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, χαίρομαι έτσι. Αυτό που λέει ότι γεννιούνται έρωτες και μέσα από τα μίση. Μπράβο παιδιά. Σε λίγο θα αγαπηθώ και εγώ με το φίλο τον ακροατή που συνεχίζει τα συχτηρισμένα μηνύματα, φοβερό. Αγαπημένη λέρα σήμερα δεν έχει, λέει, psychedelic, trans και τέτοια πράγματα. Εντάξει, psychedelic δεν παίζουμε εδώ, να είμαστε ξεκάθαροι, να μην αρχίσουν πάλι το κράξιμο. Αλλά είπαμε, Goa και τα λοιπά θα παίξουν την επόμενη εβδομάδα, αδερφέ Γιώργο. Λίγη υπομονή. Έχουμε και κάποιο τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθώ περισσότερο. Μας περιορίζει. Ο Μπουρνάς. Έλα, αδερφούλη, που ήθελες το τραπέζι.

0: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, σήμερα δεν έχει ένα αντικείμενο, ας πούμε, να του επιτεθεί. Και όταν λέω αντικείμενο, εννοώ τον Γιώργο Μαρθιανό. Και μάλιστα έτσι ξεκινάει και αυτός. Λέει: δεν θα βρίσω σήμερα τον Σουρκλεμέ που σου έχει φορτώσει, λέει, η ζωή. Αν δεν είναι εκεί, δεν έχει αξία τον Πενελίκη. Να πάει με το καλό και να γυρίσει πάλι με το καλό για να μπορέσω μετά να τον ξυλοφορτώσω. Από μουσικές επιλογές δεν θα ήθελα κάτι, γιατί με έχετε καλύψει. Είναι έτσι όπως πρέπει όλα. Δηλαδή, χάλια. Πάρε, Ανδρέα, γεωγράφε δικό σου.
1: Και πούλησα τα γηδιά μου κι όλο το γηδομάτρι.
0: Λοιπόν, διακοπή. Νίκο Ζέρβας, τι έχουμε, Νίκο μου.
2: Λοιπόν, Κώστας Παπανικολάου και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν για 2 χρόνια ακόμα μαζί.
0: Διαιτές τελικά.
2: Διαιτές τώρα δεν έχω ψάξει ακόμα. Ναι. Διαιτές, 1-1, διαιτές. 2 χρόνια θα παίξει μπάσκετ ο Παπανικολάου. Αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον Ολυμπιακό. Διαβάζω και την ανακοίνωση. Και ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολέου με τον Κώστα Παπανικολάου διαιτούς διάρκειας. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου, συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπανικολάου. Έχει όλο το προφίλ από κάτω.
0: Η σημαία στον ιστό τη,
2: τα λοιπά, τώρα μιλάμε για τον αρχηγό. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια μια κοινή πορεία που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στο Σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Είχαμε πει από χθες ότι έχουν γεφυρωθεί με την πρόσφατα του Ολυμπιακού για 1-1 αρχικά. Έχει γεφυρωθεί το χάσμα. Ο Παπανικολάου θέλει διαιτές, ο Ολυμπιακός έδινε στην αρχή μόνο αιτές. Το οικονομικό είχαμε πει από την αρχή ότι δεν ήταν πρόβλημα.
0: Πάντως και εδώ τα λέγαμε προχθές και είχες πει ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τα βρουν δύο τους.
2: Και δεν αποκλείουν να τα βρουν και με όλες τις πλευρές.
0: Α, και για εγώ, κάποια για Ντόρσελ.
2: Εγώ έτσι λέω.
0: Άρα, μας μένει μια εκκρεμότητα με τον Κόρεϊ Τζόζεφ.
2: Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Αυτά θα το δούμε, ναι.
2: Θα είναι 4-5 μέρες τώρα, πολύ δύσκολο να το πω έτσι. Είναι και φεύγουν και για το Las Vegas αύριο ο Μπαρτζόκας με τον Χρήστο Μπαφέ και τον Νικόλε Πενιώτη. Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός θα τις βάλει όλες τις υποθέσεις σειρά και θα δούμε οριστικές εξελίξεις μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Πολύ ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, πραγματικά όπως το λέγει ο Ανδρέας, Ζέρβας με μουσικό χαλί επούλησα τα πρόβατα. Εντάξει, φοβερό και μάλιστα σε είδηση ανανέωση συμβολέου του αρχηγού του Ολυμπιακού. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, μόνο Big Wins Sport FM, μόνο 94,6. Βλέπω χαμόγελα δεξιά-αριστερά. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα προτελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένουν μόνο ούτε 25 λεπτά. Μόνο 25 λεπτά.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργής στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενέβη ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολλή, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα, ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένα σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα διοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρα στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24-ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι, εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Εξαγωγή, εξαγωγή, ήδη γίνεις.

Και ο Φώτης λέει τι έγινε, πάλι λείπει ο τουρίστας. Κοίτα, ο τουρίστας λείπει πλέον, θα λείπει για πολύ καιρό, γιατί πήρε 3 εβδομάδες άδεια, έτσι. Οπότε, βάλε λέει σε ταξιτζή και σε παρόβια να πας από Βαγγέλη Καλύμνιο, είναι μια από τις επιλογές μας. Μπορούμε να το δέσουμε με το έρχεται ο Χριστός. Μπορείς να κάνουμε. Δεν σ' αρέσει, γιατί, γιατί μου είσαι λίγο σήμερα, μπορεί να δεν ξέρω. Μου είσαι λίγο μουτρωμένος. Μου κάνει μουτράκια. Α, είναι προβλήματα αυτά. Εντάξει, οκ. Θα τα λύσουμε εδώ μαζί.

Βάστα εργάτη ακτύπη, λέει κάποιος φίλος, θα μπορούσα να ρωτάσω. Και ο Στάθης ο Φωστήρας λέει: με κάθε σεβασμό στην αγαπητή συνακροάτρια, κρέμασμα από τα αυτιά, υπερβολικό εσείς, όσους λένε λουκανόπιτα, πάντα με αγάπη. Να πω ότι είχαμε και παρέμβαση από ανώτατο διευθυντικό στέλεχος νωρίτερα, όταν άκουσε το προσωνύμιο της ακροάτριας ως Σοφή Λουκανόπιτα. Έφτασε στο σημείο να πάρει τηλέφωνο, ενώ δεν βρίσκεται εδώ στα. Είναι στο διευθυντήριο τέλος πάντων, και λέει: τι Λουκανόπιτα, Λουκανικόπιτα. Τα έχουμε πει κι εμείς, αλλά δεν θέλουμε να διώξουμε ακροατές. Καταλαβαίνετε. Σας κάνουμε όλα τα χατήρια. Κάποιος φίλος λέει: να αλλάξεις λίγο το επώνυμό σου. Και εφόσον παίζεις τέτοια μουσική, να το κάνεις Πάνος Μπουρνάζ.

Τώρα δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι κοπλιμέντο ή αν είναι πραγματικό κράξιμο, αλλά λέει αυτό είναι το χειροτερότερο τραγούδι που έχω ακούσει ποτέ στη φανταστική εκπομπή σας. Όχι, έχουμε παίξει χειρότερα. Έχουμε παίξει χειρότερα.

0: 4,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Έλε ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

να μας πείτε εσείς ποιο είναι το χειρότερο κομμάτι που έχετε ακούσει εδώ. Λες και είναι τόσο εύκολο να διαλέξεις. Το χειρότερο τραγούδι, λέει άλλος, ήταν το Mass Up Vaz Vaz Vaz με Nirvana. Σηκώθηκε ο Κομπέιν από τον τάφο του για να το κλείσει. Όχι, όχι, κάνει μεγάλο λάθος. Είναι από τα ωραιότερα που έχουν ακουστεί ποτέ. Από τα ωραιότερα. Όχι Πανώτσι μου, δεν εννοώ αυτό που παίζει τώρα, αλλά το Mass Up Vaz Vaz Vaz με Nirvana. Ε, φοβερό, φοβερό. Μου το είπες πες αργά, κάπως έτσι καλά. Έχει το πρόγραμμα σήμερα ZM, λέει ο Κάφρος 7. Ο Τζόρτζης θέλει την κομματάρα του Δημήτρη Ευσταθίου. Δουλεύω στην Μπουλντόζα. Από την αρμόδια επιτροπή λέει να περάσει. Καθαρό, είμαι ο Λούμπεν για σκληρούς. Μπιμπιπ. Κι άλλος φίλος κατηγορεί ευθέως τον Μπουρνά. Λέει βαρύ πεπώνει σήμερα ο Μπουρνάς. Φέρτε το τζουτζέ του Ιταλού, παιδιά. Ο τζουτζέ του Ιταλού. Ο τζουτζέ του Ιταλού μόλις πήρε δουλειά γιατί έκανα σαρδάμ. Είναι δίπλα στο στούντιο του μοντάζ και περιμένει. Πώς και πώς. Και ο Τζόρτζης επανέρχεται, αν παίξει μπουλντόζα, να παίξει μόνο για την πάρτι της Πανούτσου. Για τίποτα άλλο. Η Σοφή Λουκανόπιτα που νωρίτερα έγραψε για κάποιο collab, που είπαμε το collaboration και όχι collaboration που έγραψε κάποιος. Συγγνώμη, λέει, στα βόρεια κόβουμε συλλαβές για να φάμε πιο γρήγορα.

Υπενθυμίζω ότι όλα ξεκίνησαν από εδώ. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το κομμάτι, μια παραμονή πρωτοχρονιάς με τον Γιώργο Μαραθιανό. Και δεν θέλω να πω περισσότερα. Ένα απλό καραόκε μεταμόρφωσε την εκπομπή. Τίποτα άλλο. Εγώ επέμενα να μην το παίξουμε. Αλλά το παίξαμε. Με μεγάλη επιτυχία, είναι αλήθεια.

Σοφή Λουκανόπιτα δεν έχει αλλάξει το προσωνυμιό της, αλλά λέει θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα και την επόμενη φορά πείτε στον τύπο ότι δεν είναι κακό να είναι μπαγλαμάς, αρκεί να συνοδεύει η ρεμπέτικη κομπανία.

Νικόλα, σε στήριξα όσο μπορούσα. Σ' αφήνω. Έχε γεια. Καλό Σαββατοκύριακο, ηλίθιε φίλε μου. Υπογραφή Τζόρτζης. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Αν είμαστε όλοι ζωντανοί, θα τα πούμε από Δευτέρα. Μη χαμογελάς, μπουρνάκι, για σένα. Και για σένα το είπα.

0: την ταυτότητα.
1: Ο φίλος Σπύρος λέει σπέρα λέρα. Και αυτός το κόψε, σαν τον κολάμπ της Σοφής Λουκανόπιτας. Γραφίστας είμαι, φτιάχνω μακέτα για εκθεσιακό χώρο των Λοκ. Τι θέλουν να εκθέσουν ακριβώς τα Λοκ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Anyway, αν δεν παραμείνει έτσι, λέει, νούμερο που είσαι, θα τους πω να έρθουν εκεί. Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος, δηλαδή. Sorry, εντάξει, με Λοκ δεν τα βάζω. Με Λοκ δεν τα βάζω. Έχουμε όμως μια σχέση, Λοκατζής ή το αδερφός μου. Εντάξει, θα του πω, μήπως καμία παλιοσυρά μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Ωραία αρρώστια με καλοπιάνεις τώρα εν ώψη της Δευτέρας. Πολύ σύντομα λοιπόν θα πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις και με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίχτες. Να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παιχτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος με το ποδοσφαιρικό. Σε ένα πλάσ, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ένα από τα τελευταία μηνύματα, απλά επειδή κράζει αρκετά τον Μπουρνά, γι' αυτό το λέω. Λέει το δίδυμο Μπουρνά και Ανίση που εμφανίστηκε προς στιγμή μου θυμίζει που κάποια στιγμή στην Πανάθα προσπαθούσαν να κάνουν pick and roll ο Ντέργουεν ο Κίτσεν με τον Χίλτον τον Άρμστρονγκ. Ο αποδιοπομπαίο

Μάγλος τώρα μας ισοπαίδωσε. Και θα μπορούσε να είναι και απάντηση στο ερώτημα φίλου που λέει: καλησπέρα. Καμιά είδηση για άσο στον Παναθηναϊκό μπάσκετ

Φίλε μου, Πανώ, μία τελευταία δουλειά έχουμε πριν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Να βγάλουμε τον σημερινό νικητή που θα πάρει ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Η Χώρα Όνειρο», εκδόσει Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Θέλω να μου πεις ένα νομεράκι από το 1 μέχρι το 49. Πες το πιο δυνατά, ακουστεί, παιδί μου. 34, όσα τα χρόνια του Χριστού και ένα ακόμα. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης Φουράκης, που το κινητό του τελειώνει σε 085. Επαναλαμβάνω, Δημήτρης Φουράκης, κινητό τελειώνει σε 085. Χώρα Όνειρο, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Και κάθε φορά που το λέω, συνειδητοποιώ πόσο γελίο είναι να λες το όνομά σου. Όταν δεν αναφέρεσαι σε σένα, αλλά υποτίθεται σε κάτι μακρινό. Αν μου πεις, δεν είναι το μόνο γελιώδες πράγμα που ακούγεται εδώ πέρα, πόσα σαρδάμ θα δώσω σήμερα.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Πρώτη εκπομπή χωρίς τον Γιώργο Μαραθιανό. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι και οι υπόλοιπες πέντε που θα ακολουθήσουν επόμενη εβδομάδα θα είναι το ίδιο χάλια. Απλά σας προετοιμάζω λίγο για να μην λέτε ότι δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει σε αυτό το 6 με 8 καθημερινά στο Big Wings Sport FM. Ναι, για παράδειγμα, ο φίλος Γεράσιμος λέει «Όχι άλλο!» Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε από τώρα μέχρι τη Δευτέρα στις 6 που θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε. Όμορφα τις δουλειές σας. Και φυσικά να γυμνάζεστε και να διαβάζετε. Κατά προτίμηση, κάνα δικό μου βιβλίο, να πάρουμε και κάνα φράγκο. Να είστε καλά, φιλιά!

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
9: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, είμαι ο Νίκος Ζέρβας και θα πάμε μέχρι τις 10 με το Newsroom της Παρασκευής. Με Μπάρα Μπουρνά στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και τελευταία μέρα που θα είμαι σόλο, καθώς την Δευτέρα γυρίζει ο κουμπάρος μου, φίλος μου και φυσικά συνάδελφός μου, Τάσος Νικολόπουλος. Θα είμαστε τα δυο μας για κανένα μήνα.

Σε μια ημέρα που επί του πιεστηρίου, όπως μεταδώσαμε πριν από μισή ώρα, ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Παπανικολάου έδωσαν τα χέρια και ανανέωσαν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού θα ολοκληρώσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Αυτό που από την αρχή ήθελε και ο ίδιος. Υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες αποστάσεις, κυρίως στη χρονική διάρκεια. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλο θέμα στο οικονομικό. Γεφυρώθηκαν όλα αυτά. Και έτσι, με μια πάρα πολύ όμορφη ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έφτιαξε το απόγευμα των φίλων του. Ασφαλώς θα πούμε περισσότερα και για το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Στις 10 έχουμε το δεύτερο χρονικά παιχνίδι των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία από χθες είναι ήδη στα ημιτελικά και περιμένει αντίπαλο από το Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Οι μεταγραφές εξελίσσονται και στις 5 ομάδες και στο Big 5. Κάνουν και μικρή πραγματάκια. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 10, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Θα κάνουμε σεφτέ στην εκπομπή, ασφαλώς, με τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την προαναγγελία ουσιαστικά του Ισπανία-Βέλγιο. Πάμε.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ομάδα που κερδίζει λένε δεν αλλάζει, για τη στιγμή που ο Κώστας Άλιας μας έχει πάει καλά σερί. Θα τον έχουμε και σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Χαρά μου και τιμή μου. Καλησπέρα φίλε.
0: Η δική μου,
2: πώς είσαι?
0: Καλά, καλά.
2: Χαίρομαι. Δεύτερος προημιτελικός,
0: ναι.
2: Χρονικά, σε ακόμα καλύτερη ώρα, γιατί αυτό λέγαμε τώρα μεσήν και με τα παιδιά, αύριο Σάββατο βράδυ δεν πρόκειται να κοιμηθούμε καθόλου, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα
0: καταφέρουμε. Ούτε εγώ και στο έλεγα.
2: Αυτό, το... Αγγλία 12, Αργεντινή 4.
0: Καμία. Αν θέλεις μπορούμε να εξετάσει τη Δευτέρα.
2: Α, ναι, τόσο πολύ.
0: Ναι, για να μην νομίζω ότι σου λέω ψέματα.
2: Δεν μας λυπάται κανένας. Κουτουλάμε και κοιμόμαστε μια ώρα σαν το στρατόνα. Καθόμαστε στον καναπέ χαλαρή και ωραία και μας παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, Ισπανία πέναντι στο Βέλγιο, ο δεύτερος προημιτελικός. Χθες είδαμε το πανεύκολο όπως εξελίχθηκε 2-0 της Γαλλίας κόντρα στο Μαρόκο. Mm-hmm. Με έναν Κιλιάν Εμπαπέ να αντιγράφει τον Λιονέλ Μέση χάνοντας πέναλτι, αλλά καταφέροντας να σκοράρει με πολύ πιο εντυπωσιακό τρόπο από ό,τι θα το έκανε από την άσπρη βούλα για να οδηγήσει τους τρικολόρ στην επόμενη φάση. Εκεί περιμένουν τον νικητή του απόψινού παιχνιδιού, Ισπανία και Βέλγιο. Δύο ομάδες που είναι και αυτές λίγο περίεργες. Υπάρχει θεωρητικά ένα πολύ μικρό φαβορί, είναι η Ισπανία. Δεδομένα δεν έχει πιάσει κάτι εξαιρετικό σε απόδοση στην φετινή διοργάνωση. Όχι ότι της χρειάστηκε ιδιαίτερα. Άντε λίγο να έπρεπε να παίξει καλύτερα ή να ήταν πιο αποτελεσματική ή να έκανε περισσότερες καθαρές ευκαιρίες κόντρα στους Πορτογάλους, τους οποίους νίκησε με το 1-0 στο φινάλε με τον Μικέλ Μερίνο. Πολύ διαφορετική ιστορία σε ό,τι αφορά τους Βέλγους, οι οποίοι προβλημάτισαν πάρα πολύ στη φάση των ομίλων. Κατάφεραν βέβαια να πάρουν την τεράστια νίκη, παύλα εκδίκηση θα το πούμε, κόντρα στους οικοδεσπότες Αμερικανούς με το 4-1 σε εκείνο το μάτς στον απόϊχο της υπόθεσης με τον Μπάλογκαν. Και τώρα οι Βέλγοι σε μια γενιά που έχει κάτι να θυμάται από το ένδοξο πρόσφατο παρελθόν, έχει όμως και αρκετά προβλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να κάνει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί περί τέτοιας θα πρόκειται αν καταφέρει και πετάξει εκτός συνέχεια στην Ισπανία, κάτι που δεν νομίζω ότι θα περιμένει και πολλοί κόσμος από το απόψινο μάτς.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή είναι από τα παγκόσμια κύπελλα ή γενικότερα τις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων που οι Βέλγοι δεν έχουν σηκώσει θες πολύ σκόνη.
2: Ναι.
0: Το ότι έχουν φτάσει στα προημιτελικά, έστω και όπως είπες, χωρίς να έχουν εντυπωσιάσει.
2: Σωστό.
0: Κάτι λέει νομίζω. Κάτι
2: σωστό.
0: Λέει.
2: Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ό,τι δεν σου φαίνεται υπουλό μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Δεν μας φαινόταν το πράσινο ακροτήρι, έγινε. Δεν μας φαινόταν το Κονγκό με την Αγγλία, πήγε να γίνει, πέρασαν οι Άγγλοι. Δεν μας φαινόταν η Αίγυπτος με την Αργεντινή, πήγε να γίνει και εκεί. Okay, το Μαρόκο για κάποιον λόγο που μόνο οι Μαροκινοί θα γνωρίζουν εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και των προσδοκιών και αυτού του προσώπου που είχαν παρουσιάσει σε όλη την υπόλοιπη διοργάνωση χθες το βράδυ, με φόβο, με πολύ περισσότερο σεβασμό από ό,τι ίσως θα έπρεπε, δίχως να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Ουσιαστικά οι Γάλλοι έπρεπε να βρουν τη στιγμή με την οποία θα έστελναν την μπάλα στα δίχτυα. Και αν θες και κατ' εμέ, είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Εμπαπέ, γιατί έγινε και εκεί κουβέντα.
0: Είναι.
2: Ότι κάπως πάει, αρχίζει, πέφτει. Όχι, πριν την επαφή. Όχι, ρε παιδιά, δηλαδή όταν ένας παίκτης σαν τον Εμπαπέ έχει αυτή την ταχύτητα που έχει και σου περάσει την μπάλα μπροστά, οποιαδήποτε επαφή θα τον κρεμίσει.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν γίνεται να συζητάμε αν αυτό είναι πέναλτι ή όχι. Το πέναλτι το οποίο το έχασε, το οποίο έκανε και αρκετά λεπτά να εκτελεστεί, περίμεναν το τσεκάρισμα από τον ΒΑΡ, μετά για κάποιον λόγο ο ρέφερ έλεγε στον Εμπαπέ να συνεχίσει να περιμένει, μετά του είπε στήσε λίγο καλύτερα την μπάλα στην άσπρη βούλα, κάτι, δεν ξέρω τι προβλήματα είχαν και έγινε και αυτό αντικείμενο συζήτησης γενικότερα και στα social media. Το έχασε το πέναλτι ο Εμπαπέ, μάλλον το έπιασε ο Μπόνο. Για να τα λέμε και όλα και να αποδίδουμε τα εύσημα.
0: Ήταν καλή αποκούση.
2: Κακό
0: πέναλτι, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ κακό πέναλτι. Ούτε καν σε να πάει πολύ γωνία. Ο Μπόνο, ο οποίος είναι από τους πιο εντυπωσιακούς τερματοφύλακες, πήρε και τα εύσημα και από τους διαιτητές, έχω να σου πω, στο φινάλε. Οκ, τον έχεις μπροστά σου, τον σέβεσαι, το αναγνωρίζεις την προσπάθεια. Είναι από τους goalkeeper που, αν μη τι άλλο, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και γενικότερα στην εκτίμηση του κόσμου είναι πάρα πολύ ψηλά. ψηλά. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι δεν υπάρχουν τρομερά προβλήματα να σου πω, ούτε για τους Ισπανούς ούτε για τους Βέλγους. Φυσικά οι Βέλγοι έχουν την ζημιά με τον Αμαντού Ονάνα, ο οποίος το παλικάρι πέστη ρήξη χιαστού, οπότε θα απουσιάσει και από τη νέα αγωνιστική περίοδο εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά φαίνεται πως θα επιστρέψει ο De Bruyne, ο οποίος είχε γίνει αλλαγή μεν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στους Αμερικανούς και έχω να σου πω ότι είχε 90 λεπτά σερί στα 13 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου πριν από το φετινό, που λόγω και ηλικίας, η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα, λόγω και της κακής σεζόν στην Νάπολη, λόγω και ενός σοβαρότατου τραυματισμού που τον είχε αφήσει εκτός 3-4 μήνες, okay, δεν μπορείς να τον έχεις σερί 90 λεπτά πλέον.
0: Ναι.
2: Περνά τα χρόνια, γι' αυτό και το Βέλγιο δεν έχει πλέον την φουρνιά, την εξαιρετική που είχε κάποτε. Οι Ισπανοί δεν θα έχουν τον Νίκο Γουίλιαμς για ακόμα ένα παιχνίδι. Κρίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή ανέτοιμος λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Θα φανεί αν θα διεκδικήσουν και θα πάρουν φανέλα βασικού η Γιορέντε, Φαμπιάν Ρουίθ και ο Μικέλ Μερίνο, ο οποίος πέτυχε τον νικητήριο γκολ στη φάση των 16 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάλιστα, να σου πω εδώ ότι. Τι κάνει το Μουντιάλ, πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Και περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Τι άλλες ειδησούλες προκύπτουν?
2: Λοιπόν, έχω να σου πω μία από τις πιο σημαντικές, γιατί νομίζω αξίζει να την ακούσει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις 19 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προγραμματίσεις ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είσαι στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Θα ήθελα.
2: Ωραία. Όλοι θα θέλουν. Α, όχι, όχι. Άκουσε με, σου βάζω ένα αστερίσκο.
0: Πάμε.
2: Και το κρατάμε στην άκρη. Λοιπόν, ενώ η FIFA είχε διαμηνήσει ότι ήταν sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τελικά προέκυψαν περίπου 1200 εισιτήρια εξτρά, τα οποία είχαν μείνει απόλυτα και βγήκαν πλέον στην κυκλοφορία. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό? Από αυτά τα 1200 εισιτήρια, τα 1178 είναι κατηγορίας 2 και διατίθενται στην τιμή, στην πάρα πολύ λογική τιμή και προσιτή των $7,380 το καθένα. Ενώ τα υπόλοιπα είναι αλφα κατηγορίας και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις $32,970.
0: Αυτά θέλω.
2: Ναι.
0: Από αυτά τα δεύτερα.
2: Αυτό ξέρεις τι, γιατί άμα δεν έχουν και το αφέψιμά σου, άμα δεν έχουν και λίγο το μεζέ, τι να πας να δεις τώρα Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εντάξει, άμα δω και κανένα celebrity, λογικό είναι.
2: Α, λες, γι' αυτό το κάνουνε.
0: Τι είπα, δηλαδή, χιλιάδες.
2: Σε βάζουμε δίπλα δύο σειρές πάνω από τον Ντικάπριο.
0: Εδώ οι Νίκς είχαν στον Περιστερόν $7,500 εισιτήριο. Για τους τελικούς.
2: Και χθες ήταν λίγο θλίψη. Κάπου είδα στο Γαλλία Μαρόκο τα δημοσιογραφικά του γηπέδου. Ήταν σε μια γωνία στον Περιστερόνα, όπως λες, με κλειστό τζάμι μπροστά όλα. Όλα, ρε παιδί μου, τα δημοσιογραφικά. Ίσα που περνούσε ήχος γηπέδου. Και λες, φίλε, τώρα το βλέπω καλύτερα στην τηλεόραση. Λίγο με φυσικό ήχο ανεβάζεις και τέλος.
0: Εντάξει, θα ήθελα να ήμουν τότε.
2: Άλλη κουβέντα αυτή, ναι. Στην υπερβολή το λέμε κι εμείς, αλλά.
0: 1203 μέσα θα βρουν κάτω, σίγουρα.
2: Είναι γεμάτα τα γήπεδα.
0: Θα βρουν κάτω.
2: Είναι γεμάτα.
0: Ναι, ναι, θα βρουν. Είναι ωραίο ταξίδι κιόλας. Δηλαδή, για κάποιον που έχει την οικονομική δυνατότητα, το να απολαύσει παγκόσμιο κύπελλο, να στηρίξει χώρα σου.
2: Ναι.
0: Και να είσαι στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι πολύ
2: θέλει μια προεργασία, θέλει μια οικονομία, αλλά και ένα παιχνίδι να πας να δεις, να πεις, ωραία, έχω ζήσει ένα μάτσο μου. Ναι, προφανώς.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, τιμωρίες, τραυματισμοί δεν είχαμε.
2: Όχι, όχι, εντάξει. Τίποτα καινούριο. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, για έναν αλγόριθμο και τον τρόπο που η τεχνολογία αντιμετωπίζει πλέον το ποδόσφαιρο. Μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος στο sportpavlofm.gr και πώς πλέον ακόμα και οι επιστήμονες χτυπούν το καμπανάκι και λένε πως είναι κρίμα να αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο με χιλιάδες data και με κριτήρια από έναν υπερυπολογιστή και έναν αλγόριθμο και να αφήνουμε στην άκρη το πιο ανθρώπινο συνέστημα και κρίση, δηλαδή να πετάμε τελείως αυτό που έχουμε δει και αυτό που έχουμε αντικρίσει και αυτό που έχουμε βγάλει ως συμπέρασμα από ένα παιχνίδι, απλά και μόνο γιατί ένας υπολογιστής θα μας πει ότι το τάδε παιχνίδι ήταν πιο εντυπωσιακό από αυτό που εσύ νομίζεις ότι το χάρηκες παραπάνω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μπορεί να το δει και ο κόσμος στο sportpavlofm.gr.
0: Βεβαίως, να μπορούν να το δουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια. Κώστας Ζάλιαρης, λοιπόν, μαζί μας με τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η Επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε το newsroom μετά τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω στις 10 η Σέντρα με μετάδοση από την RDO Sport το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε ένα θέμα που ακούσαμε νωρίτερα στον Big Win Sport FM, ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 Ιουλίου ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Στεφάν Αλουά θα ανοίξει τα χαρτιά του και έχει ετοιμάσει την πρότασή του αφορά με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της Λίγκας. Αυτή η σκέψη ορίμασε έπειτα και από τις επιδόσεις των Ελλήνων διαιτητών στο Σούπερ Μπολ της Ελλάδας της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, ενώ η πρόταση ευθυγραμμίζεται με την σύσταση που υπάρχει από την UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις. Με δεδομένο λοιπόν ότι η διαθεσιμότητα των ξένων ελίτ και πρώτης κατηγορίας που ερχόντουσαν τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η πρόταση του Φαν Λανουά έχει τις προϋποθέσεις να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές και ξένοι στο VAR και AVR, στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΆΡΗ, σαν ντέρμπι δηλαδή, και η αξιολόγηση των επιδόσεων των ρέφερι να γίνεται σε συναντήσεις με την Επιτροπή το Δεκέμβριο, πριν την έναρξη των play-off δηλαδή. Θα γίνει μια αξιολόγηση δηλαδή των διαιτητών και όσοι έχουν ικανοποιήσει με την απόδοσή τους θα έχουν και το εισιτήριο, να το πω έτσι, για να σφυρίξουν στα play-off. Και εκεί λοιπόν θα ορίζονται Έλληνες διαιτητές, μόνο αν η απόδοσή τους στην υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο είναι τέτοια που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Η πρόταση εστάλει στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της εκτελής της Επιτροπής της ΕΠΟ, ώστε να υπάρχει και χρόνος να τον εξετάσουν, περίπου μία εβδομάδα, και να ληφθεί η οριστική απόφαση στα τέλη Ιουλίου. Έτσι, 16 Ιουλίου, ξαναλέω, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Είναι μια πρόταση που για όσους παρακολουθούν το τελευταίο διάστημα τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Όλο ένα και περισσότερες ΠΑΕ το θέλουν. Και να δούμε πώς θα κυλήσει η κουβέντα που θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα, θυμίζω, υπάρχει και κλήρωση του πρωταθλήματος, της Στοίχημαν Super League. Θα γίνει στις 9, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την διοργανώτρια αρχή. Μάλιστα, θα υπάρχει και στην νοηματική γλώσσα. Και θα καλυφθεί τηλεοπτικά κανονικά για τον κόσμο να την δει. Θα γίνει με τηλεοπτική μετάδοση, όπως λέει η ανακοίνωση της Στοίχημαν Super League.

Στις υπόλοιπες ομάδες της Super League δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής σήμερα. Ξεχωρίζει μόνο η επισημοποίηση της μεταγραφής του Πραξιτέλη Βούρου στον Ηρακλή, ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον 31ο τον παίχτη. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Γυραιό που συνεχίζει τη στελέχωση του ρόστερ του. Ο Βούρος θα πλαισιώσει φυσικά το κέντρο της άμυνας του Ηρακλή και είναι μια ακόμη μεταγραφή μετά και τον Μικέλε Νταουσίλιο, τον οποίο περιμένει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο Βόλος γνωστοποίησε ότι αποδέσμευσε μετά από 7 μήνες συνεργασίας τον Λερόι Αμπάντα, τον 26χρονο Γάλλο Μπακ, ο οποίος είχε αποκτηθεί πέρσι το Γενάρη, δεν ικανοποίησε και είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα το επιθυμεί.

Λοιπόν, έχετε το αντιδράσει πάρα πολύ για τους Έλληνες διαιτητές. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε αν θα περάσει. Μάλιστα, ένας φίλος λέει ότι φέρα μεγάλο αρχιδιαιτή για να μας πει ότι πρέπει να βάλουμε Έλληνες. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Λέω εγώ πάντως ότι ίσως η αξιολόγηση των Ελλήνων διαιτητών να γίνεται καλύτερα με έναν ξένο αρχιδιαιτητή. Έτσι. Καλόπιστα το λέω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Έτσι, δεν γίνεται μια ζωή να συνεχιστεί εσά ή να έρχονται ξένοι διαιτητές. Το θέμα είναι να βελτιώσει και τη δική σου αποτελεσματικότητα, να εκπαιδεύσει νέους διαιτητές, να βγάλει καλούς διαιτητές και κυρίως να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, ώστε να μην επηρεάζονται και να μην λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αλλά εγώ δεν το βλέπω τόσο αρνητικό να δοθεί κάποια ευκαιρία, έστω και πειραματικά όπως λένε, μέχρι το Δεκέμβριο και μετά να αξιολογηθούν αν κάνουν για τα play-off που θα κληθούν πολύ περισσότερα εκεί, έτσι. Σαν πρώτη ιδέα δηλαδή δεν με βρίσκει αντίθετο, έτσι. Ποιος Πάνος μπορεί να μου κάνει το σήμα του time out, αν θα μπορούσα να το βλέπω καλύτερα, μπορεί να είναι και τεχνική ποινή, αλλά εντάξει, το κάνει σωστά. Οπότε πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακοπής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργή στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενεύει ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολλή, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν ετοιμότητα, ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένα σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα διοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρας στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24-ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι, εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
12: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
13: Αντωνιάδης ο αριστερός μπακ. Αυτός θα πάρει σίγουρα ευκαιρίες, γιατί δεν υπάρχει κανένας αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή. Αυτός θέλω και μη θα παίξει δηλαδή το παιδί αυτό. Είναι ο Σιταράς, ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Ατρίδης, ένας ο τραντοφύλακας της ΚΑΠΑ 19. Και ο Καραμαλής, ο οποίος αυτός, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι σεντερφόρο ο Καραμαλής. Αυτός πρέπει να είναι η τρίτη του προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Δεν έχει υπογράψει όμως ακόμη επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω, τώρα είναι τρίτη και φαρμακερή πιθανότατα για τον Καραμαλή. Όλους αυτούς τώρα τους τσεκά. Είναι και ο Πιτσιρικάς, ο άλλος, ο Ματάρ Τιάμος, είναι Γαλέζος, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά αναφέρομαι περισσότερο στους Έλληνες, διότι εδώ υπάρχει και ο κανονισμός του κυπέλου με τους δύο υποχρεωτικά γεννημένους από 1η-1η του 2004 και έπειτα να παίζουν στους αγώνες, που για τον Άρη είναι ένα θέμα την επόμενη σεζόν, όπως και για πολλές ομάδες.
14: Ναι.
13: Είναι η τελευταία χρονιά που πιάνει, που εμπίπτει στο ηλικιακό αυτό κριτήριο Βοριαζίδης, που εντάξει έχει ένα προβάδισμα. Ο Βοριαζίδης που έπεσε κιόλας στα ματς κυπέλλου μέχρι να τον βρει αυτή η μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Ευτυχώς την ξεπέρασε και πάντα να είναι καλά το παιδί. Οπότε τώρα είναι ποιος θα αρπάξει την ευκαιρία. Ποιος θα δείξει ότι είναι έτοιμος να τον εμπιστευτεί ο προπονητής. Γιατί θα χρειαστεί σίγουρα μία ακόμη λύση.
14: Με τον Μάγκνουσον τι γίνεται, έχουμε κανένα νεότερο?
13: Εγώ δεν το βλέπω να προχωράει, ας πω την αλήθεια.
14: Όχι.
13: Του Μάγκνουσον, κοίτανε ο Άρης, του έκανε σχεδόν τριπλασιασμό των αποδοχών που είχε στο Λεβαδιακό. Όχι ακριβώς. Στο Λεβαδιακό έπαιρνε 100 κάτι χιλιάρικα. Ο Άρης του έκανε, Νίκο, μία πρόταση 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα που του έκανε. Για οικογενειακούς λόγους προτιμάει να μείνει στην Αθήνα, αν είναι να μείνει στην Ελλάδα. Η γυναίκα του, επειδή έχει τακτοποιηθεί με τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, τον γνωρίζεις και εσύ, ακόμη και όταν έπαιζε στο Λεβαδιακό, η γυναίκα του και τα παιδιά μείναν στην Αθήνα.
14: Μια μισή
13: και πήγαινε, ερχόταν ο Μάγκνουσον. Επομένως έχει τακτοποιηθεί, έχει τα σχολεία εκεί. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα του κάνω μια πρόβλεψη. Τον βλέπω να πηγαίνει κανένα τρόμητο στο τέλος. Το Μάγκνουσον. Καλά θα δω αυτό που σου λέω. Okay. Το θέλω να το δει σε κανένα τρόμητο. Έχει δύο προτάσεις από την Τουρκία, αλλά η μία είναι στα βάση της Ανατολίας. Δεν νομίζω να την επιλέξει. Mm-hmm. Με βάση αυτά που σου είπα πριν από λίγο για την οικογένειά του. Με πολύ καλύτερα λεφτά βέβαια. Εκτός αν αποφασίσει να πάει μόνος του, γιατί θα πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ο Άρης δεν νομίζω ότι θα του δώσει παραπάνω από τα 300.000 Νικόλου. Και ψάχνει ήδη, όχι ψάχνει, δουλεύει ήδη το Plan B για τον αριστερό ποδόσφαιρο.
14: Από την αγορά της Τουρκίας και ο Άρης.
13: Τουρκίας.
14: Ναι. Κοιτάει κεντρικό αμυντικό.
13: Όχι, κοιτάει. Ο Άρης είχε φτάσει μια ανάσα από το Ζουκρού, mm-hmm. της Young Boys, ο οποίος πήγε στην Κοτσαέλη τελικά. Είχε προσυμφωνήσει ουσιαστικά με τον Πιτσιρικά τον αριστεροπόδαρο,
14: ναι.
13: Για δανεισμό από τη Young Boys με οψιόν αγοράς. Αλλά τώρα κάτι σκάλωσε την τελευταία στιγμή και τελικά ο παίκτης ανακοινώθηκε πέρα από μέσα από την Κοτσαέλη. Είχε στην Τουρκία.
14: Μάλιστα. Okay, εχθές ανέφερες το όνομα του Μάνου Γκαρθία μέσα σε άκρες.
13: Ναι.
14: Ισχύει ότι είναι θετικός και ο ίδιος για επιστροφή?
13: Αυτό τώρα, κοίτα να δεις, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητικός, υπό προϋποθέσεις βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι. Δηλαδή τώρα εκεί ο Μάνου Γκαρθία έχει εντάξει, ακαθάριστα, γιατί στο MLS έχουν και ένα ιδιότυπο καθεστώς,
14: σε
13: καπολαδές. Ναι, τους πόρους είναι ακαθάριστα, είναι 2.200.
14: Ναι.
13: Τώρα βάλε πώς το είναι τώρα με την εφορία.
14: Ναι, 200 περίπου. Πολλά.
13: Ναι, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει η φόρμουλα θα πρέπει να βρεθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει μάλλον δανεισμό με οψιόν αγοράς ή κάτι παρόμοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Άρης θα δώσει λεφτά ή θα μπει στη διαδικασία να δώσει λεφτά στη Sporting Kansas City, που έδωσε πολλά για να τον αποκτήσει και δεν νομίζω να τον δώσει έτσι κοψοχρονιά. Αλλά ο Μάνου Γκαρθία, να ξέρεις κάτι, επειδή ο Άρης το στήριξε πάρα πολύ στο θέμα με τα χειρουργεία και προσωπικά ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος. Το λέει παντού ότι ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου και σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, και θα ήθελα να το ανταποδώσει επιστρέφοντας κάποια στιγμή αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ας το κρατήσουμε αυτό και θα δούμε. Η μεταγραφική περίοδος του MLS ξεκινάει από τις 13 του μήνα, από την επόμενη εβδομάδα.
14: Ναι.
13: Είναι μια περίπτωση δύσκολη που μπορεί να πάρει και το χρόνο της, αλλά εδώ που όπως είπα και προηγουμένως, ο Άρης μεσοεπιθετικά δεν βιάζεται κιόλας. Ας γίνει και μια κίνηση αργότερα.
14: Μετά, ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
13: Να είσαι καλά.
14: Ευχαριστώ τον Κύριακο. Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Κρατάω ότι μάλλον δεν προχωράει του Μάγκνουσον. Και περιμένουμε να δούμε τις εικόνες από τα πρώτα φιλικά για να δούμε την κατάσταση και του Άρη γενικότερα, αλλά και του πιτσιρικάδες που δοκιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε και στο Wimbledon, στο μετά των γυναικών και τελικό στο απλόν. Ο Γιάννη Σίνερ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς 3-0, 6-4, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και ευρωκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής όπου θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ. Αυτός λοιπόν είναι ο τελικός του μονού ανδρών, Γιάννη Σίνερ, Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Και πάμε να αρχίσουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού τα μπασκετικά μας. Καλησπέριζω τον Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέριζω στους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Κάνουμε καλά.
0: Ανακοίνωση και σήμερα.
1: Ανακοίνωση και σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια
0: ηρεμία,
1: ναι. Αναστολή λειτουργίας που λέγεται στους υπολογιστές και τα κινητά. Νομίζω ότι μετά από τις 4 κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός, μαζεμένες κιόλας, με τον Φάλ, τον Μπαντιούδη, όπως έλεγε, τον Μπόγκα, νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για σύνης, το λέγαμε και χθες. Θα περιμένω να δει αν θα προκύψει κάποια καλή περίπτωση για point guard, χωρίς καμία διασύνη, χωρίς κανένα λόγο να πιεστεί και να δει τι θα κάνει έτσι, βασικά και στο κομμάτι της ελευθερίας αυτής της κίνησης, που προφανώς θα κλείσει και το ρόστερ. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν την ανακοίνωση του Μπόγκα σήμερα για 3 χρόνια, ο Γερμανός, περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει αυτά 3 χρόνια. Έκανε και τις δηλώσεις στο site Sky. Και εκείνος, όπως και όλοι πολλοί, αναφέρθηκε στο Ζότς. Είπε ότι είναι ένας προπονητής που δίνει τεράστια σημασία στις λεπτομέρειες και μπορεί να σε οδηγήσει όχι απλά στις νίκες αλλά και στις κατακτήσεις των τροπαίων. Είναι χαρά του που θα συνεργαστεί και πάλι με τον Σέρβο τεχνικό μάλιστα. Ο Ζότς τον υποδέχθηκε και στο ΟΑΚΑΣ αυτές τις μέρες. Είχαν μια συνάντηση. Τα είπαν έτσι φιλικό, σε πολύ φιλικό τόνο. Αναφέρθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού Μπόγκα, είπε ανυπομονή να παίξει μπροστά σε αυτόν τον κόσμο και ότι γενικότερα η ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει στο ΆΚΑ είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στην αποφασή του. Και προφανώς ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και όλα τώρα ξεκραμίστηκαν για να πάρει αυτή την απόφαση στην καριέρα του και να μετακομίσει στους πράσινους. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος των πρώτων μεταγραφών του Παναθηναϊκού και επαναλαμβάνω περιμένουμε ακόμα μια κίνηση χωρίς όμως να υπάρχει καμία πίεση στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Προφανώς θα δει τι θα του δώσει και αγορά, έτσι.
1: Ναι, ναι,

0: το ρώτησε που έχει τώρα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
0: Την αρχίζει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να προκύψει τον Νοέμβριο. Θυμάσαι που προκύψε τον Άννα τον Νοέμβριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι και για τον κόσμο δηλαδή.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να μην γίνει και σε 10 μέρες που λέει ο λόγος. Αλλά...
1: Όχι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω
0: όχι, 15 ναι. Παίκτες.
1: Ναι, ναι. Μα αυτό ακριβώς με αυτήν την οτροπία παρέμβαση και αυτού του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέω και για τον κόσμο, έτσι, να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, άγχος και ανησυχία και όλα αυτά, ας πούμε, τα συναισθήματα στον κόσμο.
0: Καλά, ο κόσμος πάντα ανησυχεί, ναι, όλων των ομάδων των ελληνικών.
1: Και 500 μεταγραφές να κάνεις,
0: Δεν τι, ο Ολυμπιακός πέταλ της Ευρώπης είναι και υπάρχει μετά από 25 μέρες ολόκληρη ιστορία, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι ένα γεμάτο ρόστερ για τον Παναθηναϊκό, κατά ψέματα με πληρότητα σε όλες τις θέσεις και με παίκτες αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόστερ που έφτιαξε ο Ζωτς και άνθρωπο του Παναθηναϊκού, δηλαδή μόνο ο Μπράντοβιτς και σκηνής που έκανε άνθρωπο του Παναθηναϊκού είναι ότι πήραν παίκτες καταρχάς με χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν στο ρόστερ, αυτή τη σκληράδα, αυτό το αμυντικό φίλτρο με τον Παντιό δηλαδή και τον Μπόγκα που είναι τρομερή αμυντική δύο, με παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις, όχι εκτός του Πάλα, ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να παίξουν ακόμα και σε τρεις θέσεις. Ο Μπόγκα για παράδειγμα μπορεί να παίξει από το 2 μέχρι το 4.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ο Μπάντιο ακόμα και σε κάποια σχήματα, σε κάποια κοντά σχήματα μπορεί να παίξει και ως τρίτος περιφερειακός, δηλαδή στο 3 για παράδειγμα. Έτσι. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σχήματα και αυτό λύνει τα χέρια του εκάστοτε προπονητή, έτσι, και συγκεκριμένη περίπτωση του Μπράντοβιτς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάτι κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός στην περασμένη σεζόν σε γενικές γραμμές έχοντας και τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσει με τραυματισμούς, με απουσίες, με το Λεσόρ, τα έχουν πει όλα αυτά πολλές φορές, δεν υπήρχε στο τέλος η ίδια φρεσκάδα και γενικότερα ήταν πολύ κλειστό το rotation και με τη λογική του Αταμάν, έτσι, που λέμε συνέχεια ότι πήγαινε σε ένα κλειστό rotation.
0: Πήρε για τρεις ψηρικάδες,
1: Ναι, πήρε τρεις ψηρικάδες, είναι επενδύσεις για το μέλλον, τον Μακαρατζή, τον Μουτάφη και τον Παναγιωτόπουλο. Νομίζω ότι τα καλύτερα λόγια και αυτά που έτσι έχουμε μάθει, τα καλύτερα στοιχεία, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, προφανώς, τα είχε και ο Μακαρατζή, ο οποίος ήταν και, βασικά και τα τρία παιδιά, ήταν μέλη των μικρών εθνικών ομάδων, έτσι. Μακαρατζής νομίζω ότι είναι το πιο, έτσι, πιο αξιόλογη περίπτωση, αλλά ξέρεις, θα δοθούν δανεικοί, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, να πάρουν κάποιες ευκαιρίες τώρα, από τη σεζόν που θα ξεκινήσει, και από εκεί πέρα να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία από τον Ζήνο Παναθηναϊκός, για να μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να δώσουν το κάτι παραπάνω για εκεί να κάνουν μια καριέρα που εγώ δεν θυμώ. Έτσι. Μάλλον πάντα κοιτάει στο μέλλον. Έχει ήδη και ακόμα και τα δικαιώματα, τα αυδάλα που έχει. Μιλάμε τώρα για κάτι τεράστιο αν κάποια στιγμή επιστρέψει ο Νεοκλής στην Ευρώπη, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Το Σαμοντούρο, το Ματζούκα, πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια που είχε επενδύσει ο Παναθηναϊκός αυτούς.
0: Άστε, όμως δεν έχει διαβάσει τη συνέντευξη του Μπράγκου Μπάντιο στο πρόεφημα.gr.
1: Έχεις πάρει. Ναι, είπε ωραία πραγματάκια και ο Μπάντιο. Νομίζω ότι αυτό το πιο που είπε ήταν για τον όνομα, είπε για τον Άννο, ότι θα αντιμετώπισε. Ναι. Και πραγματικά έφτιαξε μέλη και τον Αμερικάνο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι είναι ευλογία να παίζει μαζί του και είναι πολύ χαρούμενος που δεν τον έχει αντίπαλο τώρα και τον έχει συμπαίκτη. Όπως και για τα άλλα παιδιά, για τον Σλούκα, για τον Χουάντσο, για τον Λεσόρ. Φάνηκε εκείνος ανυπόμονος για την νέα σεζόν. Όπως νομίζω ότι είναι και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δηλαδή πέρα από τους παίκτες. Και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πραγματικά περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει η νέα σεζόν σε δύο μήνες περίπου. Για να δουν την ομάδα του Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ. Πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος Πετρίδης, βρούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.

Πάμε και στα του Ολυμπιακού, τα οποία εντάξει τα πιο σημαντικά τα ακούσατε και στις 7.30 αλλά και στην αρχή της εκπομπής. Αναφέρομαι στην ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου για 2 χρόνια με κλειστό διαιτές συμβόλαιο που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούν συνολικά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 800-850.000 ευρώ το χρόνο. Ένα σπουδαίο τελευταίο λογικά συμβόλαιο έτσι, του Κώστα Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι και για τις δύο πλευρές ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Ξεκάθαρα, δεν μπορούσα να φανταστώ κάποια διαφορετική εξέλιξη στην καριέρα του Κώστα Παπα-Νικολάου και στις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό. Το Σεπτέμβριο του 2028, καλά να είμαστε, η φανέλα του, το λάβαρο της φανέλας του, θα είναι δίπλα στον Γιώργο Πλεντέζη και στον Βασίλη Σπανούλη στην οροφή του ανακαινισμένου ΣΕΦ. Ήταν μια περίπτωση που κράτησε λίγο παραπάνω, αν θέλετε τη γνώμη μου, από ό,τι θα έπρεπε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε την άποψη, μάλλον όχι την άποψη, την αίσθηση ότι ο Παπα-Νικολάου θα θέλει να παίξει 1 χρόνο ακόμη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής νιώθει καλά. Θεωρεί ότι το κορμί του τον ακούει ακόμη για 2 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή που γεφυρώθηκε και αυτή η απόσταση στη χρονική διάρκεια, γιατί επαναλαμβάνω, στο οικονομικό δεν υπήρχε ποτέ θέμα. Εντάξει, πάντα όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, η πρώτη πρόταση είναι λίγο πιο χαμηλά. Αυτός που θέλει να ανανεώσει συμβολέο του ζητάει κάτι παραπάνω και στη μέση βρίσκεται η λύση έτσι. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία τόσα χρόνια. Πολύ ωραία η ανακοίνωση. Διαβάζω κάποια κομμάτια ότι υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου, συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αναφέρει όλους τους τίτλους: 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup. Μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή με τον Παπα-Νικολάου, γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας, είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ανανέωση συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στο σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Τελείωσε λοιπόν αυτό το ένα ζήτημα από τα 3 που απασχολούν τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις, επεκτάσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Ένα όργιο φημών υπάρχει και για τον Τόμας Γουόκαπ, κυρίως για τον Τόμας Γουόκαπ. Η αλήθεια είναι ότι η Ντουμπάι πιέζει πάρα πολύ τον ατζέντη του, τον κύριο Γιώργο Πάνου, με μια πρόταση που είναι 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αυτή τουλάχιστον υποστηρίζει η Ντουμπάι ότι θα κάνει στον Γουόκαπ, γιατί δεν μπορεί αν δεν έχει την ελευθερία του Ολυμπιακού επίσημα να του προσφέρει χρήματα, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα στις 15 Ιουλίου, όπως και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, να ανανεώσει μονομερό στο συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ με το 1,1 που έχει να παίρνει την επόμενη σεζόν. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Οι ομάδες εννοείται ότι θέλουν να τηρούνται τα συμβόλαια, αλλά και οι παίκτες, αν έχουν τέτοια καλή προσφορά, ειδικά αν είναι το τελευταίο του συμβόλαιο, είναι λογικό να πιέζουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μια πίεση. Για να κάτσουν κάποια στιγμή στο τραπέζι και να δοθούν οι τελικές εξηγήσεις. Να του κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποια συγκεκριμένη προσφορά, που φυσικά δεν θα είναι στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό. Αν ο παίκτης ικανοποιηθεί από αυτά που θα του προσφέρει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείεται να ανανεώσουν και όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες να είναι μια ανάμνηση. Έτσι. Από εκεί πέρα, αν δεν βρεθεί πρόσφορο έδαφος, υπάρχει η λύση του να γίνει μια πρόταση από την Ντουμπάι, που νομίζω δεν φύγεται χρημάτων να κάνει κάποια προσφορά στον Ολυμπιακό, και από εκεί και πέρα οι πλευρές να συνεχίσουν ξεχωριστά. Εγώ πάρως λέω να περιμένουμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στις τελικές συζητήσεις. Το ίδιο ισχύει και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες να διαχέονται, είναι αλήθεια. Είναι πολύ πιο μυστικά σε εισαγωγικά τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί και ο Ντόρσεϊ θέλει μια γενναία αύξηση, αλλά πάντα ο Ολυμπιακός έχει το ατού να τους ανανεώσει με τα χρήματα που έχουν υπογράψει, έτσι. Αυτά με τις υποθέσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι θα πάνε καλά και οι δύο υποθέσεις. Θα δούμε τι θα γίνει στο φινάλι, έτσι. Με αίσθηση δεν μπορείς να ορίσεις τα γεγονότα. Οι πληροφορίες πάντως είναι αυτές που αναφέραμε και για τις δύο περιπτώσεις. Αύριο το πρωί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Χρήστος Μπαφές, ο τελεσκός διευθυντής της ΚΑΕ και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, ο κ. Νίκος Δεπανιώτης, θα αναχωρήσουν για το Las Vegas σε μια κίνηση που γίνεται κάθε χρόνο. Όχι απαραίτητα για να πάνε να βρούνε κάποιον παίχτη, έτσι. Σίγουρα έχουν στο μπλοκάκι τους κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για το 4
που εκεί ψάχνει ο Ολυμπιακός έναν παίχτη, αλλά κυρίως να γίνουν συζητήσεις, επαφές, να βολιδοσκοπήσουν προθέσεις και δεν αποκλείεται εκεί μέσα από τις συζητήσεις να προκύψει και κάποιο όνομα για τη θέση 4 που ψάχνει ο Ολυμπιακός παίχτη. Δεν αποκλείω να γίνουν και δύο προσθήκες εγώ στο τέλος, να πάρει ο Ολυμπιακός μια παιδί που να παίζει στο 3, αλλά αυτή τη στιγμή η ανάγκη του Ολυμπιακού είναι για να πάρει έναν παίχτη στο 4. Δεν θα αργήσει, δεν θα βιαστεί πάρος να το κάνει. Είναι δεδομένο αυτό ότι δεν θα βιαστεί, για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για τον αντιπίτερς, όπως λέμε.

Για τον Τζόζεφ που ρωτάτε, είπαμε ότι υπάρχει μια κοινή επιθυμία να συνεχίσουν μαζί. Κανονικά θα λήγε σήμερα αυτή η προθεσμία του Ολυμπιακού να τον αφήσει ελεύθερο. Συμφώνησαν από κοινού να δοθεί μια πενταήμερη παράταση σε αυτό το κομμάτι. Εγώ τον αποκλείω να γίνει και πιο γρήγορα. Ό,τι είναι να γίνει. Σίγουρα πάντως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σε εξάρτηση άμεση το τι θα γίνει με τον Τόμας Γουόκαπ. Γιατί και ο Τζόζεφ δεν θέλει να μείνει ως τέταρτος playmaker. Είναι λογικό. Θέλει να έχει έναν ρόλο. Είναι λοιπόν μια ασφάλεια ο Τζόζεφ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Αν στραβώσει κάτι στην υπόθεση Γουόκαπ οριστικά, ο Τζόζεφ νομίζω ότι θα μείνει κανονικά και τη νέα σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκο Ζέρβα παραμένει στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητικότητα τη χώρα. Κωνσταντίνε Πανούτσου έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κ. Γιώργος Γιαννής πλέον είναι μαζί μας. Στην μουσική και τεχνική επιμέλεια. Και ο κύριος Ζεσίλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεμίσαμε κυρίους και κυρίες. Φίλε, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Αλλά καλά εσύ.
1: Καλά Νίκο μου, εσύ πώς είσαι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Σε τι φάση βρίσκεται του Κρίστιανσεν, πού είμαστε.
1: Είμαστε στο γεγονός ότι θα πρέπει πρώτα να πάει στο κέντρο το εξειδικευμένο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο όλο αυτό. Στην Ιταλία, αυτό θα γίνει από εβδομάδα, γιατί από όσο ξέρω, Σαββατοκύριακο δεν είναι κλειστά εκεί. Και να πάνε όλα καλά, και αν πάνε όλα καλά, θα προχωρήσει το deal για δανεισμό με οψιόν αγοράς, για να ισχύσει η υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Αν όλα πάνε καλά και προχωρήσει το θέμα, θα πρέπει ο παίκτης, έχει βάλει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας ο Παναθηναϊκός, να κάνει το 50% της χρονιάς, τα μισά παιχνίδια της σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά. Επί της ουσίας, για να λέμε τώρα μίνιμουμ 45 λεπτά, σημαίνει να κάνει τα μισά παιχνίδια της χρονιάς βασικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Κάπως έτσι πάει. Είναι μια επιλογή που την ήθελε εξ αρχής ο προπονητής, τον παίκτη συγκεκριμένο, τον ξέρει. Χθες αποφασίστηκε να γίνει άλλη μια προσπάθεια. Είχαμε πει ότι είναι πιθανή ανατροπή. Έγινε η ανατροπή και περιμένουμε να γίνουν αυτά που αναφέραμε και χθες, δηλαδή να πάει στο συγκεκριμένο κέντρο. Στην Ιταλία να εξεταστεί. Έχασε τη χρονιά πέρυσι, τον προγραμματισμό τον οποίο έχει στο γόνατο. Δεν είναι ένας παίκτης, πρέπει να το πω αυτό, ο οποίος έχει ευπάθεια, δηλαδή τον ακολουθεί, όπως ήταν ο Ρενάτο Σάντσες, που τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο δεν έπαιζε πολύ γιατί είχε πρόβλημα. Είχε τραυματισμό πέρυσι. Έχασε τη χρονιά. Τώρα προπονείται. Ο ίδιος λέει ότι είναι καλά. Θα πρέπει όμως ο Παναθηναϊκός για να μειώσει το ρίσκο να κάνει αυτά τα πράγματα. Αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσει αυτό το deal και να κάνει ο Παναθηναϊκός δικό του παίκτη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχει ένα παίκτη και αν παίξει. Που είναι υψηλής αξίας, ένας παίκτης, πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία, σε πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 23 του. Αν όχι, αν δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν επανέλθει, το Γενάριο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει παίκτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα είχαμε προπόνηση και αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper, στο Απόστολο Νικολαίδης, στις 9. Αύριο θα δούμε Τεφράι. Δεν ξέρω αν θα το δούμε βασικό η αλλαγή, πιστεύω αλλαγή θα το δούμε. Και εκτιμώ ότι θα δούμε πολλούς παίκτες να αγωνίζονται 90 λεπτό. Όπως έτσι το έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ. Σε ένα Απόστολο Νικολαίδης έχει πολύ κοσμό.
0: Μέχρι κοντά στο sold out,
1: μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 10.000 εισιτήρια. Και δηλαδή τα κόρνερ είχαν φύγει. Οι θύρες οι κεντρικές. Οι θύρες 6-7 σε ποσοστό 90%. Υπάρχει επίσης έντονη κινητικότητα και για τα νέα διαρκείας και στα διαρκείας, στις 17α και β' που πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή τους, στην τιμή των 280 ευρώ θυμίζω, μέχρι το μεσημέρι από τα 2.500 εισιτήρια που είναι χωρητικότητα σε αυτές τις θύρες είχαν φύγει τα 1.000. Οπότε εντάξει, θέλει να δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού την ομάδα, μετά τα φιλικά που είδα την τηλεόραση, είναι από κοντά, είναι και το Απόστολο Νικολαίδη.
0: Είναι τα τελευταία
1: βέβαια. Το οποίο θα είναι μια από τις τελευταίες εμφανίσεις. Του Παναθηναϊκού, όπως και να το κάνουμε, παίζει το ρόλο του. Σήμερα δούλεψε αρκετά ο Νίστρουπ σε επιθετική ανάπτυξη αμυντική λειτουργία ομάδας. Το ολοκλήρωσε με τελειώματα την προπόνηση και περιμένουμε το αυριανό φιλικό, ξαναλέω στις 9, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο τρίτο φιλικό του Παναθηναϊκού, μετά την νίκη 4-0 της Χέλμοθ, μετά την νίκη 3-1 επί του Άγιαξ στην Ολλανδία, τώρα έχει αυτό το φιλικό. Εδώ στην Αθήνα στο Απόστολο Νικολαίδης, 15 του μήνα έχει το φιλικό στη Βιέννη με τη Ραπίδ και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς, ρυθμούς πάξης.
0: Εσύ επειδή είσαι φιδωλός, θα πω ότι όσοι δεν πάνε στο γήπεδο μπορούν να δουν το παιχνίδι στο Sky, έτσι.
1: Στο Sky τελειωτικά, όπως και το άλλο φιλικό, όπως είδα προγραμματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όλα τα φιλικά και τα προγραμματικά του Παναθηναϊκού ζωντανά από την τηλεόραση Sky.
0: Μια και είπες πάξη, βγήκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στην Ουγγαρία για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά. 11 ευρώ κοστίζουν, 250 εισιτήρια δικαιούται ο. 230, συγγνώμη, δικαιούται ο Παναθηναϊκός. Pao.gr είναι ο κόσμος, είναι λίγα γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Είναι ο κόσμος στο Pao.gr, όσοι ενδιαφέρονται για το ταξίδι αυτό, έχει καμιά ώρα τη Βουδαπέστη ο δικός, κάπου τόσο. Και παίρνει εισιτήρια. Οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, αν όχι όλοι που θα πάνε, θα μείνουν Βουδαπέστη και ο δικός θα πάνε μετά στην περιοχή για να δουν το φιλικό με την πάξη.
0: Μια χαρά ταξίδι.
1: Ναι, Βουδαπέστη είναι ωραία. Είναι ωραία. Έρχεται απόψε στην Αθήνα ο Πελίστρια, αν δεν έχει φτάσει ακόμα. Για αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να περάσει τα εργομετρικά τεστ. Υπενθυμίζω ότι η εξτράδια γιατί ήταν στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει πλάνο έτσι ενσωμάτωσης.
1: Ναι, ναι, θα ενσωματωθεί αφού κάνει πρώτα όλα τα πάντα. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα, στην προετοιμασία. Μπορεί τις πρώτες μέρες να κάνει δικό του έτσι ένα ατομικό, να ανεβάσει λίγο ρυθμούς και μετά να μπει κανονικά με την ομάδα και να ενσωματωθεί και αυτός στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Από εκεί βρισκόμαστε, Νίκο μου.
0: Ωραία. Διονύση, ολοκληρώνεται πάνω όλα καλά τη Δευτέρα με τις εξετάσεις του Κρίστιανσεν. Ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτή την υπόθεση. Πού πάει μετά, γιατί κινείται.
1: Οχτάρι. Στόπερ. Αυτές δύο κινήσεις και βλέπουμε. Στόπερ, πάντα υπάρχει το θέμα του Αντρόγελε. Οχτάρι, θα δούμε θα κάνει. Ο διάθεση είναι στο 8 να πάρει ο Παναθηναϊκός παίκτη υψηλού επίπεδου. Παίκτη, το έχουμε ξαναπεί, που θεωρητικά πάντα γιατί τώρα στο γήπεδο κρίνονται, θα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή. Αυτή είναι η διάθεση. Ο Γένσεν που κοίταξε ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιος παίκτης. Έχει άλλους, κοιτάζει, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι σύντομα εδώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει πολύ ο Παναθηναϊκός να το ψάξει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ευκαιρίες τον Αύγουστο. Έτσι, τώρα τελειώνει το Μουντιάλ. Οπότε είναι και αυτό. Μέσα στο τραπέζι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάξει μεταγραφική αγορά. Ήδη έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Σίγουρα θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί το αριστερό μπακ, αριστερός μπακ και άλλοι δύο. Δηλαδή οχτάρι στόπερ και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια. Καλή περιγραφή αύριο στον Διονύση Δεσίλα. Θες να πάμε σε διάλειμμα από τώρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, θα πω ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελίνας Τζέγκο στο Diamond League του Μονακό. Δεν πήγε άσχημα, πήγε καλά η 23χρονη πρωταθλήτρια. Τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ξεκίνησε νωτρά με βολή στα 54-58. Η Ελίνα Τζέγκο είναι κοντίστρια, έτσι. Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν. 56-66 η δεύτερη βολή και στην τέταρτη ρήψη έκανε 58-20 και 58-37 στην πέμπτη. Αυτή η επίδεση λοιπόν, 58-37, της έδωσε το χάλκινο μετάλλιο ουσιαστικά στο Diamond League. Η Κινέζα Ζίγιου Γιάν με βολή στα 68-75 ήταν η πρώτη και στην δεύτερη η Σέρβα Αντριάννα Βιλάγκος με 59-53. Θα υπάρχει βέβαια και ο Μίλτος Τεντόγλου αργότερα στο μήκος, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκπομπής υπάρχει εξέλιξη με τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή. Θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε. Πάμε Ολλανδία. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μου φίλο Ηρακλή Αντίπα. Του τελειώνω τα θέματα ένα-ένα. Ενώ όσο είναι εκεί στη δροσιά. Γεια σας.
1: Γεια σας, Νίκο μου.
0: Καλά.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. Ένα-ένα θέμα, το τελειώνω πριν γυρίσεις. Να έρθεις να ξεκουραστείς.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και άμα πάρεις όμως και άμα πάρουμε και νωρίς το 3-4, τι θα...
0: Όχι, όχι, κάτσε να ασχοληθώ κι εγώ μέχρι την άδειά μου, ένα μήνα ακόμα, κάτσε.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εδώ συνεχίζεται η προετοιμασία με διπλή προπόνηση σήμερα και πρωί και απόγευμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει φιλικό αύριο το δεύτερο παρά το μεσημέρι με τη Λέβερ πάλι στο προπονητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Η διαφορά στις δύο προπονήσεις ξεχωρίζει με την πρώτη προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ο Ρέτσος, το δεύτερο όμως μπήκε και κανονικά και προπονήθηκε με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να έχει δώσει το βάρος σε τρόπο επίθεσης, σε πολλά τελειώματα και 3-4 φορές είχε διακόψει την προπόνηση για να μιλήσει στους παίκτες για να τους ζητήσει πολύ καλύτερες τελικές προσπάθειες, γιατί κάποια τελειώματα δεν ήταν καλά, οπότε καταλαβαίνετε με τη Λίμπαρ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αύριο στο φιλικό η λογική λέει ότι θα ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο πλάνο, δηλαδή μιλάμε ότι θα πάει να παίξει με μία ενδεκάδα στα πρώτα 45 λεπτά και με μία δεύτερη με άλλη ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, στα άλλα 45 λεπτά. Θέλει να δει κάποια πράγματα που τα είδε και στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού, τη φιλική πρεμιέρα κόντρα Σιρακόφ, δηλαδή τη δημιουργία ευκαιριών, πολλών ευκαιριών όπως έγινε στα πρώτα 45 λεπτά. Εκεί όμως θα θέλει καλύτερα τελειώματα, αυτό που σου παρήκω μου πριν από λίγο. Δηλαδή να τελειώσουν κάποιες από τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί στο πρώτο φιλικό η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο παρά το γεγονός ότι έληξε 0-0. Το δεύτερο το γύρισε.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Το 0-1-2-1. Εκεί κρατάμε την αντίδραση, κρατάμε το πόσο έλειψε ο Κώστας ο Φορτούνης, θα έχουμε συζητήσει. Αύριο κόντρα σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει τη 12η θέση στο βελγικό πρωτάθλημα, θα θελήσει να δει βελτιωμένα πράγματα στην εικόνα των παικτών. Τι άλλο έχουμε πάλι...
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Ζώτα Σίλβα. Έμεινε ή έφυγε?
1: Όχι. Εκεί ήταν δεδομένο αυτό, το ήξεραν.
0: Μπράβο, το είχες πει.
1: Και στον Ολυμπιακό, γιατί γεννάει η γυναίκα του. Ναι, και θα έφευγε, να μην χάσει μια προπόνηση και ουσιαστικά θα είναι στο δεύτερο στάδιο, γιατί αύριο ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Οι παίκτες θα έχουν ρεπό. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνουν στην Αθήνα, αν θα πάνε σε άλλες χώρες όπως συνήθως συμβαίνει. Και ο Σίλφα θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα και θα παίρνει μέρος στην προετοιμασία. Ήδη έχει κάνει την πρώτη προπόνηση.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, επειδή κάποιοι φίλοι μπερδεύτηκαν. Έκανε μία, αλλά έχεις πει ότι πρέπει να φύγει, ναι. Κοινωνιακή λόγη.
1: Το είχα πει και από πολύ καιρό αυτό. Δηλαδή τότε που ακόμα δεν είχε κλείσει. Ότι είχε γίνει γνωστό αυτό. Αυτό το γνωρίζα και το είχα μεταφέρει. Να πω επίσης ότι καλά, στη σημερινή προπόνηση και στις σημερινές προπονήσεις, συγγνώμη, και το πρωί και το απόγευμα, στα πολλά τελειώματα που λέγαμε που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, είχαν και πολλές επεμβάσεις και καλές επεμβάσεις ο Πόποβιτς. Σε σημείο που του έλεγε μπράβο και ο Ροντινέη, πηγαίνοντας μετά προς τα αποδυτήρια. Δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που έχει αποκτήσει για δεύτερος πίσω από τον Τζελάκη, αλλά είναι μια επιλογή που δείχνει νωρίς μεν ακόμα, αλλά σήμερα οφείλω να το πω δηλαδή, γιατί έχει κάνει κάποιες πάρα πολύ ωραίες επεμβάσεις. Κόσμο θα έχει και αύριο, δηλαδή αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού θα έρθουν στο προπονητικό κέντρο, περίπου 300 άτομα ήταν στο πρώτο μάτς τον ίδιο αριθμό υπολογίζω και για αύριο. Και μετά θα έχει και το πρώτο φιλικό στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε 17 του μηνός με τη Φορτούνα Σιτάρτ, θα γίνει επίσης στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. 17 του μηνός βέβαια αυτό, αλλά έχουμε μέρες μέχρι τότε.
0: Έχεις ακόμα.
1: Αναλυτικά.
0: Έχεις. Ωραία, οπότε αύριο 2.30 ώρα το μεσημέρι συντονιζόμαστε. Να σας ακούσουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή μου. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με τα τελευταία νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι αρχίζει στο Athens Metro Mall. Ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα μου του Σταύρο Χαντροθύμιο και Νικοράλη, και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τη σκοτική μηχανή Philips BR920 κάθετος 0 με τεχνολογία EPL για το σώμα. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cool Boss Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Και μετά τα νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, πάμε να μπούμε στα υπόλοιπα. Στα μεταγραφικά, ο Γιώργος Τσανάκας είναι μαζί μας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Έμεινε και αρχηγός, όλα καλά.
0: Εντάξει. Σιγά-σιγά να τελειώνουν τα θέματα.
1: Πολύ σημαντικότερο.
0: Πολύ κράτησα. Και για μένα αυτό ήταν το σημαντικότερο. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να τα πιάσουμε λίγο έτσι με μια σειρά.
0: Μετράμε αντίστροφα για Στάνιτς.
1: Τώρα τι να σου πω, δηλαδή νομίζω βρισκόμαστε σε μια θέση αναμονής. Γι' αυτό δεν το ξεκίνησα από αυτό, γιατί δεν έχω και κάτι νεότερο.
0: Okay.
1: Πάνω στην όλη κατάσταση. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση που είχε προχωρήσει αρκετά για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε τα νεότερα. Περιμένουμε την εξέλιξη. Δηλαδή θα στο πήγαινα συνέχεια αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που έχω
0: update,
1: να περισσότερα
0: δηλαδή,
1: πράγματα από αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που έχει τραβήξει πάρα πολύ πάντως, αυτό είναι δεδομένο. Είναι κάτι που έχει τραβήξει πολύ καιρό. Πραγματικά και θυμάσαι, Νίκο, πριν 10-15 μέρες ο Ολυμπιακός πάλι ήταν έτοιμο να τον πάρει και πάλι κάτι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω, ξέρεις, να πω κάτι, να εννοήσω κάτι, αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι ένας περιπτώσεις που πρέπει να κάνουμε ένα μόνο, μόλις είχε τα νεότερα, τότε να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα σε πήγαινα λίγο αντίθετα πρώτα.
0: Πρώτα
1: στους παίκτες που είναι προς το να φύγουνε και μετά να πιάσουμε έτσι και όλες αυτές τις περιπτώσεις που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει. Για τον Αντρέα Λουίζ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση, σε μια κουβέντα να τελειώσει την πώλησή του στην Kansas City. Δεν νομίζω πως θα υπάρχει σφήνα της τελευταίας στιγμής από κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί καταλαβαίνεις το ποσό έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά πλέον. Νομίζω, Νίκο, ότι το deal θα κλείσει γύρω στα 19 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται.
0: Απίστευτα όσο.
1: Εντάξει, τεράστιο ποσό.
0: Τρομερό.
1: Καταλαβαίνεις ότι επειδή και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν πολύ καλά την αγορά και το έχουν αποδείξει έτσι και ο πρόεδρος του και να αγοράζουν και να πουλάνε. Νομίζω ότι εκτός από ότι πήρε έναν παίχτη που είναι καλός, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης επειδή φεύγει ή επειδή δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ήρθε ένας παίχτης στον Ολυμπιακό, Νίκο, τρίο αύε, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός και καλύτερα στην αγορά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιος πως θα μπορούσε να φτάσει αυτό το ποσό από τρία αύε. Αν και τελευταία ημέρα πριν έρθει στον Ολυμπιακό είχαν φτάσει περίπου 17-18 εκατομμύρια φιγούρες. Αλλά άλλο Ολυμπιακός, εντάξει, δηλαδή να το πουλάει διαφορετικά από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πως σύντομα θα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε τις τελικές συζητήσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η πώληση. Ένα παίκτη που λογικό πήρε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ από την ΟΑΔΕ. Και τώρα τον πουλάει σχεδόν τριπλάσια χρήματα. Εντάξει, έχει κρατήσει ποσό με τα πώληση και η ΟΑΔΕ ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και το κέρδος που θα βγάλει ο Ολυμπιακός. Και η Πορτογαλική ομάδα αντίστοιχα που είχε βγάλει ήδη ένα κέρδος από τον Ολυμπιακό.
0: Χωρίς να προλάβουμε να τον δούμε και πολύ,
1: Που ίσως, συγγνώμη.
0: Χωρίς να τον προλάβουμε να τον δούμε κιόλας πολύ.
1: Βέβαια. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που δεν τέριαξε στο πλάνο του παιχνιδιού του προπονητή. Ορισμένες φορές ίσως και να μην τον αξιοποιήσει σωστά. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος έτσι. Δεν θέλω να λέω μόνο ότι στέει ο ποδοσφαιριστής. Για μένα είναι ένας παίκτης που το είχα πει και ακόμα το πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι στους επόμενους εκτρέμ του Ολυμπιακού με βάση την προμοσασία έτσι που έχει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Αλλά απ' την άλλη, όποτε και αν τον είδαμε, έκανε πολύ λίγα πράγματα. Το θυμάσαι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια περίπτωση που πάει προς αποχώρηση προς μια πολύ μεγάλη πώληση. Υπάρχει ασφαλώς ο Στρεφέτσα που θα συνεχίσει στην Ιταλία πριν να δούμε το πού.
0: Έχει και η Κάλιαρη. Και η Κάλιαρη πλέον, ναι, στον κόλπο.
1: Βέβαια, και η Κάλιαρη στον κόλπο, γιατί ήδη υπήρχε η Πάρμα και το Ρήνο. Ήταν δύο ομάδες που δεδομένα ενδιαφέρονταν. Η Πάρμα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τη διάθεση και πώς να το πω, την οικονομική κατάσταση ήταν να αγοράσει τον υποσχέστη. Δεν είναι και ομάδα που κάνει ακριβές μεταγραφές. Γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και άλλες τελικές ομάδες όπως η Τωρίνο και η Κάλιαρη και μπαίνουν στο κόλπο για τον Στρεφέτσα. Γενικότερα σκέφτομαι ότι ο Ολυμπιακός ήδη πάει να πουλήσει τον Αντρέ Λουίζ, έχει πουλήσει και Κοστινία και Μπιανκόν.
0: Ναι.
1: Και ακόμα υπάρχει στο Ρώσο Στρεφέτσα, ένα αριθμό του Μπάκου θα φύγει, πιθανόν ο Ορτέγκα. Και έχει και τρεις συντερφόρ Ολυμπιακός από τους τέσσερις που δεν ξέρουν ποιοι θα συνεχίσουν. Δηλαδή, ξέρουμε ότι θα συνεχίσει ο Λικάμπη, δεν ξέρουμε ότι θα συνεχίσει ο Ταρέμι, δεν ξέρουμε ότι θα συνεχίσει ο Κλέιτον. Ακόμα και το Γιάννη του βάζω στην κουβέντα μέσα.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό, με τη Λιόν?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Η Λιόν θα τον ήθελε να τον κρατήσει, αλλά λένε οι άνθρωποι της ομάδας ότι δεν μπορούν να δώσουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όχι ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά τα οικονομικά τους είναι χάλια.
0: Κάπου διάβασα ότι έχουν προσφέρει μέχρι και τον Ταλιαφικό.
1: Αυτό είναι μια σκέψη που έχω κάνει πολλές φορές. Γιατί είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί και πέρυσι το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
0: Επειδή ψάχνει αριστερό μπακ.
1: Είναι αριστερό μπακ. Mm. Είναι Αργεντινός, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει στην κουβέντα αν αποφάσιζε ο Γιάραντσουκ να επιστρέψει στη Λιόν. Ο προπονητής και τον προπονητή αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα ο Γιάραντσουκ στην ομάδα. Και όσο λείπει και ο Ελκάντε, μέχρι να γυρίσει, και επειδή όταν γυρίσει, Νίκο θα γυρίσει 15-18 μέρες από εκεί.
0: Και πώς θα γυρίσει, άστο.
1: Και πώς θα γυρίσει. Mm. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν θα γυρίσει, εντάξει, θα έχει κάνει εβδομάδα ούτε μια εβδομάδα, δηλαδή στο πρώτο ευρωπαϊκό ματ, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό πως είναι ο Γιάννης και ο Γιάννης και ο βασικός παίκτης. Ο βασικός σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Αλλά να δούμε και ο ίδιος, γιατί ο ίδιος κάνει δεύτερες σκέψεις. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον Γιάννης. Και όλα αυτά τα λέω χωρίς να υπολογίζουμε πρόταση για κάποιον άλλο που θα ρίξει έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει πρόταση και μεγάλη το τζολάκι. Νομίζω ότι από Αγγλία μεριά ειδικά θα υπάρξουν ομάδες που θα χτυπήσουν αρκετά ψηλά για τον Τζολάκη. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος για αυτό το σενάριο. Σε περίπτωση που έρθει κάτι πολύ μεγάλο, που θα μπορεί να το αρνηθεί και φυσικά που πάνω απ' όλα θα το θέλει και ως υποδοσφαιριστής, έτσι. Θα πρέπει να τα έχουμε όλα, να τα συμπολογίσουμε. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θεωρητικά πάντα. Μιλάμε το αν. Τώρα, στα υπόλοιπα για την ενίσχυση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, Νίκο, εγώ εκτός από τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν, μία από αυτές είναι και ο Ρόκα επίσης, που ο Ολυμπιακός εκεί δείχνει με την τελευταία του πρόταση να έχει φτάσει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να διευθυνθεί με την Τζιρόνα, γιατί και η Τζιρόνα θέλει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και σε μελλοντική πώληση, δηλαδή θέλει αξιώνει και ένα ποσοστό μεταπώληση αρκετά υψηλό, αλλά και αξιώνει και πάρα πολλά μπόνους για τον ποδοσφαιριστή, για τον Ρόκα. Αλλά είναι μια περίπτωση που ο Μεντιλίμπερ την έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές και πολύ έντονα. Ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει αρκετά, ο 21χρονος εξτρέμ. Εγώ και πέρα ο Ολυμπιακός Νίκο έχει εστιάσει πάρα πολύ στο χαφ που θα πάρει. Στον παίκτη που θα πάρει στον άξονα του. Αναζητούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ένα χαφ Νίκο που θα το ανεβάσει ένα επίπεδο. Ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Χαφ, και γι' αυτό ως τώρα χτυπάει πάρα πολύ ψηλά. Έχει κάνει ήδη επαφές, όχι επαφή, με τον Άμραμπατ αρκετές Ολυμπιακές. Και περιμένει, γιατί τώρα τελείωσε το Μουντιάλ, να δει αν είναι διαθέσιμος την ιστοφέλη, τη θέλει Φενέρ, να κάνει μια γενικότερη κουβέντα για να δει αν μπορεί να αποχωρήσει εν λόγω περίπτωση.
0: Ναι.
1: Προσφάτως φαίνεται πως έκανε και επαφή και με την πλευρά του Μπρόζοβιτς. Ο Μπρόζοβιτς ζητάει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο βέβαια, το οποίο νομίζω εφόσον έρθει στην Ελλάδα θα είναι το μεγαλύτερο που θα έχει, εντάξει, κάποιος φοβοσφαιριστής, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο της Ελλάδας. Βέβαια ο ίδιος πιστεύω ότι μπορεί λίγο να εξετάσει τις αρχές τώρα και να έχει κάποιο καλό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είναι ένας παίκτης, Νίκο, που ακόμα και 33 που είναι ο Μπρόζοβιτς τώρα. Ναι, κάνει πλάκα στη χώρα μας. Αλλά δεν φάνηκε αρνητικός. Βέβαια, το ποσό που είπε για αρχή, για να μπει σε μια κουβέντα, ήταν λίγο υψηλότερο από τα συνηθισμένα που έχουμε στη χώρα.
0: 4 μπροστά.
1: Εκεί μπροστά, ναι. Δηλαδή, σε 3,5 με 4 φαίνεται ότι είναι το ποσό που ζητάει, δηλαδή 7 με 8 τη διετία.
0: Οκ.
1: Εντάξει. Το γεγονός ότι ο ίδιος μπήκε σε μια κουβέντα είναι κάτι θετικό. Το αντιλαμβάνεσαι. Και σου φέρω ως παραδείγμα αυτά τα δύο ονόματα, είναι για το τι ακριβώς ψάχνει ο Ολυμπιακός στον Άξονα. Ξέρει ένα παίκτη που θα βάλει δίπλα στον Έσε, πιθανότητα, γιατί ο Έσε θα παραμείνει, δεν έχει κάποια πρόταση, αλλά δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει, ούτε ο προπονητής σου.
0: Ναι.
1: Θέλει να βάλει ένα παίκτη δίπλα στον Έσε, Νίκο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και που θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Καταλαβαίνεις ότι μια από τις δύο περιπτώσεις που σου λέω είναι ενδεικτικές για τις προθέσεις που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις και να χτύπησε ψηλά. Και να δώσει ένα ψηλό συμβόλαιο, ακόμα και να πληρώσει σε ομάδα αρκετά χρήματα. Γιατί, είχε υποθεί και ένα ποσό έτσι, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που θα δοθεί για την ενίσχυση, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα. Δηλαδή, υπάρχουν και διάφορες πωλήσεις. Αν χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω, θα γίνει.
0: Αν πάει στα 32, δεν πρόκειται να πει όχι.
1: Βέβαια. Ακόμη και παραπάνω, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και φαντάζομαι, Νίκο, πως όταν είναι η ομάδα να γυρίσει σε λίγες ημέρες, στις 15, τη Δευτέρα γυρίζει, όχι 15, έχει την Τρίτη, έτσι, την Τρίτη. Όταν γυρίσει η ομάδα στην Ολλανδία, γιατί αύριο παίζει το φιλικό με την Λέουβεν,
0: ναι.
1: Μετά θα πάρουν τρεις μέρες και θα επιστρέψει η ομάδα. Όταν επιστρέψει η ομάδα θα επιστρέψει και με κοψίματα, θα είναι δηλαδή μείον κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και ευελπιστούν στον Ολυμπιακό ότι αυτό μαζί 15, 3 Τετάρτη του, μέχρι την ερχόμενη 3 Τετάρτη, να έχει προσπαθήσει να κλείσει μία με δύο εκθέσεις ακόμα ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούν ότι είναι κομβικό για τον προπονητή να έχει όσο να δουν περισσότερο παίκτες στη διάθεσή του, για να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός, Νίκο, κατά κάποιο τρόπο έτοιμο πόλεμος στα ευρωπαϊκά τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ναι, μεν έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη, αλλά ποιος δεν θα ήθελα να ξαναπαίξει σαν παίκτη.
0: Ωραία. Πέρα μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με πλούσιο ρεπορτάζ μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για απόψε και επιστρέφουμε για το τελευταίο.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργής στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενεύει ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολλή, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα, ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένα σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα διοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρα στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24-ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι, εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τα Κακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4. στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Καλή, πάρα πολύ καλή επαφή της ΑΕΚ, όχι ολοκληρωμένο deal, όχι συμφωνία. Φαίνεται να έχει τον παίχτη και θα δούμε στο επόμενο διάστημα. Δεν νομίζω που χρειάζεται πολύ πάνω από εκεί σήμερα, ξέρω, για να προχωρήσει και αυτή η υπόθεση να τελειώσει.
0: Μάλιστα.
7: Το τρόπο και γίνει και νωρίτερα από το 20 ημέρο, ε.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
7: Ορίστε.
0: Το τρόπο λέω στο Πέρα Κλουμπ.
7: Τώρα είναι στο Πέρα Κλουμπ, είναι το διήμερο που είπαμε και χθες, ε. Είναι το πιο όμορφο ταξίδι. Είναι. Το πιο όμορφο ταξίδι, το πιο σημαντικό από το κύριο Παντεμαλής. Είναι μια σύνδεση με τις ρίζες και πάλι, μια αφορμή, μια ευκαιρία για σύνδεση με τις ρίζες. Πήγε στο Πέρα Κλουμπ, πήγε στο Φανάρι, πήγε σε πρόσωπα που, εντάξει, είναι πολύ όμορφο να δουν και αυτά και να χαρούν με τη χαρά της ΑΕΚ, της ομάδας που είναι από εκεί, από την Κωνσταντινούπολη, από το Πέρα Κλουμπ, έτσι, από τη μήτρα τους.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα, κύριε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε μου. Και στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία μεταγραφικά νέα της ΑΕΚ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θοδωρή Καρβουνιάρη για να δούμε τι γίνεται στην προετοιμασία στην Ολλανδία.

0: Λοιπόν, πάμε όπως είπαμε, Ολλανδία. Θα δώσει Καρβουνιάρης μαζί μας για να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Αλλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά εσύ. Εδώ.
0: Πώς κυλάνε τα πράγματα?
1: Σουρουπόλη και στο Απελτόρν. Έχουμε δρόμο ακόμα, δεν ξέρω πώς τελείωσε. 11 η ώρα δεν ήταν, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το βαθύ σκοτάδι τότε πέφτει.
0: Το ξέρω.
1: Όλα καλά λοιπόν. Και σήμερα ολοκληρώθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ πριν από λίγη ώρα, η απογευματινή. Και πριν την αναξύπηση, ούτε ο Χαβιέρη Μπάλτα γλίτωσε το φατούρο.
0: Το
1: καθιερωμένο φατούρο.
0: Θα σε ρώταγα.
1: Ναι, ούτε αυτός γλίτωσε το καθιερωμένο φατούρο που πέφτει πριν την έναρξη της προπόνησης. Πάντα βρίσκουν αφορμή να πέσουν τίποτα φάπες πριν την προπόνηση για κάποιον. Σήμερα λόγω και της ανανέωσης του Μπάλτα δεν την γλίτωσε ούτε αυτός. Του φωνάζαν έλα. Με τα πολλά, με τα λίγα, τους πλησίασε. Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, αυτό δείχνει και μια οικειότητα σε ένα όριο βέβαια πάντα, που καλό κάνει. Καλό κάνει θεωρώ.
1: Όχι, και ήταν ωραίο ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες, υπάρχουν και σχετικά βιντεάκια, ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες όλοι μαζί, έλα, καμ, αυτά και τα λοιπά, γέλαγε και ο ίδιος, πήγε εκεί, εντάξει, και μετά και ο ίδιος το χάρηκε, εννοείται. Και το χάρηκαν και όλοι. Έγινε και αυτό και μετά, φινάλε.
0: Προπόνηση.
1: Μετά πήγε και, παρακολούθησε την προπόνηση, χαμογελαστός όλη την ώρα, γιατί βλέπει και αυτός ότι... Το κλίμα είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, και έχει μπει και αυτός μέσα στην ομάδα πολύ έντονα, στο εσωτερικό της ομάδας εννοώ. Και παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα από το πάγκο σήμερα.
0: Θοδωρή, τι θα δούμε στο πρώτο φιλικό την Κυριακή με την τεκράφτσα, τι πιστεύεις?
1: Νομίζω θα σου πω καλύτερα αύριο.
0: Ναι.
1: Και αύριο έχει μια διπλή προπόνηση, πάλι δηλαδή, έχει πάλι διπλή προπόνηση όπως και σήμερα. Έχει πάλι το πρωί και το απόγευμα. Θεωρώ ότι αύριο μπορεί να δείξει κάτι όσον αφορά την εντεκάδα, να δείξει κάποια δοκιμή.
0: Όχι τόσο πολύ, δεν σε πήγαινα στην εντεκάδα. Αν θα υπάρχει μια μίξη, ξέρεις, αν θα κάνει δοκιμές.
1: Εκτιμώ ότι έχει βάσει το σενάριο να δούμε μία εντεκάδα στο πρώτο μήχρονο και μία εντεκάδα στο δεύτερο.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό μόνο ο ίδιος το γνωρίζει. Αλλά από όσα έχω δει μέχρι τώρα, ναι, δοκιμάζει δύο διαφορετικές εντεκάδες και αλλάζει τα δίδυμα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τα δίδυμα. Αλλάζει τα δίδυμα στην επίθεση, αλλάζει τα δίδυμα στα χαφ, συχνά πυκνά. Δηλαδή δεν θα ξέρω αν θα δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Μαρίν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Σαχαμπό ή τον Μάνταλο. Τους έχει δοκιμάσει όλους μαζί όλες αυτές τις μέρες. Ή τον Γιώβιτς, μπορεί να το δούμε σήμερα, το δείτε με τον Γιώβιτς μαζί με τον Κατσίνοβιτς. Και είδαμε τον Βάργα μαζί με τον Ζήνη.
0: Ναι,
1: να πω, μην δούμε το Βάργα Ζήνη.
0: Το λέω αυτό γιατί δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, αν εξαιρέσουμε το μάτι του Super Cup, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μπορεί στα πρώτα φιλικά να είναι λίγο πιο. Να το πω έτσι, αναγνωριστικές οι ενδεκάδες.
1: Ναι, και αυτό είναι και το λογικό η αλήθεια.
0: Ναι, δεν
1: είναι.
0: Πιέζεται να δοκιμάσει τα βασικά σχήματα από τώρα, θέλω να πω.
1: Καθόλου. Ναι. Και γνωρίζουμε ότι ο Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς παίξανε πάρα πολλά παιχνίδια μαζί, γνωρίζονται. Καλό θα είναι σε αυτά τα φιλικά να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό, κάποιο διαφορετικό δίδυμο μπροστά, παράδειγμα το θέτω έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά προς το παρόν. Αύριο νομίζω θα πούμε περισσότερο για το φιλικό της Κυριακής.
0: Ωραία, θα
1: ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο τρομακτικό.
0: Όπως και όλες τις μέρες μεταφέρεις και με πολύ ωραία βίντεο στα social media του Big Wings Sport FM με όλη τη δράση. Οπότε ναι, καλό θα είναι όσοι μας ακούνε τώρα να τα παρακολουθήσουν και εκεί.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Στο Θοδωρή Καρβουνιάρη, επισταλμένο του Big Wings Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην Ολλανδία για την προετοιμασία της ΑΕΚ. 8 μέτρα 48 εκατοστά στην πρώτη προσπάθειά του στο Diamond League του Μονακό, ο Μίλτος Εντόγλου, μόλις ένα εκατοστό κάτω από την καλύτερη φετινή του επίδοση. Υπάρχει μια επική ανάρτηση του Νίκολα Μιλουτίνο στο Instagram με αφορμή την ανανέωση του συμβολίου του Κώστα Παπανικολάου. Έχει ποστάρει ο Σέρβο Σέντερ από τις διακοπές που βρίσκεται το βιντεάκι που η σεζόν 18-19, αν δεν κάνω χωρίς λάθος, ο Παπανικολάου τον πλευρίζει εκεί στον πάγκο και του κάνει κάτι σαν φυλάκι και γράφει ο Μιλουτίνο: δεν μπορείς χωρίς εμένα.

Έχω λησμονήσει να αναφέρω τις 11ες στο Ισπανία-Βέλγιο. Θα το κάνω αυτές αμέσως. 10 η ώρα η σέντρα, θυμίζω, σε 12 λεπτάκια. Η Ισπανία παίζει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και Ολιαρθάμπαλ. Και το Βέλγιο με Κουρτουά, Καστάν, Εγκόι, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Ράσκιν, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντεμπρόινε, Ντοκού και Δεκετελάρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Βελγίου αλλά και της Ισπανίας. Ο Νταντόγλου είναι πρώτος φυσικά έτσι αυτή τη στιγμή στο Diamond League. Δεύτερος είναι ο Τζαμαϊκανός Γουάνγκι Πίνοκ με 8.39.

0: Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ αλλά και τη σημερινή εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Δημήτρη Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Δεν μπορώ να αρχίσω διαφορετικά, ρε φίλε. Πάλι άσχημη είδηση. Ο ΠΑΟΚ πένθος ξανά για την οικογένεια. Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της 15χρονης αθλήτριας Άννας Μαρίας Πανταζόνη.
1: Δυστυχώς.
0: Τι γίνεται αυτό το 26, πραγματικά δεν είναι τρομερό.
1: Καλά, δεν υπάρχει ούτε εξήγηση ούτε λόγια. Δυστυχώς το περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι επέβαινε στην μηχανή με τον πατέρα της. Υπήρχε σύγκρουση με απορματοφόρο. Το πώς και το γιατί σίγουρα θα διευρυνθεί. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι τραγικό και μοιραίο με τον χαμό του νεαρού κοριτσιού που έπαιζε ποδόσφαιρο στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ο πατέρας...

0: Πάμε στα πεζά.
1: Μια είδηση από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την οριστικοποίηση της άφιξης του Σάντα Μαρία του Γάλλου κεντρικού χαφ την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά από την αποστολή του ΠΑΟΚ που τελειώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, φτάνει στη Θεσσαλονίκη και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που είναι επιλογή του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, απεγκλωβίστηκε τελείως στην εργασία του με την Βαλένθια και τον αποκτά ο ΠΑΟΚ, έρχεται για να τελειώσει τη συμφωνία, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει, να παρουσιαστεί και προφανώς από Τετάρτη να προπονείται με τη νέα του ομάδα. Μία από τις επιλογές του ΠΑΟΚ για το κέντρο, σίγουρα ακολουθεί κι άλλη και φαίνεται ότι είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί ο παίχτης, μάλλον και η συνθήκη με την οποία θα αποκτηθεί. Είναι αρκετά πιθανό στις συγκεκριμένες θέσεις να προσθεθεί άλλος ένας την εβδομάδα που έρχεται, τις προσεχείς ημέρες, και να δούμε μέχρι το τέλος αν μπορεί να υπάρξει και άλλη αλλαγή στα χάφη για τον ΠΑΟΚ. Σε θέσεις όπου κυριαρχεί το ερωτηματικό με το ΜΕΙΤΕ, το πότε και το αν θα καταφέρει να προσφέρει. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί διάφορες σκέψεις και δεδομένα. Θέλω να πιστεύω ότι ειδικά στα ΧΑΦ μέχρι την άλλη Παρασκευή ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτές τις δύο προσθήκες, του Σάντα Μαρία και ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Θα έχει την προσθήκη του Ταχαλή που έκανε δηλώσεις σήμερα στη Σουηδία, στην προπόνηση της Μάλμε. Παραδέχθηκε ότι κάνει συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει τελειώσει μεταγραφή, ότι έχει και άλλες ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει. Το ορόσημο χρονικά εδώ είναι το παιχνίδι της Κυριακής που δίνει η Μάλμε με την Γκέντεμπορκ και περιμένουμε από εκεί και μετά να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πιο δυνατές είναι οι πληροφορίες από την Σουηδία για το ότι έχει κλείσει το θέμα. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει κάποια όποια επιβεβαίωση. Νομίζω θα πρέπει χρονικά να τελειώσει αυτός ο αγώνας και να οριστικοποιηθούν όλες τις εξελίξεις από Δευτέρα, με στόχο πάντα για τον ΠΑΟΚ μέχρι την άλλη Παρασκευή να είναι και αυτός ο ποδοσφαιριστής κλεισμένος, έτοιμος, δηλωμένος για να έχει δικαίωμα να παίξει από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Προφανώς τέτοιος σκοπός υπάρχει και για τον Χατζηδιάκο, με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις, για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη συνεχίζονται. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι νεότερο ότι κλείνει ο ποδοσφαιριστής που εδώ και αρκετές ημέρες τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Και μια και μιλάμε για αυτή την εβδομάδα που έρχεται, η υπόθεση του Γιαννούλη σίγουρα θα έχει εξέλιξη. Τι είδους δεν ξέρω. Ο Γιαννούλης θα είναι στην Γερμανία. Θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Είναι 4-5 ζητήματα που ο σκοπός πλέον είναι να κλείσουν, να ανακοινωθούν οι παίχτες και να δηλωθούν την άλλη εβδομάδα στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Οπότε είμαστε αναμονή για τον Άλλη. Αυτό που γράφτηκε, επειδή μου είπες για τη μεσαία γραμμή, για το κεντρικό αμυντικό της τράτα των Ντομίγκες, ισχύει?
1: Όχι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση και δεν είναι αυτή τη στιγμή στις πιο επίγουσες υποθέσεις του επόμενου στόπερ. Πρώτα ο Χατζηδιάκος πρέπει να κλείσει και μετά θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και άλλον παίχτη. Είναι σκοπός ένα πιο δυνατό, πιο ψηλό ποδοσφαιριστή, χωρίς να είναι τώρα κάτι που επήγει. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ικανοποιημένος και από την πρόοδο του Μπαταούλα σε αυτή την προετοιμασία. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο Μπαταούλας. Άρα η απόφαση για την συγκεκριμένη θέση δεν είναι από τις πρώτες που περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, έγινε η τελευταία προπόνηση σήμερα εδώ στο Ζαλτ Βόμελ.
0: Αύριο του Βέντε.
1: Τελείωσαν οι προπονήσεις. Αύριο σε περιοχή πιο μακριά από εδώ που δεν ανακοινώνεται γιατί απαγορεύεται η προσέλευση φιλάθλων, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Βέντε 5 η ώρα Ελλάδας. Και την Κυριακή επιστρέφει.
0: 2,90 λεπτά, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Ένα παιχνίδι, 1,90 λεπτά.
0: Α, εντάξει, γιατί ήταν λίγο βαρύ.
1: Πολύ.

0: Προσθήκη με τον Παυλένκα, αυτός έχει επιστρέψει από όλους όσους απουσίαζαν. Ατομικό άρα εκτός και από το αυριανό με ΙΤΕ Ντεσπότοφ Σορετήρε. Και ένα θέμα με το Χατσίδη που προφυλάχθηκε σήμερα και δεν προπονήθηκε, άρα και αυτός μάλλον δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Είναι το πιο δυνατό τεστ. Η Ντβέντε έκανε πολύ καλή πορεία στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και εκείνη έχει υποχρεώσεις στα προγραμματικά του Europa League. Μετάδοση κανονικά από το ευρυδικό του Open και επιστροφή την Κυριακή, έτσι ώστε έχει δύο μέρες ρεπό ο ΠΑΟΚ. Να δούμε την Τετάρτη πόσες προσθήκες μπορεί να έχει το ρόστερ στην προπόνηση.
1: Ωραία, Δημήτρη μου, επειδή θα ξαναπούμε εμείς, καλή επιστροφή να ευχηθώ.
0: Να σας χαρακτηρίζω.
1: Στη δουλειά. Και από εβδομάδα εδώ είμαστε.
0: Καλό βράδυ, να σας καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δημήτρης Μπατζόγλου λοιπόν με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τρία λεπτά πριν τις 10, όλα έτοιμα. Οι δύο δεκάδες Ισπανίας και Βελγίου είναι στον αγωνιστικό χώρο και βγάζουν τις αγωνιστικές φωτογραφίες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτση που είναι η δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Πάνο Μπουρνά και τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στην μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Ολοκληρώθηκε και το σημερινό newsroom από τον Νίκο Ζερό που ήταν για τις προηγούμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή ακρόαση με το Fight Club, ένα πολύ ωραίο και καλό Σαββατοκύριακο. Πηγαίνετε για τα μπανάκια σας όσοι μπορείτε, ξεκουραστείτε και φυσικά εδώ δεν λέω να κολλημένη στους 94,6 γιατί είναι περίοδος που θα έχει πολλά. Να είστε καλά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

0: Πάλι γκρινιάζει την μεσημερινή το παιχνίδι. Πάλι γκρινιάζει. Θες να είναι 4 το πρωί, 5 το πρωί για να είναι απόγευμα εκεί πέρα. Να το κάνουμε 5 το πρωί, αλλά θέλω να ξυπνάς 5 το πρωί να το βλέπεις. Αφού δεν σ' αρέσει που είναι εκεί
1: θα
0: πέρα.
1: Θα ξυπνήσω για Αργεντινή τώρα, τι να κάνω.
0: Που έχει ήλιο.
1: Αφού έχει Αργεντινή.
0: Εντάξει. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω την γκρινιά. Δηλαδή, να γκρινιάζουν οι Αμερικανοί το καταλαβαίνω. Που είναι μεσημεριάτικο. Να γκρινιάζουν οι παίχτες που παίζουν στο Καρκαήλι το καταλαβαίνω. Να γκρινιάζουμε εμείς που μας κάθεται μια χαρά ώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν. 10 και 11 το βράδυ, τέλεια.
1: Βρήκε ευκαιρία το Βέλγιο να ξαναφλεξάρει αυτή τη φανέλα την περίφημη.
0: Αφού τους πήγε καλά.
1: Την οποία θέλω να σου πω. Η οποία δεν είναι ό,τι και ό,τι, δεν ξέρω αν είδες.
0: Δηλαδή.
1: Είναι φανέλα με βαθύς συμβολισμούς.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι αφιερωμένοι στο Ρενέ Μαγκρίτ.
0: Ναι.
1: Τον περίφημο, τον διάσημο ζωγράφο.
0: Ναι.
1: Με διάφορους συμβολισμούς από έργα του. Δεν είναι καν τυχαίο ότι υπάρχει με επικάλυψη πάνω στη ρίγα ότι κόβονται τα σχέδια πάνω. Mm-hmm. Γιατί έτσι τα έκανε ο Μαγκρίτ στα δικά του έργα. Και...
0: ναι, αλλά ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες ποδοσφαιρικές.
1: Ναι, ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες γιατί δεν υπήρχαν οι φανέλες ποδοσφαιρικές τότε. Το καλύτερο όμως είναι ότι στο Μαγκρίτ ανοίγει το περίφημο αυτή δεν είναι μία πίπα. Θυμάσαι το οποίο ξέρεις, είναι το αυτή δεν είναι μία πίπα. Έτσι. Είναι του Μαγκρίτ, λοιπόν. Και μέσα έχουν βάλει πίσω στο γιακά. Αυτή δεν είναι μια φανέλα. Ωραίο. Καλό αυτό. Καλό.
0: Εμείς ξέρουμε το This is a pipe. Ναι, αυτή είναι μια πίπα.
1: Εμείς ξέρουμε αυτό.
0: Από Πουλικάκο. Εμείς αυτό ξέρουμε από το
1: Πουλικάκο. Εμείς ξέρουμε αυτό. Εντάξει,
0: τώρα,
1: για να τα
0: αυτή
1: πούμε.
0: Αυτή δεν είναι μια πίπα. Δεν είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, από εκεί.
0: Όχι, ωραίο αυτό. Μπορεί η φανέλα να μας αρέσει. Ενώ να φαίνεται λίγο σαν. Αυτό, μπήκε στο πλυντήριο μαζί με κάποια σκούρα και τέλος πάντων βγήκε αυτό το πράγμα. Αλλά αφού έχει το δικό του συμβολισμό, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Και θα φορεθεί και πολύ, φαντάζομαι, στη Φλαμανδία. Αυτή η μπλούζα και στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να φοράνε τα παιδάκια που πηγαίνουν εξής βόλτα για παρκούρ, που πηγαίνουν να κάνουν ποδήλατο, που μπορούν να κάνουν πατίνι, να τη φοράνε. Του αρέσει. Μια χαρά.
1: Σε συνεπα. Γιατί θέλατε να τα ακούσετε. Θέλατε. Το θέλατε. Το τραβούσει η ψυχούλα σα να τα ακούσετε κιόλα. Κατάλαβες τι
0: αν
1: γίνεται.
0: Θέλαμε, λέει.
1: Αν παίρνουμε ποσοστά και αφήνουμε αυτή την πεντάλεπτη περκοματά να παίζει όλο. Πληρώνουμε ποσοστά.
0: Ναι, φυσικά πληρώνουμε.
1: Τι είναι τα πράγματα, πληρώνουμε. Στον Νίκο το Βεντουράτο θα πρέπει να πληρώνουμε όλοι οι μουσικά δικαιώματα.
0: Βεντουρόσιμο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Όχι σαν διάφορα. Πώς είναι, διάφορους τύπους που πέρα από τις εταιρείες. Πώς το λένε, την κλασική, την ΑΕΠ, ας πούμε, την Ορθόδοξη, την Original. Έχουν ανοίξει ο καθένας και μια εταιρεία. Το ξέρεις αυτό το τρεντάκι, έτσι, το καινούργιο, το αεριτζίδικο.
0: Όχι, ξέρω μια εταιρεία που έχει αντικαταστήσει την ΑΕΠ, επίσημη.
1: Ναι, υπάρχει αυτή.
0: Ναι,
1: υπάρχει,
0: δεν
1: θυμάμαι
0: το όνομά της, αλλά είναι η επίσημη.
1: Κυκλοφώνει μόνο για καμιά κοσαριά άλλες. Παίρνει ο καθένας τηλέφωνο που γουστάρει σε όποιον και λέει είμαστε από τον τάδε. Πραγματικά μας χρωστάτε τόσο. Μας χρωστάτε κατευθείαν εδώ μεταξύ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι γίνεται, όπου φτιάχνει.
1: Ναι, όποιος μας είσαι.
0: Αν τους καταγγείλει κανείς, δεν τους μπουζουριάζουν αυτούς.
1: Δεν έρχονται ποτέ απευθείας σε επαφή μαζί σου. Ναι. Σου στέλνουν κάτι, ένα email, ένα αυτό. Τώρα, αν είναι να έρθει.
0: Τύπου κυπώνω, ας πούμε.
1: Τύπου κυπώνω. Τύπου κυπώνω και ένα τηλεφωνάκι ίσως ότι 7 χρωστάτε θα κάνουμε φίλοι σας. Αν τσιμπήσεις, τσιμπήσεις. Τα βάζεις σε λογαριασμό.
0: Α.
1: Και είναι μια χαρά. Αν δεν τσιμπήσεις και πεις μίλησα με τον δικηγόρο μου, θα πάρετε τα.
0: Τα τρία μου LP.
1: Τα μπιμπιχλίνια μου. Λοιπόν.
0: Θα πάρετε τρία tracks.
1: Μπράβο. Προχωράει η ζωή. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έρε και να κάνω κανένα αστείο και να έρθω στο Γιώργο το Γιάννη τώρα του κάνουν τέτοιο πράγμα, έτσι. Έρε και να κάνουν κανένα αστείο τώρα. Που δεν ξέρουν εδώ πέρα τι bulldog είναι κατά βάζα. Δεν μπορεί να δείχνει, ας πούμε.
1: Στα 50 μέτρα. Στα 50 μέτρα θα πει. Είναι σαν αυτές τις ταινίες τις παλιές. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Facebook. Υπάρχει μια μαγική σελίδα λοιπόν, που λέγεται The VCR of Death. Δεν ξέρω αν την έχετε πετύχει πουθενά. Λοιπόν, η οποία είναι μαγική και δείχνει διάφορες μικρές περικοπές. Από παλιές υπέροχες cult ταινίες τρόμου, με διάφορους θανάτους που τώρα δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό σας, δηλαδή ούτε το AI δεν μπορεί να τους φτιάξει. Πώς να σας το πω, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι και ο Γιάννης, δηλαδή τον βλέπεις, πας να του πάρεις δικαιώματα ή οτιδήποτε, τον βλέπεις τα 50 μέτρα, τον βλέπεις σαν ένα καλοκάγαθο 25χρονο, ας πούμε, ο οποίος σου δείχνει ότι έχει μια ψυχή 75χρονο, αλλά μόλις πλησιάζει, μόλις μπει στα 50 μέτρα και μέσα.
0: Σε δαγκώνει στον καρούτσο.
1: Ναι.
0: Στον καρούτσο,
1: αυτό,
0: κανονικά.
1: Αυτό γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Οπότε. Ελάτε να τα πάρετε.
1: Με λίγα λόγια.
0: Απατεώνες από τον κύριο Γιαννήση, ιδανικά.
1: Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, ελάτε να τα πάρετε. Κάπως έτσι είναι η φάση. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο μεταξύ, εντάξει, με κλασικές ομάδες, κλασικές εντεκάδες. Τον κύριο, τον Ντεμπρόιν είναι πάλι μέσα.
0: Μέσα, ε.
1: Είναι μέσα.
0: Το φανταζόμουν.
1: Είναι μέσα ο κύριο Ντεμπρόιν. Ναι. Εντάξει, σου λέει δεν μπορεί να διέλυσε τον Μπρόιν. Πιτάκα, το αφήσουμε και έξω τον Ντεμπρόιν από τον Μπρόιν τελικό.
0: Είναι και άλλο παιχνίδι σήμερα τώρα. Άλλη βαρύτητα.
1: Ναι.
0: Θες ένα κράτημα μπάλα τώρα, θες και.
1: Ναι, αλλά θες και pressing. Γιατί θα κάνει τώρα ο κύριο Ντεμπρόιν σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα κάνει ό,τι μπορεί μέχρι το 65 που θα βγει.
1: Πραγματικά, αν με ρώταγε ποια ομάδα το pressing είναι πιο απίθανο να σπάσει, θα έλεγα την Ισπανία. Της Ισπανίας. Το build-up, ας πούμε, να χαλάσει. Θα έλεγα τη Ισπανία. Ναι. Και οι Βέλγοι βλέπω δεν πολύ καίγονται κιόλας να περσάρουν τώρα που
0: τόσο ψηλά,
1: κοιτά.
0: Όχι. Δεν νομίζω δεν να κάνουν τώρα τέτοια κατανάλωση δυνάμεων τώρα από νωρίς, μέσα στο Καρκαΐλι κιόλας. Όχι. Θα του περιμένουν στο. Ξέρεις, λίγο πιο πίσω από τη σέντρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει η ζώνη άμυνας. Ανέβουν τώρα ψηλά μόνο αν πάρουν εντολή δύο-τρεις φάσεις. Του πει ο Γκαρσία, ανεβείτε να δούμε πώς κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, για να δούμε. Και κρατήστε τον, πώς είναι, κρατήστε τον Λουκάκου με τον πνίχτη. Έτσι.
0: Ο Λουκάκου θα είναι έτοιμος να μπει στο σημείο που πρέπει. Για να δούμε. Ισπανία έβγαλε μια κάθετη παλιά.
1: Έλα μου μαθατόλη και μου ζητάτε χέρια. Έλα τώρα.
0: Πήγε να περάσει παλιά. Πέρασε παλιά στην πλάτη σαν
1: να σου πω κάτι. Για αυτούς που ζητάνε με το παραμικρό από το μισό μέτρο, ό,τι να είναι, σουτάρουν και ζητάνε χέρι, δεν θα έπρεπε να βγαίνει από κάτω και να λέει Βάρτσεκ. Και δίπλα να βγάζει ανούλα. Βάρτσεκ ανούλα.
0: Εντάξει, ο Βέλγος, πέραν το χειροδοχείο κολλημένο, το πρόλαβα και το κόλλησε το κορμί του, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν υπάρχει, αλλά και πιο έξω από το χέρι του, είναι το μισό μέτρο.
1: Είναι,
0: αλλά και παρόλο που ήταν το μισό μέτρο, το είχε προλάβει και το είχε μαζέψει δίπλα στο κορμί του. Οπότε θέλω να πω, είναι διπλή χαζομάρα να κάνεις, ας πούμε, την παραμικρή διαμαρτυρία για αυτή τη φάση.
1: Δεν είναι πρόβλημα, τώρα θα τα μαθαίνουν στις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Θα τους λένε διαμαρτυρία 1, διαμαρτυρία 2, διαμαρτυρία 3. Δηλαδή, όταν στάρουμε από το 1 μέτρο, θα κάνουμε μια χλιαρή διαμαρτυρία και νομίζουμε ότι χτύπησε χέρι. Άμα στάρουμε από τα 3 μέτρα, έντονα, άμα στάρουμε από τα 7 μέτρα και πιστεύουμε ότι χτύπησε χέρι, μπορούμε να πάμε να πάρουμε και κάρτα αρκεί να μας δώσει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τέτοια φάση. Δεν είναι ωραία τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραία, ρε Κώστα. Σου λέει ο άλλος μπούμερ και τέτοια, δεν βλέπεις. Μα πόσο έχει αλλάξει. Το ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει άρδιν, συλλήβδιν. Που λένε και στα χωριά μας.
0: Εδώ σβήνω τιμωρίες από κόκκινες κάρτες, Γιάννη μου τώρα. Τι συζητάμε. Εδώ παίρνουν τηλέφωνο προέδροι. Παίρνουν τηλέφωνο προέδροι και αλλάζουν οι αποφάσεις κόκκινο καρτών. Τώρα αυτά, πού να τα,
1: δηλαδή,
0: τα πεις.
1: Δηλαδή, κυρίου...
0: Αυτά δεν τα κάνω Βιδέλα.
1: Του κυρίου...
0: Δεν τα κάνω Βιδέλα. Δηλαδή, δεν είχε πάρει ο Βιδέλα τηλέφωνο να πει παιδιά να ακυρώσουμε μια κόκκινη κάρτα.
1: Βιδέλα δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό.
0: Τι εννοείς.
1: Κώστα μου, ο Βιδέλα και οι παλιοί άνθρωποι δεν κάναν τις δουλειές τους με στη μούρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο Βιδέλα, όταν έφτασε η ώρα, είδε πως πήγαν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πήρε τον πρόεδρο του Περού και του είπε.
0: Άσε μια καλή περίπτωση για το Βέλγιο πάει να γίνει.
1: Αυτό
0: εδώ.
1: Το μια καλή περίπτωση. Αυτό είναι το
0: πρόβλημα. Περίμενα, δεν ήθελα. Μια υποσχόμενη ήθελα. Μια υποσχόμενη.
1: Ναι. Αυτό λέμε, δεν τελείωσε η φάση. Έχει τελειώσει η φάση. Έτσι, προπολού. Λοιπόν. Πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Περού και του είπε αγόρι μου παίζουμε αυτά, ξέρεις, θέλουμε 4 γκολ διαφορά, εντάξει, έχω κάτι στάρια εδώ για σένα, έτσι, τα έχω φορτώσει εγώ στα πλοία να ξέρεις, 2 μέρες μετά που θα τελειώσει το Μουντιάλ, έτσι, θα μου ανοίξει εκεί στη Λίμα ένα χώρο, να έρθουν 2 πλοιαράκια εκεί να ξεφορτώσουν κάτι στάχια για το πολύπαθο λαό του Περού. Είμαστε σύμφωνοι, αδερφέ μου, του πω άλλος. Έτσι γίνονται δουλειές. Πώς γίνονται δουλειές τώρα, μέσα στα μούτρα του κόσμου.
0: Βεβαίως και μέσα στα μούτρα.
1: Εντάξει, πλέον γίνονται και
0: ανερυθρίαστα.
1: Γίνονται και ανερυθρίαστα. Κατάλαβες. Κουκουρέγες, γιατί είναι οι κλέφτες, ρε παιδιά. Όχι, για το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει ποτέ το Μουντιάλ, για να ακριβά. Ας φάει τώρα το πρώτο γκολ και βλέπουμε. Όλμο κάνει κάτι τριπλή στον εαυτό του εκεί μέσα στην περιοχή. Τον οποίο Όλμο επιμένει να το ξεκινάει από τους παίκτες που ξέρουμε ότι είναι πολύ ταλαντούχοι. Αυτό το Μουντιάλ είναι ο λιγότερο επιδραστικός από τους μπροστινούς της Ισπανίας, πρέπει να πω. Του έχω μια συμπάθεια, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ. Δεν την έχει παλέψει ενώ και πάρα πολύ. Τον Ντόκου για μάλλον ωραίο μάτσα, που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ωραίο, δύο ταλαντούχων παίκτων. Τέλος πάντων, συγγνώμη, χοροπηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο σαν χαρούμενα πουλάκια από κλαδί σε κλαδί, όπως ξέρετε. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς. Έτσι είναι, πιάνουν και ζέστη σιγά σιγά. 10 του Ιούλη. Μια βδομαδούλα. Mm-hmm. Εδώ πέρα, αλλά και τι βδομαδούλα. Και τι βδομαδούλα, τι βδομαδούλα και με τι μάτς. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα του πιάνουν και άλλους οι ζέστες. Δεν τη θυμάστε την κυρία Μαρίγια τη Σελέστ. Δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαρίγια Σελέστ, πέρα από αυτά που.
0: Τη Παραγουάη, λε. Παραγουάης... Η δημοκρατική αυτή η κυρία με τις μοντέρνες απόψεις ναι, για τους αυτή... ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων και όλων των κομμάτων.
1: Αυτή η βουλευτής της αντιπολίτευσης. Θυμίζω ή ενημερώνω, μια να το ξέρετε, είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης στην Παραγουάη και ανήκει σε. Στην...
0: Στον προοδευτικό χώρο, θα έλεγε κανείς.
1: Στον προοδευτικό χώρο, ναι, θα έλεγε κανείς. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Κεντροαριστερά. Mm. Κεντροαριστερό είναι το κόμμα. Έτσι, έτσι αυτό προσδιορίζεται, mm-hmm. τέλος πάντων. Mm-hmm. Αντιπολίτευση στη δεξιά κυβέρνηση της Παραγουάης. Αφού λοιπόν είπε όσα είπε, αφού την κράξαν μέχρι και λαγοκέφαλη. Εντάξει.
0: Έζησε την ανάρτηση. Την κατέβασε την ανάρτηση.
1: Τι να το κάνουμε.
0: Άλλο θέλω να σου πω ότι κατέβασε αυτά.
1: Τι να το κάνουμε. Κατέβασε την ανάρτηση αφού είχαν γίνει 7 δισεκατομμύρια κρίσεων.
0: Δεν θυμάμαι αν ψέλησε καμιά συγγνώμη γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά ζήτησε από τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη εκείνο. Αυτό τα ξέρει.
1: Συγγνώμη, το έχασα αυτό.
0: Ναι, ναι. Επειδή ο Εμπαπέ απάντησε.
1: Αλήθεια.
0: Απάντησε με αυτό που έχει διαβάσει εδώ την απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κατέβασε την ανάρτηση και ζήτησε τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη.
1: Εντάξει. Για αυτές τις περιπτώσεις, ρε εσύ, πραγματικά, και ξέρετε ότι το λέμε μόνο προς παραδειγματισμό, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη ποινή, ας πούμε, η οποία θα ισχύει στην Αθούνθιον. Εντάξει, πώς ήταν το παλιό που κρέμαγα την ταμπέλα με Teddy Boys, mm-hmm. να τη βγάζουν αυτή κανένα τέτοια με μια ταμπέλα είμαι ηλίθια. Είμαι ηλίθια και φασίστρια, mm-hmm. επίσης. Φασί και ρατσίστρια. Τρία. Είμαι ηλίθια, φασίστρια, ρατσίστρια. Σου κρεμάει μια ταμπέλα να βγαίνει στον δρόμο, να κάνει μια βόλτα, σε βλέπει ο κόσμο, σε χτυπάει στην πλάτη έτσι ιστορικά και πηγαίνει.
0: Το πρόβλημα, πριν συνεχίσει με την ιστορία τη κυρία αυτή, το πρόβλημα στην Παραγουάη, επειδή έχουν μια γιορτή στην οποία καίνε το όνομα του πιο μισητού ανθρώπου τη χρονιά. Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, κάψαν το όνομα του Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίο Εμπαπέ, όταν απάντησε στην κυρία αυτή. Διαχώρισε το λαό της Παραγουάης και τους παίχτες της Παραγουάης που είπε ότι αγωνίστηκαν με τιμή κλπ. Θέλω να πω, δεν άνοιξε καμιά βεντέτα με την Παραγουάη, με τους παίχτες, παρά τα κλωτσομπούνια που φάγανε. Και δευτερευόντως, δεν έκανε και τίποτα φοβερό, Εμπαπέ στο. Δηλαδή...
1: Αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, Κώστα, όλα τα σκεφτόμαστε με τη λογική. Εντάξει, αυτό έγινε σε ένα χωριό της Παραγουάης.
0: Okay.
1: Εντάξει. Πρόσεξε όμως, το θέμα είναι πώς επικοινωνήθηκε. Καταλάβες, δηλαδή. Έχει μεγαλύτερη σημασία να λέμε για την Αμαρία, γιατί η Αμαρία το είπε στο κοινοβούλιο της Παραγουάης. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται απευθείας, διεθνές, γνωστό. Το άλλο έγινε πάρα πολύ γνωστό, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, μια παλαϊκή συγκέντρωση 500.000 ανθρώπων στο κέντρο της Αθουθιών, όπου περιέφεραν το όμοιο μοτοβί. Ήταν σε ένα χωριό ανάμεσα στο έθνο, δηλαδή, ξέρω εγώ, σε 1.000 χωριά της Παραγουάης κάψαν 1.000 ομοιώματα και σε κάποια, όχι μόνο σε αυτός ο λόγος, σε 50 χωριά πιθανώς κάψαν το όμοιο του Εμπαπέ.
0: Ο λόγος ποιος είναι, τι τους έκανε. Επειδή βάλε τον κόλ που κερδίσανε.
1: Ο λόγος είναι ότι μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους.
0: Ενώ αντικειμενικά, αν είχε υπάρξει κάποιο μπιφ πέραν του ότι δεν έδωσε το χέρι στον οδοφύλακα και του πέταξε την μπάλα στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Αν υπήρχε κάποιο μπιφ με κάποιον παίχτη, κάποιο υπουλοχτύπημα, κάποιο ξέρω εγώ, μανούλες, αδερφές κτλ. Να καταλάβω ότι δεν το χωνεύουμε. Τι μας έκανε ο Εμπαπέ.
1: Μας απέκλεισε.
0: Okay.
1: Τι άλλο δηλαδή θες.
0: Επειδή βάλει το πέναλτι, μας απέκλεισε όλη η Γαλλία. Γιατί δεν κάψαν όλο.
1: Ναι, αλλά δεν έδωσε το χέρι του μετά.
0: Α, δεν έδωσε το χέρι του.
1: Και αυτό είναι το καινούργιο θέμα. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω.
0: Μα του είχαν δώσει τον αγώνα του οι άλλοι. Γιατί να δώσει το χέρι στο τέλος.
1: Δεν έδωσε τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Που του έτεινε το χέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το έδωσε.
0: Μπορεί να του είχε σούρει πιο πριν, δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Το λέω εγώ.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Το λέω εγώ.
1: Αυτό το λες εσύ γιατί είσαι φιλογάλος και σοβινιστής.
0: Δεν είμαι ούτε φιλογάλος ούτε σοβινιστής.
1: Αυτό το λες εσύ. Ότι δεν είσαι. Τα λόγια σου λένε άλλα.
0: Τι είναι τα λόγια μου.
1: Είδες αμέσως σε 30 δεύτερα το έχω ξεφτυλίσει όλο, το έχω γυρίσει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, εσύ σωστά να ρωτιέσαι. Αυτό όμως που λέμε στην πραγματικότητα είναι ένα παράδειγμα επικοινωνίας για το πώς εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, κάποιοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι ένα και ένα κάνει δύο, ενώ ένα και ένα κάνει τρία, ή ένα και ένα κάνει πέντε, ένα και ένα κάνει οχτώ, καμιά φορά. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Η κυρία αυτή λοιπόν, η Σελέστα Μαρίγια. Κρίμα ότι έχει και ωραίο όνομα, ρε παιδί μου. Σελέστα Μαρίγια. Είναι ωραίο όνομα. Ένα ωραίο όνομα. Κρίμα. Επανήλθε στο θέμα μετά από όλα αυτά που είπε ο κύριος Κώστας και αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον τερματοφύλακα. Λέει ο νεαρός τερματοφύλακας μας, πάλι στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ορλάντο Χιλ άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα. προς τον Εμπαπέ. Κάνει και συναισθηματική μετάφραση. Ναι. Δηλαδή δεν άπλωσε το χέρι του, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα. Ναι, ναι. Όταν είσαι, ρε παιδί μου, γνήσιος, γελίος, λαϊκιστής, ηθοποιός, κομμωδός, πραγματικά πολιτικός, δηλαδή, υπηρέτης του ψέματος, δηλαδή το πόσο εύκολο το έχεις, είναι τρομερό. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Τάνας γιος, είπε η κυρία Μαρία, τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια.
0: Α, το είπε και Τάνας γιος.
1: Βεβαίως. Και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος, ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Πού το ξέρει εκείνη.
1: Ήθελα να τα μπλέξει όλα μαζί, να ξαναθυμίσουμε το Καμερουνέζος, ξέρεις. Και το ξαναβάλε όλο μαζί.
0: Πού ξέρει τι κάνουν πραγματικοί Γάλλοι, δηλαδή. Έχει ξανασταθεί τον Αλέν Ντελόν.
1: Μπορεί να έχει ζήσει στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έχει δει ταινί, μπορεί να έχει δει Λουί Ντεφινές. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω μερικές φορές.
0: Ίσως γιατί έχει το χιούμορ του, θα έλεγε κάποιος. Βγάζει τόσο γέλιο. Όχι, το χιούμορ δεν το έχει, αλλά βγάζει τόσο γέλιο. Μάλιστα.
1: Έχει μίσει τα καλύτερα λόγια για τον Τραμπ.
0: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Δεν πέφτουν τα σύννεφα ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν λες πώς δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν το λες. Πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Τι
0: καλά να είναι.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Καλά είναι και αυτή, καλά να είναι και το, ξέρεις, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Παραγουάης που της επιτρέπει να δίνει αυτό το σοου κάθε φορά και να λέει βλακίες. Να κάνει εθνικό ζήτημα το τίποτα.
1: Είναι πραγματικά η μόνη απορία που μου έχει μείνει. Όταν τα είπα αυτά τα πράγματα, και δεν υπάρχει βίντεο από αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ποια ήταν η αντίδραση του κοινοβουλίου, ποια ήταν η αντίδραση των υπολείπων. Δηλαδή, θέλω να πω, το κοινοβούλιο της Παραγουάης τι είναι. Είναι μια φάση, ξέρω εγώ, λίγο, να μην πω το σημαντικό, τρετοκοσμική, αλλά σχετικά απολύτιστη, όπου ξέρω, επιδοκιμάζει. Είναι αυστηρή, την πετάξαν έξω. Δηλαδή, τι είναι η βουλή.
0: Φαντάζομαι όχι, γιατί για να τα πει την πρώτη φορά και να τα ξαναμπεί και δεύτερη, σημαίνει ότι σε επιτράπει να λέει βλακίες και να
1: δεν
0: λέει
1: πράγματα που
0: λοιπόν. Τάνα σε γη.
1: Ναι. Δεν έχει φρουρά λοιπόν και μπορούμε να βρίζουμε εκεί μέσα. Με λίγα λόγια.
0: Βουλευτική ασυλία. Τι να σου πω.
1: Έχουνε και εκεί.
0: Δεν θα έχουν παντού, δεν έχουν.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν παντού. Καλά, εμείς εδώ το έχουμε δεμένο γύρω-γύρω με την ασυλία, δεν το συζητάμε. Εδώ πέρα δεν τρέχει τίποτα. Τέλος πάντων, πάσε τόσο πολλά περίεργα πράγματα γίνονται. Υπάρχουν και πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι λιγότερο περίεργα. Ενδεχομένως σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως τα περιμέναμε. Εμείς όταν μεγαλώναμε, όχι, αλλά αυτή τη στιγμή, σήμερα που όλα παίζουν, η είδηση στην οποία θα αναφερθούμε δεν είναι καθόλου περίεργη, διότι η FIFA, θέλω να σου πω, η FIFA, η οποία έχει κάνει μια γιγάντια προσπάθεια, μια τεράστια προσπάθεια να αυξηθούν τα έσοδα, δεν λέω τα έσοδά της, έτσι θέλω να προσέξεις τι λέω.
0: Ναι.
1: Να αυξηθούν τα έσοδα από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ούτως ώστε Κώστα μου, θέλω να σου θυμίσω πάντα, το 97% έτσι,
0: στην τσέπη
1: να ξαναγυρίσει, ακριβώς, ναι. Κώστα μου, να ξαναγυρίσει στο
0: στην
1: ποδόσφαιρο
0: της ανάπτυξης.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε.
0: Καμιά φορά βέβαια ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Σου δίνει κάποιος λεφτά, ξέρω εγώ, από τον νονό σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή σου δίνει κάποιος λεφτά. Έτσι, δίνει κάποιο λεφτά στον μπαμπά σου και λέει: δώστε του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δίνει ο νονός λεφτά στον μπαμπά σου και το συναντάει και του λέει: όταν θα δεις τον Γιάννη το βαφτιστήρα, μου δώσε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά δηλαδή τώρα από το Μουντιάλ μπορεί να πηγαίνουν στην τσέπη, ξέρω εγώ, του κυρίου Τζιάννη.
1: Ναι.
0: Και από εκεί να
1: πηγαίνουν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, παίρνει τα λεφτά. Δεν πηγαίνουν απευθεία στην ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω: ποια είναι η ανάπτυξη, να τα δώσουμε, ποια είναι η ανάπτυξη.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέει.
0: Κάποιοι άνθρωποι τα βάζουν στην τσέπη του για να από την τσέπη τη δική του μετά να καταλήξουν την ανάπτυξη.
1: Τσέπη τη ανάπτυξη, μπράβο, κατάλαβα.
0: Αλλά θέλω να πω: δεν πάνε απευθεία
1: τα
0: έσοδα κατευθείαν στο λογαριασμό τη τράπεζα που λέει ανάπτυξη.
1: Ναι, Κώστα μου, γιατί πρέπει να αγιαστούν. Πρέπει να αγιαστούν.
0: Πέραν του να αγιαστούν, δεν πηγαίνουν απευθεία. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποιοι μεσάζοντε.
1: Υπάρχουν κάποιοι μεσάζοντε και κάποιο τώρα θα πεταχτεί και θα πει. Οι μεσάζοντες και δεν παίρνουν κάτι. Δηλαδή και οι τράπεζες. Κάνεις μια μεταφορά, μια τράπεζα σε μια άλλη. Δεν υπάρχει ένα έμβασμα. Δεν κάνεις ένα έμβασμα. Δεν κρατάει κάποιος μια προμήθεια. Στην περίπτωση της FIFA, όχι.
0: Επειδή είναι Ελβετός ο κύριος Τζιάννη, κατευθείαν να μιλήσουμε για εμβάσματα και τράπεζες τώρα και προμήθειες.
1: Ντροπή. Ντροπή.
0: Το 3% πλάκα-πλάκα που πηγαίνει. Τα 97% πηγαίνει στην ανάπτυξη.
1: Το 3% πηγαίνει στην ανάπτυξη και το 3%.
0: Στα μισθά των ανθρώπων της FIFA, ας πούμε, πηγαίνει. Ειλικρινή απορία.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω να σου απαντήσω.
0: Τα μισθά των ανθρώπων της FIFA δεν είναι και αυτό κομμάτι της ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν αναπτύσσει το ποδόσφαιρο, έχει ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε να αναπτυχθεί.
1: Σωστά.
0: Δεν πάνε μόνο του. Πώς θα αναπτυχθεί.
1: Σωστά. Δηλαδή, για να είσαι στη FIFA σημαίνει ότι είσαι πυλώνας της ανάπτυξης.
0: Είσαι νομινάτος.
1: Ναι.
0: Είσαι πεφωτισμένος. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που μπήκε εκεί και βαράσει ένα πληκτρολόγιο κάνεις έτσι τώρα, δεν. Σημαίνει ότι έχεις ιδέες. Είσαι κομμάτι της ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Το 97% δεν πάει και σε σένα που είσαι ένα κομμάτι της ανάπτυξης.
1: Μήπως τα μισθά τους συμπεριλαμβάνονται στο 97% και το 3% κόστα γυρίζει στην κοινωνία με έναν τρόπο. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να
1: στην
0: το
1: σκεφτώ. Στην κοινωνία. Εντάξει, όταν λέμε FIFA, αυτό το 3% που λέμε, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας, τι μπορεί να είναι. Έτσι, το 3% μπορεί να μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ενδεχομένως, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό που ξέρω λοιπόν και αυτό που ξεκίνησα να σας λέω είναι ότι η FIFA στην προσπάθειά της αυτή να βρει περισσότερα χρήματα για να αναπτυχθεί το αφρικανικό ποδόσφαιρο και να αναπτυχθούν υποδομές στην Οκεανία. Αυτό εννοούμε, έτσι, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Εκτός από τα διάφορα, από τις τιμές εδώ των εισιτηρίων που κάποιοι ανόητοι τις χαρακτήρισαν εξωφρενικές, από όλο αυτό το κόστος του να δεις ένα παγκόσμιο κύπελλο αυξήθηκε, ξέρω εγώ, 5.000% σε σχέση με τα προηγούμενα και όλες τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει προς τα πάνω, βρήκε εναλλακτικές ιδέες για να έχουμε λίγα παραπάνω έσοδα για την ανάπτυξη, όπως μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, μια υπέροχη ιδέα είναι ότι, είπε η FIFA, έχουμε τον τελικό, εντάξει, στο MetLife Stadium του New Jersey. Εντάξει. Βλέπεις ένα γήπεδο, το βλέπεις εκεί. Γήπεδο τεράστιο. 100, ξέρω εγώ. 100 επί 70. Τετραγωνικά πολλά. Άμα τα κόψουμε σε κομματάκια χορτάρι αυτά και τα πουλήσουμε.
0: Το έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτη. Γατάκια. Το έχει κάνει η Μπαρσελόνα. Πούλαγε κομμάτια χορτάρι και στα καδράριζα. Μα έδειξε τα μέσα και σπίτι.
1: Αυτό ακριβώς κάνει και ο κύριος Τζιάννη. Ναι, ο κύριος Τζιάννη όμως.
0: Για το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Για το καλό του ποδοσφαίρου πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, έχουμε.
0: Επίσης, αν πάρεις ένα κομμάτι χορτάρι από το Met Stadium και το φυτέψεις σε ένα γήπεδο στην Ουγκάντα. Την τούφα αυτή.
1: Εννοεί. Βεβαίως. Θα
0: μεγαλώσει και θα γίνει γήπεδο ολόκληρο, γιατί είναι αγιασμένα αυτά τα χορτάρια εδώ του Met Life Stadium.
1: Ακριβώς, Κώστα.
0: Δηλαδή, θα βάλεις ένα κομμάτι ένα επί ένα στην Ουγκάντα, οπουδήποτε, ρε παιδί μου, στο Νεπάλ. Στη Οκεανία. Όπου θες.
1: Και θα γίνει γήπεδο και θα παράγει και παίκτες.
0: Αυτό. Είναι,
1: ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς ο κύριος Τζιάννη, επειδή είναι λίγο πιο οργανωμένος από τον κύριο Ζωάν, είπε, λοιπόν, θα φτιάξουμε πρώτα. Λοιπόν, θα δίνουμε ένα κομμάτι χορτάρι που θα το λέμε Foundation Edition. Εντάξει. 390 ευρώ. Το φθηνό τώρα, έτσι. Το φθηνό. Δεν θα καταλάβω γιατί γελάς.
0: Ναι, θέλω να δω την ταρήφα πώς σε διαμορφώνει.
1: Μετά θα βάζουμε ένα άλλο κομμάτι χορτάρι που θα είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: αλλά θα έχει μια καλύτερη κορνίζα, θα έχει μια καλύτερη θήκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και θα το λέμε Stadium Edition. Εντάξει.
0: Πόσο?
1: 775 ευρώ. Τα διπλά.
0: Πιασέκολο,
1: τα διπλά, τα διπλά. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε ένα άλλο κομμάτι χορτάρι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα είναι.
0: Και πώς θα είναι το ίδιο?
1: Θα είναι σε μια άλλη θήκη όμως.
0: Μήπως είναι αυτό που το έχουν πατήσει πιο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στο όνομά του. Δηλαδή λέμε εδώ
1: μπορεί.
0: Το πάτησε ο Μέση 32
1: φορές. Μπορεί, θα είναι.
0: Έχουμε σένσορες από κάτω.
1: Θα είναι κομμάτι, πώς το λένε, κομμάτια κομμένα σύμφωνα με το heat map.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Legacy Edition.
0: Ένα χιλιάρικο.
1: 1035.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και θα φτιάξουμε και ένα καταπληκτικό που θα σας δούμε. Ξέρω εγώ, 2-3 κομματάκια μαζί που θέλει. Ξέρω τι θες, Μέση. Δελτίο. Μα με κόβεις πάνω στο καλύτερο, ρε Γεωργιάιντε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φαίνεται να διαδραμάτισε η πανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη, φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για την διεξαγωγή μη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο. Η πλευρά της ηγεσίας διαμηνεί πως πρώτα θα γνωματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακοπής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργής στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενέβη ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα. Ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένα σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα διοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρας στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι, εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
12: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
12: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
13: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
12: σε μια μεγάλη live συναυλία.
13: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
13: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
12: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
13: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
12: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
13: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
12: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
12: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Που δέχεται η Ισπανία.
0: Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι.
1: Να
0: δούμε. Λοιπόν, περιμένω τώρα, θέλω να κάνω την αναφορά της τύχημα. Θέλω να δω και τον γκολ στο replay όμως. Καταλάβεις τι γίνεται.
1: Να. Περιμένω.
0: Όχι, θα περιμένω, θέλω να το δω.

0: συζητάμε για offside, στα νωρίς νωρίς. Τώρα τι σταματάνε τη φάση που είναι 52 παίχτες μπροστά.
1: Μάλιστα. Ναι. Τον χάσατε τον παίχτη στο κέντρο της άμυνας.
0: Όχι, έβαλε μπροστά χέρι από τον άλλον όπως πρέπει.
1: Τον χάσατε. Δεν πήγατε πρώτη στην μπάλα. Πήγε πρώτο στην μπάλα εκείνος. Λοιπόν, το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην 11άδα. Μέσα από το Στίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στο πιο μουντιαλικό watch party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus ή plax, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, και έχουμε παιχνίδι εδώ τώρα, γιατί είμαστε 42, έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Καλό λέω αυτό για το παιχνίδι. Να έχουμε τζόγο.
0: Γιατί δεν πήρε κέντρο που έκανε καρδούλα.
1: Δεν είναι στις τιμωρίες, δεν είναι στις ποινές.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Όπως η χθες λέει, υπήρχε μια τέτοια, γιατί ενώ έβαλε χέρι μπροστά.
0: Το είπα πάλι.
1: Τι εννοείς.
0: Τι ίδια ιστορία, γιατί δεν πήρε κάρτα.
1: Ναι, γιατί τα λέγανε κανένα χαβαλέ. Ναι. Το αγκαλιαστήκαν μετά γιατί δεν
0: πήρε. Ναι. Η δεύτερη περίπτωση. Ναι. Τρεις περιπτώσεις έχουμε. Στην πρώτη είχαμε κόκκινη, γιατί την έλεγε άσχημα σε αντίπαλο. Στις άλλες δύο υπήρχαν φιλικές συζητήσεις.
1: Στην πρώτη είναι απλά κόκκινη. Είχαμε κόκκινη και επικό διευθυντή και rave κομμάτι που γίνει μετά από αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί βγήκε όλο με στεντόρια φωνή και το είπε. Και έχει γίνει φοβερό rave κομμάτι το συγκεκριμένο με τη φωνή του διευθυντή. Εδώ δεν έχουμε κίτρινη.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε, εντάξει. Παίχτη της Ισπανίας, γιατί τον κράτησε, τον τράβηξε, τον αγκάλιασε, του έκανε διάφορα. Εκεί πήγε να του κάνει τον έρωτα.
0: Τι απορείς ρε κουμπάρση.
1: Έλατε.
0: Τι απορείς ρε αγόρι μου.
1: Έλατε.
0: Τι απορείς πραγματικά. Απορείς για ποιο λόγο.
1: Νομίζω είναι λίγο ταρακονημένη η Ισπανία. Γιατί έφαγε το πρώτο γκολ και γιατί σε ένα παιχνίδι που το έλεγχε, γιατί το έλεγχε μέχρι τώρα η Ισπανία το παιχνίδι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά να ισοφαρίζεται. Και λίγο αυτό νομίζω ότι κλώνησε. Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού μπορεί να βγει δεύτερο ημίχρονο και να είναι μια άλλη ομάδα. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που ο μποξέρ που νιώθει ανήκη του ξαφνικά τρώει μια μπουνιά και λίγο ταράζεται. Λες, όπ, τι έγινε.
0: Ναι. Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις άδικο ότι κάπως έτσι είναι η φάση. Όχι, όταν δεν έχεις φάει γκολ, δεν τρως γκολ στο έκτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λίγο ναι, ταράζεσαι. Ακόμα και αν είναι το έκτο παιχνίδι. Να ξέρετε, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο Πόρο ήταν. Ποιος ήταν εκεί που προσπαθούσε να το μαρκάρει, αλλά του έφυγε στα ίσα.
1: Ναι.
0: Ο Ντεγκεταρή και μπράβο του, γιατί είναι. Χωρίς να είναι, θα λέγαμε, ο κλασικότερος center four. Δεν θα έλεγες δηλαδή ότι είναι θετικός μέσος. Έχει κάνει κινήσεις σε center four και έχει βάλει γκολ με πολύ center four-ίσια κίνηση. Χα, τι λέρε, κατάλαβες.
1: Εντάξει, υποχρεωτικό είναι να μας δείχνουν με τη γραμμή ότι είναι on-side. Δεν είναι κάτι που είναι κάτι που προβλέπεται. Να το δείχνουν για να το βλέπουν οι τηλεθεατές. Oh, it's okay.
0: Ναι, απλώς εδώ πέρα ήταν on-side για. Ξέρω εγώ.
1: δεν έχει σημασία. Αφού προβλέπεται να το δείχνουν.
0: Για 5 εκατοστά. Όπως θέλουν τα φτιάνουν, Κώστα μου.
1: Α, έτσι είναι γραμμές, κουνιούνται γραμμές.
0: Κώστα μου, όπως θέλουν.
1: Να φτερνιστεί εκεί ο βαρίστας, να φτερνιστεί όπως και να πάει 3 πόντους πιο πίσω η γραμμή, βέβαια.
0: Ποια είναι γκρίνια, παιδιά, ότι κάνει καρδούλα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Έλα λίγο.
1: Συγγνώμη, τι τσουρούχο τελείωμα εδώ.
0: Σοβαρευτείτε λίγο. Σοβαρευτείτε λίγο. Ξαναβλέπουμε τον κόλλο του, εντάξει. Και το φάγει όρθιος ο Ουνάι Σίμον, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι.
1: Ναι, αντιθέτως το γκολ της Ισπανίας ήταν με διπλή προσπάθεια, το έβγαλε το πρώτο Κουρτουά, αλλά οι αμυντικοί του τον κρεμάσανε. Βρέθηκε δηλαδή πρώτα παίκτη της Ισπανίας να παίρνει το rebound και να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε την προηγούμενη σπουδαία είδηση για να την ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο τρίτο επίπεδο που πουλάνε το χορτάρι του MetLife Stadium. Θέλω να θυμίσω ο κ. Τζιάννη για το καλό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τρίτη μόνο είναι η Legacy Edition με 1035. Ωστόσο, υπάρχει και το Extra Premium πακέτο. Εντάξει, υπάρχει το Extra Premium πακέτο, στο οποίο δεν ξέρω τι βάζω. Βάζουν και αυτόγραφο του Ιφαντίνου μέσα, ενδεχομένως.
1: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
0: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
1: Το σημαιάκι του corner. Κάτι πρέπει να πάρει και κάτι
0: βάζουν
1: άλλο.
0: Βάζουν ένα χαρτί από κάθε παιχνίδι και με τις σημειώσεις του VAR. Κάτι θα πρέπει
1: του
0: να.
1: Του Ιάπωνα προπονητή τα χαρτάκια.
0: Μπράβο. Έχει μέσα λίγο μοριά σου, δεν ξέρω τι. Λέγεται Hero Edition πάντως. Εντάξει. Και θα έρθει στο σπίτι σας, θα ταχυδρομηθεί όπως λένε και οι παλιές καλές διαφημίσεις.
1: Θα το φέρει ο Tyler Hero, ο παίχτης, ναι.
0: Έτσι, στην προνομιακή τιμή των 2.585 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει ένα κομματάκι, ξέρω εγώ, τι κομματάκι θα πουλάνε, ξέρω, θα είναι 10 επί 10, φαντάζομαι, εκατοστά, ξέρω, κάπου τόσο θα είναι. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουν και αρκετό κόσμο. Έτσι, τους καλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε, όποιος θέλει ένα υπέροχο κομματάκι 10 εκατοστά επί 10 εκατοστά, για 2,5 χιλιάρικα, τώρα είναι η ευκαιρία σας. Θα το βάλετε στο σαλόνι σας, θα σας ζηλεύουν όλοι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, σου λέει ο άλλος. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 7 και 10 και 15 χιλιάρικα για τον τελικό και 20 χιλιάρικα και 130 χιλιάρικα είναι για τον τελικό εισιτήρια. Θέλω να πω, τα δίνει ο κόσμος. Τα φτηνότερα, ξέρω εγώ, ξεκινάνε από 6,5-7 χιλιάδες δολάρια για τον τελικό και φτάνουν όσο. Λες, αφού οι άνθρωποι έχουν να δώσουν για τον τελικό, για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι. Δεν θα δώσουν για να έχουν ένα κομμάτι της ιστορίας του τελικού για πάντα στο σπίτι τους. Γιατί εκεί το βλέπει 90 λεπτά το παιχνίδι, άντε 120, ο τελικός πήγες, έφυγες. Με το κομμάτι το χορτάρι όμως.
0: Είναι για πάντα.
1: Που έχει τη ροχάλα του αλουνού πάνω, ας πούμε. Κατάλαβε, έχει φτύσει ο άλλος πάνω το κοτσίκι.
0: Το γαλακτικό του οξύκο
1: πάνω. Έχει φτύσει το κοτσίκι πάνω ο άλλος. Έχει τον τίμιο υδροτά του πάνω. Το έχει για πάντα κρεμασμένο στο σαλόνι σου. Το έχει πάνω από το τζάκι μαζί με το κεφάλι του ελαφιού.
0: Όπα. Έκανε 861 ο Τεντόγλου.
1: Τι λες τώρα.
0: 861.
1: Είχε κάνει 852 πριν. 861.
0: Ο Δόλιος φτάνει μέχρι εκεί. Εντάξει, τώρα επειδή ξαναγύρισε, γιατί ήταν για καιρό μακριά από τα σταθερά πολύ καλά άλματα.
1: Ναι, αλλά έκανε σήμερα 8.48.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: 8.48, 8.52, 8.61.
0: Εντάξει, καταπληκτικό.
1: Ασύλληπτο είναι αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν. Και όμως παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα σας θυμίσω ότι ο Μίλτος δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Γιατί έχει κάνει 8.65, θυμίζω, και το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 8.66 που έχει κάνει ο Λουίς Τσάτουμα. Εντάξει, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Καβατζωμένο.
0: Είναι τρομερό. Όχι, μα τώρα σκέφτεσαι και λες, ρε φίλε, αλήθεια, είχε επιδείξει 8.66 ο Λουίς Τσάτουμα. 30 εκατοστά μόλις πίσω, γιατί μόλις είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Για το Τσάτουμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ. Και λες, μπράβο, ρε Τσάτουμα. Τι κάναμε τότε. Ξεφανίστηκε μετά ο Τσάτουμα. Είχαμε μείνει με το κουκοδήμο στο μυαλό μας. Καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν. Αλλά τώρα, τρία τέτοια άρματα του Τεντόγλου σημαίνει αυτό όπως καταλαβαίνετε. Πέρα από θέμα, δεν είναι θέμα, είναι θέμα φοράς τα περισσότερα. Γιατί η τεχνική του Τεντόγλου είναι σχεδόν τελειοποιημένη στο άρμα του.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε το θέμα είναι πάντα θέμα.
1: Πού θα πατήσει, πώς θα πατήσει.
0: Τα βήματά του, τα ξέρει, ταχύτητά του. Είναι μετρημένα όλα. Ναι. Είναι όλα μετρημένα. Τι θα κάνεις. Το θέμα είναι να βρεις το σωστό τελευταίο πάτημα για να κάνεις την απογείωση και την προσγείωση. Συγγνώμη τώρα που μιλάω σαν να ξέρω από μικρός, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει τον κύριο Πομάσκι να μιλάει αρκετά γι' αυτό, έχει πει αυτό ότι είναι θέμα πού θα πατήσει και πώς θα προσγειωθεί. Γιατί ακόμα και στην προσγείωση μπορεί να χάσεις και 10 και 15 εκατοστά να φύγει λίγο πιο πίσω το σώμα σου ή να τα κερδίσεις με μια καλή προσγείωση. Εντάξει, τρομερό όμως, 861. Τρομερό άλμα του Τεντόγλου. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, μπορεί να πουλήσει και ξύσμα από τα δοκάρια. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως, άμα θέλουμε να το πάμε παρακάτω.
1: Στείλτε ιδέες, παιδιά, στο mail της FIFA.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Τζιάννη. Τι άλλο μπορεί να πουλήσει.
0: Μπορεί να αρχίσει να πουλάει καρεκλάκια, να τα κάνει ένα υπέροχο συνολάκι για το. Πώς το λένε, για την αυλή σου. Για την αυλή σου, να έρχονται. Τι λες τώρα τι μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να πουλήσει.
1: Τα δοκάρια ολόκληρα. Τα παίρνει, θα κάνει κούνια για το παιδί. Κρεμά την κούνια πάνω στα δοκάρια. Θα πουλά πιο ακριβά. Αλλά σκέψε το παιδί να κάνει κούνια, ας πούμε, στα δοκάρια τα οποία ήταν στο τελικό του Μουντιάλ.
0: Ρε,
1: να πάρει τη φυσούνα να την πουλήσει για να τη συνδέσει όλο στο σπίτι του.

0: Ιταλιανούς στα αποδυτήρια. Με την Ισπανία, όσο μπορούσαμε να δούμε, να έχει την πρωτοβουλία, να είναι καλύτερη, να προηγείται, αλλά το Βέλγιο να καταφέρνει στη μοναδική, αν πρόχω προλάβει να δω καλά, σοβαρή ευκαιρία που έκανε.
1: Και εγώ έτσι κατάλαβα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ο κύριος Δημήτρης
0: Παπαδήμας. Γιατί δεν το βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε, είπαμε. Εμείς είμαστε χαβαλέδες. Ο Δημήτρης Παπαδήμας, σοβαρός άνθρωπος.
1: Χαβαλές κι αυτός είναι, αλλά όχι, είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Γιατί το βλέπει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Ένα-ένα στο ημίχρονο, Ισπανία και Βέλγιο. Ναι. Σε μια αναμέτρηση η οποία ξεκίνησε με την Ισπανία έτσι να έχει την κατοχή της μπάλας από το πρώτο λεπτό. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να φτιάχνει έτσι ευκαιρίες για γκολ. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο πήρε καλό βαθμό όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία. Η Ισπανία άνοιξε το σκορ στο 30 λεπτό. Ο Γιαμάλ συνεργάστηκε με τον Πόρο εκεί στην δεξιά πλευρά της επίθεσης της Ρόχα. Ο Πόρο έκανε το σωστό γύρισμα, όλμο σουτ στην κίνηση, απέκρουσε ο Κουρτουά, αλλά ο Φαμπιάν Ρουίθ βρέθηκε στο σωστό σημείο έτσι, τη σωστή στιγμή για να πάρει το rebound και να σκοράρει από κοντά, βάζοντας μπροστά την ομάδα του De La Fuente. Οι Ισπανοί είχαν και δύο ακόμα ευκαιρίες, το 35 με τον Κουρτουά να έχει απάντηση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ, και στο 40 με τον Γιαμάλ που ήταν και ο πρωταγωνιστής των Ισπανών σε αυτό το πρώτο ημίχρονο να αποφεύγει δύο αμυντικούς, να κάνει την κλασική του κίνηση που συγκλίνει από τα δεξιά. Απέκρουσε ξανά ο Κουρτουά, ενώ το Βέλγιο στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησε για γκολ στο 41 λεπτό ισοφάρισε στο 1-1 με τον Καστάνια να κάνει υπέροχη σέντρα από τα δεξιά και με τον Ντεκετελάρε να νικά τον Κουμπαρσί εκεί στην εναέρια μονομαχία τους και να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά για το 1-1. Νομίζω πιο δίκαιο θα ήταν να προηγείται η Ισπανία. Παρ' όλα αυτά, το Βέλγιο βρήκε αυτό το γκολ της ισοφάρισης και αυτή η φάση ουσιαστικά ήταν και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε επιθετικά το Βέλγιο. Άρα. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Βλέπω εδώ διάφορες προτάσεις. Το καθισματάκι που κάθεται η Πενέλοπε Κρούς σήμερα το αγοράζω ακαθάριστο, λέει κάποιος. Η FIFA μπορεί να πουλήσει σημάδια του corner, τις κάρτες που έβγαλε ο διαιτητής, μπουκάλια νερό από το hydration break, τα καρεκλάκια και τους πάγκους, τα μπέκ τους προβολής, λέει κάποιος άλλος, το δίχτυ για ψαράδες, το γρασίδι που έχει πάνω ασβέστη θα πρέπει να έχει διπλή τιμή σε σχέση με το πράσινο.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως. Τσούμπερ, είσαι μυαλό επιχειρηματικό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να έχουν και ένα φωτογράφο σαν τα μπουζούκια και όποιος θέλει να αγοράζει τη φωτογραφία του. Παιδιά, ιδέες. Τζιάννη, ακούς κάποιος από το περιβάλλον του Τζιάννη, ακούτε.
0: Τα πινακάκια των αλλαγών.
1: Μπορούμε να πουλήσουμε αποδομημένο γήπεδο με πούδρα γρασιδιού, αφρόδο καριών και ψυχή διχτιών. Γιατί αυτός δεν είναι απλά, δεν είναι απλά του επιχειρήν, είναι και γκουρμές αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό. Επίσης, μια πολύ ωραία ιδέα για την οποία δεν χρειάζεται να ρωτήσουν κανέναν είναι να βγάλουν ως ας πούμε πρόταση μόδας τις φανέλες των διαιτητών και να έχεις το όνομά σου από πίσω. Οι φανέλες των διαιτητών είναι έτσι FIFA.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουν πολύ ωραία χρώματα. Τις βγάλουν σε διάφορα χρωματάκια, σε μπλε, πράσινο, κίτρινο και να είναι πώς είναι οι φανέλες έχουν γίνει ας πούμε παγκόσμιο τρέντ. Θα κάνουμε και τις φανέλες.
1: Τι αφορά φανέλες διαιτητή.
0: Δεν θα είναι, Κώστα, δεν θα το προωθήσουμε ως φανέλα διαιτητή, για όνομα του Θεού. Θα είναι η φανέλα της FIFA, θα είναι η world class φανέλα.
1: Μα διαιτητή.
0: Εδώ οι άλλοι βάζουν Legacy και Hero Edition το χορτάρι και με ρωτάς τώρα πώς θα προωθήσουμε τη φανέλα του διαιτητή.
1: Μα είναι το χορτάρι εκεί και έφτιαξε ο άλλος. Δεν θα το έχεις μπροστά σου να το χαϊδεύεις, το μυρίζεις.
0: Πες τα ρε Κώστα, πάρε ένα μικρόφωνο και πες τα. Τις οθόνες του VAR.
3: Τις οθόνες του VAR για να βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Παιχνίδια ποδοσφαίρου.
3: Ναι, ναι, ναι, κυρίως. Και να το βλέπεις και το VAR. Δηλαδή
0: πλάκα τους μηχανισμούς του VAR. Θα ήταν, δηλαδή το VAR room θα ήταν χρυσορυχείο τώρα.
3: Ναι. Όπως επίσης και το μηχανισμό που ανακοινώνει ο διαιτητής τις αποφάσεις. Να μιλάς στο σπίτι σου έτσι, τα παιδιά σου, τη γυναίκα.
1: Μικροφωνική μέσα
3: για να μιλάς. Ναι, για να ανακοινώνεις πράγματα.
1: Γιαννάκη, σε βλέπω!
3: Με το παράσιτο μέσα. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ έτσι.
1: It is a red card!
3: Ή στον δρόμο. Αν θες να πεις στον άλλον στρίψε, τι θα γίνει με το φανάρι, άναψε, αντί να κορνάρεις να.
1: Αν ακούει κανείς το περιβάλλον του κυρίου Τζιάννη, έχουμε φοβερές ιδέες εδώ πέρα και τις δίνουμε και τζάμπα. Έτσι, τζάμπα τις δίνουμε. Μάλιστα.
0: Ναι, φαγείς, φαγκέ σου. Μέσα.
1: This is a red card. Να πουλήσει χορτάρι φρέσκο ποτισμένο με ίδρωτα από τους παίχτες για περίεργα γούστα. Δεν κρίνουν ο Δήμος από Νέα Σμύρνη. Παιδιά, ναι. Ναι.
0: Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ναι, παιδιά, όμως από το χορτάρι πάνω γήπεδο θα πουλήσουμε. Δηλαδή τώρα εσείς νομίζετε ότι θα πάρει.
1: Σήμερα.
0: Θα πάρει ένα τυχαίο
1: σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
1: Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και από άλλα γήπεδα. Να εξαντληθεί αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, και να πάμε στο γήπεδο του ημιτελικού.
1: Το σημερινό, ας πούμε, του LA.
0: Ναι.
1: Να πάμε σήμερα να ψηρίσουμε και από εδώ πέρα τούφες χορτάρι.
0: Ναι. Σωστό.
3: Όπως επίσης και από τα προπονητικά.
1: Εγώ λέω ρε παιδί μου τώρα, ας πούμε, περνάει σήμερα π.χ. η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ξυλώνουμε όλο το γήπεδο και πλάμε στους Ισπανούς. Ποιος Ισπανός δεν θα θέλει ένα γήπεδο, μια τούφα από το γήπεδο όπου πέρασε η ομάδα του. Βγάζουμε customize, είναι για την αγορά της Ισπανίας.
0: Ανοίγει δουλειές αυτές.
1: Αγγλία ξέρω εγώ, άμα περάσει. Κάθε pub δεν θα θέλει να έχει μια τούφα από το χορτάρι. Αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα.
0: Αγγλία τα πάει και τα τουρνικέ απ' έξω να πουλήσει, θα τα πάρουν. Για τους Άγγλους, ναι. Ειδικά για τους Άγγλους.
1: Μόνο στις pub να πας. Εγώ σου λέω δεν πας σε ιδιώτη, ναι, πας στις pub.
0: Ναι.
1: Έχει χιλιάδες pub. Δεν θέλει pub να έχει μέσα ένα και να λέει εδώ είναι το κομμάτι, το χορτάρι που πάτησε ο Χάρι Κέιν όταν έβαλε το γκολ.
0: Ναι.
1: Χαμός. Τι λες τώρα.
3: Ενδεχομένως κάποιος να λέει ότι θα μπορούν να το καπνίσουν
1: κιόλας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τέτοια πράγματα.
0: Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα. Να τα συζητάμε δηλαδή. Μπράβο στη FIFA, δηλαδή ήταν μια. Είναι παιδε, μια οπτική γωνία για να δει το ποδόσφαιρο, την οποία, η οποία δεν είχε αναπτυχθεί, θα έλεγε κάποιο. Δεν την είχε δει κάποιο με το σωστό μάτι ενδεχομένως μέχρι τώρα.
1: Είπαμε, τα έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτα. Μετά με το χορτάρι τώρα.
0: Εντάξει. Δεν και πόσα πούλησε μωρέ η Μπαρσελόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσο
1: να πούλησε. Για να ξεχρεώσει τώρα και να παίρνει παίχτε.
0: Τι να ξεχρεώσει που παίρνει 210.
1: Τώρα πήγε. Εκεί ήταν χρωστάγαμε 1,5 δι τότε, θυμίζω. Μας έναν χρώστα για 1,5 δις όταν ξεκίνησε να κάνει γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, μνημόσυνα μέσα στο Camp Nou, να πουλάει τούφες από το χορτάρι κτλ. Ήταν η περίοδος που χρωστάγαμε 1,5 δις.
0: Σωστό, το οποίο οι κάρτες, να μην πουλήσουμε τις κάρτες. Το δείτε, τις κάρτες.
1: Ναι.
0: Πάνω σημειωμένες, ειδικά του Μπαλογκάν. Του Μπαλογκάν.
1: Μπαλογκάν, τρελά λεφτά.
0: Αυτό δεν είναι μεμοραμπίλιο, άμα επιτρέπετε. Αυτά εντωμεταξύ τι κάνουν, τα κρατάνε οι διαιτητές, άραγε.
1: Λογικά ναι.
0: Κάτσε τώρα εδώ. Άρα μπορεί να το πουλήσει ο διαιτητής μετά μόνος του.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Εδώ μιλάμε για profit.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά.
1: Να πουληθεί DVD του αγώνα τραβηγμένο από την κάμερα που είναι πάνω στο διαιτητή. Αυτό, το POV.
0: Ναι.
1: Κάποιος,
0: ναι.
1: Που δεν ξέρω καν τι σημαίνει.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Καν τι σημαίνει το POV, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Brainstorming, παιδιά. Τζάμπα, ναι, κύριε Τζιάννη, που λέει κάποιος. Βεβαίως, τα καλύτερα μυαλά εδώ στην Ελλάδα, λέει. Τα λέει ο Δήμος, έτσι είναι. Δήμος.
0: Καλά, άμα θέλετε για τέτοια αυτά, ριτζίδικα, ξέρετε, εδώ πέρα. Εδώ πέρα για να πουλήσουμε αέρα δεν υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι εδώ από εμάς. Λοιπόν, να τα ακούει αυτά ο κύριος Θεοδωρίδης, δεν ξέρω ποιος. Ποιος μπορεί να κάνει τα κουμάτια, ποιος μπορεί να δράσει ο Δημάτος, δεν ξέρω κάποιος όποιος μπορεί να φέρει κάπου σε επαφή δύο-τρεις ανθρώπους εδώ που έχουν ιδέες να βοηθήσουν. Εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία, φανταστικά, καταπληκτικά πράγματα, έφτασε 11 η ώρα. Το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.
8: Μάγκουσον, να απόκτησε το υπαξιτέλη Βούρου για δύο χρόνια, ανακοίνωσε η Ηρακλής. Ενίσχυση για το τμήμα Απόλλων του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού του Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στο Ολυμπιακό. Την απόκτηση της Μαρίας Πάτρα, ανακοίνωσε η γυναικεία ομάδα Απόλλων των Ερυθρολεύκων. Ισπανία και Βέλγιο στο 1-1 στο ημίχρονο, στο δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία στον ημιτελικό. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γεχή ταλαιπωρείται από ημιοικίες ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω το Fight Club.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερο ένα Fight Club, Big Wins Sport FM. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, 47 λεπτό. Θυμίζουμε, το παιχνίδι είναι στο 1-1. Η προμηνία ήταν ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, το δεύτερο ημίχρονο, για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει και αλλαγές. Δεν φαίνεται να έχουν γίνει αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες. Μία κίτρινη, θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο, την οποία είδε ο Κουμπαρσί, ο οποίος θέλει να πάρει ενθύμητο στο σάκι του Ντεμπρόινε για κάποιο λόγο. Δεν το πήρε, απόρρισε κιόλας γιατί πήρε την κίτρινη. Δεν πειράζει. Θα το διαβάσει στη Μάρκα αύριο, ενδεχομένως. Έτσι μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, στα δικά μας αναρωτιόμα, πες μου, είναι μεγάλη αλήθεια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκολάπτονται, θα έλεγα, αν μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω τον όρο, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν με φόρα μόλις ανακοινωθεί ο κύριος Κρίστιανσεν στα social media? Το πήρε το ζαμπάκι πάλι, αλλά αφού πήρε το ζαμπάκι, τόση αριστερή μπακ, πήγε και πήρε το βίσμα του Δανού, το σάπιο, σαν δεν τρέπεται. Και αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι το Νοέμβριο θα γίνουν οι πάντα πίστευα.
1: Ναι, πάντα.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Αυτό ήθελα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτοί οι μεταγραφές μου αρέσουν. Μ' αρέσουν γιατί είναι, ξέρεις, δεν φεύγουν ποτέ από τη συζήτηση. Είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Εντάξει, όλοι οι προπονητές, οι περισσότεροι προπονητές, θα σου πω, παίρνουν τουλάχιστον ένα παίχτη που είναι ο δικός σου παίχτης. Θέλω να πω, επιμένουν να πάρουν έναν παίχτη που είναι, ρε παιδί μου, το πουλέν τους. Ας δίνουμε το δικαίωμα στον προπονητή, ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες μεταγραφές, να έχει ένα παίχτη που τον πιστεύει πάρα πολύ. Το φουστέρ του, θα σου πω.
0: Ναι, δεν λέω όχι. Απ' την άλλη, αν είσαι ομάδα και είναι αυτός, λες, δε φίλε. Εντάξει, κάτσε λίγο να το δούμε το θέμα.
1: Ναι, το βλέπεις, τον εξετάζεις, τον πηγαίνεις στο ειδικό κέντρο, βάζεις ειδικές δικλείδες συμβόλαιο και φροντίζεις να είναι όλα όπως πρέπει.
0: Για μένα το καλύτερο που έμαθα ήταν η ρήτρα της υποχρεωτικής οψιών αγοράς, που είναι χαμηλή. 4-5 εκατομμύρια ευρώ έμαθα ότι θα είναι. Το οποίο σχίσμα 14 που είχε δώσει ο Λέστερ. Θα κάποιο θα πει, όταν έδωσε ο Λέστερ 14 ήταν ένα άλλο παίκτη και τώρα με τον τραυματισμό είναι ένα άλλο που παρόλα αυτά, επειδή είναι μικρό.
1: Και μια άλλη Λέστερ ήταν επίση. Άλλο η Πρέμιερ, άλλο η Τσάμπιονς.
0: Σωστό. Αλλά θα σου πω, επειδή ξέρουμε τι κάνουν οι Άγγλοι, δεν θα ήταν απίθανο να μάθουμε ότι έβαλε η Λέστερ μια ρήτρα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μα φαίνονταν περίεργο, συγγνώμη κιόλα τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα 4-5 λοιπόν για ένα παίκτη που είναι αυτή τη αξία, εάν μπορέσει να αναρρώσει, ναι. Βέβαια, είναι επένδυση πια. Γίνεται μετά επένδυση.
1: Να.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό θέλω να πω. Ο Κάταν έτσι είχε πάρει τον Τζόνι τον Νόβακ, εάν σε αυτόν αναφέρεσαι. Έτσι. Το Τζόνι, του οποίου το όνομα γραφόταν DJ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Τζόνι, DJONI.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Θα το επιβεβαιώσω αμέσως. Ήταν ο Τζόνι ο Νόβακ, ήταν 34. Ο Τζόνι ο Νόβακ ήταν βεβαίως, ήταν Σλοβαίνος. Ήταν 34 και έπαιζε δεξί, τον θυμάστε, δεξί back half. Λοιπόν, και είχε έρθει με τον Κάτανετς. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αν ρωτούσε επί ποιο προπονητή ήταν στον Ολυμπιακό, στον οποίο έκλεισε και την καριέρα του μάλιστα. Ήταν τελευταία ομάδα της καριέρας του. Στα 34 του, όντως. Το 2003, με 5 τιμημένες εμφανίσεις. Έκανε 5 τιμημένες εμφανίσεις την περίοδο 2002-2003, ο Τζόνι Νόβακ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αρμπελό δεν έφερε κανένα παίκτη της Ρεάλ στη Φούλαμ ακόμα. Και δεν έχει φέρει ακόμα, γιατί πού να τους βρει. Ο Πέρεθ έχει καταφέρει και έχει πουλήσει αυτούς που δεν παίξαν ένα λεπτό. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια από κάτι παίκτη που δεν έχει. Τι είναι αυτός ο Πέρεθ, πώς τα καταφέρει αυτό το πράγμα? Απίθανο. Απίθανο πραγματικά.
1: Γι' αυτό το ψηφίζουν και τα παντζούρια σε εκλογές και βγαίνει η πρόεδρος πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη επιτυχία πέρα από πλάκες. Πήγε τώρα και ο Μουρίνιο, έκανε αυτές τις δηλώσεις ωραίες, αυτά, τιμή, ρεάλ, δουλειά. Βέβαια, θυμάμαι αυτές τις δηλώσεις δουλειά. Εγώ πάντα θυμάμαι τον Καρντόσο, θέλω να σου πω, και δεν μπορώ. Δηλαδή, μου γυρίζει το μυαλό και τη φωτογραφία την περίφημη. Αλλά ναι. Μπράβο στον. Δεν ξέρω αν είναι δουλειές του Πέρεθ αυτές ή δουλειές των μάνατζερ. Δηλαδή σου λέω ότι είμαστε σε κάποια φάση που αν έχεις πέρασμα από τη Ρεάλ θα μοσχοπουληθείς ό,τι και να είσαι και όποιος και να είσαι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά οι πωλήσεις που έχει κάνει είναι. υπέροχες. Θέλω να σου πω. Δηλαδή, που λέει παίκτες που δεν τους ξέρουμε καν, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε ακούσει τα ονόματά τους, ρε παιδί μου. Και τους πουλάει για ποσά, ξέρεις, αξιοσέβαστα.
1: Ναι, παιδιά, League One η Leicester.
0: Ναι, τώρα είναι τρίτη κατηγορία, ναι. League One.
1: Έπεσε ξανά, δυστυχώς. Οπότε είναι λογικό να πρέπει να απαλλαγεί από συμβόλαια και να μην μπορεί να βάλει και ρήτρες τεράστιες, διότι πολύ απλά δεν θα φύγουν οι παίχτες εύκολα. Αυτό το θέμα.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή του Βελγίου το ποια φανέλα θα φορέσει.
1: Ποια επιλογή.
0: Φοράει τρίτη. Είναι επιλογή του ποιος είναι γηπεδούχος, ποιος είναι φιλοξενούμενος. Ποιος έχει κληρωθεί γηπεδούχος, ποιος φιλοξενούμενος. Απλό είναι.
1: Επειδή φοράει συνέχεια αυτή τη φανέλα, δηλαδή συνέχεια κληρώνεται να είναι γηπεδούχος ή φιλοξενούμενος, δύσκολο. Ναι. Μάλλον μπορεί και να είναι και επιλογή τους να τη φοράνε. Να τους πήγε καλά και σου λέει, ξέρεις, να ζητήσουμε να τη φορέσουμε. Δεν ξέρω πώς πάει η διαδικασία.
0: Ή μπορεί να έτυχε η ομάδα.
1: Η Ισπανία αυτή τη φοράει συνέχεια.
0: Όχι, έχει βάλει και άσπρα Ισπανία.
1: Πόσο, έναν αγώνα.
0: Δεν το έχω πρόχειρο. Δεν το έχω πρόχειρο.
1: Έχει πει ο Γκόκαλης, έφυγε ο Κάτανιτς και μας έμεινε ο Τζόνι Νοβάκ. Όταν πήγε στο Ρέντι, όντως έχει πει δύο πράγματα.
0: Ντροπή σας τώρα. Ντροπή σας τώρα. Δηλαδή, ποιες καλύτερες μεταγραφές είχαν γίνει δηλαδή, εκείνη τη χρονιά και έμεινε ο Τζόνι Νοβάκ. Δηλαδή. Θα σου το πω αμέσως. Για να συζητάμε με δεδομένα.
1: Επίσης, μέχρι να βρει τα δεδομένα, εσύ που γράφεις ότι αν γίνεται να πάρει μαζί του Αρμπελόα, τον Γκιουλέρ και τον Τζουαμενί. Δεν πρέπει να τη μυρίζει πολύ την πάρα. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: άμα σου φαίνονται τόσο κακοί παίχτες αυτοί οι δύο, πρέπει να τους πάρει μαζί όσο πάει στη Φούλαμ. Δεν. Κάπως δεν τους έχει δει να παίζουν προφανώς.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, μέχρι να βρω όλα τα στοιχεία εγώ που θέλω, τα οποία θα τα βρω βέβαια. Θα τα βρω. Για την ακρίβεια τα βρήκα. Περίμενε, 2002-2003 πρέπει να πάμε. Σωστά. Λοιπόν, τότε ήταν. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιοι είχαν έρθει και του μείνανε του τέτοιου. Είχε έρθει ο Φάνης ο Κατεριανάκης εκείνη τη χρονιά, ο Ευθύμης ο Κουλουχέρης, ο Μελαμπιανάκης, αυτοί. Αυτούς τους παίχτες πήρατε στον κύριο Κάτανετς για να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Ευκαιρία για το Βέλγιο μόλις, απαντάει σε μια ευκαιρία που είχε νωρίτερα η Ισπανία. Πρέπει να είναι και η πρώτη ευκαιρία του Βελγίου, στο δεύτερο μήχρονο από όσο τουλάχιστον έχω δει. Με καλές προδιαγραφές. Ένα σουτ διαγώνια αριστερά.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, αφού είμαστε σε Μουντιάλ, έχουμε αλλαγή για την Ισπανία. Βγαίνουν Μπαένα και Ρουίθ και μπαίνει μέσα ο Πέδρη. Θα μπει και ποιος άλλος. Και Φεραν Τόρες.
1: Μάστε. Φορτώνουμε.
0: Είναι λίγο game changer ο Φεραν Τόρες. Θέλω να πω.
1: Φορτώνουμε μπροστά.
0: Ναι, φορτώνουμε. Λοιπόν, αφού είμαστε στο Μουντιάλ, πάμε γιατί έχουμε τα δύο παιχνίδια για τα οποία δεν έχουμε συζητήσει. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Εγώ ξέρεις τι θα πω. Δεν χρειάζεται να ερωτηθώ. Ξέρεις που είναι η καρδιά μου.
0: Ξέρω που είναι η καρδιά σου.
1: Συμπαθώ πάρα πολύ την Νορβηγία. Πάρα πολύ. Για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα είναι πραγματικά ξέρεις, από τα πολύ ωραία κομμάτια του Μουντιάλ. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά γιατί έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Χαρά.
2: Λοιπόν, είχαμε προσθήκες τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε και αποχωρήσει όμως από τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέντι Όσμαν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό που ακούσατε. Με ένα τρομερό συμβόλαιο από την πλευρά της ομάδας Θεσσαλονίκης, 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια δίνει στον Τούρκο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έπεσε σαν κεραυνό σε ένα θρίαστο άτομο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις από τους Θεσσαλονίκης προς τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικοί. Η τελευταία πρόταση που έγινε αφορούσε ένα buyout της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μάλιστα την πρόταση την πήγε ο Όσμαν, ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού, και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια απόφαση ζωής, ένα συμβόλαιο ζωής, και αποφάσισαν έτσι να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, Ο έδωσε το πράσινο φως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που ήταν προφανώς ο άνθρωπος που σχεδιάζει το ρόστερ του Τριφυλιού. Και κάπως έτσι έχουμε αυτή την μεταγραφή βόμβα από τον ΠΑΟΚ, πέραν από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Ήταν δεδομένο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια διακίνηση. Έτσι, είχε ακουστεί και για τον Χεζόνια τις τελευταίες εβδομάδες, για τον Γκλάιμπερ ακόμα είχε ακουστεί. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Όσμαν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Έχουμε μείνει μαζί. Ναι. Δεν μιλάμε γιατί.
2: Το φαντάζομαι. Ναι, ναι. Και άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Προσπάθησε μάλιστα και ο Δημήτρη Γιανακόπουλο επικοινώνησε και ο ίδιο με τον Τέντι Όσμαν. Προσπάθησε να το αλλάξει γνώμη, αλλά ο Τούρκο ήθελε να φύγει. Προφανώ ο Παναθηναϊκό δεν μπορεί να του κλείσει το δρόμο. Έτσι αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, και νομίζω 2-3 προτάσει είχαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Ξέρουμε, χθες δεν συζητήθηκε, δεν έχει φύγει ο general manager της ΕΦΕΣ και έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήνει να φύγει.
2: Ναι. Μα αυτό, σας ξαναλέω, αυτό ισχύει. Έτσι, από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται. Αρνήθηκε, παραλαμβάνω, 2-3 προτάσεις από τον ΠΑΟΚ, αλλά πήγε την τελευταία πρόταση, μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης με τον ατζέντη του στους πράσινους, ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout και 9 εκατομμύρια ο ίδιος για 3 χρόνια.
0: Είχε buy out ο Όσμαν, Γιώργο, συγκεκριμένο.
2: Όχι.
1: Έδωσαν αυτά τα χρήματα για
2: για
0: μεταγραφή, ας πούμε.
2: Για αγορά, ναι.
1: Εντάξει, δεν θα το περίμενα ποτέ. Θα περίμενα ότι μπορεί να θέλει να φύγει για τουρκική ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Το καταλαβαίνω αυτό και για το γεγονός ότι είναι Τούρκος σε μια τουρκική ομάδα για τον λόγο που έχουμε και εμείς εδώ πέρα να είναι γηγενείς και οι ξένοι κτλ. Για Ευρωλίγκα θα είχα στο μυαλό μου ότι σίγουρα θέλει να πάει σε ομάδα που παίζει Ευρωλίγκα. Αυτό πραγματικά είναι. Είναι τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι,
1: ότι πείθει έναν παίχτη επίπεδου, υψηλού επίπεδου Ευρωλίγκας να πάει και να παίξει σε άλλη διοργάνωση, όχι στην Ευρωλίγκα. Mm. Για φέτος τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, αλλά για φέτος ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα. Ξέρω στα 30 του, σε φοβερή πασχετική ηλικία.
0: 31, αλλά ναι.
1: Ναι, 31.
0: Εντάξει, να πω το, αυτό που λέει ο Όσμαν για συμβόλαιο ζωής, το καταλαβαίνω. Ο Όσμαν είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
2: Νομίζω, ναι.
0: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, συγγνώμη.
2: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, όπως και να έχει.
2: Ναι.
1: Υπήρχε, ρε παιδί μου, η αίσθηση ότι μπορεί κάποιος να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολλοί παίχτες, η αλήθεια είναι, σε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Ναι, αλλά.
1: Ούτως ή άλλως, ναι, αλλά.
0: Το ξεσκαρτάρισμα δεν θα ξεκίνησε για τον Όσμαν, φαντάζομαι.
1: Καλά, δεν είναι θέμα ξεσκαρτάρισματος.
0: Κατάλαβες
1: κανένα κάρτο πράγμα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Εντάξει, απίστευτο. Μπράβο στον ΠΑΟΚ.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες εσύ, Κώστα, ότι θα ήταν πιο λογικό τέλος πάντων να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια τουρκική ομάδα, τέλος πάντων.
1: Μια ομάδα Ευρωλίγκας, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα Ευρωλίγκας θα μου καθόταν, ξέρεις, πιο φυσιολογικό σαν άκουσμα. Αυτό είναι, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο είναι μπασκετικά σχεδόν απίστευτο και τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό, αυτή είναι η εξέλιξη. Έτσι, είπαμε και από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος συγκρίνησε με τον Όσμαν προσπαθώντας να το αλλάξει άψιο, αλλά ο ίδιος είχε από ένα το πασί του.
1: Το μπορεί να σχετίζεται αυτό, Γιώργο, με το γεγονός ότι έφυγε ο Αταμάν. Θέλω να πω, είναι ένας παίχτης που είναι κοντά με τον Αταμάν, είναι αρχηγός Εθνικής Τουρκίας. Αταμάν προπονητής Εθνικής Τουρκίας. Είχε ένα άλλο δέσιμο με τον προπονητή, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν λέω ότι... δεν πάει κατά ομάδα το Αταμάν, Ρεσικώστα.
1: Ναι,
2: πάει
1: ρε, παιδί,
2: ομάδα
1: του Τουρκέρι. Ο Αταμάν δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό. Πάει σε ομάδα του Τουρκέρι, δεν πάει δηλαδή.
1: Ναι, ρε,
2: σε κάποια ομάδα που π.χ. μπορεί να έχει τουρκικό προπονητή, μάλλον να σου πω ότι okay, αν όχι τον Αταμάν, κατά άλλο.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η ουσία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια μεταγραφή βόμβα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και δίνει τις προθέσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
1: Σαφώς, ναι. Επειδή είπες στον Παναθηναϊκό πέρα από μεταγραφές υπάρχουν και αποχωρήσεις και είπες πληθυντικό, θα περιμένουμε καμιά άλλη, πιστεύεις?
2: Όχι, γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Είπα για την αποχώρηση του Όσμαν, θέλω να πω. Okay. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πιέσει και για την απόκτηση του Λιόπουλου.
1: Αυτό θυμάμαι εγώ και με ένα buyout που ακουγόταν για 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι, και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στο Disney Guard. Αλλά και πάλι με την πλευρά του Παναθηναϊκού πάλι ήταν ανένδοτη και αρνητική. Στην παραχώρηση του Λιόπουλου, τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό, αλλά θα το δούμε αυτό το διάστημα. Ίσως τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα να προχωρήσει, ας πούμε, σε π.χ. μια αναπροσαρμογή του Τολιόπουλου, έτσι, στο συμβολαιό του.
1: Ναι, γιατί εδώ είναι και το ελληνικό διαβατήριο παίζει ρόλο.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι και το τι θα πει ο Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί ο Τολιόπουλος δεν είχε ρόλο πέρυσι με τον Αταμάρ. Μπορεί ο Μπράντοβιτς να αναβαθμίσει το ρόλο του και να του δώσει, να του δώσει χώρο στο rotation, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πέτρηδη. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό. Αν με τι άλλο. Λοιπόν, μόλις χάνει μια ευκαιρία η Ισπανία, εντάξει, τη σούτα από σχετικά δύσκολη θέση του Γιαρθάμπαλ, τόσο το έβγαλε Κουρτουά, ήταν καλά τοποθετημένο στη γωνία του.
1: Υπάρχει μια φάση νωρίτερα με ένα χέρι παίχτη της Ισπανίας στη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας, από ένα γύρισμα έδιωξε ένα συμπαίχτη του και είχε το χέρι του σε εντελώς αφύσικη θέση. Βέβαια, αρκετά κοντά ο ένας παίχτη τον άλλον. Γκρίνιαξαν λίγο οι Βέλγοι, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Και φαντάζομαι το VAR το κοίταξε και δεν ασχολήθηκε περαιτέρω.
0: Και πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι μπήκε ο Ρομέλ Λουκάκου που το περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Αλλά μπήκε και ο Άξελ Βίτσελ. Θέλω να πω.
1: Είχε μπει και στο προηγούμενο, νομίζω.
0: Είναι πάντα συγκίνηση να βλέπει τον Άξελ Βίτσελ. Ναι. Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω, στο προηγούμενο νόμιζα ότι μπήκε για να γράψει συμμετοχή λόγω παλαιότητα. Γιατί είχε 37 ο Βίτσελ. Μου κάνει εντύπωση που μπαίνει τώρα σε ένα παιχνίδι που όχι απλά είναι ζωντανό, που σπαρταράει. Δεν ξέρω, εντάξει, ο Βίτσελ έχει δεδομένη ποιότητα, είναι και 37 όμως. Θέλω να πω, λοιπόν, είναι σε μια ηλικία που δεν ξέρω πόσα τρεξίματα μπορεί να προσφέρει, εκτός αν το θέλει πιο στατικό, πιο καρφωμένο, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου για να ελέγχει λίγο την κυκλοφορία. Δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Εντάξει, έχω μείνει λιγάκι με τη μεταγραφή. Έχω μείνει, πραγματικά. Δηλαδή, ξέρεις, θυμάμαι τα δημοσιεύματα προημερών, ξέρεις, η βόμβα του, ξέρω εγώ, του Πάουκ με Μπεν Μουρ, παράδειγμα. Εντάξει, η βόμβα του Πάουκ με Μπεν Μουρ. Okay. Τώρα, τι θα γραφτεί άραγε. Ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Άσο. Λοιπόν. Νορβηγία, Αγγλία.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι η συγκεκριμένη αυτή κίνηση του ΠΑΟΚ, του ιδιοκτήτου, του κ. Μιστακίδη, έχει πολλές αναγνώσεις και πολλούς αποδέκτες. Δεν είναι απλά μια τρομερή μπασκετική κίνηση, είναι μια γενικότερη δήλωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό τώρα θα το συζητήσουμε μετά. Θέλω να πω, δεν είναι η κουβέντα να γίνει τώρα, προφανώς. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια διοργάνωση, μάλλον σε μια ομάδα που δεν συμμετέχει στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει παίκτη εκτός Ευρωλίγκας ο οποίος αμείβεται με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω. Αυτό φαντάζομαι πως όχι. Αλλά λέω ότι
0: και να έχουν πληρωθεί και 2 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει ιστορικό πρόβλημα.
1: Λέω ότι είναι μια ευρύτερη δήλωση του Μιστακίδη προς τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο προς το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τα λεφτά του Όσμαν αυτή τη στιγμή είναι περίπου τα λεφτά της μεταγραφής του Ζαφίρη. Για να το δώσουμε σε ποδοσφαιρικά μέτρα.
0: Ναι. Ναι, με τα μισθά του μέσα εννοείς όλα, ναι.
1: Παίρνουμε 12 εκατομμύρια στοίχη του Ζαφίρη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Προς τα λεφτά στη Σλάβια εννοώ.
1: Ναι, στη Σλάβια τα λεφτά. Που είναι ποδόσφαιρο όμως.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μπάσκετ, για μη Ευρωλίγκα και μιλάμε για 11 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, 2 στον Παναθηναϊκό και 9 για τριετέ συμβόλαιο στο μπασκετάκι. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Πολύ καλά το καταλαβαίνω. Πολύ καλά το καταλαβαίνω. Τρελαίνω. Εντάξει, είπαμε ξαφνικά, δεν ξέρω, μυρίζει 90's στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πω. Λοιπόν, ας γυρίσουμε για τα προλαβαίνω στο Νορβηγία-Αγγλία. Θες Αγγλία, βλέπεις και Αγγλία.
1: Ναι.
0: Βλέπεις και Αγγλία. Ναι. Βλέπω και εγώ Αγγλία, θέλω να σου πω, στην παράταση όμως.
1: Ας είναι όπου είναι. Πέναλτι μην πάει.
0: Γι' αυτό είδες.
1: Ας μην πάει πέναλτι.
0: Προσεκτικός.
1: Ναι, ναι. Ας μην πάει πέναλτι. Παρακαλώ πολύ, μην πάει πέναλτι. Γιατί έχει πέσει και πολύ κακό μάτι στο Χάρι τον Κέιν.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό και ο Κέιν και τι ωραία που τα εκτελεί. Και μπράβο στον Κέιν και χάνει ο Εμπαπέ και χάνει ο Μέση. Αλλά ο Κέιν δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα καθόλου. Έχει πέσει πολύ γροσοφαγιά στο Χαρίλα τον Κέιν. Λοιπόν, βγάλω τα χέρια σα και τα μάτια σα από τον Κέιν.
0: Βλέπω τον Κουρτουά να μην είναι καλά. Και είναι, βλέπω και το. Δεν είδα αν φορούσε κολλάν, ήταν δεμένο το πόδι του. Ήδη. Γιατί είναι δεμένο το πόδι του, γιατί φαίνεται ότι έχει χτυπήσει εκεί.
1: Εδώ βλέπουμε μερικές από τις αποκρούσεις του Κουρτουά. Προφανώς δεν έχει να κάνει η ενόχληση που νιώθει ο τραυματισμός του. Τον βλέπουμε εδώ να πέφτει κάτω από κάπου. Δεν ξέρω πού είχε τις ενοχλήσεις. Θα δούμε καταρχάς αν θα τον.
0: Κολλάνι είναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν δείχνουν
1: είναι
0: πολύ.
1: Hydration break.
0: Τώρα που το βλέπουμε.
1: Θα το γιατροπορέψουν, ναι.
0: Και πάμε για Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή.
0: Αργεντινή λες.
1: Ναι. Σούπα, αν ήταν Κολομβία θα είχαμε άλλου τύπου παιχνίδι. Θα είχαμε πολύ σκυλομαχία. Εδώ τώρα με τους Ελβετούς. Καλά φτάσαμε μουλοχτά μέχρι εδώ.
0: Εγώ λέω με την ψυχή στο στόμα.
1: Εντάξει, το λες για γούρι τώρα. Το λες για γούρι, κάνεις τις μαγκανίες σου.
0: Δεν ξέρω γιατί το λέω, το λέω.
1: Εντάξει.
0: Το λέω ωστόσο. Πίσω ότι και να είναι για τον για το Μέση που ήταν λίγο χαλαρός στα παιχνίδια του. Είναι το τρίτο παιχνίδι, δεν βάζω παιχνίδια ομίλου μέσα. Έτσι μιλάμε για πέρα. Είναι τρίτο παιχνίδι αυτή τη στιγμή έντασης, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε από τα νοκάουτ ουσιαστικά, έτσι. Σε κάτι λιγότερο από 10 μέρες. Ας το μετρήσουμε γι' αυτό. Να. Όχι το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι να κάνεις τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι τέτοιας υψηλής έντασης και να φανταστείς ότι ενδεχομένως ακολουθεί κι άλλο αμέσως μετά. Και πιο άλλο ενδεχομένως, στο λέω από τώρα, πριν πάμε στο δελτίο, προλαβαίνουμε Γιώργο. Όχι. Θα με κόψεις στον αέρα, δηλαδή, αν αρέσει να το πω μετά. Όχι, θα το πω μετά, δεν θέλω να με κόψεις στον αέρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιποδώς βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε προάβλιο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας, της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπηκό Βουλγαρίας στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Συθονία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο δεύτερο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αθήνας άφησε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή από φαγητό. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί οι εφημερεύοντες γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει το λαιμό του. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρημένη, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση αεροδιακοπής από το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το βρέφος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος, την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς της Δυτικής Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αιτία είναι η απόφαση για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Η είδηση έχει προκαλέσει ένα ενιαίο μέτωπο οργής στην περιοχή. Οι πρόεδροι 7 τοπικών κοινοτήτων συνυπέγραψαν ήδη κοινό σκληρό ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ζητά την παρέμβασή του για την ανάκληση της απόφασης. Στο ζήτημα παρενέβη ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι η Δυτική Ρόδος δεν μένει ακάλυπτη και το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στη Σορονή. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης μετέφερε τις επίσημες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων. Υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται θέμα μόνιμης αποδόμησης της υγειονομικής προστασίας της δυτικής πλευράς του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης απομάκρυνσης και ότι κανένα χωριό δεν θα μείνει ακάλυπτο. Οι κάτοικοι και οι κοινοτάρχες, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα. Ξεκαθαρίζουν ότι αναμένουν άμεσες πράξεις μέχρι τις 17 Ιουλίου και ζητούν την ουσιαστική στελέχωση της υπάρχουσας βάσης στη Σορονή με μόνιμα πληρώματα. Σε τροχιά πλήρους αναγέννησης μπαίνει το Εθνικό Θέατρο Ρόδου, καθώς τοποθετήθηκε το ιστορικό αλάβαστρο στα νέα κουφώματα της όψης του κτηρίου. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Σε ανάρτησή του, Αντώνης Καμπουράκης υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία της Δημοτικής του Αρχής, η αποκατάσταση του θεάτρου τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα. Ο ίδιος εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, η οποία έλυσε τον γόρδιο δεσμό ετών. Το εμβληματικό στολίδι επιστρέφει σύντομα στους Ροδίτες ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός φάρος διεθνούς εμβέλειας. Μεγάλες προσδοκίες φέρνει η ερχόμενη εβδομάδα για την αγορά της Ρόδου, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι έμποροι καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και τα πρόστιμα για εικονικές εκπτώσεις ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ. Σε πλήρη υγειονομική αναβάθμιση περνά το αεροδρόμιο της Ρόδου μετά το ιστορικό ορόσημο των 7 εκατομμυρίων επιβατών. Το ιατρείο του Διαγόρα στελεχώνεται ήδη με γιατρό και νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της Fraport Greece, με διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η οριστική 24-ωρη λειτουργία του. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή στη Ρόδο ο Σύλλογος Κυπρίων, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τα 30 χρόνια από τη θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στις 7 το απόγευμα στο βωμό της Πατρίδας, ενώ στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με τη συμμετοχή μοτοσυκλετιστών από τη Μεγαλόνησο. Συνελήφθη στη Ρόδο 50χρονος διακινητής που αποβίβασε 46 μετανάστες στις πηγές Καλυθέας. Το ιστιοφόρο που τους μετέφερε από την Τουρκία καταστράφηκε, ενώ οι αλλοδαποί, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι, εντοπίστηκαν στη στεριά από το λιμενικό και την αστυνομία. Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μονόλιθο θα πραγματοποιηθεί η 17η γιορτή Γεωργού και Κτηνοτρόφου. Το τρίτο φεστιβάλ Τα Κακιού διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Παστίδας αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Αγίου Γεωργίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 25 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο αύριο και στους 34 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου... τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
9: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
8: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
9: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
8: σε μια μεγάλη live συναυλία.
9: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
9: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
8: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
9: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
8: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
9: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
8: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
9: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
8: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ο Πέπεπ, λοιπόν, ο Γιώργος ο Γιάννησης, ως Βασίλης Ζάιτσεφ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω αυτό το...
0: Κώστα, νομίζω δεν πρέπει να το διαβάσεις αυτό.
1: Εντάξει, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει παλιό αγαπημένο φίλος, ήρθε η Μαρία μαζί με τον Προμηθέα. Ποιον Προμηθέα? Το δεσμό της. Αλλά... αλλά αν ο Γκόντζος είναι η Βραζιλία του 70, εσείς τι Ελβετία των Μουντιάλ, λέει ο Ολλανδικές Αρντίλες. Θα περάσει η Νορβηγία αύριο, η έκπληξη του τουρνουά. Ο Χάλαντ ήδη γυαλίζει το κουπί του για αύριο.
0: Έγινε, φίλε. Λοιπόν, δεν το είμαστε στις μέρες. Όντως, βγήκε όντως ο Μάρκο Ταρντέλη σε μια εκπομπή του Ράι Ούνο, τον Νότι Μοντιάλη, όταν είχε σκάσει υπόθεση Μπαλογκάν.
1: Να.
0: Έτσι, FIFA, κόκκινη κάρτα και τα
1: λοιπά.
0: Ναι. Και είπε ο Ταρντέλη, να το πούμε ολόκληρο, γιατί εδώ πέρα το διαβάσαμε έτσι σε περικοπές. Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο. Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο? Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν. Ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι ιταλικές όσο και άλλες, δεν μίλησαν. Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού, δεν τον πίστεψα, δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε ο Ταρντέλη.
1: Τι να κάνουμε όμως τότε?
0: Να στηρίξουμε, γιατί το Μαραντόνα μόνος της που μίλαγε εναντίον της.
1: Ναι, αλλά τι να. Δηλαδή δεν είχαν γίνει έκτροπα τέτοιου τύπου για να. Επίσης ο Μαραντόνα, επειδή είχε και λερωμένη τη φωλιά του, ας πούμε, είχε ένα αμαρτωρό παρελθόν, δεν ήταν και εύκολο ποδοσφαιριστές να βγουν και να συνταχτούν δίπλα του.
0: Δηλαδή, δεν μιλούσε υπέρ της κόκας όμως.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά επειδή είχε γενικά μια αμαρτωλή ιστορία, δεν ήταν εξής το καθαρό πρόσωπο του Μουντιάλ. Δεν ήταν ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος μπορούσε να βγει και να μιλήσει, ο άσπυλος. Ήταν δύσκολο για τους παίκτες να στάθουν δίπλα του. Το καταλαβαίνω το γιατί. Επίσης δεν είχαν γίνει τέτοια έκτροπα τότε. Δηλαδή ο Μαραντόνα προφήτευε ότι θα γίνει ιστορία με τα διαλύματα. Δεν είχαν γίνει αυτά. Δεν τα είχαμε δει να έρχονται τότε. Τα αντιμετωπίζαν όλα σαν μια υπερβολή.
0: Ο Μαραντόνα γενικώς αντιμετώπισε. Ναι, όπως θυμάσαι, ως τις πλουτοκράτες που τους νοιάζει, ας πούμε, μόνο η τσέπη τους και όχι το άθλημα. Υπό αυτή την έννοια, αυτό και αν έδειξε. Όχι, δεν είναι τα hydration breaks που είχε προβλέψει. Είναι η γενική λογική της FIFA που την έλεγε από τότε ως έχει. Οπότε έλεγε και τίποτα. Όχι, αλλά το έλεγε. Ναι. Το έλεγε δημοσίως. Το έλεγε στους ίδιους δηλαδή.
1: Ναι. Και στο BBC λέει κάποιος δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο hydration break. Μάλιστα.
0: Ο Δεμπομπέο Μάγλο λέει πολύ σωστό το παράδειγμα του κ. Κώστα. Είναι σαν τον πατέρα μα που κρατούσε τα λεφτά που βγάζαμε από τα κάλατα να τα φυλάει και δεν τα παίρναμε πίσω ποτέ.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν ξέρω ποιο πατέρα έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Sorry κιόλα. Sorry κιόλα. Βέβαια λέει κάποιος, από την άλλη, άμα πάρεις το χορτάρι από την Αμερική και πας να μπεις ο καημένος σε πτήση, μέχρι να πεις όχι μη, θα σε έχουν γδύσει και θα σε έχουν κρεμάσει ανάποδα σαν το αρνί.
1: Κύριε Κώστα, άστε την παρακατιανή από την Κολομβία και ελάτε να τριγίσετε τα ημεδαπά παλουκάρια που λυσάνε για πάρτι σας. Λέει γυναικομπαστία. Ο άνθρωπος πάσπορτ.
0: Μόνο το νου σου, κύριε Μεϊτέ, θέτει μια σοβαρή ερώτηση.
1: Το σκέφτομαι τραγουδιστά αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι. Είναι ο Γιαρθάμπαλ το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά. Συγγνώμη.
1: Γίτσες. Γεια σας.
0: Το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά με τα πεθερικά, αλλά έχει αμαρτωλό παρελθόν που δεν το ξέρει κανείς. Όχι, ρε ο Γιαρθάμπαλ, δεν έχει αμαρτωλό παρελθόν.
1: Η Σαρλής των Πλερών λέει και ο δικός μου πατέρας κρατούσε τα χρήματα από τα κάλαντα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Είναι ο Λάμενς που μπήκε αντί του Κουρτουά, κάτι σαν το Αμπίμπας για το Λέμενς, λέει ο Καφουφάιτες. Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Μαραντόνα είναι ο μεγαλύτερος όλων, γιατί παράλληλα είναι παράδειγμα προς μίμηση και προς αποφυγή?
0: Δεν βρίσκω σωστό το επιχείρημα αυτό, όχι. Να.
1: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ό,τι και οι μπάμιες για διατροφή του κυρίου Κώστα, λέει ο Καφού Φάιτερς.
0: Από την Βουμπέο Μάγλο αναρωτιέμαι πως το Hero Edition που λέγαμε για το χορτάρι αυτό το σπέζι συνοδεύεται από τσοντόγιαλο Μουράτ Γιακίν.
1: Είναι τα γυαλιά Photograde του Μουράτ Γιακίν, λοιπόν. Ό,τι και η ένδειξη, παρακαλώ βάλτε τα γυαλιά σας σε παλαιά τηλεοπτικά θεάματα σουρεαλιστικού κινηματογράφου, λέει ο Κάντσο Αναγκόμε. Και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν έπαιζαν αυτές τις σειρές, εγώ στο Alter και στο Star που ήταν 3D, κάποιοι άνθρωποι βάζαν τα γυαλιά τους.
0: Ναι.
1: Βάζαν τα γυαλιά τους και γινόταν με μέτρης διάστατα.
0: Ναι.
1: Μπράβο στους τίμιους το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αρέσει. Πολύ τίμιο.
1: Και θυμίζω τότε ότι υπήρχαν περιοδικά, τηλεπεριοδικά, τα οποία είχαν μέσα δώρο στο σελοφάν.
0: Βεβαίως, γυαλιά. Βεβαίως.
1: Για να μπορεί ο Μερακλής να κάνει τη δουλειά του το βράδυ βλέποντας αυτές τις εκπομπές και να φοράει τα γυαλιά 3D. Και άντε να ανοίξει μια πόρτα και να σε βρει μόνο με το γυαλί 3D και το σόβρακο κατεβασμένο. Και τι να τη πει, δεν είναι αυτό που νομίζει.
13: Είναι τα τρισδιάστατα γυαλιά το πρώτο POV.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά φαντάζομαι θα είναι. Δεν ξέρω, τυχαία το.
0: Πολύ ωραία ερώτηση από τον Μπίλικο στα φρούτα. Τα κομμάτια χόρτου Ρόμπι Φάουλερ, μήπως στηγίζουν ακριβότερα, γιατί τα γυρίζουν και ρολό αμαλάχι να όμω.
1: Θα έπρεπε. Κάποιο τα λέγεται στίχο και τα κομμάτια χορτάρι Γιώργου Καραγκούνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Με συγκεκριμένη εσάνς.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα μας πείτε ότι κανένα κανάλι δεν βάζει διαφημίσεις παρά μόνο η ΕΡΤ και ότι βάζει από την τσέπη του ο Τζιάννη. Αυτός ο Λάμενς είναι ένας Λέμενς χωρίς άδεια για το Pro Evolution Soccer. Πρώτη εδώ, λέει 7 μέρες του εμπέντε. Θα έχει χαβαλέρι ο Δαλματίας Αλμίδα μετά από τόσα μηνύματα που έχουν σταλεί για το Βέλγιο να γίνει κανένα μπραφ και να πάρουν το Μουντιάλ. Δύσκολο μεν και μάλλον δεν θα γίνει, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Ναι, θα έχει πολύ πλάκα, ναι.
0: Είναι ο Γιάννος Ινφαντίνο για το ποδόσφαιρο, ότι ήταν ο Γιάννος Παπαντονίου για το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Το εγώ μεγάλωσα με Φοφανά και Τσέρκι είναι πιασμένο? Όχι. Όχι. Να εφαρμοστεί το hydration break και στη Super League, όπου στη διάρκεια του να ακούγεται το τρέχει το νερό από τη σειρά Λένι, λέει ο άντρα Φαφούτης.
0: Θα μπορούσε να πουλήσει ο Ινφαντίνο τη γραμμή του ημιαυτόματου offside σε αδέρφια που χωρίζουν τα σπίτια από κληρονομιά στη μέση ή σε γονείς για να τσεκάρουν να ξεπορτίζουν κρυφά τα παιδιά τους.
1: Τεράστια αλήθεια.
0: Όρια λαθάρα.
1: Τεράστια αλήθεια. Ο πατέρας του Ραφίνια ίσως έπαιρνε τα λεφτά από τα κάλαντα. Τεράστια αλήθεια.
0: Θα δείχνω πιο τεράστιο. Ο πατέρας του Γιαμάλ σίγουρα του τα έπαιρνε.
1: Εντάξει, του Ραφίνια, του Δόλιου πήγε να πάρει σπίτι. Δεν είχε λεφτά στο λογαριασμό του, δηλαδή.
14: Του Ραφίνα του πήρε τα λεφτά, του πήρε και το τριγωνάκι και το πουλάγε μετά.
1: Τρομερό, ρε.
14: Ο πατέρα του Ραφίνα.
15: Του Γιαμάλα, με ήθελε να τα χαλάσει σε πάρτι με νάνου.
1: Του τα έδινε, ναι. Εντάξει, με τον Γιαμάλα τα έχουμε ξαναπεί. Η μητέρα του έκανε μια εκδήλωση φιλανθρωπική και έβαζε.
14: Τα λέγαμε εδώ, 800 ευρώ για selfie.
1: Για selfie, η μαμά, με τη μαμά. Selfie. Τα έχουμε πει. Είναι όλη η οικογένεια.
14: Τρομερό. Πραγματικά τρομερός.
1: Είναι ο Λάμενς για τον Κουρτουά ότι το γαμάτο για το Netflix.
14: Δεν ξέρω γιατί γελάω.
1: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ότι και η ψυχή αυγοτάραχου για τη γαστρονομία συνολικά. Αναρωτιέται ο Μαλουμίδης Κουπάτος.
14: Το Δημότικο Κλούζ λέει καλά έκανε και έφυγε ο Νόβακ. Τόσο έως είχε ομάδα μπροστά τα Πολυβόλα, Αλέκο Τάτσι και Μάρτσιν Κούσμπα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι μεταγραφή ως Μάν στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε? Α, έβαλε γκολ η Ισπανία.
1: Και δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς.
14: Έλατε. Τι δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς?
1: Τι δεν κατάλαβα.
14: Τι είναι φάρινε. Παίζει Χάλαντ, τι φάση. Αυτό παιδάκι τι κάνει, ψεσκα κλάματα εδώ μεταξύ.
1: Κάνει χοροϊδεύει τους Βέλγους τώρα, μου κάνει πικάρι. Γιατί είναι βλαμμένος? Γιατί είναι βλαμμένο? Αντί να χαρεί τη χαρά του, ας πούμε, κάθεται να πικάρει εδώ τους Βέλγους απέναντι. Α, καλά.
14: Μερίνο κάνει το γούρι του να πάει γύρω από το σημείακι του κόρνερ. Ρωμέλο Λουκάκου λέει: έχουμε 10 λεπτά κουφάλες ακόμα.
1: Κάτσε να δούμε τι έκανε, αν φταίει ο κύριος Λάμενς ή όχι, γιατί τον συζητάμε το ζωή, τον μελετάμε, τον μνημονεύουμε. Κάτσε να δούμε τι συνέβη στον γκολ, αν είχε ευθύνη ή όχι.
14: Με ένα σούτ. Α, σώμα ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ. Γι' αυτό βλέπαμε τον Νίκο Γουίλιαμς περίεργα και λέω γιατί.
1: Κύριε Λάμενς μου.
14: Λοιπόν, ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ πάλι. Δεύτερο γκολ του Μερίνο.
1: Τόπνιξε ο Λάμενς.
14: Τόπνιξε, ναι.
1: Για να κάνει μια επέμβαση, έσκασε πάρα μπροστά του, σπαρτάρισε.
14: Το πνίξε κανονικά, ήρθε ο Μερίνο από τα δύο μέτρα, εύκολα.
1: Ωραία, Λάμενς. Καλά κάναμε και στολίζαμε τους.
15: Πάλι με το που μπήκε ο Μερίνο.
14: Ναι, δεύτερο παιχνίδι που μπαίνει ως αλλαγή ο Μερίνο και σκοράρει. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι η μεταγραφή Όσμαν στον ΠΑΟΚ, ό,τι και η μεταγραφή Καράγκουτς στον Παναθηναϊκό. Να βγει το φεστιβάλ, ήταν η οδηγητή.
1: Το φάγα τον τερματζή, ευτυχώς γλιτώσαμε την παράταση.

0: Μετά από αυτό το γκολ, είναι ο Λέμενς και ο Λάμενς στο ίδιο πρόσωπο? Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
1: Τι να πω. Μόνο 17 κλωτσές, λέει το εξής. Η μεγάλη αλήθεια άνω κάτω. Ποτέ κανένας δεν κατάλαβε τα παϊδάκια κοτόπουλα από ποιο μέρος της κότας είναι.
0: Είναι τα γυαλιά του Μουράτ Γιακίν ό,τι και η δύναμη της πυθούς για τον οδηγό του fake taxi. Λέει ο Δήμος Μπιλφάδας. Για να γελάς φαντάζομαι ξέρεις τι είναι αυτό. Εγώ απλά το διάβασα.
1: Εγώ δεν σου έχω πει, γελάω πάρα πολλές φορές χωρίς να ξέρω γιατί γελάω. Ο Μπρους δεν κρομπελάρε, λέει το εξής. Με τη ΜΕΠ.
0: Λέγει σήμερα.
1: Με τη ΜΕΠ που ήμουν στα Κεπίκ στη 12η μεραρχία στην Αλεξανδρούπολη και όταν σήκωνα έλεγα 12η παρακαλώ και όταν πήρα μετάθεση στην 15η ταξιαρχία Καστοριάς στο πρώτο τηλέφωνο, στο πρώτο τηλέφωνο που απάντησε ήταν 15η παρακαλώ. Λοιπόν, Βάραμον Ρομότσαρτ λέει το εξής. Πωλείται η σαμπρέλα της μπάλας του τελικού του Μουντιάλ, ιδανική για μπαλώματα ελαστικών ποδηλάτου, δώρο η κίτρινη κάρτα του διαιτητή για να κάνει τρατρατρά στις ακτίνες. Ο αέρας της μπάλας εμφιαλώνεται και πωλείται χωριστά, πληροφορίες κύριο Τζιάννη. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Λοιπόν.
0: Είναι ο Μικέλ Μερίνο για την Εθνική Ισπανίας ότι ο Γκάιθκα με διέτα για τον Τζαούσι ή θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα?
1: Γκάιθκα ήταν βασικός δε παιδιά.
0: Ο Λάμενς απέδειξε γιατί είναι ιδανικός για τη Manchester United.
1: Δηλήτως τώρα, δεν κατάλαβα, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω τον Νάι Σιμών χωρίς κάποιον λόγο να βγαίνει στο όριο της μεγάλης περιοχής και κάποιον Βέλγο να τον προσπερνάει με τρομερή άνεση. Και δεν ξέρω γιατί βρέθηκε εκεί ο Νάισιμον. Δεν την πρόλαβα τη φάση ολόκληρα. Τέλος πάντων έγινε σέντρα και νομίζω ο Λαπόρτ πρέπει να ήταν. Κατάφερε και έκοψε την μπάλα. Και τελείως θα έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Αλλά αν ξέρετε, το παιχνίδι δεν τελειώνει μέχρι να τραγουδήσει ο Λουκάκου, σας θυμίζω. Έτσι, γιατί το έχει αποδείξει σε αυτό το Μούντιαλ.
0: Δεν νομίζω τώρα, εδώ μπήκε το γκολ.
1: Έπαθε ο Νάνα, λέει ο κακομοίρης ο Λάμενς.
0: Είναι και United, ναι. Ο Λάμενς.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λάμενς για την εστία του Βελγίου ότι και η ίδρυση της πολιτικής άνοιξης για την Ουδού το 1993 λέει ο δεν θέλω την τσιμπόνα κανενός.
1: Λοιπόν, έχει στείλει ο Κουπέπεπ το εξής. Το εξής σατυρικό, παύλα φανταστικό σενάριο, ο Ινφαντίνος στη γωνία. Το οποίο πάει ως εξής. Καλώς ήρθες κύριε Ινφαντίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ήταν πρόσκληση, ήταν κλήση για εξηγήσεις. Μουντιάλ 2026. Σπανική κόκκινη κάρτα, που αργότερα να κρύει. Εσύ ως πρόεδρος της FIFA καταλαβαίνεις γιατί δημιουργήθηκαν ερωτήματα. Καταρχήν αυτό το ChatGPT είναι ρε κουπέβε, πες μας όμως κιόλας. Ναι, αυτό είναι ChatGPT. Τέλος πάντων, πού καταλήγει λοιπόν, γιατί είναι μεγάλο. Ότι ο Ιφαντές μου προσπαθεί να πει ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Και λέει στο τέλος, πάμε προς το τέλος. Βαϊμάκης δηλαδή, θα φύγεις χωρίς να μας πεις ποιος αποφασίζει τελικά. Ιφαντίνο, οι κανονισμοί. Τσαούσεις, ωραία. Την επόμενη φορά φέρω τους κανονισμούς στο στούντιο, γιατί μέχρι στιγμής αυτοί είναι πιο δύσκολο να βρεθούν από εισιτήριο τελικού. Μάλιστα. Εντάξει, ο Ιφαντίνο, ο οποίος δεν παραδέχεται, καταλαβαίνω τώρα πώς πάει όλη φασούλα.
0: Είμαι προχθεσινός με το fake taxi κλουβάκι στο χωριό. Θυμάσαι με τον παππού που πάρει το αυτοκίνητο και έχει βάλει πάνω αυτό το fake taxi. Ο Μπάρμπας έβαλε μέσα Αθηναία εγγονή του που ήρθε διακοπές. Δίμετρη 25. Καταλαβαίνετε τι έπαθα όταν τους είδα. Το θέμα είναι ο παππούς ξέρει ή καν ότι δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μισόλοι νομίζουμε ότι έβαλαν τυχαίο αυτοκόλλητο. Έβαλε ένα τυχαίο αυτοκόλλητο παππούς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να τόσο Αλεξάνδρα Ξεκολάρ, αυτό περίμενα ότι θα χτυπήσει ευαίσθητη χορθή τώρα αυτό. Περίοδος Χριστουγέννων και μια αγνή ψυχή 9 ετών είχα βγει όπως κάθε μικρό παιδί για κάλαντα. Είχα θέσει σαν στόχο να μαζέψω όσα λεφτά χρειάζεται για να αγοράσω ένα καινούριο ποδήλατο, αλλά με τα λεφτά που κατάφερα, το μόνο που μπορούσα να αγοράσω ήταν ένα μαξάκι σε κλίμακα 1:24 από την Τιαγκοστίνη. Έχοντας εικόνα από την εκκλησία που έβγαιναν περιφορά τις Κυριακές με το φιλόπτωχο ταμείο, πήρα ένα κουτί από σοκολατάκια και κόλλησα πάνω ένα χαρτί που έγραφε

0: φίλο Κωνσταντίνος και κυκλοφορούσα στο σπίτι στο ξενιάτικο τραπέζι από συγγενείς σε συγγενείς σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Mm-hmm. Γελάσαμε όλοι, τουλάχιστον στην αρχή. Εγώ μετά έκλαιγα γιατί μου πήρανε τα λεφτά για να μην τα χαλάσω και να μπορέσω κάποια στιγμή να πάρω το ποδήλατο. Τελικά κατάφερα να το αγοράσω και με τη συνδρομή των δικών μου μισό χρόνο μετά.
1: Μάστε.
0: Αυτό έχει ιστορία. Καταλάβατε. Καταλάβατε τώρα.
1: Είναι η Ελβετία για κάθε μουντιάλ ότι και ο φραπές με παγωτό ή ο φραπές με Μπέιλις, λέει ο φίλος που γράφει ως στουπεακή το ουζερί.
0: Ο De Bruyne είναι λες και βλέπεις τον Homelander στην τελευταία σκηνή στο λευκό εικόνο προσπαθεί να πετάξει χωρίς τις δυνάμεις του. Τρομερός σούπερ ήρωας κάποτε, ναι, αλλά πλέον αξιολείπητος.
1: Αυτό που έκανε τον τροματοφύλακα του Βελγίου το έχω πάθει με Νέτο που έψηνα 2 μήνες για να μου πει τελικά ότι θέλω να μείνουμε φίλοι.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Το Βέλγιο προσπαθεί με τα μπούνια, όπως είχαμε πει, πήρε μια κίτρινη ο Βίτσελ, έτσι για να τον έχουμε ένα τελευταίο κοντινό πλάνο. Ενδεχομένως, βγήκε ο Νάι Σιμών εδώ πέρα, πρέπει να του έχουν μια κουτουλιά ο Λουκάκου, θα κάνει επίτηδες. Λουκάκου δεν χτυπάει επίτηδες. Το ξέρουμε, είναι λίγο ανοικονόμητος.
1: Εντάξει.
0: Λουκάκου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από 7 που έχουν δωθεί. Δεν έχω προλάβει να δω αν έχουν δοθεί, αν υπάρχουν και καθυστερήσεις εντός των καθυστερήσεων.
1: Δεν γυρίζει το πράγμα.
0: Αλλά όχι, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν γυρίζει. Οι Ισπανοί έχουν την μπάλα, οι Βέλγοι τρέχουν να τους την πάρουν. Δεν μπορούν, οι Ισπανοί κυκλοφορούν άνετα κιόλας. Βγαίνει κουκουρέγια, σου λέει θα κάνουν και ένα σούτ εξωτερικό. Το κάνω, το πιάσε αυτό ο Λάμενς. Mm-hmm. Είναι ο Λάμενς ο θεοφυλάκτος Νικολαίδης του Βελγίου. Τώρα δεν ήταν ωραίο.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Τώρα δεν ήταν ωραίο τώρα αυτό που είπατε. Λοιπόν, ξαναπήραν την μπάλα οι Ισπανοί, συμπληρώνονται σε 20 δευτερόλεπτα τα 7 λεπτά. Την κυκλοφορούν και σχετικά εύκολα κιόλας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Απλώς να σφυρίξει ο διαιτητής για να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ είναι Γαλλία εναντίον Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραίος ημιτελικός μοιάζει αυτός.
0: Ωραιότατος.
1: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, ναι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ισπανία ήταν καλύτερη, προφανώς. Ναι. Δεν είχε τις μυθικές ευκαιρίες, είχε όμως περισσότερες καλές ευκαιρίες.
0: Αλλά όπως και με την Πορτογαλία, έφτασε στο τέλος για να το κερδίσει.
1: Ναι. Αυτό κάτι δείχνει επίσης ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, που συνεχίζει, έχει το πλάνο της. Έχει το Μερίνο Game Changer. 2 παιχνίδια έχει πει αλλαγή, ναι, έχει βάλει τα γκολ που έχουν δώσει την πρόκριση. Σημαντικό για το Βέλγιο ότι έχασε τον Κουρτουά. Αποδείχθηκε στη φάση του γκολ του Μερίνο. Ο Κουρτουά, ας πούμε, 99% θα έχει άλλη αντίδραση. Πώς το πούμε. Λέω 99% γιατί ποτέ δεν ξέρει.
0: Όχι, γιατί είναι ο Κουρτουά.
1: Γιατί είναι ο Κουρτουά, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις, θα το έχει μπλοκάρει.
1: Αυτό. Λοιπόν, οπότε 2-1 τελικό. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα.
2: Αλλά εγώ ευχαριστώ.
1: Και μας έφερε και φοβερές καριόκες, θα το πούμε και αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 10 θα είμαστε εδώ πέρα. Θα έχουμε και το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού.
0: Βεβαίως. Και Τετάρτη, Πέμπτη τους ημιτελικούς εδώ πέρα. Live. Και τους 2-10 η ώρα.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας. Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κωνσταντινούλης. Βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν πυροδότησε ο ΠΑΟΚ, πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του παίκτη. Τον 31χρονο forward αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Μίλτος Σεντόγλου με άρμα στα 8.61 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος του Diamond League του Μονακό και πήρε την πρώτη θέση, την τρίτη θέση στον ακοντισμό, κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει πάνω συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι ερθρόλευκοι. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανε να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε πάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στο Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Καταλανούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ προς αποχώρηση ένας αριστερός μπακ και ένας φόρη πακτό το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άνμραμπελ στο τραπέζι και το όνομα του Μπροζοβίτς. Αύκια στόπερ, η επόμενη μεταγραφή στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίσιαν στην από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ. Προς sold out το απόψινό φιλικό με την Grasshopper Λεωφόρο. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι κάναν δυνατή προσφορά για τον Φάντρο Χελέν. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, καθώς είναι γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα, με διπλή προπόνηση συνεχής και επιμασία στην Ολλανδία την Κυριακή το πρώτο φιλικό με την Τεγκράσα. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο χαβ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από τη Βαλένθια Σαντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό σήμερα με την Τβέντε και κλεισμένο των θυρών. Η βαθύτητα της θλίψης του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ΑΣ. Η πρόθεσή του να ορίζει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιήσει ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα βλέπω θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφερ κατόπιν αξιολόγησή τους που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 εβδόμου. Μεταγραφικό μπάμα από την Ιβηρική για θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης, με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Ατονή εκείνη του Μάγνουσον την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια, ανακοίνωσε ο Ηράκλειος. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα τη δεχθεί αντιμέτωπη με την Γαλλία. Νέο πρόβλημα με την εθνική Αγγλία σε ενόψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γεχή ταλαιπωρείται από ημιμικές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
5: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
4: Τετάρτη.
5: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
4: Δευτέρα έπα.
5: Ναι.
4: Παναγιά μου. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
5: στέμμα. Μου λες Αυρόπουλος μέσα τρίτη, μου μπεδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα ξέχασα όλα.
6: Πονεμένες καρδιές.
4: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
5: Πετρίδη είπε.
4: Ναι, έχω
5: αυτό μας μπέρδεψε.
4: Λοιπόν, μάνος. Μάνος Ζορβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Σέρβας και Σταύρος Κονδροθήμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
7: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζορβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
4: Κοίτα πει τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
5: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
4: Τετάρτη.
8: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Ένας χαμός. Και δεν αναφέρομαι στην νίκη πρόκρισης Ισπανίας επί του Βελγίου, 2-1. Προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά. Αλλά αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ με τον Σέντι Όσμαν, όποιος περίμενε τέτοια εξέλιξη, πιστεύω θα τον περνούσαμε για τρελό. Ο Όσμαν, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 2 εκατομμύρια buyout στον Παναθηναϊκό, δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στον παίκτη και τον κάνει δικό του. Αυτό μάλιστα που προκύπτει είναι ότι είναι η τέταρτη πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός της είχε αρνηθεί. Ο ίδιος ο παίκτης πίεσε και ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ να αποδεχτούν την πρόταση. Και σύμφωνα με την επιθυμία του παίκτη, ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. Φοβερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι είδηση και για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ φυσικά, για τον ΠΑΟΚ περισσότερο, του καλοκαιριού. Έτσι είναι. Τρομερά μεγάλη είδηση. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-45. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. Ο Διονύσης Δεσσέας στο μικρόφωνο και από την Ολλανδία ο Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Διονύση μου.
0: Θα το περίμενες εσύ ποτέ αυτό που έγινε σήμερα?
1: Α, όχι.
0: Δηλαδή, αν μας λέγανε πριν μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, θα πάει ο Όσμαν στον ΠΑΟ.
1: Θα σου πω, ειδικά σε αυτά τα ποσά και ειδικά σε μια ομάδα που δεν είναι, που το παλεύει και θέλει να μπει και θα μπει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ακόμα.
1: Στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι ακόμα Ευρωλίγκα. Απίστευτο ότι θα έχει άλλα έσοδα. Είναι κίνηση πραγματικά που ταράζει τα νερά. Αυτό που λέμε, που λέγαμε παλαιότερα.
0: Και πρόσεξε, χάνει και ο Παναθηναϊκός έναν σπουδαίο παίκτη, αλλά άντε πες, έχει παίκτες.
1: Στο Παναθηναϊκό το είχαμε, δεν θυμάμαι τώρα, είμαστε μαζί, το είχαμε συζητήσει ή όταν έλειπες και εσύ και ήταν. Ότι υπήρχε ένα συνοψισμός,
0: ξέρεις. Ναι, ρε παιδί μου, είναι σπουδαίος παίκτης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λες, είχαν ένα παίκτη που τον είχε κτλ. Αλλά άντε πες, έχει παίκτες. Ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό που κάνει. Με τεράστια μεταγραφή. Τεράστια, με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Πρώτα απ' όλα έχει περάσει πολύ στα ψηλά ότι ο ΠΑΟΚ πήρε προπονητή Ευρωλίγκας. Όταν το είχε πάρει, δηλαδή, δείχνει στους παίκτες και δείχνει προς τα έξω ότι πάει να χτίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, πήρε ένα προπονητή, όνομα. Τέλειο, δηλαδή, όταν και έρθει, το έχω και σε εκτίμηση κιόλας, προπονητικά. Mm-hmm. Αλλά το σημερινό, δηλαδή, το να πληρώσει buyout και να δώσει τόσο υψηλό συμβόλαιο, γιατί εντάξει, τώρα 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, είναι τεράστιο συμβόλαιο. Και σε όλες τις ομάδες που δεν παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Και το παίκτης πώς το αποφάσισε. Οκ, πολλά τα λεφτά, ρε παιδί μου, αλλά...
1: Τα έλεγα το πρωί, ρε Διονύση, και τσακωνόμασταν. Πάμε να βρεις στο YouTube της εκκλησίας και τέτοια μουσική.
0: Ρε, σε άλλο, στο EuroCup τώρα...
1: Το EuroCup, ναι τώρα, γιατί μένει και Ελλάδα.
0: Η επιλογή του είναι, αλλά... Τώρα... Γίνεται ίσως να πίστευε κι αυτός ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο σχέση με πέρσι. Με μπόγκα, με...
1: Καλά, εντάξει, ακουγόταν και υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα για την ΕΦΕΣ.
0: Οκ, εκεί το ακούς. Λες να πάει στην πατρίδα του. Και είναι έκπληξη, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, όπως το περίμενε, θα έλεγε... Δηλαδή, μόλις θα είναι ψεύτης, δεν νομίζω το περίμενε κανένας.
1: Εντάξει, όχι, μα δεν είχε ακουστεί κιόλας. Δεν είχε βγει προς τα έξω, γιατί κάπως το διάβασα. Το αν θέσουμε να το πω και πού ακριβώς, είναι ότι είχε κάνει μια πρόταση, πρώτα είχε αρνηθεί ο...
0: Ότι είναι η τέταρτη πρόταση αυτή.
1: Νομίζω η τρίτη, τώρα η τρίτη, τέταρτη, μικρή σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Α, βλέπεις ότι όλα γίνονται πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι είδηση, όχι απλά της ημέρας, σε περίοδο αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, πρωτού πάμε στα του Ηρακλή, μας πει ο Ηρακλής μέχρι και μισή, τρομερή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, 861, καλύτερη φετινή στον κόσμο, στον Diamond League στο Μονακό. Πήρε φυσικά την προθέση. Να πούμε και την Ελένα Τζέγκο, η οποία πήρε την τρίτη θέση στο Ακόντιο, 58-20. Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώθηκε, μάλλον την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ότι συμφώνησε να ανανεώσει ο Παπα-Νικολάου. Για Ολυμπιακό θα μας τα πεις εσύ. Παναθηναϊκός έχει το φιλικό με την Grasshoppers Λεωφόρο σήμερα. Προχωράνε οι πράσινοι το θέμα του Κρίστιανσεν. Λοιπόν, τι άλλο. Η ΑΕΚ, η οποία ανανέωσε το Ριμπάλτα μέχρι το 29. Τι άλλο. Αυτά είναι ολίγης. Θα πάμε στον Ολυμπιακό να μας τα πει. Στέλνετε ερωτήσεις για τον Ηρακλή μέχρι και μισή. Πριν από λίγο είπα, οι Ισπανοί νίκησαν 2-1 το Βέλγιο και πήραν την πρόκριση. Λοιπόν, οπότε προχωράμε, κύριε Ηρακλή. Τι γίνεται?
1: Να προχωρήσουμε, Διονύση μου, να προχωρήσουμε. Έτσι, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι και πετάμε αετό, μου να σου πω ότι ο καιρός εδώ έχει δροσίσει.
0: Πετάμε αετό.
1: Στο ξέρω εγώ τι λέω. Έχει δροσίσει εδώ έξω από το ξενοδοχείο στην Ολλανδία. Το πολύ ωραίο αεράκι, δηλαδή μηδανικό, δηλαδή για αν δεν είχε κουνούπια να κοιμηθείς έξω στο μπαλκονάκι. Ναι. Για να περάσει έτσι πολύ ωραία η ώρα.
0: Αυτό
1: λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση. Επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια. Κλείνει αυτό και προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε φιλικό για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο στην Ολλανδία. Το τελευταίο στο πρώτο στάδιο της παραμονής εδώ στη συγκεκριμένη χώρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει και σε δύο μέρη. Ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό σήμερα με τη Λέουβεν στη 1.30 ώρα Ολλανδία, στη 2.30 Ελλάδος. Θα αναχωρήσει και θα επιστρέψει στην Αθήνα και μετά από και στις 15 του μηνός θα ξαναέρθει εδώ η αποστολή του Ολυμπιακού για να συνεχιστούν οι προπονήσεις και τα φιλικά. Λοιπόν, λογικά πάντα μιλάμε ότι θα ακολουθήσει το ίδιο πλάνο με τη Λίμπαρ, δηλαδή μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μία ενδεκάδα στο δεύτερο για να παίξουμε όλοι όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Να πω ότι ο Ρέτσος ο οποίος στο προηγούμενο φιλικό με τη Ράκοφ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 85 για ένα χτύπημα που είχε δεχτεί κάτω χαμηλά στο πόδι. Προπονήθηκε σήμερα το απόγευμα, το πρωί συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά, οπότε έχει τεθεί στη διάθεση με τη Λίμπαρ, θα αποφασίσει ο Μέδη αν θα το χρησιμοποιήσει στο σημερινό φιλικό. Το περιμένει, θέλει ο Βάσκος τεχνικός να δει τη δημιουργία του πρώτου ημιχρόνου που είδε στο μάτσο του Πολωνούς, αλλά σίγουρα θα θέλει καλύτερη τελική προσπάθεια και καλύτερη να είναι πιο αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι δούλεψε αρκετά τώρα το απόγευμα στα τελειώματα των φάσεων και από όλους τους παίκτες, και μάλιστα επειδή κάποια δεν ήταν καλά σταματούσε και έκανε παρατηρήσεις. Σταμάτησε 4 φορές, μπορεί και 5, για να δώσει τις εντολές και πώς ακριβώς θέλει να εκτελεστεί η άσκηση που ξεκινούσε με overlap, μετά με σέντρα ή μετά με πάσα στην κίνηση που μπορεί να έκανε ο επιθετικός ή το extreme, το οποίο γινόταν δεύτερος επιθετικός, όπως γίνεται πραγματικά πολλές φορές σε συνθήκες αγώνα. Θέλει να δει καλύτερα τελειώματα. Μπαίνει σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει το 10 στο πρωτάθλημα Βελγίου, σε ένα φιλικό που θα γίνει πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού και φυσικά θα έχει για πάλι και πάρα πολύ κόσμο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά και όχι μόνο, θα έρθουν και ξέρω εγώ και αρκετός κόσμο. Πραγματικά και τους γνωρίζω και προσωπικά που θα έρθουν από τη Γερμανία για να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί είναι μια ευκαιρία και το ξέρεις και εσύ καλά, Διονύση, όσο καιρό ήσουν στην Ολλανδία με τον Παναθηναϊκό, ότι όλοι οι Έλληνες που ζουν ή στην Ολλανδία ή στις γύρω χώρες, όταν έχουν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα όλο το χειμώνα. Στα επίσημα μάτια είναι πολύ πιο δύσκολο να κατέβουν στην Ελλάδα από το να έρθουν και να δουν τον Ολυμπιακό από κοντά. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά. Πάντα ψηλά ο Ρόκα, δηλαδή ξέρω ότι θα κλείσει αυτό το τελική διαφορά η οποία υπάρχει. Με το Στάνιτς υπάρχει μια στασιμότητα και σου θυμίζω, σου με Διονύση, που και χθες εδώ το βράδυ αλλά και στην πρωινή εκπομπή είχα αναφέρει ότι και την προηγούμενη φορά πριν από μια εβδομάδα που ο Ολυμπιακός πάλι είχε βρεθεί μια ανάσα από το συγκεκριμένο παίκτη, κάπως θα γύρισα την τελευταία στιγμή, όχι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μην παρεξηγήσω, και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή έχει χαμηλώσει το θέμα του Στάνιτς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο και είναι το δεδομένο ότι θα αποκτήσει και ο Ολυμπιακός και θα εξεταστούν περιπτώσεις όσον αφορά δηλαδή το κεντρικό χαφ.
0: Μάλιστα. Το
1: οποίο θέλουν οι πυριώτες να αποκτήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: λοιπόν,
1: Διονύση μου.
0: Στέλνετε μηνυματάκια για τον Ηρακλή, θα τον έχουμε ένα τεράστιο ακόμα και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για ό,τι υπάρχει από Ολυμπιακό και ό,τι απορία έχετε για τον Ολυμπιακό και στην Ολλανδία. Συγγνώμη.
1: Όχι, χάθηκες, δεν σε ακούγα καθόλου.
0: Α, δεν ακούς.
1: Τώρα σε ακούω, πριν δεν σε ακούω.
0: Okay. Λοιπόν, Καλησπέρα. Με βάση αυτά που βλέπει ο Ηρακλής στην προετοιμασία μέχρι τώρα, ο Μαφέο είναι upgrade σε σχέση με τον Κωστίνια. Ανδρέας Νέας Μήνου, Ολυμπιακός.
1: Την καλησπέρα μου στον Ανδρέα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ μετρημένος στη θέση του. Δηλαδή και σε όλες τις προπονήσεις. Δηλαδή κάνει τα πράγματα σωστά και κάνει αυτά που θέλει με τη Λίμπα. Ανεβαίνει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι ένα μπακ το οποίο είναι πολύ καλό στο αμυντικό κομμάτι, αλλά επιθετικά δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει τις πολλές πρωτοβουλίες. Τα προπονήσεις βλέπουμε και το πρώτο φιλικό. Μπορώ να πω ότι ανεβαίνει κανονικά και συμμετέχει και προσπαθεί να μπει σε αυτά στα θέλω του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή στον τρόπο τον οποίο να κινούνται τα μπακ και να ανεβαίνουν και να βοηθούν τα εξτρέμ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θέλει από τον μπακ ο Μεντιλίμπαρ να πατάνε περιοχή. Δεν θέλει, ξέρεις, απλά να βγαίνει μια σέντρα, όπως συνήθως μπορεί να κάνουν τα μπακ, να πατάνε και περιοχή θέλει.
0: Okay. Λοιπόν, εννοείται, γιατί τώρα έχουν στείλει και πολλά μηνύματα για τον μπάσκετ. Δεν θέλετε, λέει, και τρίτο από όλο στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν βάρθηκα 20 ώρα να βλέπετε το δίδυμο στου ευγάριου τελικού. Εννοείται, θέλουμε και τρίτο και τέταρτο.
1: Μα δεν είπαμε
0: το αντίθετο. Απλά είπαμε ότι είναι μια τεράστια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ και μια μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, όποιο πει το αντίθετο, θα είναι ψεύτη. Λοιπόν, τι θα γίνει με του ευθυντικού.
1: Μα να πω στο φίλο, δεν ξέρω γιατί ηλικία είναι από πού είσαι το μήνυμα. Εγώ έχω μεγαλώσει. Εγώ, ας πούμε, με πρωτάθλημα μπάσκετ που οι μεγάλοι μπορούσαν να κάνουν και 4 και 5 είτες τη χρονιά από πάρα πολλές ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ίσως και το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης τότε, να ήταν πίσω από το Ιταλικό. Δηλαδή δεν υπήρχε εύκολο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Ναι. Την καλησπέρα μου, τι θα γίνει με τους επιθετικούς, θα φύγει κάποιος? 4 είναι πολύ, λέει ο φίλος.
1: Πρώτα απ' όλα, η απόφαση, ας πούμε, θεωρώ για τον επιθετικό, η εκτίμηση που κάνω είναι ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες αποφάσεις, γιατί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας αναμένεται να είναι εδώ και ο Ταρέμι, ο οποίος ολοκληρώνεται η άδεια που είχε για το Μουντιάλ. Αυτός που δεν θα είναι ο Λικαμπή. Οπότε ο Ολυμπιακός μένει με Γιάρετσουκ, με Ταρέμι και με τον Κλέιτον. Τώρα, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, τα προκριματικά για την πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League, είναι στις αρχές Αυγούστου. Η άδεια του Ελκαμπή ολοκληρώνεται εκεί λίγο πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Λογικά δηλαδή, μετά την επιστροφή στις 25 Ιουλίου, που είναι για το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ, το οποίο, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, είναι fan day για την Ολλανδική ομάδα και σαν ελεύθερα τα εισιτήρια, δεν θα υπάρχει τιμή στα εισιτήρια και μάλιστα έχει βγει και ενημέρωση από τους Ολλανδούς ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θέλουν να παρακολουθούν στο μάτς θα συγκεντρωθούν στο πάρκι νούμερο 6. Αλλά αυτά έχουμε πολύ χρόνο για να τα ξαναθυμίσουμε. Απλά το λέω γιατί είναι φρέσκο. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Ο Λικαμπή θα μπει μετά, δηλαδή θα είναι με μια εβδομάδα προπονήσεις, με 6 μέρες προπονήσεις για τα προκριματικά. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι μετά το Κοπα Αφρικα στο καπάκι ταξίδεψε και έκατσε στον πάκο και μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Leverkusen. Το ακούω. Σαν δούμε, και δεν μπορώ να πω, ξέρω εγώ, και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Λικαμπή, γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Σωστό.
1: Και ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι 4 για μία θέση είναι πολύ.
0: Για το Στάνιτς αρκετά μηνύματα, είπε προηγουμένως για το Στάνιτς.
1: Ναι, τάπα ρε παιδιά, δεν είναι ότι είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι και κάτι το οποίο το λέω πάντα όσοι ισοντία έχει να κάνει με τις μεταγραφές.
0: Ο Καμπελά είναι ακόμη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ακολουθήσει, είναι εκτός αποστολής.
0: Και ρωτάει ο φίλος σου, καλησπέρα, να σημαίνει Στρεφέτσα Καμπελά είναι στην προετοιμασία.
1: Όχι, δεν είναι. Και ο Στρεφέτσα είναι για να πουληθεί στην Πάρμα και ο Καμπελά για να βρει ομάδα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Καμπελά. Είναι στην Αθήνα κανονικά ο Καμπελά.
0: Ο Νασιμέντο.
1: Επίσης, ο Νασιμέντο είναι για να δεν είναι στην προετοιμασία.
0: Okay.
1: Και είναι, είναι σε διαδικασία ο Ολυμπιακός να βρει ομάδα για να συνεχίσει και αρκετά. Και ακούστε, μπορεί να πήγαινε και στη Ρίο αύριο ο Νασιμέντο.
0: Okay.
1: Γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός τον απέκτησε γιατί τον πιστεύει, δηλαδή ότι είχε δει ένα project. Και είχε κάποιες καλές στιγμές στο περσινό πρωτάθλημα που είχε αρχίσει και έπαιρνε χρόνο και μάλιστα το ενδεικτικό το πώς θα τον πίστευε και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Μεντιλίμπαρ Έχει παίξει και όταν αποβλήθηκε ο Έσε στο μάτι με την Μπαρτσελόνα, πήγε η αλλαγή που πήγε για να πάρει τη θέση του, που είχε γίνει τότε, ήταν ένα σημαντό στο Champions League.
0: Ναι. Ηρακλή, αν δουλεύει κάτι διαφορετικό φέτος με τη Λίμπαρ, πώς θα βλέπεις τις προπονήσεις?
1: Ναι, έχει κάνει αρκετές ασκήσεις όσον αφορά και όχι για να σηκώνεται απλά η μπάλα, να γίνεται σέντρα, να γίνονται και κάθετες παλιές μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
0: Οκ. Okay. Χαμός με Όσμαν.
1: Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δουλεύει το αγαπημένο του pressing, ξέρεις, το να κλέβουν τις δεύτερες μπάλες υπέρχεις του Ολυμπιακού και να κάνουν πολύ γρήγορες επιθέσεις.
0: Ναι. Περίμενα να κάνω μια ανανέωση σειρά. Γράφουν, λέει, στη Βουλγαρία ότι έκλεισε ο Στάνης. Τα είπε για το Στάνης, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, περιμένουμε. Δεν είπα ότι έχει χαλάσει μεταγραφή.
0: Είπε αναμονή.
1: Είπα αναμονή. Και ότι αυτή τη στιγμή είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα δούμε.
0: Ναι. Ποιος θα δείξει το φιλικό, ο Κοσμοτέ,
1: Ναι, Κοσμοτέ κανονικά.
0: Λοιπόν, για το Στρεφέτσα λένε πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν άκουσα.
0: Πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για το Στρεφέτσα, ρωτάει ένας φίλος.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για το Στρεφέτσα. Είναι 5 εκατομμύρια και θα έφτανε τα 8 εκατομμύρια αν πιάνε τα μπόνους. Τα μπόνους δεν τα έπιασε γιατί συνέχισε δανεικό στην Πάρμα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα θέλει να πάρει τα χρήματα τα οποία έχει δώσει. Τώρα θα το καταφέρει, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο, να σας αφήσω.
1: Ό,τι άλλο υπάρχει, δεν έχω κανένα.
0: Εντάξει, ο άντρας με τον Πειραιά λέει ότι δεν θέλω να πιστέψω ότι και του χρόνου θα πάμε βασικό εξτρέμ το Ροντινέι. Okay.
1: Να πω όμως τον Ανδρέα με τον Πειραιά, για να είμαι πέρα και πέρα δίκαιος.
0: Ναι.
1: Ο Ροντινέι είναι εξαιρετικός. Έχω δει και τις προπονήσεις, αλλά και τις προετοιμασίες που ήταν ο Ροντί στον Ολυμπιακό. Είναι η καλύτερη προετοιμασία που κάνει. Πραγματικά πάρα πολύ καλός και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο φιλικό με την Ρακόφ ο Ολυμπιακός δημιούργησε 8 καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, σε 7 ήταν μέσα Ροντινέι, είτε είναι για να τελειώσει τη φάση είτε τη δημιουργήσει. Για να τη δημιουργήσει.
0: Ναι. Ωραία, φίλε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μάτς αύριο.
1: Ναι.
0: Και θα τα πούμε.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει το φιλικό με την Κρασικό Πέρση είναι το τελευταίο σου λεωφόρο. Πιστεύεις? Πιστεύω πως όχι. Αλλά θα δούμε. Πιστεύω πως όχι. Λοιπόν, θες να βάλουμε το διάλειμμα τώρα ή να βγάλουμε ένα φίλο? Έχεις ένα φίλο? Θα βγάλουμε ένα φίλο και μετά το διάλειμμα. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι,
2: είμαι. Ο Πάνος είμαι από Κόρυφο Παναθηναϊκά και τι γίνεται?
0: Γεια σου, Πάνο.
2: Γεια σου, ρε Διονύση. Διονυσάρα, καταρχάς να πω και το Τζέντι Όσμαν. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για ότι μας πρόσφερε 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Μεγάλη παιχτούρα. Πάλι έφυγε ο άνθρωπος. Παιδιά, κάτι να πω σε κάτι φίλους έτσι γενικά του Παναθηναϊκού, δικούς μας και στα social που γράφουν διάφορα. Ο παίχτης δεν είναι καν Έλληνας. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα σας. Πήρε λεφτά ο άνθρωπος και έφυγε. Επαγγελματίας είναι, ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε τόσο πολύ. Κοιτάξτε τι σας πρόσφερε. Και ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκάλεσε και έπαιξε για τη φανέλα και αν δεν τον είχαμε πέρυσι, δεν ξέρω την άποψή σου, μπορεί να είχαμε τερματίσει ακόμα πιο κάτω και στην Ευρωλίγκα.
0: Πολύ καλός παίκτης.
2: Βοήθησε.
0: Πολύ, δεν έτσι. Τράβηξε τον
2: παίκτη. Μιλάμε τώρα
0: σε δύσκολες ημέρες.
2: Έτσι, ο παίκτης ήθελε να φύγει. Μπορεί και επειδή θα έχει περισσότερο ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ και λογικό, εδώ πέρα έχουν πολλά ονόματα. Έχει τον Μπόγκα. Άλλη μεγάλη μεταγραφή. Που να ξέρετε είναι πολύ καλός παίκτης MVP του Ευρωμπάσκετ. Ήρθαν παίχτες στη θέση. Δηλαδή, εντάξει. Αφήστε το παιδί να πάει να κάνει τη δίχη του, να πάει να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα, να είναι βάση και ο ΠΑΟΚ στροφές και ο Άρης και η ΑΕΚ. Βαρεθήκαμε αυτό το μονοπόλιο και συμπαθναϊκός. Να μας συνέχεια ίδιοι και ίδιοι στους τελικούς και ίδια τοξικότητα. Πάμε παρακάτω. Αύριο θέλω να μου πεις για το φιλικό. Θα μεταδώσεις εσύ στην τηλεόραση τον αγώνα, θα είσαι...
0: Ναι.
2: Ωραία, στο Sky, έτσι, μια
0: ναι,
2: ώρα.
0: Ναι, Sky.
2: Ωραία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Διονύση, φέτος?
0: Εντάξει, εγώ ξέρεις, αν ακούς, είμαι πάντα συντηρητικός στις εκτιμήσεις μου. Βλέπω μια καλή δουλειά να γίνεται, βλέπω κάποιες στοχευμένες κινήσεις να γίνονται, αλλά είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Απλά να έχουμε υπομονή, πρέπει να στηριχθεί ο προπονητής. Πρέπει στην αρχή φυσικά να τον πάνε και τα αποτελέσματα, αλλά και να μην τον πάνε τα αποτελέσματα στην αρχή, για μένα πρέπει να στηριχθεί.
2: Ναι, ο συγκεκριμένος και για μένα πρέπει να πάρει.
0: Θα τα δούμε στην πορεία.
2: Είναι ένας άνθρωπος, φαίνεται φιλόδοξος.
0: Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Δεν το συζητάμε και ειδικά.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Εντάξει. Έτσι. Απλά δεν πρέπει. Πρέπει εμείς γενικά στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Πρέπει λίγο να δώσουμε παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ο Φέργιουσον, αν τον πρώτο χρόνο από τη United με τα αποτελέσματα που είχε, πρέπει να τον είχαν διώξει με κλοκές.
0: Εντάξει, τώρα πας.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έχουμε στην Ελλάδα αυτό. Τώρα θέλουμε κάτι τώρα. Άντρα, θέλω τώρα τον εθέλω. Αυτά όμως δεν γίνονται. Ναι. Δεν θέλει χρόνο. Κάτι τελευταίο για να σε αφήσω. Να πας και στο διάλειμμα. Τι γίνεται με κρυφιασέν, πλησιάζουμε, πάει...
0: Ναι, θα περιμένουμε να πάει στο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία και ανάλογα πώς θα πάει να προχωρήσει το θέμα.
2: Με φοβίζει λίγο η τραυματισμή που έχει. Θα μου πες, είναι νέο, 23, 24,
0: ναι,
2: πόσο...
0: Κοίτα, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ευπάθεια, δηλαδή κάθε χρόνο έχει θέματα όπως ήταν ο Ρενάτο. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε χειρουργείο πέρυσι είχε θέμα. Μένει να δούμε, πώς θα πάνε εξετάσεις αυτές και τι θα δείξουν.
2: Επίσης, μ' αρέσει αυτή η κίνηση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ότι μέχρι τον Γενάρη, αν δεν έχει παίξει κάποια παιχνίδια, το στέλνει πίσω πακέτο.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι καλή κίνηση.
0: Όχι,
2: δηλαδή, δεν θα φόρτω.
0: Δεν λέει αυτή, δεν λέει αυτό. Λέει ο Παναθηναϊκός, αν πάνε όλα καλά με τα ιατρικά, προχωράει δανεισμός. Για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς στο τέλος σεζόν, θα πρέπει μέχρι τότε ο Κρίστιανσεν να έχει παίξει τα μισά παιχνίδια τη σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά. Αυτή είναι, αυτό είναι το deal. Αν μέχρι το Γενάρη, ίσως εκεί μπερδεύεσαι, δεν έχει επανέλθει ο παίκτης και δουν ότι δεν είναι καλά, δεν επανέρχεται, ο Παναθηναϊκός θα πάει το Γενάρη να πάρει αριστερό μπακ. Αυτό είναι το deal.
2: Αυτό εννοείς, οκ. Άρα θα μείνει δανεικός, απλά θα πάει να πάρει άλλο μπακ τότε.
0: Ναι.
2: Και θα τον έχει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κατάλαβα καλά ή μπερδεύτηκα πάλι?
0: Ναι, μέχρι το τέλος της χρονιάς τον έχει.
2: Οκ, αυτό, αυτό. Λοιπόν, Διονυσάρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά,
0: καλά, καλά. Καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και πρώτο διάλειμμα.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Πάμε!
5: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας.
7: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνης.
11: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος το, και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
12: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
11: Καλώς σε βρήκα και εσένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
12: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
10: Ναι.
12: Το θέρος είναι ύπουλο.
10: Ναι, ύπουλο.
11: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
12: Τι λέει? Τι κουβέντε για τις Πευκοβελόνες?
11: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
12: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
11: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
10: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
13: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
11: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
10: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά με το Sport FM TV. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι ακόμα, φίλε μου. Θα ενημερωθείτε όταν θα υπάρξει σύντομα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο Θάνος, Ολυμπιακός από Γλυφάδα.
0: Γεια σου, Θάνο. Καλά.
1: Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα του Οσμάν.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω και από το φίλο πριν που άκουσε, συμφωνώ αρχικά με το φίλο που είπε ότι εντάξει, αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, του έκανε μια πρόταση ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο Οσμάν ή ήταν τώρα τελειώνει το συμβόλαιο του?
0: Όχι, είχε συμβόλαιο, αφού πλήρωσε buyout του ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό, ότι κάποιοι παίκτες θέλουν να είναι λίγο πιο πρωταγωνιστικοί. Και παίρνω πάσα και αναφέρομαι και στο Walker μαζί, που ακούμε τώρα τα κάνει πρόταση Ντουμπάι 3 εκατομμύρια για 2-3 χρόνια στο Walker. Και αρχίζουν τώρα όλοι οι Ολυμπιακοί και λένε, α, μας προδίδει το ένα το άλλο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με προδοσίες, παιδιά. Ο κάθε επαγγελματίας κοιτάζει τη δική του κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Απλά είναι μεγάλη έκπληξη, είναι μεγάλη βόμβα αυτό που έγινε.
1: Είναι βόμβα, συμφωνώ.
0: Να πάει στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, να πήγαινε στην ΕΦΕΣ, να πήγαινε.
1: Ναι. Ακριβώς. Πάει στον ΠΑΟΚ που παίζει π.χ. στο BCL, στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, ναι.
1: Στο EuroCup. Αντίστοιχα στέκομαι και στο WOCAP. Ο WOCAP τώρα παίρνει 1,1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και βλέπει να έρχεται ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Και σου λέει, γιατί ο Μοντέρο να πάρει 2,5 εκατομμύρια και εγώ 1,1 που παίζω 5 χρόνια, 35 λεπτά να αγώνα πίσω σκυλί. Δηλαδή, οι παίκτες επαγγελματίες θα κοιτάξουν λίγο το συμφέρον τους. Και δεν πρέπει να κρατάμε τώρα κακίες ή οπαδοί, έτσι. Ο Οσμάν όταν γυρίσει στο ΆΚΑ ως παίκτης του ΠΑΟΚ, κατενέκα θα πρέπει να λάβει χειροκρότημα, να τον επιθυμίσουμε. Υπάρχει πολύ τοξικότητα στην Ελλάδα. Και θα έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα τώρα με όλες τις ομάδες που έχουν ανέβει. Λίγο να ξεφύγουμε από αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι να μεγαλώσει και ο ΠΑΟΚ, να μεγαλώσει και ο Άρης, δεν το συζητάμε. Ωραίο θα είναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Μακάρι δηλαδή και η ΑΕΚ να συνεχίσει, έκανε φέτος μια καλή
0: φορά. Η ΑΕΚ, μακάρι. Απλά είπα ΠΑΟΚ Άρη τώρα που έχουν νέους επενδυτές.
1: ΠΑΟΚ Άρη, ναι.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ ξοδεύει 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Όσμαν, δηλαδή παίρνει παίκτη EuroLeague και παίκτη όχι EuroLeague στα τελειώματά του. Έτσι. Τρομερή μεταγραφή. Τεράστια. Τεράστια.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για συντομία. Αυτό που λένε για EuroLeague 24 ομάδες.
0: Ναι.
1: Ισχύει, είναι επίσημο ή είναι ακόμα στις συζητήσεις?
0: Αν δεν ξέρω αν είναι επίσημο αυτό.
1: Κάτι λένε ότι από τη μεθεπόμενη σεζόν θα ισχύσει.
0: Το 27-28.
1: Το 27-28.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: 28.
1: Είναι επίσημο.
0: Ναι, το διαβάζω εδώ, 27-28. Στοχεύει να επεκταθεί σε 24 ομάδες. Μεγαλώνουμε 24 ομάδες το 2028 και θα πάει προς τα εκεί.
1: Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, δηλαδή θα παίζουν?
0: Το ανακοίνωσε η EuroLeague.
1: Φαντάζομαι θα χωριστούν σε δύο περιφέρειες οι ομάδες. Γιατί 24 ομάδες σημαίνει 46 αγώνες, άμα είναι όλα δίπλα μέσα έξω.
0: Κάτσε να το δω, γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει, να σου ειλικρινή, πώς θα γίνει.
1: Γιατί τώρα με 46 αγώνες, συν play-off, συν τα εγχώρια, συν τα κύπελα, είναι υπερβολικά πολλά τα παιχνίδια που είναι ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα πάρα πολλά.
0: Η ανακοίνωση σου λέει για τις άδειες. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή μας όλους.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου Ιωνίση, τι κάνεις?
0: Καλά, κύριε συναυλία μας.
2: Καλά κι εγώ. Επανήλθε η καρδιά μου στη θέση της.
0: Για ποιο θέμα?
2: Πώς μάν, έτσι όπως το πες νόμιζα ότι θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Στον ΠΑΟΚ πήγε.
2: Στον ΠΑΟΚ πήγε, εντάξει, καλό ήταν και αυτό, εντάξει. Εγώ με τον Οσμάν είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, όπως σου είχα ξαναπεί και δεν το λέω τώρα που έφυγε, το είχα πει νομίζω και πριν φύγει, ότι ανάμεσα στον Ερναγκόμεθ και τον Οσμάν προτιμώ τον Ερναγκόμεθ. Το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου, στα rebound, στην άμυνα. Εντάξει, επιθετικά και ο Οσμάν ήταν βαρόμετρο, δηλαδή όποτε πήγαινε καλά ο Οσμάν η ομάδα είχε πιθανότητες να κερδίζει, να παίρνει διαφορές κλπ.
0: Ναι.
2: Ο Οσμάν βέφηκε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το παιδί να είναι καλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα.
0: Όχι, ποτέ δεν προκάλεσε
2: ούτε
0: κάποιον
2: αντίπαλο. Ούτε με αντιπάλους, ούτε με συμπαίκτες. Ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Και καλός παίκτης. Και είναι ακόμα άνθρωπος.
2: Μπασκετμπολίστας. Ναι, και είναι ακόμα. Ναι. Ναι. Απλά πρέπει να κρατήσουμε τώρα το Χουάντσο, μην αρχίσουν και φεύγουν όλοι. Επειδή ήταν καινούργιοι παίκτες. Και τον Ωκαπ Διονύση θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει ο Άσος θα πάρει να είναι. Καλά, είναι και ο Ωκαπ δημιουργός.
2: Ναι.
0: Καλός παίκτης είναι, δεν το συζητάμε.
2: Εγώ θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm. Και άμυνα παίζει.
2: Και άμυνα παίζει και έχει και ένα τίμιο σουτ.
0: Εκεί δεν είναι το καλύτερο του.
2: Δεν είναι το καλύτερο, γι' αυτό λέω.
0: Πιο δυνατό
2: σύστημα. Ναι, όταν το αποφασίσει. Εντάξει, όταν είναι σε θέση θα το πάρει. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες στη συγκεκριμένη θέση 3-4. Το θέμα είναι να δέσουν αυτοί οι παίκτες, να γίνουν ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζώτης θα τα καταφέρει. Καλή επιτυχία στον Οσμάν βέβαια. Και εντάξει, να πάρει ένα ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ, θα πάρει, λογικά. Έχει καλό προπονητή ο ΠΑΟΚ, τον Τρικέρι. Για μένα δηλαδή, η προσωπική μου γνώμη. Αν και στην Εθνική δεν πέτυχε τόσο. Αλλά που πήγε, έκανε δουλειά. Και είναι καλύτερο για το πρωτάθλημα να ανέβει και ο Άρης, που ανεβαίνει και ο Άρης. Αν πάρει αυτό το Ρόμπιτσον. Και κάτι για το ποδόσφαιρο και κλείνω, Διονύση, να μην κατά όλο τη γραμμή. Στη θέση 8 που περιμένουμε, που περιμένουμε τον Γιέντσεν, ποιους άλλους παίκτες έχουμε εκεί?
0: Δεν έχουν βγει ονόματα, είναι δεδομένο.
2: Όχι, ποιους άλλους παίκτες από τους παρόντες.
0: Τα χαφ του Παναθηναϊκού τώρα 6-8.
2: Στο 8
0: θα σου πω είναι Τσεριβέγια, Καμαρά.
2: Όχι, ο Καμαρά είναι εξάρι.
0: Γι' αυτό σου λέω 6-8. Θα σου πω τα εξάρια και τα οχτάρια. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρης.
2: Γιάγκουσιτς,
0: 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα, 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα.
2: Ναι.
0: Βάζουμε τώρα όλους δηλαδή και τους δημιουργικούς, όλα τα χαφ σου λέω. Τσέριν.
2: Ναι.
0: Σιώπης. Εντάξει, Σιώπης 6-6. Καθαρό εξάρι.
2: Ναι, είναι εξάρι, ναι. Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται, έτσι?
0: Όχι.
2: Είναι σίγουρο αυτό?
0: Ναι.
2: Εντάξει. Θέλουμε ένα οκτάρι, αλλά μπορεί να παίξει και ο Γιάγκουσιτς, πιστεύω, να πάρει χρόνο.
0: Θα πάρει
2: οκτάρι. Και όταν μπορεί να πάρει χρόνο εκεί, στη θέση αυτή.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να έχεις.
0: Να είσαι καλά επίσης.
2: Για
0: πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, Μίτσο?
3: Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι.
0: Τι κάνεις?
3: Πού να είμαι? Δεν έχω έρθει να μιλήσω για αθλητικά σήμερα, δεν έχω. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
3: Δεν ακούγεσαι καλά, Διονύση, ακούγεσαι?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, Μίτσο, σ' ακούω.
3: Λίγο πιο δυνατά.
0: Σε ακούω.
3: Λοιπόν, κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα, φίλε. Α, μου το κόψει, ΔΕΗ. Κατάλαβες?
0: Άρα, Μίτσο, τι γίνεται, γιατί πάλι δυσκολίες, Μίτσο?
3: Δεν ακούγεσαι.
0: Πες μου, δυσκολίες λέω.
3: Κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα. Μου είχε έρθει το ρεύμα, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
3: Μου είχε έρθει 600 ευρώ.
0: 600.
3: Και πήγα στη ΔΕΗ σήμερα, εκεί στην Κλωναρίδου. ναι. στο γαράζι του Κουλαρίου, για να κάνω διακανονισμό.
0: Ναι.
3: Και μου λέει εκεί μια υπεύθυνη εκεί της ΔΕΗ, πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει 300 ευρώ. Πώς να βρω τα 300 ευρώ, καλέ. Τι λέω.
0: Δεν μπορώ να σου...
3: να βρω τα 300 ευρώ, εγώ παίρνω 340. Πώς να βρω.
0: Δεν μπορώ να σου κάνω διαγωνισμό διαφορετικά, δεν γίνεται αυτό.
3: Όχι, δεν γίνεται, μου το είπε.
0: Μην ξανά ξαναπάς και να
3: πάει. Να γίνει διαγωνισμός, όχι μου λέει κύριε, λέει πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει 300 ευρώ. Πάντα ευρώ.
0: Πρέπει να Μίτσο ξαναπήγαινε, πήγαινε στη διευθυντρία, η διευθυντή τι είναι, και πες ότι εγώ έχω πρόβλημα, παίρνω τόσα λεφτά, δείξεις τους τι παίρνεις και τα λοιπά, δεν έχεις δυνατότητα.
3: Δεν σε ακούω καλά, Διονύση.
0: Μίτσο, λέω, ξαναπήγαινε, πήγαινε στο διευθυντή ή διευθύντρια εκεί στη ΔΕΗ που πας και πες ότι δεν έχεις τη δυνατότητα σε αυτή, γιατί τα λεφτά που παίρνεις είναι τόσα. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου διαγωνισμό. Να βρεθεί μια άκρη.
3: Δεν γίνεται. Απ' την άλλη πήγα χτες στη Δημαρχία.
0: Ξαναπήγαινε, Μίτσο, ξαναπήγαινε και πες τους ότι δεν έχω τη δυνατότητα εγώ αυτή.
3: Για την έκταστη οικονομική ενίσχυση, για αυτό το ζήτημα που σας λέω τώρα, που σου λέω τώρα με τη ΔΕΗ, έκανα την αίτηση, αλλά η κοινωνική λειτουργός μου λέει ότι αυτό... Για να εγκριθεί, λέει, θα περάσουν 60 μέρες. Θέλει να το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, να το εγκρίνει ο Δήμαρχος. Μέχρι να γίνει αυτό, θα περάσουν 60 μέρες. Και λέω μετά, θα έξω με τους λίστες, μέχρι τότε λέω, θα μου έχουν κόψει το ρεύμα.
0: Πήγαινε πάλι και πες ότι η οικονομική σου δυνατότητα δεν είναι για να δώσει αυτή την προκαταβολή και πρέπει να κάνω ένα διαγωνισμό γιατί θα μου κόπει το ρεύμα.
3: Παράλαβες. Γι' αυτό πήρα τώρα εδώ, ναι. να πω το πρόβλημα που έχω και να πω, Διονύση, όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας βοηθήσει.
0: Πάρε και αύριο ένα τηλέφωνο εδώ το απόγευμα, όχι αύριο, τη Δευτέρα, αύριο θα είμαι εδώ το απόγευμα και να με ζητήσεις.
3: Τι ώρα, τη Δευτέρα, τι ώρα.
0: Μετά τις 6-7.
3: Και ποια κοπέλα θα είναι στο
0: τηλέφωνο. Δεν ξέρω, το... Δευτέρα πια δουλεύει. Να με ζητήσεις, Μίτσο.
3: Μετά τις 7 είπες,
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μίτσο. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Αν πιστεύω ότι μπορεί να πάει εγώ κάπου στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω κάτι, ρε παιδιά. Και πώς θα πάει δηλαδή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, έτσι με συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο εγώ, δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Διονύση, είναι σίγουρο ότι πρέπει να πάρει ένα καλύτερο παίκτη σε στο Όσμαν. Και αν ξέρουμε πότε θα εκδοθεί άδεια, η οικοδόμηση για την ερασιτεχνία έχει εκδοθεί. Έχει βγει άδεια. Τώρα για το αν θα πάρει άλλο παίκτη, εκεί δεν ξέρω, γιατί έχει παίκτη εκεί ούτως ή άλλως. Ο Παναθηναϊκός. Αν θα πάρει άλλο, δεν το ξέρω. Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Αλέξανδρος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Με τον Όσμαν ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ.
0: Ναι.
4: Εντάξει, πολύ καλός παίχτης. Πρόσφερε πολύ στην ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο άτυχος που έπεσε σε κακό timing. Δηλαδή σε μια φάση, ας πούμε, πέρυσι που δεν ήταν καλά η ομάδα. Δεν έδεσε, ας πούμε, το γλυκό που λέμε να πάρει και αυτός μια Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα ευχόμαστε τα καλύτερα. Αυτό που θέλω να σχολιάσω στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η κίνηση αυτή που κάνει ο ΠΑΟΚ μου δίνει να καταλάβω ότι αυτή η ομάδα επιστρέφει πολύ δυναμικά.
0: Είναι μεγάλη κίνηση, είναι κίνηση επιστροφής σίγουρα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα, αλλά είναι τεράστια κίνηση.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει μόνο στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κοιτάξει να πάρει και άλλους παίχτες. Ας πούμε, ακούγεται εδώ και μέρος ότι κάνει κίνηση να πάρει το Ρογκαβόπουλο.
0: Τον Τολιόπουλο.
4: Το
0: Ρογκαβόπουλο. Ναι. Ναι. Πάρει και Ουσμάν και τον Ρογκαβόπουλο, μετά ποιος θα παίζει.
4: Όχι, τον
0: Τολιόπουλο.
4: Και δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν δούμε τις επόμενες μέρες να χτυπάει ένα από τους, ή τον Γόκαπ ή τον Ντόρση.
0: Ναι.
4: Προσωπικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Τώρα...
0: Πάντως αυτή η κίνηση είναι κάτι δείχνει για την πορεία.
4: Βέβαια, ναι. Για μένα δείχνει πολλά πράγματα, ότι αυτή η ομάδα δυναμώνει και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υποτιμάνε πλέον οι δύο αιώνοι. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή έχει και τώρα ο Πάκου Eurocup παίζει.
0: Ναι.
4: Eurocup, έτσι, και του χρόνου φαντάζομαι θα παίζει και Ευρωλίγκα. Την επόμενη,
0: έτσι λένε, ναι, τώρα, θέλει να μπει Ευρωλίγκα.
4: Νομίζω θα πει σίγουρα, δηλαδή αυτές είναι οι κινήσεις τώρα Ευρωλίγκα, δεν είναι τώρα έτσι τώρα ενθουσιασμού. Οπότε εντάξει, καλό είναι έτσι, αυτή η κίνηση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα θεωρώ ότι αν δυναμώσουν οι δύο, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ίσως και η ΑΕΚ, λίγο

0: κάτι πράγματα που είναι εκτός τόπου και χρόνου και όσο το πιάζει. Καθένας έχει τις δυνάμεις του, καθένας ό,τι μπορεί. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν πέφτω έξω, δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, φίλε μου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό, τώρα στο μπάσκετ θα κοιτάξει να πάρει γκάρτ, έτσι δεν είναι.
1: Playmaker, τώρα αν θα κάνει κίνηση το 3 και άλλοι δεν ξέρω αν θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτως ή άλλως έχει.
0: Αν βρεθεί κάποια καλή περίπτωση. Αν βρεθεί κάποιος παίχτης, ας πούμε, καλός από το επομένως και από το NBA.
1: Έγινε.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Νιονιό.
1: Έλα, πάνω.
2: Η τρίτη φορά είναι, αλλά δεν έχει ηρεμία και δεν...
1: Έλα, άντε, επειδή είμαστε ήρεμοι, έλα.
2: Ο Μίτσος πόσο χρονών είναι?
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, είχε έρθει μια φορά στο στούντιο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία του, ακριβώς μη σου πω ψέματα.
2: Αυτός παίρνει κάποια σύνταξη...
1: Κάποια σύνταξη παίρνει, ναι, κάτι παίρνει.
2: Έχει δουλέψει καθόλου
1: ζωή. Δεν ξέρω ο άνθρωπος, δεν ξέρω, κάτι παίρνει. Δηλαδή δεν το γνωρίζω.
2: Πού να φτάσουν τα, αν εννοεί τόσα λεφτά, πού να φτάσουν αυτά τα λεφτά. Ούτε για καραμέλες δεν φτάνουν τα 300. Τέλος δεν ξέρω, δηλαδή εκεί πρέπει να βρει κι άλλους πόρους πριν. Ούτε η βοήθεια του κόσμου το φτάνει. Τι ήταν αυτή η βόμβα δηλαδή που άκουσαμε από...
1: Μεγάλη.
2: Δηλαδή κοιμόμαστε... Εγώ άκουγα τον Παπαθεοδόρου προχθές που έλεγε ο Όσμαν είχε μια πρόταση, δηλαδή τον θέλει εφές, δηλαδή διακαώς, δηλαδή και το δίνει παραπάνω λεφτά από ό,τι έπαιρνε, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο παραπάνω από ό,τι έπαιρνε στο, από ό,τι παίρνει στον Παναθηναϊκό, και δεν είχε να ακούσει.
1: Ποιο λες, ο Όσμαν?
2: Τον Όσμαν.
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο, παιδί μου. Και ο ίδιος είπε στον Παναθηναϊκό, αφήστε με να πάω.
2: Παναθηναϊκό.
1: Όχι, 2 εκατομμύρια.
2: Ναι, σου είπα, ακούσε, σου λέω. Δηλαδή, τον πίεζε η ΕΦΕΣ να πάει στην ΕΦΕΣ με 2.800.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς πήρε αυτή την απόφαση.
2: Και
1: εγώ,
2: δεν ήθελε, ας πούμε, να ακούσει κάτι. Ήθελε να κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να σου πω, φίλε μου. Έκανε 4 προτάσεις ο ΠΑΟΚ. Τις 3 πρώτες είχε απορρίψει ο Παναθηναϊκός. Στην 4η πήρε τηλέφωνο Όσμαν. Δεν ξέρω πώς επικοινώνησε, τέλος πάντων.
2: Πίεζε ο παίκτης.
1: Μίλησαν από ό,τι γράφτηκε, μίλησε ο Γιαννακόπουλος με τον Όσμαν και του είπε: Όσμαν, θέλω να πάω εκεί.
2: Ναι. Τρομερή κίνηση του. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, έτσι, ο Μιστακίδης.
1: Τρομερή κίνηση.
2: Σαν επιχειρηματίας. Όχι, έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι δυνατός, ας πούμε, οικονομικά. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα, μια τέτοια κίνηση...
1: Δεν πιστεύω πάντως ότι θα πάρει άλλο 3 ρεπά. Έχω με Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα εκεί, να πάρει κι άλλο. Από τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν. Μπορεί να κατέβει ο Χέρις Ντέιβις.
2: Κοίταξε να δεις, είναι πολλοί παίκτες που κατεβαίνουν στο 3, έτσι.
1: Σωστά.
2: Και ο Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα εκεί θα είναι. Ο Χέρις Ντέιβις θα κατέβει.
2: Και ο Χέρις Ντέιβις κατεβαίνει. Τι να πω, δηλαδή δεν το περίμενα με τίποτα. Αλλά θα μου πεις, τόσους παίκτες εκεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή θα υπήρχε με ένα μικρό προβληματάκι εκεί, αλλά ο Ζόρτς τα ξέρει αυτά, δηλαδή δεν ξέρω, τι να σου πω. Τρομερή κίνηση.
1: Και από ό,τι γράφτηκε επίσης, είπε ο Μπράδος, ο διευθυντής μου θέλει να φύγει, okay. Να φύγει. Από ό,τι διάβαζα, γράφτηκε ότι και ο Μπράντοβιτς, που του είπαν θέλει να φύγει ο Όσμαν, είπε: Όχι, είπε: Οκ, ας φύγει. Στην που θέλει πολύ. Το διάβαζα.
2: 3 εκατομμύρια, δηλαδή απίστευτο συμβόλαιο, δηλαδή για τα δεδομένα.
1: Για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ.
2: Όχι ότι δεν μπορεί ο επιχειρηματίας, έτσι.
1: Κάτι δείχνει αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πάει να αλλάξει επίπεδο.
2: Ναι, σίγουρα, δηλαδή όταν δίνει, δηλαδή και πληρώνει και 2.200 buyout, πόσο ήταν.
1: 2 εκατομμύρια.
2: 2 εκατομμύρια, τι είναι, δηλαδή.
1: Ναι,
2: φοβερό. Δείχνει ότι.
1: Φοβερό.
2: Ενώ μέχρι που χρήσω πορευόταν με. Είχε ή δεν είχε 1,5 εκατομμύριο budget.
1: Ναι.
2: Τρομερή κίνηση, τι να πω. Δηλαδή.

0: πάει να γίνει μια τετράδα, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Ειδικά τον ΠΑΟΚ το βλέπω πιο δυνατό από, από τον Άρη, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός έχει βαλθεί, ας πούμε, να κοντράρει, ας πούμε, στις δύο ομάδες της Αθήνας, mm-hmm. ο Μιστακίδης. Τώρα, κατά πόσον θα τα καταφέρει, γιατί είναι και πολλά στη μέση, είναι και η εμπειρία, είναι και πολλά, είναι και τα γήπεδα, και τα φτιάχνει. Πόσο χωράει, δηλαδή, το γήπεδο του ΠΑΟΚ?
1: Ξέρω εγώ, κάνα 8, 9, κάπου εκεί.
0: Α, κάτι χωράει.
1: Ναι, έγινε πάνω.
0: Έλα, έλα.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. 2-10-95-79-283-4.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε?
6: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
5: Σε θαυμάζω.
6: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Ωρε φίλε.
8: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
9: Αχ, γιατί.
10: Πάνω τι.
11: Let's go.
10: Τι.
11: Let's go.
10: Τι.
11: Let's go.
10: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
12: Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα.
12: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
13: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
12: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
13: Από το Γρηγόρη.
12: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
14: Τι γελάς, ε.
13: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
15: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
16: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Αυτή είναι η Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
17: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
18: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
16: Ναι.
18: Και σφύριξα κιόλας.
16: Ναι.
18: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
16: Ναι.
19: Σου σφυρίζω.
20: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
21: Ραμόνα, αυτή είμαι!
20: Δηλαδή...
22: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
23: Είναι δυνατόν!
22: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
23: Δεν είναι δυνατόν!
22: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής 2:10 95 79 283 4 και 5, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, και πάμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν γραμμές.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, Μάρκος μου.
0: Έλα Μάρκο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, πέρασε στην Ολλανδία από ό,τι άκουγα.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Είχες κάποιες δύσκολες μέρες εκεί.
0: Το κάψαμε,
1: αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος, καλό, λέγαλα.
0: Μα ήταν δύσκολα για εμάς, για τους παίκτες, φαντάσου. Έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια. Αυτές οι συνθήκες, καύσωνα, αλλάζουν και το πρόγραμμα προπονήσεων.
0: Μπορεί να πάει λίγο πιο νωρίς, να αλλάξουν λίγο τις ώρες.
1: Ναι. Όχι, εννοώ και η φύση της προπόνησης, λέει, πέρα από τις ώρες και αυτά. Δεν ξέρω πόσο επηρεάζει μια ομάδα στην προετοιμασία της. Βέβαια θα μου πει, δεν ήταν πολλές μέρες. 3-4 μέρες, δεν ήταν δύσκολες.
0: Ήταν η πρώτη εβδομάδα.
1: Η πρώτη εβδομάδα.
0: Η πρώτη εβδομάδα. Τώρα εντάξει, άμα έχει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πολύ ζέστη, λίγο αλλάζει τις ώρες, όσο μπορείς.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί, πήγαμε και βρήκαμε.
0: Μπορεί να μην κάνεις μια διπλή προπόνηση, να κάνεις μονή το απόγευμα του πάση γυμναστήριο ή να έχουν θεωρία οι παίκτες.
1: Μάλιστα. Εμείς είμαστε τυχεροί από ό,τι έμαθα.
0: Γεια, γεια.
1: Ναι, βρήκαμε.
0: Γεια, και εκεί που είχαμε πάει εμείς.
1: Ναι, στο ίδιο.
0: Στο ίδιο, και μάλιστα έχω δει δημοσιογράφοι, δηλαδή συνάδελφοι απεσταλμένοι, έχουν μείνει στο ξενοδοχείο που μέναμε εμείς.
1: Αν ξέχασες τίποτα, δεν θα σου το φέρνουν.
0: Εμείς πάθαμε και το εξής, δεν είχε χαλάσει το air condition στο ξενοδοχείο.
1: Α, ναι, το άκουσα ένα βράδυ.
0: Και πήγα πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, που ρε παιδιά ακόμη να φτιάξει και τα λοιπά. Τρίτη μέρα δεν φτιάχνει και με άλλαξαν δωμάτιο. Είχαν κάποια δωμάτια air condition και με πήγαν σε δωμάτιο άλλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Συμβαίνει και αυτό.
0: Συμβαίνει, συμβαίνει.
1: Από ό,τι έμαθα, παίξατε και κάτι αγώνες εκεί.
0: Έναν αγώνα στο τέλος εκεί. Τελευταία μέρα που δεν είχε προπόνηση.
1: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ήσουν και πολύ καλός και το απέτυχε στο ότι το έχεις ρίξει στο γυμναστήριο.
0: Το πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρω τα πατήματά
1: σου.
0: Τραγωδία.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάνουμε και την αυτοκριτική μας, έτσι πρέπει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Το Μουντιάλ πώς το βλέπεις, έτσι το. Βέβαια και στην Ολλανδία δεν είχες δυνατότητα.
0: Ναι, εμένα, αλλά δηλαδή κάποια μας καλά.
1: Κοίτα,
0: κάποια.
1: Τα πρώτα παιχνίδια, εδώ που τα λέμε, δεν έχασα σχετικά, επειδή ήταν πολλές ομάδες και οι όμιλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν είδα πολύ,
1: λίγο,
0: γιατί. Μάρκο, μου μιλάω ειλικρινά, πήγαινε η ώρα 10:30-11 βαριά.
1: Ναι.
0: Βασικά, όχι, μην λέω υπερβολές. Αυτό όταν δεν είχα εκπομπή Σαββατοκύριακο. Τις ημέρες εκπομπής έβγαινα λίγο, δηλαδή ήταν 11:30 στην Ολλανδία, μετά γεια σας. Καλή
1: νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχασες και τίποτα στην πρώτη φάση, δηλαδή το ενδιαφέρον άρχισε τώρα.
0: Ναι, ναι, θα προχωρήσω.
1: Γιατί υπήρχαν και πολλά παιχνίδια έτσι, ψιλοπαρέτα. Ξέρεις, κάπου είχαν στην μπάλα από τα πολλά παιχνίδια και δεν μπορούσες να συγκεντρωθείς. Τώρα γενικά γιατί όλη η εικόνα που έχω, η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα.
0: Είναι η πιο πλήρης ομάδα.
1: Και ο τρόπος που παίζει, δηλαδή δύσκολα δέχεται φάσεις. Βέβαια, θα σου πω και η Αργεντινή κάπως σαν να την ακολουθεί. Βέβαια με απόσταση.
0: Δυσκολεύεται η Αργεντινή, αλλά έχει το Μέση ο οποίος είναι εξωπραγματικός. Να μου πεις για λίγο, είναι Παπέ.
1: Παρά την ηλικία του, εγώ δεν το περίμενα να σε διακατάσταση. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είχαμε εικόνα του πώς παίζει στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και νομίζω να σου πω ότι ήταν, ξέρεις, ένας παλέμαχος. Αλλά κάθε άλλο. Τώρα δεν ξέρω να σου πω. Αλλά γενικά η Γαλλία βγάζει πιο. Έχει κάτι ξεσπάσματα, έχει πολλές εναλλακτικές πέρα από τον Παπέ. Δεν ξέρω. Για πιο πολύ τη Γαλλία βλέπω. Τώρα της ομάδας μας εδώ στην Ελλάδα, εσείς έχετε κάνει ασυνήθιστα γρήγορες κινήσεις.
0: Ασυνήθιστα, δηλαδή, όχι μόνο για Παναθηναϊκό, γενικώς για ελληνικές ομάδες.
1: Αν θυμάμαι καλά την ομάδα μου, τέτοιες κινήσεις είχαμε κάνει και το 17-18 που είχαμε πάρει τότε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 17.
0: Mm-hmm.
1: Αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει έτσι τέτοιες κινήσεις και είχε φέρει γρήγορα παίχτες. Και το 22 το καλοκαίρι, ας πούμε, που είχε πάρει τον Αλμέδα στην αρχή, αρκετά γρήγορα είχαν έρθει, ξέρεις, ο Μουκουντή, ο Βίντα, ο Ελίας, ο Ναυτή, είχαν έρθει αρκετά γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τώρα και εσείς κάνετε γρήγορες κινήσεις, θα δούμε τι θα.
0: Για να δούμε, Μαρκο, εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Θα δούμε. Αυτός που φαίνεται πάντως από όλους έτσι κάπως να έχει μείνει πιο πίσω και να έχει θέματα είναι ο ΠΑΟΚ. Ακόμα το παλεύει έτσι για πολλές θέσεις, δεν έχει πάρει έτσι...
0: Ναι, θέλει, έχει δρόμο πάω.
1: Έχει μείνει πιο πίσω δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές στο προγραμματισμό του και στις κινήσεις που κάνει. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα του στοιχείς αυτό, αλλά έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, όλα καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, Διονύση Αλέξανδρος από Αθήνα. Δεν ξέρεις τι ευλογία που είναι να είσαι 36χρονο πατέρας και να γυρνάς με τον 12χρονο γιο σου από συναυλία Saxon Halloween. Είναι μεγάλη ευλογία. Αυτό το πράγμα. Κάντε νέοι, παιδιά, να γίνετε νέοι γονείς. Να απολαύσετε τα παιδιά σας και να είστε μεγάλοι και να μην έχεις δυνάμεις.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σχετικά με το προηγούμενο φίλο που έχει πρόβλημα με το ρεύμα. Πώς μπορώ να τον βοηθήσουμε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ.
0: Θα με πάρει τη Δευτέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Κύριο, να σου πάρω και σταθμό.
0: Θα με πάρει ο Μίτσος τη Δευτέρα. Πάρε με και εσύ.
2: Η εβδομάδα με πήγε καλά, κέρδισα δύο δώρα από εσάς. Οπότε πρέπει κάποιος να βοηθήσει, να το κάνει αυτό, κατάλαβε.
0: Να κάτσε να με πάρει πρώτα ο Μίτσος τη Δευτέρα, πάρε με και εσύ εδώ. Στο σταθμό και ζήτη να με ζητήσεις.
2: Να δούμε πώς θα το βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Κρίμα είναι τώρα. Και αυτό είμαι. Ελπίζω να πάει καλά φέτος η ομάδα. Και το προτάσμα να είναι πολύ δυνατό. Και εσείς είστε πολύ δυνατοί φέτος από ό,τι βλέπω. Όπως το είπε σιγά σιγά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
0: Για όλους. Φυσικά γίνεται.
2: Πρέπει να είμαστε όλοι υπομονετικοί.
0: Φυσικά γίνεται.
2: Έγινε, Διονύση. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Σε
0: ευχαριστώ
2: κι
0: εγώ. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Τι γίνεται.
3: Τώρα σε ξαναπρίνω καμπάκι.
0: Ναι.
3: Μου έχει κάνει κάτι, μια εντύπωση έτσι και ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για κάτι.
0: Ναι, ναι.
3: Ακούω για τις κινήσεις για τον μπάσκετ ρε.
0: Γίνονται. Πάω, ναι.
3: Ναι, εγώ αγνοώ ας πούμε τι πήγε, πού πήγε, τι παίκτης είναι, ποιος είναι αυτός που είναι κλπ. Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ ως επαγγελματίας, ρε παιδί μου, του χώρου, έχεις αντιληφθεί για ποιο λόγο γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τι εννοείς.
3: Πάσχεται εδώ. Καλά, αυτούς παίρνεις.
0: Εννοείς ότι υπάρχει αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε όλη την χρονιά.
3: Ρε παιδί μου, πήρε αύριο ο Άρης το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ που πήρε αυτό το
0: πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι θα μου πεις. Επειδή είναι κλειστές οι λίγες στην Ευρώπη.
3: Όχι, αυτές οι κλειστές λίγες. Εκτός, εντάξει, αυτό είναι παρεπόμενο. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Εντάξει,
0: δεν μπορεί να μείνει και πρωτάθλημα. Παίρνει τίτλο στο σύλλογο. Χαίρετο κόσμο. Παίρνει ένα τίτλο.
3: Στην υποδηλασία, α πούμε, γυναικών.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί είναι, το μπάσκετ έχει κόσμο που το ακολουθεί. Δεν είναι υποδηλασία. Το μπάσκετ στην Ελλάδα δεν έχει υποδηλασία. Στην Γαλλία έχει
3: κόσμο. Κάτσε μισό λεπτό.
0: Παίρνει πρωτάθλημα.
3: Δεν απαξιώνω κάτι.
0: Αχαρεί ο κόσμο, η ομάδα θα πάρει ένα τίτλο.
3: Εντάξει, όλα αυτά, οκ. Okay. Απλά θέλω να σου πω ότι παίρνει πρωτάθλημα εγώ Παναθηναϊκό.
0: Αν το εννοείς οικονομικά.
3: Χασούρα είναι.
0: Ανάλογα. Ανάλογα.
3: Χασούρα είναι. Μπαίνει στο και ίσως να κάνεις μια γιορτή.
0: Ανάλογα.
3: Μόνο η γιορτή, καναπεδάκια βγάζεις να...
0: Ανάλογα, σου λέω, ανάλογα την ομάδα. Για παράδειγμα, Παναθηναϊκός έχει έσοδα με το ΑΚΑ και ονοματοδοσίες, αλλά θα έχει έσοδα.
3: Ναι, είναι πρωτοφανές αυτό. Αν
0: ναι,
3: και
0: δεν είναι συνηθισμένο.
3: Είναι πεπερασμένα κι αυτά.
0: Έχει έσοδα όμως. Αλλά δεν γίνεται.
3: Ναι, παιδί μου, έχει έσοδα. Είναι η έννοια του καινούριου, ας πούμε. Μόλις συντέψει.
0: Όχι, είναι έννοια του καινούριου στο ελληνικό μπάσκετ.
3: Ναι, στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Αλλά όταν εν τω μεταξύ ο Παναθηναϊκός έχει και μια συνθήκη. Δηλαδή η συνθήκη του είναι ότι τον κρατάει, ας πούμε, αυτό το αγώνισμα. Πώς να σου το πω, και λίγο και οπαδικά και φύλαφλα και λοιπά, με την έννοια ότι
0: στην τελική να σου πω κάτι ρασιχλέα, οι ομάδες
3: ότι στο ποδόσφαιρο κάπου ο κόσμος διοχετεύεται γιατί βρίσκει μια διέξοδο. Μόλις ξέρω εγώ, να πω εγώ τώρα με το καλό θα φανεί περίεργο, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, κάποια στιγμή θα βρει τον δρόμο του.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, κατάλαβα τι λες.
3: Δεν νομίζω ότι θα έχετε το ίδιο,
0: εσύ,
3: τη ίδια ανταπόκριση.
0: Θα σου πω, ναι. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές. Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ.
3: Όχι, δεν είναι πιο δημοφιλές. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Και φαίνεται αυτό, για παράδειγμα,
3: ναι,
0: όταν
3: τώρα,
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχουν 17 και 15 χιλιάδες κόσμο.
3: Κάθε Πέμπτη. Όσον αφορά αυτό που λες,
0: η ΑΕΚ όταν προχωράει και έχει επιτυχίες γεμίζει το κλειστό. Ή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν βλέπουν κάτι. Εντάξει, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει. Στο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, οπότε παίζουν στις έδρες τους, είναι γεμάτα σχεδόν τα γήπεδα. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχουν κόσμο οι ομάδες βασικά. Και τους το δεύτερο πιο δημοφιλές σπορ στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Κατά ψέματα. Το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο. Ο βασιλιάς.
3: Ο κύριος Αγγελόπουλος, ναι, που ασχολείται με, με τα, ενώ τον ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, τον μεγάλο μέτοχο ΚΑΕΑ, ο οποίος ξέρει ότι ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και λοιπά, μία από τις κυρίες. Και άνθρωπος, ας πούμε, το έχει σπουδάσει και το αντικείμενο. Έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη πάνω σε αυτό που λες. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
3: Ακούς?
0: Σ' ακούω.
3: Ναι, έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη και λέει ότι από στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, ως όλο το ευρωπαϊκό γίγνες, από τένις, ποδηλασία, handball, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα, διακινούνται περίπου 55 δις το χρόνο. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεσαι το νούμερο.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί και εμένα μου πήρε λίγο χρόνο να το αντιληφθώ. Λοιπόν, το μπάσκετ ξέρεις τι μερίδιο έχει. Ο ίδιος το είπε. Που ασχολείται, ναι, και το αγαπάει το μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω.
3: 700 όχι. Εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: 700 εκατομμύρια. Το αντιλαμβάνεσαι. Το ποσοστό του.
0: Ναι, okay. Δεν έχει το μπάσκετ τα έσοδα τα οποία έχει το ποδοσφαιρό.
3: Όχι,
0: προφανώς
3: δεν έχει τα έσοδα. Όχι, δεν έχει
0: το
3: τα ξέρω, έσοδα.
0: Το τέλος πάντων, προφανώς.
3: Αυτά να τα ακούνε, και το είπε, ο κύριος Αγγελόπουλος. Αυτά να τα ακούνε οι κύριοι της ΦΥΠΑ, της Ευρωλίγκα, δηλαδή που απλόκουσα και εμένα και είναι πάρα
0: από
3: πολύ μεγάλο.
0: Από την άλλη όμως, Ζωσία Χιλιά, δεν μπορεί να σβήσει.
3: Που ασχολιόντουσαν με το μπάσκετ χρόνια ολόκληρα.
0: Δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα.
3: Και ενδεχομένως έχουν παίξει, αυτή τη στιγμή το αγνοούν.
0: Μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα.
3: Και σε αυτό, φταίνε και οι κύριοι Γιανακόπουλοι και οι κύριοι Αγγελόπουλοι, έχουν τεράστια.
0: Για ποιο λόγο?
3: Και φυσικά, πώς.
0: Για ποιο λόγο?
3: Για ποιο λόγο έχουν ευθύνη?
0: Ναι.
3: Γιατί φτιάξανε ένα οικοδόμημα στο οποίο αύριο ο ΠΑΟΚ, εάν μπει ας πούμε στην Ευρωλίγκα, δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Αύριο.
0: Α,
3: αύριο,
0: λες για την Ευρωλίγκα τώρα, ναι.
3: Βέβαια, αυτό καθίστηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Αυτό φταίνε
3: όλοι
0: οι διοκτήτες των μεγάλων ομάδων σε αυτό το κομμάτι.
3: Όχι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι, οι δυο τους είναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω για την Ευρώπη.
3: Ναι,
0: Μπαρσελόνα, η Μακάμπι.
3: Ναι. Το πρόβλημα όμως με τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα και αυτές τις ομάδες, όπως και τις ομάδες της Ρώσικης, που πλέον αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στην Ευρωλίγκα για λόγους συγκεκριμένους, τέλος πάντων, είναι ότι αυτοί οι σύλλογοι ουσιαστικά δεν χρηματοδοτούν.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία μου, για να το κλείσουμε,
3: δεν αυτοχρηματοδοτούν.
0: Δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Υπάρχουν παιδάκια στο μπάσκετ. Υπάρχουν ακαδημίες, δεν μπορεί να σβήσει ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα και ένα άθλημα το οποίο
3: ακολουθεί
0: κόσμος.
3: Ίσα ίσα το αντίθετο λέω. Ότι αν ας πούμε τελειώσει, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, η FIFA παραδείγματος χάρη, το αντίστοιχο που είχαν πάει να κάνουν κάποιες ευρωπαϊκές.
0: Δεν θα γίνει αυτό το ποδόσφαιρο, οπότε είχαν αντιδράσει.
3: Άκου να δεις όμως τι είπανε, τι είπε η UEFA, όχι η FIFA. Ας η FIFA είναι μια πονεμένη ιστορία. Η UEFA λοιπόν, εκείνο το οποίο είπε, μια χαρά, λέει, μπορείτε να πάτε να το κάνετε. Δεν θα συμμετέχετε στα, κατατόπους των αθλήματων, δηλαδή αν το κάνει στη Ρία Ρεάλ, δεν θα συμμετέχει στην Πριμέρα, πρώτον, και δεύτερον οι παίκτες οι οποίοι παίζουν δεν θα συμμετέχουν στην
0: Πριμέρα. Μα πήγε να γίνει σαμποτάζ που αυτό δεν περνάει στο ποδόσφαιρο.
3: Πώς?
0: Δεν περνάει αυτό στο ποδόσφαιρο ποτέ.
3: Ναι, γιατί όμως δεν το έκανε η FIBA αυτό?
0: Γιατί?
3: Να πει κύριε Ολυμπιακέ για Παναθηναϊκές.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο μέγεθος.
3: Α, μπράβο.
0: Με αυτό,
3: οπότε, τι κουβεντιάζουμε.
0: Έγινε,
3: ύστερα,
0: ναι,
3: γιατί ας πούμε η ΑΕΚ θέλει να συμμετέχει ας πούμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι προκάτω. Με ποια έννοια? Παραδείγματος χάρη. Ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, οποιοσδήποτε. Με ποια έννοια.
0: Εντάξει, φίλε, για να προχωρήσουμε.
3: Εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, ρε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, για χαρά. Για.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα.
4: Διονύση, με ακούς?
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα, Διονύση. Ο Άγγελος είμαι από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου, Άγγελε, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, και τώρα είμαι στην Βουδαπέστη, να είμαι ειλικρινής. Πάω να δω το παιχνίδι Ουγγαρία-Ελλάδος, παίζει 3 ώρα για το Μουντιάλ. Πλάκα σου κάνω.
0: Ναι, και εγώ με έκαψες, λέω, τι μου λέει τώρα.
4: Έλα, ρε, εσύ. Είμαι αυτός που σου είχε προβλέψει τον Μπενίτες, με ξέχασες.
0: Τι είχες πει για τον Μπενίτες?
4: Εγώ δεν σου είχα πει ότι ο Μπενίτες θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού.
0: Ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής. Οκ.
4: Ναι.
0: Κάτι θυμάμαι τώρα που λες. Κάτι θυμάμαι, ναι.
4: Έλα, ναι. Μετά από μένα που σου μίλησα.
0: Τι πρόβλεψη έχεις σήμερα, έχεις καμιά πρόβλεψη σήμερα?
4: Για ποιο θέμα?
0: Γενικά, έχεις κάνει τότε πρόβλεψη, τώρα έχεις κάτι να μας πεις?
4: Ναι, έχω, αλλά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με το Λιβάη, το Μίτσο.
0: Ναι.
4: Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, τον πάω με τον τρόπο που μιλάει και είχα πει στα playoff να μην βγει να κάνει πρόβλεψη, γιατί είμαι και εξής, έτσι.
0: Ναι.
4: Και δεν βγήκε. Λοιπόν, πρόβλεψη να σου πω, έχω και ένα παράπονο, θα σου το πω στο τέλος όμως, αλλά όχι έτσι, για τον κύριο Τσούτσικα, το παράπονο μου, έτσι. Η πρόβλεψή μου, φίλε, είναι Γαλλία, έχει πολλά όπλα. Αν σταματήσουν να παίζουν εγωιστικά ο Ντεμπελέ, ο Μπαρκολά, ο Εμπαπέ και όλοι είναι έτσι, διότι όλοι θέλουν μια μπάλα από ό,τι βλέπω. Αλλά έχουν μεγάλο βάθος. Πολύ καλή άμυνα. Ο νευρολογικός τομέας του ποδοσφαίρου είναι και το κέντρο του, και έχουν πολύ καλό κέντρο. Δεν το βλέπω τελικό 3-1 με την Αργεντινή. Είπα και σκορ, έτσι.
0: 3-1. Μάλιστα.
4: Το άλλο το θέμα είναι με τον Οσμάν. Παιδιά, αυτοί οι παίχτες παίζουν μια δεκαετία για το συμφέρον τους. Τρώνε ξύλο, χτυπιούνται, βαριούνται. Το άνθρωπο σου δώσε 3 εκατομμύρια το χρόνο. Συγγνώμη, εσένα άμα σου δίνει το Sport FM 5.000 το μήνα. Δεν λέω ότι περισσότερο, σα προσέχω, δεν ξέρω. Και έρθω εγώ και σου πω, έλα στο δικό μου σταθμό με 15, δεν θα πας. Οποιοςδήποτε ακροατής να είναι, δεν θα πάει. Άρα, μας πούλησε.
0: Μα δεν είπε κανείς, προσέχου, δεν ακούς σχέδιο.
4: Ακούς.
0: Είπε κανένας εδώ ότι...
4: Πήρε ο Τούρκος, φέρνει.
0: Δεν είπε. Πού το άκουσες αυτό? Εγώ δεν άκουσα κανένα στην εκπομπή να πει
4: πράγμα. Από φίλους μου Παναθηναϊκού.
0: Α, από φίλους δεν ξέρω τι άκουσες. Εγώ στην εκπομπή μια χαρά συμπεριφορά έχουμε.
4: Όχι, στην εκπομπή δεν το άκουσες. Είσαι που το πες και πολύ ωραία προηγουμένως. Σ' άκουσα προς Θεού. Όχι, με σένα δεν έχω διονύσει πρόβλημα.
0: Όχι, δεν λέω για μένα, λέω για τον κόσμο.
4: Καλά, πώς το είπες κιόλας. Μα είναι επαγγελματίας προς Θεού, έτσι. Όλοι το ίδιο δεν θα κάναμε και εγώ δεν θα έκανα το ίδιο. Εγώ πουλάω μάξι, άμα πουλάω ένα 10.000 και έρθω άλλο και μου πει, σου δίνω 15. Από το αλλού πάρε και σε ένα χιλιάρι και φυσικό φύγει να βγάλω παραπάνω. Κάπως έτσι θα το κάνω. Και καλά έκανε ο άνθρωπος για μένα.
0: Mm-hmm.
4: Το παράπονο μου το, θα σου πω ποιο είναι.
0: Για πες το.
4: Χωρίς να θέλω να προσβάλλω ούτε σένα, ούτε τον αντίπα, τον Ηρακλή.
0: Mm-hmm.
4: Είστε και οι δύο εξαιρετικοί, μου αρέσετε. Με τον τρόπο που τα λέτε. Προ 3-4 χρόνια ο κύριος Τσούτσικας είχατε 3 τη νύχτα και τον κύριο Τσετσίκη και Τετσόγλου.
0: Ναι.
4: Και μπορώ εγώ σαν να εκδείξω.
0: Τον πήγε το απόγευμα. Τον πήγε το απόγευμα.
4: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο, Διονύση.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ.
4: Δεν μπορώ, μόνο σε email. Πρέπει να κάθομαι πάνω από ένα email. Δηλαδή να γράψω.
0: Ή απόγευμα. Δεν μπορεί να είναι και απόγευμα και βράδυ.
4: Μα σε 14 μέρες κρίνω 70, ρε Διονύση. Όλη μέρα στο.
0: Να είστε καλά. Άλλο λέω. Δεν μπορεί από τη στιγμή που πήγε απόγευμα ο Κώστας. Τι θα κάνει και απόγευμα εκπομπή και βράδυ, δεν θα ξαναγίνει αυτό.
4: Να βάλει ο κύριος Τσούτσικας έναν άλλο. Είναι και ο κύριος Μαθιανός και ο κύριος Τσακίρης.
0: Αφού έχουν εκπομπές άλλες ώρες.
4: Στη δική σας το βράδυ, Διονύση.
0: Μην νομίζεις ότι είναι και εύκολες οι εκπομπές νυχτερινές, επειδή εγώ και ο αντίπας είμαστε εδώ τόσα χρόνια τη νύχτα. Μην νομίζεις ότι και όλος ο κόσμος μπορεί να κάνει νύχτα.
4: Να τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να έχω και εγώ το θάρρος να μου πει τώρα στο
0: άντε, εγώ και ο αντίπας είμαστε ρεμάλια, οικογένειες δεν έχουμε. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα για κάποιον που έχει οικογένεια κάθε μέρα 12-2, μην νομίζεις.
4: Α, ελεύθερη είσαι, δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Δεν έχουμε οικογένεια, ρε παιδί μου. Ούτε εγώ το Ηρακλής. Οπότε είμαστε και λίγο πιο χαλαροί.
4: Εγώ το έχω παράπονο, πιστεύω και άλλοι αγκίδες. Όπως και πιστεύω δύο φορές τη βδομάδα ένας εκπρόσωπος εκεί του ΠΑΟΚ, δεν θα
0: δεν είναι εκπρόσωπος, είναι δεν είναι εκπρόσωπος, είναι δημοσιογράφος.
4: Δημοσιογράφος, συγγνώμη.
0: Λάθος.
4: Λάθος το είπα. Έχει δίκιο.
0: Ναι, τέσσερα, δεν είναι απλό πάντως, γιατί σου λέω. Ναι, εντάξει, οκ, okay, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά από τη στιγμή που πήγε και το θαύμα.
4: Μ' άρεσε αυτό. Ξέρω ότι ο κύριος Τσιωτίκας θα το ακούσει την εκπομπή. Αύριο δεν έχει, γιατί είναι Σάββατο.
0: Στείλ του ένα μήνυμα από Δευτέρα το πρωί και πες κάνω αυτό το παράπονο. Θα πάει και στο Δεσίλα.
4: Μα θα τα ακούσει, είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
4: Ξέρω ότι είναι καλός αυτό και ο κύριος Τσόχος είναι εξαιρετική. Μ' αρέσουν. Τους ακούω εγώ κάθε μέρα γιατί ταξιδεύω και πολύ και το ξέρω πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
4: Εντάξει, παρόλο που κλείνω τα 70, μ' αρέσει να ταξιδεύω.
0: Να σε καλά. Ναι.
4: Ωραίο πράγμα.
0: Να σε καλά.
4: Αλλά εκεί με το Μίτσο, ρε παιδιά, τώρα τι να πω τον άνθρωπο, να πούμε ειλικρινά, δηλαδή στεναχωριέμαι. Δεν... Κάτι να βρεθεί μια λύση. Λέει 340 ευρώ παίρνω. Μου ζητάτε 300 και πώς θα
0: ζήσω. Θα δούμε, κάτι θα κάνω. Κάτι,
4: κάτι διαμέσου σταθμού, κάτι ξέρω να συμβάλλουμε κι εμείς. Ειλικρινά σου μιλάω και δεν το λέω έτσι για φιγούρα προς Θεού, έτσι.
0: Ναι. Να σε καλά.
4: Αν νομίζεις και ανοίξεις ένα λογαριασμό, εγώ μέσα είμαι και να το ακούσεις, παρακαλώ.
0: Να το φτιάξουμε, εντάξει. Να το φτιάξουμε.
4: Μου αρκεί ο λόγος σου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Έγινε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να σε καλά. Πάμε διάλειμμα. Διαλυματάκι, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Τους έχει τη δική του ιστορία.
8: Έλα στην παρέα μας,
7: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
11: Ματσάρι.
12: Βαγγέλη.
11: Ματσάρι.
12: Βαγγέλη.
11: Ματσάρι.
12: Βαγγέλη.
11: Μακάρι πιτσιρικάδες.
13: Να, το βρήκαμε.
14: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε, στο δάκρο δάκρυσα.
13: Κλαίει γιατί κλαίει.
14: Στο δάκρο δάκρυσα.
13: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
14: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
15: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
16: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
17: Ο καλός!
16: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
18: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
19: Είπες Διαμαντούλη. Είπες Διαμαντούλη.
20: Ανθρώπινα τα λάθη.
18: Διαμαντούλη, δεν σπέραν, εντάξει.
20: Εξομολογήθηκα, πήρα συγχώρεση.
19: Από πώς να μιλήσεις.
20: Εγώ είμαι Λεβέντης.
18: Καλώς ο Λεβέντη μας.
19: Να μας μεταλαμπαζέψει.
17: Πώς το πες αυτό.
19: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
18: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάναμε πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
21: Ανέβη σχεδιό, θα συνανοηθούμε.
18: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
22: Α, έτσι, από πολύτιμο λάδι ελιά.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.
24: Έτσι, γεια σας, είμαστε καλά.

0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, πάμε για τελευταίο 20 λεπτό, 25 λεπτό, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Προχωράμε, ναι.
1: Γεια, Διονύση.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλώς τον.
1: Περισσότερο παίρνω αφορμή για τον Δημήτρη, τον Μίτσα. Mm. Τον έχω γνωρίσει, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ καλή ψυχή. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στην Ερασπούρ, δεν ξέρω αν με θυμάται, ο Κώστας είμαι, Μίτσο. Εγώ θέλω να πω, επειδή δεν είναι λύση αυτό το πράγμα, να τον βοηθάνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν και μπράβο τους, για μένα έπρεπε η διοίκηση της ΑΕΚ, γιατί ο Μίτσος δεν βγαίνει τώρα στα ράδια. Είναι καιρό και είναι χρόνια που ξέρουν ότι έχει πρόβλημα και είναι ντροπή τους να μην τον έχουν βάλει αυτόν τον άνθρωπο σε μια δουλειά, έστω φύλακας, να παίρνει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, κάτι να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει. Και πιστεύω, αν με ακούει ο Λιόπουλος, επειδή είναι καλός άνθρωπος, τον έχω έτσι αστώσει, τον συμπαθώ πολύ, να κάνει ένα καλό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που λέει για τη ΔΕΗ, παιδιά, αυτό που γίνεται με τη ΔΕΗ είναι τραγικό. Κάθε μήνα μας παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη. Η ΔΕΗ στην Ελλάδα κανονικά έπρεπε να μας έρχεται 5-10 ευρώ, γιατί έχουμε ήλιο, έχουμε ενέργεια και πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Όταν είχα μαγαζί το 2001, κάποια στιγμή μας ήρθε σε όλους φορτωμένο το ρεύμα και μας το κόψανε, και όταν κατέβηκα κάτω στα κεντρικά, ήταν ένας πολύ καλός διευθυντής, ήταν έξω 2-3 οικογένειες, και μου άνοιξε ένα βιβλίο τεράστιο, μου λέει, αυτά είναι, μου λέει, τα εργοστάσια στη Θηβών. Ξέρεις, μου λέει, πόσα χρωστάνε. Και μου λέει, άνοιξε μια σελίδα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Έτσι, και κόβανε σε ανθρώπους και οικογένειες που είχαν οξυγόνο, έτσι, το ρεύμα. Αυτό συνεχίζεται, να το ξέρετε. Αλλά είναι τραγικό και πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί η ΔΕΗ, σας λέω, τα λεφτά που δίνουμε, είδατε ότι κάνανε παραμάγαζα, τα παραμάγαζα για αυτά κονομάνε και θα γίνουν από παραμάγαζα, θα κάνουν και άλλα παραμάγαζα. Κάποια στιγμή είδα και μια υπουργό που λέει, δεν υπάρχει, λέει, εταιρεία ή μαγαζί που να δουλεύει με τόσο τις εκατό κέρδος. Μιλάμε για 1000% κέρδος τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Ο Αχιλέα τον ακούω, τα έχει βάλει με τον μπάσκετ. Αν η ΑΕΚ, η ΑΕΚ παλιά ήταν στην Ευρωλίγκα.
0: Ήταν παλιά, ναι, μετά άλλαξε η Ευρωλίγκα.
1: Αυτό που λέει έχει δίκιο. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσει. Στιγμή. Δηλαδή, ο πρώτος, ο δεύτερος, δεν ξέρω πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο, πρέπει να γίνει και στην Ευρωλίγκα. Και κάποια στιγμή θα αλλάξει, γιατί δεν είναι δίκαιο να έχουν συμβόλαια. Τι πάνε να πει έχουν συμβόλαια. Δηλαδή, μια ομάδα που είναι καλύτερη και μια ομάδα που έχει ένα συμβόλαιο και βγαίνει τελευταία, θα παίξει η τελευταία στην Ευρωλίγκα και η πρώτη θα παίξει, ξέρω εγώ, στο πουθενά. Αν και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα μπει το NBA μέσα με την Ευρωλίγκα. Γιατί, κοίτα να δεις, τα λεφτά που δίνονται, Διονύση, σε παίχτες, άμα πάρεις δηλαδή τη δεκάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν θα βρεις 10 παίχτες στο ποδόσφαιρο να παίρνουν από 3 εκατομμύρια και 3,5
0: και 2. Όχι, τα συμβόλαια πλέον έχουν ανέβει πολύ.
1: Στο μπάσκετ είναι αντιστρόπως ανάλογα με αυτά που κερδίζουν οι ομάδες. Και αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, δύο ομάδες, τους έχουν κάνει, δεν μπορείς, ας πούμε, να ξοδεύεις 100 και να έχεις έσοδα 10. Αυτό στο μπάσκετ πώς γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τα έσοδά τους είναι πάρα πολύ λίγα και είναι αντιστρόπως ανάλογα με αυτά που δίνουν στους παίχτες. Κάπου είχε δίκιο ο Μπαρτζόκας αυτό που είπε, και δεν το είπε για τον Παναθηναϊκό. Το είπε και για τους παίχτες του Ολυμπιακού. Είδες ότι αντέδρασαν οι Αγγελόπουλοι και καλά είπανε. Ξέχωρα που είναι ο Παπα-Νικολάου και είναι ο αρχηγός μας και αυτά. Λες τις κακές σας στιγμές, δεν ήρθε ένας να μου πει, ξέρεις κάτι, μειώσε μου το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, πιστεύω όλα αυτά θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Να πω για τον Ολυμπιακό ότι, παίρνοντας 4 center back, φοβάμαι μη φύγει ο Πιρόλα. Είναι φανταστικός παίχτης, τον είδα και προχθές. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια-δυο φάσεις, βλέπω και μπορώ να δω τι παίχτης είναι. Έκανε πάλι ένα tackling, δηλαδή τρομερό. Φοβάμαι ότι θα φύγει αυτός ο παίχτης και αύριο μεθαύριο, να το θυμηθείτε, θα είναι center back της Εθνικής Ιταλίας. Έχει κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση. Και μπράβο στο παιδί, ό,τι και λεφτά και να πάρει θα είναι καλά. Δηλαδή θα τα
0: πολύ καλός παίχτης, Μίτσο.
1: Πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια, εγώ τον είδα αυτόν από τον Γκόρετς. Δεν τον έχω ότι είναι καλύτερος από τον Φορτούνι. Απλά είναι μικρότερος. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Και ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια πιστεύω θα φέρει δύο πολύ καλούς παίχτες. Τι να πω, εντάξει. Ας έρθει και ας το δούμε. Πάντως να του κάνουν τέτοια αυτά ο πρόεδρος της Λουντογκόρετς, να τους κοροϊδεύει, να του δίνουν 7 και να λέει θέλω 10, να του δίνουν 8 και αυτά δεν τα αξίζει πιστεύω. Και πέρυσι θυμάσαι σου είχα πει για τον Κροατή που τον είχα δει σε κάνα δύο φάσεις.
0: Τον Κροατή.
1: του Παναθηναϊκού, το Πιτσιρικά. Σου λέω του χρόνου θα αρχίζει η δεκάδα Παστόνα. Είδα κάτι φάσει. Και είδα και το. Δεν ξέρω αν το έχει γράψει εσύ, ότι τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής. Ναι. Μα είναι φανταστικό παίκτη και δεν μπορώ να καταλάβω πέρυσι δηλαδή γιατί δεν έπαιζε. Και να δει ότι η δεκάδα ξεκινάει Παστόνα. Πώ τον είδε στον Παναθηναϊκό, καλέ μεταγραφέ, έτσι.
0: Καλή δουλειά γίνεται, κάτω η μπάλα, θα το ξαναπώ.
1: Εντάξει, το δύσκολο είναι γιατί είναι και τελείως καινούργια ομάδα, αν μπορέσει να του δέσει. Πάντως πιστεύω ο Παναθηναϊκός πότε μπαίνει στο γήπεδο του, όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη.
0: Όχι, την επόμενη, ναι.
1: Την επόμενη το πρωτάθλημα το έχει στο τσεπάκι.
0: Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη. Δεν είναι
1: έτσι. Κάποια στιγμή, ναι, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να πω πολλά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πιστεύω από την άκρη να με ακούσουν για το Δημητράκη γιατί το αξίζει πραγματικά. Έλα, γεια.
0: Πάμε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Διονύση μου, καλά είσαι.
0: Καλά φίλε μου.
2: Ο Νίκος είμαι από Αργυρόπολη. Δύο πραγματάκια. Ο Οσμάν, πού πήγε?
0: Πάω.
2: Okay. Καταρχήν για μένα είναι από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Μέση στην πεντάδα, ξέρω εγώ, ήταν. Στην Ευρωλίγκη, με την περσινή του χρονιά του Παναθηναϊκού. Εννοείται πως καλά έκανε ο άνθρωπος. Και έκανε το επόμενο βήμα του, γιατί δεν θα υπήρχε χώρος έτσι όπως έχει στηθεί το ρόστερ, έτσι θεωρώ. Αυτό. Έχω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί έξω. Από μέσα του Παναθηναϊκού για τον Τολιόπουλο.
0: Έχει ακουστεί για τον Τολιόπουλο.
2: Ναι, και ότι θα προσπαθήσει, αν θα κλείσει τον deal με τον Μιστακίδη, ας πούμε, ότι θα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κλείσει τον Ντόρση. Δεν ξέρω αν το έχεις. Αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Εγώ το ξέρω από μέσα από πολύ έμπιστη πηγή που έχω.
0: Για να δούμε.
2: Αν και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο Ντόρση, αν και έκανε τρομερή χρονιά ο άνθρωπος. Δηλαδή τα νούμερα του ήταν απίστευτα. Δεν μου αρέσει γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ, ξέρεις, παίκτης που κοιτάζει ρε παιδί μου πρώτα την Μπάρτη. Δηλαδή στον Ολυμπιακό δεν το λέω. Δηλαδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Σαν μετάλλη.
0: Καλή χρονιά έχει κάνει φέτος.
2: Και τρομερή χρονιά. Τι καλή. Mm. Απίστευτη χρονιά έκανε ο άνθρωπος. Αλλά τον άλλο, το άλλο. Αυτό, ένα άλλο έτσι, πράγμα που να ρωτήσω. Ας πούμε ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, αυτό που είπε ένας κύριος, ξέρεις, για τα μπάτζετ και τα λοιπά, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ένας Παναθηναϊκός πέρυσι πόσα λεφτά έχει χαλάσει μπάτζετ, αν
0: θυμάσαι. Έχει βάλει, τα τελευταία χρόνια βάζει πολλά λεφτά.
2: Ναι, άρα πάλι ήταν μείον, γιατί είπαν για το συμπλήν, ας πούμε.
0: Απλά στο ποδόσφαιρο έχεις άλλα έσοδα.
2: Ναι, τα έσοδα δηλαδή.
0: Τηλεοπτικά.
2: Άλλο λέει, τα έσοδα πάλι μέσα, δεν μπαίνεις μέσα.
0: Πέρυσι το έφτιαξε γιατί έκανε πωλήσεις.
2: Ναι, άλλες χρονιές μιλάω.
0: Άλλες χρονιές, μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός έλειπε για την Ευρώπη πριν, οπότε δεν είχε τα έσοδα που έχουν άλλοι. Αλλά στο ποδόσφαιρο γενικά τα έσοδα είναι περισσότερα
2: από εμάς. Γιατί στο μπάσκετ να είναι διαφορετικά, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Όχι, εννοούσα ότι στο μπάσκετ για τις ομάδες είναι λιγότερα τα έσοδα. Πολύ λιγότερα σχέση με το ποδόσφαιρο, αυτό εννοούσα.
2: Οκ. Και το άλλο που δεν καταλαβαίνω, γιατί δηλαδή, χωρίς να μιλάω οπαδικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή βγήκε κανείς δεύτερος, άσχετα αν δεν έχει το δικαίωμα και είναι κλειστή η λίγκα, βγήκε κανείς δεύτερος και παραπονείται τόσα χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, και δεν μιλάω οπαδικά, είναι οι καλύτερες ομάδες μέχρι την τελευταία 15 ετία, ας πούμε. Και έχουν το πιο ποιοτικό ρόστερ και το έχουν αποδείξει. Και στην Ελλάδα, εντάξει. Άρα γιατί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα να λέει, ας πούμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη λίγκα. Πρέπει να φτιάξουν πρώτα ομάδες, να δείξουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και θα έρθει η λίγκα μόνη της όταν δούνε και θα τους βάλουν μέσα. Γιατί όλα είναι για τα χρήματα. Τώρα δεν μιλάμε. Εδώ είναι εταιρείες από πίσω. Και τους ενδιαφέρει να βγάζουν λεφτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έγινε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
2: Ναι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ο Νίκος Ανάκας, δεν κάνεις
0: καλά.
3: Και να δεις πως έχει το πράγμα το Μισάρα. Πριν από το 21, ναι, πριν κάνω την εγχείρηση καρδιάς, δεν έχει σημασία, ήταν σε ΕΔΑΠ. Κρατικό κι αυτό. Αλλά θέλω να διορθώσω κάτι που είπες προηγουμένως. Γι' αυτό πήγα και τηλέφωνο πιο πολύ. Μου είχε έρθει διαρρέα, τέλος πάντων, να δω, μου είχε 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
3: Το νερό. Ακούς?
0: Σ' ακούω. Είχες διαρροή.
3: Ναι, σ' ακούω όμως πολύ χαμηλά, δεν ξέρω.
0: Όχι, πήρα, τέλος πάντων.
3: 1600, τρελάθηκα, φώναξα την ΕΙΔΑΠ, ξέρω εγώ, μου λέει, πώς είναι, μου λέει, λέω, είναι πλημμύρα, ξέρω εγώ, το σύστημα όλο εκεί, στο καπάκι και αυτά. Τέλος πάντων, μου έβγαλε η ΕΙΔΑΠ ότι φταίω εγώ, γιατί ήταν στη διασταύρωση που κάνει το Ισολίνα, που ήταν μονοκατοικία το σπίτι τότε που ήμουνα, και η ευθύνη είναι δικιά σου, γιατί είναι ο Ισολίνας, κοιτάει μπροστά στο σπίτι σου, ξέρω, δεν είναι έξω από το πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων. Πήγα να κάνω στη Τιβόν για κανονισμό. Αυτό που λέμε, αυτό που είχαμε παλιά, που πηγαίναμε σε διευθυντή, του λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, δεν φτάνουν τα λεφτά, μπορείς να κάνεις κάτι, με δώσεις και αυτά και ιστορίες. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν διευθυντές, δεν υπάρχουν να κάνεις, ξέρω εγώ, να παρακαλέσεις, να σου κάνουν. Είναι ένα κομπιούτερ, να είναι καλά εκεί η κοπέλα, μου το...
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει διευθυντή στην υπηρεσία, άμα έχεις κάτι να του μιλήσεις.
3: Όχι, μα γι' αυτό σου λέει πλέον δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσει πιο πάνω από τον υπάλληλο. Όλα μπαίνουν στο κομπιούτερ, μπήκανε τα στοιχεία μου στο κομπιούτερ, πάτησε το κουμπί, έκανε έναν έλεγχο, ξέρω εγώ, γύρω στον 1,5 λεπτό και μου έβγαλε το κομπιούτερ τις δόσεις.
0: Α, οκ.
3: Γίνονται όλα αυτόματα, δεν υπάρχει πλέον να πας να μιλήσεις, να δώσεις. Σου βγάζεις δηλαδή και την προκαταβολή που πρέπει να δώσεις, τις δόσεις που πρέπει... και άμα το εγκρίνει, και αν το εγκρίνει, και όλα αυτά στον υπολογιστή. Σου λέει, είναι κάτι που το έζησα. Και μου λέει, πλέον αυτό με τους διευθυντές και αυτά τελείωσε από τη στιγμή που μπήκαν τα κομπιούτερ. Τέλος, μου λέει, οι διευθυντές που ανέβαινες πάνω και μπλα μπλα έλεγες και σου λέει, εντάξει. Αυτά. Να πω και για σήμερα. Πιστεύω ότι αν δεν έβγαινε ο Κουτσουλάρα, πιστεύω ότι θα ήταν κάπως αλλιώς το... Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω.
0: Αν δεν έβγαινε?
3: Αν δεν έβγαινε ο Κουτσουλάρα. Που τραυματίστηκε ο τραυματοφύλακας.
0: Α, οκ, έβγε ο τραυματοφύλακας. Ο Κουτσουλάρα άκουσε και λέω τι μου λέει.
3: Ναι, δηλαδή θα πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο για την Ισπανία. Με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω. Κρίμα. Πάντως έβαλε τον πρώτο γκολ, να το πούμε και αυτό.
0: Το πρώτο γκολ ποιος?
3: Το πρώτο γκολ που έφαγε η Ισπανία, δεν έχει φάει άλλο γκολ.
0: Α, έφαγε λες, ναι.
3: Πάντως. Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Πάμε. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5, έχουμε μπει στην τελική ευθεία.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, Ανδρέας Επομενίδη.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Είχα στείλει χθες μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν είχες κάποιο θέμα και δεν τα διάβασα το... και δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Είναι τόσο καλός αυτός ο Κρίσιας ενός, τόσο ώστε να το κυνηγάμε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Το θέλω να μην σχολή.
1: Ναι. Για να μην βγαίναμε πιο safe στην αγορά για κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Κοιτάξτε, το θέλω προπονητή, αυτό που έγινε χθες και είχαμε την ανατροπή είναι ότι έγινε μια συζήτηση στο Κοροπή μεταξύ του προπονητή και του διευθυντή και είπαν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Το ζήτησε και ο προπονητής. Έκανε ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια, άλλαξε τάση Λέστερ, έβαλε αυτές τις δικλείδες ασφαλείας και προχωράει για αυτό τον deal. Το θέλει ο προπονητής. Ναι. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνει πράξη κάποια επιθυμία του προπονητή. Είναι κακό και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ένα μεγάλο μπράβο στις ομάδες Θεσσαλονίκης που μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φέτος πιστεύω θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι, γιατί και Παναθηναϊκός είμαι, αλλά το έχω βαρεθεί 30 χρόνια τώρα. Ξέρω ότι βρέξει χιονίσει, ρε παιδί μου, θα δω τους τελικούς το Μάιο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βρέξει χιονίσει, ξέρω ότι θα δω τη Γυρολίγκα, θα μπουν βρέξει χιονίσει. Είναι πολύ καλό το ότι δυναμώνουν. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος.
0: Μακάρι, ρε παιδί μου, να ζήσουμε λίγο και κάτι διαφορετικό, δεν κακό.
1: Γιατί πήρε και καλά αυτή την
0: εποχή. Παίζει τον ανταγωνισμό. Θυμάσαι, στα 90's έτσι ήταν.
1: Ναι. Έχει πάρει και τον Καλάθι, αν θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει κάνει καλές μεταγραφές και ο Άρης. Για να δούμε. Και συλληπιτήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το κοριτσάκι.
0: Βεβαίως για το κοριτσάκι. Βεβαίως δεν το πάμε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και στην οικογένειά της.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε φίλο. Πάρτε ένα τελευταίο. Όποιο θέλει, παίρνει. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Καλησπέρα μας και ο Δημήτρη Ολυμπιακός από την Ερυθρέα. Να σε καλά. Ένας φίλος λέει τον είχα στο μάνατζερ τον Κρίστιανσεν. Τον έχει μεγάλο ταλέντο. Για τον Δανό. Λοιπόν, αν είναι παντρεμένος ο Ηρακλής. Ναι, παντρεμένος είναι ο Ηρακλής. Γιατί? Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι. Α, γι' αυτό. Παντρεμένος είναι ο Ηρακλής.

Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα, οπότε θα κλείσουμε το τραγουδάκι. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονέχη. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλά να είμαστε. Ήταν ο Γιώργος Γιάννης στο μικρόφωνο για αυτές τις τελευταίες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο, στον ήχο. Διονύσης Δέσυλλας στο μικρόφωνο. Ήταν το Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM 94,6. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η καπνό καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλώς τον άνθρωπο της βροχής.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ο Rainman, 8 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Τα αρφάνα πορεύονται γύρω στην οικονομιού, τα λεπουδιάρα και στην Κομωτινή. Ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ...
2: Του Σταμπάκη!
1: Τι ήταν...
3: Κοκορικό!
1: Τι ήταν αυτό, κόκορα, λευκόσα τα μέγαρα. Στον Big Winsport FM 94,6.
0: Σωστά πάλι.
1: Τι έγινε.
2: Πάλι δεν παίζω. Με μένα πάλι αυτό. Να αλλάξω μικρόφωνο. Θα πάρω αυτό.
1: Παίζω τώρα, παίζω τώρα. Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί με μένα χαλάνε τα μικρόφωνα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, γιατί με μένα χαλάνε. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά, ωραία. Όπως προείπα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο της Κομωτινής που έμεινε στη βροχή και κάναμε την παράσταση τέλεια και φύγαμε.
0: Τι κάνεις
1: και χτες είχαμε άχαστους. Τι?
0: Τι κάνεις στον κόσμο, ρε φίλε.
1: Τι δηλαδή, έκανα.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Ρε φίλε, είχαμε ακυρώσει για βροχή και ξαναπήγα.
0: Αυτό.
1: Δεν μπανάριχνε μουσώνες. Να με ξέβραζε το νερό. Δεν έφευγα εγώ από εκεί.
0: Έριξε, ας πούμε, βοστολικά βυτό ή έριξε.
1: Ναι, βοστολικά βυτό. Okay. Και τσιμπολόγησε λίγο παραπάνω και μετά σταμάτησε. Λέω, παιδιά, επειδή ξέρω ότι και συνδέομαι με το κοινό, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω και εσείς σκέφτεστε αν κάνει τον μπουρίν που είναι τα μάξι μου. Γιατί ήταν και 2.300 άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εκεί έξω. Λίγο ύπνο καλύτερο έχω, γιατί δεν ξενυχτάμε τόσο για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιατί έχουμε μόνο ένα, νωρίς.
0: Μία η ώρα τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα, πήρε ο ύπνος.
1: Είχα τους άχαστους εγώ, το παρακολουθούσαμε και τα λοιπά. Εντάξει, σε αυτό έπεσα μέσα, σε άλλα όχι. Σε αυτό έπεσα μέσα με τη Γαλλία. Πίστευα θα κερδίσει πολύ εύκολα το Μαρόκο. Κάποιοι μου έλεγαν για μεγάλο ντέρμπι και εγώ έλεγα ότι δεν νομίζω η Γαλλία να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που κάθεται όλοι πίσω, σκληρή και μπορεί να τη κάνει ένα γκολ στην αντεπίθεση, ας πούμε. Τύπου Αίγυπτος. Όταν είναι οι ίδιες ομάδες, κερδίζει αυτός που το κάνει καλύτερα. Και πραγματικά αυτό που κάνει η Γαλλία. Είναι φοβερό, ρε φίλε.
0: Δεν βλέπω.
1: Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί.
0: Πώς δεν θα το πάρει.
1: Ναι. Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Εντάξει, υπάρχουν πολύ σκληρές ομάδες από την άλλη πλευρά κυρίως. Σήμερα έχουμε. Απόψε δεν έχουμε Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Αλλά πάλι έχω την ίδια άποψη. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το Βέλγιο έχει βάλει πόσα γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια. 10 γκολ, 11 γκολ. Και αυτό...
0: Εντάξει, ήταν και 4 στους Άγγλους, στους Αμερικάνους, συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά είναι 11 γκολ σε 3 μάτς. Όπως και να έχει. Όχι, σε 4 μάτς. Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο τώρα να το κρατήσει το Βέλγιο στο 0. Δηλαδή θα κάνεις 2 γκολ εσύ. Θα έρθει 2-1. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έρθει over. Αυτό εκεί. Πάντα εγώ καταλήγω εκεί.
0: Νομίζω όχι.
1: Όχι, λες. Λες, θα ελέγξουμε ρυθμό Ισπανί και θα κάνουμε ένα-δύο μπαλάκια και γεια σας.
0: Μήπως το κάνει όπως το προηγούμενο. Ένα στο τέλος, γεια.
1: Έτσι, τύπου Μερίνο. Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Αν ανοίξει από νωρίς όμως, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, εντάξει, λέμε με μια λογική.
0: Στις 10 σε κάθε περίπτωση σήμερα, πιο νωρίς από χτες. Μαρία, καλημέρα σε εδώ, Led Zeppelin.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τι να...
0: Δεν ήταν η Led Zeppelin ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
4: Τι ήταν.
0: Ο Πλάντ.
1: Α, εντάξει. την Τετάρτη θα πάω στους Cure.
0: Α, ωραίο.
1: Έχω κανονίσει.
0: Ωραίο τότε.
1: Θα πάω λίγο Cure. Θα βάλεις λίγο Cure μετά.
0: Θα βάλω γιατί.
1: Το έκανες με αναστεναγμό. Γιατί.
0: Όχι, δεν...
1: Παιδιά, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ. Ρε ψέματα είναι αυτά, θα βγαίνει αλλαγή. Πάντα βάζουν πάγο στα ποδάρια μετά και καλά να τους προσέχουν, να νιώθουν σημαντικοί άνθρωποι. Πάντα βάζουν πάγο. Έκανε κοντινό στο πόδι του Εμπαπέ με πάγο. Πρέπει να έχει και ουίσκι κολλημένο, έλα τώρα. Μια χαρά είναι ο Εμπαπέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, θα έχει παίξει ένα στη διασταύρωση που είπα. Έχω πει Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Φίλε. Και έχω πει πάνω, Γαλλία περνάει την Ισπανία και η Αγγλία την Αργεντινή. Τελικός Γαλλία-Αγγλία και το παίρνει η Αγγλία. Και παίζει και τέτοια όπως και βέρβε. Εντάξει, φίλε, είμαι από την πλευρά της γυναίκας τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε το γυναικοχώρι.
0: Το δέχομαι.
1: Να μείνει χαρά στο σπίτι μας που λέμε.
0: Κάποιος θέλει να γίνει 7 η ώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μακάρι. Γιατί έχω παράσταση στη Βέρεια σήμερα και το χάνω το απόψινο.
0: Ω, δηλαδή φεύγεις καπάκι από εδώ.
1: Ναι. Mm-hmm. Και πάμε στην ωραία Βέρεια. Δεν είναι ωραία η Βέρεια, λίγα. Μια χαρά είναι η Βέρεια.
0: Τι έχει η Βέρεια.
1: Τι έχει, μια χαρά είναι. Στο βουνό και είσαι κοντά σε όλα. Και είσαι κοντά στη Θεσσαλονίκη κυρίως.

0: Ο προσκέφαλος λέει παντέρα μόνο ρε. Δεν πήγες χθες τσούβι, χθες και άχαστος άνθρωπος.
1: Αφού είχα άχαστος ρε φίλε.
0: Σε 10 μέρες έχετε και το live, ε.
1: 20 Ιουλίου έχουμε το live στο Parking 5.
0: Έχει μείνει τίποτα.
1: Έχουν μείνει 850 εισιτήρια γιατί έχουμε το όριο των 15.000 εισιτήριων.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι να... Κάποιοι φοβούνται και όλα, ρε φίλε, να μπουν σε κόσμο με 15.000 άτομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Και ανυπομονούμε για αυτή την φανταστική βραδιά. Ανυπομονώ και εγώ για τα δικά μου, τα προσωπικά. Έμειναν, τώρα το έχουμε κάνει λίγο διαφήμιση. Καλημέρα! Έμειναν 2.000 εισιτήρια για το Telecom Center του Athens το 12 Σεπτεμβρίου. Στο Telecom Center Athens. Μόνο ένας να λέει αστεία για δύο ώρες. Και άλλα τόσα για το Κατράκι 27 Σεπτεμβρίου. Λέω, έχω και το Κατράκι, το έχω αφήσει. 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εσύ τι βλέπεις για το παγκόσμιο?
0: Εγώ δεν βλέπω για το παγκόσμιο.
1: Εγώ είπα, θα το πάρει.
0: Δεν βλέπω πώς θα το χάσουν οι Γάλλοι. Αυτό σου είπα πριν από λίγο. Νομίζω ότι έχουν απαντήσει για ό,τι του συμβεί.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν στραβώσει το παιχνίδι.
1: Σίγουρα όμως, όταν θα πάει τώρα παρακάτω και θα έχουμε το βάθος τώρα της μεγάλης τετράδα, θα έχουν παραπάνω άγχος να αποδείξουν ότι είμαι αυτή φαβορή. Πρέπει να το πάρουμε.
0: Δεν τους βλέπω το... καθόλου
1: αγχώμενοι. Κάτσε να έρθει η ώρα να παίξουν.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Αν παίξουν με καμιά Αργεντινή και τους κάνει κανένα γκολ μέσα το 70, θα σου πω εγώ.
0: Ρε φίλε, και στον προηγούμενο τελικό, 2-0 μπροστά δεν ήταν η Αργεντινή. Ναι. Το ισοφαρίσαν σε 2-2.
1: Πάει 1-1.
0: 2-0 νομίζω ήταν μπροστά η Αργεντινή.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Φέραν 2-2 και πήγε να γίνει και το 3-2 εκεί με τον. Αχ, πώς το λέγανε. Τον Γκόλο Μουανί που το έβγαλε ο τερματοφύλακα.
1: Έπιναν νερό, ρε φίλε.
0: Και πήγανε, και πήγανε στην παράταση. Σκοράρει η Αργεντινή πάλι 3-3. Έχει μέταλλο αυτή η ομάδα. Έχει φοβερό προπονητή, ο οποίος είναι νομίζω τρίτος ο οποίος πηγαίνει η ομάδα για 4 Μουντιάλ. Στην ιστορία του Μουντιάλ, νομίζω κάπως έτσι το είπε ο Αλέξης Πυρόπουλος χθες.
1: Είναι από τους όλους του Μουντιάλ. Για τον Ντεσάν, λες. Ο οποίος είναι αγέραστος.
0: Δηλαδή εντάξει, άσπρησε.
1: Άσπρησε, φίλε. Εντάξει, το άσπρο το μαλλί. Κακά μαντάτ, αλλά. Είναι πολύ ωραίο. Πώς πάω και έρχομαι έτσι απλά, φίλε. Πώς πας Κομωτινή και έρχεσαι.
0: Κατεβάζει, καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Ρε φίλε, εμένα μου αρέσει. Φτιάχνω ολόκληρα πράγματα στο κεφάλι μου οδηγώντας. Κόνσεπτ, ιδέες, εκπομπές, τραγούδια, ρόλους στο κεφάλι μου. Όλα τα φτιάχνω στην οδήγηση πάνω.
0: Εντάξει, και ευτυχώς έχουμε πια δρόμους για να κάνεις.
1: Ναι, ρε φίλε, έχουμε δρόμους, αλλά πότε τελειώνει αυτό το αυτόματο των διοδίων και πάει στο οριακό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, η άλλη. Αφού εσύ 4 ευρώ διόδια.
1: Δηλαδή. Εντάξει, δεν το κάνω για φλέξ. Έχω βάλει αυτό το που είναι για όλα. Ναι, με τόσα ταξίδια να μπορέσω να
0: λογικό
1: φεύγω.
0: Είναι, λογικό.
1: Και αισθάνομαι πολύ όμορφα που είναι όλοι κολλημένοι σε μια ώρα.
0: Γεια σας, φεύγω.
1: Θα ήθελα να κάνω και χειρονομίες. Αλλά δεν κάνω. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω τη Αττική που περνάει για όλα.
1: Ναι.
0: Κάνεις μια έτσι στο κινητό, μπαμπαμ, βάλεις λεφτά, γεια σας. Ούτε να περιμένεις να το γεμίσεις πια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ, πολύ βολικό.
1: Ναι. Θα πας Ανέτ.
0: Όχι, θα πάω σήμερα στο Halloween.
1: Εγώ διάβασα Αρνέτ, λες πουλάνε γυαλιά κάπου. Πάμε το πρώτο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δώστε.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
3: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
3: Πώς το πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνε μετέ όλα αυτά και.
3: Είπες κάνε μετέ.
6: Κάνε μετέ. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
7: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
3: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
3: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
8: Είναι το πρώτο.
3: Γελάτε.
8: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγατε.
3: Σωστό.
9: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day
0: πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα Sport Day, πάμε Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
7: Βαγγέλη.
0: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
4: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
7: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
7: Λοιπόν.
1: Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το
7: τόσο. Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
7: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
7: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλια.
7: Μπράβο.
2: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο λωρίδα.
2: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
2: Τέλος.
0: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
7: Παλαιόντουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
5: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
9: θέλω να
5: δύο ειδικά φουσκατά.
2: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
10: Ναι,
2: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
10: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
2: Βέβαια.
11: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
7: Εντάξει. Ωραία.
12: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω.
12: Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
13: Big Wins for FM στους 96,
7: άντε παιδιά, ησυχία.
13: 94,6, τα άλλαξα όλα.
7: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
11: Φέρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
7: Εδώ θα σταθούμε.

0: Φλωτάπιτας.
1: Μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: και τους έχασα φέτος.
1: Λοιπόν,
2: πώς το έπαιζες, μακροχρόνιο?
1: Ναι.
2: Δώσ' το λίγο. Μ' αρέσει πολύ Πέτσο Μπόιζερ.
1: Ναι, αρέσει. Ναι. Και παραμένει η φωνή του τόσο...
2: Ρε φίλε, είναι η ίδια η φωνή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι φοβερό. Mm-hmm. Και αυτός και ο Χριστοδουλόπουλος έχει παρόμοιο φωνή. Δεν έχει αλλάξει, ας πούμε, πολύ.
1: Είτε εσύ, πώς την κουράζεις, ξέρω εγώ, πώς την κουράζεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε θα μπει ρε φίλε, τι είναι.
2: Είδες τι γίνεται στη Παραγουάη, ε?
1: Ναι.
2: Έκαψαν πάλι ομοίωμα τεράστιο του Εμπαπέ σε φεστιβάλ. Mm-hmm. Με βρισχίες, ρατσιστικά, ο κόσμος εγχωρώ. Κάτι δεν πάει καλά, νομίζω.
1: Είναι και η γερουσιάστρια εκεί πέρα, συνεχίζει το.
2: Εγώ νόμιζα ότι θα πω που πάει αυτή, είπα. Τι, την έχουν αποθεώσει εδώ πέρα.
1: Την έχουν αποθεώσει, η κυβέρνηση παίρνει αποστάσεις. Τα λέγαμε και χτες με τη Μαρία.
2: Και.
1: Και.
2: Έκαψαν χτες τη νύχτα.
1: Ναι. Δεύτερη φορά.
2: Δεύτερη φορά. Mm. Τώρα, εδώ.
1: Προσπαθώ να πω. Αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που λέει ο φίλος. Αν μείνει πάνω να το πάρει η Γαλλία να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι.
2: Έχει ποντάρει η Γαλλία, ναι, να το πάρει. Okay. Δηλαδή, πόση θεά ουσία πρέπει να χαλάσει για να καταλάβει.
1: Συγγνώμη. Δυσκολεύομαι και πρωί. Χάσαμε και τη Σαλορέντζο, λέει κάποιος άλλος. Κάποιος λέει, εγώ οδηγώντας μπορεί και να σφάξω να μην μπαίνετε σε αυτό το μούντο.
2: Όχι, παιδιά, όχι, δεν υπάρχει.
1: Road range. Στις εθνικές οδούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τώρα μέσα στην πόλη που πίζουμε.
2: Πω, τι έβαλες τώρα. Πραγματικά σου λέω. Με αυτό το τραγούδι, όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει πολλά λεφτά. Όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει λεφτά και λεφτά. Ειλικρινά, εδώ χανόμουν. Ήμουν στο δεύτερο ποτάκι. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Σε όποιον χτυπάει, η κυταρική μνήμη, το σώμα έχει μνήμη. Ακόμα και τις μυρωδιές αισθάνομαι πάνω μου. Ρίχνω το επίπεδο γιατί έτσι πρέπει. Αλλά εδώ, εγώ έχω χαθεί.
1: Εντάξει, καλά, καλά, εντάξει. Ανάλλος, Σπύρος Παπαδόπουλος κινείται τώρα.
2: Σπύρος Παπαδόπουλος τώρα, ήμουν αλλού σου λέω. Δεν θα κάθεστε ποτέ μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Καναπεδάκι πίσω διαγώνια. Πάνω μου έχω φτηνά αρώματα, πάνω ριλό. Φτηνά αρώματα, σιτρονέλα έχω πάνω μου.
1: Σιτρονέλα. Το χωρίς ανάσα.
2: Ρε σιτρονέλα, βάλε μου και αυτό στο λαιμό.

0: αν με τις εκλογές. Σας τα έχω πει εδώ και 6 μήνες, οι εκλογές θα γίνουν, ξέρω, κοντά στο Πάσχα του 27, άνοιξη του 27. Σας τα έχω πει, μην τρελαίνεστε. Στο Πάρκο Τρίτσι θα είμαστε 26. Κανονικά. Δεν γίνονται εκλογές.
1: Κι εγώ το έχω πάνω, κι εγώ. Γουστάρετε, Black Light, προσπαθεί.
0: Ναι, ναι, εσύ να είμαι σαν ακροπολείο.
1: Που σου βάζανε κι ούρου στα βαρελάδι.
0: Δεν ξέρεις τι εννοώ. Δεν ξέρεις και δεν πειράζει, φίλε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν μπορείς να το... Δεν έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για δύο φορές την εβδομάδα, ε.
1: Κάτι σου έχει στείλει ο Κώστας, λέει, στο Insta. Το δικό σου, φαντάζομαι.
0: Τσούβι, πάμε τώρα σε έναν μεγάλο γνώστη. Εκτός από μεταμόρφωση. Μπουρνάζει.
1: Η αλφαβήτα χαϊδάρι.
0: Η αλφαβήτα χαϊδάρι. Μπουρνάζει ήμουν εγώ, γιατί έμενα κοντά. Αλφαβήτα χαϊδάρι, στον όροφο, πιο σπάνια.
1: Αφού ξέρετε.
0: Άρε πάνω, άρε πάνω.
1: Εμείς είμαστε από την άλλη μεριά, ρε φίλε.
0: Άρε.
1: Τόσα κομμάτια κιούρ, ναι, ένα έπρεπε να επιλέξω.
0: Να επιλέξει με βάση το...
1: Και δεν ήξερα ότι το αρέσει τόσο πολύ. Πρέπει να μην το έχω παίξει ποτέ στο πρωινό.
0: Ναι, το μόνο που τον προβληματίζει, όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα το πάρει η Γαλλία στην αρχή του Μουντιάλ. Θα κάνει και ο Κυριάκος μπετ. Δεν ακούτε, σας τα έλεγα νομπανά. Δεν θα ήταν ωραία. Σας τα έλεγα, στα λεγάκια. Ρε φίλε, για απόψε, πιστεύεις το Βέλγιο δεν θα λιποθυμήσει? Αλήθεια τώρα, δεν λιποθυμάει τώρα οχτάδα το Βέλγιο? Δεν είναι η ώρα της λιποθυμιάς? Δεν είναι η ώρα της κακής εμφάνισης και κοντινό στα μαγουλάκια του Ντεμπρόινε?
1: Πότε μας πέταξε το Βέλγιο το 18, μας πέταξε έξω στο Βραζιλία, στους 8 ή στους 16 μας.
0: Έχεις καταλάβει ότι δεν θυμάμαι το παραμικρό από τη δουλειά? Τι ρωτάς, ποιος είμαι?
1: Θα το βρω, ρε.
0: Ήταν Ιούλιος του 18. Νομίζω στους 16 μας πέταξε έξω.
1: 2019.
0: Και εμάς στη Βραζιλία.
1: 2-1. Στους 16 λες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Quarter finals.
0: Α, στους 8.
1: Στους 8. Και πέρασε στους 4.
0: 4. Ωραία. Να πούμε
1: οπότε
0: καλημέρα.
1: Δεν υποθυμάει εδώ το Βέλγιο, αλλά
0: εντάξει.
1: Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Προφανώς.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, Animal Print.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τα ρούχα είναι έτοιμα. Θα προλάβω να πάω να τα πάρω. Έχουμε βγάλει τα μπλουζάκια. Λοιπόν, έχουμε κάποιο θεματάκι.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση. Mm-hmm. Η ΑΔΕ του NBA. Έχουμε μπλόκο του NBA στην ανταλλαγή Λέοναρντ στους Ράπτορς λόγω ερευνών για σκάνδαλο οικονομικό στους Clippers. Πήγε η ΑΔΕ, της έστειλε mail στο NBA. Γιατί? Τι έχει γίνει τώρα? Δεν ξέρουν πώς πληρωνόταν ο παίχτης. Έχουν μια υποψία σχετικά με το αν η ομάδα του LA παρέκαμψε το salary cap με παρατυπίες.
1: Του έδινε κουπονιά.
0: Μπορεί να του έδινε pay safe. Πήγαινε σε εκείνο το περίπτωρο και πάρε. Μπορεί να αριστικοποιηθεί η επαφή και όλη αυτή η ανταλλαγή μόνο αν η ομάδα αναλάβει τον κίνδυνο των κυρώσεων. Σου λέει, φέρνεις εσύ, αλλά να βάλεις και τις κυρώσεις. Του παίχτη. Λοιπόν, θα μπορούσαν να προκύψουν από τρέχουσα έρευνα. Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είχαμε άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση. Γιατί κοιτάς έξω?
1: Τι έφυγε ο Νεραλτζίας, δεν πήρε τη βαλίτσα?
0: Τι γίνεται? Δεν το πήρε το... Του είχαν μια ολόκληρη βαλίτσα για τη μετάδοση, έφυγε έτσι. Θα ξανάρθει.
1: Εκτός αν είναι μέσα και κάνει καφενείο.
0: Όχι, δηλαδή. Ρε, αφού είπα, γεια σας, ρε.
1: Χαιρέτησε.
0: Ρε Νεραλτζιά, ξέχασε τα πράγματά σου να πούμε. Τον τρέλανε εγώ με τη Βέρεια και το Ρεβανί. Μου έλεγε το Ρεβανί δεν είναι εκεί στην ανηφόρα προς το νοσοκομείο, δεξιά στα μαγαζιά. Του λέω το κορυφαίο Ρεβανί στην Ελλάδα είναι εκεί. Που εγώ ας πούμε δεν είμαι φαν, επειδή πάω Βέρεια.
1: Του γλυκού αυτού.
0: Δεν είμαι φαν γενικά των γλυκών. Δεν με ενδιαφέρουν τα γλυκά. Οπότε εκεί όμως καταλαβαίνω το λόγο που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Εγώ θα πάω στο Φιλίππιο να φάω καλοκαίρι πατσά ψιλοκομμένο τώρα όπως είμαι.
1: Ωραία.
0: Και βάζουν και εκείνο το κόκκινο στη γωνία. Σα πιπέρι αυτό
1: το. Το αχ,
0: πώς το λένε αυτό, μωρέ.
1: Μπούκοβο.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά το, είναι, ξέρεις, το μπούκοβο, δεν το βάζεις εσύ, το έχουν χτυπημένο και το βάζουν στη γωνιά. Και δεν το βάζουν σε όλη τη σούπα, το βάζουν σε μία γωνία, φίλε μου. Και πας εσύ
1: και το φέρνεις.
0: Και το φέρνεις σίγουρα. Καταλαβες. Είναι τέχνη αυτή. Καταλαβαίνω ότι γερνάω όταν παίρνω φασολάκια στη μέση. Με φέτα. Εκεί καταλαβαίνω ότι παίρνω χάπια για
1: φασολάκια με τη φέτα, ρε.
0: Βλέπεις. Βλέπεις. Είσαι πάνω από 40. Είσαι πάνω από 40, γι' αυτό, φίλε.
1: Λαδάκι, ψωμάκι, φετούλα.
0: Εμένα μου αρέσουν τα φασουλάκια. Πολύ ωραία τα φασουλάκια.
1: Καλά, και αυτά.
0: Φασουλάκια.
1: Πόσα θα φας.
0: Δύο φασουλάκια. Ναι. Οι τραγουδάρες βάζει πάνω, χαϊδευόμαστε.
1: Εντάξει, καλά είναι. Θα φτιάξω και μετά τις και μισή. Και αν έχετε καμιά αμαλία ή καμιά αμελή, τυχαίο που κέρδισε η Γαλλία χτες, γιορτάζουν σήμερα, στείλτε κανένα χρόνια πολλά, πάρτε καλά ένα τηλέφωνο.
0: Ωραία ταινία το αμελή. Υπάρχει στο στίχο του Λαζόπουλου, Παπαθεμελή, απόψε ένας ναύτης στο κορμί μου αμελή. Ψάχνω να βρω που έχω ακούσει αμελή. Θα θυμάσαι Παπαθεμελή, πόσο χρόνο είμαι.
1: Έχει ταξιδέψει, δεν πάω. Τι να κάνω.
0: Και μην ξεχάσει τώρα τις αναφορές.
1: Πες.
0: Τα Lidl, πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα, extra, extra large συσκευασία και απόλαυση. Και Gouda Mini Mozzarella, high protein, πουτίγκα ή μυγδάλι, λουκάνικα, bratwurst. Έτσι. Και σπανακοπιτάκια, νιόκι πατάτας. Ωεο, νιόκι πατάτας. Πάρε και φτερούγα κοτόπουλου μαριναρισμένη. Θες φιστίκι τραγανό. Σου έχω και cranberry berry. Κραν στάζι ναι. Και περισσότερη ποσότητα θα φύγει. Περισσότερη απόλαυση γιατί αξίζει μόνο Lidl. Το στάζι πιπέρι ήταν συνθηματάρα. Για αυτούς που καταλαβαίνουν. Με πολλά υπονοούμενα σήμερα.
1: Εμείς είχαμε μέλη.
0: Ναι. Θέλεις όμως να ζήσεις τα μεγάλα live, το release Athens συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival, Jam Next Primer, απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από WhatsApp. Από ψηλά τα βλέπεις αυτά τα live. Μπες στο Magenta Moments, το WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: μάγκερ μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Ανατολικά.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
0: Όπως σου λέω.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός
3: ύδρας.
1: Εκτός ύδρας.
3: Εντάξει.
1: Στις πέτσες, ας πούμε.
0: Ωραία.
4: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ τώρα ένα καρπουζά και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός, χαμός. Έτσι.
3: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, θα να ακούσετε.
4: Είναι για να το γράφουμε.
5: Βιώνει ο Ζέρνας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
5: Όχι ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει ρε παιδιά για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τρελαίνες, ομορφιές.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Λέισον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
8: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, στο νερό.
7: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει το Βιλντόζα από την μπαλκόνια.
7: Οχ, αμάν. Έλεο, έλεο.
6: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω. Με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
9: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
10: Μόνο εδώ.
9: Μόνο τώρα.
10: Μόνο τώρα.
9: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Κουκλίτσα μου, τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
4: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στην Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
5: Είπε.
4: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
5: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
6: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
5: Ελοχήμνε φελή.
6: Χρηματοπιστωτικής.
5: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
7: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
8: Ένα θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
5: Αμάν.
9: Το μαμά.
8: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
4: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
10: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
11: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδέλικα λευκαδέλια.
5: Τι κοραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
11: Λευκαδέλικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
12: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
13: Θα είναι στον πάγκο ο Ιησούς.
5: Πώς το πες αυτό?
13: Θα είναι στον πάγκο ο Ιησούς.
5: Ο Λουχάνος.
14: Ζήτω.
15: Στο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφρούρ.
5: Όνειρα ζωή μην με ξυπνάτε.
4: Καλά είμαι σίγουρος, γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
5: Το χωράφι, καλό.
4: Αυτό θα το σημειώσουμε.
2: Bwin Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γενικά, ρε φίλε, πολλά νεύρα και πολλές μπιχτές σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τώρα και τον πρόεδρο του Μαρόκου. Είναι όλα με τις καταγωγές. Γίνεται ένα σκάμος.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Τα έφαλε με το Γιαμάλ. Ξέρεις, ο Γιαμάλ επέλεξε την Ισπανία από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει καταγωγή από εκεί ο άνθρωπος.
1: Παράλογο.
0: Παιδί μου, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι είναι παράλογο. Αλλά ο πρόεδρος του Μαρόκου είπε. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Ωραία.
0: Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Και έχει γίνει ένα χάμος. Το βάζουν στο TikTok. Έκανε πρώτα. Δεν ξέρω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Ωστόσο λέει διατηρεί καλές σχέσεις με τον Σούπερστάρ της Μπαρσελόνα ο πρόεδρος, ο Λεκζά. Έτσι. Είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου. Φουζί Λεκζά. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Και αυτός είναι κατά της Γουκατζέντας.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου λες, έχει ζέστη τώρα, το βαφτίσατε έξω αυτό το φαινόμενο. Είναι Ιούλιος και έχει ζέστη.
1: Καλοκαίρι είναι, ξέρετε να έχει κρυό.
0: Ξανά γίνε ρε. Ρε γουακατζεντάκιδες που κονομάτε με τις ΜΚΟ, όλα μας τα βάζουμε. Ε,
1: αμέ. Φίλε, λέει με τα γυαλιά, κοντά στον Ιχολύπτη, χθες Παντέρα, αν αυτή ήταν απλά αδερφή σου, όπως κατάλαβα, απλά χάλασες κάτι ωραίο, λέει. Γίνονται και καμάκια στις
0: συναυλίες, γίνονται, δηλαδή...
1: Την πήρε και έφυγε, τέτοια χαλάστρα σου κάνε. Καλημέρα στη Σκύρο.
0: Εδώ με ρωτάνε, συγγνώμη, επειδή είχα βρει ότι 7 μήνες πριν ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Σας λέω ότι ο Λεμπρόν εδώ και ένα μήνα θα πάει στο Cleveland.
1: Θα φύγει, λες.
0: Ναι, τελείωσε. Θα πάει στο Cleveland. Γιατί δεν με ακούτε, αφού έχω διάβλο. Όχι επικοινωνίας, έχω ένα διάβλο, σκέτο. Σε κόψα, πάμε να μου πεις τώρα τι πήγες να πεις.
1: Τίποτα, εδώ μήνυμα το διάβασα.
0: Α, διάβασες κάποιο μήνυμα.
1: Ναι, η Αμελή λέει 25 χρόνια ταινία. Παίζει επιτυχιακό στα...
0: Πότε πέρασαν 20.
1: Στα καλοκαιρινά.
0: Ποια ήταν η τοτού ήταν?
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα.
0: Ποια ήταν η ηθοποιός?
1: Ναι, κατάλαβα τι ρωτάς.
0: Η Οντρέ Τοτού δεν ήταν, εσύ?
1: 2001.
0: Η Αμελή που λένε. Ναι, η Οντρέ Τοτού, ναι, το βρήκα. Αυτή ήταν. Ναι, ρε.

0: πάρει ρε φίλε και το Σεζάρ το βραβείο και το Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου το βραβείο και το Μπάφτα και The Goya και... Πήρε τέσσερα... Ήτανε πέντε Όσκαρ πήρε. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.
1: Πέντε Όσκαρ. Κόστησε 10 εκατομμύρια δολάρια. 33,2 εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 44,4 στη Γαλλία, 140,8 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν υποψήφια σε 5 κατηγορίες, πήρε κάποιο. Ήτανε ξενόγλωση, πρωτότυπο σενάριο, φωτογραφία, καλλιτεχνική διεύθυνση και καλύτερο ήχο. Μία από τις πιο ωραίες ταινίες που έχω δει, ρε φίλε. Και μετά βάζεις και ένα βαντάμ και ισιώνεις, να πούμε. Για να μην σε πάρει ποιότητα από κάτω, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Βάζεις ένα βαντάμ, ένα κούμιτε παλιό, ένα τόγκ πο και έρχεσαι στα ίσια σου. Κατάλαβες. Βάζεις ένα face off. Ένα Νίκολας,
1: ωραία,
0: να σου πω, δεν ήταν κορυφαία περιπέτεια το face off?
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι μία από τις καλύτερες περιπέτεια. Ρε παιδιά, εγώ τα λέω περιπέτεια, δεν θέλω με εξωγήινους. Περιπέτεια είναι κάποιος.
1: Είναι επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι ρε παιδί μου, μου λέει περιπέτεια με εξωγήινους και μετά ήρθαν αυτοί και περιπέτεια έχει να κάνει εδώ στη γη άνθρωποι. Mm-hmm. Οι οποίοι...
1: Απαγωγές, πιστολίδια.
0: Ναι, ναι, πιστολίδια, απαγωγές, μια βαλίτσα, κάποιον ανάκριση. Μετά ένας έρχεται από το παρελθόν, καθαρίζει τον άλλον, πιστολίδια. Αυτές είναι περιπέτειες. Το face-off ήταν πολύ ωραία περιπέτεια για την εποχή. Αν το δεις τώρα, γέλασες. Άλλαξαν τη μούρη τους και τέτοια. Λοιπόν, αυτό, εσύ έχεις αγαπημένη περιπέτεια, Πανορίλο?
1: Αγαπημένη περιπέτεια,
0: περιπέτεια. Τώρα. Ας πούμε, ένας φίλος μου έχει μια περιπέτεια. Πρόσεξε, έχει πάει για δουλειά. Και όπως είναι στη δουλειά, με το που φτάνει και έχει και ρε παιδί μου, μια σημαντική σύσκεψη εν εξελίξει, στέλνει μήνυμα η γυναίκα του: έχεις ξεχάσει το λάπτοπ ανοιχτό, και μπαίνω και διαβάζω τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που στέλνεις. Τι γίνεται? Αυτός κάνει ότι με τον πιάνει κοιλιά του, ουρλιάζει μέσα: τι είπες τώρα? Και σηκώνεται και αφήνει CEO, συνεργάτης, πέφτει, έγινε κάτι απίστευτο. Είπε 300 ψέματα για να πάει να κλείσει γρήγορα. Είναι μια περιπέτεια αυτή.
1: 100%.
0: Αυτό εννοούμε περιπέτεια.
1: Μια προσωπική περιπέτεια.
0: Και μετά να δεις πιστολίδι, τέτοιο, κυνήγι. Να, το hit λέει αυτός, Πασίνο Ντενίρο.
1: Ο Βράχος, ξέρω.
0: Ο Βράχος, ωραίος ο Βράχος.
1: Ναι, νομίζω ότι τότε είχα εντυπωσιαστεί με τον Βράχο, πρέπει να πω.
0: Κάποιοι με τον Βράχο καταστράφηκαν γενικότερα.
1: Ναι, όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι ρε πάνω, λέει, μιλούσαμε, πίναμε την πυρίτσα μας και ο τύπος την πήρε πιο πέρα και ήρθε αυτός δίπλα μου. Εντάξει, φίλε. Να κάνεις ένα κολπάκι, ξέρω εγώ, να χαθείς λίγο από την άλλη μεριά, να εμφανιστείς δίπλα στην κοπέλα, να πάρεις ένα Instagram, ξέρω εγώ, και να εξαφανιστείς πάλι. Αλλά εκείνη την ώρα... Το «Α» που έκανε στην αρχή ο πρόεδρος του Μαρόκου, θύμισε Σοκράτη, ρωτάει κάποιος.
0: Ας πούμε το John Wick, είναι περιπετειάρα.
1: Ωραίο.
0: Α, δεν το έχεις δει.
1: Δεν το έχω δει. Και το hit, το hit με Πατσίνο Ντενίρο,
0: ναι.
1: Το hit off. Και το...
0: Το Matrix, ρε φίλε, το Matrix είναι φαντασία. Δεν είναι...
1: Ξεφεύγει από το της περιπέτειας. Δηλαδή, ας πούμε, και το... Έλα, αυτό με το λεωφορείο.
0: Μα θυμάσαι μόνο λέξεις, ρε πάνω. Και μετά
1: ψάχνουμε... Έλα, το λεωφορείο...
0: Ποιο λεωφορείο, του Πόθου?
1: Έχω, αφού ξέρεις ότι παθαίνω Μαρία και εγώ, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι πρωταγωνιστές, ιστορίες. Με την όμορφούλα μου, ρε.
0: Όλες όμορφες είναι, έχεις καταλάβει τι
1: έχουμε. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
0: Ας πούμε, μου λέει ο άλλος το Kill Bill. Ρε φίλε, δεν το βάζω σε περιπέτεια το Kill Bill.
1: Πού θα το κάνεις?
0: Ειδικά όταν πήγες στον Ολυμπιακό από Παναθηναϊκό. Το Speed, λέει κάποιος, με Κιάνου
1: Ριβς. Το Speed, μωρέ.
0: Τη Σάντρα Μπούλοκ.
1: Σάντρα, με αυτή προσπαθούσα να τη πω.
0: Θεά είναι η Σάντρα
1: Μπούλοκ.
0: Το Miss Congeniality. Το The Game, ταινιάρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ας πούμε η βαλίτσα του Νερατζιά δεν θα μπορούσε να είναι τώρα περιπέτεια. Σαν το Ρονίν. Α, το Ρονίν. Δεν μας δείξαν τη βαλίτσα τι έχει μέσα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Έτσι και το Χαρικλίν
1: τα κάνω αυτά.
0: Έτσι και του Νερατζιά. Δεν έχουμε την ενότητά μας τώρα.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Για πάμε, για πάμε. Γιατί χωρίς ενότητα.
1: Γιατί χωρίς ενότητα. Ενότητα και αγώνας. Λοιπόν, για κάτι θα τα φτιάξουμε εδώ γιατί ξεχάστηκα.
0: Και εγώ ξεχάστηκα. Αλλά μ' άρεσε πολύ αυτό με τη.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, 2-0 η Γαλλία το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ πέτυχε το 8ο γκολ και πραγματικά έχει φτάσει τα 20, τα 20 γκολ.
2: Και τα 8 στο
1: τουρνουά. Στο τουρνουά. Και πραγματικά η μεγάλη στιγμή για μένα, αυτή που κρατάω από χθες, είναι η στιγμή που ο γείτονας για πρώτη φορά μου λέει θα πάω ταμείο με μακροχρόνιο. Του λέω τι εννοείς. Παίζω Γαλλία να το πάρει και Εμπαπέ πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Πρώτη φορά στα Μουντιάλ μου λέει παίζω κάτι από την αρχή και είμαι ακόμα μέσα στους εμιτελικούς. Του λέω τι λες ρε Παύλο. Δεν καταλαβαίνεις μου λέει, πετάω από τη χαρά μου. Είμαι μέσα μου λέει. Το σημαντικό είναι να είσαι μέσα στον ημιτελικό. Και αυτή για μένα, το γεγονός ότι ο γείτονας ο Παύλος είναι μέσα στον ημιτελικό.
2: Είναι η στιγμή,
1: της διοργάνωσης.
2: Εγώ θα έλεγα το χαμένο πέναλτι.
1: Έλα τώρα μωρέ το χαμένο πέναλτι. Του κάνει νόημα, του κλείνει το μάτι.
2: Α, το έδωσε, λέει.
1: Έλα τώρα. Το πιάσε ο γιος της Τζομπανάκη. Ποιος είναι ο γιος της Τζομπανάκη που έπαιζε.
2: Φοβερότερο.
1: Αυτό που έπαιζε λούφα και παραλλαγή.
2: Ναι, ναι, κατάλαβε.
1: Στο πιάρα.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Καλό. Πάμε.
2: Τώρα παίζει τα φαντάσματα.
1: Τα φαντάσματα. Πολύ ωραία σειρά. Στο Σταρ. Στο Σταρ. Είδε και άλλα κανάλια διαφημίζουμε. Αυτοί είμαστε. Ενδοτικοί. Δεν το κλείνει, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Άντε, κλείσει.
3: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Ακούτε και τα χειροκροτήματα, τα δυνατά του κόσμου, τα κλειαρά του Σωτήρη. Δεν πειράζει ο Τιτνέ, βάλε πιο δυνατά. Και προσπαθούν οι Ρουμάνοι να φύγουν στην αντεπίθεση. Αλλά έρχεται ο Χολέβα, την κερδίζει την παλόχο σε κεμά, θα σου πάρει από εκεί. Πάρε σου τώρα, τώρα! Κάτω! Γκολ! Όχι, κόρνερ! Να είστε τρελά, σαμαρά, γκολ! Γκολ, όχι, out! Κάτω με το αριστερό, κάτω! Το έκανε ο Γιάννη ο Μάνια! Γκολ! Γκολ, όχι! Πλόκαρα τα τέλο φέρνει.
5: Τέτα, Μήτρο, σταματάει, ευκαιρία είναι εδώ στο Σαλίνο, ένα μέναν! Παίξ τον αγόρι μου, ναι! Φεύγει ο Σαλίνο! Φεύγει ο Σαλίνο, το κυνηγάει ο Περέιρα! Σαλίνο, τη Βραζιλία! Σαλίνο! Σαλίνο! Σαλίνο! Τι κάνει, έπεσε μόνος του. Μ' άφησε και εμένα να λέω Σαλίνο, Σαλίνο.
6: Ο Αμερικανός μέσα δίνει στον Τάνσον, θα πάρει το καλάθι, θα πετύχει το φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια εδώ από τους φέτους του Ολυμπιακού που γύρισαν με υπομονή την μπάλα.
7: Εγώ.
8: Ναι, ναι.
7: Είναι... Να σου πω κάτι.
8: Κοιτάξει, συνηθισμένα μου.
9: Ωχ, Παναγία μου! Μας ακούνε και άνθρωποι της εκκλησίας, ρε απατεώνα.
8: Θα το ξαναπώ, έτοιμος είμαι, έτσι.
10: Στο παιχνίδι της ομάδας του με την Καλονή, ο Έλληνας αμυντικός αναμένεται να προσφύγει, να καταθέσει έφεση, να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, προκειμένου να δικαιωθεί, ενώ αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ.
11: Και τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν για την ανακατασκευή του νησιού που επλήγησε, που πληγήθηκε από τους σεισμούς.
12: Στο CD ακόμα τραγουδάει η Λιζέτα Καλημέρα. Καλημέρι.
13: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
14: Δώσε και μένα μπάρμπα.
13: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
14: Προσταμένη.
13: Έως 100 ευρώ. Πήγα να πω, αφήστε με διαμπάτα, θα πάω εγώ.
15: Μια που έρχεται το Πάσχα, η πιο ωραία εποχή του χρόνου, και να λέμε τα πράγματα μόνο μάτους, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
13: Επίσης μπορείτε να μάθετε περισσότερα από το σύνδεσμο εταιριών εμπορίας πετρελαιοδο... πετρελαιοειδών.
15: Τώρα φωνάξω τον καπάτο Διονύση. Χαρακτηρίζοντάς το εκπρόσωπο τύπου των φαρμακοβιομηχανών.
3: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Η αρπαχτή είναι περιπέτεια δυνατή.
1: Γίνει χαμός, ναι.
0: Άνοιξε
1: μεγάλο κουτάκι.
0: Εμένα ο αγαπημένος ποιος είναι? Εμένα, φίλε μου, ο αγαπημένος μου είναι ο Στέιθαμ. Θέλω έναν ηθοποιό να μην μιλάει πολύ και να τα διαλύει όλα. Δηλαδή δεν θέλω κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Και ο Στέιθαμ είναι για μένα ο κορυφαίος. Για μένα, ρε παιδί. Άλλος μπορεί να γουστάρει
1: το κολοκυθόπιτα. Δεν είπαμε το Die Hard, βέβαια.
0: Καλά, εντάξει. Και ο Bruce Willis που περνάει δύσκολα.
1: Και ο Τρομοκράτης φοβερός.
0: Αν μπορέσεις να βάλεις και το αυτοκίνητο μέσα, γιατί είναι περιπέτεια, αυτό που λατρεύτηκε στην Ελλάδα είναι το Fast and Furious. Το ένα, το δύο, μιλάμε στα σινεμά, γίνεται χαμός.
1: Πού έχει φτάσει αυτό το
0: μέσα? Το 7, το 8, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Tokyo Drift. Και οι αναλώσιμοι αγαπήθηκαν.
1: Ναι. Κάποιος λέει στο Fight Club σίγουρα δεν έχουν ψηλά την Bullock. Την έχουν ένα επίπεδο πάνω από την Reese Witherspoon. Λέει ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα.
0: Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Κάνουν λάθος στο Fight Club. Κάνουν λάθος. Γιατί τους αρέσει το παρελθόν ακόμα πιο πολύ. Κάνουν λάθος, πιστεύω, γιατί η Σάντρα Μπούλοκ φαίνεται τώρα. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Έχει κάτι.
0: Λοιπόν, είπε ένα ταινιάρα τώρα, φίλε. Ταινιάρα, διαπυρός και σιδήρου με Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Για το Training Day.
1: Training Day, ναι. Φωνικό όπλο, κακά παιδιά στέλνουν εδώ. Δύο καπνισμένες κάνες επίσης.
0: Εντάξει, καλά, εκεί μιλάς για ποιότητα.
1: Ναι,
0: τώρα μιλάς για ταινιάρα τώρα, έτσι. Το δύο καπνισμένες κάνες είναι ταινιάρα. Εμείς δεν θέλουμε ποιότητα. Δηλαδή, ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον είναι ένας ηθοποιός που κάνει την ταινία καταπληκτική.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Την κάνει την ταινία για Όσκαρ. Πώς να σου πω, ρε παιδί, δίνει φοβερή ποιότητα. Ο κορυφαίος Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Εμείς δεν θέλουμε αυτούς τους ηθοποιούς τώρα. Είμαστε το Μαρόκο, μέχρι εδώ είμαστε. Μόλις έρθουν οι σπουδαίοι, άντε γεια. Τρώμε δύο μπαλάκια και ήμασταν και για τέσσερα. Δηλαδή, ο Στέιθαμ, ο Βαντάμ, ο. Ποιος είναι, ο Σιγκάλ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που βλέπεις κάτι εύπεπτο να περάσει η ώρα. Ούτε πολλά, ούτε. Δηλαδή, Σβαρτζενέγκερ, Σταλόνε. Ούτε σε λίγο άσχητο, ρε φίλε. Βλέπει μια σκηνή δική του. Δεν πάει να παίζει.

0: Ποιος ήταν ο δεύτερος?
1: Τόμι Λι Τζόουνς.
0: Α, ο Τόμι Λι Τζόουνς. Ποιος άλλος έπαιζε?
1: Σίλα Γουόρτ, Τζούλιαν Μουρ.
0: Λάθος λέω. Όπω Τζούλιαν Μουρ τότε. Λοιπόν, ο φίλος έχει
1: δει. Ανδρέας Κατσούλας.
0: Κατσούλα, γάτα, κατσούλα.
1: Κατσούλα, Σαν Λούις,
0: Μισούρι. Γάτα, γάτα, όλοι μαζί κατσούλα.
1: Έφυγε 13 Φλεβάρι του 6.
0: Όχι, λέω βλακίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά του Γιασικεβίτσιους, του Matt Damon, είναι πολύ ωραία. Τα Jason Bourne.
1: Ναι.
0: Είναι μία σκηνή που ο Γιασικεβίτσιους παίρνει τεχνική ποινή. Ναι, ναι, στην Αίγυπτο νομίζω είναι, που πέφτει ένα ξυλίκι μέσα σε ένα σπίτι. Στο Μαρόκο μπορεί να είναι. Μια σκηνή, το 2, Αίγυπτο, Μαρόκο. Παίζουν ένα ξυλίκι ο Γιασικεβίτσιους εκεί με έναν άλλον, όπου στο σινεμά είμαστε με κομμένη την ανάσα. Κάτι νυπτήρες φεύγουν, κάτι ό,τι θέλεις το έχει ο ψαραδέλης, κάτι τέτοια. Statham Transporter. Εμένα μου άρεσε ο Statham γιατί έκανε μια δουλειά με στην ταινία. Έλεγε, είμαι ο Transporter. Πηγαίνει ο κόσμο, έδαινε. Τώρα είμαι μολυσοκόμος. Είχε κάνει το λογιστή. Δηλαδή, ο Statham δουλεύει κιόλας. Δεν είναι ότι παίζει. Δηλαδή, πάντα κάνει μια δουλειά. I'm a beekeeper, λέει. Έχει στο beekeeper τώρα το τελευταίο που είναι ταινιάρα. Ταινιάρα για αυτά που γουστάρω εγώ. Πάει μέλισσες, καθαρίζει κοπριές. Ο άνθρωπος δουλεύει, δεν πάει τώρα να κάνει τον ηθοποιό. Σου λέει, εγώ δεν είμαι καλός ηθοποιός πολύ. Θα κάνω δουλειές. Είμαι γενικών καθηκόντων, φίλε, τυφικιοφόρος.
1: Τελευταία έξοδος είναι περιπέτεια.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Τελευταία έξοδος είναι ένα πείμα.
1: Εντάξει.
0: Τι μου λες
1: άλλο τώρα. Πράγμα.
0: Εγώ δεν ζήτησα αυτό. Ζήτησα αυτές τις αθλιοπεριπέτειες, οι οποίες όμως μας ταξιδεύουν 2 ώρες. Λες, α, δω 2 ώρες ένα ξυλίκι άνευ λόγου και αιτίας.
1: Όχι, πέρασε... και αιτίας.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, πάντα χάνουν οι Ρώσοι και κερδίζουν οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, τι να κάνουν τώρα.
0: Ναι, και αυτό.
1: Το ψυχρό πόλεμο. Πολλοί τον μίσησαν αλλά και τον αγάπησαν. Το Fast and Furious 8 βγήκε το 14-15. Τώρα περιμένουμε το 11.
0: Ωραία,
1: λέει.
0: Μας
1: κράζει.
0: Ο Φοροφυγάς. Πολύ ωραία περιπέτεια, λέει κάποιο. Μάλιστα για τον Λιονέλ Μέση. Κοίταξε, όλα τα επικίνδυνες αποστολές μου άρεσαν εμένα.
1: Κάκε, ρε παιδί μου, αν γουστάρεις να το δεις αυτό, να παίξεις ψεματάκι φουλ.
0: Ρε παιδί μου, ψεματάκι, να σου πω, στο Transporter.
1: Είναι διασκεδάση.
0: Στο Transporter, σου λέω, Statham, διώχνει ο Βίδα με δίσκο καφέ. Έρχεται ένα βλήμα και κάνει ένα έτσι και το διώχνει. Αυτά θέλω, ρε παιδί. Πράγματα που δεν γίνεται, που γελάς κι εσύ, αλλά συνεχίζεις να το βλέπεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, εδώ η κονσόλα, 5 μέρες, δεν μπορείτε να τη φτιάξετε. Δηλαδή, συνεχίζεις. Α, είναι babysitter, οδηγός, σωματοφύλακα. Ρε φίλε, όντως ο Statham δουλεύει. Ο Statham έχει συμπληρώσει βαρέα.
1: Κανονικά, έχει.
0: Και γουστάρει και την Ελλάδα πολύ.
1: Να, ορίστε, ορίστε.
0: Έκαλα Taken με τη θρηλυκή ατάκα. I will find you and I will kill you. Εντάξει, λατρεύεται στην Ελλάδα ο Liam Neeson. Ακούς, που πολλοί το λένε Liam Neeson, που τον είχαμε στον Παναθηναϊκό.
1: Neeson είχαμε και στην ΑΕΚ, Χένρικ. Νίλσεν ήταν, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι να βλέπω να ξανθώ να έρχεται για τον Παναθηναϊκό τώρα ο Κρίστιανσεν. Πάντα εμπιστεύω ένα αριστερό.
1: Κοίτα πώς το γύρισε.
0: Πάντα εμπιστεύομαι, φίλε, ένα αριστερό. Κατάλαβες. Ο οποίος έχει λευκό δέρμα ξανθός που τρέχει και ξέρει τι να κάνει. Όλοι σκεφτόμαστε το μην.
1: Ο Δημήτρης Αντιπεριού Τρούπολη λέει: έχω πάθει κορεσμό με ταινίες. Έχω να δω 3 χρόνια ταινία και ούτε επιθυμία έχω. Κάποτε νίκιαζα 5 VHS την ημέρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ήταν διαφορετικά.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Λίγο πριν πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, να πω ότι για σένα που θέλεις ωραία σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα και level up, Lidl up, learn and work. Παίρνεις 1.000 ευρώ μεικτά όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια, βγαίνεις αγορά ως υποδιευθυντής και υποδιευθύντρια, 1.530 βασικό. team.lidl.gr. Λοιπόν, και να σου πω τώρα και κάτι άλλο.
1: Για
0: να
1: πες.
0: Σου πω και κάτι άλλο. Είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, γι' αυτό δεν λέγαμε. Art Tech The Road Show Cosmote Telecom σε όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, με δωρεάν είσοδο. κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow για να μάθεις περισσότερα.
1: Μάλιστα. Πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλημερίζουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη.
1: Και επιστρέφουμε. Θα πω και για βιβλία που ρωτάει κάποιος ή κάποια. Για το καλοκαίρι. Έλα.
0: Ποιος θέλει.
1: Ένας ακροατής, μια ακροάτρια, δεν ξέρω. Πάω για βιβλία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ό,τι και να κάνει, το έχουμε καλύψει με το σήμα μα.
1: Αλήθεια είναι. Απλά επειδή πολλοί διαμαρτύρονται, είπα να το ρίξω.
0: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν 9 μετά τις 9 ή από εδώ.
2: Του Σαραμπάκη!
0: Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Παντελής Καλπάτης.
1: Κλασικά, on the spot.
0: Έτοιμος, όλα τα χρόνια τον θυμάμαι. Για ποιο λόγο ρε παιδιά έγινε αυτό? Με ένα κατσαβίδι. Να σου πω, κοιμάσαι με κατσαβίδι στα αυτιά, ας πούμε.
1: Κανονικά.
0: Έχει τύχει να κοιμηθεί.
3: Στο καναπέ και να κολλήσει.
0: Στην κολλώση με το κατσαβίδι.
1: Κανονικά.
0: Ο καθένα ό,τι έχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώ. Καλημέρα Παναγιώτη, το είπα προχτές αυτό. Είδαμε το Obsession και η γυναίκα μου 4 το πρωί. Την είδα να με κοιτάζει όπως κοιμόμουν. Αυτό ήταν πολύ φρικιαστικό. Φίλε, συμπονώ.
0: Δεν θέλω να το δω, ρε φίλε. Δεν θέλω να δω κάτι που θα φοβάμαι μια εβδομάδα.
1: Είναι τρόπος διασκέδασης κι αυτός, ρε φίλε. Τι να κάνεις.
0: Θες να σου στείλω ένα mail περίεργο.
1: Ένα mail περίεργο.
0: Να φτιάξω ένα mail ότι χρωστάς κάπου πολλά λεφτά να δεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να τρομάξω με κάτι, ναι, που είδα και τελείωσε. Και δεν έχει να κάνει με τη δικιά μου ζωή.
0: Ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ στέλνει μήνυμα και λέει: ταινιάρα για μένα, νομοταγής πολίτης. Τζέραλντ Μπάτλερ.